0: Το φιλί είναι ιδιαίτερα ευεργετικό καθώς βοηθά στη μείωση του άγχους, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και απελευθερώνει ορμόνες όπως η οκυτοκίνη, η ντοπαμίνη και η ενδορφίνη.
1: Μάλιστα, όλα αυτά κάνει το φιλί. Ωραία, δεν το ήξερα.
0: Οπότε
1: σημαντικό.
0: Σήμερα λοιπόν είναι ευκαιρία να δώσουμε ένα τρυφερό φιλί.
1: Ναι, αλλά μην πιάνετε τον καθέναν έξω στον δρόμο και τον φιλάτε, γιατί μπορεί να φάτε κανένα χαστούκι. Δηλαδή θέλω να πω, φιλήστε τους δικούς σας ανθρώπους.
0: Ναι, σωστό αυτό, γιατί είχαμε και ένα περιστατικό με ένα γάμο εδώ στο Κοροπή που η κουμπάρα πήγε και φίλησε τον παπά.
1: Εντάξει, μην το κάνετε, μην το τερματίσετε. Αυτό εννοώ, παιδί μου.
0: Ο καθένας τώρα θα φιλήσει όποιον θέλει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Όποιον έχει όρεξη.
1: Το καλαμαράκι ούτε στο μαγουλάκι δεν τον φίλησα τίποτα. Πάρατε τον ασπάστηκα. Παρόλο που γύρισα μετά από 4 μέρες, γιατί Δευτέρα ήμουν εδώ την προηγούμενη. Λοιπόν, δεν είναι. Αφήστε το. Τον τρώω στήμα από κάθε μέρα. Του δώσω και φιλί.
0: Όχι, ο καθένας όποιον θέλει φιλάει, όποιον θέλει στέλνει φιλάκια.
2: Αλέξη μου, φιλάκια, να σε καλά!
0: Τον ίδιο παράδειγμα στέλνει φυλάκια στον Αλέξη.
1: Αυτό
0: τι να κάνουμε τώρα.
1: Έτσι είναι. Ναι, παλιάτσο μου, το βρήκα το δρόμο. Ναι, λέει αμαλία, μπα. Το βρήκα.
0: Γιορτάστε το λοιπόν σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ και καλημέρα στον Παύλο. Η Αμαλία μέσα στο κλάμα ήταν, παρόλο που είχε δίπλα του την Κασιανή. Λοιπόν, παπαρηγόρητος ήταν. Καλώς μας ήρθες, μας έλειψες. Ευχαριστώ, Παύλο μου, να είσαι καλά.
0: Ο κύριος Νικόλαος Αβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια
1: του.
0: Που του
1: έλειψα.
0: Ναι, ναι, και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Ο Ντίμ, λέει, ο Δήμος δηλαδή, μεγάλη έλλειψη. Αφού πίναμε συνέχεια νερό, μην πάθουμε τίποτα από την έλλειψη. Και λέγαμε, θα έρθει, δεν θα έρθει. Άρε καλαμαράκι, ήρωα, λέει ο Δήμος.
0: Ήταν μεγάλη η απουσία, παιδιά. Οφείλω να το παραδεχτώ. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά. Πάμε λοιπόν παρακάτω για να τα πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Για μας, όπως καταλαβαίνεις, τους ποδοσφαιρόφιλους, είναι το κυρίαρχο θέμα.
1: Κοίτα, εγώ διάβασα κυρίως αυτά τα δημοσιεύματα για το Μέση, ότι θα γίνει, ξέρεις, πάει για νέο ρεκόρ κτλ. Αν ισχύουν αυτά, γιατί ξέρεις, δεν τα ξέρω καλά. Αυτό τον Εμπαπέ, αν το λέω σωστά. Γενικώς υπάρχει έτσι μια. Ένας μεγάλος θαυμασμός στη Γαλλία. Τα πάει καλά, μάλλον.
0: Μια χαρά τα πάει.
1: Τα πάει καλά. Η Αργεντινή τα πάει καλά.
0: Και η Αργεντινή τα πάει καλά.
1: Εγώ είμαι με την Αργεντινή.
0: Και η Ισπανία τα πάει καλά. Ναι. Και η Αγγλία τα πάει καλά, που δεν το περίμενα.
1: Α, ναι, το λέει και ο Νίκος, να.
0: Ναι, χαίρετε, γιατί είναι αγγλόφιλος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Η Αγγλία, λοιπόν, επικράτησε 3-2 του Μεξικό. Μέσα στην έδρα του, μάλιστα, στο στάδιο Αστέκα. Το πέταξε έξω το Μεξικό και πέρασε στην επόμενη φάση, στη φάση των 8. Και με 10 παίχτες, με 2 γκολ του Μπέλιγχαμ και 1 του Χάρι Κέιν με πέναλτι. 3-2 λοιπόν Αγγλία-Μεξικό. Οι Άγγλοι πλέον στην επόμενη φάση, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Νορβηγία του Χάλαντ. Η Νορβηγία πέταξε έξω τη Βραζιλία. 2-1 με 2 γκολάρες του Χάλαντ. Και στο τέλος, εκεί όπως έχουν συνηθίσει πλέον οι Νορβηγοί, κάνουν και αυτό το περίφημο πανηγυρισμό, αυτή την ιεροτελεστία με το κουπί που τραβάνε οι Βίκινγκς.
1: Ναι.
0: Χτυπάνε το τύμπανο και τραβάνε όλοι μαζί το κουπί. Η Βραζιλία, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας ανακλές, έχει χάσει την έγκλη της. Από το 2002 και μετά δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει κάτι αξιόλογο. Άλλη μια φορά λοιπόν αποκλείστηκε. Οπότε στην επόμενη φάση το ένα ζευγάρι είναι Αγγλία-Νορβηγία. Το άλλο ζευγάρι είναι Γαλλία που επικράτησε ένα 1-0 της Παραγουάη σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν παροδία. Μιλάμε, η Παραγουάη έπαιζε αντιποδόσφαιρο, βρώμικο παιχνίδι, κλωτσές, αγωνιές, φτισήματα, βρισχές. Εκτός φάσης αγώνα δεν είδανε ούτε μια κίτρινη κάρτα από τον Ουσμπέκο διαιτητή Παραγουάνη. Τέλος πάντων, οι Γάλλοι τα κατάφεραν, επικράτησαν 1-0. Και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν το Μαρόκο που κέρδισε με 3-0 τον Καναδά. Άρα, Γαλλία-Μαρόκο το ένα παιχνίδι στα πρωίμη τελικά, Αγγλία-Νορβηγία το άλλο. Και υπάρχει ένα παρασκήνιο.
1: Α, μάλιστα, για πες το παρασκήνιο.
0: Ένας παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο καλύτερος τους παίκτης, ο Μπαλογκάν, είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τη Βοσνία. Με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχή στον αγώνα με το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Υπήρξε ένα τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της FIFA και του είπε, να σου πω, για να επανεξετάσετε αυτή την αποβολή, γιατί είναι ο καλύτερος μας παίκτης. Και έβγαλε μια απόφαση η FIFA, η οποία χαρακτηρίζεται σκανδαλώδη, σύμφωνα με την οποία υπάρχει αναστολή στην ποινή του παίκτη των ΗΠΑ. Δεν θα ισχύει λοιπόν η αποβολή. Αν το ξανακάνει, λέει.
1: Τότε θα το τιμωρήσουν.
0: Ναι.
1: Να.
0: Αλλά προς τον παρόν αναστολή. Και παίζει κανονικά με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις και από την πλευρά
1: τι
0: του Βελγίου.
1: Τι ηλικία είναι αυτά.
0: Πήρε ο Προεδράρας τηλέφωνο.
1: Α, με αυτό γι' αυτό εννοώ.
0: Καθάρισε αμέσως.
1: Αυτά είδες. Είναι. Α, αυτά είναι.
0: Η FIFA.
1: Ναι. Και λέει ο Χιλιάρχος. Έμα δεν βρήκε εσύ το δρόμο. Ο δρόμος ήρθε και σε βρήκε. Έπιασε από το χέρι και σου είπε. Άντε κοπέλα μου, πάμε για δουλειά. Άντε να πάμε ψωμί στο σπίτι. Έτσι είναι. Έτσι είναι, Χιλιάρχε. Τα ξέρει εσύ.
0: Γύρισε λοιπόν το κορίτσι μας, καλημέρα και καλή εβδομάδα και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη που έχει γίνει, λέει, η Αμαλία μας μια κούκλα φτου φτου φτου σε καμάρωνα, λέει, στο Άξιον. Πολλά πολλά φιλιά. Καλημέρα. Καλημέρα
1: Αναστασία,
0: καλημέρα,
1: μου.
0: Καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιώργο και στο θέμα με τον γιατρό στο Καστελόριζο. Φυσικά θα αναφερθούμε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Τουλάχιστον 14 έχουμε επιλέξει με την Αμαλία και τα έχουμε βάλει σε μία σειρά. Οπότε κάντε λίγο υπομονή, γιατί θα ανοίξουμε όλη τη βεντάλια της επικαιρότητας. Πώς θα λέω.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει. Πραγματικά, παρόλο που δηλαδή έχουν σφίξει ζέστες, δεν σε έχουν επηρεάσει. Πραγματικά. Ναι. Δεν είσαι σε mood καλοκαιριού ακόμα. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Ναι, αλλά νομίζω ότι, ρε παιδί μου, από χθες τι συζητιέται έντονα παντού. Το TikTok του κύριου Σαμαρά.
0: Α, μάλιστα.
1: Το οποίο δεν ήταν κακό το TikTok. Θέλω να πω για πρώτη φορά, γιατί εγώ δεν έχω ξαναδεί στο TikTok. Εκτός και αν έχω χάσει κάτι, ο κύριος Σαμαράς έστειλε τα μηνυματάκια του. Και ήτανε και τις ατάκες του, είπε. Εντάξει. Δηλαδή, το γυνάτι του το έβγαλε. Αυτό θέλω να πω.
0: Όπα, και ο γυνάτι.
1: Το γυνάτι.
0: Κάτσε τώρα, γιατί μου θυμίζει αυτό που είχε πει η Ντόρα Μπακογιάννη μέσα στην εβδομάδα. Ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του, είχε πει, και γι' αυτό θέλει να κάνει κόμμα.
1: Για να ρίξει το η κυβέρνηση.
0: Έτσι είχε
1: ξεκάθαρα.
0: Πει.
1: Ναι.
0: Και της απάντησε χθες ο Αντώνης Σαμαράς μέσα από το TikTok, εκεί όπου έχει έναν διάλογο με τον διευθυντή του γραφείου τύπου,
1: τον κύριο Τσούτσια.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι μήνυμα έστειλε πρώτα ο Αντώνης Σαμαράς στην Ντόρα Μπακογιάννη.
3: Πρώτα να σε ενημερώσω, θα κάνει κάτι δηλώσει στην Ντόρα. Πάλι.
4: Τι είπε πάλι.
3: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν μπορεί να κατάλαβα.
4: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγή από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
3: Καλά, δεν θέλω να κοινωθεί.
4: Τι ανακοίνωση να βγάλει. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό τη.
0: Δεν έχει συνέλθει, λέει,
1: από την ήττα. 17 χρόνια έχουν περάσει, λέει, που έχασε
0: 2009.
1: Τη μάχη.
0: Σαν σήμερα το θυμάμαι.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Το θυμάμαι σαν σήμερα.
1: Κάνε... Με 50 ακόμα κάτι ο κ. Σαμαράς από τον πρώτο γύρο.
0: Απερίμενε όμως. Πριν φτάσουμε εκεί, είχαν θέσει υποψηφιότητα η κυρία Μπακογιάννη, ο κ. Σαμαράς. Ο κύριος Αβραμόπουλος, ήταν τρεις οι υποψηφιότητες. Ναι. Ξαφνικά λοιπόν, ξαφνικά, αποσύρθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος από την κούρσα.
1: Έτσι είναι.
0: Και στήριξε τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά.
1: Ξαφνικά.
0: Αυτά ξαφνικά γίνονται. Μια συνάντηση που είχε γίνει
1: μπράβο, τότε. Είχε γίνει ένα ραντεβού.
0: Το ελληνικό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Ναι, τα θυμάμαι κι εγώ.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις. Τέλος πάντων, πάντως, είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Σαμαράς, ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Όσο και αν κάποιοι μέχρι πριν το TikTok έλεγαν, άκουσα και τον κύριο Αδώνη Γεωργιάδη να λέει ότι πιστεύω δεν θα κάνει κόμμα και κάποια άλλα κυβερνητικά στελέχη. Εγώ νομίζω ότι χθες με το συγκεκριμένο TikTok είπε ότι είμαι εδώ. Και θα είμαι εδώ και θα με βρείτε απέναντί σας. Αυτό καταλαβαίνω. Βεβαίως, αν αυτό δεν είναι γυνάτι, τι είναι. Γιατί σου λέει στο Μαξίμου ότι ο μόνος σκοπός του είναι, έτσι, να στραφεί εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό που λέμε το μεγάλο Μαξίμου είναι ότι εξυπηρετεί προσωπική ατζέντα. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο κύριος Σαμαράς έχει λάβει τις αποφάσεις του. Και δεν κάνει πίσω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Παρόλο που κάποιοι, ξέρεις, προσπαθούν να το κεντρήσουν το συνέστημα, να το πούνε από την παράταξη, η οποία έτσι σε ανέδειξε για πρωθυπουργό, σε συγχώρεσε και σου δώσε μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί αυτό έπαιζε το προηγούμενο διάστημα. Ο κ. Σαμαράς σου λέει όχι. Τι είναι αυτό που μου λέτε, εγώ πήγα την Νέα Δημοκρατία από το 40 στο 20.
0: Αυτό είπε ακριβώς. Για να ακούσουμε λοιπόν το
1: δεν
0: δεύτερο μέρος.
1: Είναι 26-27, αλλά λέμε τώρα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά να ακούσουμε το δεύτερο μέρος από το TikTok του Αντώνη Σαμαρά.
3: Πρόεδρε, να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
4: Κάτι ενδιαφέρον.
3: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%, αλλά ξέρεις ότι εσύ φταίς.
4: Εγώ που κολλάω.
3: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα σου κόψει την αυτοδυναμία.
4: Για κάτσε, ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα. Μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά.
3: Εγώ με αυτό σου φταίω. Δεν έχεις καταλάβει καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
4: Για τη διαγραφή γιατί φταίω.
3: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψουμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
4: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
1: Είπε τον Παύλο Μαρινάκη, πρόεδρο του Εδεσαϊκού. Γιατί ο Μαρινάκης, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έτσι τον είπε. Το χαρακτήρισε, τον είπε. Χαρακτήρισε, αυτά είναι επιχειρήματα προέδρου του Εδεσαϊκού.
0: Εγώ τους είπα να κάνουν 1, 2, 3, 4, 5 και αυτοί έκαναν όλα τα αντίθετα. Εγώ φταίω, λέει, αν φτάσουν στο 20%.
1: Έχω μία απορία. Ένα προβληματισμό και απορία. Όταν εκείνος κυβερνούσε τη χώρα, έκανε όλα αυτά. Δηλαδή, πρόσεξε το μικρομεσαίο. Λέω εγώ, τα λεφτά πηγαίναν σε πολλούς και όχι σε λίγους. Λέω. Αναρωτιέμαι αυτό. Τελικά, εντάξει, εγώ νομίζω ότι σίγουρα στην κυβέρνηση δεν αισθάνονται και πολύ άνετα με το να ιδρύσει κόμμα ο κ. Σαμαράς, γιατί ξέρουν, αν και λέγεται ότι δεν θα κόψει από την Νέα Δημοκρατία, αλλά από άλλους χώρους, όπως ο κ. Βελόπουλος, κυρία Λατινοπούλη, τυχαία το λέω τώρα, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα στα δεξιά της Νέα Δημοκρατία θα έχει πρόβλημα. Δεν είναι για να μην έχει. Και λέει ο Αβραάμ, τελικά και στην πολιτική μάλλον ισχύει το γνωστό. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Αυτό το λέει ο Αβραάμ.
0: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το ιστορικό χαμηλό η Νέα Δημοκρατία το κατέγραψε επί των ημερών του Αντώνη Σαμαρά, τότε που έγραψε 18% το 2012, για να μην ξεχνιόμαστε. Και στη συνέχεια βέβαια επέστρεψε η Ντόρα Μπακογιάννη και τα ποσοστά ανέβηκαν και μετά σχημάτισε την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτά έτσι για την ιστορία.
1: Ναι, καλά κάνεις. Και η Μαρία λέει: καλημέρα σας. Ο κ. Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία πριν 2 χρόνια. Έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί γυνάτη. Αυτή είναι η θέση του Μαξίμου για να τον μειώσει. Τώρα, όταν πας απέναντι από την παράταξη που σε ανέδειξε, που έγινες και πρωθυπουργός και βρένεις στη χώρα, δεν είναι τόσο απλό, Μαρία μου. Θα συμφωνήσω ότι έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Δεν μπορεί να το απογορεύσει κανένας, αλίμονο. Λέω όμως.
0: Και κάθε δικαίωμα να έχει τις απόψεις του και να τις εκφράζει.
1: Και να είναι και σεβαστές, γιατί εγώ για όλους τους πρώην πρωθυπουργούς και τους πρώην πρόεδρους Δημοκρατίας, όταν μιλούν, στέκομαι με απόλυτο και τους ακούω με απόλυτο σεβασμό. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά το ξαναλέω. Εκείνος, το είπε ο Ιωσήφ, ότι το χαμηλότερο ποσοστό η Δημοκρατία στην ιστορία της το έχει πάρει επί Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι τυχαίο, έτσι. Άρα έχει δικαίωμα και φυσικά πρέπει να εκφράζει τις απόψεις του. Δεν μπορεί να λες όμως τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, την κυβέρνηση ότι είναι προδότες και. Αυτά είναι βαριά. Είναι βαριά λόγια. Αυτό λέω.
0: Και χθες ήρθε και η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που, όπως είπε εσύ νωρίτερα, τον χαρακτήρισε ως πρόεδρο του Εδεσαϊκού. Ο Παύλος Μαρινάκης, λοιπόν, μιλώντας στο Blue Sky, κλήθηκε να σχολιάσει αυτά τα βίντεο που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός στο TikTok.
5: Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα είναι 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψε ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες. Γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα.
1: Για προσωπική ατζέντα μιλήσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θέλω να πω ότι δεν ήταν η απάντησή του σε υψηλούς τόνους. Είπε αυτά που είχε να πει, ότι θα περίμενε να κάνει ένα βίντεο για το δημοψήφισμα, έτσι, αυτό το κατάπτυστο δημοψήφισμα κτλ. Ωστόσο, δεν τον είδα να σηκώνει τους τόνους. Έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, ότι φυσικά επέλεξε ο κύριος Σαμαράς να κάνει ένα TikTok, ένα βίντεο στο TikTok, στρεφόμενος εναντίον της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Όλο αυτό το καταλαβαίνω. Και την πικρία καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο κύριος Σαμαράς έχει τις απόψεις του, όπως το είπε και ο Ιωσήφ και καλά, και καλώς το είπε. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ηθικό να στρέψει εναντίον της παράταξης που σε ανέδειξε. Και σου έδωσε, θα ξαναπώ, μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις εκλογές, λέει, θα ψηφίσουν και παιδιά που είναι νεότερα από τον Μπιφ Σαμαρά με την οικογένεια Μητσοτάκη. Έχει δίκιο.
1: Ναι, πολύ δίκιο έχει. Πολύ σωστό. Πολύ to the point μήνυμα, θα έλεγα. Σωστά.
0: Γιατί κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, φυσικά εκεί από τη δεκαετία του 90, από το 93, με την κυβέρνηση που είχε ρίξει τότε ο Αντώνης Σαμαράς του Άιμνης, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στη συνέχεια με όλες τις προστριβές που υπήρξαν ανάμεσα στις δύο πλευρές, αναφέραμε νωρίτερα το 2012, βέβαια στη συνέχεια θα πρέπει να πούμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο πρωθυπουργός που έκανε για πρώτη φορά υπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είχαν αποκατασταθεί οι σχέσεις. Και προεκλογικά είχε στηρίξει ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία. Τα προβλήματα ξεκίνησαν μετά τη δεύτερη εκλογή.
1: Ναι, μετά τη δεύτερη εκλογή. Ακριβώς. Στα τελευταία περίπου 3-4 χρόνια, νομίζω, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, ότι ξεκίνησε αυτή η απόσταση που χώρισε τις δύο πλευρές, που έγινε πιο έντονη, έτσι, και αντιθέσεις μεταξύ τους. Με αποκορύφωμα, βέβαια, στη συνέντευξη, θυμάμαι καλά, στην Καθημερινή, πρέπει να ήταν του κ. Σαμαρά, στην Καθημερινή, στο Βήμα. Δεν θυμάμαι αυτό, διόρθωσέ με, Ιωσήφ, αν το θυμάσαι, που εκεί χαρακτηρίσει μειοδότη τον Υπουργό Εξωτερικά, ουσιαστικά τον Πρωθυπουργό, και γι' αυτό διαγράφει.
0: Όπως και να έχει πάντως, το θέμα είναι ότι θα έχουμε εξελίξεις το επόμενο διάστημα.
6: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις. Με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
0: Έτσι. Με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη 2.0. Είναι η νεότερη εκλογή.
1: Α, παιδί μου, λέω και εγώ, ξέρεις κάτι άνοιξης που δεν το ξέρουμε εμείς, με τον Νίκο.
0: Παιδί μου.
1: Α, πολιτική άνοιξη.
0: Τα ζήσαμε τόσα, δηλαδή είμαστε λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
1: Έχεις καμιά έμπνευση.
0: Σου είπα, πολιτική άνοιξη 2.0. Νεότερη εκλογή.
1: Να.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως το επόμενο διάστημα, γιατί η απόφαση έχει ληφθεί. Θα υπάρξει λοιπόν το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, το οποίο σίγουρα θα παίξει κάποιο ρόλο.
1: Θα παίξει κάποιο ρόλο. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Είναι το μόνο βέβαιο, και με την έλευση του κόμματος κ. Σαμαρά θα αλλάξει πάλι το πολιτικό σκηνικό σε μια άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος, ενώ τα πιο δεξιά της δεξιάς. Εδώ βλέπουμε την αναμπομπούλα στην κεντροαριστερά μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Γίνεται ο κακός χαμός εκεί. Βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις και ότι ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς έχει πλασαριστεί και έχει κάτσει για τα καλά στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ φαίνεται είναι στην τρίτη και θα δούμε. Θα δούμε τι θα φέρει, τι νέο θα φέρει ο κύριος Σαμαράς και τι αλλαγές θα φέρει σε όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό. Και μέσα σε όλα αυτά, βρε Ιωσήφ, μου μυρίζουν εκλογές. Δηλαδή, από τη μία, επειδή την πάτησα την προηγούμενη φορά και είχα βάλει και στοίχημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε εκλογές στο τέλος τετραετίας και εγώ την πάτησα. Τώρα δεν πιστεύω ότι όλα αυτές οι περιοδίες, η κινητικότητα, όλα αυτά για την ακρίβεια, ότι είναι τυχαία. Ας βγω ψεύτρα, αλλά μου μυρίζουν λίγο εκλογές.
0: Να πούμε μια καλημέρα στον Παντελή, ο οποίος λέει: έχω μια απορία που πιστεύω ότι έχουν οι περισσότεροι σε αυτή τη χώρα. Γιατί δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου στα παρατήρια, αφού το Brent έχει πέσει στα 71 δολάρια.
1: Μπράβο, Παντελή, που το λες, γιατί και εγώ 1,98 την έβαλε χθες.
0: Πόσο,
1: 1,98.
0: Σημερινή, πρωινή τιμοληψία.
1: Α, για πες μου.
0: Κηφισίας.
1: Ναι.
0: Τα πρατήρια που όλη την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 1,8,99. Σήμερα ήταν στο 1,929 και στο 1,932,
1: ναι.
0: Ενώ υπήρξε και πρατήριο στο 2,032.
1: Ναι.
0: Πάνω από τα 2 ευρώ. 2,032.
1: 71,9 δολάρια το βαρέλι είναι φυσικό το πετρέλαιο. Τι γίνεται, και επειδή εγώ θυμάμαι ότι θα γινόταν έλεγχοι για ισχυροκέρδια, κερδοσκοπία και... Γιατί πάλι ανέβηκε η τιμή.
0: Παιδιά, πέφτει σε όλο τον κόσμο η τιμή του πετρελαίου. Και εδώ πέρα η τιμή της βενζίνης ανεβαίνει. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Και κυρίως στους εποπτικούς μας μηχανισμούς.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και αυτή είναι η Τενεκεδούπολη!

0: Τη θυμάσαι την Τενεκεδούπολη?
1: Πώς δεν τη θυμάμαι. Βέβαια.
0: Τι σειρά ήταν αυτή?
1: Ναι, εξαιρετική.
0: Βιβλίων και θεατρικών παραστάσεων της Ευγενίας Φακίνου από το 1975, που αγάπησαν όλα τα παιδιά. Ήταν μια νέα μορφή θεάτρου, όχι κουκλοθέατρο ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αντικειμενοθέατρο, όπως χαρακτηρίστηκε. Με πρωταγωνιστές τον Σαρδέλα, τον Μιλίτσα, τον Βουτυρένιο και φυσικά τον Καλαμάρι. Εκεί οι πρωταγωνιστές λοιπόν ήταν αυτά τα άδεια τενεκεδάκια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, γι' αυτό πήρε και το όνομα Τενεκεδούπολη.
1: Ακριβώς. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί τους ήρθε αυτή η Τενεκεδούπολη μας να την πάρει σήμερα?
0: Ρε παιδί μου, ο πολιτικός διάλογος έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Πλέον. Και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και οι πολιτικοί. Μακάρι βέβαια να κάνουν αναφορές στην Τενεκεδούπολη. Αλλά δεν κάνουν εκεί, κάνουν αναφορές σε τενεκέδες. Και δείξε γάνο τους. Για παράδειγμα,
1: ναι,
0: θα σε ξεκινήσω από τα light για να σε πάω πιο μετά στα σκληρά.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι μια δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο υφυπουργός των εξωτερικών, σχετικά με κάποιους συναδέλφους του μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Κάτσε να σε θυμίσω.
2: Αν διαφωνείτε με αυτούς που λένε ότι δεν έχει πάγκο η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό και
3: βεβαίως
2: το σκέφτεται.
3: Είναι. Βεβαίως είναι και ψευδέστατο αυτό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν λέω όλοι, 158 βουλευτές είναι. Υπάρχουν και τενεκέδες μεταξύ των 158. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι αξιολογότητες.
4: Είναι λίγο βαρύ αυτό που είπατε, βέβαια, ότι υπάρχουν τενεκέδες. Αλλά όμως στους 158
3: δεν υπάρχουν και ελληνική κοινωνία τενεκέδες.
0: Αναρωτιέται λοιπόν ο κύριος Λοβέρδος, δεν υπάρχουν τενεκέδες στην ελληνική κοινωνία?
1: Δεν σίγουρα υπάρχουν.
0: Κύριε
1: Γιάννη,
0: υπάρχουν. Υπάρχουν, ναι, σίγουρα.
1: Σίγουρα, δηλαδή, το ξέρουμε εμείς. Ναι, το έχουμε διαπιστώσει.
0: Τώρα λοιπόν βγαίνει στο Contra Channel στην εκπομπή του Πάνου Παναγιωτόπουλου η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και εξαπολύει ακόμη μια φορά.
1: Καλά, εντάξει. Τον βλέπεις στον ύπνο του τον Αλέξη.
0: Κάθε φορά, δηλαδή όπου και να εμφανιστεί, επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Και τι λέει λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλου? Να ακούσουμε λοιπόν πώς χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει αυτές τις επιδόσεις που του δίνουν. Το έχουν κάνει ένα boosting τρελό.
6: Ο ίδιος είπε ότι από το σπίτι μας, λέει, βγήκαμε πριν προλάβουμε να κάνουμε κόμμα και είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση.
5: Είναι τενεκές, πείτε του, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση.
6: Τι είναι αυτά τώρα, τενεκές? Ο πρώην πρωθυπουργός.
5: Η αξιωματική ξεγάνωτος.
0: Τενεκές και μάλιστα ξεγάνω.
1: Αυτό...
0: Δομημένος πολιτικός λόγος.
1: Ακριβώς αυτό, δηλαδή, δεν είμαι σύμφωνη. Από όποιον και αν χρησιμοποιούνται τέτοιες εκφράσεις και πέφτει τόσο χαμηλά ο πολιτικός λόγος. Πραγματικά. Δηλαδή, λες τον πολιτικό σου αντίπαλο. Τώρα δεν μπορώ να γελάω γιατί δεν μπορώ. Τενεκέ, ξεγάνω. Και μάλιστα. Να το μήτας. Είναι δυνατόν. Sorry δηλαδή, είναι δυνατόν. Πες, κάνε του κριτική, ναι, για τα πεπραγμένα του, για εκείνο ότι διαφωνείς και με την επανεμφάνισή του. Μπορείς να κάνεις κριτική με επιχειρήματα πολιτικά. Δεν κάνεις τώρα τέτοιους χαρακτηρισμούς, αλίμονο.
0: Όπως έλεγα, ρε παιδί μου, είναι δομημένος πολιτικός λόγος, ναι, συγκροτημένος πολιτικός λόγος, ναι, και ακλώνει τα επιχειρήματα. Έτσι, δηλαδή, η κυρία Κωνσταντοπούλα, ας πούμε, έχει επιχειρήματα.
5: Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει αυτές τις επιδόσεις που του δίνουν. Είναι τενεκές, ξεγάνωτος.
0: Τι άλλο να
1: πούμε τώρα?
0: Τι να σχολιάσεις?
1: Πάντως θέλω να σου πω κάτι λοιπόν. Τις προηγούμενες μέρες που έλειπα, γιατί υπήρχε ένα συνέδριο τέλος πάντων, ήρθαν κάποια στελέχη νεαρά από διάφορα κόμματα, αλλά πιο νέα. Δεν χρησιμοποιούσαν αυτόν τον λόγο. Δηλαδή διέκρινε ένα διαφορετικό πολιτικό λόγο από, ξαναλέω, όχι από ένα κόμμα, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι, ήταν αυστηρά στην κριτική τους και αλλά με πολιτικά επιχειρήματα. Νομίζω ότι νέα στελέχη στα κόμματα, ενώ το κοινοβουλευτικά, προσπαθούν να ξεφύγουν από όλο αυτό, από όλη αυτή την τοξικότητα.
0: Μακάρι.
1: Και να σου, εγώ τουλάχιστον αυτό διαπίστωσα και αυτό με χαροποίησε. Δηλαδή φτάνει πια. Δηλαδή περάσαμε 10-12 χρόνια μνημονίων. Που θυμάσαι τι γινόταν με την άνω πλατεία, την κάτω πλατεία, με το αυτό, με το εκείνο, με το άλλο. Το ζήσαμε και στον κορονοϊό το αντίστοιχο. Που χωριστήκαμε ψεκασμένοι, μη ψεκασμένοι, εμβολιασμένοι, ανεμβολιασμένοι. Το θυμάσαι όλο αυτό. Και συνεχίζουμε. Γιατί να λες τον πολιτικό σου αντίπαλο τενεκέ και μάλιστα ξεγάνωτο. Τι να πω.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου νομίζω ότι νιώθει ότι πιέζεται αρκετά,
1: ναι, ναι,
0: και δημοσκοπικά.
1: Και, και έχει χάσει τον έλεγχο.
0: Και
1: αυτό.
0: Προσπαθεί να ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Συμβαίνει σε κάποιους ανθρώπους. Έχω και εγώ ένα φίλο που κάθε φορά, για παράδειγμα, που ακούει για τον Αλέξη Τσίπρα, αρχίζει. Αρχίζει και δεν έχει και σταματημό. Αλλά άλλο εκείνος σε μία παρέα για παράδειγμα, και άλλο τώρα πολιτικός αρχηγός να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Καλημέρα και στον Νίκο, τον ξεναγώ. Για άλλη μια φορά λέει τεχνικό πρόβλημα στην είσοδο της Ακρόπολης. Ουρά ενός χιλιόμετρου, τουαλέτες μηδέν. Δεν έχει ανοίξει ακόμα, λέει, και ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται. Παρακαλώ να διαβαστεί. Καλημέρα στον Νίκο, φυσικά, και διαβάσαμε το μήνυμά σου.
1: Ελπίζω να μας ακούνε.
0: Και στο να μας ακούνε σε Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Έτσι,
0: βέβαια. Αυτό.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Τόλι, ο οποίος χάρηκε ακούγοντας την Τενεκεδούπολη. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος για την περίφημη Τενεκεδούπολη της Ευγενίας Φακίνου. Καλημέρα και στην Ποθητή στην Σαντορίνη. Σήμερα λέει έχουμε αρκετό αέρα.
1: Ναι, έχει μελτεμάκι πάλι. Καλημέρα και στον Τάσο από το γυμναστήριο. Να είσαι καλά, Τάσο μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Έχουμε μηνύματα και ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές. Θέλω να πω κάτι, θα μου το επιτρέψει. Χαλά, ότι έχει καλέτα βέβαια του Ιωσήφ.
0: Για άλλη μια φορά.
1: Το έχει συνηθίσει μετά από τόσα χρόνια ότι 9:35 θα αναδείξουμε ένα θέμα και όχι επειδή είναι ο Δήμος μου, συμβαίνει κάτι για μένα εγκληματικό στο Δήμο και το συζήτησα με τον Ιωσήφ, να βγάλουμε έναν άνθρωπο να μας πει όλη αυτή η βιοκλιματική αλλαγή του Δήμου και η πεζοδρόμηση σε συνδυασμό με την κοπή υπερεονόβιων πεύκων. Θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα και γι' αυτό παρακάλεσα τον Ιωσήφ και να βγάλουμε έναν άνθρωπο να μας πει γιατί γίνεται αυτό. Να κόβεις δέντρα. Εδώ είπαμε να βάζουμε δέντρα, όχι να κόβουμε. Θα το συζητήσουμε μετά τις 9.30 ώρα.
0: Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Επίσης,
1: μου.
7: Η εβδομάδα ξεκίνησε με σύγκρουση δύο οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, στη δεξιά λωρίδα, στο ύψος της παραλίας Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο είναι και το καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάλιρο. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο, από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από τις Τζιφιές μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Θα πάμε και στο θέμα της ακρίβειας, Αμαλία, ακριβώς μετά τις 9, γιατί έχουμε και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Δημήτρης Χριστούλιας και αυτή την ώρα μπορείτε να διαβάσετε στο enikos.gr για τα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται φθηνότερα από το Σεπτέμβριο. Θα το ανοίξουμε το θέμα μετά τις 9, γιατί μέχρι να φτάσουμε στο Σεπτέμβριο έχουμε και τα προϊόντα που υποτίθεται θα παγώσουν οι τιμές τους αυτό το δίμηνο και εκεί επικρατεί ένα μπάχαλο να το πω, μια συνεννοησία. Θα το ανοίξουμε λίγο μετά τις 9 το συγκεκριμένο θέμα, όπως μεγάλο θέμα και οι τιμές για τα καύσιμα. Ακριβώς, το βλέπουμε και στα μηνύματα.
1: Να δούμε τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα συνεχίζονται στις σκέψεις στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Έτσι λένε οι πληροφορίες, γιατί θεωρούν στο Μαξίμου ότι είναι ένα από τα βασικά θέματα που ασχολούν και είναι το βασικότερο για μένα ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας. Να δούμε ποιοι κωδικοί κατηγορίες προϊόντων άκουσα τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, να λέει από το Σεπτέμβριο ότι θα μειωθούν οι τιμές με βάση τη συμφωνία που έχει υπάρξει με βιομηχανίες και σούπερ μαρκετάδες. Να το δούμε αυτό και ποια προϊόντα θα είναι.
0: Το Σαββατοκύριακο είχαμε και μεγάλες πυρκαγιές όμως, οι οποίες απασχόλησαν τις αρχές, την πυροσβεστική δηλαδή κυρίως. Η μία πάνω στο Ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου υπήρχαν μεγάλες ζημιές, μεγάλες καταστροφές και στην βιομηχανική περιοχή. Και η δεύτερη χθες στην περιοχή της Ινόης.
1: Ευτυχώς
0: σε δασική έκταση.
1: Εντάξει, ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής και με οχήματα και με πηγές δυνάμεις και αέριες. Στο Ρεόκαστρο όμως δημιουργήθηκε λίγο ότι κάηκαν εργοστάσια και καύσιμες έφλεκτες ύλες. Ένα τοξικό νέφος το οποίο επηρέασε και τη Θεσσαλονίκη. Και ήταν πραγματικά, η εικόνα ήταν. Τι να πω, από κόσμο, αλλά ήταν και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μάλιστα, σήμερα το πρωί άκουγα τον κύριο Σαριγιάννη, τον καθηγητή, να λέει ότι καλό ήταν για κάποιες, καλό θα είναι για κάποιες μέρες και όσοι έχουν και προβλήματα να φορούν μάσκα όταν βγαίνουν έξω. Ήταν πάρα πολύ έντονο το έντονο και η μυρωδιά, αλλά και η ατμόσφαιρα αποπνικτική.
0: Και σύμφωνα βέβαια με την έρευνα που έχει κάνει η πυροσβεστική μέχρι τώρα, η φωτιά στο Ρεόκαστρο προκλήθηκε από έναν 75χρονο,
1: ναι,
0: ο οποίος σε κατάσταση μέθης προφανώς. Κόλλησε με το αυτοκίνητό του εκεί σε έναν χωματόδρομο. Στην προσπάθειά του λοιπόν να ξεκολλήσει, δημιουργήθηκε σφενθυρισμός, ο οποίος προκάλεσε την έναρξη της πυρκαγιάς. Εγκατέλειψε αυτό το αυτοκίνητο, σηκώθηκε και έφυγε. Έγινε ό,τι έγινε. Ενώ ταυτόχρονα χθες στην περιοχή της Ινόης, κατά πάσα πιθανότητα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα,
1: κάποιος ασυνείδητος οδηγός πέταξε το εντυπωσιακό.
0: Πέταξε ένα τσιγάρο. Όπως είχε συμβεί και στην πρώτη φωτιά στο Ρεόκαστρο,
1: ναι, ναι,
0: την προηγούμενη εβδομάδα, με τον τραγικό επίλογο με δύο ανθρώπους
1: νεκρούς,
0: έναν πατέρα και ένα γιο. Από αναμένο τσιγάρο και στο Ρεόκαστρο και κατά πάσα πιθανότητα και στην φωτιά της Ινόης.
1: Δεν βάζουμε μυαλό, πραγματικά.

0: Αμαλία, θα μου επιτρέψει να πάμε στο μήνυμα που έχει στείλει ο Νικόλαος, γιατί το εξετάζει από μια επιστημονική σκοπιά το θέμα και μας γράφει: Τενέκες είναι δοχείο από Λευκοσίδηρο. Ξεγάνοντος Τενεκές είναι το δοχείο που δεν έχει περαστεί με επίστρωση κασίτερου για να αντέχει στην οξείδωση, δηλαδή στη σκουριά. Καταλαβαίνεις λοιπόν τη διαφορά ποια είναι.
1: Ναι.
0: Μας το εξηγεί επιστημονικά.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
0: Τώρα για το υπόλοιπο του μηνύματος, Νικόλα, όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, δεν μπορούμε τώρα να το μεταφέρουμε, αλλά κλείνει το μήνυμά του λέγοντας: Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται το μήνυμα, το Αντώνη αγάπη μου. Κάποιον Αντώνη περιμένει ο Νικόλαος. Καλή σου ημέρα, φίλε, καλή εβδομάδα. Ο Άγγελος γράφει την άλλη εβδομάδα που αρχίζουν οι εκπτώσεις. Εκεί να δείτε, λέει, το πανηγύρι που έχει να γίνει από κάποιους κερδοσκόπους. Πιο πάγωμα τιμών, ιστορίες για αγρίους. Καλημέρα και σε σένα. Είπαμε, θα το ανοίξουμε μετά τις 9 και το θέμα της ακρίβειας και των προϊόντων, αλλά και το θέμα των καυσίμων, για το οποίο στέλνετε πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Πάμε και στην υπόθεση με τον κύριο Ντόκο, τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας.
1: Ναι, ο οποίος μίλησε κιόλας κάπου, το είδα κάποιες δηλώσεις
0: στο
1: του.
0: Sky.
1: Στο Sky ήταν, ναι. Εντάξει, Ρώση Φαρσέρ. Ο ίδιος λέει ότι δεν κατάλαβε και εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι λέει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση βλέπει κενά ασφαλείας. Μπορείς να διαβλέψεις αν κάποιος σου κάνει μια φάρσα. Εκείνοι είπαν χθες στο Μέγκα, νομίζω ότι δεν χρησιμοποίησαν AI. Αλλά πώς μπορεί να το διαβλέψει αυτό?
0: Κοίταξε,
1: αναρωτιέμαι.
0: Είναι Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα ασφαλείας.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Ειδικά για αυτή την υπηρεσία. Που είναι και η αρμοδιότητά
1: της. Ναι, αλλά την έχουν πατήσει και άλλοι με τους συγκεκριμένους.
0: Ναι, πολιτικά πρόσωπα σε όλη την Ευρώπη.
1: Αυτό
0: και πρωθυπουργοί και πρόεδροι, πάρα πολλά πρόσωπα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο κύριος Ντόκος νόμιζε ότι συνομιλεί με τον Ουκρανό ομόλογό του.
1: Ακριβώς.
0: Τον κύριο Ουμέροφ. Και όπως είπε ο ίδιος στις δηλώσεις που έκανε στο Sky, έβλεπε και συνομιλούσε, λέει, με το πρόσωπο.
1: Και έβλεπε και πρόσωπο, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Ήταν λες και είχε απέναντί του ακριβώς τον Ουκρανό ομολογό του.
0: Κάτσε να ακούσουμε ακριβώς τι είπε ο κύριος Ντόκος για αυτή την συνομιλία.
2: Είχαμε όλο το, αν θέλετε, το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα. Εδώ χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις ότι μιλάω με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Ούμερο. Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε.
1: Επομένως, βλέπετε.
2: Εγώ βλέπω εσάς, υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε. Επέμενε ότι παρά τις σαφείς προειδοποίησεις που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα για το περιστατικό του ντρόνου στη Λευκάδα, ότι κάποιοι στην Ουκρανική κυβέρνηση δεν είχαν λάβει το μήνυμα και ότι επρόκειτο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το είπε αρκετές φορές και με τρόπο που στο τέλος άρχισα να προβληματίζομαι για το αν ήταν πρόβλημα γλώσσας, τα αγγλικά δεν μας βοηθούσαν, υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την υπόθεση.
0: Στο τέλος, λέει, της συνομιλίας προβληματίστηκα, αυτό λέει ο κύριος Ντόκος, και ότι εγώ έβλεπα και συνομιλούσα με τον κύριο Ουμέροφ.
1: Ναι.
0: Από την πλευρά τους, λοιπόν, οι Ρώσοι Φαρσέροι, οι οποίοι μίλησαν χθες στο Μέγκα στην Αναστασία Γιάμαλη, λένε ότι εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, αυτό.
0: Όχι AI. Εμείς, λέει, το μόνο που κάναμε ήταν λίγο μακιγιάζ και μία μεταμφίεση. Δεν κάναμε, λέει, κάτι άλλο. Έτσι λένε αυτοί.
1: Εγώ λέω, είναι δυνατόν να βλέπεις απέναντί σου ένα πρόσωπο και να μην είναι αυτό που ξέρεις και να συνομιλείς?
0: Επίσης λένε ότι εμείς στείλαμε απλά ένα link από Gmail.
1: Ναι.
0: Δεν χρησιμοποιήσαμε, δηλαδή, κάποια τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Έτσι, ένα απλό link, λέει. Στείλαμε από Gmail και μας απάντησαν. Αυτό λέει η πλευρά των Ρώσων Φαρσέρ, οι οποίοι έχουν κάνει πολλές τέτοιες φάρσες, όντως, στο παρελθόν, σε πολλά πολιτικά πρόσωπα και έχουν παρασημοφορηθεί και από το ρωσικό κράτος, έχουν λάβει τιμές στο Κρεμλίνο, έχουν πάρει το μετάλλιο φιλίας.
1: Ναι.
0: Για αυτές τις φάρσες, για άλλες υπηρεσίες, δεν
1: Εντάξει,
0: ξέρω.
1: Εμένα μου κάνει και λίγο πιο... πώς θα το πω τώρα, κατασκοπευτικό όλο αυτό. Δηλαδή, έτσι και αυτοί απλώς κάνουν φάρσες. Δεν ξέρω, λέω. Δεν νομίζω.
0: Πάντως γίνεται μια συζήτηση εκεί με τον κύριο Ντόκο.
1: Γίνεται,
0: λέει ο κύριος Ντόκος ότι θα υπάρξει πρόβλημα εάν υπάρχει ανάλογο περιστατικό όπως έγινε με αυτό με τον
1: ντρόουν στη Λευκάδα.
0: Αυτοί απαντάνε, ναι, αλλά ο Υπουργός Άμυνας δεν ακούει, λέει, τον Ζελένσκι και επιμένει να συνεχίσει. αυτές τις επιχειρήσεις. Και εκεί ο κύριος Ντόκος λέει ότι αν συνεχίσει θα έχετε πρόβλημα, γιατί θα χάσετε την ελληνική στήριξη. Αυτό θα είναι το τίμημα. Και ότι θα έχουμε και εμείς πρόβλημα, γιατί θα έχουμε μετά εκλογές.
1: Εκλογές, ναι. Εντάξει, δεν είπε και κάτι. Θα έχουμε μετά εκλογές. Εντάξει, δεν είπε ούτε για τον χρόνο των εκλογών, ούτε τίποτα.
0: Όχι, όχι. Απλά είπε ότι αν θέλετε να βρείτε κάποιο στόχο, βρείτε λέει, ναι, κάποιο Ρώσο δισεκατομμυριούχο κάπου. Ναι. Και χτυπήστε τον, αλλά στην Ελλάδα λέει δεν έρχονται πλέον, πηγαίνουν κυρίως στην Τουρκία. Και βέβαια αποκάλυψε εκεί στη συνομιλία και το ταξίδι του διοικητή της ΕΕΠ στην Ουκρανία για συνομιλίες με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η αντιπολίτευση λοιπόν ζητάει την παραίτηση
1: ναι,
0: την αποπομπή του και επιμένει γι' αυτό. Τον κύριο Ντόκο μόλις τον ακούσαμε στις εξηγήσεις που έδωσε για αυτή τη συνομιλία.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος, Παναγία μου, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής, Rainbow Waters, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Τώρα που πες για φάρσα, λοιπόν, εχθές, σε μια πλατεία τέλος πάντων πέρναγα από εκεί και ήταν κάτι πιτσιρίκια και έπαιζαν. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν, ο ένας πιτσιρικάς μεγάλη μορφή λέει: Κυρία, κυρία, εμένα, σας έπεσε το πορτοφόλι σας. Εγώ δεν κρατούσα όμως πορτοφόλι. Κοίτα, αν είχα τσάντα, θα γυρνούσα και θα. Ρε παιδί μου, θα τσίμπαγα, πώς το λέμε. Αλλά εγώ δεν είχα. Είχα πάνω το κίνητο στο κινητό και του λέω: Ψ, μικρέ, τι πάτησες. Πω, πω, μου λέει. Και είχαν σταθεί εκεί, μικράκια τώρα, και κάνα όποιο πέραγε και σε, χάσατε, σας έπεσε το πορτοφόλι. Και όλοι γυρνούσαν. Εντάξει, εγώ θα γυρνούσα, αλλά δεν είχα τσάντα εκείνη την ώρα. Και λέω, κοίτα τώρα που είπες για φάρσα.
0: Αυτό, φάρσα, ρε παιδί
1: μου. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, θα κάναμε εμείς κάτι τέτοια μικρή. Άλλα πράγματα. Δεν κάναμε. Πέραμε τηλέφωνα από. Ξέρεις, χωρίς απόκρυψη. Δεν το κάνατε, Νίκο, δεν το έκανε.
0: Να αναστενάξει τα σουλατζίδικα.
1: Μου τα θυμήθηκες. Τι κάνατε.
0: Άστα. Τι θες τώρα.
1: Έλα, πες το, πες το.
0: Δεν έχουν παραγράφει κιόλας. Μην ξύνεις πληγές. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θα επιστρέψουμε και με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας και με το καυτό θέμα της ακρίβειας, αλλά και με τις συμβουλές για την υγιεινή και την ομορφιά που δεν
1: του
0: άκουσε
1: γιατρού.
0: Η Αμαλία την προηγούμενη εβδομάδα
1: γιατρού,
0: και θα πρέπει να ενημερωθεί.
1: Του γιατρού.
0: Ναι.
1: Με τα βρακιά.
0: Ναι.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Γιατί έλειπες την προηγούμενη εβδομάδα και δεν έχεις ενημερωθεί. Θέλω να είσαι ενημερωμένη.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Okay. Μαζί σου.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 4.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα του φιλιού, λέω. Άντε, μπράβο, να ξυπνάμε. Τα φιλάκια που ακούτε είναι από την κυρία Αμαλία Κάντζου.
1: Για τους ακροατές μας, φυσικά.
0: Ακριβώς. Ο Νικόλαος Αβρανίδης απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
2: Φιλιά ρουφιχτά, my baby.
0: Γιορτάστε το λοιπόν σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Δώστε ένα τρυφερό φιλί στο σύντροφό σας, στη σύντροφό σας. Δώστε ένα στοργικό φιλί στο παιδί, στο μάγουλο, στο μέτωπο. Διώχνει, λέει, μακριά το άγχος και αυξάνει έτσι την ευεξία. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, επειδή η κυρία Αμαλία Κάντζου έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Είχε πάρει μια άδεια και δεν άκουσε τα νεότερα για την υγεία και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε με τον καύσωνα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να επαναλάβω τις συμβουλές του γιατρού, του αγαπημένου γιατρού της εκπομπής. Είναι ο κύριος Βαλέριος, γνωστός δερματολόγος, ο οποίος μας δίνει συνταγές για το πώς πρέπει να κινηθούμε αυτό το καλοκαίρι με τη ζέστη και με τον καύσωνα. Πώς πρέπει να κάνουμε λοιπόν, Αμαλία μου, τον μπάνιο. Γιατί εσύ το ξέρω ότι μπανιαρίζεσαι 3-4 φορές την ημέρα.
1: Όντως.
0: Πρόσεξε λοιπόν, γιατί ενδεχομένως και να κάνεις κάποιο λάθος.
3: Έτσι και ψοφίσουμε στον υδρότα κάθε μέρα, εννοείται κάνουμε το ντουζ μας. Κρύο, όχι ζεστό, κρύο ντουζάκι. Σαπούνι όμως, όσο μπορούμε λιγότερο. Δεν χρειάζεται να βάζουμε συνέχεια σαπούνια. Ακούω κάθε μέρα να κάνουν 2 φορές μπάνιο με σαπούνι. Πάει το δέρμα, πάει το pH του, πάνε όλα. Ιδανικά, εγώ θα έλεγα κάθε 4 μέρες, 5 μέρες. Βάλτε και ένα σαπούνισμα. Κάθε μέρα όμως, ακόμα και 10 φορές, ντουζάκι παγωμένο. Ντουζάκι παγωμένο, ντουζάκι παγωμένο. Φιλάκια, σας αγαπώ πολύ.
1: Τι εννοεί?
0: Φιλάκια, την αγάπη μας. Όχι σαπούνι.
1: Πώς θα...
0: Χαλάει το pH. Χαλάει το δέρμα.

0: ερωτικό, είναι δυνατό. Δηλαδή τι ρίχνεις, νερό και τέλος.
1: Νερό, κρύο νερό.
0: Και πώς θα φύγει βρώμα.
1: Κρύο ντους.
0: Ο υδρότας.
1: Κάνεις κάθε 4-5 μέρες, ρε παιδί μου, βάζεις σαπούνι.
0: 4-5 μέρες σαπούνι.
1: Ναι.
0: Θα ζέχνεις.
1: Δεν ζέχνεις, παιδί. Είναι προστασία για το δέρμα. Κρατάει εκεί πέρα τη μάκα πάνω και είναι προστασία. Καταλαβαίνω.
0: Γιατρός είναι πραγματικός αυτός.
1: Βέβαια.
0: Ήμουν σε κουμπουγιανίτη.
1: Δηλαδή, μόνο ο γιατρός που είχε ενημερώσει
0: για τα βρακιά.
1: Που πρέπει να αλλάζουμε κάθε μέρα κτλ.
0: Ναι.
1: Μην φοράμε το βράδυ, δεν κοιμόμαστε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πέρα από αυτό, ξαναλέω. Τίποτα από σαπούνι, είτε πράσινο σαπουνάκι.
1: Όχι. Κάθε 4-5 μέρες. Γιατί χαλάει το δέρμα. Θα σου φύγει η βάφτιση. Στο έλεγα. Εγώ στα είπα και αμαρτία δεν έχω. Μη μου πεις μετά ότι δεν σε ενημέρωσα.
0: Να.
1: Εντάξει. Κανόνισα. Από σήμερα κομμένο το σαπούνι κάτζου.
0: Πάντως εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εδώ πρώτη φορά το ακούω. Δηλαδή να κάνεις μπάνιο με σκέτο νερό.
1: Ξέρεις εσύ
0: σαπουνάκι.
1: Καλύτερα από τον γιατρό.
0: Εγώ τι να πω. Όχι, αλλά κάνω με σαπούνι.
1: Τότε...
0: Τι να κάνω τώρα. Έχει χαλάσει το pH του δέρματός μου. Μπορεί. Αλλά το σαπουνάκι το βάζω. Δεν μπορώ χωρίς σαπούνι.
1: Κακό
0: τώρα...
1: του κεφαλιού σου. Ναι. Μετά να σε δω τι θα μου λες κάτσου.
0: Έχει έρθει μία ερώτηση για τον ακατάσχετο λογαριασμό και θέλω να απαντήσω. Τώρα να δω, είναι ο φίλος μας ο Πάνος. Έχει ξεκινήσει ήδη να ισχύει. Αρκεί ο λογαριασμός, το IBAN που το έχετε δηλώσει το σχετικό στην τράπεζα, έτσι, και στην ΑΔΕ κτλ. Άρα πλέον δεν είναι 350 ευρώ παραπάνω. Ήταν 1250 και πάει 1600. Αυτομάτως πάει. Από εκεί και πάνω, βέβαια, στο ποσό κατάσχεται. Μέχρι 1600 πλέον δεν κατά. Και αν τον έχετε δηλώσει ως ακατάσχετο, ξαναλέω, πρέπει να έχετε δηλώσει ένα λογαριασμό ως ακατάσχετο. Εκεί λοιπόν αυτός ο λογαριασμός πλέον είναι ακατάσχετος έως του ποσού των 1.600 ευρώ. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, ήταν στον πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, άρα ισχύει.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Real Blogger. Θα περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία το δώρο το οποίο μου έχεις ετοιμάσει. Να είσαι καλά, Real Blogger. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε φυσικά τα νεότερα για το Μουντιάλ, εκεί όπου πλέον αντιμέτωπη στα πρώιμη τελικά θα βρεθεί η Νορβηγία με την Αγγλία, η Νορβηγία πέταξε έξω τη Βραζιλία, η Αγγλία το Μεξικό, οπότε έχουμε στην επόμενη φάση την Νορβηγία απέναντι στην Αγγλία και την Γαλλία απέναντι στο Μαρόκο. Ακούσαμε και τα βίντεο στο TikTok που ανέβασε ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Μεγάλη συζήτηση. Έχει σηκώσει αυτά τα βίντεο στο TikTok, έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Και φυσικά νομίζω εντός και του κυβερνώντος κόμματος. Αυτό είναι το βασικό. Φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς έχει λάβει τις αποφάσεις του. Τώρα, πότε θα ανακοινώσει το κόμμα, αυτό δεν το γνωρίζω. Το ξέρεις εσύ, μήπως.
1: Εγώ, όχι. Πού να ξέρω.
0: Λέω, μήπως έχεις κάποια πληροφόρηση.
1: Δεν ξέρω τίποτα. Από την άλλη, ακούσαμε και την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρίνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει ένα μπιφ λοιπόν εκεί, στο χώρο της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Σας είπαμε φυσικά και για την υπόθεση με την φάρσα των Ρώσων στον κύριο Ντόκο, τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας. Ακούσατε και τη δική του εκδοχή, αλλά σας μεταφέραμε τι υποστηρίζουν και οι Ρώσοι φαρσέρ. Αναφερθήκαμε φυσικά και στις μεγάλες φωτιές που είχαμε το Σαββατοκύριακο τόσο στο Ρέο Καστρο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Ινώη εδώ στην Αττική. Ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές και ταυτόχρονα με μεγάλη δασική έκταση η οποία κάηκε στην περιοχή της Ινώης. Ήταν λέει, μια περιοχή που είχε γλιτώσει τα προηγούμενα χρόνια από φωτιές, αλλά κάηκε φέτος. Και βέβαια το μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό θα σταθούμε.
2: Μαντήλη στην Κουμουνδούρου με στόχο τη συστράτευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα κούνησε μετά τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο πρώην εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης.
1: Όχι τώρα. Όχι τώρα
0: τι
1: το Μαντήλη.
0: Κούνησε λέει το Μαντήλη.
1: Το κούνησε, μα όχι τώρα το Μαντήλη. Μετά το Μαντήλη.
0: Τι θα βάλει τώρα, Μαντήλη Καλαματιανό. Μαντήλη Καλαματιανό δεν το βάλει σήμερα
1: μετά
0: που έπρεπε
1: το
0: να το βάλει. Έπρεπε να βάλει το Μαντήλη Καλαματιανό.
1: 9:30 θα πάμε με το Μαντήλη το Καλαματιανό και για τον Αντώνη Σαμαρά. Και για τον κύριο Ζαχαριάδη που το κουνάει.
0: Το κουνάει.
1: Το Μαντήλι.
0: Και ο κύριος Καραμέρος. Το κούνησε το Μαντήλι.
1: Όλοι κουνάνε.
0: Όλοι κουνάνε. Μαντήλι. Καλά μακρανό.
1: Στο θέμα της ακρίβειας όμως. Έχουν έρθει ήδη
0: εκεί
1: πάρα
0: πολλά. Εκεί δεν κουνάνε μαντήλια.
1: Εκεί δεν έχουν μαντήλια να κλάψουν οι άνθρωποι.
0: Ρώτασε μένα που έβαλα 50 ευρώ βενζίνη και δεν πήγε ούτε στη μέση. Και δεν έχω και καμία κουρσάρα και θα αρχίσω να κάνω κάποια κροατέ και τα λοιπά. Έχει 1200 κυβικά είναι το αυτοκίνητό μου. Τώρα τι λες, άσε με.
1: Βλέπεις εδώ τα μηνύματα. Καταρχήν όλοι βλέπουν άνοδο στις τιμές των καυσίμων. Και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Λέει η Ελένη, σήμερα στο βενζινάδικο μου είπαν ότι ανεβαίνει η τιμή γιατί καταργήθηκε μετά από μήνες το πλαφόν κέρδους. Με τις υγείες μας. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η αιτία. Το θέμα είναι όμως ότι πραγματικά έχουν αυξηθεί οι τιμές και στο πετρέλαιο κίνησης όπου καταργήθηκε η επιδότηση, αλλά και στην αμόλυβδη. Δηλαδή, εγώ σας είπα ότι νωρίτερα είδα σήμερα στην Κηφισίας αμόλυβδη με 2,03. Με το διπλό μπροστά. Κοίτα, μετά από καιρό.
0: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί και εγώ σου λέω, μου φάνηκε περίεργη τιμή που έβαλα χθες και αναρωτιέμαι αν τα δηληστήρια, γιατί αυτό το επιχείρημα υπάρχει, έχουν προμηθευτεί καύσιμα και έχουν στις αποθήκες τους μεσαγωγικά καύσιμα σε υψηλότερες τιμές. Άρα πρέπει να τελειώσουν αυτά τα καύσιμα και μετά να προμηθευτούν με χαμηλότερες τιμές και να πέσει η τιμή. Αλλά αυτό το βλέπουμε κάθε φορά εδώ στην Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα στο ίδιο έργο θεατές. Και θυμάμαι. Αν το θυμάσαι καλύτερα, νομίζω εσύ από μένα, ο Πρωθυπουργός δεν είχε αναφέρει για τα καύσιμα στην εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό.
1: Βέβαια, ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε αυτές τις μειώσεις να περνάνε στην Αντλία.
0: Περιμένω, και είχε πει, νομίζω, ο Πρωθυπουργός και για ελέγχους. Έτσι ώστε να περάσουν
1: πολύ
0: οι μειώσεις. Άρα λοιπόν, ας γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, να δούμε. Υπάρχουν κάποιοι που κερδοσκοπούν. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να πέσουν τιμές, αλλά κάποιοι κερδοσκοπούν. Δεν πρέπει να, αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν σε αυτούς τα συγκεκριμένα πρατήρια. Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτή η τελείως διαφορετική. Είναι τρέλα αυτό. Δηλαδή περιμέναμε μείωση και βλέπουμε αύξηση.
1: Ο κόσμος λοιπόν απορεί, αλλά ταυτόχρονα εξοργίζεται κιόλας. Γιατί όλο αυτό τον καιρό υπομένει και λέει ναι, είναι ο πόλεμος, εντάξει, υπήρξε αυτή η άνοδος. Τώρα λοιπόν υποτίθεται έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες. Η τιμή στο πετρέλαιο έχει υποχωρήσει. Είναι σχεδόν στα $70 το βαρέλι.
0: Και παρόλα αυτά βλέπει. 72 σήμερα.
1: Ναι, και παρόλα αυτά βλέπει τις τιμές όχι μόνο να μην υποχωρούν, αλλά να ανεβαίνουν κιόλας.
0: Ναι, γι' αυτό
1: και
0: λέω.
1: Κάποιος πρέπει να απαντήσει. Γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Πάντως να ξέρεις ότι οι άνθρωποι της αγοράς λένε αυτό που σου λέω. Ότι τα δηληστήρια έχουν προμηθευτεί. Γιατί οι πρατηριούχοι σου λένε: δεν φταίμε εμείς. Έχουν προμηθευτεί τα δηληστήρια πιο ακριβά καύσιμα. Είχαν γεμίσει αποθήκες και μέχρι να τελειώσουν αυτά και να προμηθευτούν χαμηλότερης τιμής, σε χαμηλότερες τιμές, θα βλέπουμε αυτές τις αυξήσεις. Αλλά αυτό είναι τρελό. Πραγματικά κάνει τρέλα.
1: Και από την άλλη έχουμε τα βασικά αγαθά για την καθημερινότητά μας, τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ, εκεί όπου έχουμε αυτή την πρόσφατη συμφωνία κυρίων, ο Θεός να την κάνει τέλος πάντων, εκεί όπου κλείδωσε η τιμή για 2.000 περίπου κωδικούς, αλλά έχει κλειδώσει στα ψηλά. Εκεί που είχε φτάσει δηλαδή.
0: Από Σεπτέμβριο όμως θα έχουμε μειώσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες, έτσι.
1: Ναι.
0: Προϊόντων αυτής της κατηγορίας που δεν αφορούν μόνο τρόφιμα, αλλά και άλλα, όπως είδη προσωπικής υγιεινής που τα χρησιμοποιούμε σε εβδομαδιαία βάση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο αυτή την ώρα στο ενικός.gr, είναι το Δημήτρη Χριστούλια, για τα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται φθηνότερα από το Σεπτέμβριο. Τι θα περιλαμβάνει λοιπόν η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας. Κάνει λόγο λοιπόν για μειώσεις τιμών σε περίπου 500 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης με ποσοστά που θα ξεπερνούν το 10%. Αυτό αναφέρεται λοιπόν στο ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Δημήτρης Χριστούλιας. Η πρωτοβουλία λοιπόν στοχεύει να καταστήσει τις μειώσεις άμεσα αντιληπτές στα νοικοκυριά, εστιάζοντας σε προϊόντα με μεγάλη ζήτηση όπως τρόφιμα και βασικά αγαθά, με πιθανή διάρκεια ως τα Χριστούγεννα. Αναλυτικά λοιπόν τον οδηγό, ο οποίος αναφέρεται σε γάλα, ζυμαρικά, απορρυπαντικά και άλλα προϊόντα, με μειώσεις που θα φτάνουν ή θα ξεπερνούν το 10%, μπορείτε να διαβάσετε λοιπόν το άρθρο αυτή την ώρα στο ενικός.gr. Λέγαμε όμως, Αμαλία μου, για αυτούς τους 2.000 κωδικούς που είχαν μειωθεί το προηγούμενο διάστημα και θα παραμείνουν παγωμένοι.
0: Παγωμένοι, δεν θα έχουμε αυξήσεις.
1: Αυτό το δίμηνο.
0: Ναι.
1: Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν οι 2.000 κωδικοί?
0: Ναι.
1: Ρωτήθηκε ο κύριος Πεταλάς. Ο κύριος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης
0: Σούπερ Μάρκετ. Που ήταν και στο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος Πεταλάς.
3: Θα πω καταρχήν ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί. Δεν γνωρίζουμε σε ποιες κατηγορίες αφορούν.
4: Ποιος τους γνωρίζει?
3: Και για να λέει ο Υπουργός. Ο Υπουργός. Για να λέει ο Υπουργός ότι είναι 2.000, τι το δεχόμαστε ή δεν το δεχόμαστε.
4: Είναι κρατικό μυστικό, δηλαδή 2.000.
3: Και αν υπάρχει νόμος που απαγορεύει τη δημοσιοποίηση, αν το λέει αυτό ο Υπουργός και ανεξάρτητα αρχή, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το αφισβητήσω. Δεν είμαι νομικός όμως.
1: Ο Γενικός Διευθυντής λοιπόν της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ λέει για αυτούς τους 2.000 κωδικούς, τους οποίους έχει υπάρξει μείωση στο προηγούμενο διάστημα, ότι δεν γνωρίζει ποιοι είναι.
0: Ναι.
1: Είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, που υποτίθεται έχουν μειώσει περίπου 5 με 6% τις τιμές σε 2.000 κωδικούς. Λέει, εγώ δεν τους γνωρίζω, τους γνωρίζει ο Υπουργός. Έτσι είπε ο κύριος Πεταλάς. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό λοιπόν, γιατί ρωτήθηκε και ο Υπουργός σχετικά με τους 2.000 κωδικούς.
5: Μεγάλοι εκπρόσωποι του χονδρεμπορίου να μειώσουν τις τιμές και συνεπώς, καθώς η μειώση των τιμών στο χονδρεμπόριο θα πρέπει υποχρεωτικά να περνάνε και στις τιμές των σούπερ μάρκετ, ναι, ένας αριθμός περί τους 2.000 κωδικούς προϊόντων μειώθηκαν μεσοσταθμικά κατά 6% αυτή την περίοδο. Είναι σε όλες τις κατηγορίες και μπορείτε γι' αυτό να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, η οποία είναι αυτή που διαπιστώνει κιόλας. Θα που σας λέω με τους καθημερινούς της ελέγχους.
6: Το βάζει πάλι το Πασόκ, ζητάει τη δημοσιοποίηση αυτών των προϊόντων.
5: Σας επαναλαμβάνω, συγκεκριμένα στοιχεία μπορείτε να πάρετε από την Ανεξάρτητη Αρχή. Εκείνη έχει την ευθύνη της εφαρμογής του νόμου. Διότι πρέπει να σας πω ότι ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι τελείως ξεκάθαρος. Συνεπώς θα πρέπει να απευθυνθείτε γι' αυτό στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν αυτοί οι 2.000 κωδικοί προϊόντων στους οποίους μειώθηκαν οι τιμές.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία, λέει ο Υπουργός. Ανάπτυξε ο κ. Θεοδωρικάκος και να απευθυνθούμε όσοι θέλουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Εγώ ακούω και δεν θέλω να μην πιστεύω τον Υπουργό, φυσικά, ότι υπάρχουν αυτοί οι 2.000 κωδικοί που έχουν μείνει, δεν έχουν αυξηθεί τα προϊόντα. Πάντως ο προβοκάτορ έχει ένα προβληματισμό και μια απορία. Μήπως ξέρετε αν η τιμή στις σκαβουροδαγκάνες θα μείνει σταθερή. Δεν το ξέρω. Αγαπημένοι μου, όχι, δεν το ξέρω.
1: Το θέμα είναι ότι πρόσεξε να δεις. Ο κ. Πεταλάς λέει: εμείς δεν γνωρίζουμε τους κωδικούς, τους γνωρίζει ο Υπουργός. Ρωτήσανε τον Υπουργό, λέει ο Υπουργός, η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή. Και βγαίνει και η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και λέει: ναι, είναι 2.000 οι κωδικοί, αλλά δεν μπορούμε να τους πούμε αναμάρκα, να το πω έτσι χοντρά, μπορούμε να περιγράψουμε μόνο τα προϊόντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά κτλ. Αλλά ο καταναλωτής δεν μπορεί να ξέρει, δηλαδή, ποια είναι η μάρκα του προϊόντος που έχει μειωθεί. Και πώς θα πάει λοιπόν να ψωνίσει και να συγκρίνει για να ξέρει αν όντως το προϊόν το οποίο αγοράζει έχει μειωμένη τιμή ή όχι.
0: Ναι.
1: Ιδού η απορία.
0: Ιδού η απορία, ναι.
1: Το θέμα το σήκωσε πάρα πολύ ψηλά το Πασόκ. Είναι η αλήθεια. Έκανε και ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ανεβάζει πολύ το θέμα της ακρίβειας στο Πασόκ, ναι, γενικά.
1: Και χθες λοιπόν, Αμαλία μου, στην εκπομπή του Δημήτρη του Κοταρίδη στο Earth News, βράδυ Κυριακής, είναι η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Και εκεί είναι και εκπρόσωπος του Πασόκ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Και τη ρωτάει λοιπόν εκπρόσωπος του Πασόκ για το θέμα των 2.000 κωδικών.
7: Λέω το εξής. Εγώ δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας κάνω ένα, δύο, τρία. Πέστε μου εσείς ποιος δεν έχει παγώσει.
8: Μάλιστα.
7: Λέω το εξής. Ότι το ερώτημα, επειδή πράγματι μπορεί κάποιος ο οποίος προέρχεται από τα σούπερ μάρκετ να μην το ξέρει, τον ερωτήσανε. Ξέρετε, είναι υποχρεωμένος να ξέρει. Έχει εφαρμοστεί στα σούπερ μάρκετ, δεν τους ξέρει τους κωδικούς.
8: Άρα μόνο ο πρωθυπουργός ξέρει.
7: Έτσι,
8: που το είπε,
7: όχι,
8: δηλαδή. Λοιπόν,
7: είναι εκεί.
8: Εντάξει,
7: είναι εκεί.
8: Καταλάβαμε όλοι, για να ολοκληρώσω.
7: Είναι εκεί. Λοιπόν,
8: καταλάβαμε
7: τώρα
8: ότι δεν ξέρετε. Λοιπόν,
7: τι αυτό δεν ξέρω.
8: Για τους κωδικούς, μη φωνάζετε.
7: Να ξέρω έναν τους κωδικούς. Τι λέτε,
8: δεν υπάρχει λόγος να φωνάζετε.
7: Αυτό είναι σαν να λέει στον Τιτανικό πόσοι πέθαναν τόσοι. Ονόματα και διευθύνσεις. Είναι σαν τον Τιτανικό. Πασόκ Τιτανικός. Ονόματα και διευθύνσεις στον κωδικό.
9: Ξέρετε, απαντάτε σε αυτά, αλλά έτσι καταψυγμένα προϊόντα έχουν παγώσει το δίκη.
7: Πολύ.
1: Κατάλαβες με το σου λέει η κυρία Βούλτεψη. Πού να ξέρει τώρα ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας στο σούπερ μάρκετ σε ποια προϊόντα έχουν μειωθεί οι τιμές. Τι είναι. Σούπερ μαρκετάς, ναι, είναι για να ξέρει.
0: Ναι.
1: Έχει δει. Είναι σου λέει σαν το Τιτανικό. Είναι σαν να σου λέει ότι πέθαναν 1500.
0: Και δώσουμε ονόματα και διευθύνσεις.
1: Και να μου ζητάς
0: εσύ να τα βλέπεις.
1: Και
0: εγώ δεν λέω. Εγώ ήταν δηλαδή, εσύ.
1: Καλά στα λέει η κυρία Βούλτερ.
0: Ναι, ήταν ο Βαγγέλης ο Τσόκος από το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: θα τρελαθούμε.
0: Θα τρελαθούμε. Ο Real Broker λέει: ωραίος ο Θοδωρικάκος. Δηλαδή η γιαγιά μου θα πρέπει να απευθυνθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή για να μάθει τι μπορεί να αγοράσει φτηνά. Δεν πάει κάπως έτσι τώρα κι εσύ. Το τραβάς, βρε παιδί μου. Το τραβάς. Σου λέει: απευθύνσου εκεί να ξέρεις. Αλλά ότι έχουν μειωθεί, έχουν μειωθεί.
1: Βρε Αμαλία μου. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να έχουν μειωθεί. Ο καταναλωτής όμως δεν πρέπει να γνωρίζει ποια είναι αυτά που όντως έχουν μειωθεί, ώστε να μπορεί να το βεβαιώσει όταν πάει να κάνει την αγορά του και να, ταυτόχρονα να κάνει και τις συγκρίσεις. Όταν του λες γενικά και αόριστα 2.000 κωδικοί, πού να ξέρει εκείνος όταν πάει στο σούπερ μάρκετ αν όντως υπάρχει αυτή η μείωση στο προϊόν ή όχι. Τι είναι, ναι, το μυστικό του κράτους είναι δηλαδή.
0: Εντάξει, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Και ξέρεις, επειδή η ακρίβεια επιμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι κάτι που ταλαιπωρεί τις οικογένειες, τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και ο καθένας μας. Και νομίζω πολύ καλά κάνουμε. Είμαστε και δύσπιστοι. Είμαστε δύσπιστοι όταν λέμε. Έχουν μειωθεί και βλέπουμε ότι ανεβαίνουν κάποια πράγματα και κάποια προϊόντα. Πώς θα το κάνεις αυτό. Δηλαδή θέλει και μια. Θέλω να πω ότι πρέπει και να λέμε από το χωράφι στο ράφι πόσο. Δεν είναι που όλοι αναρωτιόμαστε γιατί ο παραγωγός πουλάει 1 ευρώ και εμείς το παίρνουμε 5.
1: Καλά τα λες εσύ, παιδί μου, αλλά Καλύτερα
0: θα... Βρε, παιδί μου,
1: θέλει Παναγιώτη Βολάνιο εδώ πέρα, επειδή έχει πει στο στούντιο. Ναι, για την ενημέρωση, για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη.
10: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με κίνηση ξεκινήσει και δεύτερη σύγκρουση. Απροσπέλαστη ανατμήματα εκάθοδος του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο, λόγω σύγκρουσης δύο γιο ταχύ στην αριστερή λωρίδα στο ύψος των ΚΤΕΛ. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην άνω του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια, στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και ανατμήματα στην κάθοδο σε Μαρούσι και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Πυκνή ροή και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κάποιοι νομίζουν ότι κυκλοφορεί και το τρένο του Νίστρουπ εκεί. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
0: Παναγιώτη με μένα. Παναγιώτη μου, συγγνώμη.
1: Όχι, τον Ίστρου, για τον Ίστρου.
0: Όχι, το έκανα εγώ. Παναγιώτη μου, τα λες πάρα πολύ ωραία, συνέχισε έτσι.
1: Μπράβο, Παναγιώτη μου.
10: Ουρές και οχημάτων και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Αργυρούπολη. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από τις Ζηφιές μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Παλαιό Φάληρο μέχρι Μοσχάτο. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους.
0: Φτάνει, βρε Παναγιώτη μου. Μας πέθανες και σήμερα.
10: Υπόσχομαι τελειώνωματική οδό.
0: Α, μπράβο, γόρι μου.
10: Καθυστερήσαν των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Σου έρχεται ο Νίστρουπ. Σου έρχεται και ο Μπόγκα. Σου έρχονται πολλά, αλλά δεν θέλω να λέω πολλά.
0: Να, κρατάω μπράβο, χαμηλά την μπάλα. Να έρθουν όλοι, όλοι. Εγώ είμαι χαρούμενο. Ο Μάνος, μόνο αυτό το μήνυμα θα διαβάσω, Νίκο μου, και θα πάμε σε διάλειμμα βεβαίως. Καλημέρα σας από την πόλη της Μυτιλίνης. Απλή αμόλυβδη, 2049. 2049.

0: Άντε να ζήσει η Καλαμάτα μας. Σαν πας στην Καλαμάτα και ερθείς με το καλό.
1: Φέρτε μου ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό.
2: Και
0: ο Αλέξης
2: σήμερα. Μαντήλι θέλει. Καλό
0: μαντήλι.
1: Φέρτε μου ένα μαντήλι να δέσω στο λαιμό.
0: Έρχεται το μαντήλι. Έχει ξεκινήσει ήδη. Έρχεται delivery.
3: Μαντήλι στην Κουμουνδούρου με στόχο τη συστράτευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα κούνησε μετά τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου και ο πρώην εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης.
2: Κούνησε μαντήλι.
0: Το κουνάει το μαντήλι. Και όχι τίποτα άλλο, ρε παιδί μου. Ένα πάει.
2: Τους ψήνει ο Τσίπρας, κρεμμυδάκι τσιγαριστό τους έχει κάνει. Πώς τσιγαρίζουμε το κρεμμυδάκι?
0: Ναι.
2: Έτσι τους έχει κάνει τους Ριζέους. Ναι,
0: αλλά ξέρεις τι σκέφτηκα, ρε παιδί.
2: Τι σκέφτηκα.
0: Έλεγε ο Κώστας ο Ζαχαριάδης.
1: Έχει αρχίσει και υπάρχει.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
1: Γύρισε ο Τάκης.
5: Ναι.
1: Αλήθεια.
5: Ναι.
0: Γύρισε ο Τάκης από τα Βρυλίσια, έφυγε ο Κώστας από τα Μελίσια.
2: Πάντως μαντήλι, Καλαματιανό, δεν κούνησε μόνο ο Ζαχαριάδης, ναι, κούνησε αλλά, ο Καραμέρος.
0: Ναι, αλλά ο Κώστας ο Ζαχαριάδης είχε πει.
2: Τι είχε πει?
0: Είχε πει, ρε παιδί μου, ο Κώστας ναι. Ζαχαριάδης.
5: Θεωρώ μεγάλο λάθος τον περαιτέρω τεμαχισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή δηλαδή δεν βγήκε αυτό το οποίο ήθελα, θα σηκωθώ να φύγω. Είμαι ιδιοκτήτης εξαδιαιρέτου στο ΣΥΡΙΖΑ και στο συνασπισμό. Έχω κλειδιά. Δεν φεύγω από αυτό.
1: Με συγχωρείτε.
0: Έχει κλειδιά εκείνη, ιδιοκτήτης εξαδιαιρέτου. Δεν φεύγει, ρε παιδί.
2: Δεν θυμούνται και τι λένε, παναθεμά τους.
0: Δεν φεύγει, έχει κλειδιά σου, λέει, εκεί από την Κουμουνδούρου.
2: Ναι.
0: Πώς θα φύγει τώρα?
2: Ναι.
0: Πείσε τώρα την ιδιοκτησία να φύγει.
2: Ναι.
0: Λίγα έφυγε.
2: Έφυγε.
0: Α, έφυγε ο Γιώργος ο Καραμέρος.
2: Ναι.
0: Ο Γιώργος ο Καραμέρος.
2: Από την αρχή το είχε πει.
0: Το είχε πει. Ήταν και ο πρώτος, αν μην πω ο πρώτος.
2: Και ο πρώτος και ο μόνος που με τόση σαφήνεια το είχε γράψει κιόλας και στα social media και τα λοιπά. Δηλαδή, το περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω πότε θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί καταλαβαίνω ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία δεν τους θέλει τώρα ο Τσίπρας. Τώρα, ποιος θέλει, πότε τους θέλει, θα το αποφασίσει ο ίδιος. Θα το ξαναπώ. Τους τσιγαρίζει σαν κρεμμυδάκι. Σαν κρεμμυδάκι τους τσιγαρίζει.
0: Και βέβαια, κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
2: 11 Ιουλίου.
0: Σάββατο.
2: Ακριβώς.
0: 11 του μηνός.
2: Φαίνεται μήπως. Πώς και αν έχουν αλλάξει σχετισμοί στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί μαθαίνω από το ρεπορτάζ, θα το ξέρεις και εσύ, Ωσήφ, ότι κάποιοι που είχαν ψηφίσει υπέρ της πρότασης του κ. Φάμελου, που πια δεν ισχύει η πρόταση του κ. Φάμελου, γιατί ο κ. Τσίπρας έχει πει ότι εγώ δεν θα κάνω συμπόρευση με κανένα κόμμα. Ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Τώρα αλλάζουν τα δεδομένα και έχουν πάει προς την πλευρά του να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά και να κατέβει με ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει τέτοιο, οι σχετισμοί σε τέτοιο βαθμό έχουν αλλάξει που μπορεί να έχουμε ανατροπή της απόφασης στην Κεντρική Επιτροπή. Πάντως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αυτό ήταν που είπε και ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ναι. Ότι εγώ λέει, δεν μπορώ να δεχτώ ότι μπορεί να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε λέει, γι' αυτό αποχωρώ.
2: Απλώς να πω ότι ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που παραιτείται είναι ο κύριος Καραμέρος. Έτσι.
0: Σωστό, ναι,
2: οι άλλοι
0: ναι, ναι.
2: δεν είναι βουλευτές.
0: Και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος έκανε λόγο για αυτοεξευτελισμό του κυρίου Φάμελου, ζήτησε άλλη μια φορά την παραίτησή του και είπε επίσης ότι θα πρέπει να παραιτηθούν όσοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν και στον ΣΥΡΙΖΑ με τις εξελίξεις και το επόμενο διάστημα να είναι ραγδαίες.
6: Τα μαζεύουνε και φεύγουνε.
0: Ένας-ένας.
2: Και βάλε το μαντήλι Καλαματιανό. Και λέω θα βάλει. Τώρα θα πούμε κάτι και για τον Σαμαρά. Τα είπαμε βέβαια και τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά ταιριάζει.
0: Τι
2: αυτό.
0: Θες, να φωνάζω, Ελλάς, Αντώνη Σαμαρά.
2: Όχι. Λοιπόν, θα πεις κάτι πριν πάμε. Ναι, βεβαίως, πες.
0: Λοιπόν, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
2: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο θέμα που σας είπα που αφορά το Δήμο Διονύσου και έχει προκαλέσει την δυσαρέσκεια και την έντονη, να μην πω όργη, των πολιτών εκεί των δημοτών, γιατί σε έργα πεζοδρόμησης και βιοκλιματικής αλλαγής του Δήμου, ο Θεός θα τα κάνει, κόβονται δέντρα. Δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Εγώ το πήρα αργά χαμπάρι. Με πήραν κάποιοι δημότες τηλέφωνο και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Καριστινό, δικηγόρο και δημοτικό σύμβουλο, επικεφαλής της παράταξης του Νέου Διονύσου. Κύριε Καριστινέ, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
7: Καλή σας ημέρα, κύριε Καλαμαράκη. Καλή σας ημέρα, κυρία Κάντου, σε εσάς και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει στο Δήμο, γιατί πραγματικά και μηνύματα έχουν έρθει όταν είπαμε ότι θα έχουμε και θα αναδείξουμε αυτό το θέμα. Αλλά εμένα το τηλέφωνο μου έχει σπάσει από τα τηλέφωνα δημοτών.
7: Κυρία Κάντζου, η κατάσταση δυστυχώς στο Δήμο Διονύσου δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, ιδίως εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Επιτρέψτε μου μια πολύ γρήγορη εισαγωγή, να σας πω ότι ο Δήμος Διονύσου, όπως ξέρετε, είναι στο βόρειο άκρο της Αττικής. Είναι δυστυχώς το καλοκαίρι πάρα πολύ επικίνδυνη η πυρκαγιά, είναι ο εφιάλτης με τον οποίο ζούμε, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε απολύτως πεντακάθαροι από όψη καθαρισμού κλπ. Να έχουν απομακρυνθεί κυπαία, ογκώδη, σκουπίδια. Δυστυχώς η κατάσταση σήμερα δεν είναι αυτή. Η δροσιά, η βασική δημοτική ενότητα Δήμου Διονύσου, πνίγεται στα σκουπίδια. Την ώρα λοιπόν που έχουμε αυτή την εικόνα και οι δημότες ανησυχούν, τρέμουν στην κυριολεξία, έχουμε σε εξέλιξη ένα έργο βιοκλιματικής ανάπλασης, το οποίο έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Σας μιλάω κυριολεκτικά σε όλους τους κατοίκους από τους οποίους περνάει το συγκεκριμένο δρόμο, τις κατοικίες των οποίων περνάει το συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή, έχω τηλέφωνα, μιλάμε για δεκάδες κατοίκους, οι οποίοι μου λένε ότι η πρόθεση, η οποία εκδηλώθηκε από υπεργολάβους, να κόψουν υγιέστατα πεύκα. Προσέξτε τώρα την αντίθεση. Να κοπούν υγιέστατα πεύκα όρημα, δηλαδή που είναι απολύτως έτσι, προσφέρουν το οξυγόνο και ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει.
2: Υγιή δέντρα.
7: Ακριβώς τα οποία εδώ, ο κόσμος ξέρετε, έχουμε πλέον σε όλο το Δήμο Διονύσου. Σχεδόν 50.000 κατοίκους. Όλοι αυτοί ήρθαν για να απολαύσουν μια κατάσταση. Που να σας πω, ένα περιβάλλον διαφορετικό. Στη δροσιά έχουμε 6 με 7 βαθμούς για να καταλάβουν και όλοι οι ακροατές μας. 6 με 7 βαθμούς λιγότερους από το κέντρο της Αθήνας. Ούτως ή άλλως, χάρη στο κλίμα που έχουμε.
2: Ναι, άρα πάντως δέντρα έχουν κοπεί, κύριε Καριστινέ, γιατί μας στείλαν και φωτογραφίες. Εμένα μου στείλαν φωτογραφίες. Για να γίνουν αυτά τα πεζοδρόμια με τους κυβόλυθους, κόβονται δέντρα.
7: Μα είναι δυνατόν αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι ο απόλυτος παραλογισμός.
2: Δεν χρειάζεται άδεια του δασαρχείου για τις σκοπές αυτές των δέντρων. Αυτό
7: εξαρτάται από πού βρίσκεται το κάθε περιοριστικό. Πρόκειται για μια δεδαλώδη νομοθεσία. Αλλά ας μην κολλήσουμε την τυπική νομοθεσία, σας το λέω εγώ ως δικηγόρος. Ας κολλήσουμε στην ουσία. Είναι δυνατόν, κυρία Κάτζου και κύριε Καλαμαράκη, να κόβουμε ένα πεύκο και να λέμε ότι θα το αντικαταστήσουμε με βιοκλιματικό κυβόλυθο? Σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα. Είναι δύσκολο με πείσει οποιαδήποτε βιοκλιματική λογική ότι ένα κυβόλυθο, όσο και από όποιο υλικό και αν είναι κατασκευασμένο, είναι καλύτερο από ένα μεγάλο όριμο πεύκο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Η μελέτη, εάν προβλέπει τέτοια πράγματα, είναι βέβαια θα μα βρει απέναντι και καλό θα είναι, νομίζω, για όλου να προβούν σε μια τροποποίηση τη, έτσι ώστε και τα πεύκα να παραμείνουν και από είναι να γίνει για το καλό της πόλης, να γίνει. Θα το υποστηρίξουμε. Αλλά ξαναλέω, δεν θα επιτρέψουμε να κοπεί κανένα υγιές και όριμο πεύκο στην πόλη μας. Είναι αυτά τα οποία μας έχουν κάνει να έρθουμε εδώ.
2: Ναι. Εγώ δεν το
0: θέμα είναι ότι δεν είναι και η μοναδική περίπτωση που βλέπουμε και στα μηνύματα εδώ των ακροατών. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση στην Αττική όπου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι και άλλες περιπτώσεις. Τα οποία μας στέλνουν ακροατές τώρα. Για παράδειγμα, έχει στείλει ο Βασίλης. Για τον κόκκινο μήλο. Υπάρχει λέει αντίστοιχη περίπτωση με τους πολίτες να αντιστέκονται. Για δείτε το, λέει, αν έχει κοινά χαρακτηριστικά κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και είναι και άλλα μηνύματα.
2: Και στα Βρυλίσια, νομίζω ήταν νωρίτερα το μήνυμα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι.
7: Κύριε Καλαμαράκη και κυρία Κάτσου, επιτρέψτε.
2: Όχι, θα απαντήσω. Στο Θεοδόστο τον Παπανδρέου που μα στέλνει ένα μήνυμα, λέει τα πεζοδρόμια είναι για τους πεζούς και αυτό προβλέπεται από τον νόμο. Όχι. Θεοδόση μου, κάνεις λάθος. Ναι, να είναι για τους πεζούς, αλλά δεν κόβουμε τα δέντρα.
7: Κυρία Κάτσου, επιτρέψτε μου να απαντήσω εγώ στην ακροατή.
2: Ναι. Και συνάδελφο, γι' αυτό το απαντώ. Είναι συνάδελφος.
7: Ακόμα καλύτερα. Δεν είπε κανείς ποτέ ότι οι πεζοί δεν έχουν δικαίωμα στα πεζοδρόμια. Αλλά εάν ο συνάδελφός σας είχε μια οποιαδήποτε οπτική επαφή με το χώρο για τον οποίο μιλάμε, θα διαπίστωνε ότι ευχερός ευχερή. Δεν μιλάμε για κάποιο κεντρικό σημείο. Έτσι, να ξέρουμε και γιατί μιλάμε. Μιλάμε για έναν δρόμο ήπια κυκλοφορία στην άκρη της πόλης, όπου κάλλιστα μπορεί να γίνει μια μικρή επέκταση του πεζοδρομίου και να μην πειραχτεί το δέντρο. Και θα το παραπέμψω βεβαίως και στην εικόνα π.χ. της Κηφισιάς. Που αν έχετε περπατήσει τα βασικά της πεζοδρόμια, κανείς ποτέ δεν διανοήθηκε να πειράξει τα αιωνόβια πεύκα που υπάρχουν εκεί.
2: Ακριβώς, κύριε Καριστινέ.
7: Οπότε, ας επικρατήσει λογική επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Και πραγματικά, επειδή επικαλούμε τη λογική, επιτρέψτε μου ένα λεπτό ακόμα. Στο συγκεκριμένο δρόμο που γίνεται το έργο, το οποίο πήγα και έκανα και ο ίδιος αυτοψία κατόπιν αιτήματος στο
2: κράτος. Και έτσι να κλείσουμε, κύριε Καριστινέ, σας παρακαλώ.
7: Το αντιλαμβάνομαι. Θέλω να σας πω ότι η επέκταση που έχει γίνει έχει περιορίσει ακόμα και την δυνατότητα των κατοίκων να μπουν στα πάρκινγκ τους. Το καταλαβαίνετε, σε οριζόντιες ηλιοκτήσεις.
2: Εμένα το λέτε.
7: Που έχουν αναγνωριστεί.
2: Δεν μπορώ εγώ στο σπίτι μου, τι εννοείτε.
7: Από την ίδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στην οριζόντια ιδιοκτησία του. Σας ρωτάω, κύριε Καλαμαράκη, είναι λογικό αυτό? Και κυρία Κάτσου, είναι λογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Δεν πρέπει το οποιοδήποτε έργο να περνά και στην τοπική κοινωνία να υπάρχει μια στοιχειώδη διαβούλευση, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικό?
2: Μάλιστα.
7: Αυτά τα ολίγα, σας ευχαριστώ πολύ και εμείς
2: ευχαριστούμε.
7: Παρακαλώ πολύ στο Διόνυσο να πέσει βάρος. Το καλοκαίρι έχουμε πραγματικά κίνδυνο. Κύριε Καλαμαρά, κύριε Ακάτζου, απευθύνω έκκληση από το φιλόξενο σταθμό σας και προς την κεντρική διοίκηση. Ρίξτε το βάρος σας στην πόλη μας. Από εδώ κινδυνεύει όλο το λεκανοπέδιο.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
7: Πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα μου. Γεια σας.
2: Λοιπόν, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στη Μαρία, στην περιοχή του Βαρνάβα, στον πολύβαθο Βαρνάβα, που καίγεται κάθε χρόνο σε ανενεργό στρατόπεδο, ναι. Έκοψαν και κόβουν δέντρα για αντιπυρική προστασία με την ανοχή του στρατού και του δασαρχείου. Καλημέρα και σε σένα, Μαρία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σόφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου στέλνουμε την αγάπη μας. Καλημέρα και στον Γιώργο που μας ακούει στη Λίμνο.
2: Ναι.
0: Να είσαι καλά, βρε Γιώργο, στο πανέμορφο νησί της Λίμνου. Τώρα, Αμαλία μου, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε. Και το λες πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.

0: Σήμερα, Αμαλία μου, που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 6, έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στο Ναύπλιο. Ένα τρίμερο λοιπόν για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car για να κάνετε και τις κοντινές σας εκδρομές. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια στη σημερινή κλήρωση σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, προλαβαίνετε, μπείτε τώρα στο real.gr. Μου έλειψε, παιδιά, μου έλειψε. Η αλήθεια είναι αυτό το μακρόσυρτο και χαροπό GR της Αμαλίας μου έλειψε πάρα πολύ. Real.gr, εκεί
1: κάτι
0: θα βρείτε.
1: Σου έλειψε και από μένα,
0: ναι, αυτό μόνο. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Νομίζω ότι προλάβαμε να εξαντλήσουμε τα περισσότερα, ναι, από τα θέματα που είχαμε ετοιμάσει. Βέβαια, μείνανε κάποια εκτός. Δεν αναφερθήκαμε και στο θέμα της Θεσσαλονίκης, αλλά θα περιμένουμε και τα νεότερα από την έρευνα των αρχών, ναι, σχετικά με την εγκληματική επίθεση.
1: Εντάξει, γιατί πρέπει να βρεθούν έτσι, αυτοί οι δολοφόνοι. Εστερήσαν τη ζωή μιας γυναίκας τόσο άδικα. Τόσο άδικα.
0: Και στο θέμα με τον γιατρό στο Καστελόριζο, που εκεί είναι λίγο αντικρουόμενες οι πληροφορίες.
1: Έχω μπερδευτεί, να ξέρεις.
0: Και εγώ έχω μπερδευτεί, γιατί άκουσα μια δημοσιογράφο από το Καστελόριζο που μίλησε για προσωπικά ζητήματα. Βέβαια, από την άλλη, ο δήμαρχος εκεί παραδέχεται ότι το σπίτι το οποίο έμενε ο γιατρός δεν ήταν σε καλή κατάσταση και έπρεπε να γίνουν διορθωτικές κινήσεις.
1: Κάποιοι λένε ότι δεν φορούσε και χειροπέδες, ότι ήταν fake όλο αυτό.
0: Αυτό το λέει ο δήμαρχος.
1: Ναι. Τι, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί.
0: Ο ίδιος ο γιατρός λέει ότι το έκανε μήνυση ένας μαγαζάτορας, ένας επιχειρηματίας εστιατορίου.
1: Ναι.
0: Ας περιμένουμε λίγο να δούμε ακριβώς τι είναι και αυτή η υπόθεση. Και βέβαια στο Ιράν, όπου έχουμε τις εξαήμερες εκδηλώσεις για την κηδεία του Χαμενεΐ, του ηγέτη τους δηλαδή, όπου οι Ιρανοί είναι εκατομμύρια στους δρόμους. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται η Ρίτσα Μπιζόγλη. Εάν δεν κάνω λάθος και δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι με το συμμαθητάκι μου, με τον Γιώργο τον Παγάνη σήμερα. Οπότε θα είναι εδώ τις επόμενες δύο ώρες.
1: Ναι.
0: Εμείς θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Τελευταίο, Αμαλία μου.
1: Ναι.
0: Θα είναι Ένιο Μωρικόνε. Ο μεγάλος μαέστρος έφυγε σαν σήμερα, 6 Ιουλίου του 2020, ίσως ο σπουδαιότερος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, ο μεγάλος αυτός Ιταλός μαέστρος, και δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό από το Cinema Paradiso. Του Giuseppe Tornatore, εκεί όπου ο μικρός Σαλβατόρε, ο Τότο, μαθαίνει από τον μεγαλύτερο Αλφρέντο τα μυστικά του κινηματογράφου. Στη συνέχεια γίνεται μεγάλος και τρανός, ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, και όταν πεθαίνει ο Αλφρέντο, του αφήνει μία κόπια με τα φιλιά τα οποία είχε κόψει από τις ταινίες στη συντηρητική τότε Σικελία. Το πανέμορφο τέλος λοιπόν από το Σίνεμα Παραντίσο με τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε, για να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα.
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνήσεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.

Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Εντάξει. Σήμερα ήταν μια πάρα πολύ όμορφη περιπέτεια. Αυτά τραβάει κανείς, αυτά παθαίνει. Όχι. Δεν θα με ψημυρίσουμε. Όταν περνάμε καλά, δεν υπάρχει λόγος να με ψημυρούμε. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε, πώς είστε. Ανταμώνουμε και σήμερα, μετά από κάποιες ωρίτσες. Εκεί γύρω στις 21 ωρίτσες, ναι. 24ωρο, ξέρετε, τελειώνουμε 8 η ώρα, ξεκινάμε στις 5, τα ξέρουμε τώρα αυτά, τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να κάνουμε μαθηματικά, ούτε καν μαθηματικά, απλή αριθμητική είναι. Πώς είστε, πώς περάσατε, περάσατε όμορφα, βλέπω τα μηνυματάκια σας, μου αρέσει, θέλω κι άλλα, αλλά πάμε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, διότι έχουμε μπόλικη ειδησιογραφία, έχουμε πολλά πράγματα για να διαχειριστούμε και έχουμε φτιάξει μία εκπομπή σήμερα, η οποία είναι... Πώς να το πω ευγενικά. Τούμπανο. Δεν μπορείς να το πεις ευγενικά. Ο κύριος Νίκος Λικούρης απέναντί μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά, όλα ανθήρα. Μια χαρούλα. Γίνανε ματσάρες, λέει. Θα μας τα πει ο Σταυρακάκης. Έχει να μας πει πολλά. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Μας κρατάνε παρίτσα οι φρυγανίτσες σας, να ξέρετε. Δεν πρόλαβα να πάρω το τυράκι που λέγαμε. Θα το πάρω όμως σήμερα, υποθέτω, ελπίζω και εύχομαι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, στο 211-200-8200 είναι η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Θα σας καθοδηγήσει για τα μηνύματα τα οποία θέλετε να ακούσουν στον αέρα. Και βεβαίως έχετε τον τρόπο να στέλνετε απευθείας μηνύματα και να τα βλέπω στην οθόνη του υπολογιστή μου στο studio papakirialfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράψετε, καλείτε στο 211-200-8200 και συνομιλείτε με την κυρία Βουγιουκλιώτη. Όσοι δεν θέλετε να σας ακούσουν οι γύρω σας, δεν έχετε παρά να στείλετε mail στο studio papakirialfm.gr. Σήμερα θα ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Στο τσακίρ κέφι μου ήρθε, να ξέρετε.

Εδώ λοιπόν στα 4 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, επειδή δεν έχει το Θεό του ο Ντόναλντ Τραμπ, γι' αυτό έτσι μου ήρθε στο τσακίρι κέφι. Your own personal Jesus, έτσι για να ξεκινήσουμε την ημέρα, διότι έχει και μία.

αλφα ιδιαιτερότητα, ρε παιδί μου, αυτό το 24ωρο. Θα σας τα πω όλα στην πορεία. Η σύνοδος κορυφής λοιπόν του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δεσπόζει στο κομμάτι της ειδησιογραφίας. Έχει ασφαλώς και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, και έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον από την άποψη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει από την αρχή ότι θα έρθει, θα πάει στην Άγκυρα, θα έρθει στην περιοχή μας, έχοντας πάρα πολλά δώρα στις βαλίτσες του, πολλά δώρα για τον Ερντογάν. Για να δούμε πού θα πάει, πού θα καταλήξει όλο αυτό. Η Αθήνα παρακολουθεί, βεβαίως, έχει και την δική της ατζέντα. Θα μάθουμε στην πορεία και τις επαφές που θα πραγματοποιήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σήμερα το απόγευμα θα μεταβεί στη γειτονική χώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κόντρα ανάμεσα στο Σαμαρά και το Μέγαρο Μαξίμου, στην κυβέρνηση και τον πρώην Πρωθυπουργό, στον νυν Πρωθυπουργό και στον πρώην Πρωθυπουργό, έχει φτάσει πλέον στα άκρα. Έχει φτάσει μέχρι και σε επίπεδο Αρείου Πάγου. Πολύ έντονη η πολιτική αντιπαράθεση σε όλα τα επίπεδα και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ακούσαμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και τα στελέχη της Ελλάς. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Η αξιωματική αντιπολίτευση προσπαθεί να βρει βηματισμό για να καταφέρει να φτάσει μέχρι τις εθνικές εκλογές με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, 7 Εβδόμου, 2 Εφτάρια στη σειρά. Ναι, 7 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Μείνετε εδώ, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε και συνεντεύξεις Αδωνής Γεωργιάδη σήμερα. Έχουμε να μιλήσουμε γενικότερα για τα πολιτικά δρόμενα. Ασφαλώς θα τον ρωτήσουμε και για τα του Υπουργείου του. Υπουργείο Υγείας, υπενθυμίζω. Συνεχίζουμε.

Ο ήλιος λοιπόν, αδέρφια μου, καλημέρα σας. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Ξέρετε εσείς, σε όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. Ο ήλιος λοιπόν θα ανατείλει 7 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 128η ημέρα του έτους. Σήμερα λέει γιορτάζει η Κυριακή, ο Κυριάκος, ο Οδυσσεύς και η Οδύσσια. Εγώ θα το ρισκάρω με σκοπό, μήπως κάνουμε και λάθος και μας κράξει ο Μάνος ο Νιφλής στο Open, όπως κάνει κατά την προσφυλή του συνήθεια. Καλημέρα και στον κύριο Κολοκυθά, να προσέχετε στο δρόμο. Μάνο μου, Γιάννη μου, καλή εκπομπούλα. Ο Μπλαντή, ο Μπλαντά. Είναι ακριβώς όπως είναι η πολιτική ζωή του τόπου. Υπάρχει λόγος όμως που τα ακούμε.

Δοξία μπαίνουμε στις γωνιές, στις όμορφες και πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές της ατζέντας μας, του ημερολογίου μας. Να, παραδείγματος χάρη, σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Στάρκι. Τον ξέρεις τον Ρίτσαρντ Στάρκι? Το Ρίγκο Στάρ όμως τον ξέρεις. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκι, ο ντράμερ των Beatles. Αυτό το νταπαντούπα που ακούγεται πίσω είναι ο Ρίγκο Στάρ.

Σαν σήμερα το 1550, να ξέρετε, οι Ισπανοί κοκκινσταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, όπου πάρα πολύ γρήγορα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών. Εμείς είμαστε του καφέ. Έφτιαξα τον καφέ, ναι. Κυρία Βουγιουκλιώτη, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να βαθμολογήσετε το σημερινό καφέ. Γιατί, έτσι μου ήρθε πάνω στην τρέλα. Το 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στον λιμένα Τσεσμέ της Σμύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Σμύρνης. Σαν σήμερα το 1928 το ψωμί σε φέτες γιατός λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι. Όλα εκεί οι Αμερικάνοι, όλα τα τελευταία τα... Ναι, ψωμί του τόστε. Από το 1928 τρώγανε το στάκι. Τι λέει ρε παιδί μου. Εμείς ανακαλύψαμε μετά τη μπαγκέτα ένα πράγμα. Γιατί δεν μας έφτανε αυτό το τετραγωνάκι, είναι μικρούλι. Το 1974 η Δυτική Γερμανία κερδίζει 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελο, η μεγαλύτερη για μένα αδικία στα παγκόσμια κύπελα. Διότι δεν είναι δυνατόν ο μεγάλος, ο τεράστιος, αυτή η ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα, αυτός ο εφιέστατος τύπος Γιόχαν Κρόιφ να μην έχει παγκόσμιο κύπελο στο παλμαρέ του. Κρίμα. Η Δυτική Γερμανία ήταν από τότε που βγαίνανε, ξέρετε, τα διάφορα ότι το ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο παίζουν 22 παίκτες και στο τέλος κερδίζει η Δυτική Γερμανία, η Γερμανία. Τώρα ακόμα και αυτό έχει ξεφτύσει. Στα πάρα πολύ γρήγορα θα σας πω ότι το 1989 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. Θα κλείσω για λίγο την παρενθεσούλα όσον αφορά στο ημερολόγιο, διότι το ακούτε το άσμα. Πρέπει να πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό.

Εσχύλος για σήμερα. Έμπνευση και παραγγελιά του κυρίου Σταυρακάκη. Από τον Εσχύλο λοιπόν, τον πατέρα της τραγωδίας, σώζονται πλήθος από διαχρονικά γνωμικά και από φέγματα. Συνεχίζουμε και το πείραμά μας με το AI, διότι οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Πάθη μάθος από τον Αγαμέμνονα σημαίνει ότι η γνώση και η πραγματική σοφία έρχονται μέσα από τα παθήματα και τις δοκιμασίες. Ξέρετε, μερικές φορές όσο διαβάζεις αρχαία γνωμικά, όσο διαβάζεις αυτά τα οποία έχουν υποθεί και γραφτεί εκείνη τη χρυσή περίοδο της ανθρωπότητας, που σε αυτή τη μικρή γωνιά του πλανήτη γεννήθηκαν τα πάντα, βλέπουμε ότι στην πορεία έχουν πάρει γνωμικά, έχουν πάρει αποφθέγματα και τα έχουν προσαρμόσει θρησκείες, άρχοντες, παραάρχοντες και πάει λέγοντας. Συνεχίζω. Βρωτής πέφηκε τον πεσόντα λακτήσε. Επίσης από τον Αγαμέμνονα σημαίνει πως είναι στη φύση των ανθρώπων να ποδοπατούν και να κλωτσάνε όποιον πέσει κάτω. Τροφή για σκέψη. Και σας έχω και μπόνους. Χρόνος καθαίρει πάντα γυράσκον ομού. Από τους ευμενίδες αυτό. Ο χρόνος εξυγιαίνει και ξεκαθαρίζει τα πάντα καθώς μεγαλώνουν. Τροφή για σκέψη, για μπόλικη σκέψη. Πάμε για άλλα, κύριε Λικουρή.

Κλείνω λοιπόν την παρένθεση, ξανανοίγω μάλλον την παρένθεση για να δούμε δύο πολύ μικρές αλλά ενδιαφέρουσες γωνίτσες του ημερολογίου της ατζέντας. Το 2005 είχαμε αυτή την τραγική, τρομοκρατική επίθεση που εκδηλώνεται στο Λονδίνο με τρεις εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και μία σε λεωφορείο. Ο απολογισμός, ο τραγικός απολογισμός, 54 νεκροί και 700 τραυματίες. Και το 2019, καλημέρα σας κύριε Νιφλή και πάλι, να προσέχετε στο δρόμο, ξέρετε, εκπομπάρα, τα έχουμε πει. Ανοίγουν το μαγαζί στο Open, ο Μάνος ο Νιφλής και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς. Σαν σήμερα το 2019, βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Τη σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κεντροαριστεράς και της εν γέννη αριστεράς και τη μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Αποτελέσματα, Νέα Δημοκρατία 39,8%, 158 έδρες είχε βγάλει, ΣΥΡΙΖΑ 31,5%, 86 έδρες, ΚΙΝΑΛ 8,1%, 22 έδρες, ΚΚΕ 5,3%, 15 έδρες, Ελληνική Λύση 3,7%, 10 έδρες και ΜΕΡΑ 25, 3,44% και 9 έδρες. Τα υπόλοιπα κόμματα συνολικά πήραν 8,08%. Σα σήμερα το 1936 γεννήθηκε ένας μεγάλος Έλληνας, ο Νίκος Ξυλούρης, αργότερα στο 6-8. Θα την κάνουμε την οστινιά μας με τη Στεφανία. Εκπληκτική, απίστευτη φωνή. Τραγουδιστής, λιράρης, άνθρωπος. Το 1936 γεννήθηκε. Έφυγε νωρίς. Το 1980.

Στην Άγκυρα, λοιπόν, μεταβαίνει σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχει ασφαλώς δίπλα του τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, εκεί λοιπόν στην γειτονική μας χώρα. Το βράδυ ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν παραθέτει δείπνο προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η χώρα μας προσέρχεται σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου. Ναι, είναι, ξέρετε, το κλισέ, ναι, γενικότερα, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις ο συγκεκριμένος σύμμαχος, εμείς δηλαδή η Ελλάδα, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Όλο αυτό σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

επειδή ρωτάτε, η Europe είναι αυτή. Ε, τους θυμάστε? Ε, πώς το έλεγε ο Καμπούρης, έρχεται τυραρή. Τυραρίρα, πώς το έλεγε. Ναι, ναι, ένα τέτοιο πράγμα, ναι, το θυμάστε. Το 1987 γίνανε γνωστοί με το The Final Countdown. Έχουν μια πολύ έτσι συμπαθητική δισκογραφία τούτη εδώ οι τύποι. Από τον επόμενο δίσκο μετά το The Final Countdown είναι αυτό, από τον ομώνυμο δίσκο Superstitious, και έχει ωραία διαμαντάκια. Ε, τώρα τούτη εδώ που μπήκανε, δεν θέλετε, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Είπαμε σήμερα όλα τα τραγούδια πάνω στο Τσακίρ Κέφι. Τα πρώτα τα διαλέξαμε με τον Νίκο το Λικούρι. Τα υπόλοιπα να ξέρετε ότι είναι ευθύνη του Νίκου. Η σύνοδος τώρα, να ξέρετε, θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή των δεσμεύσεων για τις αμυντικές δαπάνες, στη συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής. Έλα, πάμε, το ξαναπάμε από την αρχή. Την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει στις 2 και 4 στην Άγκυρα. Θα συναντηθεί γύρω στις 3 και 4 με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Και ο Ερντογάν, πρέπει να σας πω πώς ήμασταν, θυμάστε πώς ήμασταν παιδιά, λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, που περιμέναμε πώς και πώς να ξυπνήσουμε το πρωί για να δούμε ο Άγιος Βασίλης τι έχει φέρει, τι υπάρχει κάτω από το δέντρο. Εδώ ο Άγιος Βασίλης μας έχει βγει λίγο περισσότερο, λίγο πορτοκαλής μας έχει βγει. Όχι, δεν είναι κόκκινος όπως είναι ερυθρόλευκος Άγιος Βασίλης, ναι. Είναι λίγο πορτοκαλής ο συγκεκριμένος. Και βεβαίως το παιδάκι έχει λίγο μεγαλώσει. Έχει λίγο σιτέψει ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Δεντράκι δεν ξέρω αν θα του έχει για να το βάλει το δώρο από κάτω. Δεν ξέρω κιόλας αν θα χωρέσει κάτω από το δέντρο το συγκεκριμένο δώρο. Αλλά αν περιμένει ο Ερντογάν δώρο τύπου F-35, μόνο σε μοντελάκι έχω την εντύπωση θα το φέρει ο Ερντογάν. Να του πει, κοίτα, επειδή ούτως ή άλλως στο πρόγραμμα δεν μπορώ να σε βάλω, πάρε ένα μικρούλι για να το έχεις πάνω στο γραφείο σου. Όσον αφορά στους κινητήρες, τους General Electric για τα καν, ξέρετε αυτά τα φοβερά μαχητικά τα οποία έχουν κατασκευάσει στην Τουρκία, είναι, λέει ο Ερντογάν, υπερσύγχρονα. Τι να κάνουν τα F-35 μπροστά τους. Τα καν, θυμάμαι, έβγαιναν κάποιοι αναλυτές εκείνη την περίοδο, Τούρκοι αναλυτές, και έκαναν τη σύγκριση. Πώς κάνουμε εμείς καλή ώρα, διάφορα έτσι, ξέρετε, στα τηλεοπτικά πάνελ, τα ίδια κάνουν και οι Τούρκοι, και χειρότερα, μην σας πω. Ήταν, λέει, ένας τύπος ο οποίος έκανε σύγκριση των F-35 με το καν. Το έβγαλε το καν καλύτερο. Υπάρχει μόνο μία μικρή διαφορά. Ένα μικρό ζητηματάκι. Τα F-35 επιχειρούν, παραδείγματος χάρη, υπό πολεμικές, υπό πραγματικές συνθήκες πολέμου, ενώ το καν, για να πάει από το σημείο Α στο σημείο Β, πηγαίνει ο δικός. Σταματάει και στα φανάρια. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, έχω την εντύπωση ότι γενικότερα τα δώρα τα οποία θα του προσφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι σε καθαρά θεωρητικό επίπεδο. Δεν ξέρω και δεν γνωρίζει κανένας εάν τελικά στις κοινές δηλώσεις, εκεί που θα καθίσουν δίπλα-δίπλα οι δύο πρόεδροι, εάν ο Ερντογάν θα εκφράσει τη δέσμευσή του, μάλλον αν θα εκφράσει την θέλησή του για τα F-35, προκειμένου να δώσει τα F-35 στην Τουρκία και τους General Electric, τους κινητήρες. Αλλά ακόμα και να το πει, μέχρι να το υλοποιήσει, έχει πολύ δρόμο μπροστά του και πάρα πολλά εμπόδια στο συγκεκριμένο δρόμο. Τώρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης απάντησε σε σχετικές αναφορές για τα δώρα. Τόνισε πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Να ξέρετε ότι ο Τραμπ δεν μας φοβάται. Δεν χτυπήσαμε το χέρι στο τραπέζι και είπαμε, ακού να δεις 47, δεν θα δώσεις εσύ τα F-35 στην Τουρκία, διότι θα σου δείξουμε εμείς. Ούτε καν, βεβαίως. Δια της διπλωματικής οδού η Αθήνα έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις της και βεβαίως και κατά το παρελθόν την επικινδυνότητα ενός τέτοιου ενδεχομένου, διότι οι Τούρκοι είναι τα κακά παιδιά της περιοχής. Αλλά όχι, ο Ερντογάν ξέρει πολύ καλά
ότι το εμπόδιο δεν είναι η Αθήνα. Όπως και ο Τραμπ γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν θα ήταν ιδιαίτερα ευτυχής ο Νετανιάχου εάν με μία μόνο κίνηση ο Τραμπ άλλαζε τα δεδομένα στην περιοχή. Ο Νετανιάχου λοιπόν προέτρεψε τις ΗΠΑ να μην πουλήσουν τα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία, υποστηρίζοντας αυτό το οποίο μόλις σας ανέφερα, ότι αυτό θα διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας τώρα, ο κύριος Μαρκ Ρούτε, τι φοβερό παλικάρι είναι αυτό, τι φοβερός τύπος. Είναι και φίλοι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να ξέρετε. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά σενάρια κατά το παρελθόν, ότι δηλαδή όταν ήταν, πώς να το πούμε, όταν ο Ρούτε ήθελε να διεκδικήσει τη συγκεκριμένη θέση και μάλιστα ακουγόταν πάρα πολύ έντονα τότε και το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι υπήρξε μία τροποντινά συμφωνία κυρίων. Τη συναντάμε και την αναφέρουμε πολύ το τελευταίο διάστημα, τη συμφωνία κυρίων. Κάπως έτσι συνεχίζουμε.

Σιγά σιγά να ξέρεις τους Nightwish θα τους κάνω αγαπημένο συγκρότημα του Μάνου Νιφλή. Σας άκουσα κύριε Νιφλή εχθές. Εδώ στην εκπομπή σας, στο Real FM. Γρατζουνάει εκεί πέρα λέει, ρίχνει κάτι από εδώ από εκεί. Έβαλε στο παιχνίδι και τα έβαλες με το Τζιβελεκίδη. Είχε πάει ο Τζιβελεκίδης στις προάλλες στους Megadeth. Ήρθε σχεδόν απευθείας για να κάνει γενικότερα τις εκπομπές. Εντάξει, εκείνη την ημέρα, ρε παιδί μου, μπορεί να μας ξέφυγε λίγο παραπάνω η σκληρότητα των τραγουδιών. Αλλά ούτως ή άλλως, έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το σκληρό ρόκο όσον αφορά στην ειδησιογραφία, όσον αφορά στο κομμάτι της επικαιρότητας. Έχουμε πάει σε συνθήκες heavy metal.

Θα τελειώσω τη φράση για τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας για τον Μαρκ Ρούτε, ο οποίος κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Συμμαχίας, ενώ πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας. Είναι τώρα όλοι λίγο ένα γλυψιματάκι θα το ρίξουν. Υποσχέθηκε επίσης συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας και ασφαλώς το φοβερό, τρομερό και δυναμικό σημείο του τραγουδιού έρχεται σε δευτερόλεπτα, Μάνο μου. Άντε, δικό

Πολλές πολλές καλημέρες, αδέρφια μου. Ναι, αυτό θέλω, να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να αλλάξει άρδιν. Καλή σου μέρα, Σπύρο μου συνονόματε, ο ταξιτζής μας, ο Σπυράκος. Να προσέχει στους δρόμους. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους, κυκλοφορούν μπόλικοι περίεργοι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Και εσύ και οι υπόλοιποι μικροί ήρωες της καθημερινότητας. Καλημέρα και στην Ελπίδα. Καλημέρα μας, Σπύρο μου. Σε επίσκεψη στην υπηρεατρική μου είπαν ότι από 30 Ιουνίου σταματήσαν να εκτελούν παραπεμπτικά που μας έστειλε το Υπουργείο Υγείας δωρεάν. Ο λόγος? Λοιπόν, το κρατάω αυτό το μήνυμά σου, Ελπίδα μου, διότι γύρω στις 8 παρα 20 να μείνετε όσοι μπορείτε, ότι έχετε την ευκαιρία, τη δυνατότητα συντονισμένοι με τον Real FM. Θα έχουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ένα λοιπόν θεματάκι το οποίο μας βάζεις, θα του το θέσουμε, γιατί δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχει απαντήσεις ο κύριος Γεωργιάδης. Θα μιλήσουμε και για πολιτική με τον κύριο Γεωργιάδη, με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει.

0: Λέιλα για τον Έρικ Κλάπτον. Ναι, πάμε πάλι. Έρικ Κλάπτον. Hey Jude για τους Beatles. Angie για τους Rolling Stones. Η Pink Floyd ούτε καν που θυμόντουσαν το όνομά της. Hey You. Γεια σου ρε Άλεξ, από τους αρτοποιούς Γλυφάδας ο Άλεξ. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Καλημέρα λέει φίλε Σπύρο, ο Τραμπ έγραψε μόλις τώρα ότι δεν δέχεται το αποτέλεσμα και να αποβάλουν το Βέλγιο και τη θέση θα την πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με το Σέριφμαν όλα να τα περιμένουμε. Κοίτα, εγώ περιμένω υπομονετικά τη στιγμή που θα μπουκάρει στο στούντιο ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης για να μας δώσει όλα τα αποτελέσματα, γι' αυτό δεν σας λέω τίποτα για το Μουντιάλ. Και βεβαίως, για να δούμε και τι ακριβώς έχει συμβεί. Κάνει ζέστη όντως. Ναι, δεν ξέρω, και εδώ 20 λέει, αλλά δεν... είναι στην ένταση... Πάει καλά, δεν ανοίγουμε και το εκδεξιόν air condition. Λέω εγώ τώρα, δίνω ιδέες, έτσι όπως είδα την κυρία Βουγιουκλιώτη κρεμασμένη από τις γρίλες. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θα μας τα πει ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Λέτε να πάρει τηλέφωνο τον Αλμαφατίνο, Αλιφαντίνο, Ανιφαντίνο, πώς τον λένε τον... πώς, Αϊφαντίνο. Αυτόν καταλάβατε, εν πάση περιπτώσει. Αυτόν που όταν βλέπει στο κινητό του Donald Trump, έχω την εντύπωση ότι φτάνει μέχρι την κάλτσα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο τον Αγγελίδη, τον έτερο αρτοπιό από τη Νέα Σμύρνη, εκεί στο Μπελβί, την αγάπη μου. Καλημέρα μου, γράφει φίλε Σπύριο, και καλή εκπομπή από το φούρνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγώνας Βέλγιο-ΗΠΑ θα ξαναγίνει. Αυτός ο σημερινός είναι άκυρος, θα πέσει τηλεφώνημα. Ναι, ήταν πρόβα ο σημερινός αγώνας. Σιγά μην είναι και τυριντάχτα, Σπύρο, μου λέει. Τυρινίνη. Α, τυρινίνη λέμε. Εντάξει, εντάξει ρε παιδί μου, και. Εμένα, να ξέρεις, το μυαλό μου, αγαπητέ μου Έμπονιρ, πηγαίνει περισσότερο στον τυριντάχτα. Ένα πράγμα. Τραγούδα το να σε ακούσω, να είμαι σίγουρος πως το εμπέδωσες. Δεν θες να τραγουδήσω σε καμία των περιπτώσεων. Όταν είμαστε με τη γυναίκα μου μέσα στο αυτοκίνητο, πηγαίνουμε καμιά βόλτα, έτσι όταν πέφτει και καμιά ροκιά, δεν είναι τόσο πολύ του ροκ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν πέφτει καμιά ροκιά εκεί πέρα στο ραδιόφωνο και αρχίζω να τραγουδάω, γυρίζει και μου λέει: σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι θες να κάνω, θες να κατέβω από το αυτοκίνητο, πες το μου, θέλεις να χωρίσουμε. Γιατί δεν μου το λες ευθέως και μου το πηγαίνεις με έμεσο πλήσαφη τρόπο. Επειδή λέω τραγουδάω. Έτσι όπως τραγουδάς, μου λέει. Σωστό κι αυτό. Αυτό το σημείο όμως, ρε Μάνο, πρέπει να συμφωνήσεις ότι είναι όλα τα λεφτά. Δεν θα πατήσω πάνω. Δώσ' το, κύριε Λικούρη.

Υπάρχουν, ρε παιδί μου, μέσα σε διάφορα, σε πολλά τραγούδια. Δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι πολύ εμπνευσμένοι, μακάρι, γενικότερα με έχουν μάθει οι γονείς μου, η οικογένειά μου, μεγαλώνοντάς με, να μην ζηλεύω, ρε παιδί μου, το οτιδήποτε υπάρχει γύρω μου, το οποίο δεν το έχω εγώ. Κάθε άλλο, με έχουν μάθει να το θαυμάζω και να θαυμάζω και... είναι από τα πράγματα τα οποία πραγματικά τα ζηλεύω. Αυτή την έμπνευση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και δημιουργούν τέτοιου είδους μελωδίες, τέτοιου είδους, έτσι, δεν ξέρω πώς να το πω, αρχιτεκτονήματα, δεν ψάχνω τώρα λέξεις. Όπως το λέμε κιόλας, ότι στα πιο σκληρά παιδιά υπάρχουν και οι πιο όμορφες και οι πιο τρυφερές ψυχές. Σε ένα από τα πιο σκληρά instrumental τραγούδια που έχουν, έτσι, που έχουν ακουστεί σε αυτό το πλανήτη, είναι τον Metallica, το To Live Is To Die. Έχει ένα ριφάκι μέσα, το οποίο αυτό το ριφάκι είναι ίσως ό,τι πιο απίστευτο και υπέροχο έχει ακουστεί. Και αυτό το σόλο, έτσι, με το πιάνο και με αυτή η μελωδία, επιτρέψτε μου κιόλας, 7 Ιουλίου έχει φτάσει, καλοκαιράκι, καταλαβαίνετε τώρα. Προσπαθούμε κι εμείς να γίνουμε λίγο πιο ανάλαφροι, δεν το καταφέρνουμε ιδιαίτερα, αλλά μου ήρθε έτσι στο μυαλό να το ακούσουμε. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, μόνο το ρυφάκι, όχι ολόκληρο. Παρακαλώ, κύριε Λικούρη.

0: Όχι, δεν είναι μουσική εκπομπή. Εντάξει, κάτι μας έπιασε και μας. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε. Στα άσχημα τώρα. Να ξέρετε ότι παραμένει αποπνιχτική η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νέφους. Τα συζητήσαμε χθες με τον κύριο Σαριγιάννη. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Μην ανησυχείτε, όσο κατεβαίνει το νέφος, όσο απλώνεται σε διάφορες άλλες εκτάσεις, τόσο αποδυναμώνεται, αλλά ειδικά εκεί στην περιοχή του Ωρεοκάστρου το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το τοξικό νέφος λοιπόν που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο που μας πέρασε έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να φορούν μάσκες καθώς το νέφος προκαλεί τσούξιμο στο λαιμό αλλά και στα μάτια με τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα να είναι πάρα πολλά. Έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνεχίζονται οι επιχωματώσεις προκειμένου να σταματήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Είναι μία περιπέτεια. Θέλει λοιπόν προσοχή και για τις επόμενες ημέρες. Μας είπε ο κύριος Σαριγιάννης εχθές, δεν ξέρω αν το ακούσατε και, και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Real FM, αλλά ο κύριος καθηγητής μας είπε ότι οι επόμενες ημέρες χρήζουν ιδιαίτερα μεγάλης προσοχής. Επίσης, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα στο Ηράκλειο, στο Λασίθι, στο Ρέθυμνο, στη Χίο, στη Σάμο και στην Ικαρία. Εδώ τώρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και μισό λεπτάκι μπρος λοιπόν να δούμε το σημερινό χάρτη. 7 Εβδόμου, να ξέρετε ότι είναι σε επίπεδο υψηλής επικινδυνότητας ο νομός Αττικής, είναι στο κίτρινο, όπως επίσης και η νότια Εύβοια. Νομός Αχαΐας και νομός Ηλίας είναι σε επίπεδο κίτρινο, όπως επίσης νομός Αργολίδας, νομός Κορινθίας. Θέλει λοιπόν προσοχή, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, αν έχετε ρε παιδί μου την ευγενή καλοσύνη, δεν είναι κιόλας απαραίτητο γιατί ο Ελληνάρας κύριε Λικούρη ξέρει. Να μου πεις εμένα να μην κάνω μπάρμπεκιου που έχει έρθει ο κουμπάρος, να μην ανάψω την ψησταριά, να του δείξω κιόλας ότι πόσο ωραίος και καλός έτσι ψήστης είμαι. Τι σημασία έχει αν υπάρχουν ξερόχορτα δίπλα. Τι είναι αυτά τα οποία λέτε. Εγώ ξέρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως επίσης θα μου πείτε εμένα, τώρα που θέλω εγώ να οξυγονοκολλήσω τα κάγκελα, να κάνω τρεις δουλειές που έχω περισσότερο χρόνο, εσείς να μου πείτε ότι να μην κάνω θερμές εργασίες γιατί μπορεί να βάλω φωτιά. Ρε, συντονιστείτε. Συγγνώμη για το ρε. Συντονιστείτε. Συντονιστείτε και συνετιστείτε. Το ξέρω. Η βλακεία είναι απίθμενη. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Οι βλαμμένοι μεταξύ τους συνεννοούνται μια χαρά. Το έχει πει ο Μπέζος, όχι εγώ, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Αλλά μην μας κάψετε κιόλας και φέτος. Γιατί ήδη είναι μπόλικο. Έχουν συλληφθεί πάρα πολύ. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Θα τα δώσουμε τα στοιχεία. Θα κάνουμε μία παρενθεσούλα. Περιμένω πώς και πώς για να ενημερωθώ. Πώς περιμένετε κι εσείς να ενημερωθείτε. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στο στούντιο. Τι κάνετε κύριε Σταυρακάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ρωτάνε οι ακροατές και ρωτάνε εσάς προσωπικά εσείς, κύριε Σταυρακάκη. Ναι.
1: Στεγνό καθάρισμα έγινε.
0: Στεγνό καθάρισμα.
1: Το ξέρετε το στεγνό καθάρισμα.
0: Α, ναι.
1: Τι σημαίνει τη γλώσσα της μπάλα, στεγνό καθάρισμα.
0: Τέσσερα και έξω από εδώ.
1: Ναι.
0: Τέσσερα και έξω από εκεί. Σίγουρα έληξε ο αγώνας.
1: Ελάτε λοιπόν, το παιχνίδι έγινε.
0: Ναι.
1: Ο Μπάλαγκαν έπαιξε με το όνομα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδόθηκαν στο Βέλγιο, όπου με πρωταγωνιστή τον De Kaller επικράτησε πολύ εύκολα 4-1. Έκλεισε ραντεβού με την Ισπανία στα προημιτελικά. Όλη η συζήτηση πριν το παιχνίδι περιστρέφονταν γύρω από τη συμμετοχή του Φάλαριν Μπάλαγκαν, του παίκτη της Μονακό. Τελικά όμως στο γήπεδο μίλησε μόνο το Βέλγιο. Δεν εμφανίστηκαν οι άλλοι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, επειδή το είδαμε εδώ με τον Νίκο Λικούρη. Δεν υπήρχαν οι άλλοι. Το Βέλγιο ήταν πολύ καλά διαβασμένο. Πίεσε από το πρώτο λεπτό. Είχε προβλήματα στην αμυντική λειτουργία η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο άσος της Αταλάντα, ο Σαρντε Κέτελαρ, ήταν αυτός που ήταν ο πρωταγωνιστής και οδήγησε την ομάδα του πανηγυρικά στους 8. Ήταν πολύ καλύτερη η ομάδα του Βελγίου. Μάλιστα, ο προπονητής του Βελγίου δικαιώνεται απόλυτα για τα πλάνα του, γιατί άφησε εκτός ένα από τα αστέρια της ομάδας, τον Kevin De Bruyne, τον άφησε εκτός. Τι?
0: Με ποια λογική τότε πλέον.
1: Τον άφησε εκτός γιατί είχε άλλο πλάνο. Έπαιξε με διαφορετικό πλάνο. Να του βάλεις και εσύ, θα κάνεις κριτική και στον προπονητή, στο Ρούντι Γκαρσία. Δηλαδή.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά αν έχει.
1: Μα αφού ήθελε να παίξει με άλλο πλάνο.
0: Ναι.
1: Και να μην
0: και
1: έχει.
0: Κοίταξε στο πλάνο του Μπρούινε.
1: Τι να απαντήσω, πες μου.
0: Λοιπόν. Έχει χάρη που σε έχει δικαιώσει το αποτέλεσμα. Αλλά
1: ο Γκετελάρε λοιπόν.
0: Δεν φταίει κανένα άλλο. Ο 47ο.
1: Θα τον ακούσει λίγο, τον έχω έτοιμο.
0: Α,
1: εντάξει, τον έχω. Στον 9ο λεπτό ο Ντεκελάρε το 1-0. Στο 31 ο Τίλιμαν το 1-1 για την ομάδα των ΗΠΑ. Ο Ντεκελάρε στο 33 το 2-1. Στο 57 ο Τρονφλέκας τον ΗΠΑ ο Φρίζ έκανε άστοχη έξοδο. Βγήκε έξω από την αιστεία του πάρα πολύ. Έκανε κάτι τρίπλες. Εκεί ο Ντεκελάρε με το πείσμα του κράτησε ζωντανή τη φάση. Πάσαρε στον Φαφανκέν και έγινε το 3-1. Ήταν φάση που ούτε στο Σαρονικό έγινα, όπως χωρίς να προσβάλλω τους ανθρώπους στο Σαρονικό έγινα, όπως είπε ο Νίκος Λικούρης, δεν γίνεται. Βγήκε το τροματοφύλακας, χάνανε 2-1 και αυτός βγήκε έξω από την περιοχή να κάνει την ομορφιά του εκεί. Και φυσικά οι άλλοι δεν είναι και τίποτα.
0: Δεν ξέρω αν τώρα είναι.
1: Να τη δει ο κόσμος στη φάση.
0: Τώρα είναι και 42, δεν ξέρω αν σ' ακούει ο Νιφλής, έτσι που αναφέρεσαι στο Σαρονικό έγινας.
1: Γιατί? Έχει μετοχές.
0: Γενικότερα έχει σχέση με την Αίγινα.
1: Αυτό δεν είναι. Και ο Νίκος έχει σχέση με την Αίγινα. Και ο Νίκος είναι από την Αίγινα.
0: Ούτε συμφέρει. Καλά, ο Νιφλής δεν περιμένω από τον Νιφλή φυστικιά υγιεινή. Ούτε συμφέρει.
1: Δεν ακόμα έχει ακόμα σοδιά.
0: Τι είναι ότι δεν έχει σοδιά. Δηλαδή, άμα πα στην Αίγινα δεν
1: λοιπόν,
0: υπάρχει.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
0: Μέσα σε σακουλάκια δεν υπάρχουν. Τι περιμένει. Τα περσινά. Γι' αυτό.
1: Λοιπόν, λέγαμε
0: εσύ
1: λοιπόν,
0: περιμένει να το μαζέψει από το δέντρο.
1: Ναι, έχουμε μείνει στο 3-1.
0: Στο 3-1.
1: Και στο 90 συν 3, δηλαδή στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Λουκάκου που είχε περάσει αλλαγή, παστέλωσε και το τέταρτο και έγινε το. Είπα. Βέλγιο όπως ήταν στο ταμπλό 1-4.
0: Βάλε Born in the USA μετά για να το αφαιρέσουμε στο σταυρακέρι.
1: Τώρα η Ισπανία νωρίτερα 1-0 την Πορτογαλία με τον γκολ του Μερίνο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πήρε το εισιτήριο για τον προημιτελικό. Πρέπει να πω ότι το Βέλγιο είναι η τέταρτη φορά που πάει στην οκτάδα. Ο Μικέλ Μερίνο πέρασε αλλαγή στο 85. Το παιχνίδι εκεί πήγαινε 0-0 για παράταση. Είχαν στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο κάποιες ευκαιρίες, και η Ισπανία και η Πορτογαλία. Όμως στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Φεράν Τόρες που είχε να περάσει και αυτός αλλαγή, έβγαλε μια πολύ ρεμπαλιά στον Μερίνο και ο Μερίνο πέτυχε τον γκολ. Η Φούρια Ρόχα που δεν έχει δεχθεί ακόμα τέρμα στο τουρνουά, πρέπει να σου πω, και έχει φτάσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Τελευταίο παιχνίδι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Στο τέλος ήταν συγκινημένος. Ρωτήθηκε εκεί και έσπασε. Ρωτήθηκε και λέει: έπαιξα 23 χρόνια για την εθνική ομάδα και κατέκτησα 3 τίτλους. Πριν από τον Κριστιάνο, η Πορτογαλία δεν είχε κερδίσει τίποτα. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν η πιο σημαντική στιγμή. Για μένα το Euro έχει την ίδια αξία με ένα παγκόσμιο κύπελο. Το ρώτησαν αν θα συνεχίσει. Λέει: δεν περνάω.
0: Ποιος το είπε αυτό, Κριστιάνο?
1: Ναι.
0: Ότι ένα γιορτή έχει
1: την ίδια αξία με το παγκόσμιο κύπελο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, στα 41 του λοιπόν.
0: Τώρα θα επικαλέσω και εγώ το Σαρονικό έγινα.
1: Στα 41 του λοιπόν ο Κριστιάνο. Δεν παίρνω αποφάσεις εν θερμό. Αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία αν θα συνεχίσω. Θα μιλήσουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Είπε χαρακτηριστικά. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά που σε ενδιαφέρουν. Ο παίκτης έπαιξε κανονικά. Θυμίζω για όποιους δεν ξέρουν την ιστορία, ο Μπάλαγκαν είχε δει κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με τη Βοσνία και η κόκκινη κάρτα αυτόματα είναι μία αγωνιστική από το επόμενο παιχνίδι, δηλαδή δεν έπρεπε να παίξει σήμερα με το Βέλγιο για τη φάση του 16. Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA αποφάσισε να είναι μία αγωνιστική με αναστολή. Γράφτηκαν πάρα πάρα πολλά, υπόθηκαν πάρα πάρα πολλά ότι ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο, ότι μίλησε με τον Ιφαντίνο και από χθες έγινε γνωστό χθες το απόγευμα και ότι ο Τραμπ πράγματι μίλησε στο Λευκό Οίκο για το θέμα του παίχτη. Παραδέχτηκε ότι μίλησε με τον Ιφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, σημειώνοντας ότι του ζήτησε να επανεξεταστεί η υπόθεση. Και λέει ο Ιφαντίνο, δέχτηκε τηλεφώνημα από τον Τραμπ, αλλά λειτουργούμε όμως με αυτονομία. Για το θέμα της τιμωρίας του παίκτη, είπε ότι με αυτονομία λειτουργεί η Πειθαρχική Επιτροπή. Τώρα η Πειθαρχική Επιτροπή ξαναλέω ότι βασίστηκε πάνω σε ένα άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, σύμφωνα με το οποίο δύναται να αναστείλει την εκτέλεση οποιοδήποτε πειθαρχικού μέτρου και αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής αποκλεισμού μιας αγωνιστικής για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Έχει μια ανακοίνωση που βγήκε πριν το παιχνίδι, γύρω στις 12 ώρα Ελλάδος. Ήταν 871 λέξεις από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA. Περιλάμβανε 13 σημεία. Δεν εξηγεί όμως γιατί έγινε η ακύρωση. Και η κόκκινη κάρτα δεν μέτρησε. Λοιπόν, το ρεζουμέ είναι πάλι λέει εκεί για το άρθρο 27. Τώρα όμως, τα καλύτερα στα έχω έτοιμα.
2: Για πες.
1: Όποιοι οδηγούν αυτή την ώρα στην Εθνική, στον Κηφισό, στην Κηφισίας, στο κέντρο της Αθήνας, στη Συγκρού, στη Θεσσαλονίκη, στην Τζιμισκή, ή στην Εγνατία, ή στην Παφέ, ή στην Ιωνία, να φορέσουν τη ζωνούλα τους.
2: Και στο κεντρικό δρόμο των Μολάων.
1: Και στο κεντρικό δρόμο των Μολάων, να φορέσουν τη ζωνούλα τους. Γιατί σου έχω τον Ντόναλντ Τραμπ, τι είπε για το θέμα αυτό. Εγώ σε τίτλους θα σας πω ότι είπε ότι δεν ήξερε την κόκκινη κάρτα. Ότι πώς είναι δυνατόν να κόβουμε ένα παίκτη τέτοιου ελληνικούς, απλά συγκρούστηκαν. Δεν το χτύπησε, λέει, στο πρόσωπο. Ο Τραμπ νομίζω ότι είναι πυγμαχία το ποδόσφαιρο. Δεν το χτύπησε στο πρόσωπο.
2: Δεν μάτωσε ο αντίπαλος.
1: Σπρώχτηκαν, ναι, σπρώχτηκαν. Ναι, ναι. Τι λέει, είναι δυνατόν, λέει, να κόψουμε τον Χάρι Κέιν, τον Ρονάλντο, τον Μέση από αυτές τις ομάδες. Και το διαιτητή, τον Κλάους από την Βραζιλία, τον χαρακτηρίζει πολύ ύποπτο. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Είναι δυνατόν να μην πάμε να τον απολαύσουμε.
1: Για πάμε. But all I did. Αλλά το μόνο που έκανα, το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω την επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Και ξέρεις, ξανά, είμαι καλός σε αυτά τα πράγματα. Δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Νόμιζα ότι ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που συγκρούστηκαν μεταξύ τους και μπλέχτηκαν. Δεν ήταν κάποιος που χτυπούσε κάποιον στο πρόσωπο ή κάτι τέτοιο που ξέρεις θα ήταν διαφορετικό. Πώς θα ένιωθες αν έβγαζα, ξέρεις, αν βγάζαμε το Μέση. Κοίτα, ξέρεις, έπεσε πάνω σε κάποιον. Ή αν βγάζαμε τον Ρονάλντο. Ρονάλντο, χτύπησες κάποιον. Σας βγάλουμε από το παιχνίδι. Είναι φοβερός. Ή ο Χάρι Κέιν. Χάρι Κέιν, θα σε βγάλουμε από το παιχνίδι. Χάρι, επειδή έτυχε να χτυπήσεις κάποιον λίγο πιο δυνατά. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μιλάμε για κόκκινη κάρτα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Κανείς δεν μιλάει. Η απόφαση του διαιτητή να δώσει κόκκινη κάρτα. Δεν ήξερα τι στο καλό ήταν η κόκκινη κάρτα. Όταν το έμαθα, είπα, πλάκα κάνεις. Αυτός ο τύπος απλά λέει, εντάξει, ο καλύτερος παίκτης σου δεν θα παίξει την επόμενη εβδομάδα, ούτε στο επόμενο αγώνα. Είπα, πω, αυτό είναι μεγάλη εξουσία. Αυτό είναι φρικτό. Αλλά μετά κοίταζα το παρελθόν του και δεν ήταν και τόσο ωραίο. Εντάξει.
2: Συγγνώμη, να σου ρωτήσω κάτι. Έλα, τώρα πες μας την αλήθεια, σε παρακαλώ πολύ. Είναι AI.
1: Όχι, δεν είναι AI.
2: Αποκλείεται.
1: Αφού πες να δεις. Και είναι και άλλες οι δηλώσεις. Έχει κάνει περίπου 2,5 λεπτά μιλάει.
2: 2,5 λεπτά.
1: Εγώ έχω μαζέψει το.
2: 2,5 λεπτά μιλάει για ποδόσφαιρο.
1: 2,5-3 λεπτά. Μάλιστα. Έχω μαζέψει το ρεζουμέ.
2: Εντάξει.
1: Γιατί δεν είναι, είναι αληθινό.
2: Ασφαλώς. Ναι.
1: Δεν το πιστεύεις.
2: Όχι, το πιστεύω ότι είναι αληθινό.
1: Μα πες κοίτα, όλα τα...
2: υπάρχει, ρε παιδί μου, μία λογική. Δηλαδή, όταν παρακολουθείς, ας πούμε, NBA. Σκέψου, το έχεις ακούσει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή οι φύλαθλοι αντί για συνθήματα φωνάζουν, ας πούμε, Defense. Το φαντάζεσαι εδώ, ας πούμε, στο Καραϊσκάκι να έχει αυτό και να φωνάζει η θύρα 7. Άμυνα! Φοβερό.
1: Πάντως ούτε.
2: Όλα καλά, όλα αρθυρά.
1: Πρέπει να σου πω ότι δεν τους έσωσε ούτε ο Τραμ. Δεν ήταν. Όπως είπαμε εδώ τώρα και με τον φίλο τον Νίκο, που βλέπαμε το μάτς, οι άνθρωποι και εδώ που φτάσανε στους 16 ήταν μεγάλη επιτυχία. Οπότε έχουμε τους τρεις διοργανωτές.
2: Είσαι σίγουρος πάντως ότι έχει λήξει ο αγώνας, δεν έχει πάρει κανένα τηλέφωνο τον Αμαλφατίνο.
1: Αυτός θα καθοδόν τώρα για την Άγκυρα.
2: Ναι, καθοδόν.
1: Το βλέπει τότε μέσα στο.
2: Καθοδόν δεν το λες με το Air Force One.
1: Πηγαίνει προς την Άγκυρα. Μπορεί να έχει φτάσει τώρα.
2: Όχι, 2 και 4.
1: 2 και 4 το μεσημέρι.
2: 2 και 4 το μεσημέρι.
1: Οπότε το βλέπει.
2: 2 και 4 το μεσημέρι και μία ώρα μετά θα έχει συνάντηση με το Ρετζέπ Ταγκίπ
1: Ερντογάν. Ωραία, λοιπόν. Τώρα, σήμερα, 7 ώρα το απόγευμα, Αργεντινή-Αιγυπτός και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Οπότε κλείνει η φάση των 16. Θυμίζω ότι Αργεντινή ή Αίγυπτος θα παίξει με Ελβετία ή Κολομβία και έχουν περάσει ήδη στα προημιτελικά Ισπανία με Βέλγιο, Μαρόκο με Γαλλία, Αγγλία, Νορβηγία. Εντάξει.
2: Μάλιστα.
1: Γρήγορα. Ανακοινώθηκε από τους Miami Heat η συνεργασία του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά από 13 χρόνια αποχώρησε από τους Milwaukee Bucks. Όπου και να με το Milwaukee πάντα θα είναι η πόλη μου. Η ομάδα μου, η οικογένειά μου ανέφερε ο Έλληνα Superstar αποχωρώντας από τους Bucks. Επτάγωνιστικές, θυμάσαι που στον πέμπτο τελικό.
2: Πηγαίνει προς τα εκεί και ο LeBron James.
1: Μπορεί ναι, έχει, ναι, να είναι.
2: Βέβαια, εντάξει, είναι μεγάλος. Πόσο είναι, 45 ή είναι αυτό.
1: Εσύ μεγάλος όλους βγάζεις. Άστο.
2: Τι μεγάλος, μόνο εγώ μεγαλώνω. Εντάξει. Τι να σου πω. Λοιπόν. Εδώ έχει καταφέρει. Έπαιζε αντίπαλος του Μάικλ Τζόρνταν.
1: Λοιπόν, θυμάσαι το επεισόδιο Ταϊρίκ Τζόουνς με Νάν στον πέμπτο τελικό.
2: Ναι, ναι, ασφαλώς.
1: Αθλητικής δικαστής του ΕΣΑΚΕ έβγαλε τις ποινές 7 αγωνιστικές γιατί είναι και υπότροπος όλες μαζί στον Ταϊρίκ Τζόουνς για τον πέμπτο τελικό. Στον Νάν 2 αγωνιστικές. Παράλληλα, επιβλήθηκε ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών που θα ισχύει σε νέα περίοδο φυσικά. Στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και οι δύο θα προσφύγουν στο Ανώτερο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών. Θα καταθέσουν έφεση. Έρχεται σήμερα για τον Παναθηναϊκό ο Μπρακού Μπατιό, ο Σενεγαλέζος γκάρτ. Θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και υπογράψει νέο συμβόλαιο στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Στον Ολυμπιακό
2: Σταυρό. Μπρακού Μπατιό.
1: Μπρακού Μπατιό.
2: Μπατιό.
1: Σενεγάλη. Εντάξει. Δεν σ' αρέσει ούτε αυτό.
2: Όχι, ρε παιδί
1: μου. Πολύ καλό παίκτη.
2: Τι εννοεί να μ' αρέσει, να μ' αρέσει. Εγώ θα το ψώνησα.
1: Ο Ολυμπιακός σας ανακοίνωσε τον 22χρονο. Τον 22χρονο αμυντικό του Ζνεντίν Σμαϊλόβιτς που έπαιζε σε Σαντερφιόρ τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Έρχεται και ο Ζώτα Σίλβα, ο 26χρονος Πορτογάλος, δίνεται δανεικός από την Νότιχαμ Φόρεστ όπου ανήκε. Είχε παίξει την αγωνιστική που τελείωσε στην Μπεσίκτας. Θα πάει στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού για προετοιμασία. Στον ΠΑΟΚ 2 άσχημες ειδήσεις. Ο Τσάλοφ που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Μπέβερεν, ο 28χρονος Ρώσος διεθνής ποδοσφαιριστής, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Τραυματίστηκε στο Μηνίσκο και χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο 19χρονος ο Χαφ, ο Γιάννης Σωσαρής του ΠΑΟΚ, που είχε χτυπήσει το παιχνίδι με τη βελγική Βέστερλο, υπέστη ρήξη πρόστιου χιαστού και θα είναι εκτός για πολλούς μήνες.
2: Το Σαββατοκύριακο λοιπόν, θα έχεις εκπομπή.
1: Ναι, θα έχω. Θα βγεις.
2: Θα έρθω και να μιλήσουμε για πολιτικά.
1: Γιατί?
2: Γιατί όχι.
1: Δεν θέλω να μιλήσω για πολιτικά.
2: Κατάλαβες τώρα. Κατάλαβες.
1: Δεν θέλω.
2: Από παιδιά είμαστε, Νικόλη.
1: Δεν είσαι από παιδιά. Λοιπόν, για όποιοι συντονιστήκατε τώρα, το Βέλγιο 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Τα είπαμε, Δημήτρη μου.
1: 1-0 η Ισπανία, την Πορτογαλία. Καλημέρα σας.
2: Αφιερωμένο.
1: Να είστε καλά.
2: Αφιερωμένο στον κύριο Σταυρακάκη που αγαπάει τόσο πολύ τον Ντόναλντ Τραμπ. Γενικότερα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Born in the USA. Αναρωτιέται Δημήτρη, κυρία Βουγιουκλιώτη, αν το LeBron είναι το όνομα και το James είναι το επίθετο. Μπορείς να τα λες κιόλας με την αμερικανική μέθοδο, Εύη μου. LBJ, ο MJ, ο JA και όλα τα σχετικά. JA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μην ξεχνιόμαστε. Θα τα πούμε όλα και για το Σαμαρά, μην ανησυχείτε. Έχουμε άλλες δύο ωρίτσες μπροστά μας. Θέλω απλά να σας αναφέρω το εξής. Στα χρηστικά, από σήμερα το πρωί ως και τις 16 Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων είναι ανοιχτή, επαναλαμβάνω, μην ξεχαστείτε, μέχρι τις 16 Ιουλίου. Αρχίζει και... Ναι, δεν είναι μεγάλο το μήκος του χρόνου, μην ξεχαστείτε. Σήμερα επίσης αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού. Από τους συνολικά 10 συλληφθέντες, ένας κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ 7 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Να πούμε επίσης ότι επειδή υπάρχει ένα ζητηματάκι με τις καθυστερήσεις, ένα λεπτάκι να το βρω γιατί θέλω να είμαι, ναι, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Χθες πραγματοποιήθηκε μία σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους φορείς στην αρχή πολιτικής αεροπορίας για τις αυξημένες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι ελεγκτές εναέρειες κυκλοφορίες, πρώτα απ' όλα η σύσκεψη δεν κατέληξε πουθενά. Πρωτότυπο θα μου πείτε. Έχεις δει εσύ καμία σύσκεψη στην Ελλάδα να μην καταλήγει πουθενά? Η πρώτη είναι. Αστειεύομαι βεβαίως. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ιδιαίτερο το συγκεκριμένο θέμα. Θυμάμαι ότι όταν είχε σκάσει όλη η ιστορία, εκεί που υπήρχε ένα μικρό ζητηματάκι με τη χωρητικότητα των ραντάρ, είχαμε φιλοξενήσει τον αρμόδιο υπουργό, μας είχε δώσει κάποιες απαντήσεις, μας είχε πει μάλιστα ότι θα προχωρήσουν και σε περαιτέρω αναβάθμιση του συστήματος. Δεν ξέρω πού έχει φτάσει αυτό, πραγματικά δεν ξέρω πού έχει φτάσει, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς αυτή την εβδομάδα θα το ψάξουμε λίγο περισσότερο. Οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας πάντως αποδίδουν το πρόβλημα στην υπερφόρτωση του προγράμματος πτήσεων, στη μη τήρηση των χρονοθυρίδων στο Ελευθέριος Βενιζέλος και στις επιπτώσεις, λέει, της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ζητούν την αναβάθμιση του αεροδρομίου σε level 3 με αυστηρότερη διαχείριση των χρονοθυρίδων. Προσπάθησα να μάθω, αλλά από ένα σημείο και έπειτα λίγο το έχασα, ναι, γιατί δεν κατάφερα να βρω τους υπεύθυνους. Περιμένω να έρθει η Στεφανία, που είμαι σίγουρος ότι στο ενικός.gr υπάρχει και ρεπορταζάκι. Θέλω μέχρι το τέλος να πάμε με τα μηνυματάκια σας, γιατί είναι πάρα πολλά. Ένα λεπτάκι έχει μείνει μόνο. Α, θα φάω ώρα και από την Στεφανία. Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ Πάνο. Πώς σου φάνηκε, λέει, το τετράμπαλο του Βελγίου? Τους γλεντήσανε τους Γιάνκηδες. Ο Πάνος είναι φαν του Δημήτρη Σταυρακάκη. Γεια σου Θωμά, καλημέρα, λέει Σπύρο. Μετά την τεσσάρα που μόλις άρπαξαν οι Αμερικανοί από τους Βέλγους, πιστεύεις ότι ο Τραμπ θα παρεύει να ξαναγίνει ο αγώνας ή ότι η στρατό έχει στον Περσικό κόλπο θα τον στείλει κατευθείαν στο Βέλγιο? Βλέπω να κάνει κατάσχεση σε όλα τα μύδια του Βελγίου. Και ξέρετε ότι ο Βέλγος χωρίς μύδι δεν μπορεί, χωρίς μύδι και χωρίς στρίδι. Ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη λέει το εξής: αδερφέ καλημέρα, σχετικά με τον τύπο που χρέωσε 175 ευρώ στους τουρίστες από τα αεροδρόμια για το κέντρο, απλά να πούμε ότι ο τύπος αυτός δεν έχει ούτε ειδική άδεια ταξί, που σημαίνει ότι δεν ήταν οδηγός ταξί. Ναι, για ποιο λόγο κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερο το παλικάρι, λέω εγώ τώρα. Ήταν ένας απατεώνας που προσποιείται τον ταξιτζή και βρίσκει χώρο και μπαίνει στο επάγγελμα για να κάνει τις απάντες του. Όπου λοιπόν τον εντοπίζετε κι εσείς, να φωνάξετε την αστυνομία για να τον μπαγκλαρώσουν. Εφόσον είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, και ψιλογνωστό το παλικαράκι. Το ερώτημα είναι ποιος τον νίκιασε το ταξί και πόσο του τον νίκιασε για να κάνει αυτός τον ταξιτζή χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Πολύ σωστό είναι αυτό. Αυτό γιατί δεν τον ψάχνετε και προσφέρετε πάλι όλο τον κλάδο. Θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί όντως θα πρέπει να αποβληθούν οι κακοί επαγγελματίες από τον χώρο σας. Καλημέρα στο Λευτέρη. Αγαπητέ μου Γιάννη από την Πεύκη, το ξέρεις, Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μέρο καματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου κι εσύ. Καλημέρα και εκπομπή, καλημέρα και καλή εκπομπή, κύριε Παπαδάκη, μου γράφει ο Τόρπη. Καταπληκτικά τα πήγε το Βέλγιο, 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, σε αλλαγή ώρας. Θα ευχαριστήσουμε τον κύριο Λικούρη που ήταν εδώ κοντά μας και μας βοήθησε για να χτυπήσουμε τις καμπάνες ενημέρωσης δυνατά μέχρι τις 6. Και βεβαίως, κύριε Λικούρη, σας ευχαριστώ για τις αντοχές σας απέναντί μου. Διαφημισούλες, αλλαγή ώρας, επιστρέφουμε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη, δικό σας.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν σπίτι.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου.

Και εσύ μια βαπ. Αναψυκτικά βαπ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά βαπ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: πολιτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και είμαστε πάνω στο μετέχμιο. Φεύγει το μαύρο της νύχτας και αρχίζει να εμφανίζεται αυτό το καταγάλανο που απολαμβάνουμε καθημερινά στον Αττικό ουρανό. Πολλές πολλές καλημέρες, καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλες τους και σε όλες που είσαστε εκεί έξω, που εργάζεστε από πάρα πολύ νωρίς ή πηγαίνετε τώρα στη δουλειά σας. Σε κάθε περίπτωση προετοιμάζετε την πόλη για να την βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Σήμερα 7 Ιουλίου, ναι, 7-7, δύο εφταράκια στη σειρά. 7 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, ημέρα Τρίτη, με πάρα πολλές ειδήσεις, με πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε και στη σημερινή επικαιρότητα. Ασφαλώς δεσπόζει η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Γύρω στις 2:15 λέει θα βρίσκεται στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 47ος, και ασφαλώς τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του. Υπάρχει και πολύ έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως είναι ζωηρό το ενδιαφέρον σε όλες τις συμμαχικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Ο Ρούτε αυτό το οποίο θέλει είναι να περάσουν χωρίς πολλά ρε παιδί μου, χωρίς να ανοίξει μύτη, οι αμυντικές δαπάνες να μετατρέψουν. Ο Ρούτε λέει κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, προκειμένου να δώσει με αυτόν τον τρόπο, ήθελε να δώσει έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της συμμαχίας. Εκεί κάπου μας τα χάλασε, διότι αναφέρθηκε και στην Τουρκία και τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας. Πηγαίνει λέει με δώρα ο Τραμπ. Μία ώρα μετά την άφηξή του θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για να δούμε πόσα δώρα, τι έχει στις βαλίτσες του, τι κουβαλάει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μην περιμένετε τώρα ακόμα και

στις δημόσιες δηλώσεις αν αναφερθεί στα F-35 ή στους κινητήρες General Electric για το καν, σας τα είπαμε, ο δικός πηγαίνει αυτό. Αυτό το υπερόπλο, το υπερμαχητικό, το τουρκικό, για να πάει από το σημείο Α στο σημείο Β, σταματάει μέχρι και στα φανάρια, διότι πηγαίνει ο δικός, δεν μπορεί να πετάξει ακόμα, δεν έχει κινητήρα για να πετάξει. Όταν λοιπόν θα βρούνε τον κινητήρα, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι θα πάρουν τους αμερικανικούς κινητήρες, μετά και μετά από κάμποσα χρόνια το συζητάμε το πράγμα. Έτσι, για να τα βάζουμε στη θέση τους. Σε κάθε περίπτωση, η χώρα μας προσέρχεται σε αυτή τη σύνοδο κορυφής με πάρα πολλά, με πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερη ευαισθησία σε πολλά ζητηματάκια. Σε εγρήγορση θα είναι, διότι θέλει να περάσει αυτή η σύνοδος κορυφής ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεραπετρίτης, όσο γίνεται πιο ανώδυνα. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα καμία απολύτως συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, εκεί στο Όρθιο, στο καθιερωμένο κοκτέιλ πάρτι πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής, πριν από το πρώτο μεγάλο τραπέζι. Θα βρεθούν όλοι μαζί. Τι θα πούν, θα τα μάθουμε. Εάν θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν, επίσημη και όχι του ποδαριού, επίσης θα το μάθουμε. Γιατί δεν γίνονται ανακοινώσεις, δεν γίνονται ανακοινώσεις για να μην την πατήσουν όπως την προηγούμενη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάστε στη Νέα Υόρκη. Εδώ πρώτη στο Real FM είχαμε βγάλει την είδηση ότι η συνάντηση αναβάλλεται. Αναβλήθηκε η συνάντηση και δεν έγινε ποτέ βεβαίως κατά τη διάρκεια της παραμονής των δύο αντρών, του Μητσοτάκη και του Ερντογάν, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να δούμε τώρα εδώ πώς θα πάει. Γύρω στις 7 παρατέταρτο, να ξέρετε, θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Νανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, για να μας δώσει λεπτομέρειες και ρεπορτάζ.

Δεν ξέρω αν θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Είμαι σίγουρος ότι τη θυμάστε. Να ξέρετε λοιπόν ότι αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Πιστέψτε με, έχει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να μην τη χάσετε, παρακαλώ.

0: Πριν από δύο λεπτάκια, αν έχει ανατύλει, εδώ και δύο λεπτά έχει ανατύλει, έτσι για να το πούμε σωστά τώρα, μην μπαίνουμε στη διαδικασία να κλείνουμε πράγματα και μπορεί να τα κλείνουμε και λάθος. Λοιπόν, να τα κλείνουμε και λάθος. Εδώ και δύο λεπτά λοιπόν έχει ανατύλει ο ήλιος. Είπαμε, είμαστε πάνω στο μετέχμιο που φεύγει το σκοτάδι της νύχτας και τη θέση του δίνει στο φως της ημέρας. Μας κάνει έτσι αυτά τα παιχνιδάκια πίσω από την πεντέλη ο ήλιος. Να απολαύσετε την ημέρα σας. Ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε με προσοχή και χαμόγελο. Μωρέ, χρειάζεται και το χαμόγελο. Γιατί άμα δεν χαμογελάμε, χαθήκαμε. Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Ο ήλιος θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει ότι μικραίνει η ημέρα. Μετά την 21η Ιουνίου η μέρα αρχίζει να μικραίνει. Έντονη δισογραφία. Εκτός λοιπόν από την Σύνοδο Κορυφής. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, στις σχετικές αναφορές που γίνονται από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, την ώρα που υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα, την ώρα που ο Ερντογάν φαίνεται να αδειμονεί για τα δώρα που του φέρνει ο Τραμπ. Είδατε, είναι να μην τάξεις, πώς το λέει, μην τάξεις σε παιδί, σε αυτό, ναι. Ο Τραμπ περιμένει, δεν ξέρω, εγώ τον νιώθω. Αρχίζω να πιστεύω ότι νιώθει όπως ένιωθα εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάκι. Εκεί, την ώρα που ξυπνούσα την πρωτοχρονιά, που έτρεχα κάτω από το δέντρο για να δω τι δώρα μου έχουν βάλει. Τι δώρα μου έχει φέρει ο Άγιος Βασίλης. Εδώ ο Άγιος Βασίλης δεν είναι ερυθρόλευκος, πορτοκαλίζει λίγο. Ναι. Και ο Ερντογάν, παιδάκι δεν το λες, είναι λίγο μεγάλος η ηλικία. Παρ' όλα τα αυτά, αδειμονή. Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε αυτές τις σχετικές αναφορές, τόνισε πως δεν υφίσταται ζήτημα άρση των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Μια ευτυχισμένη ατμόσφαιρα στη Σύνοδο Κορυφής. Στεφανία μου.
1: Ναι, ασχολούμαι με το Σταυρακάκι, βλέπεις έξω.
0: Ναι.
1: Γιατί Βέλγιο είπα.
0: Έδωσε ρέστα.
1: Δεν δίνει τίποτα τώρα.
0: Ρέστα έδωσε. Όχι, ο Τραμπ δεν είναι. Ο Σταυρακάκης έδωσε ρέστα.
1: Δεν δίνει τίποτα, εκνευρίστηκε τώρα.
0: Ναι. Τίποτα απολύτως. Δεν πήρε τηλέφωνο τον Μαλφατίνο.
1: Δεν θα δώσει τίποτα στον Ερντογάν, λέμε.
0: Α, τα πήρε στην Κράνα που αυτό. Εκτός και αν ζητήσει από τον Ερντογάν να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση προκειμένου να κυρωθεί ο αγώνας. Να γίνει ένας επαναληπτικός.
1: Ναι,
0: δεν μπορούν να πούνε, παραδείγματος χάρη, ότι να, αυτός ο αγώνας ήταν πρόβα τζενεράλε. Και να γίνει επαναληπτικός αγώνας.
1: Δεν νομίζω. Όχι.
0: Ναι, ούτε και το άλλο.
1: Δύσκολο.
0: Έβαλε ένα ηχητικό ο Σταυρακάκης με τον Τραμπ, με τις δηλώσεις του Τραμπ, οι οποίες είναι απολαυστικές. Δεν ήξερα, λέει, τι σημαίνει κόκκινη κάρτα. Και, εν πάση περιπτώσει, τους είδα ότι σκουντουφλήσανε, λέει, μεταξύ τους.
1: Το πιστεύω.
0: Ναι, δεν τον χτύπησε στο πρόσωπο τον Αντάλλο. Καλά είπε ο Δημήτρης προηγουμένως ότι αυτός νομίζει ότι είναι wrestling ένα πράγμα.
1: Το πιστεύω, σου λέω.
0: Ναι, το πιστεύεις ότι το πιστεύει.
1: Ότι δεν είναι την κάρτα.
0: Δεν ήξερε τι σημαίνει κόκκινη κάρτα. Μάλιστα.
1: Εσύ το αποκλείς?
0: Δεν αποκλείω απολύτως τίποτα με αυτόν τον τύπο. Πραγματικά δεν αποκλείω τίποτα. Αλλά πού είναι τώρα η αλήθεια του και πού είναι το ψέμα του και πώς τα φέρνει από εδώ τούμπα, το λέει μία έτσι, το λέει μία αλλιώς. Σημασία έχει ότι παρενεύει, και αυτό είναι το βασικό που φαίνεται, έτσι για να μιλήσουμε σοβαρά, είναι το πολύ άσχημο και το πολύ αρνητικό της όλης ιστορίας. Παρενεύει στον πρόεδρο, στον επικεφαλής της FIFA, ναι, προκειμένου να ακυρωθεί μια κόκκινη κάρτα.
1: Όχι, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Σωστά. Δηλαδή, η ουσία είναι πολύ σημαντική. Και το επιχείρημα, δηλαδή, να λες ότι είναι ο καλύτερος παίκτης μας, άρα γιατί έφαγε κόκκινη κάρτα, είναι, ναι, πάρα πολύ σοβαρό.
0: Όπως επίσης και
1: δηλαδή,
0: το επιχείρημα.
1: Δηλαδή, αν είναι όλοι οι καλύτεροι παίκτες να μην τρώγανε κόκκινη κάρτα, επειδή, ναι, νομίζει κάποιος ότι δεν είναι φάουλ.
0: Όπως επίσης και το επιχείρημα, δηλαδή.
1: Τι να πει και ο Αταμάν.
0: Ναι, το μες. Τώρα, ρε Σαπρανίδη, πες μου. Πες μου τι μπορώ να πω εγώ. Τι μπορεί είναι, τι να πει και ο Αταμάν. Ο Αταμάν πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να πει τίποτα, πήγε στη χώρα του.
1: Τέλος πάντων, τι να έλεγε.
0: Έτσι, τι εννοείς τι να έλεγε. Ο αδικημένος από τη ζωή, Αταμάν, ο αδικημένος Παναθηναϊκός,
1: Σου λέω, τι να έλεγε.
0: Τι να έλεγε. Τι παραπάνω να πει από όλα όσα έχει πει.
1: Ο Τραμπ έκανε αυτό που δεν κατάφερε ο Αταμάν.
0: Ο Αταμάν πρώτα απ' όλα δεν έχει τις δυνατότητες και τις δυνάμεις που έχει ο Τραμπ. Εντάξει, αν είχε. Γιατί μερικά πράγματα, ξέρεις, είναι. Αν είχε ο Αταμάν τη δυνατότητα που έχει ο Τραμπ, δεν θα είχαμε περάσει καθόλου καλά. Θεωρώ ότι είναι χειρότερος, έτσι, σε αυτό το πράγμα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εδώ, τέλος πάντων, μη μου ανοίγεις τώρα το στόμα.
1: Έλα, ήταν μια. Εντάξει.
0: Τι ήταν?
1: Ήταν μια παρένθεσούλα.
0: Μια καθυπερβολή παρένθεση.
1: Ότι η φάση σύμφωνα με τον Τραμπ που οδήγησε στην αποβολή του Μπόλογκουν δεν ήταν παρά μια σύγκρουση παικτών που έδωσαν με μεγάλη ταχύτητα.
0: Δεν μάτωσε κιόλας.
1: Όχι φάουλ. Την είδε τη φάση 20 φορές, δεν ξέρω πήγε στα βάρ, δεν ξέρω που πήγε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καν παράβαση δεν ήταν. Δύο παίκτες που έτρεχαν με ταχύτητα, συγκρούστηκαν, γεια σας, τελειώσαμε.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Το αληθινό ραδιοφώνο, ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω με τι θέλεις να ξεκινήσουμε.
1: Κοίτα, θα σου πω. Ναι. Με τη σύνοδο θα ξεκινήσουμε. Αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι έχεις πει αρκετά πράγματα, μπορούμε για να μην ξεκινήσουμε από για τη σύνοδο. Να ξεκινήσουμε με το αγαπημένο σου θέμα.
0: Παρακαλώ, φτιάξε
1: με. Με Αντώνη Σαμαρά εννοούσα. Αλλά πριν να πούμε κάποια βασικά πραγματάκια.
0: Παρακαλώ, μα γι' αυτό λέω. Με τι θέλεις να ξεκινήσουμε.
1: Αυτό που ξεκινάμε πάντα.
0: Παρακαλώ,
1: να μας πεις εδώ για τον ήλιο, ξημέρωσε, δεν ξημέρωσε.
0: Ετάπα, εδώ και στις 6 και 7
1: ξημέρωσε. Ωραία. Σήμερα
0: εσύ θα πεις τις γιορτές.
1: Εκκλησία. Θα σου πω τώρα ποιοι τιμώνται και ποιοι γιορτάζουν. Λοιπόν, η Αγία η Κυριακή ή Μεγαλομάρτυρας. Εκεί είναι αφιερωμένη
0: βοήθειά μας.
1: Η ημέρα, η μνήμη της θυμάται. Γιορτάζουν οι εξής. Περίμενε τώρα να βρω τα ονοματάκια. Κυριακή, Κυριακίτσα. Ναι, είναι και άλλος, μισό λεπτό. Τιμάται μνήμη της Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα. Άρα γιορτάζουν Κυριακή, Κυριακίτσα, Κική, Κίκα, Κικίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντι, Κούλα, Οδυσσέας.
0: Ντομένικα.
1: Σ' άρεσε.
0: Ναι, καλό. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες, να χαιρετήσετε την ονομαστική σας εορτή.
1: Κάνε
0: και να περάσετε, κάνει τρομερή ζέστη, και να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Σήμερα Τρίτη, 7 Ιουλίου, 7-7 παρακαλώ. 2 επτάρια, 7 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026.
1: Ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά που στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα είναι ψηλοσταθερή. Θα φτάσει τα πυρωτικά του 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην ισχυωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Δροσούλα.
1: Εξαιρετικά δροσούλα. Ναι. Λοιπόν, στην Αττική 33 με 34, έθριος ο καιρός γενικά. Στη Θεσσαλονίκη επίσης μέχρι 34, έθριος. Υπάρχει κάποιο πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι απόγευμα στα γύρω ορεινά.
0: Στα γύρω ορεινά, όχι τέτοιο. Μην περιμένω δηλαδή όμβρους πάλι σήμερα.
1: Σου είπα αυτά για Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα δεν περιμένει κανείς όμβρους.
0: Δεν περιμένει κανείς όμβρους. Εντάξει. Οπότε ομπρέλα να μην πάρεις. Ζακέτα ασφαλώς και να μην φορέσεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Και ασφαλώς ένα μαγιουδάκι, ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει, σε ποια παραλία. Και εφόσον το ξεκαθαρίσαμε χθες με τον κύριο Βαρελίδη.
1: Ότι ναι, σας καθαρές... είπα και πού να μπαίνετε.
0: Μπράβο, είναι καθαρές οι παραλίες. Σας είπα και το γκουγκλάρετε. Καθαρές παραλίες .gov.gr για να μπορέσει. Όχι ρε παιδί, το .gov.gr με κοιτάει, μου γουρλώνει τα μάτια.
1: Θα έπρεπε, καλή ιδέα.
0: Ναι, μια πλατφόρμα. Μια πλατφόρμα που να βάζεις μέσα και να δίνει και στοιχεία και
1: για τις ξαπλώστρες.
0: Και για τις ξαπλώστρες, απλώστρες ή ξαπλώστρες. Έχει πολύ αέρα ρε παιδί μου, πάρα πολύ αέρα. Ξεσηκώνει μέχρι και τις απλώστρες από τα μπαλκόνια.
1: Έχει αέρα, έχει. Καλά, εντάξει, πολύ αέρα έχει αέρα.
0: Ναι. Σήμερα το... Ναι, για πες.
1: Όχι, αν δεν θες να πεις για το χάρτη επικινδυνότητας.
0: Για το χάρτη επικινδυνότητας πες για χείο. Είπα να σταφήσω γιατί είναι και χείος μέσα.
1: Ήθελα να πω ότι τίθεται σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού.
0: Α, ναι, σωστό.
1: Από σήμερα
0: μέχρι 17 Ιουλίου
1: 17 ουσιαστικά, ναι. Γιατί είναι μέχρι 16 τα μεσάνυχτα. Άρα είναι για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών ελκύων που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Άρα η προθεσμία είναι 16 Ιουλίου στις 11:59. Λοιπόν,
0: μ' αρέσει που είμαστε έτσι.
1: Ακριβώς, μέχρι το τέλος. Πάντα τότε κλείνουν οι πλατφόρμες.
0: 11:59. Στα ενδιάμεσα, όταν δεν λειτουργούν.
1: Με τους κωδικούς πρόσβασης μπαίνουν οι ενδιαφερόμενοι. Λοιπόν, που έχουν, και όσοι δεν έχουν βγάλει ακόμα κωδικό, μπορούν να απευθυνθούν στο Λύκειο. Και να βγάλουν, τέλος πάντων, ή αν το έχουν ξεχάσει, να ζητήσουν κάποια βοήθεια.
0: Λοιπόν, ο ακροατής ο οποίος τρολάρει, είτε τρολάρει είτε είναι. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα πρώτα απ' όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε και άλλα, το ξέρετε κιόλας αυτό. Θα μου πείτε, προλαβαίνετε να τα διαβάσετε? Όχι, γιατί είναι πάρα πολύ έντονη η δισογραφία. Αλλά εμείς τα θέλουμε, τα διαβάζουμε. Σας θέλουμε απαντήσεις μετά και γραπτός σε προσωπικό επίπεδο και όλα τα σχετικά. Αναφέρει ένας ακροατής, στα αγγλικά κιόλας γράφει, ότι δεν λέγεται, λέει, Κωνσταντινούπολη.
1: Ποιος?
0: Λέγεται Ισταμπούλ. Χρειαζόμαστε, λέει, μαθήματα, και το γράφει στα αγγλικά. Υπογράφει ως Nixon Hand. Ναι. Κωνσταντινούπολη είναι, αδερφούλη, και το Ισταμπούλ, δηλαδή, αν τέτοιο, επειδή λέγανε Ιστιμπόλ, Ιστιμπόλ, Ιστιμπόλ, έμεινε Ισταμπούλ.
1: Πού είναι? Λέτε.
0: Είναι στις 5:21 πρώτα λεπτά. Θα φαντάσω, δηλαδή, πόσο πίσω έχω μείνει όσον αφορά στο κομμάτι της ώρας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, όντως, η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται μαθήματα ιστορίας. Καλό είναι να ανοίγουμε όλοι μας ένα βιβλίο ιστορίας.
1: Αφού δεν ξέρει να γράφει καλά την Κωνσταντινούπολη.
0: Τώρα. Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό, ναι,
1: τέλος πάντων, καλά τώρα, εντάξει, οκ.
0: Αλλά οκ. Okay. Όπου και να σκάψουν πάντως στη Μικρά Ασία. Στα παράλια της Μικράς Ασίας.
1: Αυτό το λέω με βεβαιότητα, γιατί ναι, ασχολούμαστε πολύ με αρχαιολογικά θέματα στενικώς. Μπράβο. Και παντού υπάρχει Ελλάδα.
0: Έτσι, όπου και να σκάψουν, επαναλαμβάνω, στα παράλια της Μικράς Ασίας, βρίσκουν αρχαιοελληνικά, υπάρχουν αρχαιοελληνικά ευρήματα.
1: Παντού υπάρχει, έτσι, Ελλάδα.
0: Παντού δεν υπάρχει Ελλάδα.
1: Είναι δεδομένο. Το, και όχι μόνο εκεί, αλλά
0: είτε το θέτε είτε δεν το θέτε. Λοιπόν, καλημέρα, αγαπητέ, γράφει ο Γιώργος. Η πρωινή ενημέρωση είναι πάντα σημαντική. Μαθαίνουμε τα νέα. Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Και τώρα αρχίζουμε να σπιντάρουμε με την Στεφανία. Σε παρακαλώ, λέει, μη με λες κύριο, νιώθω παππούς.
1: Δεν πειράζει τώρα, αφήστε τον.
0: Γιωργάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: λοιπόν,
0: για το μήνυμα. Σε ευχαριστούμε με τη Στεφανία γενικότερα. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες για την παρεΐτσα. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα το απόγευμα στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 47ος, θα είναι το μεσημέρι εκεί, γύρω στις 2:15. Μία ώρα μετά θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση με τον Ρετζέπ Τάγκη Περντογάν.
1: Το φίλο.
0: Το φίλο Ρετζέπ.
1: Και σεβαστό, ναι, ηγέτη.
0: Το φίλο, ναι, ναι, και πολύ αυτό. Δεν ξέρω.
1: Πηγαίνω λόγω του Ερντογάν, είπε ο Τραμπ.
0: Ναι, γιατί. Ναι, τέλος πάντων. Ήθελα να. Όταν κατάλαβε, ακούω πολλά γλυκόλογα.
1: Ναι, δεν μπορεί να.
0: Κάτι μου μυρίζει, κάτι δεν μου πάει καλά.
1: Όχι, μια χαρά σου πάει, αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι για θέμα επικοινωνίας σε βάθμο. Προφανώς δεν πηγαίνει λόγω του Ερντογάν. Πηγαίνει γιατί είναι σύνοδος του ΝΑΤΟ. Τέλος.
0: Ναι.
1: Πάμε. Απλά πρέπει να βρει ότι πηγαίνει λόγω του Ερντογάν.
0: Δηλαδή το γεγονός ότι έβαλε τον Μαρκ Ρούτε. Τι κακές λέξεις λέω κι εγώ τώρα πρωί-πρωί, ότι τον έβαλε. Έκανε δήλωση ο Μαρκ Ρούτε και κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές,
1: ναι,
0: δυνατότητες. Ήταν μια αθόρμητη δήλωση
1: αυτό,
0: του Μαρκ Ρούτε.
1: Γι' αυτό έχει πάει. Τους άλλους και ο Τραμπ δεν το πει τώρα αυτό, το πει πριν μερικές μέρες. Γι' αυτό αυτός είναι ο καημός του.
0: Όχι, ο Τραμπ το έχει πει εδώ και μερικές μέρες και το επανέλαβε το τελευταίο 24ωρο ο Μαρκ Ρούτε, λίγες ώρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, όσον αφορά στη χώρα μας, όσον αφορά στην Αθήνα, σε πλήρη εγρήγορση η Αθήνα, ο στόχος είναι να μην φάμε γκολ. Να μην πάθουμε αυτό που έπαθαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το Βέλγιο. Μην φάμε καμία τεσσάρα, δηλαδή.
1: Δεν θα φάμε τεσσάρα.
0: Λοιπόν, δεν θα φάμε τεσσάρα, θα πάνε χαλαρά
1: γιατί
0: τα πράγματα.
1: Γιατί υπάρχει κάποιος φόβος να φάμε τεσσάρα, δεν καταλαβαίνω.
0: Εάν υπάρξουν δημόσιες δηλώσεις, τοποθετήσεις προς την κατεύθυνση, ναι, με το που θα γυρίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα τα βάλω με το Κογκρέσο, θα κάνω θαράνο για να πάρεις F-35,
1: ναι, αγαπητέ φίλε. Δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, θα υπάρξει σούσουρο εδώ. Θα αρχίσουν οι δηλώσεις, θα αρχίσουν οι τοποθετήσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά.
1: Ναι,
0: σας τα έλεγα εγώ, θα λέει ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Γεραπετρίτης,
0: ναι,
1: δεν θα έβγαινε σήμερα, σήμερα χθες,
0: παραμονές
1: της Συνόδου στη Βουλή να πει ότι δεν υπάρχει ζήτημα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία.
0: Είναι πολύ
1: για τα F-35. Να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα έβγαινε.
0: Ναι, θα ήταν.
1: Είναι υπουργός εξωτερικών και δεν νομίζω ότι θα έβγαινε.
0: Ο οποίος υπουργός εξωτερικών ασφαλώς θα βρίσκεται στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, στη διήμερη σύνοδο κορυφής. Αναμένεται λοιπόν να δούμε. Θα είναι και ο κύριος Ντόκος προς εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Ντόκος
1: θεωρητικά θα έπρεπε να είναι.
0: Στο διάλογο που είχε με το AI.
1: Ναι, ναι, ναι, θεωρητικά θα
0: τελικά ήταν
1: να είναι.
0: AI ή ήταν μεταμβιεσμένος. Ούτε αυτό έχω καταλάβει, αλλά...
1: Δεν είναι deepfake πάντως αυτό. Λοιπόν.
0: Δεν είναι deepfake.
1: Όχι. Λοιπόν,
0: είναι deep για deep...
1: Μπέλα, μην ξεφεύγουμε.
0: Είναι deep για deep όλο το σύστημα όμως, Στεφανία. Είναι, δεν είναι deepfake.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάντως ο κύριος Ντόκος, σύμφωνα με δική του δήλωση, θα βρίσκεται και αυτός στο σύνοδο κορυφής, προκειμένου να έχει συναντήσεις με τους ομολόγους του. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Δεν έχουμε ακόμα καμία απολύτως επίσημη ανακοίνωση ή ενημέρωση για τις επαφές τις οποίες θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Πάντως, χθες ο κύριος Μαρενάκης ρωτήθηκε στο briefing και είπε ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα. Δηλαδή, τον ρωτήσανε αν στο περιθώριο θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν ή υπάρχουν διαβουλεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση και είπε ότι δεν υπάρχουν ακριβώς προγραμματισμένες συνάντησεις. Είπε ωστόσο ότι δεν θα υπάρχει, είπε, ήταν πιο, ας πούμε, στα κάτω στόχοι με τον Ερντογάν, που δεν υπάρχει προγραμματισμένη.
0: Ναι,
1: δεν θα
0: υπάρχει
1: με τον Τραμπ, γιατί τα προγράμματα κιόλας δεν το επιτρέπουν και δεν είναι και σωστό ενδεχομένως στο πλαίσιο σε αυτό της συγκεκριμένη σύνοδος, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ασφιχτικά τα προγράμματα των δύο ηγετών. Οπότε, Τραμπ, Μητσοτάκη, συνάντηση, όχι. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με Ερντογάν.
0: Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει η μέρα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως. Από το μεσημέρι και μετά τα βλέμματα θα είναι στραμμένα εκεί στην Άγκυρα και στο Λευκό Παλάτι που θα φιλοξενήσει για κάποιες ώρες τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Σίγουρα.
0: Στα δικά μας τώρα, πριν περάσουμε...
1: Να πούμε και για τον ένα λεπτό για τον Νετανιάχου, γιατί υπήρχε και δήλωση του Νετανιάχου, ο οποίος προειδοποιεί, τέλος πάντων, τον Τραμπ πριν από την συνάντηση με τον Ερντογάν και καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην προχωρήσουν στην πώληση των οπλικών, όχι μόνο των F-35, γενικά. Γενικότερα στην πόλη προηγουμένων οπλικών συστημάτων στην Τουρκία. Ο Νετανιάχου λοιπόν μίλησε σε αμερικανικό δίκτυο, στο Fox News, και εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του για την πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στα προγράμματα των F-35 και για τους κινητήρες για τα ΚΑΝ και για τα δύο, είπε όχι ο Νετανιάχου. Λοιπόν, απειλεί την Ελλάδα, μιλάει για κατάξη της Ιερουσαλήμ, είπε ο Νετανιάχου για τον Ερντογάν. Σφοδρή επίθεση για άλλη μια φορά. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά. Ξέρουμε ότι τα έχουν πάρα πολύ καλά, έχουν φανταστική σχέση. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά κυβερνάται από έναν άνθρωπο που ζητά ανοιχτά την εξόδο του Ισραήλ. Κατέχει τη μισή Κύπρο, μια χώρα του ΝΑΤΟ. Απειλεί την Ελλάδα, άλλη μια χώρα του ΝΑΤΟ και μιλά ανοιχτά για την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ.
0: Νομίζω ότι παραμονές της Συνόδου Κορυφής, η τοποθέτηση αυτή του Νετανιάχου κλείνει την πόρτα και το οποιοδήποτε ενδεχόμενο ενίσχυσης του στρατιωτικού εξοπλισμού της Τουρκίας από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεχάσετε τα F-35. Τι έχει μπερδέψει ο
1: Νετανιάχου? Τίποτα, θα σου πω, για πες.
0: Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από εκεί. Να πούμε στα πάρα πολύ γρήγορα, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, ότι παραμένει αποπνιχτική ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νεφούς. Μας τα είπε χθες ο κύριος Αριγιάννης. Έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Δήμη Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να φορούν μάσκες καθώς το νέφος προκαλεί τσούξιμο στο λαιμό αλλά και στα μάτια, με τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα να είναι πάρα πολλά. Πολύ μεγάλη προσοχή. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Αριγιάννης εχθές εδώ με τη Στεφανία μας είπε στον αέρα ότι όσο το νέφος απλώνεται τόσο χάνει εξασθενεί, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι πρέπει να είμαστε απρόσεκτοι, ειδικά όσοι έχετε προβλήματα. Να είσαστε πάρα πολύ, εννοώ προβλήματα υγείας, να είσαστε πολύ προσεκτικοί.
1: Νομίζω πρέπει να κλείσουμε.
0: Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες, σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξέλος. Αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στις εργασίες της οποίας θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα στην ατζέντα, η υλοποίηση της δέσμευσης και αύξηση των αμυντικών δαπανών. Κατά την παρούσα φάση, δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Περισσότερα στο real.gr. Ανοίγει στις 9 το πρωί πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι.

0: Χάρτης επικινδυνότητας.
1: Είδες.
0: Προσοχή. Όχι μπάρμπεκιου, όχι πώς το έλεγε, όχι σκουπίδια, όχι σε θάλασσες και ακτές. Λοιπόν, όχι μπάρμπεκιου, όχι θερμές εργασίες. Σε δασικές περιοχές, γενικότερα εκεί που υπάρχουν ξερόχορτα, λίγο συντονισμός χρειάζεται. Είναι πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Επίσης, να ξέρετε ότι το λεκανοπέδιο Αττικής βρίσκεται, είναι κίτρινο το χρωματάκι στο χάρτη επικινδυνότητας. Όπως επίσης ο νομός Αργολίδας, ο νομός Κορινθίας και κομμάτι του νομού Αχαΐας και κομμάτι του νομού Ηλίας. Σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, όπως επίσης και στη μισή στερεά Ελλάδα, ανεβαίνοντας προς τα πάνω, και η νότια Εύβοια. Προσοχή, κεντρική και νότια Εύβοια. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Διότι εχθές σας έδωσε και τα στοιχεία η Στεφανία, πόσες συλλήψεις έχουν γίνει γενικότερα και σε τι περιπέτειες μας έχουν βάλει κάποιοι οι οποίοι δεν πολύ σκέφτονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχετε και να έχουμε όλοι το νου μας. Να πούμε επίσης ότι αυτό με τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια.
1: Συγγνώμη, ποιος βρει τι λάθος έχει κάνει ο Νετανιάχου, στέλνει έτσι. Ναι. Να διαβάσει τις δηλώσεις.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση λοιπόν.
1: Βλέπω τα Ισραηλινά τώρα γιατί είχα δε αμφιβολίες.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν υπάρχει τεράστιο ζήτημα με τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιήθηκε χθες μία σύσκεψη. Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, αλλά η σύσκεψη αυτή δεν κατέληξε σε κάποια.
1: Ότι πρέπει να προσπαθήσουμε κάτι. Όλοι για το καλύτερο.
0: Τι εννοείς να προσπαθήσουμε. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Εμείς πώς να προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
1: Σίγουρα.
0: Όχι, πες μου, ρε παιδάκι μου.
1: Πες
0: μου, όχι, τι προσπάθεια να κάνουμε.
1: Μην πηγαίνει τελευταία στιγμή.
0: Να μην πηγαίνω τελευταία στιγμή. Ναι, σωστό και αυτό.
1: Προφανώς πλάκα κάνω, ναι. Έτσι είναι σαφές.
0: Να παίρνουμε τηλέφωνο για να ρωτήσουμε αν τελικά θα έχει καθυστέρηση.
1: Για το θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω, καλά, σίγουρα έχει πρόβλημα. Γενικότερα το αεροδρόμιο, πια, είχα πάει την Κυριακή. Πρωί-πρωί τώρα. Η ώρα που πήγα στο αεροδρόμιο την Κυριακή ήταν 6 παρατέταρτο. Το πρωί της Κυριακής.
0: Ωραία.
1: Ούτε μια μέρα να κοιμηθώ. Τέλος πάντων, έπρεπε να πάω, είχα μια υποχρέωση. Λοιπόν, 6 παρατέταρτο. Γινόταν χαμός. Ειλικρινά πια, αλλά αυτό το λέω, ξέρεις, όχι επειδή ξέρω κάτι, ενώ ξέρω τις χωρητικότητες, τα αεροδρομία, όλα τα υπόλοιπα, τις αντοχές. Αλλά ρε, εσύ έχει τόσο κόσμο και τόσες πτήσεις που μου φαίνεται λες και ότι δεν φτάνει πια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τόσο, μου φαίνεται πια μικρό, ότι χρειαζόμαστε κι άλλο.
0: Πρώτα απ' όλα αυτές τις μέρες γενικότερα, λόγω της Συνόδου Κορυφής στην Τουρκία,
1: ναι.
0: Επειδή έχει περιοριστεί η πρόσβαση στα τουρκικά αεροδρόμια και ειδικά της Άγκυρας.
1: Γίνονται πολλοί τράνσφερ από εδώ.
0: Γίνεται πολλοί τράνσφερ
1: από εδώ.
0: Αλλά αυτό είναι και για ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο και για συγκεκριμένο λόγο.
1: Γενικά υπάρχει πρόβλημα, όπως υπάρχει έτσι. Πρόβλημα και στα ευρωπαϊκά και σε άλλα αεροδρόμια, όχι μόνο στην χώρα μας. Είναι όντως αυξημένη κίνηση. Υπάρχουν πάρα πολλές πτήσεις στις ώρες της αιχμής, που λογικό είναι και κάπου εκεί υπάρχουν οι καθυστερήσεις και μετά πηγαίνει ντόμινο όλη την ημέρα, δηλαδή από το πρωί ουσιαστικά ξεκινάει. 1000 πτήσεις λέει γίνονται καθημερινά περίπου.
0: 1000 πτήσεις καθημερινά. Είναι πραγματικά μεγάλος ο αριθμός.
1: Πάντως, οι
0: ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας αποδίδουν το πρόβλημα στην υπερφόρτωση του προγράμματος πτήσεων, στη μη τήρηση των χρονοθυρίδων στο Ελευθέριος Βενιζέλος και στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Και ζητούν την αναβάθμιση του αεροδρομίου σε level 3 με αυστηρότερη διαχείριση των χρονοθυρίδων.
1: Ναι, και έχει και πολλά. Όχι. Έχει και κάποια penalties.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Τώρα.
0: Ναι.
1: Η ΙΠΑ, η Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία, έχει τα στοιχεία που έδωσε. Δείχνουν ότι η μέση καθυστέρηση λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας μειώθηκε τον Ιούνιο κατά 31,7% σε σχέση με πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λέει η ΙΠΑ. Αλλά κοίτα να σου πω τώρα, αν έχει μειωθεί δεν ξέρω αν είναι, δεν αποτυπώνουν ακριβώς την πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα υπάρχουν ζητήματα χωρητικότητα, σίγουρα υπάρχουν ζητήματα στελέχωση, σίγουρα Προφανώς υπάρχουν πιέσεις λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή, γιατί έχουν αλλάξει.
0: Είναι, παιδί μου, το θέμα είναι το εξής.
1: Έχουν αλλάξει οι διαδρομές και πέρα που λες για τη σύνοδο, έχουν αλλάξει. Έχει αυξηθεί και η κίνηση πάνω από τον εναέριο χώρο, γιατί έχουν αλλάξει οι αεροπορικές
0: διαδρομές. Τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Αλλά... και είχαμε φιλοξενήσει και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Δήμα. Τότε που είχε συμβεί το blackout.
1: Ναι, ναι, εντάξει, άλλο πράγμα.
0: Αυτά,
1: βέβαια,
0: αλλά... άλλο ξεάλλο. Η ερώτηση είναι η εξής. Έπραξαν τα ανάλογα. Έγινε αναβάθμιση του συστήματος. Έγινε αναβάθμιση της χωρητικότητας. Θυμάσαι τι μας είχε πει ο κύριος Δήμας. Ότι τα πράγματα ήταν εκεί, στο μετέχνιο, για να υπάρξει αυτή η αναβάθμιση. Έγινε λοιπόν η αναβάθμιση. Όταν κάνεις μία αναβάθμιση ενός συστήματος και δίνεις και κάποια χρήματα, προβλέπεις και το μέλλον. Διότι όταν το συζητούσαμε αυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είχε ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Είχαμε λοιπόν πράξει ως χώρα τα ανάλογα. Αυτό είναι το ερώτημα. Λέω. Ή φτάσαμε στο σημείο πάλι να έχουμε φορέσει τα παπούτσια μας και τώρα να προσπαθούμε να φορέσουμε τις κάλτσες μας. Είναι ένα κομβικής σημασίας αεροδρόμιο το Ελευθέριος Βενιζέλος, το αεροδρόμιο της Αθήνας, όπως επίσης και της Θεσσαλονίκης. Τι έχουμε κάνει λοιπόν γι' αυτό? Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλώς από την άλλη αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω, αν το πρόβλημα εντοπίζεται, δεν ξέρω, σου λέω, εγώ δεν ούτε στατιστικό λόγο είμαι να κάτσω να αναλύσω τα στοιχεία, βλέπω μία απόκληση σε σχέση με τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες. Αλλά καταλαβαίνω ότι το πρόβλημα έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με την υπερσυγκέντρωση των πτήσεων το πρωί, τις πρωινές ώρες, μεταξύ 7 με 8. 6 με 8.
0: Ναι.
1: 7 με 9, νομίζω εκεί είναι, στο 6 με 8. Στην ώρα μας,
0: Στην ώρα μας, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Οπότε όσοι είσαστε εκεί και στην αναμονή και περιμένετε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πρέπει να κοτερεί
1: άλλη. Άκουγα για παράδειγμα ότι είχαν προγραμματιστεί 40 αναχωρήσει, ενώ η μέγιστη δυνατότητα του εξυπηρέτηση είναι 35. Δεν είμαι πολύ σίγουρο ότι για 5 πτήσεις τώρα έχει γίνει όλο αυτό, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Δήμαρχος της Νέας Σμύρνη, αν ακούει, έχουμε ένα μηνυματάκι από την Αναστασία που λέει το εξής. Και έχει απόλυτο δίκιο στο σχόλιο της, ότι σε μια πόλη λέει, που συνεχώς πνίγει το. Που συνεχώς πνίγεται το πράσινο, είναι θλιβερό να κατεβαίνουμε, λέει, εμείς οι νεοσμυρνιώτες στο Άλσος και να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πάρα πολλά δέντρα απότιστα, ξεραμένα, λέει, δεν είναι της επικαιρότητας. Μωρέ, είναι της επικαιρότητας, πάντα είναι της επικαιρότητας και ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Για ποιο λόγο, Δήμαρχε, αυτό ισχύει πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο μας γράφει η Αναστασία? Θα μου πεις για ποιο λόγο και εσύ, ρε Παπαδάκη, το λες στον αέρα, το διαβάζεις στον αέρα πριν το τσεκάρεις? Διότι οι ακροατές μας επισημαίνουν πραγματάκια τα οποία σημαίνουν γύρω τους, όπως η Αναστασία. Για ποιο λόγο λοιπόν έχει μείνει απότιστο? Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η εικόνα όπως μας περιγράφει η Αναστασία? Θα προσπαθήσουμε και θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο για να μας δώσει απαντήσεις. Ο Γιώργος στέλνει καλημέρα από τη Λεμεσό. Καλημέρα στην Κύπρο μας, στη Μεγαλόνισσό μας. Όχι, δεν θα αποκαλύψω αυτό το οποίο εντόπισε η Στεφανία, να το αποκαλύψετε μόνοι σας όσον αφορά.
1: Μπορεί να μην τα ακούσανε, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, η βενζίνη, λέει, εδώ έπεσε στο 1,40. Χτυπά κι άλλο, ρε Γιώργη, από τη Λεμεσό. Στο 1,40 έπεσε. 1,40. Α, τώρα το συνειδητοποίησες. 1,40 γούρδωσε και τα μάτια. Εγώ έβαλα σήμερα το πρωί με 1,9. Με 1,9. Με μισθό, λέει, διπλάσιο από την Ελλάδα. Το σημαντικότερο, λέει, με πολύ μικρή φορολογία, άρα ακόμα περισσότερα χρήματα να μένουν. Δεν το μετανιώνω ούτε λεπτό που άφησα την Ελλάδα πριν 9 χρόνια ακριβώς.
1: Έλα, μωρέ. Εντάξει. Δεν θα μετανιώνουμε τίποτα από ό,τι κατάλαβα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον πείσω.
0: Λοιπόν, γιατί... από Ελλάδα σε Ελλάδα πήγες τώρα κι εσύ. Απλά είναι άλλο κράτος. Αυτό. Τι έλεγες?
1: Έλεγα ότι επειδή δεν είχα ολοκληρώσει κάτι για τα αεροδρόμια,
0: ναι,
1: ότι μεταξύ άλλων η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας στην επίσημη θέση της, αυτά τα στοιχεία που είδα το φως δημοσιότητας, παραλαμβάνω, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Πτήσεων, του Eurocontrol, είπε ότι για αυτά τα στοιχεία, γιατί το λέει αυτά τα στοιχεία, γιατί αυτά τα στοιχεία έδειξαν αύξηση την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου καθυστερήσεις εν πτήση κατά 63% στην Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Λέει λοιπόν, είπε ότι αφορούν κυρίως καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου. Λοιπόν,
0: άρα εισαγόμενο είναι και αυτό.
1: Εισαγόμενο.
0: Οι άλλοι φταίνε.
1: Καθυστερήσεις αυτές, γι' αυτό ήθελα να να το προσθέσουμε. Οι καθυστερήσεις αυτές είναι υπαρκτές, ούτε ο πληθωρισμός αγόμενος. Ενισχυμένες όπως καταγράφονται και σε άλλους ευρωπαϊκούς παρόχους, Γαλλία, Ισπανία, ιδίως λόγω της εποχικής ζήτησης και των γεωπολιτικών εξελίξεων που έχουν μεταβάλει τις ροές πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ο Αλέξης μας στέλνει μήνυμα και λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή. Νομίζω ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να τραγουδήσουμε όλοι το It's Coming Home.
1: Αμάν πια.
0: Και επιτέλους να το σηκώσει η Αγγλία. Λες μετά από 120 χρόνια να το σηκώσει η Αγγλία. Είναι μέσα στα φαβορή πάντως Σαπρανίδη, δεν είναι? Αγγλία λένε, Αργεντινή, Γαλλία, η γνωστή άγνωστη. Ο, η Γερμανία πήγε σπίτι της.
1: Σπίτι, Βραζιλία.
0: Πολύ στεναχωρέθηκα για τη Γερμανία, πρέπει να σας πω. Δεν θα έπρεπε καν να... Αλλά μπας περιπτώσει. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Όταν θα επανέλθουμε, θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Νανούρη, με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη και στην Τουρκία, για να μας ενημερώσει για όλα αυτά τα οποία αναμένονται και βεβαίως και τις τελευταίες εξελίξεις, τα τελευταία μαντάτα.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Και για τον Τραμπ, για τον Ερντογάν, να δούμε πού περιμένει. Λες να περιμένει από τώρα στο μπαλκόνι ο Ερντογάν? Να περιμένει, ρε παιδί μου, για να δει το Air Force, λοιπόν, το Air Force One να έρχεται.
1: Θα πάει στο αεροδρόμιο.
0: Θα πάει στο αεροδρόμιο. Καλά,
1: να σα πω πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα το εξής. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του? Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.

0: Real FM. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είμαστε στα 47 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Πολλές καλημέρες. Εδώ είμαστε και χαρτογραφούμε την επικαιρότητα. Και με τη δική σας βοήθεια βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Λευτέρης λέει τσουνάμι, Στεφανία καλημέρα. Νίκος Ξυλούρης. Σαν σήμερα, διότι έχει πολλές και ενδιαφέρουσες γονίτσες το σημερινό ημερολόγιο, η σημερινή ατζέντα. Σαν σήμερα πρέπει να σου πω δύο. Γεννήθηκε το 1936 ο Νίκος Ξυλούρης. Γεννήθηκε επίσης σαν σήμερα το 1940 ο Ρίγκο Σταρ. Έτσι, γιατί άμα σου έλεγα ότι γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Στάρκι, θα μου έλεγες ποιος είναι αυτός. Αυτό είναι το ψευδώνυμο Ρίγκο Σταρ του ντράμερ των Beatles. Και γενικότερα, σαν σήμερα το 2019, ναι, εξελέγει για πρώτη φορά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Α, μάλιστα.
0: Ουσιαστικά
1: πολλές επαιτίους έχουμε
0: ναι, πάρα πολλές επαιτίους. Το 2007 είδες, είχαμε 5 Ιουλίου το δημοψήφισμα. Υπήρξε τεράστια ενόχληση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη για αυτό το βιντεάκι το οποίο κυκλοφόρησε για το 2015.
1: Γι' αυτό κάνανε συνέντευξη τύπου.
0: Η συνέντευξη τύπου τώρα δεν ξέρω αν ήταν προγραμματισμένη ή όχι.
1: Γι' αυτό έγινε. Μετά την ανάρτηση, παύλα απολογισμό της επταετίας. Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Η συνέντευξη τύπου, ναι.
1: Ναι.
0: Επειδή την προηγούμενη Κυριακή είχε κάνει την. Οπότε σου λέει, αλλά με μία εβδομάδα καθυστέρηση.
1: Ναι, γιατί είχαν πολλά, δεν ήταν κάτι να το ετοιμάσουν.
0: Μία εβδομάδα για να ετοιμάσουν.
1: Τώρα τι να σου πω τώρα.
0: Καλά πάει αυτό. Ταχύτατο.
1: Κάτσε ρε, Σπύρο, μισό λεπτάκι τώρα. Γιατί έχουμε τον Νίκο. Μισό λεπτάκι. Ξέρεις πόσο καιρό πήρε να ετοιμάσουν το PDF στον απολογισμό της επταετίας?
0: Πόσο πήρε το PDF?
1: Παράδειγμα λέω εγώ τώρα.
0: Τι με ενδιαφέρει εμένα, κόμμα υποτίθεται. Είναι το οποίο θέλει να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.
1: Για την Νέα Δημοκρατία λέω.
0: Είναι.
1: Θέλω να σου πω, αλλά χρειάζεται μια προετοιμασία. Όπως η Νέα Δημοκρατία στον απολογισμό χρειάστηκε κάποιο διάστημα. Και λογικό είναι τέλος πάντων να μαζέψει τα πεπραγμένα από όλα τα υπουργεία για να κάνει τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου.
0: Δεν ξέρεις πόσο χρόνο πήρε για να
1: αυτό
0: το
1: μόνο μαζέψει. Σούπα δεν μπορεί να το έχει κάνει σε ένα 24ωρο, αποκλείεται.
0: Σε ένα 24ωρο όχι, αλλά απάντηση το να δώσεις.
1: Απάντηση, άλλο απάντηση σε... έδωσε. Δεν είναι το πρόβλημα αν έδωσε απάντηση για τη συνέντευξη τύπου, λέω εγώ τώρα. Ναι. Αν θες να δώσεις συνέντευξη τύπου, να έχεις αναλυτικά στοιχεία για να αποδομήσεις, σύμφωνα με την Ελλάς, αυτά τα οποία λέει ο άλλος, σε οτιδήποτε θέμα θες κάποιο χρόνο.
0: Τα αντανακλαστικά γενικότερα του κάθε κόμματος τα κρίνουν πρώτα απ' όλα οι πολίτες.
1: Σίγουρα.
0: Δημοσιογραφικά όμως, το να τους ψάχνεις να τους βρεις για να δώσουν μια απάντηση, για τα πεπραγμένα.
1: Όχι, μια απάντηση.
0: Τι πράγμα?
1: Δεν είχαν βγάλει ανακοίνωση.
0: Τι ανακοίνωση είχαν βγάλει?
1: Θέλω να πω, δεν βγάζουν ανακοινώσει και διαρρήτη εβδομάδα για το κυβερνητικό έργο του ή άλλο.
0: Δεν ξέρω, για ψάξω να το βρει.
1: Θα το ψάξω και το με έξω το κινητό μου.
0: Πρώτα απ' όλα, απάντηση.
1: Αλλά βγάζουν ανακοινώσει.
0: Απάντηση για το βίντεο για το 2015. Γενικότερα για την ανάρτηση αυτή τη Κυριακή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Αυτή τη Κυριακή μπορεί να με βγάλουν γιατί είχα συνέντευξη τύπου.
0: Α, εντάξει.
1: Αλλά να το δω έξω σου λέω. Έτσι θυμάμαι όλε τι ανακοινώσει.
0: Νίκο Νανούρη. Όχι, τα κάνουν όλα τέλεια. Νίκο Νανούρη.
1: Για να πάμε τέλεια, να δούμε. Αλλά μετά κάνουν και όλα τέλεια οι άλλοι σε σχέση με τι ταχύτητε.
0: Ναι, για να πάμε να δούμε τι ακριβώ γίνεται εκεί στην Τουρκία και τι αναμένουμε, Νίκο. Ο Ερντογάν 2:15 τοπική, 2:15 θα φτάσει στην Τουρκία, στην Άγκυρα. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα από την Άγκυρα. Ναι, εδώ σήμερα χτυπάει κάποιες παγκόσμιες μπλουμπαντές στην τουρκική πρωτεύουσα και εδώ περιμένουν να υποδεχτούν περίπου στις 2:15 το μεσημέρι τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. 2:15 είναι το είναι προγραμματισμένο να προσγειωθεί στο νέο αεροδρόμιο που έχει εγκαινιαστεί εδώ στην Άγκυρα και να υποδεχτούν τον πλανητάρχη. 2:15
0: Θα τον υποδεχθεί ο ίδιος ο Ερντογάν, φαντάζομαι, ή όχι?
2: Έτσι φαίνεται. Πάντως η πρώτη στάση του Αμερικανού Πρόεδρου θα είναι το μαυσολείο του Κεμάλ, να καταθέσει στεφάνι και μετά θα ακολουθήσει και η επίσημη υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως αρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και
0: μπορεί να σκεφτεί ο Ερντογάν, παιδί μου, εγώ όταν πήγα στην Ουάσιγκτον δεν με υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο.
1: Όχι, όχι, τι θα πει, σκέφτομαι ο Τραμπ όταν πάει σε όλα αυτά. Ναι, για πες.
0: Θα καταλάβει.
2: Πάντως εδώ στην Άγκυρα θεωρούν πολύ σημαντικό, το θεωρούν πολύ σημαντικό, διότι μετά από 17 χρόνια επισκέπτεται Αμερικάνος πρόεδρος την τουρκική πρωτεύουσα. Τελευταίος πρόεδρος ήταν ο Μπάρακ Ομπάμα, που είναι στην Τουρκία και γι' αυτό το λόγο είναι.
1: Πέρασαν 17 χρόνια από τον Ομπάμα. Δεύτερη φορά που παθαίνω σοκ στον αέρα, βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ πέρασαν 17 χρόνια από την ήττα της Ντόρας Μπακογιάννη από τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Σήμερα είμαστε σε αυτή τη διάθεση.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν. Είμαστε στα 17 χρόνια γενικότερα. Λοιπόν.
1: Για πες.
2: Ναι, τώρα η ατζέντα είναι βαριά, ανάμεσα. Ναι. Στους δύο ηγέτες τα εξοπλιστικά θα έχουν κυρίαρχο λόγο στην κουβέντα και κυρίως η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα του F-35. Οι στην Άγκυρα εκτιμούν ότι θα υπάρξει μια θετική δήλωση από τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά, που θα ανοίγει τον δρόμο για να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς. Υπάρχει και ένα σχετικό δημοσίευμα σήμερα και από τους New York Times που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να δηλώσει ότι είναι θετικός στην πώληση των F-35. Η Τουρκία, παρόλο που υπάρχει και ο παράγοντας του Κογκρέσου που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι όσο η Τουρκία διαθέτει το σύστημα των S-400, δεν μπορεί να υπάρξει λύση.
0: Και εμείς θετικοί είμαστε για να μην στεναχωρηθεί ο Ρετζέπ Τάγκιπ Ερντογάν, αλλά δεν μπορούμε να του τα δώσουμε.
1: Άρα αυτό, σε αυτό το. Δηλαδή αυτά γράφουν σήμερα και τα πρωτοσέλιδα. Για Ισραήλ, για τους Καν, τι λένε. Δηλαδή για τα F-35 να μένουν μια θετική δήλωση.
2: Για το θέμα των κινητήρων που για το μαχητικό κάθε, θεωρούν ότι έχει κλειδώσει το θέμα, έχει κλείσει. Περιμένουν βεβαίως να το ανακοινώσει και ο Αμερικανός πρόεδρος, οπότε, αλλά θεωρούν ότι εδώ ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει ήδη δρομολογηθεί. Δεν ανησυχούν ότι θα μπορέσει να υπάρξει κάποιο κόλλημα. Το μεγάλο στοίχημα είναι τα F-35. Βεβαίως θα συζητήσουν πάρα πολλά θέματα και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το θέμα του Ισραήλ. Χθες είδαμε και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να καλεί τον Αμερικανό πρόεδρο να μην πουλήσει F-35 στην Τουρκία. Και μάλιστα ήταν και φαίνεται και το αντικείμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Θα υπογραφούν, λένε, πληροφορίες εδώ και κάποιες συμφωνίες ανάμεσα στους δύο ηγέτες όσον αφορά την οικονομία. Λέγεται και στα ενεργειακά θα υπάρχει κάποια συμφωνία και γενικότερα θεωρούν εδώ ότι ανοίγει ο δρόμος σήμερα για ακόμα καλύτερη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας μετά από τεταμένη περίοδο που υπήρχε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Biden.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η εκτίμηση και σε αυτό θέλουν να χτίσουν. Θεωρούν ότι σήμερα με τη συνάντηση του Ταγκίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί σημείο καμπής για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις γενικότερα.
0: Ερώτηση. Ακούγεται τίποτα, έχει πάρει το αυτί σου κάτι, οτιδήποτε, αν θα συναντηθούν ο κύριος Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Και στα περιθώρια, Καναδιά.
0: Ναι, σε Καναδιά. Καλά, στο όρθιο φαντάζομαι, κάπου θα σκουντουφλήσουν μεταξύ τους, δεν γίνεται. Αλλά αν έχει ακουστεί κάτι, ρε παιδί μου, ότι δια της διπλωματικής οδού, ότι ψάχνουν να βρουν έστω και 15 λεπτά για να συζητήσουν 2-3 πράγματα. Τι ακούγεται γενικότερα εκεί στην Τουρκία υπό αυτού.
2: Μέχρι στιγμή δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Θα βρεθούν σίγουρα το βράδυ στο προεδρικό.
0: Στο δείπνο.
2: Στο δείπνο. Θα παραθέσει ο Τούρκος πρόεδρος στους ηγέτες της συμμαχίας. Αύριο στην αμνηστική φωτογραφία θα είναι μαζί. Δεν προκύπτει πάντως ότι θα υπάρξει με τα τωρινά δεδομένα πάντα.
0: Το κοκτέιλ που ήθιστε λίγο πριν το πρώτο μεγάλο τραπέζι. Ισχύει στο πρόγραμμα, εκεί που υποτίθεται ότι είναι λίγο πιο χαλαρή, to know us better ένα πράγμα. Ή το έχουν βγάλει από το πρόγραμμα το συγκεκριμένο.
2: Στο πρόγραμμα που έχουμε βλέπουμε μόνο δείπνο, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποιο κοκτέιλ, οπότε...
0: Όχι, λέω κατά τη διάρκεια, λίγο πριν το μεγάλο τραπέζι της, λίγο πριν ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής. Ήθιστε να κάνουν ένα κοκτέιλ, ρε παιδί μου, έτσι το ονομάζουν, να πιούν ένα περιτύφτο, να τάλω εκεί στο όρθιο και να είναι λίγο πιο χαλαρή πριν μπουν μέσα στη σύσκεψη. Αυτό δεν υπάρχει δηλαδή στο πρόγραμμα από ότι...
2: Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινούν οι εργασίες του Συνόδου Κορυφής. Έχουμε το φόρουμ για την αμυντική βιομηχανία. Θα υπάρξει και μια κοινή συνέντευξη τύπου του Μάρκ Ρούτε με τον Βολοντίμι Ζελένσκι, τον Ουκρανό πρόεδρο. με το βράδυ έχουμε το δείπνο που θα παραθέσει ο Τούρκος πρόεδρος στους ηγέτες του ΝΑΤΟ και τους προσκεκλημένους ηγέτες, ενώ αύριο θα έχουμε τις εργασίες της Συνόδου, θα ακολουθήσει μετά η συνέντευξη τύπου πάλι του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ και του Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους πάρα πολύ για το τι θα μπορεί, τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος και για τους Ευρωπαίους ηγέτες. Γιατί κακά τα ψέματα, εκεί εστιάζουν όλοι και οι συνάδελφοι που έχουν ταξιδέψει από όλο τον κόσμο. Είναι τεράστιο το ενδιαφέρον για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής. 3.000 δημοσιογράφοι καλύπτουν τις εργασίες και καταλαβαίνετε το ενδιαφέρον όλων είναι το τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ και για τους Ευρωπαίους ηγέτες και για τη συνεργασία ΗΠΑ, για την αμυντική βιομηχανία γενικότερα. Στην Τουρκία βεβαίως, εδώ στέκονται το τι θα πούν σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος με τον Αμερικανό ομολογό του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Νίκο.
1: Και πολύ ενδιαφέρον να διαβάζω το.
0: Θα σε ενοχλήσουμε και αύριο, βεβαίως.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπε για τους New York Times. Διαβάζω τόση ώρα το. Είναι εκτενές και πολύ ενδιαφέρον. Απλά να το διαβάσω λίγο και στο διάλειμμα. Αλλά αυτό είναι το νόημα που μας είπε ο Νίκος.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Όμοιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Όμοιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα στην ατζέντα είναι η υλοποίηση της δέσμευσης για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Το μεσημέρι μεταβαίνει στη γειτονική χώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κατά την παρούσα φάση δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Να μην προμηθεύσει την Τουρκία ούτε με F-35 ούτε με κινητήρες για τα μαχητικά τους, ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Ανοιχτή θα είναι από σήμερα στις 9 το πρωί έως και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς σημειώθηκε στην εθνική οδό Σπάρτης Τρίπολης μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημα. Νεκρή είναι ο οδηγός και η συνοδηγός του Γιοταχή, ενώ τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης. Περισσότεροι από 3.500 είναι οι νεκροί και πάνω από 16.000 οι τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το Βέλγιο νίκησε τις Ηνωμένες Πολιτείες με 4-1 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Θα αντιμετωπίσει την Ισπανία που απέκλεισε με 1-0 την Πορτογαλία στο τελευταίο παιχνίδι του Κριστιανού Ρονάλντο σε Μουντιάλ. Πριν από μένα η Πορτογαλία δεν είχε τίτλο, ανέφερε. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1,07 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαρά. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία

0: με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

Είναι όλες τις καλημέρες εδώ από την πρωτεύουσα της Δωδεκάνησου, τη Ρόδο, σε όλα μας τα Δωδεκάνησα, από άκρη σε άκρη όπου μας ακούτε. Εδώ είμαστε από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλες τις εκπομπές του σταθμού, με όλους τους συνεργάτες, για όλες τις ειδήσεις.

και ό,τι δεν προλαβαίνετε να δείτε, να το διαβάζετε στην ιστοσελίδα μας www.realvoice995.gr. Και για να μην ξεχνιόμαστε, Viber, για στείλτε μας τα μηνύματάκια σας πέρα από τις καλημέρες, οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε στο 698 91 99 995.

0: γάτο σου το Τούρκο.
1: Έπρεπε να σας είχαμε εδώ παρέα, να δείτε μια θέα που έχουμε τώρα εδώ. Αυτό που βλέπουμε εδώ με τον Πέρι από το στούντιο μας, το φανταστικό αυτό στούντιο του Real που έχουμε.
0: Και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει.
1: Μια ήρεμη θάλασσα, καράβια και από πάνω και αεροπλάνο να περνάει. Έτσι να σας μεταφέρω λιγάκι την εικόνα που βλέπουμε εδώ με τον Πέρι.
0: Θα με κάνει στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει.
1: Και τι κάνετε εσείς στο στούντιο αφού βλέπετε αυτή τη θεία? Σωστό αυτό. Θα πάμε και εμείς διακόπες, πού θα πάει?
0: Κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε τις πρωινές καλημέρες. Σπύρο, καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, τον πρωινό φίλο, το Βασίλη από τη Σίμη και τον Άγγελο τον τεράστιο από την Κο.

0: πολύ. Μου στέλνεις χαρτινό φίλι. Το χρόνο σου μετράς για το πτυχί. Το γράμμα μου.
1: Καλημέρα Θανάση, καλημέρα ρε φίλε.
0: Και ο Τούρκος τίμω και τα αραχτός.
1: Μία που είπα για την ΚΟ, χθες είχαμε ένα συμβάν φωτιά στην ΚΟ. Όλα πήγανε καλά, όλα λειτουργήσαν σωστά από την ενημερωθήκαμε κι εμείς, δόξα τω Θεώ. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί για το μηχανισμό εδώ που έχουμε στα Δωδεκάνησα. Είναι απίστευτος.
0: Να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει.
1: Εγώ θα επαναλάβω ότι χρειάζεται προσοχή, έτσι, χρειάζεται την προσοχή μας πολύ παραπάνω, αν την έχουμε, να έχουμε περισσότερη προσοχή ακόμα, ειδικά σε τέτοιες περιόδους. Δεν χρειάζεται να ρισκάρουμε το οτιδήποτε, και πόσο μάλλον όταν φυσάει, έτσι, ή όταν δεν έχουμε ενημερώσει ότι θα κάνουμε κάποια δουλειά και τα πράγματα πολλές φορές μπορεί να ξεφύγουν. Εκεί που λες, έλα μωρέ, πώς θα, τι θα γίνει, δεν υπάρχει το έλα μωρέ, τι θα γίνει, πίστεψτε με.

0: μακριά σου μια.
1: Καλημέρα στο Μιχάλη. Ωραίο το κομμάτι, λέει, της αρχής. Να ξέρεις, λόγω επίσκεψης Τραμπ, Ντόναλτ Τραμπ, στην Τουρκία μου υποπέρεις. Ξεκίνησαμε έτσι. Αστακός, λέει, η Τουρκία. Χαμός γίνεται για την άφιξη Τραμπ αλλά και των υπόλοιπων ηγετών στην Άγκυρα. Μαζεμένα τα κεφάλια όλα εκεί. Για να δούμε.

φίλος πάντως από Τουρκία και με τα βίντεο που μας έστειλε χθες, η αλήθεια είναι ότι αυτό που μας είπε και ο ίδιος, τόση αστυνομία δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου.

Εγώ θα αυτοκτονήσω εδώ με τον Πέρι το Βασιλάκι. Δεν μπορώ άλλο. Έχω πέσει από την καρέκλα κάτω. Είπαμε να κάνουμε έτσι μια εισαγωγή στο θέμα για όλα αυτά τα οποία είδαμε και ακούσαμε πάλι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με ποιαν άλλη, με τη ΔΕΙΑ. Με ποιον άλλο ασχολιόμαστε τον τελευταίο καιρό. Με τη ΔΕΙΑ, εννοείται. Στο χωριό μου λέγαμε μια παροιμία λίγο βαριά για πρωί βέβαια. Καλημέρα στα Πολωνά, καλημέρα. Τι λέγαμε. Δουλειά δεν είχε, λέει ο διάολος.

καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά της Αγίας Κυριακής σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες και όσους γιορτάζετε. Να είστε πάντα καλά, να έχετε την υγεία σας. Κυριακή, χρόνια πολλά και στη φίλα μας την Κυριακή. Εμπερί.

Καλημέρα και στη Μαρία από την ωραία Σύμη. Επίσης, να είσαι πάντα καλά, Μαρία. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε το θεματάκι αυτό που σας είπα, για καταλάβετε κι εσείς εδώ την εισαγωγή μας, την όμορφη εισαγωγή εδώ με τον Πέρι το Βασιλάκη. Αναφέρομαι στη συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Κώστας Ταρασλιάς. Ο κύριος Ταρασλιάς χθες ουσιαστικά απάντησε στο δελτίο τύπου της ΔΕΙΑΡ, όπου ένα δελτίο τύπου που προφανώς, πέρα από ότι το έχει γράψει το AI, έχουμε κι άλλο συνομιλητή τώρα, το AI, ChatGPT, Gemini, τι χρησιμοποιείτε τέλος πάντων. Εγώ σε αυτό που θα σταθώ στα όσα υπόθηκαν και χθες αλλά και στο δελτίο τύπου της ΔΕΙΑΡ είναι δυστυχώς η πραγματικά πολιτικά κοινική εργαλοποίηση, έτσι, του τραγικού εργατικού δυστυχήματος το οποίο αναφέρει η ΔΕΙΑΡ στο δελτίο τύπου της. Δηλαδή, πιάνουμε καταστάσεις με νεκρούς, ναι, όπως το ακούτε, χωρίς πλέον να σεβόμαστε τίποτα. Τίποτα, Χριστό, κανέναν. Τίποτα. Το έχουμε ξεπεράσει πια αυτό. Είμαστε σε άλλο επίπεδο πλέον. Δεν φοβόμαστε ούτε θεούς, ούτε νεκρούς, ούτε τίποτα. Έτσι απλά για τη μικροπολιτική μας. Έτσι απλά για να κάνουμε το κομμάτι μας. Είναι ντροπή. Δεν υπάρχει, νομίζω, πιο κατάλληλη λέξη να πω. Είναι ντροπή.

Δηλαδή πλέον το έχουμε πάει σε άλλη φάση, σε άλλη κατάσταση, έτσι. Χρησιμοποιούμε κάποια δυστυχήματα τα οποία έγιναν έτσι για να μπούμε στο δημόσιο διάλογο και να το παίζουμε καπεταναίοι. Ποιος μιλάει τώρα, πραγματικά ποιος μιλάει τώρα? Μιλάει τώρα η ΔΕΙΑΡ, που την έχει μάθει μέχρι και η Μιχαλού. Και άλλα πολλά. Και άλλα πάρα πολλά. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Μην κρυβόμαστε καθόλου πίσω από το δάχτυλο μας. Απαράδεκτο και θεσμικά και πολιτικά, έτσι, αυτή η προσπάθεια της ΔΕΙΑΡ να εκμεταλλευτεί, δεν βρίσκω κι άλλη λέξη, ένα τραγικό θανατηφόρο ατύχημα, εργατικό ατύχημα, ως όπλο. Και αυτή είναι η αλήθεια. Απέναντι στην περιφέρεια. Σόπα. Αλήθεια τώρα. Η ΔΕΙΑΡ, επαναλαμβάνω. Και τι ακριβώς θέλετε να κάνετε, κύριε Βαγιάννη? Επικοινωνιακή διαχείριση. Τι κάνετε ακριβώς? Δεν μπορεί μια ζωή, μια ανθρώπινη ζωή, να μπαίνει στο παιχνίδι της επικοινωνιακής διαχείρισης και της μικροπολιτικής που υπηρετείτε. Αυτό φαίνεται πλέον, έτσι, είναι το δόγμα σας αυτό. Το δόγμα σας, η κανονικότητα και το ψέμα και ό,τι άλλο μπορείτε να διαχειριστείτε επικοινωνιακά. Το καταλάβαμε και από το δελτίο ότι πιάσατε στο στόμα σας μέχρι και νεκρούς. Αν είναι ποτέ δυνατόν.

το μεταξύ, πέρα από Σερίφης, τώρα την έχει δει και ελεκτικός μηχανισμός, ανακριτική αρχή. Κάτι τέτοιο την έχει δει ο Σωτήρης ο Βαγιανός. Δεν εξηγείται αλλιώς. Κάτι τέτοιο την έχει δει την ιστορία, την υπόθεση. Έτσι ξαφνικά πάλι, εκεί που είναι άφαντος, στην αφάνεια εκεί, εκεί που τρώει το ένα άκυρο πίσω από το άλλο, εκεί που τρώει τη μία πόρτα πίσω από την άλλη, από την ίδια του την παράταξη. Τι άλλο να πούμε, τα είδατε. Τα είδατε. Τα ξέρετε, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Σου λέει πώς θα βγω λίγο στην επιφάνεια έτσι να φανώ, γιατί πάμε και σε εκλογές. Μπορεί να έχω και προσωπικές φιλοδοξίες. Να το παίξω μάγκας. Ναι, να το παίξεις μάγκας εκεί που σε παίρνει και όχι στο στόμα σου νεκρούς όμως, φίλε, πρόεδρε, Σωτήρη, Βαγιανέ. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα.

πει πάρα πολύ ορθά και σωστά, θεωρώ, και η περιφέρεια Νοτιού δεν μπήκε καθόλου σε αυτό το παιχνιδάκι. Είναι ντροπή, έτσι, να κάνεις αντιπαράθεση πάνω στη μνήμη ενός ανθρώπου που έχασε τη ζωή του στην τελική και την εργασία του. Τι να λέμε τώρα. Είναι ντροπή και πάρα πολύ ορθά δεν μπήκε σε αυτό το γαϊτανάκι χθες ο πρόσωπος τύπου, ο Κώστας Ταρασλιάς. Γενικά η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου πάρα πολύ καλά έκανε, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, γιατί αυτοί που πρέπει να αισθάνονται ντροπή είναι οι ίδιοι που έγραψαν, μάλλον όχι που έγραψαν, που έδωσαν την εντολή στο AI να το γράψει, να τα λέμε και πώς είναι.

Πώς μπορεί πάντως κάποιος να χτίζει πολιτική πάνω σε ανθρώπινη απώλεια? Ποιος μπορεί και το κάνει αυτό, ρε παιδιά, ποιος? Εγώ μέχρι χθες δεν ήξερα, πραγματικά δεν ήξερα κανέναν. Έμαθα το Σωτήρι τον Βαγιανό, όντως. Νόμιζα ότι τα είχα δει όλα. Πραγματικά νόμιζα ότι τα είχα δει όλα. Αλλά αυτό το πράγμα, νομίζω, πέρα από το ότι προκαλεί αηδία όλο αυτό, αηδία προκαλεί όλο αυτό, έχεις άλλους τρόπους και επικοινωνιακούς και ό,τι θες και όπως θες να το πεις, να πεις αυτό που θες, τις θέσεις σου ή το οτιδήποτε θέλεις. Το οτιδήποτε θέλεις. Πραγματικά έχεις ένα σωρό τρόπους. Βρήκες αυτόν τον τρόπο. Αλήθεια τώρα. Αν αυτή είναι η διοίκηση, έτσι, τότε εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Από την άλλη, καταλαβαίνεις τελικά ποιοι διοικούνε. Για να το πω και ορθά κοφτά και να τελειώνουμε, και η εταιρεία Σανδεγιάρ, έτσι, και όλα αυτά τα χρόνια, ό,τι έχει και δεν έχει κάνει αυτή η εταιρεία, φαίνονται όλα αυτά, άλλωστε τα ξέρουμε όλοι, τα συζητάμε όλοι, προφανώς, και ακόμα και σε ένα καφενείο να κάτσεις, ένα παππού να βρεις, θα σου πει για τη ΔΕΙΑΡ. Όλοι το συζητάνε αυτό, το είναι κοινομυστικό. Όχι, δεν είναι μυστικό, συζητιέται παντού. Ό,τι αξίζει για επικεφαλής έχει αυτή η εταιρεία. Αυτό. Και το αφήνω εδώ. Τελεία και παύλα. Αλλά μη σηκώνετε και το δάχτυλο, μην κουνάτε τώρα και το αλήθεια τώρα και πιάνουμε και νεκρού στο στόμα μας. Για όνομα του Θεού.

Εντάξει, τα υπόλοιπα όλα πάντως ξεκαθάρισε και ο κύριος Ταρασλιάς ότι θα απαντηθούν στην ώρα τους από τις ανάλογες υπηρεσίες, έτσι, νομικές, τεχνικές, και όχι πάντως από έναν άνθρωπο πάνω από έναν υπολογιστή που γράφει έκθεση ιδεών, έτσι, και όχι τίποτα, είναι και γεμάτη ψέματα, όχι τίποτα άλλο, και γεμάτη ψέματα. Τέλος πάντων, που φροντίζει η τεχνητή νοημοσύνη να τα παρουσιάζει ανάλογα, ρε παιδί μου. Κάπως έτσι. Πολύ σωστά απάντησε λοιπόν και ο Κώστας Ταρασλιάς, λέγοντας ότι οι νομικές και τεχνικές, έτσι, υπηρεσίες, οι ανάλογες υπηρεσίες που πρέπει να το δουν το θέμα, αυτό θα το δουν, έτσι, και όχι οποιοσδήποτε.

Λοιπόν, αυτά με τα όλα τα απαράδεκτα που συμβαίνουν κατά καιρούς έτσι σε αυτόν τον οργανισμό, στη ΔΕΙΑΡ. Τι να πούμε τώρα, τι να πούμε τώρα. Θα πει το κράτος μία και καλή, να είστε σίγουροι. Λίγο υπομονή. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε ένα άρθρο το οποίο κυκλοφόρησε προχθές για τη διαχείριση του νερού. Θα τα δούμε όλα. Υπομονή. Υπομονούλα.

Είχαμε κι άλλα στο Δημοτικό Συμβούλιο εχθές. Θα τα σχολιάσουμε αναλυτικότατα αύριο. Έτσι, όλα, όλα, τα πάντα. Και την πανεκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και το παρασκήνιο, γιατί είχε αρκετό παρασκήνιο. Θα τα μάθουμε όλα, θα τα μάθετε μάλλον όλα και θα τα δούμε όλοι μαζί. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα στο Μορφό Καστελόριζο. Με εσάς θα συνδεθώ σε πάρα πολύ λίγο, να ξέρετε.

Λοιπόν, αυτά για να περάσουμε και στο επόμενο θέμα σιγά σιγά. Πάντως, για να το κλείσω έτσι, όσα χρόνια πραγματικά θυμάμαι την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο φάρο γνώσης, φάρος κανονικός, φάρο γνώσης, να ξέρει από νομική, από νομοθεσίες, από τεχνικές γνώσεις, από τα πάντα. Σε όλα τα αντικείμενα πάντως, έτσι, δεν το συζητάμε. Άντε βρε και δήμαρχο, Σωτήρη.

Λοιπόν, άλλο ένα θεματάκι το οποίο ήθελα έτσι λίγο να το δούμε παρέα. Έχει να κάνει με την ομάδα του ΑΣΥΓΜΑ Ρόδος και με το τέλος εποχής Τόνι Μαρτίνι.

Δεν έχω να πω και πολλά. Έχω να πω, Παναγία μου, ξεμπερδέψαμε. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια, για να μην τα πολύ λέμε και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσους αναλαμβάνουν πλέον με πρωτοδικείο την ομάδα, και στον Κάπο το Γιάννη και στον Νίκο το Διακίδη, και σε όλους όσους πήρανε την ομάδα από εκεί που έπρεπε να την πάρουν. Ευτυχώς το εννοώ. Βασικά δεν πήρανε καμία ομάδα, γιατί δεν υφίσταται ομάδα όταν δεν είσαι ούτε καν στα Μητρώ, ούτε στο Κούρος, ούτε στην ΕΠΣ, στην ένωσή σου δηλαδή, ούτε πουθενά. Θα το πω με έναν πάρα πολύ όμορφο τίτλο που θα δανειστώ από τα παιδιά του xexports.org, αναθλητικό site εδώ στην περιοχή μας. Φτού ξελευθερία. Και επειδή είδα και μια ανακοίνωση ότι από την πλευρά του Τόνι του Μαρτίνη, που έλεγε ότι στην εποχή μου, λέει, η ομάδα έγινε σημείο αναφοράς. Ξέρεις που έγινε σημείο αναφοράς? Έχεις ιδέα που έχει γίνει σημείο αναφοράς? Σε ό,τι δικαστήριο υπάρχει σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε ό,τι γήπεδο υπάρχει σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε όποιο παίχτη και ανέφερες μεταγραφή, σε όποιο προπονητή και ανέφερες μεταγραφή, γενικώς όπου υπήρχε Ρόδος υπήρχε και πρόβλημα. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει αυτό. Όπως είπα και πριν, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ούτε ευχαριστώ πρόκειται να ακούσεις από κανέναν για αυτά που πρόσφερες, γιατί δεν πρόσφερες. Αν είχες λεφτά για πέταμα, είναι δικαίωμά σου, είναι πρόβλημά σου. Μακριά από την ομάδα, μαζί με το team σου. Αφού έφυγες, πάρε και το team σου μαζί. Εγώ το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Είμαι ο τελευταίος που θα κρίνω τους υπόλοιπους που ήταν δίπλα σου, επειδή σε ξέρω προσωπικά. Αλλά δεν δείχνουν και αυτή μια μετάνοια μετά από τι έγινε. Αυτό είναι το κακό. Λοιπόν, η εποχή Μαρτίνη τέλος. Τέλος, η ομάδα αλλάζει σελίδα και η ομάδα καλεί όλο τον κόσμο πλέον, όλον αυτόν τον κόσμο πλέον που δεν τον ήθελε αυτόν στο τιμόνι, και πάρα πολύ καλά έκανε, αν θέλετε την άποψή μου, να είναι δίπλα της. Και αυτό πρέπει να γίνει από εδώ και πίσω. Και από ό,τι ακούω και μαθαίνω, έτσι, θα γίνουν όλα όπως πρέπει και από την αρχή. Ξέχασα να αναφέρω και τον κύριο Θεοδοσίου, τον Γιώργο, έτσι μαζί με τον Εκάβο, τον Γιάννη και τον Νικόλα το Διακίδη. Ουσιαστικά από τον Γιώργο ξεκίνησε όλο αυτό, η κάθαρση στην ομάδα, όπως το λέω, όπως ακριβώς το λέω, δεν μπορώ να βρω πιο κατάλληλη λέξη. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Χίλιες φορές να είμαι στο τοπικό, με τα πιτσιρίκια μου, με τις ακαδημίες μου, με τα παιδιά μου, με την ομάδα μου, αλλά με καθαρό μέτωπο και κύριος όπου και αν πάω, γιατί έχω και ένα βαρύ όνομα σαν ομάδα, είναι βαριά η φανέλα της ομάδας της Ρόδου, και κάποιοι την κατέντησαν πανί, κουρελόπανο, για την ξεσκονόπανο, για την ακρίβεια, να είσαι ο Κλότσος και ο Μπάτσος ολόκληρο το πρωτάθλημα, όπου, σε όλα τα πρωταθλήματα μάλλον, για να μην το προσωπείω, σε όλα τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, στο καλό και η Παναγία μαζί σας. Δεν είναι τίποτα, είναι άλλο ένα δικαστήριο το οποίο χάθηκε. Συνηθισμένα τα βουνά τα χιόνια με τον Τόνι τον Μαρτίνη. Το πρώτο δικαίωμα λοιπόν έδωσε την ομάδα αλλού, για να καταλαβαίνετε και οι υπόλοιποι για το τι ακριβώς συζητάμε. Η εποχή λοιπόν Μαρτίνη τέλος. Και όταν λέμε τέλος. Από εδώ και πίσω, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, θα πω εγώ. Έτσι λέει ο φιλόσοφος λαός μας.

Λοιπόν, αυτά και με την ομάδα της Ρόδου. Να σας πω λίγο και για το Καστελόριζο που είπα, θα συνδεθούμε. Θα συνδεθούμε τώρα σε πάρα πολύ λίγο με το Καστελόριζο και θα μάθετε γιατί. Έχουμε εκπληξούλες σήμερα από εκεί. Μια που συζητάμε το Καστελόριζο, να πω και την απάντηση με το δελτίο τύπου του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου, του κ. Κλονάρη, ο οποίος τοποθετήθηκε σαν σύλλογος, ιατρικός σύλλογος της Ρόδου, για το θέμα αυτό το οποίο προέκυψε με το γιατρό στο Καστελόριζο και με έναν ιδιώτη, και μπλέχτηκε και ο δήμαρχος εκεί, μπλέχτηκαν πολλά, πολλά πράγματα. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, πολύ ορθά ο κύριος Κλονάρης απάντησε ότι μεταξύ ιδιωτών, έτσι, γιατί αυτό έγινε, αυτή είναι η αλήθεια, επιτέλους φάνηκε η αλήθεια, νομίζω ότι το έχουν παραδεχτεί και όλοι πια, δεν υπάρχει θέμα άλλο συζήτησης πάνω σε αυτό. Ανάμεσα σε ιδιώτες δεν έχει καμία δουλειά ο ιατρικός σύλλογος να ανακατευτεί. Αυτό είναι ουσιαστικά, έτσι είναι κατακλείδι, το δελτίο τύπου το οποίο έστειλε ο νέος πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου της Ρόδου, κύριος Μάριος Κλονάρης. Και αν θέλετε την άποψή μου, πολύ καλά έκανε και τοποθετήθηκε έτσι όπως έπρεπε να τοποθετηθεί. Εγώ σας τα είπα και χθες. Βιάστηκαν ορισμένοι, βιάστηκαν, έτρεξαν, βρήκαν ευκαιρία, σου λένε, να το, εδώ είναι το θέμα, πάμε να το πυροβολήσουμε. Και ειδικά από πολιτικά πρόσωπα που βγήκανε και είχαν τρελαθεί, σου λέει, να το, εδώ είναι, να το θέμα μας, το πιάσαμε το θέμα μας. Πολιτικά πρόσωπα τώρα, ειδικά 5 πολιτικά πρόσωπα, κάνανε χορό, κάνανε πάρτι με το θέμα αυτό στο Καστελόριζο και με το γιατρό. Εκεί η υπόθεση ουσιαστικά έχει τελειώσει και το δρόμο του έχει βρει το Καστελόριζο με, με το θέμα υγείας εκεί και το πώς θα καλυφθεί και τα πάντα. Έτσι, πάμε παρακάτω για να τελειώνουμε. Τώρα εσείς που θέλατε να μείνατε σε αυτό το γεγονός, τελικά μείνατε μόνοι σας. Λάθος επενδύσατε πάλι. Λυπάμαι πολύ. Stopping 1, 2

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και πάμε μέχρι το όμορφο Καστελόριζο. Όπως σας είπα και πριν, θα πάμε βολτούλα σήμερα, τηλεφωνικά έστω, μέχρι το Καστελόριζο. Και πάμε να συναντήσουμε έναν πιτσιρικά, τον οποίο τον έβαλα μέσα στην καρδιά μου, κυριολεκτικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Σίγουρα είδατε και διαβάσατε για το ρεκόρ που έσπασε ο φίλος μας ο Λευτερής, ο Καβίδας, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Το ρεκόρ που έσπασε λοιπόν, ψαρεύοντας τους λαγοκεφαλούς, έπιασε 162 κομμάτια, δεν κάνω λάθος, που έσπασε και το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν στα 158. Θυμάστε, είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή τον κύριο Καρποδίνη, η Νατάσα Ιπαμπρή, εδώ η εξαιρετική συνάδελφος, τον είχε φιλοξενήσει, είχε πει και για τον διαγωνισμό που κάνει ο άνθρωπος, και τελικά αυτός ο διαγωνισμός δείχνει πραγματικά να μετράει και να υπάρχει και ενδιαφέρον από μικρούς και μεγάλους. Αυτό είναι το καλό. Δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο. Ναι, τεράστιο το πρόβλημα, δεν το συζητάμε. Οπότε πάμε στις λύσεις. Και θεωρώ ότι αυτή η λύση είναι μια πολύ σπουδαία λύση που σκέφτηκε ο κύριος Καρποδίνης. Αυτή είναι η αλήθεια με τον διαγωνισμό. Και το έχουν δει και λίγο στην κόντρα οι πιτσιρικάδες. Δηλαδή, πόσα έπιασες, τόσα, εγώ τόσα. Δηλαδή, έχει ένα πολύ ωραίο, έτσι, μια διαδραστικότητα όλο αυτό, φανταστική. Πάμε να καλημερίσουμε το μικρό μας φίλο που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, το Λευτέρη μας. Λευτέρη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, φιλέ?
1: Καλά, εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Ξέρω, είναι λίγο πρωί, αλλά έχω μάθει ότι είσαι και εσύ πρωινός τύπος.
1: Ναι, ναι. Από τις 5 το πρωί, 5:30, 6 εκεί,
0: ξύπνιος είμαι. Ξύπνιος από τέτοια ώρα, έτσι. Και γιατί κάνεις τέτοια ώρα? Πώς είναι η μέρα σου, δηλαδή, εκεί στο Καστελόριζο?
1: Εντάξει, έχει πλάκα μέρα με το Καστελόριζο. Ξυπνάω πρωί, γιατί ξυπνάει και ο μπαμπάς να πάει στη δουλειά.
0: Α, μάλιστα.
1: Και επειδή μερικές φορές ξυπνάω μαζί, το έχω συνηθίσει τώρα και ξυπνάω πρωί.
0: Α, μάλιστα. Πόσο χρόνο είσαι, Ελευθέρη μου?
1: 11,
0: μάλιστα. Λοιπόν, έχεις καταλάβει, φίλε Ελευθέρη, ότι έχεις γίνει viral, έτσι. Είσαι το πρόσωπο των ημερών. Με το εκπληκτικό ψάρεμα το οποίο έκανες και με το ρεκόρ το οποίο κατάφερες να σπάσεις. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία, πώς ήταν, για έτσι περιέγραψε μας λίγο, πώς είναι να είσαι και να ψαρεύεις, έτσι, και να ψαρεύεις και με σκοπό, μάλιστα.
1: Στην πρώτη εβδομάδα δεν το πήρα τόσο σοβαρά. Αλλά όταν βγήκε ο πρώτος νικητής, λέω θα τον περάσω. Την δεύτερη εβδομάδα εγώ θα ήμουν νικητής.
0: Πολύ...
1: Και άσε εκεί πέρα να ψαρεύουμε διάφορα πράγματα, με καμάκια, με απόχες, με καλάμια.
0: Μάλιστα.
1: Το έκανα λίγο έτσι διαφορετικό.
0: Άρα το είδες λίγο ότι θα σας περάσω τώρα, μαγκής. Εδώ είπε εγώ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Καλά έκανες και τα κατάφερες. Και πολλά μπράβο που τα κατάφερες.
1: Ευχαριστώ.
0: Πώς είναι τώρα να ψάρευεις λαγοκέφαλο? Κοίτα, σε ρωτάω εγώ που είμαι πολύ μεγαλύτερο σου, θα μπορούσε να σου και γιος μου, ας πούμε, αλλά δεν έχω ιδέα ούτε να ψαρεύω ούτε να κρατώ καλάμι, και θέλω πολύ να ακούσω ένα παιδί 11 χρονών να μου δίνει συμβουλές για να τις ακούσει και ο κόσμος που μας ακούει. Πώς είναι αυτό το ψάρι τελικά? Είναι έτσι άσχημο όπως το λένε, όπως το βλέπουμε και, και στα βίντεο, όσοι δεν το έχουμε δει από κοντά, τέλος πάντων?
1: Ναι, είναι. Είναι επικίνδυνο όντως. Με μένα μου έχει, έτσι όπως το είχα πιάσει με τη σαλαντιά από το στόμα, έχει δαγκώσει με αυτά τα δόντια τα πολύ επικίνδυνα που έχει. Και μου έχει σπάσει τη σαλαντιά, την έκοψε, την έφαγε.
0: Α, μάλιστα. Άρα
1: είναι
0: αυτό...
1: όντως πολύ επικίνδυνο αυτό το ψάρι.
0: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι, φίλε μου Λευτέρη, ότι είναι επικίνδυνο. Παίρνονται μέτρα, βοηθάτε κι εσείς. Από ό,τι βλέπω, βοηθάτε πάρα πολύ κι εσείς. Και τα καταφαίνετε, έτσι. Συνεχίζεται αυτό, θα συνεχιστεί ο διαγωνισμός αυτός? Ξέρεις, θα λάβεις και άλλη συμμετοχή?
1: Μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Μέχρι τέλος Αυγούστου, μια χαρά. Σε βλέπω και για άλλο ρεκόρ, είμαι σίγουρος εγώ.
1: Πιστεύω και εγώ μπορώ να το περάσω.
0: Μακάρι, το εύχομαι και για τις θάλασσές μας, αλλά και για τους στόχους που βάζεις. Ξέρεις κάτι, φίλε μου Λευτέρη, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη ζωή να βάζουμε στόχους. Και όπως και να τους καταφέρουμε. Άλλες φορές θα τους καταφέρουμε, άλλες φορές όχι. Το θέμα είναι ότι προσπαθήσαμε. Η προσπάθεια μετράει. Και αυτό που έκανες εσύ και αυτό που μας είπες, ότι είδα άλλα παιδιά και στην αρχή δεν το πήρα τόσο σοβαρά, αλλά μόλις είδα να ψαρεύουν έναν αριθμό από αυτά τα ψάρια, είπα θα τους περάσω. Αυτός λοιπόν είναι στόχος. Και πολλά μπράβο σου που τον κέρδισες αυτόν τον στόχο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θέλω τώρα εδώ που είμαστε να ευχαριστήσω το Safe Greece και τον κύριο Καρποδίνη για τα δώρα που μου έστειλε που κέρδισε τον διαγωνισμό και για αυτό που μας έδωσε κάνοντας αυτό το διαγωνισμό, διότι η ζωή εδώ που μένω εγώ σε αυτό το νησί είναι λίγο πολύ βαρετή, γιατί δεν έχει πολλά πράγματα να κάνεις.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Και όταν βρίσκεις κάτι να κάνεις είναι... Ωραία, ξέρεις ότι ωραία, αύριο θα κάνω αυτό και χαίρεσαι.
0: Το καταλαβαίνω, αγόρι μου, αυτό που λες και έχεις απόλυτο, απόλυτο δίκιο. Είναι δύσκολη η ζωή του νησιώτη, αλλά έχει μια διαφορετική έγκλη. Έχει και τις ομορφιές του, έτσι. Δηλαδή, εγώ τώρα σε ζηλεύω, ας πούμε, αν θα πας τώρα στη βάρκα σου και θα πας για ένα ψάρεμα, να ξέρεις από το γραφείο μου εδώ που κάθομαι, εγώ σε ζηλεύω. Έχει και τα ωραία του το νησί, αλλά καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες. Απόλυτα το καταλαβαίνω και ειδικά στα μικρά μας νησιά και τα κριτικά νησιά. Πες μου λίγο κάτι που μου το έστειλε και ένας φίλος εδώ. Είναι, δηλαδή, ρίχνεις και βγάζεις λαγοκέφαλο, τόσο πολύ υπάρχει αυτό το ψάρι στις θάλασσές μας?
1: Το πιάνω και χωρίς δόλωμα. Είναι αυτό το ψάρι, έχει κλείσει όλα τα άλλα ψάρια. Τα έχει εγκλωβίσει κάπως. Εμείς ρίχνουμε μέσα για να πιάσουμε ένα ψάρι. Μερικές φορές μας φεύγει κιόλας. Από αυτό τα ψάρια τρώνε και ξέρουν, θα είναι σε εκείνο το σημείο. Γιατί ξέρουν ότι θα ρίχνουμε εμείς με το καλάμι και ότι θα έχει φαΐ. Αλλά άμα έρχεται τα άλλα τα ψάρια, τα λαγόψαρα και τις τρώνε το φαΐ, μετά δεν θα μπορούμε ούτε εμείς να πιάνουμε ψάρια και έτσι θα το καταλάβουν τα άλλα ψάρια. Ότι τώρα εκεί πέρα μας τρώνε το φαΐ. Και θα φύγουν και θα μείνει μόνο αυτό το ψάρι κάποια στιγμή, διότι δεν έχει κάποιο άλλο ψάρι που να το τρώει. Εγώ βέβαια έχω δει χελώνα να το τρώει. Μερικές φορές όταν τα σκοτώνω τα ρίχνω μέσα στη θάλασσα και τα τρώνε χελώνες.
0: Α, μάλιστα. Α, το έχεις δει δηλαδή, χελώνα να τρώει κανονικά, ε?
1: Ναι, έχει γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και τα ίδια τα ψάρια τρώνε. Είχα σκοτώσει ένα και το ρίξα μέσα στη θάλασσα και πετάχτηκαν όλα τα λαγόψαρα πάνω του και το έφαγαν.
0: Πω, τρομερό. Α, αυτά είναι που ζηλεύω τώρα, Γουλευτέρη. Αυτές τις εικόνες σου είναι που ζηλεύω που δεν τις ξέρω καθόλου. Λοιπόν, μάλιστα. Και πώς περνάει η ώρα σου στη θάλασσα? Δηλαδή, τώρα που σηκώθηκες τέτοια ώρα και είναι και καλοκαίρι και σχολεία δεν υπάρχουν, φαντάζομαι είσαι ψάρεμα φουλ, έτσι?
1: Ξυπνάω το πρωί, πηγαίνω πάνω στον τρίτο όροφο δηλαδή, τρώω, πίνω το γάλα μου και μετά εκεί στις 9-9.30 πηγαίνω για ψάρεμα. Μπορεί πιο μετά να πάω για μπάνι με τους φίλους μου. Με την οικογένειά μου.
0: Για ψάρεμα πας με την παρέα σου, με τους φίλους σου? Έχει και άλλα παιδιά δηλαδή που τους αρέσει, που ασχολούνται?
1: Έχει, αλλά δεν ασχολούνται τόσο πολύ όσο εμένα. Τόσο πολύ να ασχολούνται σαν εμένα, έχει 2-3. Αλλά δεν πηγαίνω τόσο πολύ με φίλους μου.
0: Μάλιστα. Αυτό να ξέρεις, αγαπητέ μου φίλε Λευτέρη, αύριο μεθαύριο όταν θα μεγαλώσεις, και στο εύχομαι με το καλό να σου πάνε όλα καλά στη ζωή σου, αύριο μεθαύριο όταν μεγαλώσεις θα είναι πρόβλημα. Ξέρεις γιατί στο λέω? Γιατί θα λένε οι φίλοι σου, ρε εσείς, πάμε φάμε ένα ψαράκι στο Λευτέρη, ξέρει αυτός. Να ξέρεις, θα σε βάζουν μπροστά για όλα. Τώρα την πάτησες. Με την καλή έννοια στο λέω, ξέρεις, κατάλαβες πώς το εννοώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Λευτέρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πραγματικά από καρδιάς όποιους στόχους και αν βάλεις στη ζωή σου να τους πετύχεις όπως πέτυχες αυτόν τον στόχο. Είσαι ένα παλικάρι από το ακριτικό μας Καστελόριζο που πραγματικά εγώ μόνο από την κουβέντα που είχαμε τώρα την ολιγόλεπτη σε θαυμάζω, φίλε. Σε θαυμάζω γιατί όπως είπες βάζω στόχους και τους καταφέρνεις. Μακάρι η υπόλοιπη ζωή σου να είναι έτσι, να καταφέρεις ό,τι βάλεις στο μυαλό σου.
1: Εγώ πιστεύω ότι άμα ξυπνάς το πρωί και δεν έχεις ένα στόχο, δεν υπάρχει νόημα να ξυπνάς το πρωί.
0: Μπράβο ρε Λευτέρη.
1: Γιατί άμα δεν έχεις ένα στόχο να καταφέρεις, δεν έχει νόημα ζωή.
0: Μπράβο ρε Λευτέρη. Να, αυτά είναι τώρα. Βλέπεις, Πέρι, τώρα ένα παιδί 11 χρονών μπορεί και να κλείσει την εκπομπή τέλος. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο, να ξανασυζητήσουμε τίποτα άλλο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Λευτέρη μου. Πολλά μπράβο σου. Πολλά μπράβο στους γονείς σου. Στην κυρία Ευγενία που είχα τη χαρά να τη γνωρίσω λίγο στο τηλεφωνικά και στον μπαμπά σου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά πολλά συγχαρητήρια και για την ανατροφή σου και για αυτό που κάνεις και τους στόχους που βάζεις. Πριν σε κλείσω, να το θυμάσαι και να το βάλεις καλά στο μυαλό σου. Συνέχισε αυτό που κάνεις. Στόχους και βήμα-βήμα. Στόχους και βήμα-βήμα. Και θα με θυμηθείς κάποια στιγμή.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, Λευτέρη μου. Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ και τη μαμά. Ευχαριστώ και όλους σας. Να είστε πάντα καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα, αγόρι μου. είπε ο μικρός Ρεπέρι, τι είπε ο μικρός Ρεπέρι. Έτσι, πολύ σωστός, πάρα πολύ σωστός φίλε μου. Τι μας είπε ο 11 χρονών Λευτέρης Παβιδάς από το Καστελόριζο? Βάζετε, να βάζετε στόχους στη ζωή σας. Να ξυπνάς το πρωί και να έχεις ένα στόχο. Αλλιώς δεν αξίζει η ζωή. Αυτό είπε ο μικρός 11 ετών φίλος μας Λευτέρης Καβίδας από το Καστελόριζο. Τι να πω εγώ τώρα? Τίποτα άλλο δεν μπορώ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Κατά ποιή τη γλώσσα μου υπάρχουν και αυτές οι στιγμές. Τα μηνύματα που έχετε στείλει, ωραίος ο μικρός, μπράβο στο μικρό. Ρε, τι είπε ο μικρός, για να μην τα διαβάσω όλα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εγώ με τον Πέρι εδώ έχουμε πάθει την πλάκα μας. Έτσι, έχουμε πάθει την πλάκα μας. Μπράβο στους γονείς του, πολλά μπράβο στους γονείς του και για την ανατροφή που έχουν δώσει αυτό το παλικάρι, έτσι. Ακούσαμε και μια πικρία λίγο στο λόγο του, αυτό που είπε ότι δεν έχεις και πολλά να κάνεις σε ένα τέτοιο μέρος. Είναι λίγο βαρετή η ζωή. Ακούστε τώρα και βάλτε το καλά λίγο στο μυαλό σας αυτό που είπε ένας 11 ετών πιτσιρικάς, ο οποίος έρχεται. Αυτό είναι το μέλλον που μιλάει και το μέλλον λέει ότι είναι λίγο βαρετά εδώ που είμαι. Ας το ακούσουμε και αυτό μέσα από αυτό που βγάλαμε από τη συζήτηση που βγήκε τώρα με το μικρό μας φίλο Λευτέρη. Κρατήστε το λίγο και αυτό.

Αυτές είναι οι συμβουλές. Αυτές είναι οι συμβουλές και έτσι πολύ όμορφα θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με τις συμβουλές του μικρού 11 ετών, έτσι φίλου μας από το Καστελόριζο του Λευτέρη.

Καλημέρα, Αντώνη μου, να είσαι πάντα καλά. Κοίτα, Αντώνη, για αυτό που μου γράφεις τώρα για τη ΔΕΙΑΡ και τον Βαγιανό, κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι ο θεσμικός ρόλος δεν είναι η έκδοση άμεσων ανακοινώσεων ή η αναζήτηση πρόσκαιρης δημοσιότητας. Έτσι, αυτοί τα ψάχνουν όποιοι δεν φαίνονται. Για να τελειώνουμε. Έτσι, όποιοι δεν φαίνονται και σώνουν και καλά, πρέπει κάπως να φανούν. Αυτό.

Καλημέρα Γιαννάκη μου, καλημέρα, να είσαι πάντα καλά ρε φίλε. Λοιπόν, με αυτή την κομματάρα και με την εκπληκτική, έτσι, συμβουλή του μικρού μας Λευτέρη, να βάζετε στόχους, να ξυπνάτε το πρωί, να λέτε καλημέρα και να βάζετε ένα στόχο. Ένα στόχο τη φορά. Γίνεται.

0: Φευγάτος ήμουν εγώ τελικά, Πέρι. Λοιπόν, εμείς οι Φευγάτοι φεύγουμε οι πρωινοί. Δίνουμε τη σκίτα Λιστερένα την Παυλάκη που, έχει, που είναι εδώ. Το πρωινό Express, πάντα.
1: Στο πυρετό της μέρας.
0: Γενικά να μείνετε εδώ στο Real, να ακούσετε όλες τις εκπομπές των συναδέλφων. Εξαιρετικές οι εκπομπές και σήμερα. Επειδή γνωρίζω τα θέματα, να ξέρετε, εδώ να μείνετε. Ακούστε που σας λέω, πολλά ενδιαφέροντα τα θέματα μας. Όπως και κάθε μέρα το βλέπουμε αυτό. Άλλωστε από την αγάπη σας και από τη στήριξή σας δεν είμαστε τυχαία. Το πρώτο ραδιόφωνο δωδεκανήσου. Εμείς δεν δίνουμε τίτλους στους εαυτούς μας. Μας τους δίνετε εσείς και μας είναι αρκετό. Λοιπόν, αυτά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί με τον Πέρι το Βασιλάκη για αύριο το πρωί στις 7. Εδώ στη συχνότητα του Real Voice 995. Να προσέχετε, να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε. Και όπως λέει και ο Λευτέρης ο Γαβίδας, να βάζετε στόχους. Καλημέρα και φιλιά πολλά πολλά.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Οικονομία.
2: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κύφισσων από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και από Μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στην άνοδο Τσαρδιτού και στην Ποσειδόνος από Νεοφάλιρο μέχρι Μοσχάτο. Καθυστερεί σημειώνονται στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στις εργασίες της οποίας θα συμμετάσχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα στην ατζέντα είναι η υλοποίηση της δέσμευσης και στις εξόδους για Λαμία. Αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στις εργασίες της οποίας θα συμμετάσχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα

0: Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Ανοιχτή θα είναι από σήμερα στη 9 το πρωί ως και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότεροι από 4.500 είναι οι νεκροί και πάνω από 16.000 οι τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. Ανέφερε ότι υπέστησαν σημαντικές ζημιές.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Βέλγιο και Ισπανία θα αναμετρηθούν στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την πρόκλησή τους επί των ΗΠΑ και της Πορτογαλίας αντίστοιχα με 4-1 και 1-0. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθερες με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα. Το νερό.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαρας. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγκέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαρας δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
7: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
8: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
10: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι,

0: Σε σένα τα είπα. Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
1: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
0: Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
2: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Είναι ο Real Voice 99,5 στα ραδιόφωνά σας και είναι το πρωινό Express που ξεκινά εδώ. Και σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να αλλάξω τον τίτλο της εκπομπής. Όχι πια πρωινό Express. Το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να το κάνω. Σουρεαλιστικά. Όπως και η στήλη μου στο site μας, στο realvoice995.gr. Έτσι κι αλλιώς, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας είναι η επιτομή του σουρεαλισμού.

Ειδικά η χθεσινή μέρα, τι να σας λέω. Θα σας τα πω σιγά σιγά στην εκπομπή. Καφέ φτιάξατε? Προς το παρόν πάντως πρωινό εξπρες. Στα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 10. Είναι 3η 7 Ιουλίου. Η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα και σήμερα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Με δροσερό αεράκι και με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Ιξιάς. Από εδώ, από το στούντιο, με την ωραιότερη θέα ever. Δεν νομίζω να υπάρχει στούντιο με αυτήν εδώ την εικόνα που βλέπουμε εμείς που κάνουμε εκπομπές. Και οι προσκεκλημένοι μας, τους οποίους βέβαια τους βάζουμε με την πλάτη στη θέα για να... για να μην αποσπώνται, να μην αφαιρούνται ενώ μιλάνε. Πώς είστε, όλα καλά? Ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χρόνια πολλά σε όσες έχουν σήμερα την ονομαστική τους γιορτή. Μεγάλο μάρτυρος Κυριακής βλέπω εδώ. Ευτυχώς και το εορτολόγιο χρονολόγιο, γιατί εγώ σας το έχω πει και άλλες φορές, με παρεξηγείτε όταν δεν εύχομαι, δεν το έχω με τις γιορτές καθόλου. Και τη δική μου μάλλον να μου τη θυμίσει κάποιος πρέπει σε τέτοιο σημείο. Κύριε Πέρι Βασιλάκη, βλέπω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Ξυλούρης. Και επειδή ξέρεις ποια δυναμία έχω σε ένα τραγούδι που τα ακούσαμε προχθές, αλλά δεν νομίζω να δυσαρεστεί κανέναν να το ξανακούσει στην πορεία. Ε? Το «Γεια και χαρά σου Βενετιά». Έχε το έτσι στα υπόψη. Όταν βρεις μια χαραμάδα ανάμεσα σε αυτά που έχω σήμερα ετοιμάσει για την εκπομπή μας. Αλλά και ο Ρίγκο Στάρ των Beatles γεννήθηκε σαν σήμερα. Και εσείς που είστε της δουλειάς θα ξέρετε σίγουρα και τον Αλέσο Σουηδό DJ και μουσικό παραγωγό.

0: Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Αρκεί να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής καλεσμένος θα είναι ο Στέργος Τάγκας. Και σας λέω από τώρα ότι δεν έχω προγραμματίσει τίποτε άλλο για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί δεν θέλω να τον διακόψω και γιατί θέλω να έχει χρόνο, όχι αυτό που κάνω κάθε φορά που με πιέζει ο χρόνος και τον αναγκάζω να διακόψει τον ιρμό του κακήν κακός. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος πάνω στο νησί, πιστεύω, που να είναι τόσο ενημερωμένος και τόσο άριθμο μνήμων, διαβασμένοι, ενημερωμένοι, προφανώς είναι και άλλοι. Αλλά αυτό που συμβαίνει με τον Στέργο Στάγκα, να τα ξέρει όλα, να τα θυμάται όλα, αριθμούς, μέτρα, χιλιόμετρα, εκατοστά, έγγραφα, ημερομηνίες, αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Είναι ένα απίστευτο ταλέντο αυτού του ανθρώπου, ένα χάρισμα. Και χάρη σε αυτό το χάρισμά του, βγάζουμε κι εμείς μια άκρη μέσα σε όλα αυτά τα σουρεαλιστικά που μας σερβίρουν ορισμένοι. Να παρουσιάσω την ομάδα μας, ξεκινώντας, Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης, η Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής και η Νατάσα Παυρίδη με τα δελτία ειδήσεων, προετοιμάζοντας και την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα ακολουθήσει μετά το πρωινό μας εξπρές. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Το απόγευμα εκπομπή μας επαναλαμβάνεται ως γνωστόν στις 5. Η εκπομπή μας, η οποία έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, και τους ευχαριστούμε πολύ το Γιάννη Πάπου για την εμπιστοσύνη. Ετοιμαστείτε λοιπόν να κάνετε και σήμερα τις αγορές σας από τα δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και την Ιαλισσό, ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Τα καλύτερα μαζί μας, τα καλύτερα μας φέρνουν σε όλα τα επίπεδα, ό,τι όρεξη έχουμε, ό,τι τραβήξει η όρεξή μας, ό,τι και αν θέλετε θα το βρείτε εκεί. Η μεγαλύτερη ποικιλία, χιλιάδες κωδικοί προϊόντων, στην καλύτερη ποιότητα, φρεσκότατα και στις καλύτερες τιμές και με πολύ πολύ δελεαστικές προσφορές, για τις οποίες ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα μας, όπου υπάρχει καθημερινά το φυλάδιο. Μπορείτε να μπείτε και στα social media των supermarket Γιάννη Πάπου για να ενημερωθείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εξ αποστάσεως, delivery, και να σας έρθουν τα ψώνια σας στο χώρο σας, στο σπίτι σας, εφόσον δεν προλαβαίνετε ή για τους χύψη λόγους δεν μπορείτε να πάτε εσείς να κάνετε τις αγορές σας. Αν και σας έχω πει ότι ακριβώς επειδή αυτό το οποίο κάνει τα σούπερ μάρκετ του Γιάννη Πάπου να ξεχωρίζουν είναι και η προτίμηση που δείχνει και η προώθηση που κάνει στις μικρές βιοτεχνίες και εδώ της περιοχής μας των Δωδεκανήσων αλλά και όλης της χώρας, εκεί θα βρείτε προϊόντα που δεν θα τα βρείτε πουθενά αλλού. Και ακριβώς επειδή μιλάμε για τοπικά προϊόντα, ελληνικά προϊόντα σε όλο το φάσμα, αυτό σημαίνει μικρές παραγωγές. Και μικρή παραγωγή τι σημαίνει? Εξαιρετική ποιότητα. Αυτό σημαίνει μικρή παραγωγή. Άρα μπορείτε την βόλτα σας στο σούπερ μάρκετ να τη δείτε και λίγο ως εξερεύνηση, για να δοκιμάσετε καινούργια προϊόντα, καινούργιες γεύσεις και να τονώσετε και την τοπική παραγωγή, την τοπική οικονομία, όχι μόνο των Δωδεκανήσων επαναλαμβάνω, αλλά της χώρας μας, του τόπου μας. 70 χρόνια λοιπόν παρουσίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης. Τι άλλο θέλετε ως εγγύηση? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τίποτε άλλο. Λοιπόν, πάμε στον καιρό, κύριε Πέρη Βασιλάκη, για να μην πω τίποτα τώρα, μην κάνω πρόλογο, θα τον κάνω αμέσως μετά για να σας πω τι έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Τι μας έδωσε η χθεσινή ημέρα, που εν πωλής να δικαιολογεί και αυτόν τον τίτλο που είπα ότι μάλλον θα πρέπει να δώσω τελικά στο πρωινό Express, να του αλλάξω ονομασία και από εδώ και στο εξής να το λέμε σουρεαλιστικά. Γιατί ναι, ζούμε απίστευτα σουρεαλιστικές καταστάσεις.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, καιρός γενικά αίθριος θα επικρατήσει όλα τα νησιά. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ και στο Καρπάθιο τα 7. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Ελλήνδο μέχρι 34, στο Καστελόριζο μέχρι 33 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς. Στα δροσερότερα σημεία του νομού μας θα είναι η Αστυπάλεια και η Κάσος μέχρι 26, το πολύ 27 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρος εκεί το μεσημέρι. Για αύριο Τετάρτη παραμένει γενικά αίθριος ο καιρός. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ θα εξασθενήσουν στο Καρπάθιο στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα μέχρι 29, στα νοτιότερα νησιά μέχρι 30 και υψηλότερες μεταξύ 32 και 35 βαθμών, δροσερότερα νησιά τα γνωστά, η Αστυπάλαια και η Κάσος μας μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, ο υδράργυρος εκεί το μεσημέρι.
0: Να φεύγουμε για Αστυπάλαια σιγά σιγά. 27 βαθμοί, τι ωραία. Το μεσημέρι 27 βαθμοί στην Αστυπάλαια. Τέλεια. Να φεύγουμε για την πεταλούδα του Αιγαίου σιγά σιγά. Λοιπόν, δύο σημεία, έτσι, δύο λέξεις για να σκιαγραφίσω τη σημερινή μας εκπομπή, τα θέματα που θα ασχοληθούμε. Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, χθες, καινούριο Προεδρείο, τι καινούριο δηλαδή, το παλιό, και They Are. Εδώ μιλάμε για έπος. Έπος όμως, τι πάθαμε. Είπα χθες να μην ασχοληθώ, λέω άστο ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, τι να ασχολούμαι τώρα, τι να λέμε πάλι τα ίδια και τα ίδια με όλη αυτή την κατάσταση, τον απίθανο σουρεαλισμό, αλλά φυρί το πάνε. Να δώσουν και συνέχεια. Σου λέει δεν ασχοληθήκανε χθες το πρωί, μήπως να το σπρώξουμε λιγάκι το θέμα, και το σπρώξανε χθες το απόγευμα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με κάποιες παρατηρήσεις πάνω στα χθεσινά του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά θα ανοίξω το θέμα της ΔΕΙΑΡ, γιατί εκεί έχω πολλά να σας πω. Λοιπόν, είχαμε Προεδρείο χθες, είχαμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να βγει το καινούριο Προεδρείο και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Το Προεδρείο παρέμεινε το ίδιο. Πρόεδρος επανεξελέγει ο Κυριάκος Κασάπης, αντιπρόεδρος ο Στράτος ο Καρίκης, γραμματέας ο Νίκος ο Γερονικόλας. Πληροφορούμε ότι εκεί λίγο δυσκολευτήκανε με τον Νίκο τον Γερονικόλα. Αλλά τελικά δεν τους προέκυψε κάτι διαφορετικό όπως όλο το προηγούμενο διάστημα συζητείτο ότι ο στόχος ήταν να τον πετάξουν έξω από το Προεδρείο. Τέλος πάντων, η ουσία παραμένει, το Προεδρείο είναι αυτό που ήτανε. Κασάπης, Καρίκης, Γερονικόλας. Τι να σας λέω τώρα βέβαια, τα σιρόπια πάλι, έτσι. Το ειδήλιο τελικά αυτό εκεί, Κολιάδη Καμπουράκη, όσο πάει και ενισχύεται, φουντώνει. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδιά, τι είναι αυτό? Και δεν έχει πιάσει και Αύγουστος ακόμη. Σιρόπια, μέλια, δηλώσεις μετά περί της, του καλού της Ρόδου και όλα αυτά και η ομοφωνία και τα μηνύματα που φύγανε και. Τι να σας λέω. Δηλαδή, από την πολύ γλύκα λιγώνεσαι από ένα σημείο και μετά. Ξέρετε τώρα ποιο είναι το θέμα. δεν θα το συζητούσαμε καν. Θα λέγαμε ότι εντάξει, για το καλό της Ρόδου γίνονται όλα. Αν δε, δεν είμαι και τόσο σίγουρη ότι γίνονται για το καλό της Ρόδου όλα αυτά. Γιατί εδώ λέει ο καθένας αλήθεια. Πριν 1-1,5 χρόνο που σφαζόσασταν στα Μαρμαρένια Λόνια και βριζόσασταν με απίστευτες εκφράσεις, μάλλον μονόπλευρο ήτανε, Κολιάδης προς Καμπουράκη, τουλάχιστον μπροστά στα μικρόφωνα, έτσι. Δεν έχω καταγεγραμμένη από μικρόφωνα επισήμως κάτι υβριστικό να εκτοξεύεται από τον Αντώνη Καμπουράκη προς την παράταξη Κολιάδη. Δεν ξέρω τι μπορεί να γινόταν στους διαδρόμους. Όμως μιλάω για αυτά τα οποία γίνανε δημόσια στις συνεδριάσεις, σε συνεντεύξεις τύπου, σε επίσημες, εν πάση περιπτώσει, δηλώσεις, σε μέσα ενημέρωσης κλπ. Το τι άκουσε ο Αντώνης Καμπουράκης, νομίζω πια το έχουμε συζητήσει, το ξέρουμε όλοι, το μένος, τη χειδαιότητα, τους χαρακτηρισμούς κτλ. Ξαφνικά λοιπόν αγαπήθηκαν και τους αγάπησαν όλους, αλληλοαγαπηθήκανε μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος, ο κύριος Κασάπης, ούκο λίγες φορές ο Αντώνης Καμπουράκης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε αντιδράσει. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, τι έκανε έξω στους διαδρόμους του Δημοτικού Συμβουλίου και με ποιο τρόπο εκφραζότανε. Σε κάθε περίπτωση δεν ήταν δημόσιο, άρα δεν το σχολιάζω, ό,τι και αν έχει λεχθεί. Σχολιάζω, επαναλαμβάνω, αυτά που λέγονται μέσα στην αίθουσα, στα μικρόφωνα. Του έλεγε λοιπόν, τον εγκαλούσε, ότι του αφαιρεί το λόγο. Ότι παραβιάζει τον κανονισμό, ότι δεν τον αφήνει να μιλήσει, ότι δεν του αναγνωρίζει το δικαίωμα του λόγου κτλ. Ότι γενικώς δηλαδή τον παρεμπόδιζε ο Κασάπης, ο πρόεδρος, να πάρει το λόγο και να υποστηρίξει την άποψή του και τη θέση του όταν τον περιέλουζε από πάνω μέχρι κάτω με την μεγαλύτερη χυδαιότητα που έχει καταγραφεί ποτέ σε δημόσιο, σε διάλογο και σε επίσημο θεσμικό βήμα, ο Αλέξανδρος Κολιάδης. Σήμερα αγαπηθήκανε όλοι. Στράτος Καρίκης βρέθηκε και αυτός, γιατί κάποιοι τα θυμόμαστε, βρε παιδιά, δεν έχουμε πάθη αμνησία. Και γι' αυτό δεν τα παίρνουμε και στα σοβαρά αυτά τα οποία ακούμε σήμερα περί του καλού της Ρόδου. Τότε δεν ήταν το καλό της Ρόδου, τότε ήταν το κακό της Ρόδου μάλλον, και ξαφνικά ξύπνησαν όλοι ένα πρωί και αγκαλιάστηκαν για το καλό της Ρόδου. Ο Στράτος ο Καρίκης, λοιπόν, να θυμίσω, ότι ήταν ένας από εκείνους που κατηγορήθηκαν τις πρώτες μέρες της θητείας Κολιάδη για αναθέσεις έργων στα σχολεία. Και τι δεν τους ούρανε τότε του Στράτου του Καρίκη. Τηλεφωνικές εντολές αναθέσεις από τα τηλέφωνα. Απλήρωτοι εργολάβοι που δεν μπορούσαν να πληρωθούν από τη στιγμή που δεν υπήρχαν συμβάσεις και οι εντολές είχαν δοθεί τηλεφωνικά. Δεν ξέρω αν έχουν συμβεί αυτά πραγματικά. Αυτά του λέγανε όμως. Γι' αυτά τον κατηγορούσανε. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με αυτό που κάνανε τότε όταν μπήκανε μέσα στη ΔΕΙΑΡ, όταν μπήκε ο Βαγιανός στη ΔΕΙΑΡ και πήρανε τους φακέλους στην Πασχάλη, παραμάσχαλα, και πήγανε και βγάζανε φωτογραφίες στα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου. Και τι δεν είπανε τότε για τον Καμπουράκη, για τον Τσίκη, που και με αυτόν ενέσκυψε έρος σφοδρός τελευταία και βγαίνει και τους υπερασπίζεται στεντορία τη φωνή στα social media, μην τυχόν και θίξουμε τα ιερά και τα όσια της ΔΕΙΑΡ και του Προέδρου. Και τι δεν είχαν πει λοιπόν εναντίον όλων αυτών. Δηλαδή πριν 2 χρόνια δεν ήθελαν το καλό της Ρόδου. Ποια είναι τελικά αυτή η συγκολητική ουσία που ξαφνικά τους έκανε να αγαπηθούν όλοι αυτοί με πάθος. Ποια είναι αλήθεια η συγκολητική ουσία. Μη μου πείτε για το καλό της Ρόδου, δεν το πιστεύω. Απόψη μου είναι, τη λέω ευθαρσώς. Άμα ήταν το καλό της Ρόδου, δεν θα είχαμε ζήσει αυτά τα πυροκάλους σκηνικά που, επαναλαμβάνω, δεν έχουν προηγούμενο στο χώρο όχι μόνο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά θα έλεγα και της πολιτικής γενικώς. Και ήρθανε λοιπόν να μας πούνε ότι τι ωραία, τι καλά. Και κάπου διάβασα ότι ο Αντώνης ο Καμπουράκης, λέει, είπε, χαρούμενος και αυτός ικανοποιημένος που τα βρήκαν επιτέλους και σταματάει όλο αυτό, ότι ναι, όλα για το καλό της Ρόδου και ναι, θα συνεχίσουμε και θα πάμε, αρκεί να μην εκτοξεύονται χαρακτηρισμοί προσωπικοί κτλ. Έχει καεί γούνα του, εννοείται. Αλλά τώρα, αν μπορεί να του το εγγυηθεί κανείς αυτό, δεν ξέρω πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα για να είναι βέβαιος ότι δεν θα ξανασυμβεί όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν στέκομαι σε αυτό. Έχει και δίκιο, σε πάση περιπτώσει. Σου λέει ότι και να έχουμε, δεν είναι για το Δημοτικό Συμβούλιο αυτά. Ο ίδιος είναι παθών και έχει κάθε δικαίωμα ο Αντώνης ο Καμπουράκης, μετά από τόσα που άκουσε, τόσες προσβολές και τόσες χυδαιότητες, να λέει ότι εντάξει, παιδιά, αν υπάρχουν προσωπικά, αυτά να τα αφήνουμε έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, να υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, μία κοσμιότητα. Εκείνο που μου έκανε όμως εντύπωση είναι ότι αυτό το σχήμα, λέει, και στην Περιφερειακή Επιτροπή, την καινούργια που ανέκυψε κτλ., ότι είναι, πώς το είπε ακριβώς, το καλύτερο που είχε μέχρι τώρα ο Δήμος. Κάπως έτσι το διατύπωσε. Κάτι τέτοιο διάβασα. Αναπαρήχθη από τις χθεσινές του τις δηλώσεις. Το σημερινό Προεδρείο, λέει, είναι καλύτερο, το καινούριο σχήμα, τόσο το Προεδρείο όσο και η Δημοτική Επιτροπή καινούρια, ως τα πιο έμπειρα και δυνατά των τελευταίων ετών. Δηλαδή καλύτερο και από το δικό του. Αυτό που είχε ο ίδιος. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπερασπιστεί ούτε τη δική του περίοδο. Τι έχει συμβεί, βρε παιδιά, εκεί πέρα? Τι έρωτας είναι αυτός? Τι σφιχτός, σφοδρός εναγκαλισμός είναι αυτός? Και εμείς τώρα όλα αυτά, δηλαδή, πρέπει να τα πάρουμε στα σοβαρά και να τα σχολιάσουμε σοβαρά και να πούμε ναι, σε κλίμα ενότητας, ξέρω εγώ, αυτά τα κλισέ που γράφουν και συνήθως τα δημοσιογραφικά κλισέ, και τι ωραία, μέσα σε κλίμα καλό και ομόνοιας και σύμπνοιας για το καλό της Ρόδου και άλλες τέτοιες ιστορίες. Αλήθεια τώρα. Με συγχωρείτε, το έχω ξαναπεί. Η παράσταση με αφήνει παγερά αδιάφορη και δεν την πιστεύω. Θα δούμε. Θα δούμε. Αργά ή γρήγορα θα δούμε τι έχει συμβεί ακριβώς. Θα μαθευτεί. Μια μικρή κοινωνία είμαστε. Τι άλλαξε τόσο δραματικά στις σχέσεις τους? Και από την άλλη έχουμε και το δράμα του Ζανετούλη. Κάπου διάβασα ότι θα προσβάλλει, λέει, τη διαγραφή του από την παράταξη του Γερονικόλα. Άλλο πάλι αυτό. Δεν έχει καμία σχέση εδώ και χρόνια με την παράταξη του Νίκου Γερονικόλα, με την οποία εξελέγει. Έχει γίνει σάρκα μία με την παράταξη Κολιάδη. Είναι βαγιανικότερος του βαγιανού σε ό,τι αφορά τη ΔΕΙΑΡ. Τώρα που ο νέος κώδικας επέτρεψε τη διαγραφή του, αυτός θα την προσβάλλει. Άλλος που αγάπησε τον Γερονικόλα ξαφνικά και δεν θέλει να φύγει από την παράταξη. Άλλο σουρεαλιστικό, γι' αυτό σας λέω ότι σουρεαλιστικά πρέπει να την ονομάσω αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, είσαι ψυχήντε και σώματι δοσμένος σε μια άλλη παράταξη, του Κολιάδη. Ζεις και αναπνέεις μέσα από τη ΔΕΙΑΡ. Δεν έχεις καμία σχέση με την παράταξη που εξελέγεις. Μας το έχεις κάνει σαφές εδώ και 2 χρόνια, 2,5. Και όταν πια διαγράφεσαι, θες να μείνεις. Θα ξεκινήσω από το ζήτημα της πολιτικής αξιοπρέπειας. Όταν ξέρεις ότι μία παράταξη σε διαγράφει, δεν σε θέλει, γιατί σου λέει ξεκάθαρα ότι η γραμμή σου και οι πολιτικές σου θέσεις δεν συνάδουν και δεν εκφράζουν την παράταξη, η πολιτική σου αξιοπρέπεια τι λέει? Δεν περιμένεις καν να σε διαγράψουν, να το επιτρέψει ένας κώδικας να σε διαγράψουν. Φεύγεις μόνος σου, ανεξαρτητοποιείσαι και μόνο για λόγους πολιτικής ευθυξίας, προσωπικής ευθυξίας και πολιτικής αξιοπρέπειας. Δεν το έκανε. Ήξερε ότι είναι ξένο σώμα στην παράταξη. Το είχε δηλώσει ο Γερονικόλας δεν μπορούσε λόγω κώδικα να τον βγάλει, ο Ζανιτούλης καθόταν εκεί και το δεχόταν αυτό το πράγμα. Τώρα που διαγράφει, διαβάζω, κάπου διάβασα ότι θα την προσβάλλει, λέει, την απόφαση διαγραφής του. Αγάπησε τον Γερονικόλα? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Η ΔΕΙΑΡ είναι το θέμα. Πάση θυσία δεν θέλει να φύγει από τη ΔΕΙΑΡ. Και επειδή δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ και μάλιστα από όσο ξέρω είναι και μέλος της Επιτροπής Διαγραφής Χρεών, αυτή είναι η δουλειά του, αυτή είναι η αρμοδιότητά του μέσα στην ΔΕΙΑΡ, θέλει πάση θυσία να μείνει εκεί. Και τώρα που διαγράφει, επειδή δεν μπορεί να είναι ως ανεξάρτητος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, προσέβαλε την απόφαση του Γερονικόλα για να παραμείνει στην παράταξη. Να παραμείνει στην παράταξη του Γερονικόλα, ακούστε τι θέλει, να παραμείνει και στη ΔΕΙΑΡ για να κάνει πολιτική Βαγιανού Κολιάδη, όχι πολιτική Γερονικόλα. Κατάλαβες τώρα, κύριε Πέρι Βασιλάκη, γιατί θέλω να αλλάξω την ονομασία της εκπομπής και να την κάνω σουρεάλ, σουρεαλισμός, σουρεαλιστικά? Και αυτά τώρα λέγονται και γράφονται δημοσίως, έτσι. Και τα δέχονται όλοι. Κανένας δεν βγαίνει να πει, ρε παιδιά, τι είναι αυτά που ακούμε? Τι έχουμε πάθει, αμνησία έχουμε πάθει εδώ σε αυτόν τον τόπο δηλαδή? Δεν καταλαβαίνουμε, δεν σκεφτόμαστε, όπως μας τα σερβίρουνε, ό,τι λένε, ό,τι να είναι. Τι θέατρο του παραλόγου είναι αυτό, δηλαδή πώς νομίζουν ότι μπορούν να κοροϊδεύουν τον κόσμο έτσι? Ο Ζανιτούλης να μείνει. Όχι, λέει, θα προσβάλλω τη διαγραφή μου από την παράταξη του Γερονικόλα. Πώς? Κολιάδης χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο θυμήθηκε τους ανεξάρτητους που βάσει του κώδικα δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Έμα, ξέρεις τι είναι να μην μπορείς να αξιοποιήσεις την ψήφο του Ζανιτούλη? Καημός, μεγάλος. Φοβερό. Πλήγμα. Και κάναμε αγόρευση περί των δικαιωμάτων των ανεξαρτήτων συμβούλων. Ας προσέχατε, όταν ήταν σε εξέλιξη η διαβούλευση για το νέο κώδικα, ας καθόσασταν κάτω να διαβάσετε αντί να κυνηγάτε τα likes στο Facebook και να κάνετε αναρτήσεις προς κατανάλωση ευρεία και λαϊκή, να καθόσασταν κάτω να διαβάσετε τον κώδικα, να δείτε τι προβλέπει για αυτές τις περιπτώσεις, να κάνετε μια παρέμβαση, να καταθέσετε μια πρόταση και να το προλάβετε. Και όχι τώρα που πέρασε ο κώδικας και εσείς ούτε τον είδατε, ούτε τον απαντήσατε, ούτε τον ανοίξατε, ούτε τον διαβάσατε, ούτε ξέρετε τι λέει, ούτε ξέρετε τι σας γίνεται, αλλά τώρα βλέπετε τα αποτελέσματα του κώδικα. Μου βγάζετε δεκάρικους λόγους για τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους και τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες που θα έπρεπε να έχουν και ο κακός κώδικας δεν τους τα αναγνωρίζει. Ποιος θα τα υπερασπιζότανε αυτά? Η αυτοδιοίκηση προφανώς. Για το Δημοτικό Συμβούλιο δεν νομίζω να μπήκε ποτέ θέμα κώδικα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για τέτοια είμαστε τώρα. Για μελέτη τώρα είμαστε και θεσμικές ιστορίες. Ο θεσμός. Κατά τα άλλα, ο θεσμός θέλει τον αναγνωρίζουν ως θεσμό. Από τι? Από τις αναρτήσεις στο Facebook θα τον αναγνωρίσουν το θεσμό? Δηλαδή, προσέξτε, κατεβάζουμε τη λογική στο πάτωμα για να μπορέσεις να επιβιώσεις, για να μπορέσετε να επιβιώσετε πολιτικά. Κατεβάζετε όλο αυτό το επίπεδο της αυτοδιοίκησης στο πάτωμα, τη λογική στο πάτωμα, τον πολιτικό πολιτισμό στο πάτωμα, τη δεοντολογία στο πάτωμα, τους θεσμούς στο πάτωμα, για να μπορέσετε να επιβιώσετε. Γιατί αυτό κάνετε? Λοιπόν, μια και έλεγα τώρα για Ζανιτούλη και τα λοιπά. Χθες μου ήρθαν, κυρίες και κύριοι, κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες είναι από το Ασκληπιό. Είναι μια χωματερή η οποία είναι ανάμεσα στο κάστρο και στο γήπεδο. Ένα βίντεο και κάποιες φωτογραφίες. Λοιπόν, μετά που το ανέβασα, γιατί μου ήρθανε από ακροατές που ακούνε γενικώς την κριτική την οποία κάνουμε και γιατί έχουμε πει ότι ναι, να μας τα στέλνετε να τα αναδεικνύουμε για να βελτιώνονται καταστάσεις. Δεν πρόλαβα να το ανεβάσω στο προσωπικό μου το προφίλ, στο λογαριασμό μου. Σε μένα τα έστειλαν οι άνθρωποι και έγινε το «Έλα να δεις» από τους γνωστούς, από την παρέα. Προφανώς τους το κάνανε screenshot, τους το στείλανε στους γνωστούς, οι ίδιοι είναι πάντα, και τους λένε «Ορμάτε παλικάρια, κατατροπώστε την». Λοιπόν, μήνυμα προς ναυτιλωμένους. Ό,τι και να γράφετε, ό,τι και να λέτε, όσο και να βρίζετε, όσο και να καταλογίζετε μένος προσωπικό ή με γραφική ή με έτσι αλλιώς, γούστο μου και καπέλο μου. Να είμαι και γραφική, να είμαι και ό,τι θέλω. Τι ζόρι τραβάτε. Στο δικό μου λογαριασμό τα έγραψα. Δεν θα μου κάνετε λογοκρισία, φαντάζομαι, και στον προσωπικό μου λογαριασμό. Αν βλάπτει την ψυχική σας υγεία ο προσωπικός μου λογαριασμός, πολύ απλά μην μπαίνετε. Πάτε στους άλλους που σας λένε ότι είστε οι μάγκες, οι νταΐδες, οι μεγάλοι, οι καλύτεροι, οι πρώτοι, οι ανυπέρβλητοι, οι ανεπανάληπτοι, και αφήστε μας ήσυχους. Αφήστε να υπάρχει και κάποιος που δεν συμφωνεί. Έτσι, για ποικιλία ρε παιδί μου, για λίγο suspense στην καθημερινότητα. Τι λέτε? Καημός, καημός από κάτω να γράφετε. Λοιπόν, σας προειδοποιώ και σας ενημερώνω ότι εγώ θα συνεχίσω να γράφω. Είναι η άποψή μου. Στον τοίχο μου. Δεν μπήκα σε κανενός άλλου το λογαριασμό και σε κανενός άλλου τον τοίχο να κάνω τίποτα. Να γράψω το παραμικρό ή να κάνω το παραμικρό σχόλιο από αυτά τα οποία λέτε. Είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ. Σέβομαι το δικαίωμά σας να γράφετε στους τοίχους σας ό,τι θέλετε. Θα σεβαστείτε λοιπόν και το δικό μου δικαίωμα στα δικά μου social media να γράφω ό,τι θέλω. Αν δεν σας αρέσει, τα κουβαδάκια σας και σε άλλη παραλία, παιδιά. Αλλά βέβαια σας βάλε να το κάνετε, το ξέρω, είμαι σίγουρη. Σας στείλαν το screenshot και σας είπανε «Ορμάτε, παιδιά, έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο και δεν προλαβαίνουμε, δείτε τι θα κάνετε τώρα εσείς εκεί με αυτήν». Λοιπόν, αυτή έχει πει στους ακροατές, όπως και όλοι εδώ οι συνάδελφοι, ότι μπορούν να μας στέλνουν ό,τι θέλουν και εμείς να το αναδεικνύουμε. Όταν λοιπόν μου έρχεται από έναν ακροατή ένα μήνυμα με αυτές τις φωτογραφίες, και έχω πολλές και άλλες και από άλλα σημεία, εγώ θα τους πω «Συγγνώμη, ξέρετε κάτι, σας είπα ότι να μας τα στέλνετε, αλλά έχω φοβηθεί τώρα γιατί μου την έχουν πέσει οι φίλοι του τάδε και δεν μπορώ να τα δημοσιεύσω. Με συγχωρείτε, αλλά βάζω την ουρά στα σκέλια. Γεια σας, δεν γίνεται». Αλήθεια τώρα. Περιμένει κανείς ότι θα συμβεί αυτό? Από την ώρα που μου έρχονται φωτογραφίες και μου έρχεται υλικό από ακροατές, θα βγαίνει στον αέρα. Και δεν πάει να γράφετε από κάτω ό,τι θέλετε. Σήμερα σας έχω κι άλλα. Σήμερα σας έχω κι άλλα. Στην πορεία της μέρας. Για να τελειώνουμε και με αυτό. Με το δήμαρχο του Facebook. Τον κώδικα δεν ξέρανε να τον διαβάσουν, να δουν τι θα γινόταν εκεί πέρα με τους συμβούλους και αυτά. Πώς να το διαβάσεις, αφού όλη μέρα κυνηγά στα social. Ποιος έγραψε τι και ποιος μπήκε από κάτω να κάνει like για να τον καταναβάλουν τους δικούς τους. Αληθινοί είναι τώρα, trolls είναι, ούτε ξέρω, ούτε τους ξέρω, ούτε και με ενδιαφέρει τι είναι. Να τους κατατροπώσουν τους ανθρώπους για να μην τολμάνε να ξεμητήσουνε.

Λοιπόν, για να το κλείσω, μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε και να είστε σίγουροι ότι αυτά που μας στέλνετε θα ανεβαίνουν. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, έτσι. Αν δεν το έχουν αντιληφθεί κάποιοι, αυτή είναι η δουλειά μας. Η Green Day είναι αυτή. Λοιπόν, ακούστε λίγο Green Day, παιδιά, για να πάμε στην Οδύσσια και την Ιλιάδα μαζί. Βρήκες και το τραγούδι να μου να βάλεις.

Λοιπόν, πάνω σε αυτό που λέω για τις καταγγελίες που θέλουν να κάνουν οι πολίτες και τις κάνουν σε εμάς και εμείς τα βγάζουμε και μετά μας την πέφτουν οι στρατοί των τρόλς και των λοιπόν εκεί πέρα, μου λέτε το εξής. Αποφεύγει ο Δήμος να βάλει εφαρμογή που θα ενημερώνουν οι πολίτες. Που θα ενημερώνουν, με συγχωρείτε, θα ενημερώνουν οι πολίτες. Οι περισσότεροι Δήμοι το έχουν. Γιατί ο Δήμος θα έπρεπε να το ζητά αυτό. Μάλιστα, σωστό είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε εμείς τώρα και μας την πέφτουν και μας βρίζουν πατόκορφα, θα έπρεπε ο Δήμος να το έχει κάνει από μόνος του. Να έχει αυτή την πλατφόρμα, να έχει αυτή την εφαρμογή και ο καθένας να μπαίνει και να ανεβάζει τα κακό σκήμενα. Δεν ξέρω, έχει. Δεν έχω υπόψη μου να έχει.

αλλά ξέρετε, αυτά τα πράγματα πρέπει να βγαίνουν και παραέξω. Γιατί κοιτάξτε τώρα, αν είναι να μπουν σε μία πλατφόρμα που θα εισέρχονται στο Δήμο, μια σκέψη κάνω τώρα έτσι όπως μου στείλατε το μήνυμα, και έχει πρόσβαση μόνο η συγκεκριμένη χύψη υπηρεσία ή πολιτικός υπεύθυνος στο Δήμο, νομίζω ότι έτσι δεν γίνεται δουλειά. Γιατί δεν υπάρχει ο κοινωνικός έλεγχος. Γιατί κακά τα ψέματα ευαισθητοποιούνται μόνο όταν αυτά βγουν στο ευρύ κοινό, σε δημόσια θέα, και τα δύο κόσμος για να μπορεί να τους αξιολογήσει. Το να σταλούν σε μια εφαρμογή που θα τα δουν μόνοι τους, ποιος θα ελέγξει μετά την κατάσταση, φτιάχτηκαν, δεν φτιάχτηκαν, τι έγινε? Δεν έχει εικόνα η κοινή γνώμη της κατάστασης. Λέω τώρα, δεν ξέρω πώς στείνονται αυτές οι εφαρμογές, εξαρτάται. Άλλος μπορεί να την κάνει κλειστή, ενδεχομένως κάποιος να θέλει να είναι θαραλέος και τολμηρός και να λέει ναι παιδιά, όλα ανοιχτά, εδώ. Ναι, παραλείψαμε, δεν κάναμε το ένα, δεν κάναμε το άλλο, όμως εδώ είμαστε για να τα φτιάξουμε. Σοβαροί άνθρωποι που θέλουν πραγματικά να κάνουν δουλειά και όχι η πολιτική του Facebook, αυτό θα έκαναν. Δεν θα τους ενοχλούσε η δημοσιότητα. Ίσα-ίσα θα έπρεπε να πούνε ευτυχώς που μας τα επισημαίνετε. Και Ασκληπιό τώρα, έτσι. Ποιος κατάγεται, βρε παιδιά, από το Ασκληπιό, για πείτε μου. Που θέλει ο Δήμος να αναλάβει τις ευθύνες για όλα τα θέματα του νησιού, ο κυρίαρχος Δήμος, ε? Ποιος είναι, ρε παιδί μου, ξέχασα τώρα.

0: Και έρχομαι στη ΔΕΙΑΡ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Προχθές βγήκε ένα δελτίο τύπου από την ΔΕΙΑΡ για απόφαση, λέει, του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν, ακούστε, από την περιφέρεια τη δεύτερη φάση των έργων του φράγματος Γαδουρά, γιατί η περιφέρεια δεν μπορεί να το κάνει, γιατί ενώ είναι εξασφαλισμένα τα λεφτά, εκείνη δεν πληρώνει τον ανάδοχο, τον εργολάβο. Ο εργολάβος έφυγε από τη στιγμή που ήταν 2-3 λογαριασμοί, τέλος πάντων, απλήρωτοι. Και ερχόμαστε εμείς εδώ που έχουμε και την τεχνογνωσία και τη σοβαρότητα και το ένα και το άλλο και τη διαχειριστική επάρκεια και όλα αυτά για το καλό της Ρόδου κι αυτή, εννοείται, να το πάρουμε εμείς από την περιφέρεια, να το φτιάξουμε, γιατί το νερό, η υδροδότηση και όλο αυτό, ένα κατεβατό, τέλος πάντων, γραμμένο από το GPT, όπως είπαμε από την πρώτη στιγμή. Και φαίνεται ότι αυτή η διάγνωση που κάναμε από την πρώτη στιγμή που βγήκε αυτό προχθές για το GPT άρεσε και έχει γίνει και λίγο viral τελικά η ανακοίνωση του GPT, και να ήταν η μόνη, και αυτές που και οι χθεσινές GPT είναι. Αλλά ξέρετε, το GPT θα σου βγάλει ανάλογα με αυτά που θα το τροφοδοτήσεις, έτσι. Και δεν είμαι σίγουρη αν θα έβγαζε αυτό το αποτέλεσμα και αυτή την επιστολή και αυτό το κείμενο αν το ChatGPT ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης είχε πλήρη εικόνα για τα κατορθώματα, τα έργα και τις ημέρες της ΔΕΙΑΡ επί ημερών Βαγιανού. Και κυρίως σε ό,τι αφορά τη σχέση με την περιφέρεια, δεν είμαι σίγουρη ότι θα έβγαζε αυτό το κείμενο το ChatGPT αν ήξερε. Αυτό, κυρίες και κύριοι, που σόκαρε όμως πραγματικά από αυτήν εδώ την ιστορία, γιατί ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έτσι, μπορεί να λέει ότι θέλει να αναλάβει να γίνει, ρε παιδί μου, πάπας. Ο άλλος μπορεί να θέλει να γίνει πλανητάρχης. Ο παράλληλος πρέπει να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Εντάξει, να τους χαλάσουμε εμείς κατήρι. Ο καθένας ό,τι θέλει, νομίζει, για τον εαυτό του. Ό,τι θέλει. Ελεύθερος είναι να θεωρεί ότι μπορεί να είναι στην κορυφή του κόσμου. Δικαίωμά του. Το θέμα είναι πώς το κάνεις και τι μεθόδων μετέρχεσαι, τι μεθόδους χρησιμοποιείς και τι επιχειρήματα χρησιμοποιείς. Εδώ λοιπόν, και πριν σας πω τι ακριβώς έχει συμβεί με το έργο αυτό που έρχεται σήμερα η ΔΕΙΑΡ, η αποτελεσματική, αυτός ο φορέας που όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει, όλα τα φτιάχνει και ήρθε εδώ για να μας σώσει. Πριν πάω λοιπόν στην ουσία του θέματος, θέλω να σταθώ στο εξής ανήθικο, χυδαίο πολιτικά κοινικό, την εργαλειοποίηση ενός τραγικού εργατικού δυστυχήματος. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο εργοτάξιο. Αυτό από μόνο του συνεπάγεται σταμάτημα των εργασιών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτοψίες, έρευνες, ανακρίσεις, εισαγγελικές αρχές, τα πάντα όλα, ό,τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση ενός θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος. Δυστυχήματος, εν τέλει. Αυτό λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα που δίνουν αυτές τις ανακοινώσεις στη δημοσιότητα και αποδείχθηκε ότι δεν οροδούν προουδενώς και δεν σέβονται τίποτα, αυτό το κάνανε εργαλείο, άλοθη για να χτυπήσουν την περιφέρεια και να διεκδικήσουν την υλοποίηση της δεύτερης φάσης. Αλήθεια τώρα, ποιος το κάνει αυτό? Και ένας εκεί μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί υποτίθεται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου είναι, δεν βρέθηκε να τους πει, ρε παιδιά, τι λέμε? Όχι μόνο ως προς την ουσία, που γιατί και αυτό γελίο είναι, αστείο είναι όλο το σκεπτικό, και θα σας το αναλύσω στην πορεία. Και αυτό αστείο, γελίο είναι το σκεπτικό, για ποιο λόγο θέλουν να το πάρουν και με ποια εχέγγυα άραγε και με ποιο βιογραφικό άραγε, θα τα πούμε στην πορεία. Αλλά δεν βρέθηκε ένας εκεί να πει, ρε παιδιά, τι γράφουμε, τι λέμε, έχουμε συνέστηση τι έχει συμβεί? Χθες λοιπόν δόθηκε συνέντευξη τύπου από τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας, τον Κώστα του Ταρασλιά, που εστίασε σε αυτό το σημείο. Τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά. Ακούστε όμως αυτό το απόσπασμα, γιατί πραγματικά ξεπερνάει κάθε λογική, κάθε δεοντολογία, κάθε... τι να πω, δηλαδή πραγματικά χάνει κανείς τα λόγια του όταν βλέπει αυτού του είδους τα επιχειρήματα να επιστρατεύονται για να εξυπηρετηθεί μια πολιτική ατζέντα. Κύριε Βασιλάκη, είμαστε έτοιμοι.
1: Σε κάθε περίπτωση θέλω να ξέρετε ότι για πάρα πολλά από τα ζητήματα τα οποία αφορούν αυτή τη συγκεκριμένη επιστολή θα απαντήσουν κυρίως οι νομικές και διοικητικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Εγώ σήμερα θέλω να σταθώ σε δύο σημεία. Δύο σημεία τα οποία θεωρώ ότι έχουν μια πολύ σημαντική διάσταση, διότι πρόκειται, όπως θα καταλάβετε από αυτό που θα πω, αποτελούν για μας ένα βαρύτατο ολίσθημα, διότι δεν μπορείς να εκμεταλλευτείς το τραγικό γεγονός απώλειας ζωής για να μπορέσεις μέσα από αυτό να χαράξεις πολιτική. Εμείς θεωρούμε ότι είναι θεσμικά απαράδεκτη και πολιτικά κοινική η προσπάθεια της ΔΕΙΑΡ να εκμεταλλευτεί ένα τραγικό θανατηφόρο εργατικό ατύχημα ως όπλο στον πόλεμο που έχει κηρύξει στην περιφέρεια και στην από αυτήν διαχειριζόμενες υποδομές του νησιού. Δεν είναι η πρώτη φορά που δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, έχει να κάνει με το σύνολο των προσπαθειών που κάνει η περιφέρεια. Η απώλεια ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί για τη ΔΕΙΑΡ να αποτελεί υλικό επικοινωνιακής διαχείρισης, αποτελεί βαρύτατο ολίσθημα. Το τραγικό γεγονός αντιμετωπίζεται με σεβασμό στη μνήμη του εργαζομένου και με θεσμική σοβαρότητα από τα αρμόδια ελεκτικά, διοικητικά και δικαστικά όργανα. Η ΔΕΙΑΡ χωρίς να είναι ανακριτική αρχή, χωρίς να είναι ελεκτικός μηχανισμός, χωρίς να είναι πραγματογνώμονας και χωρίς να έχει οποιαδήποτε θεσμική αρμοδιότητα καταλογισμού ευθυνών, επιχειρεί να μετατρέψει ένα τραγικό περιστατικό σε εργαλείο άσκησης πολιτικής. Η μεθόδευση αυτή, επαναλαμβάνουμε, είναι βαρύτατο ολίσθημα. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου δεν θα ακολουθήσει τη ΔΕΙΑΡ σε αυτόν τον ολισθηρό δρόμο. Δεν θα αντιπαρατεθεί πάνω στη μνήμη ενός ανθρώπου που έχασε τη ζωή του στην εργασία του. Θα επιμείνει όμως με απόλυτη καθαρότητα η εργαλοποίηση ενός θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος για την εξυπηρέτηση της πολιτικής ατζέντας συνιστά συμπεριφορά ασύμβατη με τη σοβαρότητα που απαιτεί το δημόσιο συμφέρον. Η ΔΕΙΑΡ καλείται να αποσύρει από το δημόσιο διάλογο κάθε υπαινιγμό και αυθαίρετο συμπέρασμα, να πάψει να χτίζει πολιτικά πάνω στην ανθρώπινη απώλεια, αν μπορεί φυσικά. Και δυστυχώς αυτό το οποίο έτσι μας δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι δυστυχώς η ΔΕΙΑΡ αναφέρει μάλιστα στην επιστολή της ότι το γεγονός αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την επάρκεια της επίβλεψης και τη διαχείριση της εργολαβίας και ενισχύει την ανάγκη ανάληψης του έργου από φορέα που έχει την απαιτούμενη τεχνική ετοιμότητα και εγκύτητα. Και ρωτώ όλους εσάς, ποιος μιλάει? Μιλάει η ΔΕΙΑΡ? Θα ήθελα να θυμίσω ότι το βιογραφικό της ΔΕΙΑΡ δεν είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να παρουσιάζεται ως αθώα περιστερά όταν ανατρέχοντας απλά στο διαδίκτυο το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ εύκολα μπορεί να δει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4 εργατικά ατυχήματα εκ των οποίων 2 είναι θανατηφόρα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο μας κάνει σήμερα να τοποθετούμαστε είναι αυτό το απίστευτο, το οποίο τι αναδεικνύει? Αναδεικνύει στην πραγματικότητα ότι αποκαλύπτει τα κίνητρα αυτής της εταιρείας, αυτής της δημοτικής εταιρείας. Και δεν το κάνει μόνο με αυτόν τον τρόπο, το κάνει και με κάτι παραπάνω. Δυστυχώς προσπαθεί να παραπληροφορήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινωνία για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο και είναι το δεύτερο κομμάτι στο οποίο θα αναφερθώ, το οποίο έχει να κάνει με την πληρωμή του έργου. Γιατί λέει δεν πληρώθηκε? Έχει φόρτο εργασίας? Έδειξε ποτέ η περιφέρεια ότι φοβάται το φόρτο εργασίας? Έδειξε ποτέ ότι δεν αναλαμβάνει την ευθύνη και τρέχει με πολύ υψηλές ταχύτητες? Δυστυχώς είναι αυτό που σας είπα, η παραπληροφόρηση. Η παραπληροφόρηση η οποία έχει να κάνει με την συνειδητή άραγε έλλειψη γνώσης ή με την συνειδητή προσπάθεια να δείξει ότι κάποια πράγματα έχουν διαδικασίες. Και γιατί έχουν διαδικασίες? Διότι το συγκεκριμένο έργο καθυστέρησε εξαιτίας των συγκεκριμένων τραγικών γεγονότων, του τραγικού γεγονότος, αλλά η αλήθεια είναι ότι στη συνέχεια το χρηματοδοτικό εργαλείο στο οποίο ανήκει το συγκεκριμένο έργο, στο οποίο αναφέρεται η ΔΕΙΑΡ, έληξε, και για όσους γνωρίζουν από διαδικασίες πρέπει να επισημάνουμε ότι για να τοποθετηθεί σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και να γίνει η μετάπτωση, άπτεται των ενεργειών που οφείλει να κάνει το Υπουργείο, ένα Υπουργείο το οποίο σε κάθε περίπτωση έχει μια γραφειοκρατική διαδικασία, χρονοβόρα και εξαιρετικά μεγάλη, για να μπορέσουν να γίνουν οι αντίστοιχες κατανομές.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό κομμάτι των δηλώσεων του Κώστα Θαρασλία χθες για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, επί της διαδικασίας, γιατί αυτά τα θέματα διεξοδικότερα θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον Στέργο Στάγκα, πρέπει να σας πω. Εγώ θα σας πω λοιπόν εδώ το εξής. Το ηθικό. Το ηθικό, είπαμε, κινησμός, εργαλειοποίηση, απαράδεκτο, χυδαίο, πολιτικά, από όποια μεριά και να το δεις. Πάνω τώρα στα γεγονότα, σε αυτό καθ' αυτό το έργο. Το ζητάει, λέει, να το φτιάξει η ΔΕΙΑΡ, γιατί δεν μπορεί η περιφέρεια. Εδώ δεν νοείται ότι δεν γνωρίζεις τη διαδικασία. Βεβαίως τη γνωρίζεις. Αλλά δεν σε ενδιαφέρει η διαδικασία. Σε ενδιαφέρει να δημιουργήσεις τις εντυπώσεις. Ο Βαγιανός θέλει να δημιουργήσει εντυπώσεις και να πει ότι η περιφέρεια, να, έχει και τα λεφτά, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, δεν πληρώνει τον ανάδοχο, εκείνη δεν μπορεί, να έρθουμε εμείς οι καλοί, ας πούμε, οι αποτελεσματικοί, ο Θεός να το πει, για να το κάνουμε. Λοιπόν, το έργο, να το επαναλάβω, το συγκεκριμένο της δεύτερης φάσης, όντως σταμάτησε, καθυστέρησε για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του τραγικού εργατικού δυστυχήματος. Το αντιλαμβάνεται, πιστεύω, αυτό ο καθένας. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται η ΔΕΙΑΡ. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος νομίζω ότι το καταλαβαίνει, γιατί είναι αυτονόητο. Στο μεταξύ, το έργο αυτό, το οποίο ήταν ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, το προηγούμενο ΕΣΠΑ, έπρεπε να κλείσει. Ήταν τα τελειώματα του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα ΙΜΕΠΕΡΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι το συγκεκριμένο έργο. Το ΙΜΕΠΕΡΑ είναι ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα από τα μεγαλύτερα του ΕΣΠΑ, που έχει να κάνει με περιβαλλοντικά έργα κτλ. Του οποίου η διαχειριστική αρχή, δηλαδή όλη η διαδικασία, υπόκειται στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν έχει δουλειά με καμία σχέση με την περιφέρεια. Άρα όλη η διαδικασία διεκπεραιώνεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Αργεί, τρέχει κτλ. Είναι θέμα Υπουργείου Οικονομικών. Το πρόγραμμα ΙΜΕΠΕΡΑ, επαναλαμβάνω. Όντας λοιπόν η καθυστέρηση αυτή, βεβαίως ο ανάδοχος έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Από τη στιγμή που σταμάτησε το έργο, έληξε και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, σταμάτησε, έφυγε με όλη τη διαδικασία όπως προβλέπει η νομοθεσία κτλ. Το έργο είναι ενταγμένο αυτή την ώρα που μιλάμε στο ΙΜΕΠΕΡΑ, το καινούριο όμως ΕΣΠΑ, και είναι θέμα διεκπεραίωσης της όλης διαδικασίας από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος, από το Υπουργείο Οικονομικών, για να ξαναπάρει μπρος, που σημαίνει να επαναδημοπρατηθεί, να συνεχιστεί, να ολοκληρωθεί. Δεν τα ξέρει αυτά η ΔΕΙΑΡ? Βεβαίως τα ξέρει. Και να σας πω και κάτι. Αν υποθέσουμε ότι η ΔΕΙΑΡ έπαιρνε τώρα το έργο, της έλεγε η περιφέρεια, πάρτο, θα έκανε κάτι διαφορετικό? Γιατί επικαλείται την ταχύτητα. Καθυστερεί η περιφέρεια και εμείς θα έρθουμε γρήγορα. Τι λέτε, παιδιά? Γιατί δεν λέτε την αλήθεια στον κόσμο? Ότι ακόμα και αν το είχατε, που δεν πρόκειται βέβαια, αλλά λέμε, ακόμα και αν το είχατε, θα έπρεπε αυτή τη διαδικασία που κάνει τώρα η περιφέρεια να τη σταματήσει στο στάδιο που είναι προχωρημένη, και εσείς να την ξαναρχίσετε ως καινούργια αναθέτουσα αρχή από την αρχή. Αυτό γιατί δεν το λέτε στον κόσμο? Ότι τότε είναι κι αν είναι που το έργο θα καθυστερήσει εις τον αιώνα τον άπαντα. Αυτό ως προς τη διαδικασία. Δεν την επιταχύνετε λοιπόν με την πρότασή σας, που έρχεστε για να το τελειώσετε γρήγορα. Όχι, θα το στείλετε στον αιώνα τον άπαντα. Πρώτον. Δεύτερον, για ποια διαχειριστική επάρκεια μιλάμε ακριβώς? Να θυμίσω τα οικονομικά δεδομένα της ΔΕΙΑΡ που τα έχουμε βγάλει από δομές, από τις εκπομπές, ούκο λίγες φορές, με στοιχεία, με έγγραφα. Αυτή η επιχείρηση θα διαχειριστεί αυτό το έργο? Αλήθεια? Η εικόνα της δεν είναι η καλύτερη, και δεν το λέω εγώ. Τα οικονομικά στοιχεία της το λένε. Ο κύριος Στάγκας, που τα ξέρει απ' έξω και ανακατωτά, σε λίγο θα είναι κοντά μας. Από την άλλη, έχουμε και το κερασάκι στην τούρτα χθες το απόγευμα. Επιστολή στο Περιφερειακό Συμβούλιο να έρθει, λέει, το θέμα, να αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο εάν πρέπει τελικά να το πάρει το έργο η ΔΕΙΑΡ και να φύγει από την περιφέρεια. Και ακούστε, ακούστε και το ανέκδοτο. Και αν χρειαστούν διευκρινήσεις, να παραστεί ο ίδιος ο Βαγιανός και να απαντήσει στα ερωτήματα των συμβούλων. Και αν χρειαστούν διευκρινήσεις, να παραστεί ο ίδιος ο Βαγιανός και να απαντήσει στα ερωτήματα των συμβούλων. Παιδιά, τι σας συμβαίνει εκεί πέρα? Θα πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο

0: τον έχει συκοφαντήσει, τον έχει εξαπατήσει. Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης έχει μιλήσει για εξαπάτηση. Και είναι. Πλαστά τιμολόγια, τι άλλο είναι. Θα πας να του πεις, εγώ είμαι αξιόπιστος, εσύ δεν είσαι, και φέρε μου το έργο να το φτιάξω εγώ. Και εγώ μετά πρέπει να τα παίρνω αυτά στα σοβαρά και να μην λέω ότι εδώ ζούμε τον απόλυτο, τον ορισμό του σουρεαλισμού. Και ακούστε και το άλλο. Στην εισήγηση που έστειλε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, λέει ότι η διάλυση, λέει, είναι ένδειξη κινδύνου, δηλαδή της εργολαβίας της δεύτερης φάσης, και για τη σύμβαση της λειτουργίας του φράγματος. Τι λέτε, παιδιά? Το φράγμα που δουλεύει και το πληρώνει με δικά της, με ίδιους πόρους η Περιφέρεια, γιατί εσύ δεν έχεις πληρώσει ένα ευρώ, πληρώνεις μόνο τη ρύθμιση 154 χιλιάρικα κάθε μήνα στη ΔΟΗ για να έχεις ανοιχτούς τους λογαριασμούς σου από τις κατασχέσεις, και χρωστάς περίπου 10 εκατομμύρια στην Περιφέρεια από την πρώτη φάση. Κουνάς και το δάχτυλο και λες ότι έτσι όπως το πάει η Περιφέρεια, στο τέλος θα χαθεί και το έργο και η σύμβαση, κινδυνεύει και η σύμβαση λειτουργίας του φράγματος. Και αυτά λέγονται δημόσια. Μα αν κινδυνεύει από κάτι το φράγμα, κινδυνεύει από τη ΔΕΙΑΡ, που δεν πληρώνει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και χρωστάει 10 εκατομμύρια. Και ευτυχώς που η Περιφέρεια τα πληρώνει από ίδιους πόρους. Από ποιον κινδυνεύει? Αυτή λοιπόν η ΔΕΙΑΡ, αυτός ο πρόεδρος ο Βαγιανός, στέλνει αυτά τα απίθανα έγγραφα με τα απίθανα αιτήματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τα δίνει στην κοινή γνώμη σε μια προσπάθεια να κατηγορήσει, να συκοφαντήσει την Περιφέρεια, να της επιρρύψει αδυναμία, γνωρίζοντας όμως τα πραγματικά δεδομένα. Και αυτός που δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του και που εκδίδει αβέρτα εικονικά τιμολόγια 8, 9, 10 εκατομμύρια ευρώ, να έχει το θράσος να λέει: θα έρθω στο Περιφερειακό Συμβούλιο να απαντήσω στους Περιφερειακούς Συμβούλους. Πάμε καλά. Πάμε καλά. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό που ζούμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, και ζητώ την κατανόηση της Νατάσας Παμπρία, αλλά έπρεπε να δώσω ολοκληρωμένη εικόνα για να μην το χάσουμε λιγάκι. Θα επανέλθουμε. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων, λοιπόν, και θα τα πούμε ακόμα πιο αναλυτικά.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
4: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό γλύκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό, με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη, παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονας ο Ατάβηρος και το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της τοπικής κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
1: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Για πολιτικό κινησμό και εργαλειοποίηση μιας τραγικής ανθρώπινης απώλειας, κατήγγειλε την ΔΕΙΑΡ ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς, στην διάρκεια συνέντευξης τύπου που έδωσε χθες, απαντώντας στο αίτημα της Δημοτικής Επιχείρησης.

0: κήρυσης προς την περιφέρεια να αναλάβει ως αναθέτουσα αρχή την ολοκλήρωση του έργου έργα ίδρυυσης Ρόδου από το φράγμα Γαδούρα, δεύτερη φάση. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Σταρεζλιάς, η ΔΕΙΑΡ επιχειρεί να πατήσει πάνω στο τραγικό γεγονός για την εξυπηρέτηση της πολιτικής της ατζέντας, με σκοπό να παραπληροφορήσει την κοινή γνώμη ως προς την υλοποίηση του έργου, να πλήξει την περιφέρεια, να την εμφανίσει ως δίθεν αδύναμη να το ολοκληρώσει, μετατρέποντας ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σε εργαλείο πολιτικής πίεσης και δημιουργίας εντυπώσεων σε βάρος της. Η ιατρική κάλυψη με δύο γιατρούς έχει από την Παρασκευή το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Μεγίστης, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Γιάννης Βασιλάκης, πρόεδρος του πρώτου ΤΟΠΦΥ Ρόδου, και ξεκαθαρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν κινδύνευσε το Καστελόριζο να μείνει χωρίς γιατρό. Ο κ. Βασιλάκης τόνισε επίσης ότι ο ένας είναι γενικός ιατρός, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Το περιστατικό με τον γιατρό στο Καστελόριζο επανέφερε στο προσκήνιο ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα για την στελέχωση των υγειονομικών δομών στα νησιά, την στέγη των γιατρών. Ο διοικητής της δεύτερης είπε, Χρήστος Ροηλός, μιλώντας στον Real Voice, αναγνώρισε ότι η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαμονής αποτελεί βασική προϋπόθεση για να μπορέσει ένας γιατρός να υπηρετήσει σε ένα κριτικό ή μικρό νησί. Ειδικότερα για το περιστατικό, επανέλαβε ότι πρόκειτο για διένεξη μεταξύ ιδιωτών, στην οποία δεν εμπλάκει το ΕΣΥ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα οικονομικά κίνητρα που προβλέπονται για τους γιατρούς σε νησιά όπως το Καστελόριζο. Πέραν της δωρεάν διαμονής, υπάρχει το επίδομα των 400 ευρώ από την περιφέρεια, ενώ για τα μικρά νησιά προβλέπεται και η χορηγία του Ιδρύματος Χατζιωάννου ύψους 1.500 ευρώ τον μήνα αφορολόγητα για δύο γιατρούς. Χωρίς αλλαγές στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Στην θέση του Προέδρου παραμένει ο Κυριάκος Κασάπης, αντιπρόεδρος ο Στράτος Καρίκης, ενώ καθήκοντα Γενικού Γραμματέα συνεχίζει να άσκει ο Νίκος Γερονικόλας. Στην εκλογή του νέου Προεδρείου προχώρησε και το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟ. Πρόεδρος επανεξελέγει για τρίτη συνεχόμενη θητεία η Διονυσία Τελή, αντιπρόεδρος η Ειρήνη Χατζηχριστοφή και γραμματέας ο Γιάννης Καλέργης. Προειδοποίηση προς τον Δήμο Ρόδου και συγκεκριμένα στη Δερμαένα, προχωρήσει άμεσα στη θωράκιση των πηγών Καλυθέας με σύστημα πυρόσβεσης, απίφθινε ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, μιλώντας στον Real Voice, με αφορμή την φωτιά που εκδηλώθηκε την Κυριακή στην περιοχή της Καλυθέας απέναντι από τις πηγές. Έντονο προβληματισμό για τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγα 24 ώρα στην χωματερή της Καλύμνου, εξέφρασε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαστροκούκος, μιλώντας στον Real Voice. Ο Δήμαρχος δήλωσε προβληματισμένος, τονίζοντας ότι ο χρόνος, το σημείο και η ένταση της φωτιάς δημιουργούν εύλογα ερωτήματα σε μια περίοδο κατά την οποία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή ενδιάμεση λύση για τη μεταφορά των απορριμμάτων της Καλύμνου στην ΚΟ. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και των ΕΠΑΛ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίο επιστρέφει στην Πάτμο από τις 16 έως τις 24 Ιουλίου με ένα επαιτειακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ελληνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πρεμιέρες βραβευμένων ταινιών από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ. Όλες οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, καιρός γενικά αίθριος θα επικρατήσει όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ και στο Καρπάθιο τα 7. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, υψηλότερες στη Σήμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Ελλήνδο μέχρι 34, στο Καστελόριζο μέχρι 33 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς. Στα δροσερότερα σημεία του νομού μας θα είναι η Αστυπάλαια και η Κάσος μέχρι 26, το πολύ 27 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρος εκεί το μεσημέρι. Για αύριο Τετάρτη παραμένει γενικά αίθριος ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ θα εξασθενήσουν στο Καρπάθιο στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα μέχρι 29, στα νοτιότερα νησιά μέχρι 30 και υψηλότερες μεταξύ 32 και 35 βαθμών. Δροσερότερα νησιά τα γνωστά, η Αστυπάλαια και η Κάσος μας μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρος εκεί το μεσημέρι.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φως. φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
6: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

0: Πρωινό Express ή σουρεαλιστικά, αν θέλετε καλύτερα. Νομίζω ταιριάζει. Εδώ, στον Real Voice 99,5 κυρίες και κύριοι, έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και είναι εδώ στο στούντιο ο κύριος Στέργος Τάγκας. Γνωρίζει τα πράγματα της ΔΕΙΑΡ απ' έξω και ανακατοτά. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να τα γνωρίζει τόσο καλά. Για πολλά χρόνια ήταν και λαϊκό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι που άρχισε να γίνεται ενοχλητικός όταν είπε ότι αυτά τα οποία συνέβαιναν εκεί μέσα θα έπρεπε να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Και θυμόμαστε τότε με ποιο τρόπο κυριολεκτικά τον εκπαραθύρωσαν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και βεβαίως τα γεγονότα τα οποία ακολουθήσαν. Λοιπόν, κάνοντας μία ανακεφαλαίωση, κυρίες και κύριοι, έτσι για να τον βάλω στη συζήτηση. Κύριε Στάγκα, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Με τα χαρτιά του εδώ, με τα κοιτάπια του. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε από προχθές ένα δελτίο τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα με απόφαση, για απόφαση μάλλον, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, το οποίο λέει ότι θα καταθέσει αίτημα προς την περιφέρεια, καταθέτει αίτημα από τη στιγμή που εκείνη αδυνατεί να ολοκληρώσει, να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την δεύτερη φάση του έργου του φράγματος Γαδουρά, δηλαδή της υδροδότησης της Νότιας Ρόδου. Εδώ είναι η ΔΕΙΑΡ να το αναλάβει, να γίνει προγραμματική σύμβαση, να το πάρει εκείνη η οποία έχει την διαχειριστική επάρκεια, τη σοβαρότητα, την ετοιμότητα, την τεχνογνωσία, ξέρω εγώ, έλεγε εκεί πέρα ένα σωρό, να αναλάβει, λέει, άμεσα τον ρόλο αυτόν, να γίνει το συγκεκριμένο έργο, γιατί η περιφέρεια από τη στιγμή που είναι και εγκεκριμένα, σου λέει, τα λεφτά και δεν πληρώνει τον ανάδοχο και αναγκάστηκε ο ανάδοχος να φύγει, εδώ υπάρχει θέμα. Μάλιστα. Αφού λοιπόν είπαμε το ηθικό του πράγματος και την επιχειρηματολογία, έρχονται χθες και καταθέτουν το συγκεκριμένο αίτημα και δελτίο τύπου σχετικό στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να έρθει, λέει, αυτό το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να αποφανθούν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι για το αν θα πρέπει να το πάρει πια η ΔΕΙΑΡ να το κάνει, και μάλιστα αν χρειαστεί, αν παραστεί ανάγκη, να είναι, λέει, εκεί και ο Βαγιανός για να απαντήσει στις ερωτήσεις που ενδεχομένως και τις απορίες που θα έχει το Περιφερειακό, θα έχουν οι Σύμβουλοι. Σε όλο αυτό λοιπόν το υπόμνημα το οποίο κατέθεσε και το έδωσε στη δημοσιότητα χθες, αυτό το οποίο πάει προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Γραφείο Περιφερειάρχη κτλ. Κτλ. Υπάρχει και η εξής παράγραφος και θέλω να τη διαβάσω, γιατί εδώ, αν θέλετε, είναι που λες δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει. Λέει 1, 2, 3, 4, τέλος πάντων 5 επιχειρήματα. Έκτον, το έκτο διαβάζω, η διάλυση ως ένδειξη κινδύνου για τη σύμβαση λειτουργίας του φράγματος. Η αδυναμία εκπλήρωσης βασικής υποχρέωσης της περιφέρειας, δηλαδή της αποπληρωμής των ρητών συγκεκριμένων 5, 6 και 7 λογαριασμών, λέει αδυναμία. Προσέξτε, λέει αδυναμία, ενώ εδώ έχουμε πρακτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει μετά το θανατηφόρο δυστύχημα που έγινε εκεί το εργατικό. Η αδυναμία λοιπόν σε ένα έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση καταδεικνύει φόρτο και δυσχέρειες που δικαιολογούν, που δικαιολογημένα ανησυχούν τη ΔΕΙΑΡ. Ανησύχησε η ΔΕΙΑΡ, προσέξτε. Γιατί το έργο είναι εξασφαλισμένη χρηματοδότηση του, άρα γιατί δεν πληρώνει. Αλήθεια, τι την έπιασε την περιφέρεια, ρε παιδιά, ενώ έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, να μην τα δίνει τα λεφτά. Δεν έχουμε δηλαδή δείγματα γραφής όλα αυτά τα χρόνια πώς λειτουργεί η περιφέρεια στα έργα. Ανησυχεί ο Βαγιανός τώρα εδώ πέρα, προσέξτε. Και αυτό λέει, ακούστε το πιο εξωφρενικό, και το έχει και με bold. Μ' αρέσει που το έχει και με bold. Διότι, και τούτο διότι, με παρόμοια επίκληση καθυστέρησης πληρωμών, υποθετικά, θα μπορούσε αντιστοίχως, θα μπορούσε, υποθετικά, να οδηγηθεί σε διάλυση και η σύμβαση λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος Γαδουρά, του πρώτου έργου δηλαδή, δηληστηρίου κτλ., με άμεσο κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας του και κατ' επέκταση της υδροδότησης του νησιού. Εδώ είναι που λες, τα ύστερα του κόσμου εφτάσανε. Αυτό λες. Δηλαδή, φοβάται και επικαλείται τον κίνδυνο διακοπής της υδροδότησης του νησιού από το φράγμα. Ποιος? Αυτός ο οποίος χρωστάει πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ στην περιφέρεια και δεν πληρώνει τον ανάδοχο και τον πληρώνει από ίδιους πόρους η περιφέρεια, έρχεται τώρα να πει και αν η περιφέρεια κάποια στιγμή υποθετικά σταματήσει να πληρώνει, τι θα γίνει? Ενώ αν το πάρει η ΔΕΙΑΡ θα πλημμυρίσουμε στο νερό, όπως καταλάβατε. Κύριε Στάγκα, τι λέτε για όλα αυτά?
1: Τι να πω και τι να αφήσω. Πολύ σοβαρή η τοποθέτησή σας και η ενημέρωση του κοινού. Αλλά πρέπει να εκφράσω την ευθέως την θέση μου, ότι, και θα το επαναλάβω, διότι έχω ξαναδιαβάσει μια ανακοίνωση, ότι αποτελεί πράγματι ντροπή αυτή η Προεδρία στη ΔΕΙΑ με τη θητεία του κυρίου Βαγιανού. Είναι ντροπή για τη δημόσια διοίκηση. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με αυτό το πρόσωπο. Ωστόσο είναι πράγματι και πρωτοφανές για όλα αυτά που κάνει. Και προσπαθεί πάνω σε ένα εργατικό ατύχημα που είχε επεκόλουθο τον θάνατο να προκαλέσει την πορυχία, που είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, προσφυλή του μέθοδος στο να ακολουθήσει ο σημερινός κατήφορος αυτής της ΔΕΙΑ. Και θα εξηγήσω το γιατί. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει συνεργασία με περίπου 40 δήμους και 20 επιχειρήσεις. Όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι του Νοτίου Αιγαίου, ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, καθημερινά δίνουν άριστα προς την υπηρεσία και τους σκοπούς στους οποίους εκτελεί τα έργα και τα αποτελέσματα. Η πρόθεσή τους να δηλητηριάζουν με τοξικότητα και ανεδαφικές προτάσεις ούτε καν μπορεί να πάρει θέση συζήτησης, και δεν προκαταλαμβάνω την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά θα κάνω αναφορά στον προηγούμενο πρόεδρο, ο οποίος είχε ξανά δεχθεί την παρουσία του κυρίου Βαγιανού και είδαμε τα αποτελέσματα, τον τρόπο συμπεριφοράς του, ξαπλωμένο στην καρέκλα,
0: κρατώντας
1: τα κούρα του, να πίνει τα ποτά του, και έκανε την εμφάνισή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο ζητώντας να διεκδικήσει. Νομίζει ότι είναι σε κανένα πάρκο που τραγουδάνε ή κάνουν πασαρέλα. Λοιπόν, για να τα πούμε και στην πιο απλή γλώσσα. Λοιπόν, το έργο αυτό...
0: Πάντως, πριν πάμε στο έργο αυτό και γιατί σταμάτησε όντως και γιατί σταμάτησαν οι πληρωμές και έγινε η διακοπή της εργολαβίας και τα λοιπά, έτσι να τα εξηγήσουμε στον κόσμο να καταλάβει, για να μην υπάρχει όλη αυτή η εκμετάλλευση και παραπληροφόρηση εν τέλει, γιατί δεν έχουν βγει πραγματικοί λόγοι προς τα έξω με όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία δίνει το GPT για λογαριασμό της ΔΕΙΑΡ. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο πολιτικό. Ήθελα να το κάνω και το πρωί και μετά εν τη ρήμη του λόγου μου διέφυγε. Ότι και σαν πολιτική πρακτική, κύριε Στάγκα, δηλαδή είναι δυνατόν ένας φορέας, η περιφέρεια, ο χύψη δήμος, ο Α, ο Β, ένα υπουργείο, οτιδήποτε, για χύψη λόγους, επαναλαμβάνω, να σταματήσει ένα έργο, ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία? Έχετε δει εσείς ποτέ να έρχεται ένας άλλος απ' έξω, άσχετος, αυτόκλητος, να του κάνει έλεγχο, να του κουνάει το δάχτυλο και να του λέει, αφού εσύ δεν το κάνεις, θα έρθω εγώ να το πάρω? Δηλαδή, φανταστείτε να το έκανε αυτό ο Περιφερειάρχης. Να πήγαινε δηλαδή με το έτσι θέλω να βγάλει μία ανακοίνωση για έναν Δήμο της Ρόδου, τον Α, τον Β, όποιον άνει, και να του λέει: κοίτα, κάτι, είσαι άχρηστος. Δεν μπορεί να το κάνεις, το σταμάτησες. Έλα εδώ να στο κάνω εγώ, γιατί εσύ δεν μπορείς. Δηλαδή, αυτό έχει βάλει δερβέναγα στο παίζει στα έργα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή αυτή τη λογική. Ελεγκτής είναι, ελεγκτικός μηχανισμός είναι. Τι ακριβώς είναι εκεί πέρα?
1: Το πρώτο που θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν είναι το εξής, ότι αποδέχθηκε τελικά, κατόπιν ενημέρωσης και μέσω του σταθμού σας, ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόσφατα έγινε αυτό, ότι με ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, του κ. Παυλούς, στο Δέλτα Σίγμα, να αποφανθεί ότι η ΔΕΙΑ Ρόδου δεν έχει ούτε καν δημοτική ενημερότητα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει, στερείται δημοτική ενημερότητα.
0: Αυτό πού το πάτε?
1: Λοιπόν, αλήθεια, άρα της τάξεως
0: πώς θα προχωρήσει?
1: Των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και ανακοινώθηκε αυτό και από τον κύριο Χαλκιά, τον αντιδήμαρχο, πρώην αντιδήμαρχο οικονομικών και αναπληρωτή δημάρχου, ότι από τις 3 του Δεκέμβρη του 2025 είχε γίνει αυτή η διαδικασία, ότι ούτε καν έχουν δημοτική ενημερότητα. Πού έχει ξανακουστεί δημοτική επιχείρηση να μην έχει δημοτική ενημερότητα και να έχει την απέτηση από όλο το υπόλοιπο κόσμο στο νησί να έχει αυτή τη δημοτική ενημερότητα? Μάλιστα. Για την όποια πράξη χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο είναι ότι, μετά τα πολλά ψέματα που έχει πει, ότι ακόμα και το φράγμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο, το οποίο έχει διαψευθεί ολοκληρωτικά αυτή η τοποθέτησή
0: και
1: του.
0: Και το ίδιο το Υπουργείο το απάντησε λοιπόν, αυτό. Και το ίδιο το Υπουργείο.
1: Λοιπόν,
0: το
1: και δεν έχουν ντροπή και τσίπα πάνω του. Ω εκ τούτου δεν υπάρχει λόγο να κάνουμε την αναφορά σε αυτά τα πράγματα, σε αυτόν τον άνθρωπο, με αυτή τη λογική την οποία τον διακατέχει και τον να παίρνει αυτέ τι θέσει δίθεν ότι είναι γνώση του αντικειμένου.
0: Να σα πω, δεν είναι κακό να επαναλαμβάνονται, κύριε Στάνκα.
1: Θα το επαναλάβω πράγματα, λοιπόν.
0: Για να σα πω για ποιο λόγο. Αφενό μεν ο κόσμο δεν τα παρακολουθεί, δεν ξέρει από διαδικασίε. Και όταν βγαίνει και ξαναβγαίνει και το λέει και το ξαναλέει, γιατί το λέει συνεχώ, ότι είναι, τα λεφτά δεν είναι, δεν είναι οι διπόροι τη περιφέρεια, είναι εξασφαλισμένα, είναι από τα υπουργεία, είναι ό,τι θέλει. Μα δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί το νερό είναι ανταποδοτικό. Δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από κεντρικούς πόρους νερό, το οποίο εσύ, μια υπηρεσία μάλλον, όποια και αν είναι αυτή, την οποία εσύ θα την πουλήσεις και θα εισπράξεις λεφτά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν είναι
0: και
1: μόνο
0: το απάντησε το Υπουργείο ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά επιμένουν. Επιμένουν σε αυτή την σαββατοαφήγημα.
1: Okay. Στις 26 του Μάρτη του 2027 θα αποφαθεί η δικαιοσύνη το εφετείο Πειραιά.
0: Ναι.
1: Και για τα πλαστά τιμολόγια και για όλα.
0: Ναι.
1: Επιπλέον των 8,5 εκατομμυρίων υποχρεώσεων προς το Δήμο, τουλάχιστον όσον αφορά τη δημοτική ενημερότητα, έχει άλλα πάνω από 8 εκατομμύρια υποχρεώσεις προς την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Αναγκάστηκε ο ίδιος να αποδεχθεί και να τοποθετηθεί και να πει ότι ναι, παρέλαβα 10 εκατομμύρια περίπου χρέος προς τη ΔΕΗ αρχές του Ιανουάριου του 2024. Δεν πλήρωσε ολόκληρο το 2024 σχεδόν τίποτα, μόνο 50.000 έναν λογαριασμό 5,5 εκατομμυρίων. Γίνεται ρύθμιση τον Ιανουάριο του 2025. Χάνει και τη ρύθμιση γιατί δεν πληρώνει τον τρέχοντα λογαριασμό και αποδέχεται ότι μέχρι το τέλος του 25 η οφειλή του ήταν πάνω από 21 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή ήταν η τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα που μιλάμε έχει άλλα 25 εκατομμύρια χρέος στη ΔΕΗ.
0: 25 εκατομμύρια.
1: 25 εκατομμύρια.
0: Στη ΔΕΗ σήμερα που μιλάμε.
1: Ναι, μάλιστα. Και μετρήστε και τα 16 και βγάζετε αυτό το λογαριασμό που ξεπερνάει, δεν ξέρω τα πόσα ξεπερνάει.
0: Ναι.
1: Καθώς και δεν ξέρω τι συμβαίνει με τις όποιες εργοληπτικές του εταιρείες.
0: Λοιπόν,
1: όσον αφορά το έργο.
0: Πάμε στο έργο.
1: Το
0: γιατί σταμάτησε η εργολαβία, κύριε Στάνκα.
1: Θα το πάρουμε από την αρχή.
0: Γιατί έφυγε. Να το πάρουμε από την αρχή να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Ήταν τρία έργα τα οποία δεν μπορούσαν να εκτελεστούν ούτε από το ΠΕΧΟΔΕ, ούτε από την προηγούμενη νομαρχιακή περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ο Χατζημάρχος έβαλε τη σφραγίδα του και στα τρία. Και στη γέφυρα Σταφάντου και τη διαπλάτηση μέχρι τα Κολυμπία, το οποίο αποτελείωσε, και το φράγμα
0: του
1: Καβουρά που
0: ήταν
1: απεντάξιμο το έργο και έπρεπε να επιστρέψουμε τα εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Κοντά στα 160 εκατομμύρια ήταν το έργο.
0: Σωστά.
1: Με την εξοικονόμηση έβγαλε χρήματα ο Χατζημάρκος και μπήκε σε ειδικό πρόγραμμα για πρώτη φορά στον Αιγαίο για τα αθλητικά έργα και για τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό.
0: Μην το ανοίγουμε.
1: Το έργο, η β' φάση.
0: Να μείνουμε λίγο στο έργο, να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο, να καταλάβουμε.
1: Ήτανε,
0: η β' φάση. Πού κόλλησε.
1: Η β' φάση ήταν από Κάλαθο μέχρι Λαχανιά.
0: Ναι.
1: Με πρωτοβουλία του Γιώργου του Χατζημάρκου που φέρει τη σφραγίδα από αυτό το έργο, έβαλε κατ' εξαίρεση και Αρχάγγελο και Αφάντου. Ναι. Τα ένταξε. Το έργο ξεκίνησε λοιπόν να προχωράει. Το πήρε η εταιρεία Endrecat. Στην πορεία, αυτά είναι με τιμές πριν το 21.
0: Ναι.
1: Πολύ πριν το 21. Στην πορεία η εταιρεία αυτή, λόγω πολέμων και λοιπά, τα γνωστά και τα λοιπά, δημιουργήθηκαν προβλήματα. Και πήγε να κάνει συνεργασία με το σημερινή εταιρεία τον Άκτορα. Στην ουσία όμως αποφασίζανε τελικά ότι πρέπει να απορροφηθούν και
0: ναι,
1: να γίνει μια εταιρεία και να ανέβει ο Άκτορα στις υποχρεώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς συνέβη και ένα ατύχημα.
0: Ναι.
1: Υπερεργολαβίες και τα λοιπά, έγινε ένα θανατηφόρο ατύχημα. Το οποίο προσπαθήσανε να εκμεταλλευτούν σαν την βρύχη.
0: Ναι.
1: Κανένας όμως δεν αναφέρει τα ατυχήματα που έχουν συμβεί στην ΔΕΙΑ. Τα δύο θανατηφόρα ή τα δύο σοβαρά άλλα ατυχήματα επιπλέον κτλ. Εκεί τηρούμε άκρα του τάφου σιγή.
0: Ναι. Σταμάτησε λοιπόν αναγκαστικά.
1: Λοιπόν.
0: Αναγκαστικά λοιπόν το έργο σταματάει γιατί πρέπει να γίνουν αυτοψίες, πρέπει να γίνουν να πάνε μυρογνώμονες.
1: Είναι μια τεράστια
0: διαδικασία. Οπότε αναγκαστικά πια όταν
1: το
0: έχει ένα τόσο σοβαρό γεγονός.
1: Ήταν ενταγμένο στο Φιλόδημος.
0: Σταματάει.
1: Φεύγει από το Φιλόδημος, πηγαίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών Τρίτσης.
0: Ναι.
1: Φεύγει από τον Τρίτσι και μπαίνει τελικά στο ΗΜΕΠΕΡΑ.
0: Ναι.
1: Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Ήταν στο πρόγραμμα 14-20.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα μπαίνει προς την ολοκλήρωσή του. Τελειώνει. Αμέσως που όταν βγήκε η προκήρυξη, παραμονή πρωτοχρονιάς, 30 του Δεκέμβρη του 2025, αμέσως μόλις είδαμε την προκήρυξη, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου κάθισε και έκανε ξανά την υποβολή της αίτησής της, η οποία με υπογραφή του Υπουργού του κ. Παπαθανάση. Ναι, του κ.
0: Παπαθανάση.
1: Εντάχθηκε αμέσως στο έργο και έχουμε την έγκριση από το Φεβρουάριο του 26.
0: Μάλιστα.
1: Που μπήκε στο νέο ΕΣΠΑ του Υπουργείου, το οποίο ελέγχεται από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Λίγο να επαναλάβω.
1: Και
0: λίγο...
1: δεν στείλανε αυτούς τους λογαριασμούς που είναι λιγότερο από 2 εκατομμύρια. Ένα 700.
0: Λίγο να το ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί είστε χυμαρόδης, τα λέτε γρήγορα, ο κόσμος δεν ξέρει από διαδικασίες. Εγώ πρέπει τώρα να τα επαναλάβω. Το έργο λοιπόν σταματάει γιατί έχουμε ένα θανατηφόρο, τραγικό, εργατικό δυστύχημα. Επομένως, εκεί παγώνουν τα πάντα. Στο μεταξύ, λίγη κλείνει το προηγούμενο ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ, μέσα στο κομμάτι του οποίου είναι το επιχειρησιακό αυτό του ΙΜΕΠΕΡΑ, έτσι, που είναι τα έργα του περιβάλλοντος. Αυτομάτως, λοιπόν, γίνεται μεταφερόμενο έργο αυτό, όπως λέμε στη γλώσσα των προγραμμάτων.
1: Συνεχιζόμενο έργο γέφυρα.
0: Συνεχιζόμενο έργο γέφυρα, μεταφέρεται από το ένα πρόγραμμα στο άλλο και συνεχίζεται. Η περιφέρεια, λοιπόν, κάνει αυτομάτως τη διαδικασία.
1: Σε 9 μέρες, μέσα στην πρωτοχρονιά.
0: Ναι. Και το εντάσσει, είναι ήδη ενταγμένο στο ΙΜΕΠΕΡΑ. Έτσι.
1: Και πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στους υπηρεσιακούς, οι οποίοι παραμονή πρωτοχρονιάς, των φωτών κλπ. Εργαζόντουσαν καθημερινά και δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει αυτή την εργασία ή να τη διαγράψει.
0: Εδώ όμως,
1: κάποιοι υπονάνε για να γίνουν αυτά
0: προφανώς,
1: τα έργα.
0: Προφανώς. Εδώ λοιπόν έρχεται ο ανάδοχος του έργου και λέει ότι εγώ σε όλη αυτή την καθυστέρηση και με τα γεγονότα που συνέβησαν κτλ. Έχω να πληρωθώ 3 λογαριασμούς. Σταματάω, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Γεια σας. Αυτό έγινε.
1: Πολύ σωστά. Και σωστά είναι αυτή η διαδικασία.
0: Ναι, από ό,τι είδαμε.
1: Δημόσιο λογιστικό.
0: Είναι το δημόσιο λογιστικό.
1: Έγινε μεταφορά από το ΙΜΕΠΕΡΑ στο Υπουργείο Οικονομικών, διότι όλες οι διαχειριστικές
0: έχουν πάει πια εκεί.
1: Ναι. Και εκεί σταμάτησε το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, το είναι μεγάλο κατόρθωμα να πάρουμε τα 18 εκατομμύρια ξανά για αυτό το έργο και 400.000 περίπου, γιατί προβλέψαμε και ένα υποέργο για τις αρχαιολογικές υπηρεσίες που πρέπει να κάνουμε κατά τη διάρκεια ανασκαφών.
0: Άρα
1: αυτού
0: λοιπόν,
1: του
0: σήμερα που η ΔΕΙΑΡ εμφανίζει την περιφέρεια ότι δεν μπορεί να πληρώσει εγκεκριμένους λογαριασμούς, δηλαδή το γράφει με ένα τέτοιο τρόπο ότι σου λέει: ορίστε, και εγκεκριμένοι είναι λογαριασμοί και τα λεφτά τα έχετε. Για ποιο λόγο εσείς δεν τους πληρώνετε? Όλα αυτά τα αγνοεί. Τα αγνοεί, δεν τα βάζει στη συζήτηση. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε εν το μέσο μιας διαδικασίας που συνεχίζεται, κύριε Στάνκα. Δηλαδή θα επαναδημοπρατηθεί τώρα αυτό το έργο για να συνεχίσει η υλοποίησή
1: άμεσα,
0: του.
1: Άμεσα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα είμαστε έτοιμοι σχεδόν να επαναδημοπρατήσουμε ξανά αυτό
0: μάλιστα,
1: το έργο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα πάρει την πορεία του. Ναι. Και επαναλαμβάνω, ήταν μέσα επιπλέον Αρχάγγελος και Αφάντου.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ σημαντικοί αυτοί οι δύο τόποι για να μπορέσουμε να κάνουμε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση.
0: Mm-hmm.
1: Και επιπλέον να γνωρίζουν ότι μέχρι και σήμερα που μιλάνε για το φράγμα του Γαντουρά αδυνατούν να απορροφήσουν τις ποσότητες τις οποίες θα μπορούσαν να είχαν απορροφήσει.
0: Ναι.
1: Εάν για παράδειγμα πέρσι απορροφήσανε 15 εκατομμύρια, σήμερα που μιλάμε δεν μπορούν να απορροφήσουν τα 60.000 κυβικά. Mm-hmm. Απορροφούν λιγότερο από 52.000.
0: Αυτό που οφείλεται
1: και όχι στην ανικανότητά τους να πρόσουν
0: δίκτυα,
1: να παίρνουν όλο το νερό από το φράγμα.
0: Ναι.
1: Είναι ανίκανοι. Όταν ομιλών αυτή τη στιγμή, τον καιρό που ήμουν ακόμα δήμαρχος πριν το 10, κατόρθωσα και συνέδεσα την Ιαλισσό μαζί με το αποχετευτικό από την Αγίους Αποστόλους κριτικά και από κριτικά μέχρι την
0: λοιπόν,
1: Πλουμπέη.
0: Λοιπόν.
1: Και πρέπει να το πω αυτό, το έκανα το έργο για να δουλέψει το 17.
0: Ναι.
1: Είχα έτοιμη όλη την υποδομή πριν το 10.
0: Βλέπατε μπροστά.
1: Και δίνουμε και την περιοχή της Κρεμαστής στην Πανελληνική Ζώνη.
0: Και
1: κλείσαμε 40 γεωτρήσεις. Και δώσαμε 2 στην Παστίδα. Και συντρέβουμε το τσαίρι την περιοχή της Αντιήρη. Και δίνουμε μαντεπιστροφή στην Καλυθέα.
0: Εν πάση περιπτώσει, κατανοητό.
1: Και πήραμε τις 5 γεωτρήσεις της Ιαλισσού για Καλυθέα Φαλιράκη.
0: Εν πάση περιπτώσει, εννοείται ότι θα γνωρίζοντας ότι επίκειται ένα φράγμα το οποίο θα υδροδοτήσει αυτό το οποίο κάνει, η λογική τι λέει? Φτιάχνεις τα δίκτυα να είσαι έτοιμος για να μπορέσεις να δώσεις νερό και υδραγωγία και τα πάντα όλα ό,τι χρειάζεται. Εδώ λοιπόν αυτή.
1: Ακόμα και την κρουαζιέρα, με συγχωρείτε, θα μπορούσαν να δώσουν.
0: Γιατί, παντού.
1: Γιατί με την κρουαζιέρα, εάν τροφοδοτούσαν το 40% από τα 470 κρουαζιερόπλια, τα 200 να δίνανε, θα είχε ξεπληρωθεί ο προηγούμενος όλος λογαριασμός της τάξης του 1.800.
0: Εν ολίγης, τόσα χρόνια που λειτουργεί το φράγμα και με τη δυνατότητα που έχει να δώσει νερό, θα μπορούσαν να είχαν εξαπλώσει τα δίκτυα, να υπάρχει υποδομή.
1: Βεβαίως.
0: Ώστε να μπορέσεις να το απορροφήσεις όλο
1: και
0: αυτό.
1: Και με την ευκαιρία,
0: νερό.
1: Ας πάνε να δουν τη δεξαμενή στα στεγνά, τη μεταλλική και την προκάτ, που το νερό από το φράγμα που τους δίνουμε στα στεγνά για να σώσουμε και εκείνη την κατάσταση όπως σώσαμε και τα κολύμπια, τρέχει καθημερινά και φτάνει κάτω μέχρι την Αγία Τριάδα. Έχει γίνει πλημμύρα.
0: Ερώτημα.
1: Η Λαγκονιά μέσα από το ποτάμι στην Αρχάγγελο.
0: Ερώτημα.
1: Να πάνε να το επισκευάσουν και αυτό που τρέχει τόσους μήνες.
0: Ερώτημα, κύριε Στάνκα. Επικαλούνται ότι, εντάξει, αφού η περιφέρεια λοιπόν θέλει να σου πει, το λέω πολύ απλά, το όριξε στα βράχια, έχει τα λεφτά και δεν τα δίνει και δεν ξέρω εγώ τι όλα αυτά τα οποία επικαλούνται, σου λέει να μας τα δώσετε εμάς Για να πάμε γρήγορα.
1: Ναι, πράγματι είναι επιδέξη. Είναι επιδέξη.
0: Άρα λοιπόν, εδώ τίθεται ένα ζήτημα διαχειριστικής επάρκειας να το κάνει αυτό, αλλά και κάτι άλλο. Αν υποθέσουμε ότι θα το ξαναρχίσει από το μηδέν, δεν θα καθυστερήσει περισσότερο? Δηλαδή εδώ η περιφέρεια το έχει δρομολογήσει.
1: Έχει δρομολογηθεί, έχει τις απορροφήσεις τάξης του 25 περίπου της 100. Mm-hmm. Ακόμα και αυτά τα οποία θα είναι περιουσία της περιφέρειας που θα εγκαταστήσουμε στο νέο έργο. Mm-hmm. Και βεβαίως, επειδή κάνει όλες αυτές τις αναφορές, θα ήθελα να κάνω μια υπενθύμηση ότι χθες είδα και στο τοπικό, στα site, στο τοπικό τύπο κτλ. Το τι συμβαίνει στο βιολογικό στο Βόδι.
0: Θα πάμε και εκεί. Το έχω
1: ξεχάσει. Και το απόψη μου που πρέπει
0: ακούστε
1: να
0: λίγο.
1: Την
0: θα
1: μετά.
0: Την κάνουμε την αναφορά.
1: Ναι.
0: Ένα-ένα όμως με τα ερωτήματα. Κάθε βήμα και θα φτάσουμε και εκεί, γιατί το έχω στην ατζέντα ούτως ή άλλως σημειώσει.
1: Ό,τι λέει η νομοθεσία. Κατά γράμμα τηρούμενο, ό,τι αφορά τα δημόσια έργα, κάνουμε πράξη αυτό το οποίο πρέπει να γίνει.
0: Άρα λοιπόν.
1: Και είναι τιμή για τη Ρόδο ότι κατορθώσαμε να επανεντάξουμε το έργο σαν έργο γέφυρα από το τέλος του Φλεβάρι του 26.
0: Άρα λοιπόν, αντικειμενικά καθαρά ήταν τα ζητήματα τα οποία ανέκυψαν με το συγκεκριμένο έργο. Ένα σοβαρό εργατικό θανατηφόρο δυστύχημα, το οποίο συνέπεσε με τη λήξη του ΕΣΠΑ. Και όλο αυτό το πράγμα οδήγησε σε αυτή την υπόθεση, η οποία είναι καθαρά διαδικαστική και δεν έχει
1: ακριβώς
0: να κάνει ούτε με ικανότητες, ούτε με ξεϊκανότητες, ούτε έχω τα λεφτά, ούτε δεν έχω τα λεφτά, και όλο αυτό το οποίο γίνεται. Και προφανώς εδώ πέρα όλα αυτά δεν ξέρω αν τα έχει υπόψη της ΙΔΕΙΑΡ, το Διοικητικό Συμβούλιο που πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση, ή αν τα παραβλέπει σκοπίμως για να δημιουργήσει ορμό με από αυτό το οποίο είπε χθες ο Κώστας Θρασλιάς, ο εκπρόσωπος τύπου, ότι τεχνιέντος γίνεται αυτά. Δηλαδή ότι τα έχουν αποσιωπήσει, με σκοπιμότητα όλα αυτά. Χθες το απόγευμα λοιπόν, βλέπουμε ότι το συνεχίζουν, το τραβάνε το πράγμα ακόμα παραπάνω. Έρχεται λοιπόν ένα δελτίο τύπου που λέει ότι ο Βαγιανός ζητά να τεθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην επόμενη συνεδρίαση, και μάλιστα, αν χρειαστεί, λέει, να είναι και αυτός εκεί για να απαντήσει στα ερωτήματα και να επιχειρηματολογήσει για ποιο λόγο η περιφέρεια, η ΔΕΙΑΡ, πρέπει να πάρει το έργο, γιατί πρέπει να υδροδοτηθεί το νησί και με ευθύνη και όλες αυτές οι ιστορίες. Το ερώτημα, είναι δυνατόν να πας σε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο και να περιμένεις ότι θα πας εκεί μέσα να τους πεις τι? Εγώ που σας χρωστάω 8 εκατομμύρια από το πρώτο έργο, από τη σύμβαση για τη λειτουργία του φράγματος Γαδουράδη, ληστήρια κτλ. Και δεν σας τα δίνω γιατί δεν θέλω να σας τα δώσω. Και εδώ και 3 χρόνια σας έχω αλλάξει τα φώτα, εγώ μιλάω έτσι απλά και μαλλιαρά, κύριε Στάνκα, σας έχω αλλάξει τα φώτα με νομικά πυρουέτες, τερτύπια, ό,τι μου ήρθει όπως μου ήρθει, γιατί δεν θέλω να σας τα πληρώσω τα λεφτά αυτά. Σας χρωστάω περίπου 8 εκατομμύρια. Σας δίνω στην εφορία 150 το μήνα, γιατί θέλω να κρατήσω. Πρέπει να το κάνω διαφορετικά. Είναι κατασχεμένοι οι λογαριασμοί. Δεν θα έχω πρόσβαση στους λογαριασμούς μου. Οπότε αυτό. Και επιπλέον, σας έχω εκδώσει και εικονικά τιμολόγια 10 εκατομμύρια, γιατί ποτίζουμε τις νησίδες που έχουν και παχύφυτα που δεν θέλουν και νερό, σε τελευταία ανάλυση. Σε αυτό το Περιφερειακό θα πας να του πεις ότι εγώ είμαι ο αξιόπιστος φορέας που θέλω να αναλάβω το φράγμα?
1: Πράγματι είναι ένας αξιόπιστος φορέας όταν ακυρώνει τιμολόγιο των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, επανεκδίδει 4 τιμολόγια της τάξης των 9,5 εκατομμυρίων ευρώ και πάνω, και πράγματι είναι αξιόπιστος, διότι χρέωσε μέσα σε αυτά τα τιμολόγια ότι το τέλος έργων για την περιφέρεια είναι 88%, ενώ ο νομοθέτης λέει 80. Και το δεύτερο είναι ότι το τέλος αποχέτευσης, σαν ασύνδετα τα παρτέρια και τα δεντράκια, σαν ασύνδετα με το αποχετευτικό, χρέωσε σαν δημόσιο έργο και χρέωσε την τιμή των 22% επί του νερού, ενώ ο νομοθέτης λέει 20%. Ακόμα και αυτά τα τιμολόγια είναι πλαστά τιμολόγια. Είναι πλαστά, το επαναλαμβάνω.
0: Το έχετε καταγγείλει άπειρες
1: φορές
0: αυτό.
1: Λοιπόν, πώς μπορεί να δώσει εμπιστοσύνη σε κάποιον ο οποίος σε καμία των περιπτώσεων, δεν υπάρχει περίπτωση μέσα στην ΔΕΙΑΡ να έχει εκδοθεί τέτοιο τιμολόγιο?
0: Ναι.
1: Και βάζω το ερώτημα, υπάρχει περίπτωση κάποιος να εκδώσει τιμολόγιο με ΦΠΑ 27% και να το αποδεχτεί κάποιος?
0: Ναι.
1: Το ίδιο, η ίδια θέση του αποτελεί ντροπή. Και ενώ το έχω αναφέρει, ακόμα μέχρι σήμερα δεν το έχουν ανακαλέσει.
0: Ναι.
1: Ακόμα μέχρι σήμερα δεν το έχουν ανακαλέσει.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχονται λοιπόν με την όποια τιμολογιακή τους δίθεν πολιτική για να βγάλουν αυτούς τους λογαριασμούς, θα το επαναλάβω, ότι για τον Δήμο και τις υπηρεσίες του και επιχειρήσεις του είναι 20 λεπτά το κυβικό.
0: Ναι.
1: Τα ξενοδοχεία το ανώτατο είναι 84.
0: Για τα παρτέρια.
1: Για τα παρτέρια.
0: Για την εισίδες μάλλον, τα κάνουν παρτέρια.
1: 1 ευρώ και 10 λεπτά το κυβικό. Και τελική τιμή πάνω από 3 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο συμβαίνει και για το νοσοκομείο. 20 λεπτά το νερό στον Δήμο, 1 και 10 ξεκινάει. Το ερώτημα με εμένα είναι, πηγαίνει σε ένα πρατήριο καυσίμων, ένα βενζινάδικο. Την ίδια αντλία, το ίδιο προσωπικό, η ίδια βενζίνη. Mm-hmm. Ο ένας το βάζει με 2 ευρώ, ναι, και ο άλλος το ξενοδοχείο με 84 λεπτά, με 8 και 40, και χρεώνει το δημόσιο και πού το νοσοκομείο με 11 ευρώ το κυβικό.
0: Ναι, ναι.
1: 11 ευρώ η βενζίνη.
0: Εγώ, λοιπόν,
1: το ίδιο και για την πυροσβεστική και για τα δικαστήρια και για τις, ναι, όποιες υπηρεσίες.
0: Εγώ, λοιπόν, αναρωτιέμαι πόσα κιλά, επαναλαμβάνω, θα το λέω έτσι μαλλιαρά, πόσα κιλά θράσος μπορεί να έχεις για να λες, πολιτικό θράσος, ότι σε αυτόν τον φορέα, τον οποίον τον έχω κατασυκοφαντήσει εδώ και 2,5-3 χρόνια με όλα αυτά, του χρωστάω πάνω από 8 εκατομμύρια, του έχω εκδώσει πλαστά, όπως λέτε, και μας έχετε αποδείξει κιόλας που έγκυται η πλαστότητα με όλα αυτά τις προσαυξήσεις και τα λοιπά και το ΦΠΑ και όλα αυτά. Έχω εκδώσει πλαστά τιμολόγια 8 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια, πόσα είναι. Σε αυτόν τον φορέα θα πας να του πεις τι, μέσα στα μούτρα του θα πεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι εσείς είστε ανίκανοι γιατί έληξε το πρόγραμμα και θα το φέρετε της β' φάσης και θα το φέρετε σε μένα τον αναξιόπιστο, τον αποτελεσματικό να το φτιάξω γιατί ανησυχώ ότι θα μείνει χωρίς νερό το νησί.
1: Απ' τη μια καταθέτουν εγγράφος και στην δικαιοσύνη ότι αδυνατούν και ότι αν θα πληρώνανε την περιφέρεια θα είχε στερέψει η ΔΕΙΑΡ εκείνη την περίοδο με τις όποιες υποχρεώσεις. Την ίδια στιγμή όμως καταθέτουν έγγραφο για να ενταχθούν το 47 εκατομμύρια έργο με 4 εταιρείες με πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο διαγωνισμό.
0: Πάμε και εκεί, βιάζεστε.
1: Δίθεν από ίδιους πόρους,
0: ναι,
1: όταν δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
0: Από
1: τη μια λένε δεν έχουμε και από, ναι, την άλλη βάζουν, ναι, 47
0: καλά,
1: εκατομμύρια.
0: Καλά.
1: Ίδιοι πόροι.
0: Και την
1: ίδιοι κορυδεύουν τον εαυτό
0: και
1: τους.
0: Την άλλη φορά το είχατε πει αυτό και σας έκανα το ερώτημα, το θυμάμαι. Μα εντάξει, μπορεί να πάνε να το εντάξουν σε πρόγραμμα. Αλλά θα μου πείτε μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα.
1: Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Θα το δούμε όμως. Κρατήστε το σας παρακαλώ σαν ξεχωριστό κεφάλαιο αυτό για να μην χάνετε και οι ακροατές που δεν τα γνωρίζουν αυτά. Επομένως λοιπόν, εγώ επανέρχομαι στο έκτο σημείο που το έχουν και με bold, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, για να ξαναμιλήσω για πολιτικό θράσος, ας μου επιτραπεί, κυρίες και κύριοι, δηλαδή, γιατί εδώ θα τρελαθούμε. Χρωστάνε λεφτά, χρωστάνε πάρα πολλά λεφτά, πάνω από 8 εκατομμύρια. Μας έχουν ζαλίσει με αυτά τα λεφτά να τα αμφισβητούν συμβατικές υποχρεώσεις, αναγνωρισμένες. Έτσι, γιατί από τη στιγμή που κάνεις ρύθμιση, εννοείται ότι το έχεις αποδεχτεί το ποσό αυτό ότι το οφείλεις. Έτσι δεν είναι? Η λογική αυτό δεν λέει? Από τη στιγμή που το κάνω, που το ρυθμίζω, άρα το αποδέχομαι. Εδώ, γιατί εδώ είναι του παραλόγου το θέατρο.
1: Είχαν
0: το οποίο...
1: πληρώσει και την πρώτη δόση.
0: Και, πληρώσει και,
1: και το βάλανε και στον προϋπολογισμό του 2025.
0: Και το βάλανε. Άρα το έχεις, λοιπόν, έχεις αναγνωρίσει.
1: Έχουν εντάξει όλα αυτά τα έργα.
0: Άρα το έχεις αναγνωρίσει.
1: Βεβαίως.
0: Παρ' όλα αυτά, επιμένεις να μην το πληρώνεις. Έχεις την περιφέρεια, η οποία από ίδιους πόρους, το ξαναλέμε, ήδη οι πόροι είναι, δεν είναι ενταγμένο πουθενά, δεν χρηματοδοτείται από πουθενά αυτό το, γιατί απαγορεύεται να χρηματοδοτηθεί από πρόγραμμα το συγκεκριμένο, εφόσον είναι ανταποδοτική υπηρεσία. Έχεις λοιπόν μια περιφέρεια που δεν την πληρώνεις, της χρωστάς τόσα εκατομμύρια και πληρώνει τη λειτουργία του φράγματος του Γαδουρά από την τσέπη της.
1: Και σου εκτελεί και τα έργα.
0: Από τους ίδιους πόρους και σου εκτελεί και σου εκτελεί και τα έργα. Και έρχεσαι λοιπόν και λες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γι' αυτό λέω παιδιά, τι σας συμβαίνει, αλήθεια, ότι με αυτό λέει που γίνεται με τη β' φάση, εμείς λέει ανησυχούμε, δικαιολογημένα ανησυχεί η ΔΕΙΑΡ. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, και αυτό διότι με παρόμοια επίκληση καθυστέρησης πληρωμών θα μπορούσε αντιστοίχως να οδηγηθεί σε διάλυση και η σύμβαση λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος με άμεσο κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας του και κατ' επέκταση υδρώτησης του νησιού. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι ο ορισμός του εμπεγμού και ο βιασμός της κοινή λογικής των ανθρώπων, δηλαδή δεν πληρώνω την περιφέρεια, την οδηγώ σε ασφυξία οικονομική. Και μετά έρχομαι και λέω, αφού δεν μπορείς να το πληρώσεις, μήπως να έρθω εγώ, γιατί θα αφήσεις το νησί χωρίς νερό. Δηλαδή, αυτά σε ποιο γαλαξία συμβαίνουν, παιδιά?
1: Είναι απίθμενο το θράσος. Ακόμα στείλανε και έγγραφο στους υπηρεσιακούς και στην περιφέρεια, ότι να ενημερωθεί η Εισαγγελική Αρχή και παρακαλώ να ενημερωθεί η Εισαγγελική Αρχή, το παρακαλώ και το προκαλώ. Και να έρθουν επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και τον αντιστρέφω και το επαναλαμβάνω, να έρθουν πράγματι αυτοί οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης, αν τολμάει, αν έχει όχι 7 πίστες, μισή πίστη, αν τολμάει να καλέσει το ίδιο στους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης. Για να δούνε τι συμβαίνει σε αυτή την υπηρεσία
0: δηλαδή
1: εκεί μέσα.
0: Τώρα, προσέξτε, επισύει τον κίνδυνο, γιατί αυτά τα δίνει και στη δημοσιότητα, στον κόσμο, ότι παιδιά, όπως πάει η δουλειά, θα πάει στα βράχια και το φράγμα γαδουρά. Και το λέει ποιος, ενώ το δηληστήριο, δηλαδή η πρώτη φάση. Και το λέει ποιος, αυτός ο οποίος δεν πληρώνει τη συμβατική του υποχρέωση που πρέπει να πληρώσει, πρέπει να την πληρώσει τη λειτουργία του φράγματος, γιατί αυτή τη σύμβαση έχει υπογράψει από την εποχή τότε. Ήταν η πρώτη, ήταν επί του αίμνηστου του Φώτου Χατζηδιάκου και
1: 1722,
0: και μετά ήταν με τον Αντώνη τον Καμπουράκη.
1: 1923 μέχρι σήμερα.
0: Έτσι. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό. Το λες όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, ότι δεν πληρώνεις και φοβάσαι ότι θα μείνει το νησί χωρίς νερό. Μα αν μείνει από κάποιον, αν κινδυνεύει να μείνει από κάποιον το νησί χωρίς νερό, προφανώς είναι από αυτούς που δεν πληρώνουν τα χρήματα τα οποία πρέπει να πληρώσουν.
1: Και όχι μόνο. Η ΔΕΗ τους έχει στείλει εγγράφος. Και από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Ότι αν δεν πληρώσετε, θα κοπεί το ρεύμα. Τους το λέει, αυτοί δεν θα έχουν το ρεύμα στο τέλος.
0: Καλά,
1: έτσι,
0: να σας πω τώρα, ήρθε.
1: Δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος αυτή η ιστορία.
0: Ακούστε τώρα κάτι. Και... επειδή αυτό, πάνω σε αυτό, επειδή ήταν και η μερίδα της προάλλης που έγινε για τα θέματα της λειψιδρίας και ήταν εδώ και ο πρόεδρος των ΔΕΙΑ όλης της Ελλάδας. Εντάξει, τους στόλισε το πρόβλημα, επειδή είναι παντού αυτό, τους στόλισε το πρόβλημα ο Λιβάνιος. Και τους είπε ότι θα τους δώσει λεφτά να πληρώσουν τους ενεργειακούς παρόχους.
1: Ναι, αλλά στα 25 εκατομμύρια θα τους δώσουν 5.
0: Εντάξει.
1: Και τα λοιπά. Για τα υπόλοιπα 20 εκατομμύρια.
0: Αυτό πάντως.
1: Θα τους δώσουν. Και δεν θα αποκτήσει αυτό, θα πάει κατευθείαν στου λογαριασμού εκεί που πρέπει.
0: Ας πούμε ότι αυτό ποντάρισε ότι θα τα πάρουν τα λεφτά κάποια στιγμή και θα τα δώσουν. Εδώ δεν είναι εκεί τώρα το θέμα. Εδώ είναι ότι όταν επικαλείσαι, ή μάλλον δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, όταν επικαλείσαι ότι το φράγμα γαδουρά ενδεχομένως άμεσο, προσέξτε, λέει και άμεσο κίνδυνο διακοπής. Κύριε Στάνκα, ξέρετε τι σκέφτομαι. Μήπως εσκεμμένα συνειδητά δεν πληρώνουν τα χρήματα. Γιατί πώς πάνε να εντάξουν, να κάνουν το βιολογικό, όπως λέτε, άμα προφανώς έχουν λεφτά, αφού λένε ότι θα το κάνουν και από ίδιους.
1: Πράγματι έχουν 47 εκατομμύρια.
0: Λοιπόν, για ποιο λόγο αλήθεια δεν πληρώνουν την περιφέρεια? Μήπως είναι ένας ευσεβής πόθος να τραβήξουν στα άκρα, να φέρουν την περιφέρεια στα όρια της οικονομικής της δυνατότητας, ώστε όντως να σταματήσει να πληρώνει, που από όσο έχει πει τουλάχιστον ο Περιφερειάρχης, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ, να μείνει το νησί χωρίς νερό με υπαιτιότητα της περιφέρειας. Μήπως αυτό είναι μια εκπληρούμενη προφητεία όλο αυτό το πράγμα? Σου λέει, θα σε οδηγήσω σε οικονομική ασφυξία και θα έρθω μετά να στο πάρω, να το διεκδικήσω τέλος πάντων, γιατί εσύ θα φαίνεται ότι δεν μπορείς και θα έρθω εγώ ως απομηχανής θεός που σε έχω οδηγήσει στην ασφυξία να πω ότι παιδιά, αφού δεν μπορούν αυτοί, εγώ είμαι εδώ να το πάρω.
1: Τα μυαλά αυτών των ανθρώπων δεν μπορούν να έχουν κάποια λογική εξήγηση. Ο παραλογισμός τους διακατέχει και φαίνεται από τις πράξεις τους όταν καταθέτουν τις προτάσεις και δεν έχουν ούτε τσίπα, ούτε ντροπή, ούτε βλέπουν ότι πηγαίνουν κάτω στα καταχθόνια. Εντάξει, αντί στα επουράνια που θα έπρεπε να είναι αυτή η μόνη επιχείρηση. Όταν κάνουν τη σύγκριση μια μικρή ΔΕΙΑ ή Αλυσού, μπορέσαμε και πληρώσαμε 4 εκατομμύρια για το βιολογικό αστικό λιμάτων και βοτρολιμάτων και πάνω από 2 εκατομμύρια τους αφήσαμε ταμείο και τους δώσαμε αυτά τα χρήματα 6 εκατομμύρια και σώθηκε τότε ΔΕΙΑΚ. Είναι αδύνατο αυτοί να μην μπορούν σήμερα να σταθούν στα πόδια τους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι απαράδεκτο. Νομίζουν ότι μπορούν να δουλεύουν με νόμους της νύχτας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, με ιδιωτικούς νόμους, ότι φύνω φέση από εδώ, φύνω καπέλο από εκεί και δεν πληρώνω κανέναν. Αυτές οι λογικές στο δημόσιο λογιστικό δεν στέκονται.
0: Ναι.
1: Και λυπάμαι που υποχρεώνουν και υπηρεσιακούς παράγοντες να ακολουθήσουν αυτή την κατηφόρα, λέγοντας ότι εντάξει, εμείς θα το ψηφίσουμε από εδώ και ας πάει στο ελεκτικό να το απορρίψει. Αυτή είναι η λογική τους από πίσω για να πάρουν δίθεν στο μυαλό τους ότι έχουν κάποιες πρόβλημες. Αν είναι
0: σε όλα το ίδιο κάνουν, γιατί και με τα ντρόνς το ίδιο έγινε. Ενώ φάνηκε τελικά ότι αυτό το πράγμα δεν έχει να σταθεί πουθενά. Τι είπε ο Κολιάδης? Εντάξει, ας πάει τώρα στο ελεκτικό να δούμε τι θα γίνει εκεί.
1: Μου θύμισε στα ντρόν, τα τυχεία στο κτίριο Ακάβη, τον Τραπολίνο. Είναι ιδιογραφικό πλούσιο.
0: Γράφουμε την Οδύσσια και την Ιλιάδα μαζί, αλήθεια. Ναι. Άρα λοιπόν, κλείνοντας αυτό το θέμα, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα πάει να στηθεί ένα αφήγημα για μία ακόμα φορά. Δηλαδή κλιμακώνουν, βλέπω κύριε Στάγκα, ότι κλιμακώνουν τελικά την ένταση και την κρίση την επαναφέρει ο Βαγιανός και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ. Επαναφέρουν την κρίση με την περιφέρεια. Και αυτό πραγματικά δηλαδή προσπαθώ να το εξηγήσω. Για ποιο λόγο να γίνεται όλο αυτό το πράγμα?
1: Για να κάνεις αυτές τις πράξεις πρέπει να έχεις την κάλυψη και κάποιων άλλων ανθρώπων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, προεξέχοντας τον Δημάρχο. Θα έπρεπε αμέσως να τον πάρει από τα αυτή και να τον οδηγήσει εκεί που πρέπει. Εκεί που πρέπει. Και όχι να τον επιβραβεύει όχι μόνο με τη ΔΕΙΑΡ και με τη Μεσαιωνική Πόλη, που και εκεί γίνονται μαντάρα τα πάντα. Έχουν ακολουθεί όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω πλέον να συνεχίσω να συζητήσω αυτό το θέμα, διότι ξέρουμε ότι είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Πάντως,
1: εδώ κάνουμε τα έργα και τα οποία καταγγέλνουν ακόμα από την Φανερωμένη μέχρι το αεροδρόμιο.
0: Ναι,
1: έργο πάνω από το μισό είναι το Δήμο Ρόδου.
0: Ναι,
1: και τη ΔΕΙΑΡ εν μέρη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και έρχονται οι ίδιοι και καταγγέλνουν αυτά τα έργα.
0: Το είδαμε.
1: Αν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα.
0: Μίλησα, κύριε Στάγκα, για κλιμάκωση, γιατί βλέπω ότι με φόντο τώρα αυτό το ότι ξαναέφεραν το θέμα του Γαδουρά στην. Προσπαθούν δηλαδή να το φέρουν με όλο αυτό το αφήγημα που στήσανε. Ότι βλέπω και διοχετεύονται και σε συγκεκριμένα μέσα δημοσιεύματα τα οποία ανακαλύπτουν ιστορίες παλιές, τελειωμένες, απαντημένες, λυμένα θέματα δηλαδή, για να δημιουργηθεί έτσι μια αίσθηση πάλι ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα γενικό. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτό είναι συντονισμένο, ότι είναι εσκεμμένο και ότι εδώ πάμε σε. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Προεκλογική είναι η λόγη, η εκλογική πελατεία φτιάχνει κάποιος. Δεν ξέρω. Προφίλ ηγετικό φτιάχνει. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα.
1: Και με την ευκαιρία αυτή, ας μας απαντήσουν, γιατί οι λογαριασμοί δεν είναι μόνο. Και 71 η σύμβαση, όχι.
0: Πώς τους λένε, υδρονομείς, πώς τους λένε αυτούς, πώς λέγονται.
1: Ναι, υδρονομείς κτλ.
0: Καλά, αυτός ο θεσμός δεν έχει καταργηθεί, δεν ήταν.

0: 48.
1: Να σας πω.
0: Όχι, εκεί μας βολεύει το βασιλικό διάταγμα του 54.
1: Αυτή ήταν το 50 από ό,τι θυμάμαι εγώ.
0: Το 54 ήταν... είναι το βασιλικό διάταγμα.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί ο βασιλιάς είναι παλικάρι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο βιολογικό. Πάμε στο βιολογικό, γιατί σας διέκοψα λίγο πριν. Αυτό με το βιολογικό, ένα μεγάλο έργο πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ, για το οποίο θα έλεγε κανείς ότι με τέτοιο προϋπολογισμό το έργο αυτό θα έπρεπε να πάει σε διεθνή διαγωνισμό. Είναι μεγάλο, μιλάμε για την επέκταση του βιολογικού στο
0: 47 εκατομμύρια,
1: στο 47 εκατομμύρια ευρώ. Ανταυτού έχουμε πρόσκληση 4 εταιριών, γράφτηκε αυτό στον τύπο και μάλιστα είδα ότι πήρε έκταση και στον αθηναϊκό τύπο το συγκεκριμένο ζήτημα ως μια περίπτωση, ας πούμε, που γεννά πάρα πολλά ερωτηματικά. Πώς γίνεται ένα τέτοιο έργο να πηγαίνει με αυτή τη διαδικασία της πρόσκλησης, χωρίς δηλαδή προηγούμενη δημοσίευση ενός ανοιχτού διαγωνισμού για να πάρει μέρος όποιος θέλει, με τα δημοσιεύματα να λένε ότι πλέον περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη έτσι απορία το τι θα πει το ελεγκτικό συνέδριο για αυτήν εδώ την διαδικασία που ακολούθησε η ΔΕΙΑΡ.
0: Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Η αδιαφορία τους διαχρονική έχει οδηγήσει τις εγκαταστάσεις του βιολογικού αστικών λιμάτων και των βοθρολιμάτων, τα λίμματα όπως είδα χθες σε βίντεο, στον τοπικό τύπο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα site. Λοιπόν, τα λίμματα να εκφράζονται στα 50-100 μέτρα από τη θάλασσα και να είναι ένα υπόγειο εφαίστειο λιμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Με καταγγελίες πραγματικές για το τι συμβαίνει σε εκείνο το χώρο.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο είναι ότι έχει εγκατασταθεί από παλιά διαδικασία. Λοιπόν, η εταιρεία λέγεται μάλιστα Envitec, της τάξης με ποσό χρηματοδότηση 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, έχει εγκατασταθεί για να επισκευάσει αυτό τον βιολογικό.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα προβλέπεται, αν δεν κάνω λάθος, για τα επόμενα 5 χρόνια επί 2 εκατομμύρια ετησίως για τη λειτουργία του από ίδιες πόρες της ΔΕΙΑ.
1: Άρα, εκείνο. Αφού υπάρχει ανάδοχος και υπάρχει εργολαβία ενεργή.
0: Υπάρχει ανάδοχος, η εταιρεία
1: Envitec.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, είναι η ίδια εταιρεία.
1: Η ίδια που έχει και τους μικρότερους βιολογικούς.
0: Βλέπουμε και τους μικρότερους βιολογικούς. Είναι εγκατεστημένη. Σήμερα είναι η εταιρεία.
1: Αφού είναι εγκατεστημένη και υπάρχει, τι χρειάζεται καινούργια.
0: Και τη χρειάζεται καινούργια.
1: Ναι.
0: Και έχουν κάνει πρόσκληση σε μια εταιρεία που λέγεται Envitec, πάλι την ίδια εταιρεία.
1: Ναι.
0: Μια άλλη λέγεται νομίζω Μηχανική και άλλες δύο εταιρείες νομίζω είναι μικρότερες.
1: Ναι.
0: Εκείνες οι εταιρείες.
1: Γιατί χρειάζεται λοιπόν, αφού υπάρχει Envitec και είναι και η Envitec η οποία είναι πρόσθετη εργολαβία, είναι πρόσθετα. Αυξάνεται το αντικείμενο, αλλάζει το αντικείμενο. Τι, για ποιο λόγο κάνουν
0: έτσι. Λένε ότι πρέπει να γίνει αναβάθμιση του υπάρχοντος βιολογικού, γιατί αδυνατούν να το λειτουργήσουν.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να γίνει και επέκταση.
1: Mm-hmm.
0: Για να κάνεις αυτή την επέκταση, πρέπει να έχεις το ιδιοκτησιακό καθεστώς που δεν υπάρχει, τους περιβαλλοντολογικούς όρους, να λάβεις υπόψη τα ξενοδοχεία που είναι από δίπλα και βγαίνουν τα λίμματα μέσα στα πόδια των λεωμένων. Δεν τον μας πλέον να πας εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος θα φτάσει και το υγειονομείο και οι διευθυνσίες περιβάλλοντος και όλοι θα βρεθούν εκεί πέρα να απολαύσουν αυτό το θέαμα και τις οσμές. Και τι δικαιολογία είπανε. Δεν χρησιμοποιήσανε την μπόρα που έγινε το Δεκέμβρη του 24. Χρησιμοποιούν την αιτία ότι με τον Μπάιρον το Γενάρη του 25, το Γενάρη του 25, ότι έγινε αυτή η καταστροφή, φέρνοντας, λέει, μέσα από τα φρεάτια, από την πλημμύρα, όχι από την πλημμύρα, από τον υπόγειο ορίζοντα, μεταφέροντας το βιολογικό στο βόδι. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Αυτή είναι η αιτία του που λένε, που χρησιμοποιούν.
1: Μάλιστα.
0: Ότι με τη μελέτη
1: γιατί
0: που κάναμε,
1: κάποιες γεωτρήσεις,
0: λένε ότι το νερό στην Αλισό, γράφος το λένε, το έχω διαβάσει, ότι είναι στο 1-2 μέτρα. Ερώτημα, εάν πράγματι το νερό ήταν στα 1-2 μέτρα, τα ποτάμια της Αλισού,
1: ο
0: τριαγενός ποταμός, ο ανοιχτός ή ο κλειστός που έχει το δάχτυλο.
1: Δεν θα ήταν γεμάτα νερό.
0: Δεν θα έπρεπε να ήταν νερό που έχουν πλάτος 8-10 μέτρα
1: εκεί,
0: και ύψος 3-4-5.
1: Αν είχε ανέβει.
0: Και ο δίτροπος το ίδιο.
1: Ναι. Εκεί λοιπόν τώρα στο βόδι. Αν είχε ανέβει όπως ισχυρίζονται οι στάθμοι του νερού.
0: Δεύτερο, επιτρέψτε μου να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Δεύτερο είναι ότι τα φρεάτια όλα της Αλισού έχουν ύψος τουλάχιστον 80 πόντους πάνω από το υπέδαφος. Τρίτον, είναι όλα μονωμένα. Τέταρτον, οι σωλήνες είναι κολλημένοι και τα αντλιοστάσια θα είχαν πλημμυρίσει αν αυτό συνέβαινε. Και πέμπτο, αγωγό στα κριτικά που αντιμετωπίζει πάνω 70 μέτρα μέχρι την Παπαλουκά το ύψος που κάναμε τη σύνδεση.
1: Ναι.
0: Δουλεύει ο ένας από τους δύο αγωγούς. Είναι φύ 400.
1: Ναι.
0: Ένα κυβικό του ρήξης. Ένα εκατομμύριο κυβικά του ρήξης. Την ίδια ποσότητα θα στείλει στο βιολογικό το βόδι που είναι μετρημένο για να πάρει αυτά τα λίμματα.
1: Άρα λοιπόν δεν ευσταθείτε αυτό.
0: Δεν ευσταθεί καθόλου αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο δεν ευσταθεί. Λένε ότι το πρόγραμμα θα ολοκληρωθούν να απορροφήσουν τα 47 εκατομμύρια σε 18 μήνες άμεσα, 1 εκατομμύριο φέτος, 26 εκατομμύρια του χρόνου και 20 εκατομμύρια του αντίχρονου.
1: Ναι.
0: Ερώτημα, τα 26 εκατομμύρια που βάζουν στον προϋπολογισμό για το 27, ό,τι θα απορροφήσουν, δηλαδή κάθε μέρα κοντά στις 100.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Μέρα και 100.000 ευρώ, 100.000 ευρώ κάθε μέρα, δήθεν ότι θα κάνουν από ίδιες πόρες αυτό το έργο. Πώς εντάσσουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και καταθέτουν πρόταση για 26 εκατομμύρια, όταν η ΔΕΙΑΡ ετησίως βεβαιώνει το ανώτερο 23 εκατομμύρια και εισπράττει μαζί με τα παρελθυσόν ετών το πολύ 20.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί η χρονιά θα έχει 26 εκατομμύρια το λογαριασμό και 7 εκατομμύρια μισθοδοσία, εκτός θα θέλουμε να τις αφήνουμε.
1: Εντάξει, εννοείται καλέ,
0: και 2 συντήρηση το λειτουργικό του βιολογικού, ναι, 35.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πού προχωράμε?
1: Γι' αυτό λέω.
0: Γι' αυτό
1: ότι...
0: λένε, βρήκανε τη δικαιολογία
1: ότι θα το
0: ότι είναι δίθεν απειλή, επαπειλούμενη απειλή.
1: Επαπειλούμενο κινδύνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Για απειλή κινδύνου. Ότι ανέβηκε, λέει, στάμπη.
1: Ναι.
0: Και αυτό όλα δεν είναι αληθινή βεβαίω. Και επαναλαμβάνω ότι και ο ένα ο αγό αυτό την ίδια ποσότητα θα στείλει στο βιολογικό.
1: Αυτά όμω λοιπόν θα περάσουν από έλεγχο προφανώ, έτσι.
0: Εννοείται από ένα... ότι θα ναι περάσουν από
1: να
0: έλεγχο.
1: Να σα πω κάτι. Γιατί κάτι έτσι πήρε το αυτή μου κάποια στιγμή. Γιατί δεν είναι μόνο ο έλεγχο. Εδώ, επειδή είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο και επειδή λίγο πολύ ξέρουμε πώ κινείται η αγορά, έχουμε καταλάβει πώ κινείται η αγορά, εργοληπτικέ εταιρείε και όλα αυτά. Δεν θα μπορούσε να την προσβάλλει αυτή τη διαδικασία κάποιο που ενημερώνεται ότι εδώ υπάρχει ένα έργο, στο τάδε νησί υπάρχει ένα έργο, μία επιχείρηση η οποία θέλει να κάνει ένα έργο που είναι πάνω από 47 εκατομμύρια ευρώ. Να την προσβάλλει ως διαδικασία η οποία δεν είναι νομότυπη.
0: Ούτε καν δήθεν έχουν στο μυαλό της αυτό, ούτε καν ενημέρωση των ευρωπαϊκών κοινοτήτων που είναι υποχρεωτικά.
1: Όχι, ξέρετε,
0: για το έργο,
1: ξέρετε τι λέω, ότι αυτό ανά πάσα στιγμή λοιπόν θα μπορούσε οποιοδήποτε να πάει και να τον μπλοκάρει και
0: ναι,
1: να πει τι κάνετε εδώ πέρα.
0: Βεβαίω, θα βρεθούν. Είναι το ΤΕΕ, είναι η Μηχανική όλη τη Ελλάδα, είναι το ΕΠΕΧΟΔΕ, είναι το ελεκτικό, είναι οι εργοληπτικέ εταιρείε από όλη την Ελλάδα.
1: Ο καθένα
0: θα
1: μπορούσε.
0: Και ο τελευταίο πολίτη μπορεί να κάνει αυτή την, ναι, την προσφυγή. Ναι. Και τα λοιπά. Πάνω σε ένα τέτοιο θέμα.
1: Καλά, εγώ αναφέρομαι πιο πολύ γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Έτσι, έργα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές να λέμε έργα καθυστερούν γιατί σκοτώνονται οι εταιρείες μεταξύ τους. Κάνουν ενστάσεις επί ενστάσεων κτλ. Πάνε οι υποθέσεις, καταλήγουν στα δικαστήρια, καθυστερούν τα έργα, αλλάζουν μετά οι τιμές και όλα αυτά και γίνεται όλο αυτό το συνομθήλευμα με τα έργα. Εδώ τώρα, ένα έργο 47 εκατομμύρια. Οι εργοληπτικές εταιρείες ανά την Ελλάδα, θα σας πω εγώ, θα πούνε ότι εντάξει, περάστε, θα το αφήσουν έτσι με την ευχή μας.
0: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
1: Και
0: βεβαίως
1: φαίνεται...
0: και το ελεκτικό το οποίο ενημερώνεται.
1: Και το ελεκτικό.
0: Λοιπόν, έχει γίνει θέμα στην μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αθήνα. Δεν υπάρχουν περιπτώσεις αυτές για να μπορέσει να περπατήσει, κατά τη δική μου εκτίμηση, ένα
1: μάλιστα
0: τέτοιο έργο.
1: Μάλιστα.
0: Και ειδικά από ίδιους πόρους. Και εκεί φαίνεται η ανικανότητά τους, διότι αν πράγματι υπήρχε αυτή η ανάγκη, θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να είχαν εγκατασταθεί και να ολοκληρώσουν μια τέτοια ενέργεια, εφόσον το θέλανε.
1: Μάλιστα.
0: Η εκτίμησή μου είναι ότι επειδή πέφτουν τα λίμματα στη θάλασσα όπως πέφτουν, λοιπόν, και έχει γίνει μια λιματώδης θάλασσα πλέον, εκείνο το σημείο.
1: Φοβούνται και τώρα. Μιλάνε, φοβούνται και προσπαθούν
0: εδώ
1: να
0: για τα αναχωρήσει σήμερα, είπαν για τα φύγια να τα ξαναφυτέψουμε.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί πέρα τι θα φυτέψουν, μπορούν να μας πούνε.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνω λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει το χρόνο μας κύριε Στάγκα, ότι εδώ πέρα πάμε πάλι, προσπαθούν με κάθε τρόπο, δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, για ποιους λόγους, θα φανεί η ιστορία, η ζωή θα το δείξει αυτό, για ποιο λόγο πάλι ξανανοίγουν αυτό το ζήτημα με το φράγμα. Αυτό που ζητάνε δεν μπορεί να σταθεί και να τεκμηριωθεί με κανένα τρόπο. Και σήμερα νομίζω είπαμε αρκετά, αλλά τα ίδια τα έγγραφα.
0: Ρίχνουν την μπάλα στην εξέδρα.
1: Ναι.
0: Δήθεν για το φράγμα την β' φάση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να δικαιολογηθούν για αυτά τα λίμματα που πέφτουν στο βιολογικό σε αυτό βόδι. Εκεί πάει όλη η ιστορία. Γι' αυτό καταθέτουν και δήθεν μια τέτοια πρόταση
1: τη
0: τάξη των 47 εκατομμυρίων ευρώ. Αύριο μεθαύριο, αν του καλέσουν, θα πούνε μα εμεί προσπαθήσαμε δήθεν να κάνουμε αυτή την εργασία. Αλλά δεν αναφέρουν ότι η εταιρεία είναι ήδη εγκατεστημένη μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ και καιρό και κάνουν τις εργασίες.
1: Δηλαδή λέτε ότι πετάνε τον μπαλάκι στην εξέδρα για αποπροσανατολισμό για να περάσει η υπόθεση βιολογικός και διαγωνισμός, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, πρόσκληση, δεν είναι διαγωνισμός, δεν ξέρω πώς τη λένε και όλους αυτή τη διαδικασία, να περάσει κάτω από το ραντάρ για να ασχολείται πάλι ο κόσμος με το φράγμα και τα λίμματα εκεί να ζουν
0: έτσι
1: και να βασιλεύουν.
0: Έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο εκείνο το κομμάτι,
1: ναι,
0: να πούνε και ένα ευχαριστώ για τις γεωτρήσεις στην περιοχή της Καλάθου που τις έδωσε και αυτός ο κύριος Χατζημάρκος στη ΔΕΙΑ Ρόδου. Μέχρι σε αυτό το σημείο τους έχουμε βοηθήσει.
1: Μάλιστα.
0: Και ο βιολογικός, τα λίμματα, τα αντιλιοστάσια, τάσωσε ο Χατζημάρκος το βόδι Φαλιράκι.
1: Ναι.
0: Να το πούνε άλλο ένα ευχαριστώ. Και το πλήρωσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Η μελέτη ήταν 4,5 και με την έκπτωση πήγε 2,5.
1: Ναι. Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: το ανέλαβε η εταιρεία η οποία το εκτέλεσε. Για να δούνε τι εκτόσεις παίρνουμε και στα έργα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Αντί με τις κατευθείαν αναθέσεις που είναι υπερσφυλήτης μέθοδος. Να μην τα ξεχάσουμε και αυτά.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, ακόμα θέλουμε άλλες 10 εκπομπές, θα θέλαμε εδώ πέρα για να τα πούμε όλα, γιατί είναι τόσοι παράμετροι. Αλλά ήθελα να επικεντρώσουμε να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Καταλάβαμε, κύριε Στάνκα. Καταλάβαμε. Είχαμε καταλάβει και από τα έγγραφα, δηλαδή από αυτά που ισχυρίζονται. Θέλουμε άλλες 10 εκπομπές, θα θέλαμε εδώ πέρα για να τα πούμε όλα, γιατί είναι τόσοι παράμετροι. Αλλά ήθελα να επικεντρώσουμε να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Καταλάβαμε, κύριε Στάνκα. Καταλάβαμε. Είχαμε καταλάβει και από τα έγγραφα, δηλαδή από αυτά που ισχυρίζονται τι γίνεται εδώ. Όλα αυτά τα πράγματα.

0: πολύ σημαντικό έργο το οποίο αναμένει όλο το νησί μας.
1: Θα τα δούμε, θα τα δούμε. Θα τα δούμε, εντάξει,
0: θα τα δούμε. Να τα ανακοινώσουμε.
1: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι έχει καταλάβει πλέον ο κόσμος τι γίνεται και από τη συζήτηση που κάναμε σήμερα και το αναλύσαμε όσο γίνεται το θέμα και σας θυμίσαμε και τα παλιά και το που βρίσκονται αυτοί και τι κάνουν ακριβώς αυτοί οι οποίοι σήμερα έρχονται να παρουσιαστούν τάχα ως αξιόπιστοι για να, με διαχειριστική επάρκεια και οικονομική επάρκεια και ευελιξία και όλα αυτά για να υλοποιήσουν ένα έργο. Δεν στέκομαι στο θέμα της παραπληροφόρησης. Τώρα σας τα είπα το πρωί. Ξέρουν, μια χαρά ξέρουν. Δεν γίνεται δημόσιος φορέας να μην γνωρίζει τη διαδικασία. Τη γνωρίζει, αλλά επιλέγει συνειδητά, όπως φαίνεται, να την παρουσιάσει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο για να δείξει ότι η περιφέρεια δεν μπορεί. Και ίσως για αυτό που λέτε, για να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα και να εκτρέψει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από την κατάσταση στο Βόδι.
0: Δημοτική ενημερότητα. Μάλιστα. Χωρίς δημοτική επιχείρηση, λοιπόν, στην ουσία.
1: Δημοτική ενημερότητα χωρίς δημοτική επιχείρηση. Λοιπόν, να είστε καλά κυρίες και κύριοι. Κύριε Στάγκα, σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και εσάς κυρίες και κύριοι
0: και
1: που μείνατε εδώ στην εκπομπή μας. Μας ακούσατε, μας παρακολουθήσατε. Το απόγευμα το πρωινό μας εξπρέ επανάληψη στις 5. Και εμείς αύριο το πρωί με τα νεότερα και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
5: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Για πολιτικό κινησμό και εργαλειοποίηση μιας τραγικής ανθρώπινης απώλειας κατήγγειλε την ΔΕΙΑΡ ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Τερασλιάς κατά τη συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες απαντώντας στο αίτημα της Δημοτικής Επιχείρησης προς την περιφέρεια να αναλάβει ως αναθέτουσα αρχή την ολοκλήρωση του έργου έργα ίδρυυσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά δεύτερη φάση. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Τερασλιάς, η ΔΕΙΑΡ επιχειρεί να πατήσει πάνω στο τραγικό γεγονός για την εξυπηρέτηση της πολιτικής της ατζέντας με σκοπό να παραπληροφορεί στην κοινή γνώμη ως προς την υλοποίηση του έργου, να πλήξει την περιφέρεια, να την εμφανίσει ως δίθεν αδύναμη να το ολοκληρώσει μετατρέποντας ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σε εργαλείο πολιτικής πίεσης και δημιουργίας εντυπώσεων σε βάρος της. Η ιατρική κάλυψη με δύο γιατρούς έχει από την Παρασκευή το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Μεγίστης, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Γιάννης Βασιλάκης, πρόεδρος του πρώτου ΤΟΠΦΥ Ρόδου, και ξεκαθαρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν κινδύνευσε το Καστελόριζο να μείνει χωρίς γιατρό. Ο κ. Βασιλάκης τόνισε ότι ο ένας είναι γενικός γιατρός, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους.

0: επισκέπτες του νησιού. Το περιστατικό με τον γιατρό στο Καστελόριζο επανέφερε στο προσκήνιο για ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα για την στελέχωση των υγειονομικών δομών στα νησιά, την στέγη των γιατρών. Ο διοικητής της δεύτερης, είπε Χρήστος Ροϊλός, μιλώντας στον Real Voice, αναγνώρισε ότι η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαμονής αποτελεί βασική προϋπόθεση για να μπορέσει ένας γιατρός να υπηρετήσει σε ένα κριτικό νησί. Ειδικότερα για το περιστατικό, επανέλαβε ότι επρόκειτο για διένεξη μεταξύ ιδιωτών, στον οποίο καμία εμπλοκή δεν έχει το ΕΣΥ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα οικονομικά κίνητρα που προβλέπουν για τους γιατρούς σε νησιά όπως το Καστελόριζο. Πέραν της δωρεάν διαμονής υπάρχει το επίδομα των 400 ευρώ από την περιφέρεια, ενώ για τα μικρά νησιά προβλέπεται και χορηγία του Ιδρύματος Χατζιουάννου ύψους 1.500 ευρώ τον μήνα φορολόγητα για δύο γιατρούς. Χωρίς αλλαγές στο Προέδριο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Στην θέση του Προέδρου παραμένει ο Κυριάκος Κασάπης, αντιπρόεδρος ο Στράτος Καρίκης, ενώ καθήκοντα Γενικού Γραμματέα συνεχίζει να άσκει ο Νίκος Γερονικόλας. Στην εκλογή νέου Προεδρίου προχώρησε και το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟ. Πρόεδρος επανεξελέγει για τρίτη θητεία η Διονυσία Τελή, αντιπρόεδρος η Ειρήνη Χατζηχριστοφή και γραμματέας ο Γιάννης Καλέργης. Προειδοποίηση προς τον Δήμο Ρόδου και συγκεκριμένα στη Δερμαένα προχωρήσει άμεσα στη θωράκιση των πηγών Καλυθέας με σύστημα πυρόσβεσης. Απίφθινε ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου μέσω του Real Voice, με αφορμή τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Κυριακή στην περιοχή της Καλυθέας, ακριβώς απέναντι από τις πηγές. Έντονο προβληματισμό για τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγα 24 ώρα στην χωματερή της Καλύμνου εξέφρασε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαστροκούκος, μιλώντας στον σταθμό μας. Ο Δήμαρχος δήλωσε προβληματισμένος, τονίζοντας ότι ο χρόνος, το σημείο και η ένταση της φωτιάς δημιουργούν εύλογα ερωτήματα σε μια περίοδο κατά την οποία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή η ενδιάμεση λύση για τη μεταφορά των απορριμμάτων της Καλύμνου στην ΚΟ. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Την Δευτέρα 13 Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Καρπάθου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου, διοργανώνει αύριο ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6 το απόγευμα με θέμα εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας. Στη συνάντηση θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τον εθελοντισμό, την πολιτική προστασία και την διαδικασία πιστοποίησης εθελοντικών οργανώσεων. Το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου επιστρέφει στην Πάτμο από τις 16 έως τις 24 Ιουλίου με ένα επαιτειακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ελληνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πρεμιέρες βραβευμένων ταινιών από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ, εμβληματικά ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον και αφιερώματα σε κορυφές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας, αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας, Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, καιρός γενικά αίθριος θα επικρατήσει όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ και στο Καρπάθιο τα 7. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, υψηλότερες στη Σήμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Ελλήνδο μέχρι 34, στο Καστελόριζο μέχρι 33 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς. Στα δροσερότερα σημεία του νομού μας θα είναι η Αστυπάλεια και η Κάσος μέχρι 26, το πολύ 27 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρος εκεί το μεσημέρι. Για αύριο Τετάρτη παραμένει γενικά αίθριος ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ θα εξασθενήσουν στο Καρπάθιο στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα μέχρι 29, στα νοτιότερα νησιά μέχρι 30 και υψηλότερες μεταξύ 32 και 35 βαθμών. Δροσερότερα νησιά τα γνωστά, η Αστυπάλεια και η Κάσος μας, μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρος εκεί το μεσημέρι.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

0: Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση ρόδος.live.
1: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία
5: των Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
6: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Τρίτη, είναι 7 Ιουλίου, 10 και 16 πρώτα λεπτά και ακούτε Real Voice. Γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή σήμερα. Η Κούλα, χρόνια πολλά σε όλους. Νατάσα Παυρή στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11 με την εκπομπή μαζί στις 10. Η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης και στην υποστήριξη της εκπομπής, στην παραγωγή Νατάσα Κούλαρου, ο Βαγγέλης Κερακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος, ο Γιάννης Μανολάς, για την πρόγνωση του καιρού που ακούσατε πριν ακριβώς το σήμα της εκπομπής. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟΜΕ, τις ανταποκρίσεις της μαζί μας, στην εκπομπή καθημερινά, και απέναντί μου ο Πέρης Βασιλάκης. Στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής. Με πολλά κέφια ξεκίνησε και σήμερα ο μαέστρος της εκπομπής. Κοντά μας βεβαίως και το μοναδικό, το υπέροχο, το στολίδι της Λέρου, το Κριθόνης Paradise. Μιλάς με το Κριθόνης και ησυχάζεις. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας στην όμορφη Λέρο. Με μία διαδρομή 4-10 ετιών λειτουργεί σε πλήρη δραστηριότητα 365 μέρες τον χρόνο. Με 24-ωρο σέρβις και απόλυτη εξειδίκευση σε κάθε μορφή τουρισμού. Με έμπειρους συνεργάτες, με ένα προσωπικό που είναι στην επιχείρηση πάνω από 20 χρόνια. Διασφαλίζοντας βεβαίως την προσωπική σας φροντίδα, την αυθεντική φιλοξενία όταν απολαμβάνετε εκεί τις μοναδικές διακοπές. Βγαίνετε στο μπαλκόνι, ανοίγετε την μπαλκονόπορτα του δωματίου, σε αυτά τα υπέροχα, καλέσθητα, άνετα, κομψότατα δωμάτια και βλέπετε μπροστά σας αυτό το γαλάζιο, την μοναδική θέα στην περιοχή Κριθόνη. Σε μια ιδυλιακή τοποθεσία αμφιθεατρικά χτισμένο, μπροστά με πανέμορφους πράσινους κήπους, με πισίνες, με ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, με σέρβις και για την μετακίνησή σας, είτε από το λιμάνι, είτε από το αεροδρόμιο του νησιού, είτε αν θέλετε να ενοικιάσετε και το δικό σας όχημα για να εξυπηρετηθείτε καλύτερα στις διακοπές που θα απολαύσετε στην Λέρο. Βεβαίως και με συνεδριακό χώρο, έτσι, και με αίθουσα βιντεοσκόπησης, αίθουσα τύπου, το συνεδριακό του κέντρο υπέροχο, μοναδικό. Και το σύνθημα είναι, όπως σας είπα, μιλάς με το Κριθόνης Paradise και ησυχάζεις. Και τι δεν θα έδινα τώρα να ήμουν εκεί, ακριβώς σε αυτό το σημείο, και να απολαμβάνω την μοναδική θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Την καλημέρα μου σε όλη τη Λέρο που μας ακούει φανατικά. Σας θυμίζω ότι μας ακούτε και διαδικτυακά με live streaming μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Εκεί πάνω δεξιά θα δείτε το μικρόφωνο που θα πατήσετε πάνω για να μας ακούτε και διαδικτυακά. Και να διαβάσετε βεβαίως από την ηλεκτρονική μας έκδοση όλα τα νέα, όλα τα άρθρα μας, όλες τις συνεντεύξεις, να ακούσετε τα ηχητικά από τις ραδιοφωνικές μας εδώ συνεντεύξεις με μία ροή ειδήσεων 24 hours. Είναι 24/7 ή αλλιώς 365.

Κρίσιμη για τις νέες ισορροπίες στην διεθνή διπλωματία η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ σήμερα και αύριο στην Άγκυρα, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Στην ατζέντα οι δεσμεύσεις για τις αμυντικές δαπάνες, η σταδιακή μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης στην Ευρώπη και η ανάληψη της κυρίας ευθύνης για την άμυνα από τους ίδιους τους Ευρωπαίους, καθώς και η στήριξη της Ουκρανίας. Στο παρασκήνιο κυριαρχούν οι διαβουλεύσεις για τα εξοπλιστικά με παζάρια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας με την Τουρκία που διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο. Στις 3 πρέπει να σας πω ότι είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του πλανητάρχη Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Ακούστε εδώ, πάω στην Άγκυρα για το χατήρι του Ερντογάν. Θα του φέρω δώρο που θα τον κάνει πολύ χαρούμενο, είχε δηλώσει τις προηγούμενες μέρες ο Αμερικανός πρόεδρος, δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του. Και σήμερα η New York Times, επικαλούμενες 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, γράφουν πως ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της φέρει, που θα της επιτρέψει μάλλον να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Χθες από την Βουλή ο δικός μας Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, δήλωσε ότι στην παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων που ισχύουν για την Τουρκία σε ό,τι αφορά την προμήθεια F-35. Και είχαμε και παρέμβαση από τον Νετανιάχου που προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην πουλήσουν στην Τουρκία F-35 οι κινητήρες για τα αεροσκάφη της, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή.

Σε άλλες ειδήσεις, σήμερα έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί στις 16 Ιουλίου. Και εδώ τα παιδιά από τα 12 άνισα τα πήγαν εξαιρετικά και πάλι ξεχώρισαν τα Ροδιτόπουλα, αλλά και πάρα πολλά παιδιά από την ΚΟΣ, τις σχολές προτίμησής τους που πετυχαίνουν με πολύ ψηλή βαθμολογία, με μόρια που εκτινάχθηκαν πάνω από τα 18.000. Είχαμε και πρωτιές, φιλοξενήσαμε εδώ και παιδιά που ήταν πρώτα των πρώτων στην Ελλάδα, πετυχαίνοντας τις κορυφαίες σχολές όπως την Ιατρική Αθηνών.

0: Σας έλεγα και χθες, με αφορμή την επίσκεψή μου στην Ιερά Μονή του Πανορμήτη Σίμης, ότι χιλιάδες προσκυνητές κατακλείζουν καθημερινά και αυτό το καλοκαίρι, όχι μόνο από την Ρόδο, τα γύρω νησιά της Δωδεκανήσου και κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά από διάφορες χώρες του πλανήτη. Το μοναστήρι, εκεί όπου υπάρχει η επιβλητική εικόνα του ταξιάρχη, με μοναδική πνευματική ατμόσφαιρα να βιώνεται σε όλο της το μεγαλείο στο ναό, να συγκεντρώνει το μοναστήρι τους πιστούς με ευσέβεια για να προσκυνήσουν στη χάρη του, λαμβάνοντας ψυχική και πνευματική δύναμη. Βεβαίως μια μονή που δεν δέχεται μόνο το καλοκαίρι χιλιάδες κόσμου, αλλά 365 μέρες τον χρόνο, εδώ και δεκαετίες. Στην Ιερά Μονή του Πανορμήτη Σίμης, το πρωί της Κυριακής, ανάμεσα στους χιλιάδες Έλληνες και ξένους προσκυνητές που κατέκλυσαν το μοναστήρι, ξεχωριστή ήταν η παρουσία του πατέρα Στυλιανού Μαρκαντώνη, εφημέριου του Ιερού Ναού Πανμεγής των Ταξιαρχών, στο εκκλησάκι της Οδού στις Ιχώρου, στο Κολωνάκι της Αθήνας. Ο πατήρ Στυλιανός επισκέφθηκε τον Θεοφιλέστατο επίσκοπο Ροδοστόλου κύριο Αντώνιο, που είναι και καθηγούμενος της Ιεράς Μονής, με τον οποίο του συνδέει και μια μακροχρόνια φιλία που ξεκινά από τα φοιτητικά τους χρόνια στην εκκλησιαστική σχολή, όπου υπήρξαν συμφοιτητές. Οπότε αυτή η επίσκεψη και η συνάντησή τους μετά από χρόνια είχε και ιδιαίτερη συναισθηματική αξία. Και τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον πατέρα Στυλιανό. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα. Να είστε καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω κοντά μαζί σας και απευθυνόμαστε στους αγαπητούς ακροατές σας.
0: Και να είστε καλά. Και βεβαίως με τον πρόλογο που έκανα, έτσι, και συνδέοντας τον ταξιάρχη του Κολωνακίου με τον ταξιάρχη του Πανορμήτη, και βεβαίως με όλα αυτά που συζητήσαμε και από κοντά, παρουσία και του ηγουμένου, βλέπω τον κόσμο να αγαπά, να αγκαλιάζει την Εκκλησία με μεγάλη ευσέβεια και ευλάβεια, πατέρα Στυλιανέ, και ειδικά με τον ταξιάρχη, έχοντας η Ορθοδοξία μια ιδιαίτερη αδυναμία, θα έλεγα. Ο κόσμος, οι χριστιανοί, από όλο τον κόσμο σειραίουν. Και εδώ φαντάζομαι το ίδιο και στην Αθήνα. Θα πούμε μετά για τον Ιερό Ναό που είστε εσείς εφημέριος, γιατί έχει και αυτό την δική του ιστορία, πέρα από τον λατρευτικό τόπο, έτσι, για τους πιστούς. Λοιπόν, πείτε μου έτσι,
1: γιατί... Το Θεό ήταν για μένα ένας ευσεβής πόθος, ναι, πάρα πολλών ετών, διότι όλη μου την ιερατική διακονία που έχω χειροτονηθεί από το 1997, την έχω διατελέσει να υπηρετώ τον ταξιάρχη. Ναι. Δηλαδή, είμαι κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, χειροτονήθηκα στην Αθήνα και έφυγα τότε αμέσως με απόσπαση για να υπηρετήσω το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και τον απόδημο Ελληνισμό, και υπηρέτησα για 5 χρόνια στο Μητροπολιτικό Ναό των Βρυξελών, στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Εκεί η εκκλησία μας είναι επωνόματι των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Και όταν μετά από μια πενταετία που διετέλεσα τη διακονία μου εκεί επέστρεψα στην Αθήνα, ο Μακαριότητος με τοποθέτησε στο εκκλησάκι των Ταξιαρχών της Οδού της Ιχώρου, και έτσι όλη μου η ιερατική διακονία ήταν να υπηρετώ τον ταξιάρχη.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Σας θέλει θεωρώ... κοντά του, έτσι, ο ταξιάρχης.
1: Το θεωρώ ιδιαίτερη ευλογία. Έτσι, μέσα στους ευσεβείς πόθους μου ήταν να βρεθώ κάποια στιγμή στο μεγάλο αυτό προσκύνημα της Σίμης, ναι, που δεν είχα πάει ποτέ. Στη Μυτιλήνη είχα πάει, στο Μανταμάδο, στη Σίμη δεν είχα πάει ποτέ. Έτσι, μια ευσεβή συγκυρία το έφερε να βρεθώ το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Σίμη και να επιτελέσω αυτό τον ευσεβή πόθο, να προσκυνήσω τον Πανορμήτη, ναι, τον οποίο τον ευλαβήτω και η γιαγιά μου από πολύ παλαιά. Μάλιστα, κάτι το οποίο επέδωσα στον καθηγούμενο, τον Άγιο Ροδοστόλου, ήταν ένα δελτάριο ευχαριστήριο της Μονής του Πανορμήτου από το 1970, ναι, το οποίο το είχε στην κατοχή της η γιαγιά μου, η οποία η γιαγιά μου κατήγεται από την Ανάφη, είναι το νησάκι δίπλα στη Σαντορίνη.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Των Κυκλάδων.
0: Είναι στη δική μας περιφέρεια, στο Νότιο Αιγαίο.
1: Έτσι, ήταν ευχαριστήριο της Μονής σε ένα τάμα που είχε κάνει μια κουμπάρα της, ναι. που είχε στείλει, είχε ρίξει στη θάλασσα το μπουκάλι και ήρθε σαν επιβεβαίωση του θαύματος ότι έφτασε το μπουκάλι, το ευχαριστήριο και η απόδειξη της μονής.
0: Μάλιστα.
1: Ήτανε του 1970.
0: Μάλιστα. Και είδατε, φαντάζομαι, και μέσα στο μοναστήρι ότι υπάρχουν και οι αίθουσες με το λαογραφικό εκεί μουσείο, με την αίθουσα όπου είναι τα τάματα όλων αυτών των χρόνων, έτσι, με τα καραβάκια, με τα μπουκαλάκια που έφταναν στον Πανορμήτη, με τα χειρόγραφα ακόμη και από τον Ιωάννη Καποδίστρια, και πόσες προσωπικότητες, έτσι, ξεχωριστές ή τις μεγάλες δωρεές, όπως από την Ρωσία με τον Επιτάφιο που είναι ένα ξεχωριστό κοιμήλιο μέσα στο μουσείο. Φαντάζομαι τα είδατε όλα αυτά.
1: Τα είδα αυτά βεβαίως και είναι πραγματικά υπέροχα και δείχνουν ότι η πίστη μας είναι ζωντανή.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε πως η πίστη των ανθρώπων και η χάρη του Θεού επιτελούν αναρρύθμιτα θαύματα. Και γι' αυτό και ο Πανορμήτης αποτελεί ένα, δεν θα το έλεγα πανελλήνιο, θα το έλεγα παγκόσμιο προσκύνημα, όταν γίνεται πόλος έλξης ανθρώπων από όλο τον κόσμο, ναι. για να πάνε να προσκυνήσουν στη Σίμη, στον Πανορμήτη.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και ξέρετε κάτι, ο Πανορμήτης εδώ στη Σίμη, φαντάζομαι το ίδιο θα ισχύει και στο ναό που είστε εσείς, γιατί είναι. Οικουμενικός ο ταξιάρχης συγκεντρώνει, πρέπει να σας πω, και καθολικούς και μουσουλμάνους. Και,
1: γιατί τον δέχονται τρεις θρησκείες.
0: Βεβαίως.
1: Ευλαβούνται δηλαδή τον Αρχάγγελο.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή και συγκινητικό το να βλέπεις κάποιον αλόθρεσκο, το να μπαίνει με ευλάβεια, με ευσέβεια, έτσι, μέσα στο ναό και να προσκυνάει στη χάρη του. Όταν δεν πιστεύει στην ουσία στην θρησκεία μας, όμως στον ταξιάρχη προσκυνάει όλος ο κόσμος. Γι' αυτό είπα ότι είναι οικουμενικός. Λοιπόν, εσείς βρεθήκατε τώρα με τον καθηγούμενο, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ροδοστόλ, τον κύριο Αντώνιο, στη Μονή, αλλά γνωρίζεστε από τα φοιτητικά σας χρόνια.
1: Ναι, και ήταν και για μένα μια μεγάλη έκπληξη, διότι όταν βρήκα το τηλέφωνο του Αγίου Ηγουμένου, επικοινωνώ μαζί του, και μόλις του δίνω το όνομά μου, μου λέει, ήσουνα στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή. Ναι, του λέω. Ποιες χρονιές ήσουνα? Ήμουνα τότε, από τότε μέχρι τότε. Μιλάμε 1987-88. Μου λέει, και εγώ ήμουνα τότε. Και ποιος είστε? Γιατί τότε ακόμα ήταν λαϊκός, είχε άλλο όνομα, το κοσμικό του όνομα. Οπότε εγώ δεν μπόρεσα να συνδυάσω με το όνομά του κάποιον παλιό γνώριμο. Και έτσι... του λέω, ποιος είστε? Μου λέει, ήμουνα εκεί τότε. Τέλος πάντων, βρήκα από το αρχείο μου κάποιες φωτογραφίες κοινές που είχαμε από το 1988.
0: Τρομερό.
1: Και τους στέλνω και έτσι κάναμε αυτή τη συνάντηση.
0: Ναι.
1: Ψηφιακά.
0: Κάνατε reunion μάλλον μετά από
1: ακριβώς
0: κοντά.
1: Αυτό. Και μάλιστα είχα να τον δω από τότε. Δηλαδή ναι. 38 χρόνια μετά ανανεώσαμε αυτή τη γνωριμία μας και ήταν για μένα πραγματικά μια πολύ ευλογημένη έκπληξη. Γιατί νιώσαμε πραγματικά αυτή το σύνδεσμο και τη φιλία μετά από τόσα χρόνια σε μια σχολή την οποία και οι δύο τραφήκαμε εκεί, γιατί απολυδούλησε πραγματικά μια τροφό η σχολή μας.
0: Πού ήσασταν, σε ποια εκκλησιαστική σχολή?
1: Ήταν η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών που βρισκόταν στην Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Και ήταν η τροφό σχολή, όπως την ονομάζουμε, γιατί εκεί πραγματικά μας έμαθε να αγαπούμε τον Θεό, να αγαπούμε τη λατρεία του Θεού και να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα στην πράξη και να τα αγαπήσουμε. Κάτι το οποίο νομίζω για τον Άγιο Καθηγούμενο το βλέπετε και το απολαμβάνει όλος ο κόσμος αυτό, την ναι. αγάπη του για τη λατρεία. Ήταν αυτό που μας έδωσε η σχολή μας πραγματικά. Και επίσης ήταν και κάποιες φουρνιές, γιατί περνάγανε φουρνιές. Μια σχολή περνάνε διάφοροι, η οποία άφησε στην εκκλησία πολλούς και καλούς κληρικούς, αυτή τη στιγμή όπου να βρεθώ σε όλη την Ελλάδα θα βρω παλαιούς συμφοιτητάς.
0: Μάλιστα.
1: Και πολλοί έχουν γίνει επίσκοποι, μητροπολίτες και είναι πραγματικά ναι. μια πολύ όμορφη συγκυρία.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Η και... συνάντηση την οποία είχα.
0: Ναι. Και με τον πατέρα Αντώνιο τώρα, σύμπτωση, έτσι, μετά από τόσα χρόνια, συμβολικό, να υπηρετείτε και δύο τον ταξιάρχη, έτσι, πώς τα φέρει η ζωή. Και είναι πραγματικά κάποια σημάδια φοβερά. Είχατε μάλλον, γιατί εγώ ήρθα λίγο αργότερα όταν σας συνάντησα στο Αρχονταρίκι, την συνάντηση με έναν αλλοδαπό, Γάλλος, Ελβετός, θα μας θυμίσετε εσείς.
1: Όπου... Ναι, ήταν μια περίπτωση πραγματικά συγκινητική. Ναι. Ήταν κάποιος Γάλλος, ο οποίος έκανε μια διαδρομή με είτε πόδια είτε καΐκι, είχε κάποιο σκάφος μάλλον, ναι. Και ξεκίνησε από τη Βόρεια Γαλλία, από την Νορμανδία, mm-hmm. από ένα πάλι εκεί προσκύνημα του Αρχαγγέλου που είναι από το Mont Saint-Michel, και αυτός διέσχισε τον Ατλαντικό από τη Γαλλία, πέρασε γύρω-γύρω την Πορτογαλία, την Ισπανία, και μετά πήγε στην Κορσική, από την Κορσική πέρασε στην Ιταλία, στη Ρώμη, μετά απέναντι στην Ελλάδα πήγε στην Πάτμο και μετά έφτασε στον προορισμό τον οποίο είχε, ήταν να προσκυνήσει στον Πανορμίτη στη Σίμη. Ναι. Έκανε 3 μήνες. Αυτό πραγματικά ήταν συγκινητικό. Έβλεπε έναν άνθρωπο. Απλά δεν είχαμε το χρόνο να τον δούμε περισσότερο, γιατί ήταν πάρα πολύ κουρασμένος. Την περασμένη νύχτα είχε πολύ θάλασσα και από ό,τι μου είπε είχε δυσκολία η Άγκυρα να κρατήσει το σκάβι του. Και φοβόταν μην το ρίξει τα βράχια, δεν είχε κοιμηθεί όλη τη νύχτα και παρόλα αυτά ήρθε, προσκύνησε και μετά έφυγε. Δεν είχαμε πολύ χρόνο να το δούμε, οπότε δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες για το ταξίδι.
0: Πάντως ο άνθρωπος έκανε 100 μέρες ένα ταξίδι, 3 μήνες δηλαδή για να φτάσει.
1: Βεβαίως. Ήταν αυτό που είπαμε στην αρχή, η οικουμενικότητα του Πανορμίτη.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Η οικουμενικότητα είναι παγκόσμιος. Παγκόσμιο προσκύνημα η Σίμη.
0: Mm-hmm. Πατέρα Στυλιανέ, είναι και το εκκλησάκι που είστε εσείς εφημέριος στο Κολωνάκι, στην οδό Στισιχώρου. Πρέπει να είστε ακριβώς πίσω από το Προεδρικό Μέγαρο, στο ναό που εφημερεύεται. Εκεί έχουμε άλλο ένα πολύ σημαντικό ιστορικό στοιχείο όπου φυλάσσονται. Μου το θυμήσατε εσείς, η αλήθεια το είχα διαβάσει κάποια στιγμή, δεν είχε τύχει να επισκεφθώ το ναό που είστε. Ως εθνικό κοιμήλιο έχετε τις βαλσαμωμένες κραδιές των Υψηλάντιδων.
1: Μάλιστα. Είναι ένα εκκλησάκι ιστορικό εκεί που υπηρετώ με τη χάρη του Θεού και του Αρχαγγέλου και την ευλογία της Αρχιεπισκοπής μας, όπου εκτίστη το 1854. Και η αιτία ήταν μια μεγάλη λοιμική νόσος η οποία είχε επέλθει στην πόλη των Αθηνών εκείνη την εποχή, η οποία αποδεκάτησε τον πληθυσμό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μείνουν πάρα πολλά παιδάκια ορφανά. Mm-hmm. Αν ήταν όμως ένα αγοράκι θα πήγαινε κάπου παραγιός σε κάποιο μαγαζί και σε κάποιο κατάστημα της Φαλιάρας βέβαια, ναι, ναι. Αλλά μπορούσε να επιβιώσει. Ένα κοριτσάκι όμως απροστάτευτο εκείνη την εποχή ήταν σε πολύ δύσκολη θέση. Έτσι τότε πήρανε μια πρωτοβουλία κάποιες κυρίες αρχόντισες της Αθήνας και πρωτοστάτησε σε αυτό μία κυρία της τιμής, τη Βασίλισσα Αμαλία, γιατί μιλάμε για την εποχή που ήταν ο βασιλιάς ο Όθωνας και η Αμαλία, η οποία ονομαζόταν Μαρία Υψηλάντη Μουρούζη. Mm-hmm. Ήταν ο γόνος της οικογένειας Μουρούζη, μια οικογένεια φαναριωτών από την Κωνσταντινούπολη, η οποία είχε έρθει στην Αθήνα και η οδός Μουρούζη που υπάρχει εκεί δίπλα στην πλατεία Ριγίλης, ναι. είναι εξαιτίας του αρχοντικού που είχε η οικογένεια Μουρούζη εκεί. Αυτή λοιπόν η Μαρία Υψηλάντη Μουρούζη πήρε την πρωτοβουλία να γίνει ένα ορφανοτροφείο για να μαζέψει και να περιθάλψει αυτά τα ορφανά κοριτσάκια. Μέχρι να γίνει αυτό τα φιλοξενούσε στο σπίτι της. Ναι. Και στη συνέχεια και με την προστασία της Βασιλίσσης, η οποία υιοθέτησε αυτήν την προσπάθεια, εκτίστηκε ένα ορφανοτροφείο το οποίο είχε πρόσωψη επί της Ηρώδου Αττικού, mm-hmm. ακριβώς κάτω από το παλάτι, mm-hmm. και το πήρε και το όνομα της Βασιλίσσης, ήταν το Αμαλείο Ορφανοτροφείο Αθηλαίων.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για το 1854. Και δίπλα ακριβώς στο ορφανοτροφείο κτίζεται ο Ναός των Ταξιαρχών ως ιδρυματικός για να εξυπηρετεί τις λατρευτικές ανάγκες των τροφίμων του ορφανοτροφείου. Αυτό το ορφανοτροφείο έζησε στην περιοχή αυτή για 100 χρόνια. Φτάνουμε στο 1958, mm-hmm. όπου για οικονομικούς λόγους, επειδή εκεί η περιοχή αξίζει χρυσάφι, το ορφανοτροφείο αποφάσισε να δώσει το οικόπεδο και να μετεγκατεστάθει mm-hmm. στην περιοχή απέναντι από το κτήμα Συγκρού, είναι mm-hmm. επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του ΚΑΤ.
0: Μάλιστα.
1: Σε πιο βόρειο σημείο, mm-hmm. που είχαν και εκεί πάλι κάποια οικόπεδα και μπορούσαν να το κάνουν. Και δόθηκε λοιπόν ο χώρος του ορφανοτροφείου, αντιπαροχή, για να κτιστούν οι πολυκατοικίες που είναι επί της Ηρώδου Αττικού, δίπλα στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί που μένουν έτσι, εφοπλιστές και είναι η πιο ακριβή περιοχή της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μέσα στο πρόγραμμα ήτανε, έμπαινε η μπολντόζα μέσα και τα έπαιρνε όλα και το εκκλησάκι. Mm-hmm. Αλλά τότε ξεσηκώθηκαν οι περιοικοί οι οποίοι φέρανε αντίρρηση και αντίσταση στην κατεδάφιση του ναού, λέγοντας ότι εδώ εμείς αυτό το εκκλησάκι παντρευτήκαμε, βαφτίσαμε τα παιδιά μας, μην το γκρεμίζετε.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι μαζέψανε ένα σεβαστό ποσό από λίρες χρυσές, τις οποίες δώσαν στο ορφανοτροφείο σαν αποζημίωση για το, για το χώρο αυτό τον οποίο θα έχανε προς εκμετάλλευση, και έτσι ο ναός εσώθη από την κατεδάφιση και είπαν ότι εφόσον αυτή τη στιγμή εσείς φεύγετε και πηγαίνετε σε άλλη περιοχή και ο ναός δεν θα εξυπηρετεί τις λατρευτικές ανάγκες του ορφανοτροφείου και εσείς θα είστε μακριά, εμείς θα αναλάβουμε και τη συντήρηση του ναού. Και έκτοτε ο ναός συντηρείται από την αγάπη των ανθρώπων, κυρίως της περιοχής, οι οποίοι τον αγαπούν και δίνουν κάθε χρόνο μία συνδρομή και έτσι συντηρείται η Εκκλησία.
0: Ναι. Πείτε μου λίγο όμως για το εθνικό κοιμήλιο που έχετε εκεί, που έχετε την ύψιστη τιμή, έτσι, να είστε θεματοφύλακας.
1: Είτε εγώ και το ορφανοτροφείο και όσοι είμαστε, έχουμε την ευθύνη αυτού του χώρου.
0: Ναι.
1: Γιατί ιδιοκτησιακά ανήκει πάντοτε στο ορφανοτροφείο, αλλά έχει τεθεί σε δημόσια λατρεία και η Αρχιεπισκοπή στέλνει έναν ιερέα και λειτουργεί συνεχώς ο ναός. Δεν έχει σταματήσει η λειτουργία του ποτέ, ακόμα και μετά την κατεδάφιση του ορφανοτροφείου. Είναι συνεχώς σε δημόσια λατρεία. Οι καρδιές τώρα των Υψηλαντών, που μιλάμε για αυτό το θέμα, ήταν στην κατοχή της Μαρίας Υψηλάντης, της ιδρύτριας του Αμαλίου. Και πώς βρεθήκαν στα χέρια της. Αρχικά είναι η ιστορία για τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, που είναι γνωστή φαντάζομαι από την ιστορία μας. Ήταν ο αρχηγός της Ελληνικής Επαναστάσεως, αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας, που ξεκίνησε από το Ιάσιο, πέρασε τον Προύθο και είχε οργανώσει τον Ιερό Λόφο και ήταν πριν αξιωματικός του Τσαρικού Στρατού, ήταν υπασπιστής του Τσάρου μαζί με τον αδερφό του τον Δημήτριο, γνώστης καλός της στρατιωτικής τέχνης την εποχή εκείνη, και ξεκίνησε την επανάσταση το Φεβρουάριο του 1821, ενώ στην Ελλάδα ξεκίνησε το 25 Μαρτίου στην Αγία Λαύρα. Εκείνος έμεινε επάνω και κάτω στην Πελοπόννησο κατέβηκε ο αδερφός του Δημήτριος Υψηλάντης, ο οποίος ήταν αρχηγός της επαναστάσεως εδώ στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο, στην Πελοπόννησο. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ως υπασπιστής του Τσάρου και γνώστης του Τσάρου, ήλπιζε τότε ότι δεν θα επέτρεπε ο Τσάρος να περάσουν τουρκικά στρατεύματα μέσα από ρωσικό έδαφος. Και έτσι, όταν ξεκίνησε λοιπόν τη μάχη εκεί και την επανάσταση εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήλπιζε ότι θα τους κάλυπτε ο Τσάρος και η Ρωσία. Τελικά όμως για λόγους πολιτικής δεν έγινε αυτό και φτάνουμε στη Μάγιστο Δραγατζάνη, όπου ο Ιερός Λόφος χάνει τη μάχη και αποδεκατίζεται, σκοτώθηκαν σχεδόν όλοι, και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διέφυγε και πέρασε στην Αυστρία, όπου εκεί συνελήφθη από την αστυνομία του Μέτερνιχ, του κατεγκελάριου της Αυστρίας, και φυλακίστηκε στο κτίριο του, στο φρούριο του Μπουγκάτς. Εκεί ο Αλέξανδρος Υψηλάντης από το 1821 μέχρι το 1828 ήταν φυλακισμένος σε αυτή τη φυλακή. Κατάφερε η οικογένειά του, δίνοντας πάρα πολλά χρήματα, να τον αποφυλακίσει το 1828, αλλά δυστυχώς η υγεία του ήδη ήταν πάρα πολύ
0: επιβαρημένη και πέθανε 19 Ιανουαρίου του 1828.
1: Ναι. Ακριβώς το 1828 στη Βιέννη. Mm-hmm. Και επιθυμία του ήταν, μόλις πεθάνω θέλω να βγάλετε την καρδιά μου και να την πάτε στην Ελλάδα, διότι εγώ δεν ευτύχησα να δω την πατρίδα ελευθερωμένη. Ήδη 1828 νέο ελληνικό κράτος. Οπότε ο αδερφός του, ο Νικόλαος, που ήταν δίπλα του, έκανε την επιθυμία του, αφαιρέσαν την καρδιά, την ταριχεύσανε και πήγαν, και η καρδιά ήρθε στην Ελλάδα. Αυτή ήταν στην κατοχή του αδερφού του, του Γεώργιου, και μετά όταν πέθανε και ο Γεώργιος, η γυναίκα του, η Μαρία Υψηλάντη Μουρούς, η πριγκίπισσα, και εκείνη ταρίχευσε και την καρδιά του άντρα της. Λοιπόν, εκθρονίζεται ο Όθωνας και η Αμαλία, η Μαρία Υψηλάντη συνοδεύει τη βασίλισσα στην εξορία. Και ήταν τότε στο λογισμό να πάρω και τις καρδιές του άντρα μου και του Αλέξανδρου, να τις πάρω στη Γερμανία που πήγανε, τι να τις κάνω. Και η σκέψη της ήταν θα πάει και να εμπιστευτεί τις καρδιές στον ιερέα του ναού, στο ίδρυμα αυτό, στο οποίο ήταν η ίδια η διευθύντρια και η ιδρύτρια, και του λέει, παππούλη, θέλω να πάρεις τις καρδιές του άντρα μου και του αδερφού του και του Αλέξανδρου και να τις κρύψεις στον ναό, να μην το ξέρει κανένας. Διότι το ελληνικό κράτος εφέρθη αγνώμων στην οικογένειά μας. Εμείς δώσαμε τα πάντα και αυτοί μας φέρθηκαν με πολύ κακό τρόπο. Έτσι λοιπόν τις παίρνει ο ιερέας και τις κρύβει σε ένα ντουλαπάκι εντός του ιερού βήματος. Και οι καρδιές βρίσκονται εκεί κρυμμένες, χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Ένα μυστικό. Περνάνε κάποιες δεκαετίες και φτάνουμε γύρω στο 1894-95, εκεί το προσδιορίζουμε, όπου ο ιερεύς του ναού ή το ασθενής ή το πλυνήρι στο σπίτι του. Και ήρθε κάποιος αντικαταστάτης για να επιτελεί εκεί τη λειτουργία στο εκκλησάκι του Ιδρύματος. Αυτός ο αντικαταστάτης, ξέρουμε το όνομά του, ονομαζόταν Παντελεήμων Κριεζής και μετέπειτα έγινε Μητροπολίτης Χαλκίδος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός λοιπόν ο Κριεζής ήταν και λειτουργούσε στο ναό, είχε τα κοριτσάκια του αρφανοτροφείου, τα οποία ψέλανε, διακονούσαν στο ιερό. Βλέπει τον ντουλάπι και λέει στο κοριτσάκι, λέει, τι έχει αυτό το ντουλάπι μέσα. Παππούλη, δεν ξέρω, του λέει το παιδί. Πάντοτε κλειστό είναι αυτό το ντουλάπι, δεν το έχω δει ποτέ ανοιχτό. Αυτός περίεργος ήταν και κάνει μια διάρρηξη, ανοίγει το ντουλάπι και βρίσκεται εμπρός στο εξής θέαμα. Ένα πακέτο που ήταν τυλιμμένο με ένα σεντόνι, με στη σκόνη, το οποίο το ξετυλίγει και αποκαλύπτεται μια δερμάτινη θήκη. Και όταν ανοίγει τη θήκη βγάζει μια λύκηθο ασημένια και μια λύκηθο χρυσή. Τις τοποθετεί πάνω στην Αγία Τράπεζα, ανοίγει τη λύκηθο την ασημένια και εκεί είναι πάνω ακριβώς γραμμένο σε ένα τζάμι με αμοβολή, καρδία Αλεξάνδρου Υψηλάντη 1828. Φανταστείτε την έκπληξη του ιερέως. Αμέσως συναγερμός, έρχονται οι υπεύθυνοι του ορφανοτροφείου, ανακαλύφθηκε η καρδιά του Υψηλάντη, σκεφτείτε ένα γεγονός.
0: Αυτό θυμίστε μου ποια χρονιά μου είπατε ότι έγινε.
1: Γύρω στο 1894-95.
0: Ναι.
1: Έγινε αυτό, δηλαδή πόσες δεκαετίες μετά.
0: Ναι.
1: Και αμέσως αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο ήρθε και σε δημοσιότητα και σε, ήταν σημαντικό γεγονός για την εποχή. Και εφόσον βρέθηκε αυτό, αμέσως η πρώτη τους κίνηση ήταν να απευθυνθούν στον ιερέα που ήταν ασθενής. Βγαίνουν λοιπόν στο σπίτι του και του λένε, πάτερ, βρέθηκε αυτό εδώ, τι είναι. Εκείνος στεναχωρήθηκε. Λέει, δεν έπρεπε να το κάνετε αυτό, κακώς ανοίξατε τον ντουλάπι αυτό, διότι ήταν ένα μυστικό, εγώ ήμουν δεσμευμένος από την οικογένεια, να μην το μάθει ποτέ κανένας. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή έγινε, επιβεβαίωσε λοιπόν ότι πρόκειται για την καρδιά του Αλέξανδρου και του Γεώργιου Υψηλάντη και μετά τίθεται στο τραπέζι, τι μέλη γενέστε με αυτές τις καρδιές. Υπέθαναν διάφορες προτάσεις, είχε έρθει και υπουργός από την κυβέρνηση εκείνη την εποχή, οι οποίοι λέγανε, να τις πάμε τις καρδιές στο Εθνολογικό Μουσείο, στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής, εκεί που είναι όλα τα κειμήλια του αγώνα, και να είναι εκεί. Τελικά πάντως επικράτησε η άποψη ότι εφόσον η οικογένεια της είχε εμπιστευτεί στον ιερέα και στο ναό, οι καρδιές να μείνουν στο ναό, εφόσον ο ναός υπάρχει και δεν έχει τίθεται κάποιος λόγος μη ύπαρξής του, απλά δεν θα είναι πια κρυμμένες. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια πολύ όμορφη καλέσθητη βιτρίνα στον τοίχο του ναού και τοποθετήθησαν εκεί η καρδιά του Αλέξανδρου και του Γεωργίου Υψηλάντη ως ένα εθνικό κειμήλιο ιστορικό για μας τους σημερινούς Έλληνες και κάθε χρόνο και εμείς την 25η Μαρτίου στην Εθνική Γιορτή τελούμε επιμνημόσυνη δέηση και τιμούμε αυτούς τους μεγάλους ήρωες της Επαναστάσεως, τους μεγάλους Έλληνες. Και εδώ ήθελα να σημειώσω κάτι.
0: Ναι.
1: Μας κάνει εντύπωση ότι ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, αυτό που ονομάζουμε σήμερα γεωγραφικά Ελλάδα, δεν το είδε ποτέ και δεν πάτησε το πόδι του ποτέ. Γιατί ήταν στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, εκεί που ήταν ο πατέρας του ηγεμόνας και ο παππούς του. Την σημερινή Ελλάδα δεν την είχε δει ποτέ. Αλλά δεν ξέρω, κυρία Νατάζ, αν υπάρχει Έλληνας που να αγάπησε τόσο πολύ την Ελλάδα, όσο αυτός, ο μεγάλος ήρωας.
0: Και βέβαια η καρδιά του μπορεί να είναι βαλσαμωμένη, ταριχευμένη σε αυτή την λύκηθο που μας αναφέρατε, σε αυτή την θήκη, αλλά βεβαίως χτυπά ζωντανή μέσα από τον ναό.
1: Οπωσδήποτε. Και είναι κάτι το οποίο για μας τους σημερινούς Έλληνες είναι ένα παράδειγμα μεγάλο και θεωρώ ότι και από τη δική μου την πλευρά έχουμε υποχρέωση να το διατυμπανίζουμε σε όλο τον κόσμο αυτό.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Είναι... Σε σχολεία αυτό γίνεται να έρθουν έτσι επίσκεψη τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Έχει τύχει να έρθει και σχολείο να επισκεφθεί και υπάρχουν και ομάδες, κάτι περί γητική, συλλογή, κάτι αυτά που έρχονται και ξεναγούνται στο ναό και αναλαμβάνω αυτή την υποχρέωση, αν θέλετε. Διακονία είναι.
0: Κανονικά στο πρόγραμμα της εκπαιδευτικής περιήγησης σε διάφορα σημεία πρέπει να εντάξουν όλα τα σχολεία εκεί κοντά στην Αθήνα μία τέτοια επίσκεψη των μαθητών
1: και, βεβαίως, για
0: λόγους κατάνοιξης βεβαίως, αλλά και για τα βαρύτιμα ηθικά κοιμήλια που φυλάζονται εκεί στον ιστορικό σας ναό που έχετε την ευλογία να εφημερεύετε και είναι φαντάζομαι πολύ μεγάλη η δύναμη, η συγκίνησή σας από τη μία να έχετε για τον ταξιάρχη και από τη μία να έχετε αυτά τα βαρύτιμα, όπως είπαμε, ηθικά κοιμήλια που φυλάσσονται στο ναό και ιστορική και θρησκευτική αξία ο ναός.
1: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Εύχομαι να σας δούμε κοντά και πάλι στα Δωδεκάνησα σε μια επόμενη επίσκεψή σας.
1: Να είστε καλά, για μένα νιώθω πραγματικά η ψυχή μου ότι ήταν η αρχή του Σαββαροκύριακου που πέρασε. Λάτρεψα τη Σίμη, τον Αρχάγγελο που τον υπεραγαπώ. Και πραγματικά τώρα και με την ανανέωση της φιλίας μας με τον Άγιο Καθηγούμενο, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ροδοστόλου, τον κύριο Αντώνιο, μου είπε «Όποτε θέλεις, εδώ σε περιμένει, είναι το σπίτι σου». Και εγώ πραγματικά αισθάνθηκα ότι βρέθηκα στο σπίτι μου. Mm-hmm. Δεν πήγα στη Σίμη, κύριε Ανατάσα. Γύρισα στη Σίμη.
0: Ναι. Πολύ σωστά το θέσατε και βεβαίως εδώ η Δωδεκάνησο σε όλα τα νησιά μας, πατέρα Στυλιανέ, είναι πολύ ψηλό έτσι, το θρησκευτικό, ευλαβικό φρόνημα, να μου επιτραπεί να πω, και είναι σε κάθε νησί και πάρα πολλά και πάρα πολλοί ναοί και τα ξοκλήσια μας και πραγματικά με μεγάλη ευλάβεια οι Δωδεκανήσοι πιστεύουν πολύ στην θρησκεία
1: και ειδικά στους αρχαγγέλους, διότι βλέπουμε χαρακτηρίζεται για την περιοχή των Δωδεκανήσων μία λέει αγγελολατρία, έτσι ονομάζει. Mm-hmm. Παντού βλέπεις τον Αρχάγγελο να είναι. Μόνο η Σίμη πόσα προσκυνήματα πάνω στον Αρχάγγελο έχει και η Ρόδος το ίδιο. Επίσης, αυτό επιβεβαιώνω αυτό που είπατε για το θρησκευτικό συνέστημα και την ευλάβεια των ανθρώπων της Δωδεκανήσου, διότι ως κληρικός στις Βρυξέλλες υπήρχαν εκεί πάρα πολλοί μετανάστες Έλληνες από τα Δωδεκάνησα, Ροδίτες, από την Κάλυμνο. Ναι. Δηλαδή, η Καλύμνη.
0: Είναι η πρώτη, θα πω έτσι όπως το θέσατε πολύ σωστά.
1: Οι μετανάστες που πήγαν τότε και δουλεύανε στα ανθρακοριχεία, οι παλιοί που ήταν για μένα άνθρωποι τους οποίους τους λάτρεψα και με λατρέψανε.
0: Ναι. Είναι με πολύ μεγάλη πίστη. Ειδικά η Καλύμνη είναι από όλα τα Δωδεκάνησα πάρα πολύ.
1: Έχω εκπληκτικές εμπειρίες από την ευλάβεια αυτών των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Και πώς κρατούσανε την πίστη στην ξενιτιά μετά από 40 και 50 χρόνια.
0: Mm-hmm. Και εγώ δεσμεύομαι την επόμενη φορά που θα ανέβω στην Αθήνα να επισκεφθώ το εκκλησάκι και να σας συναντήσω από κοντά. Και πάλι.
1: Βεβαίως.
0: Και σας ευχαριστώ. Βεβαίως. Ή ενδεχομένως να μας προλάβετε και να έρθετε εσείς από κοντά και με χαρά να σας φιλοξενήσουμε και στο στούντιο του Real Voice. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλημέρα.
1: Και
0: καλή
1: σας
0: δύναμη στο έργο σας.
1: Μέρα.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο εφημέριος Στυλιανός Μαρκαντώνης του Ιερού Ναού των Παμεγίστων Ταξιαρχών στην Αθήνα, στην καρδιά της Αθήνας, πίσω από το Προεδρικό Μέγαρο, στην Οδό Στισιχώρου, εκεί όπου λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, αφού και προηγουμένως ακούσατε όταν ήταν στις Βρυξέλλες, πάλι σε ταξιάρχη λειτουργούσε. Ήταν συμφοιτητής στην Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών στην Κηφισιά, μαζί με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Πανορμίτη και Θεοφιλέστατου Επισκόπου Ροδοστόλου, τον πατέρα Αντώνιο. Και μετά από 38 χρόνια, όπως ακούσατε, ανανεώσαμε, λέει, την γνωριμία μας. Έγιναν και οι δύο κληρικοί και οι δύο υπηρετούν στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, στον Ταξιάρχη. Η πίστη μας είναι ζωντανή, τόνισε. Έκανε λόγο για ένα παγκόσμιο προσκύνημα του Πανορμίτη της Σίμης, ενώ αναφερθήκε βεβαίως και σε αυτό που σας έλεγα και χθες. Γιατί λίγο πριν επισκεφθώ κι εγώ το μοναστήρι. Λίγα λεπτά πριν πέρασε από εκεί ο Γάλλος επισκέπτης που πήγε να προσκυνήσει στην χάρη του Ταξιάρχη μπροστά στην επιβλητική εικόνα του στρατηγού Ταξιάρχη, αφού ταξίδεψε 3 μήνες, 100 μέρες, και όποτε χρειαζόταν ήταν με ένα σκάφος, με βάρκα. Γενικώς όλο το ταξίδι των 3 μηνών έγινε με τα πόδια και με τη βάρκα, καθώς διέσχισε από την Νορμανδία, από όπου ξεκίνησε, από την Βόρεια Γαλλία, τον Ατλαντικό, για να φτάσει μέχρι τον Πανορμίτη, εξαντλημένος, ακούσατε να μας περιγράφει ο πατήρ Στυλιανός, που ήταν μάρτυρας μπροστά στη συνάντηση αυτή με τον ηγούμενο της Μονής, και εξιστόρισε ο άνθρωπος το ταξίδι αυτό των 3 μηνών. Οπότε κατέγραψε και ο ίδιος αυτή τη συγκλονιστική μαρτυρία που ακούσατε να μας μεταφέρει. Ήταν αυτή κοσμάρτυρας σε αυτή την συγκινητική στιγμή. Εξαντλημένος ο Γάλλος που έπρεπε να ολοκληρώσει αυτό το τάμα του και να φτάσει μετά από 3 μήνες στο μοναστήρι για να εκπληρώσει αυτή την επιθυμία του.

Λοιπόν, θα πάμε και μέχρι την ΕΚΟ σε πολύ λίγο για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πριν πάμε βεβαίως στην ΚΟ, να σας πω ότι από την Δευτέρα ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, όπου θα έχουμε την ευκαιρία όλοι και όλες και όλοι για φθηνότερες αγορές. Θα διαρκέσουν μέχρι και το τέλος Αυγούστου, όπως άλλωστε κάθε χρόνο. Ανακοινώθηκε χθες επίσημα από τον Εμπορικό Σύλλογο της Ρόδου, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για να κάνουμε τις αγορές μας σε όλους τους κλάδους βεβαίως, είτε είναι για υποδήματα, είτε είναι για ρουχισμό, είτε είναι για ηλεκτρικά είδη κλπ. Κλπ. Θα υπάρχουν σαφώς οι προσφορές. Κάντε καλό έλεγχο, καλή βολιδοσκόπηση πριν να κάνετε τις αγορές σας για να πετύχετε και καλύτερες τιμές.

0: Και πάμε τώρα στην Κλεοπάτρα Μισαηλίδου. Καλημέρα, Κλεοπάτρα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την ΚΟ. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, που σε βρίσκουμε?
1: Με βρίσκεται πια στα Ροτόντα.
0: Υπέροχα.
1: Πλατεία. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, χωρίς αλλαγές στο Προεδρείο εκεί, τι είχαμε? Μάλλον η θέση της Προέδρου, ξανά Διονυσία Τελή. Ναι.
1: Ακριβώς, επανεξελέγει για τρίτη συνεχόμενη θητεία η Διονυσία Τελή σαν Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της ΚΟ, συγκεντρώνοντας 16 ψήφους. Αντιπρόεδρος εξελέγει η Ειρήνη Χατζηχριστοφή με 7 ψήφους, ενώ γραμματέας αναδείχθηκε ο Γιάννης Καλέργης. Ενώ να πούμε ότι η παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης δεν συμμετείχε με υποψηφιότητα στη διαδικασία. Επίσης να πούμε ότι υπήρχαν έτσι κάποιοι σχολιασμοί από την πλευρά της, δηλαδή, της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Ο επικεφαλής της Δύναμης Αλλαγής, ο Ηλίας Σιφάκης, εξήγησε ότι η αρνητική ψήφος της παράταξης του ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή, εκφράζοντας παράλληλα και την ελπίδα ότι στη νέα περίοδο θα υπάρχει βελτίωση στη λειτουργία όλου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ενώ κριτική στο νέο θεσμικό πλαίσιο άσκησε και η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, η Κική Μακρύ, η οποία και υποστήριξε ότι ο νέος κώδικας περιορίζει τον ρόλο των Δημοτικών Συμβουλίων και ενισχύει τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, επισημένοντας παράλληλα ότι απαιτείται και η ουσιαστική διάθεση συνεργασίας για την εύρυθμη λειτουργία του κορυφαίου συλλογικού οργάνου του Δήμου. Τώρα να πάμε σε μια πυρκαγιά η οποία τέθηκε ευτυχώς υπό έλεγχο από νωρίς. Εξελίχθηκε με άρτιο συντονισμό και με στενή συνεργασία όλων των δυνάμεων που βρέθηκαν στο μέτωπο της φωτιάς, ενώ το συντονισμό είχε ο διοικητής της πυροσβεστικής, ο κ. Γρηγόρης Μαυρίδης, και ο διοικητής της 83, ο Γρηγόρης Γαρουφαλιάς.
0: Ναι. Ακριβώς το σημείο δεν κατάλαβα στο πυλί ποιο είναι.
1: Είναι
0: πριν την

0: Εδώ του χωριού είναι μετά το Πάνω Πυλί, προς τα πού είναι, γιατί δεν έχω καταλάβει.
1: Κοίτα, επειδή και εγώ δεν βρέθηκα, πήρα απλά τηλέφωνο και ο διοικητής μου είπε στο Ασπαχάρι Πυλίου, η αλήθεια και εγώ δεν έχω πάει, δεν γνωρίζω πού ακριβώς είναι.
0: Εντάξει, θα το εντοπίσω στο Google Map μετά, θα βάλω το GPS. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω, ναι. Πάμε παρακάτω, δεν είπαμε καθόλου για τα πολιτιστικά που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ναι. Έτσι να σου πω εν συντομία.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι. Ολοκληρώθηκε το δεύτερο συναπάντημα λιράριδων νοτίων δεκανήσων που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στο λιμάνι της Κεφάλου. Μια διοργάνωση με τη συνεργασία του Συλλόγου Κεφάλου Αρρωγή, του Πολιτιστικού Συλλόγου Κεφάλου Αγίου Νικόλαος και του Λαογραφικού Συλλόγου Καλυθιών Τερψιχώρη, με στόχο την ανάδειξη της δωδεκανησιακής λύρας και της μουσικής κληρονομιάς των νησιών. Και να πούμε επίσης ότι με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε και η καθιερωμένη γιορτή Βοσκού στο παραδοσιακό σπίτι στο Μήλο της Αντιμάχιας, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Η Πρόοδος και με τη στήριξη της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, μια εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στην κτηνοτροφική παράδοση, τη ζωή της Υπαίθρου, αναδεικνύοντας τα ήθη, τα έθιμα της περιοχής. Πολύ φαγητό, πολύ χορός, όπως συνηθίζεται να γίνεται σε αυτά τα παραδοσιακά πανηγύρια. Mm-hmm.
0: Και υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα μπροστά που θα ακολουθήσει, οπότε θα τα αναφέρουμε έτσι καθημερινά στην ατζέντα Κλεοπάτρα. Και σε ευχαριστώ πολύ. Ανανεώνουμε για αύριο. Καλή συνέχεια.
1: Ανανεώνουμε για αύριο. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, και εγώ ίσα που προλαβαίνω να κλείσω για την 11 ακριβώς και πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Τα δελτία μας ανά μία ώρα με όλα τα γεγονότα αναλυτικά. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας. Ανανεώνουμε για αύριο Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise.
2: Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Νατάσα Παμπρή. Για πολιτικό κινησμό και εργαλειοποίηση μιας τραγικής ανθρώπινης απώλειας κατήγγειλε την ΔΕΙΑΡ ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς κατά τη συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες απαντώντας στο αίτημα της Δημοτικής Επιχείρησης προς την περιφέρεια να αναλάβει ως αναθέτουσα αρχή την ολοκλήρωση του έργου έργα ίδρυυσης Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά, δεύτερη φάση. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Ταρασλιάς, η ΔΕΙΑΡ επιχειρεί να πατήσει πάνω στο τραγικό γεγονός για την εξυπηρέτηση της πολιτικής της ατζέντας με σκοπό να παραπληροφορεί στην κοινή γνώμη ως προς την υλοποίηση του έργου, να πλήξει την περιφέρεια, να την εμφανίσει ως δίθεν αδύναμη να το ολοκληρώσει μετατρέποντας ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σε εργαλείο πολιτικής πίεσης και δημιουργίας εντυπώσεων σε βάρος της. Η ιατρική κάλυψη με δύο γιατρούς έχει από την Παρασκευή το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Μεγίστης, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Γιάννης Βασιλάκης, πρόεδρος του πρώτου ΤΟΠΦΗ Ρόδου, και ξεκαθαρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν κινδύνευσε το Καστελόριζο να μείνει χωρίς γιατρό. Ο κ. Βασιλάκης τόνισε ότι ο ένας είναι γενικός γιατρός, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Το περιστατικό με τον γιατρό στο Καστελόριζο επανέφερε στο προσκήνιο για ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα για την στελέχωση των υγειονομικών δομών στα νησιά, την στέγη των γιατρών. Ο διοικητής της δεύτερης, είπε Χρήστος Ροηλός, μιλώντας στον Real Voice, αναγνώρισε ότι η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαμονής αποτελεί βασική προϋπόθεση για να μπορέσει ένας γιατρός να υπηρετήσει σε ένα κριτικό νησί. Ειδικότερα για το περιστατικό, επανέλαβε ότι επρόκειτο για διένεξη μεταξύ ιδιωτών, στον οποίο καμία εμπλοκή δεν έχει το ΕΣΥ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα οικονομικά κίνητρα που προβλέπονται για τους γιατρούς σε νησιά όπως το Καστελόριζο. Πέραν της δωρεάν διαμονής υπάρχει το επίδομα των 400 ευρώ από την περιφέρεια. Έχει το ΕΣΥ. Ιδιαίτερη

0: Χώρισε και το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟ. Πρόεδρος η Πανεξελέγη για τρίτη θητεία η Διονυσία Τελή, αντιπρόεδρος η Ειρήνη Χατζηχριστοφή και γραμματέας ο Γιάννης Καλέργης. Προειδοποίηση προς τον Δήμο Ρόδου και συγκεκριμένα στη Δέρμα 1 προχωρήσει άμεσα στη θωράκιση των πηγών Καλυθέας με σύστημα πυρόσβεσης. Απίφθινε ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου μέσω του Real Voice με αφορμή τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Κυριακή στην περιοχή της Καλυθέας ακριβώς απέναντι από τις πηγές. Έντονο προβληματισμό για τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγα 24 ώρα στην χωματερή της Καλύμνου εξέφρασε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαστροκούκος μιλώντας στον σταθμό μας. Ο Δήμαρχος δήλωσε προβληματισμένος τονίζοντας ότι ο χρόνος, το σημείο και η ένταση της φωτιάς δημιουργούν εύλογα ερωτήματα σε μια περίοδο κατά την οποία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή η ενδιάμεση λύση για τη μεταφορά των απορριμμάτων της Καλύμνου στην ΚΟ. Σε λειτουργία από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Την Δευτέρα 13 Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον Δήμο Καρπάθου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου διοργανώνει αύριο ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6 το απόγευμα με θέμα εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας. Στη συνάντηση θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τον εθελοντισμό, την πολιτική προστασία και την διαδικασία πιστοποίησης εθελοντικών οργανώσεων. Το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου επιστρέφει στην Πάτμο από τις 16 έως τις 24 Ιουλίου με ένα επαιτειακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ελληνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πρεμιέρες βραβευμένων ταινιών από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ, εμβληματικά ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον και αφιερώματα σε κορυφαίες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας, αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας, Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, καιρός γενικά αίθριος θα επικρατήσει όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ και στο Καρπάθιο τα 7. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, υψηλότερες στη Σήμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Ελλήνδο μέχρι 34, στο Καστελόριζο μέχρι 33 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς. Στα δροσερότερα σημεία του νομού μας θα είναι η Αστυπάλεια και η Κάσος μέχρι 26, το πολύ 27 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρος εκεί το μεσημέρι. Για αύριο Τετάρτη παραμένει γενικά αίθριος ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ θα εξασθενήσουν στο Καρπάθιο στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα μέχρι 29, στα νοτιότερα νησιά μέχρι 30 και υψηλότερες μεταξύ 32 και 35 βαθμών, δροσερότερα νησιά τα γνωστά, η Αστυπάλεια και η Κάσος μας μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρος εκεί το μεσημέρι.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Ήθελα να πω μια καλημέρα καταρχάς και εγώ και να παρουσιάσουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο στα... για την κίνηση, να δούμε τι γίνεται.
5: Γεια σας, Παναγιώτη, πες τα ρε Παναγιώτη.
6: Γεια σας, καλημέρα και πάλι.
5: Άμα δεν σας αρέσει, το ξαναπάμε μετά.
4: Ναι.
6: Όχι, καλά θα πάμε.
5: Εντάξει, ωραία, πάμε.
6: Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα και στη σταδίο στην Ομόνοια. Πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο που μεταμόρφωσε μέχρι Κόκκινο Μήλο. Περιορίστηκε εκεί αρκετά η κίνηση. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός στο Φάληρο και Εικόνονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
4: Άρα παραμένει, είναι λίγο καλύτερα.

0: Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας οι ίδιοι. Θα ακούσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 το μανικέν Εύη Βουγιουκλιώτη. Στον ήχο μαζί μας είναι η Κατερίνα Βουτσά, στούντιο papakirialfm.gr, η Ευανθία Τασιοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Λοιπόν, τώρα για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί βλέπω εδώ έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για την κουβέντα που κάναμε πριν από λίγο με τον κύριο Τεμπονέρα.
0: Ναι.
1: Και για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προτείνει να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές επιθέσεις και την ακρίβεια. Λοιπόν, από τη μία πλευρά έχει την κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση λέει: εγώ δεν μπορώ να ρίξω το ΦΠΑ, να τον εξαφανίσω, διότι αυτό θα μου δημιουργήσει ένα κενό το οποίο δεν θα το αντιμετωπίσω απέναντι στις δεσμεύσεις που έχω αναλάβει στους πιστωτές.
0: Δεν μπορώ να το καλύψω.
1: Δεν το καλύπτω, λέει
0: δεν το καλύπτω,
1: η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέει επίσης ότι αυτά που βλέπετε ως έσοδα προκύπτουν από την αντιμετώπιση κυρίως της φοροδιαφυγής και από τη μείωση των άμεσων φόρων. Αυτά λέει η κυβέρνηση. Και έρχεται η αντιπολίτευση και λέει: λέτε ανοησίες, γουστάρετε να επιβάλλετε και να έχετε την άνεση και να δίνετε μερίσματα στον κόσμο από τους έμεσους φόρους. Αυτό λέει η αντιπολίτευση. Βγαίνει λοιπόν ο ένας και λέει: ο Μητσοτάκης προκαλεί την ακρίβεια, ενώ ο ακροατής με το μήνυμά του. Βγαίνει ο άλλος ακροατής και λέει ότι η μείωση εσόδων του κράτους και ταυτόχρονη αύξηση δαπανών, ότι ξανά πάλι στα λεφτόδετρα, και αυτή είναι μια αέναη συζήτηση. Εγώ να βάλω ένα πραγματάκι στη μέση, κυρία Μπιζόγλια, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, κύριε Παγκάρη, παρακαλώ.
1: Υπάρχει λοιπόν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες. Υπάρχουν καθηγητές. Γιατί να μην πάνε τα κόμματα τις προτάσεις τους, είτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είτε σε μία αρχή
0: να τη φτιάξουν. Υπάρχει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής.
1: Και να έρθει και να πει: αυτά που λέει η κυρία Μπιζόγλη έχουν δημοσιονομικό κόστος τόσο. Αυτά που λέει ο κύριος Παγάνης έχουν δημοσιονομικό κόστος τόσο, να μπορούμε να συγκρίνουμε.
0: Γιατί αυτό που λέει η αντιπολίτευση δεν είναι αυτό, είναι ότι υπάρχει πρόβλημα στις προτεραιότητες. Ότι η κυβέρνηση έχει άλλες προτεραιότητες.
1: Ναι.
0: Ότι το μείγμα της είναι άλλες οι προτεραιότητες. Και γι' αυτό το κάνει αυτό.
1: Ναι, γιατί η κυβέρνηση δηλαδή.
0: Δεν είναι θέμα δηλαδή, ξέρεις το πόσο στοιχίζει, αλλά είναι άλλες οι προτεραιότητες. Δεν έχει
1: μαζόχες,
0: τον μικρομεσαίο, τον συνταξιούχο, τον πολίτη, τον απλό, τον τις ευαίσθητες ομάδες.
1: Είναι μαζόχες και παλιοχαρακτήρες και γουστάρουν τα, πώς το λένε, να εξυπηρετούν τις μεγάλες εταιρείες. Πάρα πολύ ωραία. Εσείς, αυτοί που καταγγέλουν τις μεγάλες εταιρείες, θα μας τις πούνε κιόλας.
0: Είπε ο κύριος Τεμπονέρας, μάλιστα, δείτε τους ισολογισμούς.
1: Ωραία, ποιες είναι οι εταιρείες.
0: Με τις οποίες έκλεισαν και τα λοιπά. Αυτό
1: να δούμε τις εταιρείες. Να δούμε ποιες είναι οι εταιρείες. Επίσης, να θυμίσω ότι στο παρελθόν, γιατί εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να την κάνουμε ανοιχτά. Ναι, εγώ έχω θέμα με την ακρίβεια και έχω θέμα με το γεγονός ότι η κυβέρνηση, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν έχει κάνει αυτά που θα πρέπει να κάνει. Ξεκάθαρα. Είτε γιατί δεν μπορεί, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν έχει αρκετούς ελεγχτές ή δεν έχει εργαλεία για να ελέγξει. Όμως απ' την άλλη, και οι προηγούμενοι, αναφέρομαι στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, εγώ το θυμάμαι, ο οποίος σε βιντεάκι τον θυμάμαι να λέει ότι δεν θα περάσει η μείωση του ΦΠΑ στους.

0: 335 με 335 με 10 πλανοφόρα, θα θυμόσαστε. Τελικώς τι έγινε.
1: Και θυμόμαστε τίποτα. Και τον συνάδελφό μας που απολύθηκε στον αέρα γιατί έλεγε σε κάποιον άλλον και τον ηχογραφούσαν ότι τελικά δεν πήραμε τίποτα. Τον Τούρκο συνάδελφό μας.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Υπήρχε και αυτό το περιστατικό. Άρα λοιπόν το λέω για να έχουμε μια εγκράτεια και ψυχραιμία. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα επιθυμούσε να ανοίξει το δρόμο στα F-35, υπάρχει ο σκόπελος που λέγεται Κογκρέσο. Και υπό τις παρούσες συνθήκες δεν βλέπω να υπάρχει αυτή τη στιγμή πνεύμα σύμπνοιας στο Κογκρέσο που θα συνηγορούσε σε μια αλλαγή του καθεστώτος για να πάρει Τουρκία F-35. Και ας πούμε και μια αλήθεια ακόμα. Γίνεται πολλή συζήτηση στα διεθνή μέσα αναφορικά με τη σημασία της Τουρκίας για την αρχιτεκτονική ασφαλεία στην περιοχή.
2: Την οποία αναγνωρίζει και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή ο Αμερικανός πρόεδρος, γι' αυτόν αναφέρεται συνέχεια.
0: Να συμφωνήσουν λοιπόν ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ άριθμο στις ενόπλες δυνάμεις, είναι μια χώρα που έχει κάνει επενδύσεις στο κατασκευαστικό τομέα της άμυνας, το βλέπετε άλλωστε, κάνει προσπάθειες μεγάλες για να μπορέσει να κατασκευάσει δικά της συστήματα λειτουργικά και αξιόπιστα. Χρειάζεται χρόνος και πολλής δρόμος, αλλά έχει ξεκινήσει τις προσπάθειές της. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά της Τουρκίας σε σχέση με τις άλλες χώρες, κυρίως εδώ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ότι για την Τουρκία δεν υπάρχει το ταμπού της αποστολής εκατοντάδων, χιλιάδων ανδρών σε οποιαδήποτε διακεκαυμένη ζώνη. Αυτό λοιπόν είναι που την διαφοροποιεί. Θεωρώ ότι στην Ευρώπη εμείς πολύ σωστά δεν ακολουθούμε τη λογική αυτή. Δηλαδή δεν στέλνουμε αφιδόλευτα άντρες και γυναίκες των όπλων δυνάμεων σε οποιαδήποτε εμπόλεμη ζώνη του πλανήτη.
2: Και γι' αυτό γκρινιάζει ο Αμερικανός πρόεδρος όμως.
0: Έχουμε μια άλλη προσέγγιση. Ναι. Αυτή όμως είναι η ευρωπαϊκή προσέγγιση με την οποία θεωρώ πολύ σωστά ακολουθούν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Η Τουρκία λοιπόν τη διαφοροποιεί αυτό το γεγονός. Ότι όποτε εισζητηθεί θεωρητικώς στέλνει πολυάριθμες δυνάμεις στο μάτι του κυκλώνα. Μας. Τι να κάνουμε, αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία η Τουρκία την υποστηρίζει. Εμείς πολύ σωστά έχουμε μια άλλη λογική, μια άλλη φιλοσοφία. Προσπαθούμε πάντοτε με άλλους τρόπους και άλλα μέσα να συνεργαζόμαστε με δύσκολες περιοχές.
1: Να σας ρωτήσουμε λίγο, πώς διαβάζει η Αθήνα την συζήτηση, τις συνομιλίες ανάμεσα στο Παρίσι και στην Άγκυρα για το αντιεροπορικό σύστημα, το αντιπυραυλικό σύστημα SAMPT. Έχουν συμφωνήσει οι Ιταλοί από ό,τι φαίνεται. Αυτό είναι Ιταλο-Γαλλικό. Πάνε τώρα και οι Γάλλοι να συμφωνήσουν και θυμίζω ότι αυτό είναι ένα σύστημα που μπορεί να χτυπήσει τα Ραφάλ. Θυμίζω ότι έχουμε υπογράψει μια αμυντική συμφωνία με το Παρίσι. Θυμίζω ότι ο Μακρόν πολιτικά σε κάποιες κρίσεις βρέθηκε και πραγματικά για μένα ήταν ευχάριστο αυτό το γεγονός. Αλλάζει κάτι τώρα, μας προβληματίζει.
0: Θα έλεγα να επιδείξουμε ψυχραιμία και εγκράτεια. Γιατί πολλές φορές ακούγονται τέτοια ζητήματα από διάφορες πλευρές και στο τέλος αποδεικνύεται ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα έχει κατορθώσει τον τελευταίο χρόνο, χάρη στους χειρισμούς του Γιώργου Γεραπετρίτη, να πετύχουμε στο SAFE ομοφωνία για τη χρήση αμυντικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τρίτες υποστήριτες χώρες. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Τουρκία, χάρη στην Ελλάδα, δεν μπορεί να βάλει χέρι σε ευρωπαϊκά αμυντικά κονδύλια παρά μόνο αν υπάρχει ομόφωνη έγκριση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, κάθε χώρα μπορεί να κάνει, αν θέλει, απευθείας συναλλαγή με άλλη τρίτη δύναμη, όπως προκειμένου η Τουρκία. Αυτές όμως, αντιλαμβάνεστε, οι συμφωνίες μπαίνουν στη βάση της κριτικής. Εάν λοιπόν ένας σύμμαχος και εταίρος προσεγγίσει με τέτοιον τρόπο τα πράγματα, σαφώς η Ελλάδα εκεί θα αντιδράσει. Αλλά επειδή δεν βρισκόμαστε τώρα στο σημείο αυτό, ας είμαστε ψύχρεμοι και εγκρατείς.
1: Να πω το εξής, κύριε Υπουργέ. Είναι το δεύτερο περιστατικό σε ένα χρόνο. Γιατί θυμίζω ότι τέτοια εποχή πέρσι συζητάγαμε για τους Μετεόρ, τους άλλους γαλλικούς πυράβλους που επίσης μπορούν να χτυπήσουν τα Ραφάλ και την κουβέντα που είχε ξεκινήσει το Παρίσι με τους Τούρκους, η οποία δεν ξέρω αν σταμάτησε ή ποια ήταν η έκφαση.
0: Εγώ θα έλεγα, από ό,τι γνωρίζω, δεν προχώρησε εκείνη την περίοδο. Θα έλεγα να μείνουμε στην εικόνα της Ελλάδας σήμερα, μια και ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στον ΝΑΤΟ σε λίγες ώρες, διότι η σύνοδος αυτή γίνεται σε μια φάση γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά. Δυστυχώς η κατάσταση στην Ουκρανία δεν έχει εξομαλυνθεί. Έχουμε και την αστάθεια στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν.
2: Αβεβαιότητα και λοιπόν για το μέλλον της συμμαχίας, γιατί και αυτό είναι υποφαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το βλέπει με καλό μάτι το ΝΑΤΟ.
0: Εγώ θα έλεγα, κυρία Μπιζόγλη, ότι κεντρικό ζήτημα απόψε στη συζήτηση θα είναι να ελεγχθεί κατά πόσο υλοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις των συμμάχων για αμυντικές δαπάνες 5

0: αυτό, επί του ΑΕΠ, έως το 2035. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι στο επίκεντρο θα βρεθεί και η Ευρωπαϊκή Συμβολή στη Συλλογική Άμυνα και ταυτόχρονα αυτό που λένε δίκαιος επιμερισμός των βαρών. Πώς πηγαίνει λοιπόν η Ελλάδα στην κουβέντα αυτή? Πηγαίνει σήμερα ως ένας ισχυρός σύμμαχος, ως ένας αξιόπιστος σύμμαχος, ως μια δύναμη που επιδεικνύει διαχρονική συνέπεια. Γιατί η Ελλάδα τηρεί δεσμεύσεις και συμφωνίες, γιατί η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην αμυντική θωράκιση, γιατί η Ελλάδα είναι στην πρώτη πεντάδα των χωρών που πιάσανε το στόχο του 3,5% επί του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες, και είναι πλέον στόχο του 1,5% ο οποίος αφορά τις ευρύτερες επενδύσεις στην ασφάλεια, στην ανθεκτικότητα, δηλαδή σε όχι αυστηρά αμυντικό υλικό. Και ταυτόχρονα η Ελλάδα μεταβαίνει και μια συγκεκριμένη άποψη, την οποία έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργός πολλές φορές. Θέλουμε Ευρωπαϊκή Συλλογική Άμυνα, να πάψει η Ευρωπαϊκή Κοινή Άμυνα να αποτελεί ταμπού και χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό πυλώνα άμυνας και ασφάλειας που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ και όχι ανταγωνιστικά. Αυτές είναι οι ελληνικές θέσεις. Αυτά θα συζητήσουν οι σύμμαχοι σήμερα και αύριο στην Άγκυρα. Και χαίρομαι γιατί η Ελλάδα, χάρη στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται πάντοτε στο κέντρο αυτή τη συζήτηση.
1: Κύριε Υπουργέ, να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με αυτήν με τοπική αντιπαράθεση του πρώην Πρωθυπουργού με την κυβέρνηση πλέον, του Αντώνη Σαμαρά. Χθες κατέθεσε και αίτηση στον εισαγγελέα του Αριουπάγου για το λογισμικό πρέταντο. Είχαμε και τα δύο βίντεο, τα δύο αιχμηρά βίντεο για την κυβέρνηση. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την αντιπαράθεση? Γιατί φαίνεται ότι ανεβάζει ρυθμούς.
0: Ακούστε, η παράταξή μας έχει αρχές και θέσεις, έχει σαφή ιδεολογία και εκφράζει πλατιά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Η Νέα Δημοκρατία, εμείς λειτουργούμε δημοκρατικά, ακούγονται όλες οι απόψεις, στο τέλος όμως πετυχαίνουμε την αναγκαία σύνθεση. Έτσι μας έδωσαν οι πολίτες 40% στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, επειδή έχουμε και πρόγραμμα και αξιοπιστία. Εγώ λοιπόν θα σας έλεγα ότι προτιμώ κινήσεις που ενώνουν και δυναμώνουν την παράταξη, παρά κινήσεις που τραυματίζουν. Και δυστυχώς οι τελευταίες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού είναι κινήσεις που τραυματίζουν την παράταξη σε μια έτσι στιγμή, καθώς οδεύουμε σταδιακά προς τις εκλογές του επόμενου έτους. Οι εκλογές θα γίνουν, όπως γνωρίζετε, την άνοιξη του 2027, που είπε ο Πρωθυπουργός. Επομένως, οι απορίες μου είναι εύλογες και επιμένω ότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται κινήσεις που ενώνουν. Δυστυχώς ο κ. Σαμαράς επιλέγει να κάνει κινήσεις που τραυματίζουν και πληγώνουν την παράταξη αυτή.
1: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε.
2: Περίμενε
1: πολύ.
2: Ένα τελευταίο πολύ λίγο ερώτημα. Με ένα ναι όχι. Υπάρχει στον ορίζοντα άμεσα τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, το φθινόπωρο, συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ντόναλντ Τραμπ?
0: Δεν έχω τέτοια πληροφορία, κύριε Παγάνη.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Real FM.
3: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
6: Πού πας, ρε καραμούζα,
5: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Φοβρής Αξέλος. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα. Αργά το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Συνέγερμος εξημάνει στη Δαμασκό μετά από διαδοχικές εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι καλά και ασφαλής, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Ελιζέ. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, στην κάθοδο της Κηφισίας, τους Αμπελοκήπους και ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Μεσογείων.

Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε να σας ευχαριστήσουμε όλους πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είτε διαφωνούμε, είτε συμφωνούμε μαζί σας. Για αυτά που λέμε εμείς, για αυτά που λένε οι καλεσμένοι. Είναι και πολιτικές τοποθετήσεις. Όλους σας ευχαριστούμε γιατί με τον τρόπο σας συμβάλλετε στην εκπομπή.

0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Το καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει το καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας όπως πάντα αυτή την ώρα είναι και η Cosmote Telecom. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.
0: Να ξέρεις την έχω και είναι καταπληκτική αυτή η προσφορά.
1: Πολύ ωραίο, αλήθεια είναι αυτό.
0: Σε ενημερώνω. Και ξέρεις, γιατί εγώ περιμένω ακόμα να ζεσταθεί η θάλασσα. Άμα δεν πάει στους 29 με 31, εγώ δεν βουτάω.
1: Καλά, εγώ συνήθως τη βλέπω με τα κιάλια, οπότε...
0: Α, εσύ δεν βουτάς ούτε στους 31.
1: Εγώ τρελαίνομαι για θάλασσα, αλλά τη βλέπω πάντα με τα κιάλια.
0: Έχουμε τα δελτία. Έχουμε τα δελτία στον αντένα.
1: Αφιερωμένη. Είμαι κι εγώ πάνω κατά πάνω όπως εσύ. Είμαστε και οι δύο πάνω κατά πάνω. Κατάλαβες γι' αυτό.
0: Τι είναι, κυρία Βουτσέση, έχεις κάνει κανένα μπάνιο, σε βλέπω. Αφού σε άσπερε, τι έκανες. Έχεις κάνει. Δεν φαίνεται πουθενά.
1: Έχει κάνει, μπορεί να μην κάθεις στον ήλιο. Δεν είναι και της μόδας, δεν είναι της μοδός να κάθεσαι στον ήλιο πια. Να είναι σαν. Βέβαια, αν πάρεις λίγο αυτό το χρώμα της μπύρας, καλό θα ήταν.
0: Το χρώμα της?
1: Της μπύρας.
0: Ποιας μπύρας?
1: Όχι της μαύρης.
0: Άνευ.
1: Της χαμιάς της μπύρας. Της μπύρας. Το χρώμα της μπύρας που λέμε.
0: Τι λέει.
1: Σε λίγο, σε πολύ λίγο, θα έχουμε τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ μαζί μας.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα που το είπες αυτό, γιατί ήταν ένα φίλο νωρίτερα, νομίζω, ο Γιώργος από την Ηλίουπολη.
1: Ο Γιώργος, ναι.
0: Μάλλον. Α, να το, ο κύριος Γιώργος από την Ηλίουπολη. Κύριε Γιώργο, πιθανότατα δεν ακούσατε αυτό που είπαμε. Εμείς δεν είπαμε ότι όλα τα κόμματα ψήφισαν τα μνημόνια. Εμείς είπαμε ότι όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία 15-16 χρόνια ψήφισαν τα μνημόνια. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν εξαιρέσεις όπως για παράδειγμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Έτσι. Που δεν ψήφισε τα μνημόνια.

0: Λοιπόν, τώρα μπορεί να είναι καλοκαίρι όμως. Και αρκετός κόσμος είναι εδώ και μας ακούει. Άλλοι φεύγουν τα Σαββατοκύριακα ή περισσότερο. Εμείς οργανώνουμε, όπως κάνει ο Real FM πάντα, έναν εξαιρετικό διαγωνισμό από χθες δηλαδή μέχρι 13 Ιουλίου. Ακούστε τώρα τα δώρα. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, δηλαδή 3 διανυκτερεύσεις, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Su. Στο Casa Sansa Hybrid Retreat. Ένα φοβερό ξενοδοχείο, Casa Sansa Hybrid Retreat, στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Είναι ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά λιοβασιλέματα του κόσμου. Έτσι, ουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Έτσι, ένα καταπληκτικό δώρο για να μας θυμάστε. Δεύτερο δώρο. Δώρο επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλο Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας και εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Με τη Seajets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο τη Seajets. Ταξιδεύστε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, είναι στα δεξιά, θα το βρείτε, και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, δηλαδή 13 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και επιστρέφουμε με τον κύριο Καναθανασόπουλο.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με κεντρικό διακύβευμα τη συνοχή της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Τα παζάρια του Τούρκου Προέδρου και τα δώρα που μεταφέρει ο Τραμπ. Απευθείας συνδέσεις με την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα. Σάλος με την προφυλάκηση προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά. Οι καταγγελίες αθλητριών για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια, πώς τον παγίδευσαν οι αρχές. Μαρτύριο για τους οδηγούς, η έβρεση θέση στάθμευση στο λεκανοπέδιο. Λύση επιχειρεί να δώσει δωρεάν εφαρμογή Park Out του Δήμου Αθηναίων. Όλες οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Όπως σας προαναγγείλαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλή σας ημέρα,
1: καλώς
0: κύριε
1: ήρθατε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή τη συνάντηση, ένα αναμονή συνάντηση δηλαδή που θα έχουν το μεσημέρι ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο πρόεδρο. Πώς τη βλέπετε εσείς, ποια είναι το σχόλιο σας, σας ανησυχεί κάτι?
2: Κοιτάξτε, είναι στα πλαίσια των συνολικότερων διευθετήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Και από αυτή την άποψη, επί της ουσίας, το μόνο που μπορεί να βγει από τέτοιες διαδικασίες είναι ακριβώς η επιτάχυνση της υλοποίησης των σχεδιασμών, των ατοικών σχεδιασμών στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Και όλα αυτά είναι στα πλαίσια της συνδιαχείρισης, που επί της ουσίας σημαίνει καταπάτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Από αυτή την άποψη λοιπόν, όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτές τους σχεδιασμούς τους Αμερικανοατοικούς, όχι μόνο δεν πρόκειται να προστατεύσει και να διασφαλίσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά πολύ περισσότερο δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα για τον ελληνικό λαό, λόγω ακριβώς και της πορείας εξέλιξης της οικονομίας, της ακρίβειας, αλλά και σε μια σειρά άλλα ζητήματα, οι τεράστιες πολεμικές δαπάνες, οι οποίες τσακίζουν κοινωνικές ανάγκες που έχουν οι εργαζόμενοι και τα ευρύτερα δικαστήρια.
0: Βέβαια, κύριε Καραθανασόπουλο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να πολύ θέλει το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, μόνο του φαίνεται να θέλει να κάνει παιχνίδι στην περιοχή.
2: Έχει παράπονα, κατά πόσο στάθηκαν όλοι σε αυτούς τους σχεδιασμούς.
0: Ναι.
2: Όμως, προσέξτε, ανεξάρτητα τις επιμέρους διαφοροποίησεις οι οποίες υπάρχουν, και η Νατοϊκή Συμμαχία αλλά και περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σαφέστατους σχεδιασμούς. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν βρίσκονται σε αντιπαράθεση άμεση, βρίσκονται σε επιμέρους ζητήματα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι ψευτοδίλημα αν θα πάμε με τον Τραμπ ή με τον ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Στην ουσία, ναι, εγώ θέλω να περάσω τώρα στον χρόνο. Δεν ξέρω, θες να μείνουμε κι άλλο.
0: Όχι, το κομμάτι αυτό το κλείσαμε. Ναι.
1: Ο κόσμος, ο οποίος διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα σε πολύ μεγάλο βαθμό, κύριε Καραθανασόπουλε, για τις πληθωριστικές πιέσεις, για την ακρίβεια, τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση που δεν το κάνει μέχρι τώρα?
2: Κοιτάξτε, είναι άμεση επίπτωση η ακρίβεια της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο. Εμείς λέμε βεβαίως ότι είναι άμεση επίπτωση αυτής της εμπλοκής. Δεύτερον, γιατί η εμπλοκή αυτή σημαίνει εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερος παράγοντας της ακρίβειας είναι ακριβώς η προσπάθεια την οποία κάνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να μεγενθύνουν και να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους. Και το τρίτο ζήτημα είναι ακριβώς ότι πάνω σε αυτές τις υψηλές τιμές έχουμε να κάνουμε και με την φορολογία την κρατική, δηλαδή τους έμεσους φόρους του ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα που εκτοξεύουν ακόμη περισσότερο τις τιμές. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και το οποίο οι προτάσεις και της κυβέρνησης αλλά και των υπολείπων συστημικών κομμάτων όχι μόνο δεν το αντιμετωπίζουν αλλά διατηρείται σε όλη του την μεγαλοπρέπεια.
0: Βέβαια, το ΚΚΕ λέει ότι πρέπει να συγκρουστούμε με τις αιτίες και όχι να προσαρμοστούμε στις αιτίες που έχουν διαμορφώσει την ακρίβεια. Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή τι πρέπει να γίνει? Γιατί λένε τα άλλα κόμματα ότι υπάρχουν κοστολογημένες προτάσεις. Το ξέρετε πολύ καλά, το ακούτε κι εσείς.
2: Εμείς με τη λογική των κοστολογημένων προτάσεων διαφωνούμε, γιατί επί της ουσίας τι σημαίνει κοστολογημένη πρόταση? Σημαίνει προσαρμογή στους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επί της ουσίας τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με τα λίγα ψίχουλα τα οποία παραμένουν αδιάθετα για το πώς θα μοιραστούν αυτά τα λίγα ψίχουλα τη στιγμή που καθημερινά το καρβέλι από τον κόπο και τον υδρό των εργαζόμενων πηγαίνει στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους ως κερδοφορία. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ζητούμενο, γι' αυτό και εμείς διαφωνούμε με τη λογική του κοστολογημένων μέτρων. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα, ότι για να μπορέσει να κερδίσει ο ΡΟΣ κάποιος πρέπει να χάσει. Δεν γίνεται δηλαδή και η πίτα ολάκερη και ο σκύλος χορτάτος. Και εμείς λέμε καθαρά ότι για να κερδίσει ο ΡΟΣ πρέπει να χάσει. Αφενός μεν η επιχειρηματική όμιλη και η κερδοφορία τους και δεύτερον πρέπει να χάσει και το ίδιο το αστικό κράτος μέσα από την δραστική μείωση της φορολογικής επιβάρησης. Άρα δηλαδή η πρότασή μας δεν είναι για απλά και μόνο να μειωθεί προσωρινά ο ΦΠΑ σε ορισμένα εμπορεύματα αλλά είναι εμάς να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής ανάγκης που καλύπτουν βασικές λαϊκές ανάγκες.
0: Και ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, έτσι.
2: Αντίστοιχα να καταργηθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα και στην ενέργεια. Το βλέπουμε λοιπόν αυτό ως κεντρικό ζήτημα και βεβαίως πέρα από αυτά τα θέματα που σχετίζονται και με το επίπεδο των μισθών που λέμε ότι πρέπει να αποκατασταθούν οι μισθοί στην πρώτερη κατάσταση, να επιστρέψουν οι συλλογικές συμβάσεις τριετίες. Το τρίτο ζητούμενο το οποίο υπάρχει είναι το εξής, ότι πρέπει ταυτόχρονα να συμβιστούμε και με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, στο ζήτημα της ενέργειας, της ακριβής ενέργειας και της ενεργειακής φτώχειας, παίζει σημαντικό ρόλο η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση της ενέργειας και την πράσινη μετάβαση. Ο λαός πληρώνει ένα πανάκριβο ρεύμα και με τα χρηματιστήρια ενέργειας και με τις ρήτρες αναπροσαρμογής, αλλά και ταυτόχρονα και με τα τελείρδη που έχουν καταστήσει τον ελληνικό λιγνίτη πανάκριβο σε σχέση με τα υπόλοιπα εισαγόμενα καύσιμα τα οποία υπάρχουν. Άρα λοιπόν είναι ένα πλέγμα μέτρων το οποίο πρέπει ουσιαστικά να στοχεύει στον πραγματικό εχθρό του λαού, που δεν είναι απλά και μόνο η διαχειριστική επάρκεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι απλά και μόνο να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, αλλά είναι να ιτηθεί και η πολιτική, την οποία τα άλλα κόμματα δεν την αμφισβητούν, αντίθετα τη στηρίζουν.
1: Μάστε.
0: Τώρα τις δημοσκοπήσεις πώς βλέπετε, κύριε Καρθανασόπουλε, αλλά εδώ και τους νέους παίκτες.
1: Καλά το λες αυτό. Και εγώ να προσθέσω στο ερώτημα της Ρίτσας, ναι, ποιο είναι το διακύβευμα για τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Και με, όπως λέει η Ρίτσα, και με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, από ό,τι φαίνεται δημοσκοπικά καταγράφεται ως αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι και της κύριε Χαριστιανού.
2: Ναι. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις βεβαίως είναι ένα εργαλείο που αποτυπώνουν, εφόσον χρησιμοποιούν τα επιστημονικά κριτήρια, την εικόνα της στιγμής, αλλά και ταυτόχρονα και ένα μέσο επηρεασμού της κοινής γνώμης. Σε μια κατεύθυνση να αντιστήλουν σε ανώδυνα για το σύστημα επιλογές. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως πρέπει να βάλουμε τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι αυτή η μεγάλη εικόνα? Η ανησυχία που υπάρχει στην αστική τάξη, λόγω ακριβώς των τεράστιων ανταγωνισμών και αντιθέσεων οι οποίες υπάρχουν και της δυσκολίας ενσωμάτωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας, για να μπορέσει ακριβώς να εγκλωβίσει το λαό σε ανώδυνα για το σύστημα αδίέξοδα. Το λέμε αυτό γιατί δημιουργούνται κόμματα τα οποία μπορούν να παίξουν ως εναλλακτικό ρόλο σε μια υπόθεση διακυβέρνηση της χώρας την επόμενη μέρα, αλλά και ταυτόχρονα και κόμματα τα οποία έχουν και το εξής
0: χαρακτηριστικό. Δεκανίκια λέτε δηλαδή τώρα.
2: Δεκανίκια ακριβώς, αλλά και κόμματα τα οποία μπορούν να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Αυτή η πληθώρα των κομμάτων στοχεύει προς αυτές τις δύο βασικές κατευθύνσεις. Από αυτή την άποψη, το ζητούμενο για το ΚΚΕ δεν είναι απλά και μόνο να αλλάξει ο Μανολιός και να βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Γιατί η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι, θα μπαδίσει πάνω στις ράγες που έχουν ήδη διαμορφωθεί. Και τις ράγες αυτές τις έχει διαμορφώσει η συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και στην στρατηγική συμμαχία με τη ΣΥΠΑ, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Άρα λοιπόν αυτές οι στρατηγικές επιλογές δεν αμφισβητούνται από όλα τα άλλα κόμματα.
1: Βλέπετε ότι έρχεται κυβέρνηση συνεργασίας.
2: Και τα παλιά και τα καινούργια. Βεβαίως είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Mm-hmm. Γιατί προσέξτε, μόνο και μόνο οι μετακινήσεις πολιτικού προσωπικού από το ένα κόμμα στο άλλο, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι διαφορές ανάμεσα στα κόμματα είναι πάρα πολύ μικρές. Άρα λοιπόν δεν τους εμποδίζει όπως το παρελθόν να μετακινούνται με μεγάλη ευκολία από το ένα κόμμα στο άλλο. Άρα λοιπόν το ζητούμενο δεν είναι τι κυβέρνηση θα έχουμε την επόμενη μέρα, αλλά πόσο δυνατό θα είναι το αντίπαλο δέος. Και το αντίπαλο δέος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο λαός και οι ανάγκες του.
1: Μάλιστα.
2: Και από αυτή την άποψη λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να ισχυροποιηθεί ακόμη και αποφασιστικά το ρεύμα αμφισβήτησης κυρίαρχης και πολιτικής και ενίσχυση του ΚΚΕ κατά συνέπεια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραθανασόπουλε.
2: Καλή
0: σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Ο εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος.

0: Ρίτσα, διαβάζω το μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη. Από το δροσερό σου λέει Αρκαδίας.
1: Α, γεια σου Γιάννη.
0: Για το πανηγύρι με πάρτι και
1: 18
0: χορό.
1: Ιουλίου, μην μου πεις ποτέ, τα ξέρω όλα απ' έξω. 18 Ιουλίου στο σουλάρι.
0: Με γουρνοπούλα λέει.
1: Ναι, μωρέ.
0: Και σκέφτομαι την καλοκαιρινή μου διατροφή. Θα την πω γιατί εσύ δεν το κάνεις ποτέ. Ξέρεις ποια είναι?
1: Όχι.
0: Η δική μου καλοκαιρινή διατροφή.
1: Καρπούζι.
0: Η διατροφή είναι τι θα βάλεις σήμερα, τι θα βάλω σήμερα. Απάντηση, ό,τι κουμπώνει.
1: Α, σωστό, ναι.
0: Για καλοκαίρι. Έχεις φάει γουρνοπούλα, παιδί μου?
1: Δεν
0: είναι το αθλήματος.
1: Δεν είμαι αυτό το άθλημα. Αυτός που είναι αυτό το αθλήματος είναι και είναι δυνατός, παίκτης και γερό πυρούνι.
0: Εγώ με τον Ρογκάκο έπρεπε να τον έχω.
1: Με τον Ρογκάκο θα τα βρίσκατε τόσο ωραία. Τόσο ωραία. Είναι πραγματικά.
0: Από τη Λακωνία δεν είναι ο Νίκος?
1: Ναι, από τα κόκκινα λουριά, σας παρακαλώ. Ναι, αυτές οι ερωτήσεις να μην ακούγονται, γιατί
0: τώρα,
1: κοντεύουμε
0: τώρα
1: και εμείς να χτίσουμε δίπλα με σωτυχία και με την Κατερίνα
0: σιγά
1: ένα μικρόδιο. Ένα δωμάτιο στα κόκκινα λουριά.
0: Εντάξει, θα μάθουμε και αυτή τη γουρνοπούλα σιγά σιγά.
1: Νομίζω ότι τρώει, τι τρώει. Απλά ναι, θέλει και ένα μποστάνι δίπλα.
0: Γιατί
1: σου λέει θα με χορταράκια.
0: Να ξεκουράζει το στομάχι, ε.
1: Λέει βάζω χορταράκια, λέει μελάδι και λίγο αυτό. Αλλά δίπλα εννοεί μια σταυλίσια ένα μισή κιλό.
0: Ξέρει, ο Ρογκάκος ξέρει.
1: Τι θέλει για να πάει, να γλιστράει η μπριζολίτσα.
0: Και το άλλο, μιας και έχω πολύ καιρό να σου πω, κους.
1: Έλα, ναι. Λοιπόν, έχεις ανέκδοτο.
0: Πηγαίνει μια κυρία, λοιπόν, στο αστυνομικό τμήμα να δηλώσει την εξαφάνιση του συζύγου της. Και της λέει ο αστυνομικός εκεί που δέχεται την καταγράφει την εξαφάνιση, λέει τι φορούσε ο άντρας σας όταν εξαφανίστηκε, και απαντάει η κυρία άσπρο τζιν, πράσινο μπουκάμισο, μπανάνα στη μέση και ροδακινέ εσπραντίγες, πώς λέγονται αυτές οι
1: εσπραντίγες, ναι.
0: Και της λέει ο αστυνομικός, και γιατί τον ψάχνετε?
1: Αχ, όχι. Α, σας παρακαλώ, μιλήστε μου στο πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Παναγία μου.

0: Και κάπου εδώ, εμείς δειλά-δειλά. Ο Γιώργος.
1: Γενναία θα χαιρετήσουμε.
0: Ναι, ο Μάνος και ο Μπάμπης έρχονται με φόρα.
1: Εδώ είναι και οι δύο. Επίσης είναι και σκεπτικός από ό,τι βλέπω.
0: Κάτι θα διαβάζει. Ενημερώνεται και είναι και αυτός πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ. Είμαστε όλοι πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα σας. Σας ευχαριστούμε όλους.
1: Καλημέρα σας. Εμείς ραντεβού αύριο στις 10.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν θα ταλαιπωρηθείς πολύ αύριο. Δεν θα έχει πολύ κίνηση.
0: Εντάξει.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Για πολιτικό κινησμό και εργαλειοποίηση μιας τραγικής ανθρώπινης απώλειας κατήγγειλε την ΔΕΙΑΡΟ εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Τερασλιάς κατά τη συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες απαντώντας στο αίτημα της Δημοτικής Επιχείρησης προς την Περιφέρεια να αναλάβει ως αναθέτουσα αρχή την ολοκλήρωση του έργου έργα ίδρυυσης ρόδου από το φράγμα Γαδουρά, δεύτερη φάση. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Τερασλιάς, η ΔΕΙΑΡΟ επιχειρεί να πατήσει πάνω στο τραγικό γεγονός για την εξυπηρέτηση της πολιτικής της ατζέντας με σκοπό να παραπληροφορεί στην κοινή γνώμη ως προς την υλοποίηση του έργου, να πλήξει την περιφέρεια, να την εμφανίσει ως δίθεν αδύναμη να το ολοκληρώσει μετατρέποντας ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σε εργαλείο πολιτικής πίεσης και δημιουργίας εντυπώσεων σε βάρος της. Η ιατρική κάλυψη με δύο γιατρούς έχει από την Παρασκευή το πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Γιάννης Βασιλάκης, πρόεδρος του πρώτου ΤΟΠΦΗ Ρόδου, και ξεκαθαρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν κινδύνευσε το Καστελόριζο να μείνει χωρίς γιατρό. Ο κ. Βασιλάκης τόνισε ότι ο ένας είναι γενικός γιατρός, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Το περιστατικό με τον γιατρό στο Καστελόριζο επανέφερε στο προσκήνιο για ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα για την στελέχωση των υγειονομικών δομών στα νησιά, την στέγη των γιατρών. Ο διοικητής της δεύτερης, είπε Χρήστος Ροϊλός, μιλώντας στον Real Voice, αναγνώρισε ότι η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαμονής αποτελεί βασική προϋπόθεση για να μπορέσει ένας γιατρός να υπηρετήσει σε ένα κριτικό νησί. Ειδικότερα για το περιστατικό, επανέλαβε ότι επρόκειτο για διένεξη μεταξύ ιδιωτών, στον οποίο καμία μπλοκή δεν έχει το ΕΣΥ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα οικονομικά κίνητρα που προβλέπουν για τους γιατρούς σε νησιά όπως το Καστελόριζο. Πέραν της δωρεάν διαμονής υπάρχει το επίδομα των 400 ευρώ από την περιφέρεια, ενώ για τα μικρά νησιά προβλέπεται και χορηγία του Ιδρύματος Χατζιουάννου ύψους 1.500 ευρώ τον μήνα φορολόγητα για δύο γιατρούς. Χωρίς αλλαγές στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Στην θέση του Προέδρου παραμένει ο Κυριάκος Κασάπης, αντιπρόεδρος ο Στράτος Καρίκης, ενώ καθήκοντα Γενικού Γραμματέα συνεχίζει να άσκει ο Νίκος Γερονικόλας. Στην εκλογή νέου Προεδρείου προχώρησε και το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟ. Πρόεδρος επανεξελέγει για τρίτη θητεία η Διονυσία Τελή, αντιπρόεδρος η Ειρήνη Χατζηχριστοφή και γραμματέας ο Γιάννης Καλέργης. Προειδοποίηση προς τον Δήμο Ρόδου και συγκεκριμένα στη Δέρμα 1 προχωρήσει άμεσα στη θωράκιση των πηγών Καλυθέας με σύστημα πυρόσβεσης, απίφθινε ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου μέσω του Real Voice, με αφορμή τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Κυριακή στην περιοχή της Καλυθέας, ακριβώς απέναντι από τις πηγές. Έντονο προβληματισμό για τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγα 24 ώρα στην χωματερή της Καλύμνου εξέφρασε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαστροκούκος, μιλώντας στον σταθμό μας. Ο Δήμαρχος δήλωσε προβληματισμένος, τονίζοντας ότι ο χρόνος, το σημείο και η ένταση της φωτιάς δημιουργούν εύλογα ερωτήματα σε μια περίοδο κατά την οποία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή η ενδιάμεση λύση για τη μεταφορά των απορριμμάτων της Καλύμνου στην ΚΟ. Σε λειτουργία από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Την Δευτέρα 13 Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Καρπάθου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου, διοργανώνει αύριο ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6 το απόγευμα με θέμα εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας. Στη συνάντηση θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τον εθελοντισμό, την πολιτική προστασία και την διαδικασία πιστοποίησης εθελοντικών οργανώσεων. Το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου επιστρέφει στην Πάτμο από τις 16 έως τις 24 Ιουλίου με ένα επαιτειακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ελληνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πρεμιέρες βραβευμένων ταινιών από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ, εμβληματικά ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον και αφιερώματα σε κορυφές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας, αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, καιρός γενικά αίθριος θα επικρατήσει όλα τα νησιά. Άνεμη βορειοδυτική θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ και στο Καρπάθιο τα 7. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, υψηλότερες στη Σήμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Ελλήνδο μέχρι 34, στο Καστελόριζο μέχρι 33 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς. Στα δροσερότερα σημεία του νομού μας θα είναι η Αστυπάλεια και η Κάσος μέχρι 26, το πολύ 27 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρος εκεί το μεσημέρι. Για αύριο Τετάρτη παραμένει γενικά έθριος ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ θα εξασθενήσουν στο Καρπάθιο στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα μέχρι 29, στα νοτιότερα νησιά μέχρι 30 και υψηλότερες μεταξύ 32 και 35 βαθμών, δροσερότερα νησιά τα γνωστά, η Αστυπάλαια και η Κάσος μας μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, ο Υδράργυρος εκεί το μεσημέρι.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
5: Χορηγός επικοινωνία.

0: προσφέρεται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
4: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό κλίκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό. Με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη, παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονας ο Ατάβηρος και το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της τοπικής κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
5: Κάθε μέρα ανοίγει τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
6: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Ελλάδα. Είδατε πώς σας πάμε σήμερα, ε? Γαλιστή. Προκαταρκτικά. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι με γαλλικές νότες. Και θα πάμε με γαλλικά τραγουδάκια σήμερα, γιατί έχω μια αίσθηση ότι το Μουντιάλ θα το κερδίσει η Γαλλία. Δεν συμφωνεί ο Πέρις τόσο πολύ, αλλά εδώ είμαστε και θα το δούμε. Λες και ήμουνα προφητική, όχι για τη Γαλλία.

Από λίγα λεπτά είχαμε κρίξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό. Λίγα λεπτά πριν είχε αποχωρήσει από το ξενοδοχείο ο Μακρόν για τη συνάντησή του με τον Αλ Σάρα. Και ένας, ευχαριστώ αγάπη μου, και ένας συναγερμός βεβαίως ήχησε όταν εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο, στο Four Seasons φυσικά, όπου μένει ο πρόεδρος της Γαλλίας. Έχουμε τραυματισμούς τουλάχιστον 18 ανθρώπων, 4 αστυνομικοί ανάμεσά τους. Την ώρα που έγιναν αυτές οι εκρήξεις στη Δαμασκό, ο Μακρόν είχε ήδη μπει στο προεδρικό μέγαρο για την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Συρίας, τον Αχμαντ Αλ Σάρα.

Έχουν αποκλειστεί δρόμοι, μέτρα ασφαλείας, τώρα τα μέτρα ασφαλείας. Τέλος πάντων. Η προεδρική αυτοκινητοπομπή, ο Μακρόν δηλαδή, που ήταν εκεί με όλη τη συνοδεία του, δεν άκουσαν τις εκρήξεις. Κανείς δεν άκουσε ούτε είδε καμιά αναταραχή στη διάρκεια των εκδηλώσεων του Γάλλου Προέδρου. Το θέμα είναι ότι έγινε όμως και έχουμε και τραυματίες, ενώ συνεχίζεται η συζήτηση με τον πρόεδρο της Συρίας. Αυτά συμβαίνουν στη Δαμασκό την ώρα που, δεν γίνεται να μην σας το πούμε αυτό, την ώρα που έχουμε την επική νίκη των Βέλγων επί των Ηνωμένων Πολιτειών. Χόρεψαν αλλά Τραμπ οι παίκτες, παιδιά. Το επικό τρολάρισμα. Δηλαδή μετά και την εμπλοκή αυτού του ηλιθίου ηγέτη του πλανήτη που ήθελε να βάλει και το χεράκι του στο Μουντιάλ, αυτή η ήττα από το Βέλγιο των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή πραγματικά

Βαριά ήταν, η αλήθεια είναι. Βαριά ήταν των Ηνωμένων Πολιτειών από το Βέλγιο. Δεν το περιμέναν από πουθενά. Και βεβαίως ο Μπάλογκαν, εκείνος ο τύπος για τον οποίο έγινε όλος ο χαμός, που πήρε την κόκκινη κάρτα και τον επέβαλε στην ουσία, το πήρε πίσω με η FIFA, με προτροπή του, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Τραμπ. Ο Μπάλογκαν λοιπόν ήταν η σκιά του εαυτού του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πως ήταν μετά από αυτό το 4-1. 4-1 στο Σιάτλ. Ήταν ένα παιχνίδι με πλούσιο παρασκήνιο, έτσι. Γιατί σβήσαμε και καλά την τιμωρία του Μπάλογκαν με την κόκκινη κάρτα έπειτα από τηλεφωνική παρέμβαση του Τραμπ. Αυτό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων σε όλο τον πλανήτη και ειδικά στην ποδοσφαιρική Ευρώπη. Και βέβαια ο Μπάλογκαν ήταν το επίκεντρο σε αυτόν τον αγώνα, με μια εμφάνιση απογοητευτική.

Δεν ξέρω αν ήταν το μάτιασμα ή το ξεμάτιασμα που έπρεπε να γίνει σε αυτό το μπάλακαν. Πάντως ήταν ένα ρετάλι που δεν έκανε τίποτα. Δεν δημιούργησε καμία ευκαιρία, δεν είχε καμία τρίπλα, κανένα τάκλιν, πώς τα λένε αυτά. Δεν κέρδισε καθόλου τις εντυπώσεις αυτόν τον αγώνα. Εξού και η ήττα, η βαριά ήττα των ΗΠΑ.

Στο μεταξύ να σας πω ότι στο Μουντιάλ το φετινό οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν κατασχέσει πάνω από 600 drones σε ζώνες του παγκόσμιου κυπέλου. Γιατί απαγορεύονται τα drones πάνω από εκεί τα γήπεδα που γίνονται, τα στάδια που γίνονται οι αγώνες. 130 drones κατασχέθηκαν μόνο στο Μαϊάμι και περισσότερα από 70 στο Ντάλλας σε 5 αγώνες. Απαγορεύεται να πετάνε drones πάνω από τους αγώνες. Τελειώσαμε. Απαγορεύονται, ξεπαγορεύονται αυτό που έπαθε η Αμερική, δηλαδή παιδιά στο ποδόσφαιρο, εντάξει.

Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στα δικά μας, 7 Εβδόμου 2026 σήμερα, φίλε, προχωράει και ο Ιούλιος κανονικά. Θέλω λοιπόν να μιλήσω στους επαγγελματίες της εστίασης. Αν είστε επαγγελματίες της εστίασης και με ακούτε ή έχετε συγγενείς ή φίλους επαγγελματίες εστίασης, πρέπει να τους ενημερώσετε αμέσως. Αν διατηρείτε εστιατόριο, καφέ, ξενοδοχείο, φούρνο, ζαχαροπλαστείο, κρεοπωλείο, επιχείρηση takeaway, delivery, να ξέρετε ότι η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί όλο το προσωπικό που χειρίζεται, προετοιμάζει, σερβίρει, αποθηκεύει ή μεταφέρει τρόφιμα και ποτά να είναι ειδικά εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Σε περίπτωση ελέγχου από τον εφέτη τις υγειονομικές αρχές, η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει διοικητικά πρόστιμα από 500 έως και 5.000 ευρώ, καθώς και αρνητική αξιολόγηση της επιχείρησής σας. Δεν το θέλουμε αυτό, ούτε τα πρόστιμα θέλουμε, ούτε αρνητική αξιολόγηση θέλουμε, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει η Τάλις που υλοποιεί το επίσημο πρόγραμμα 100% εξ αποστάσεως, κάτι που βολεύει όλους, με άμεση έκδοση προσωρινής βεβαίωσης συμμετοχής, ώστε η επιχείρησή σας να είναι καλυμμένη μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Κάτι που δεν πρέπει να ξεχάσετε να κάνετε και σας συμφέρει 100%. Για επιχειρήσεις με 2 ή περισσότερους εργαζόμενους υπάρχουν ειδικές ομαδικές τιμές και προνομιακές προσφορές. Καλέστε λοιπόν σήμερα στο 210-68-58-760. Το ξαναλέω, 210-68-58-760, ή συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφού μπείτε στο mastercheck.gr. Γι' αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προλάβετε, παιδιά. Μην περιμένετε τον έλεγχο, να τον προλάβετε τον έλεγχο για να είστε καλυμμένοι από όλες τις απόψεις.

Να πω και κάτι για τους επίδοξους συγγραφείς, όλους αυτούς που διοχετεύουν την ενέργειά τους και τις κινήσεις του μυαλού τους γράφοντας. Χρυσές μέλισσες, κυρίες και κύριοι, βραβεία χρυσές μέλισσες επιστρέφουν και φέτος. Ένας θεσμός που εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο και δίνει βήμα σε ολοένα και περισσότερες νέες φωνές και αυθεντικές ιστορίες. Ο λογοτεχνικός διαγωνισμός Χρυσές Μέλισσες της Λεμπή Publications αποτελεί μια ανοιχτή πλατφόρμα δημιουργικής έκφρασης και αναδεικνύει τη δύναμη της γραφής και της αφήγησης. Απευθύνεται σε συγγραφείς που επιθυμούν να μοιραστούν το έργο τους και να δώσουν μορφή στις ιδέες, στα συναισθήματα και τις ιστορίες τους μέσα από τη λογοτεχνία. Αν είστε 18 έως 98 ετών ή παιδιά και έφηβοι από 8 έως 17 ετών, αποκλειστικά στην κατηγορία εφηβικού παραμυθιού, σας περιμένει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές για Έλληνες που είναι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τι κάνετε, υποβάλλετε πρωτότυπο και αδημοσίευτο έργο γραμμένο στα ελληνικά, το οποίο να πληρεί τις προδιαγραφές της εκάστοτε κατηγορίας. Ηλεκτρονικά υποβάλλετε το έργο σας στην ιστοσελίδα της Lembi Publications σε μορφή Word ή PDF. Από 1η Απριλίου έχει ξεκινήσει και λήγει την 1η Δεκεμβρίου του 2026. Το κόστος της συμμετοχής ανέρχεται στο πολύ μικρό ποσό των 20 ευρώ ανά έργο μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Τα έργα θα αξιολογηθούν από αναγνωρισμένη επιτροπή από το χώρο της λογοτεχνίας και της παιδείας. Τα 10 καλύτερα έργα θα βραβευθούν, θα ανακοινωθούν δημόσια και θα πάρουν και βραβείο. Το πρώτο βραβείο, να ξέρετε, περιλαμβάνει δωρεάν πακέτο έκδοσης από την Lembi Publications. Θα δείτε το έργο σας να βραβεύεται. Μέσα από σε 3 μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού θα γίνει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και μέρος των εσόδων του διαγωνισμού θα διατεθεί σε φιλανθρωπικό έργο. Και μην ξεχνάτε ότι οι Χρυσές Μέλισσες δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός, είναι μια ανοιχτή πρόσκληση δημιουργίας για όλους όσους εκφράζονται γραπτός. Πρέπει να ακουστείτε, να γράψετε και να ακουστείτε, γιατί μην ξεχνάτε ότι κάθε ιστορία που αξίζει ξεκινά από μια τέτοια ευκαιρία. La vie en rose. Ακόμα υπάρχουν τα παρατράγουδα από την ιστορία του Καστελόριζου, εξού και το Black Pepper του Real Voice News σήμερα. Γιατροί και δημαρχαίοι, μαλλιά κουβάρια, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, viral έχουμε γίνει.

Θα δούμε στην πορεία της εκπομπής πώς θα πάει το θέμα αυτό με την έκρηξη στην Δαμασκό. Δεν είναι και ότι καλύτερο να βρίσκεται ο πρόεδρος Μακρόν εκεί και ξαφνικά να γίνονται εκρήξεις στο ξενοδοχείο, κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει. Έχουμε και εικόνες που δείχνουν τη σφοδρότητα των εκρήξεων. Άλλωστε και 18 τραυματίες δείχνουν πόσο σοβαρό είναι το γεγονός. Στο τσάκ είχε αποχωρήσει ο Μακρόν. Εν τω μεταξύ έχουμε και βόμβα Γεωργιάδη. Άλλη μια βόμβα Γεωργιάδη. Θα σας πω τώρα.

Καταγγέλλω τον Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Το είπε ο Κοντονής, δεν του έκανε μήνυση, δεν το διέψευσε, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε μια δρυμία επίθεση, τον κατήγγειλε δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Ο Σαμαράς θυμήθηκε τώρα να κάνει μηνύσεις για το Predator και γενικώς όλα προμηνύουν ένα θερμότατο καλοκαίρι, αλλά και το φθινόπωρο μην νομίζετε ότι θα πάει πίσω από άποψη προεκλογικού πυρετού και αλληλοκατηγοριών.

Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή είμαι και λίγο παλαβός, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί το λες αυτό, βρε Άδωνη, να μην ξαναπεί ότι είναι ο πιο έντιμος. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε καλά περί τίνος πρόκειται. Και συνέχισε σε τόνους πάρα πολύ υψηλούς για την εποχή. Θα μας πει, λέει, ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους, ο αρχισκευωρός που καταδικάστηκαν υπουργοί του στο ειδικό δικαστήριο. Όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα να μην ξαναπεί ότι είναι έντιμος, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει. Πείτε μου, μια φορά που έχουν ανακοινωθεί εκλογές και αλλάζει ημερομηνία για να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο, να μας πει ο κύριος Τσίπρας γιατί έπρεπε να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο τόσο επιγόντως, που μετέτρεψε το κακούργημα της ενεργής δωροδοκίας σε πλημέλημα. Σε παρατήρηση των δημοσιογράφων αν έχει στοιχεία για όσα καταγγέλει, ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε: ο υπουργός δικαιοσύνης του, ο ίδιος ο υπουργός δικαιοσύνης του το είπε. Του έκανε μήνυση? Όχι. Εγώ πιστεύω ότι πήρε λεφτά για να το κάνει. Πάει και μένει στη βίλα στο Σούνιο με 500 ευρώ. Αλέξη, σε προειδοποιώ, σταμάτα το. Γύρνα στην πολιτική, γιατί εγώ δεν αστειεύομαι. Άρχισαν τα όργανα πέρι. Πιο ηχηρά, με κρουστά αυτή τη φορά. Προστέθηκαν και άλλα όργανα. Εμείς σας πάμε μια φόλτα στο Champs-Élysées παρόλα αυτά.

Τα έχουμε όλα, έχουμε και απεργία των εργαζομένων στην Estée Lauder, κορίτσια μου. Στην Estée Lauder Ελλάς μας ζητούν, λένε, να υπογράψουμε σύμβαση με μισθούς κάτω από τον κατώτατο. Και απεργούν οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στην Estée Lauder.

0: Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με τη Νίκη Μινάζ στο Οβάλ Γραφείο. Πρέπει να τη δεις αυτή τη φωτογραφία. Δηλαδή, πραγματικά σε παρακαλώ, πάρε αυτό το μικρόφωνο από εκεί, γιατί μου εμποδίζει την αυτό. Λοιπόν, κοίτα τη Μινάζ και κοίτα τον Τραμπ. Φίλε, δεν υπάρχει αυτό. Ο άνθρωπος είναι, δηλαδή, είναι, ναι, είναι η επιτομή του γελίου. Έχω ξεσκεπάσει το τηλέφωνο. Το έχω ανοίξει, ναι. Μάλιστα. Η Νίκη Μινάζ λοιπόν εμφανίζεται σε επίσημη φωτογραφία με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Ανερτήθηκε η φωτογραφία. Πρέπει να το δείτε. Είναι ο αγαπημένος της πρόεδρος. Τόσο μυαλό έχει και η Νίκη Μινάζ. Λέω πόσο σημαντικό είναι να χάνεται και πόσο προκαλεί θλίψη ένα σκυλί, όταν ειδικά αυτό είναι διασώστρια της Τρίτης ΕΜΑΚ Κρήτης, όταν είναι διασώστρια στην ΕΜΑΚ. Ο Θάνατος της Ελπίδας λοιπόν, ένα σκυλί εκπαιδευμένο σε επιχειρήσεις εντοπισμού που είχε συμμετάσχει σε πολυάριθμες αποστολές στο πεδίο, ήταν αναπόσπαστο μέλος της επιχειρησιακής δράσης της υπηρεσίας, πέθανε. Έφυγε και πραγματικά επί 9 χρόνια ήταν πολύτιμη αρρωγός και συνεργάτηδα εντός και εκτός εισαγωγικών της υπηρεσίας και ήταν πολύ συγκινητικό το κλίμα. Ελπίδα, είπαν, είμαστε σίγουροι ότι μόνο κάπου καλά και γαλήνια μπορεί να βρίσκεσαι. Σε ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που πρόσφερες, για τη φιλία και... Τι ωραίο, μωρέ, πολύ συγκινούμε. Πολύ συγκινούμε. Ένας γερμανικός ποιμενικός, η Ελπίδα. Το έμαθες αυτό στη Ρόδο, την τραγωδία με τον Τσέχο το 19χρονο. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, τραγωδία φοβερή, 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής. Ντέιβιντ Γέραμπεκ έχασε τη ζωή του ενώ έκανε τζόκινγκ στη διάρκεια των διακοπών του. Τον παρέσυρε φορτηγός στη Ρόδο. Ξέρεις πόσες φορές έχω δει τύπους να κάνουν τζόκινγκ
1: ακουστικά, είναι
0: ό,τι χειρότερο ρε φίλε. Μην κάνετε τζόκινγκ φορώντας ακουστικά. Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Βγήκε στο δρόμο να κάνει τζόκινγκ. Δεν τις έχουμε διερευνήσει ακόμα, δεν τις έχουν διερευνήσει τις συνθήκες. Παρασύρθηκε από φορτηγό και κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, νομίζω, δεν ξέρω, μόλις έφτασε, έχασε τη ζωή του, 19χρονών παιδί. Συνελήφθη βεβαίως ο 61χρονος οδηγός του φορτηγού του οχήματος. Ένα παλικαράκι τώρα, ένα παλικαράκι 19χρονών. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν δηλαδή? Μου φοράτε ακουστικά και πάτε για τζόκινγκ. Μπορεί κάτι να γίνει δίπλα σας, πίσω σας, να ακούσετε μια κόρνα. Κάτι να γίνει. Πώς θα την ακούσετε? Και στο δρόμο κιόλας. Και με τα πατίνια ακουστικά. Όχι ρε παιδιά, τα ακουστικά μπορεί να σας σκοτώσουν. Ο Παύλος Πολάκης, σε περίπτωση που ανησυχούσες, δήλωσε πως θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εφόσον κινηθούν οι σχετικές εσωκομματικές διαδικασίες και κάλεσε το Σοκράτη να πάει. Σοκράτη, παρετήσου, στηρίζεις άλλο κόμμα, του είπε. Εντάξει παιδιά, το έχετε κάνει εκεί στην αριστερά, δηλαδή τα παζάρια, το παζάρι είναι πολύ καλύτερο. Έχει πολύ καλύτερο κλίμα από όλο αυτό το που επικρατεί στην αριστερά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς, Ελλάς, δηλαδή Έλεος.

Μου στείλε ο Μορφωνιός ο Λευτέρης ένα μήνυμα. Γιουσουφάκι του Ερντογάν, λέει ο Ρούτε του ΝΑΤΟ. Χεράκι, χεράκι στη Σύνοδο. Έτσι για να καταλαβαίνουμε ποιοι μας αξιολογούσαν την εποχή των μνημονίων. Καλημέρα και σε σένα, Λευτέρη μου, όπως τα λες είναι. Από την υπέροχη Αθήνα μας ακούει ο Λευτέρης. Εδώ μεταξύ, Λευτέρη μου, τώρα κάνει παιχνιδάκι ο Ερντογάν, έτσι. Ο Τραμπ είναι έτοιμος να επιτρέψει, λέει, την πώληση των F-35 στην Τουρκία και εμείς καθόμαστε και κοιτάμε, ε? Αλλά θα μου πεις και τι να κάνουμε. Εμφανίζεται έτοιμος, λοιπόν, ο κύριος Τραμπ να ανοίξει το δρόμο για την αγορά των F-35 από την Τουρκία, παρακάμπτοντας έστω και προσωρινά τη σκόπελο του Κογκρέσου. Αυτό γράφουν οι New York Times. Θυμάστε ότι πριν από λίγες μέρες, πηγαίνοντας για Άγκυρα για την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, έλεγε ότι ετοίμαζε ένα δώρο που θα έκανε τον Ερντογάν πολύ χαρούμενο. Ναι, αυτό είναι το δώρο.

Πάντως δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα ξεπεράσουν αυτό το νόμο που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο το 20, ο οποίος νόμος εμποδίζει την πώληση F-35, εκτός αν η κυβέρνηση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία δεν θέτει πλέον τα ρωσικά συστήματα. Ξέρετε ποια είναι αυτή η κόντρα. Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί ο στόχος, τα τουρκικά S-400 ενδέχεται να παραδοθούν σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο, που έχει εμπλακεί σε βάθος τις συνομιλίες. Ότι θα το βρουν το παραθυράκι, θα το βρουν άμα θέλουν. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Περιμένουμε να δούμε. Γίνεται τώρα αυτό. Στην Πάτρα, αδελφές γέννησαν την ίδια μέρα ακριβώς αγοράκια με το ίδιο βάρος. Πώς το κάνατε αυτό, ρε παιδιά? Δύο αδελφές από την Πάτρα έφεραν στον κόσμο τα παιδιά τους την ίδια μέρα με ακριβώς το ίδιο βάρος. Η Εύα η Μαυρομάτη, η φίλη μου, η γυναικολόγος εκεί στην Πάτρα, ενημέρωσε για την συγκινητική σύμπτωση μέσω μιας ανάρτησης. Φαντάζεσαι, δύο αδελφές να γεννήσουν την ίδια μέρα δύο αγοράκια με το ίδιο βάρος? Τρομερό. Για πάμε στη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political. Πρώτη θέση Νέα Δημοκρατία, δεύτερη θέση ο Τσίπρας. Ένα βασικό έβριμα σύμφωνα με την Interview είναι ότι σχεδόν ένα στους δύο πολίτες επιθυμεί αυτοδυναμία για την επόμενη κυβέρνηση, και ο Μητσοτάκης παραμένει πρώτος ως προς την εμπιστοσύνη πολιτικών αρχηγών. Λοιπόν, και έχουμε στο 30 τη Νέα Δημοκρατία με προβάδισμα 12,7 μονάδων. Δεύτερη θέση 17 έχει πάει ο Τσίπρας. Το Πασόκ τρίτο με 12,3. Ελληνική Λύση 8,8. Η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στο 7,4. Το ΚΚΕ στο 5,5. Η Φωνή Λογικής 3,1 κτλ. Κτλ. Το ότι ο ένας στους δύο θέλει αυτοδυναμία, πώς το βλέπεις τώρα αυτό? Θα μου πεις και εγώ θέλω ένα μονόκερο. Άλλο αυτό. Όταν οι πολίτες ρωτούνται από αυτήν την έρευνα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά, το συνολικό αποτύπωμα είναι αρνητικό. Θέλω να σας ενημερώσω, το 6% μόλις απαντάει ότι είναι πολύ πιθανόν, ένα 6% λέει αρκετά πιθανόν, το 8% λίγο πιθανόν, ενώ το 79% λέει καθόλου πιθανόν. Δηλαδή, αν μαζέψουμε το 6% του πολύ πιθανόν και το πες και το ότι το αρκετά πιθανόν πάρει ένα 3-9 και το 8% ένα 2, γύρω στο 9-10-11 το πολύ συγκεντρώνει σε αυτό το είδος της ερώτησης ο Σαμαράς. Βέβαια και το 11 και το 10 και το 8 και το 9 και το 5 είναι ικανό να κάνει το κακό αυτό στη Νέα Δημοκρατία για να χτυπήσει την αυτοδυναμία της, έτσι δεν το συζητώ? Είναι πιο καθαρή εικόνα όταν ετίθεται το ερώτημα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Το άλλο αποτέλεσμα ήταν για όλους τους ψηφοφόρους. Όταν ρωτάνε τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας για το αν θα ψηφίσουν Αντώνη Σαμαρά, ποιος, πόσοι θα ψηφίσουν, το 1% λέει πολύ πιθανόν και το 1% αρκετά πιθανόν. Και το 3% λίγο πιθανόν. Ένα 4 μαζεύεται εκεί. Δεν θα βαρεθούμε ποτέ, αυτό έχω να σας πω. Σε αυτή τη χώρα ποτέ.

0: Εν τω μεταξύ, χτες βλέπαμε το Ισπανία-Πορτογαλία. Το είδες εσύ καθόλου τον αγώνα Ισπανία-Πορτογαλία? Το βλέπαμε όλοι. Όλοι ήμασταν με την Πορτογαλία και ξαφνικά βγαίνει ο σοφός Φάνης Ράγιος στην αρχή του αγώνα και λέει: νομίζω θα κερδίσει η Ισπανία. Όχι, ρε μπαμπά, η Πορτογαλία κτλ. Και τελικά η Ισπανία κέρδισε, γιατί ο μπαμπάς ξέρει. Οι Ισπανοί πέταξαν το Ρονάλντο εκτός Μουντιάλ. Εγώ πάρα πολύ στεναχωρήθηκα, γιατί όλες οι κάμερες περίμεναν το Ρονάλντο να βάλει τα κλάματα και, παιδιά, έβαλε τα κλάματα ο Ρονάλντο. Πικρός ήταν ο αποκλεισμός και τα δάκρυα του Ρονάλντο. Ήταν το τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του, ρε παιδάκι μου, και έβαλε τα κλάματα αυτός ο Ρονάλντο, που προφανώς έχει αξία σαν παίκτης, αλλά εμένα μου κάνει και σαν άνθρωπος. Είναι πολύ καλό παιδί αυτός ο Ρονάλντο, δεν είναι, βρε Πέρι?
1: Κοιτάξτε, έχει κάνει πράγματα που
0: κανένας δεν έχει κάνει. Ναι, νομίζω είναι καλύτερος από το Μέση. Καλύτερο παιδί. Έτσι. Όχι ότι είναι κακός ο Μέση, με την έννοια. Ναι, αλλά ο Ρονάλντο είναι άλλο. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, είναι. Είναι καλό παιδί, πολύ καλό παιδί. Ναι. Τι?
1: Αυτά που έχει κάνει ο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσει να φύγει από την Ευρώπη. Να πάει
0: εκεί
1: που πήγε.
0: Ναι.
1: Και να μην έχει σταματήσει ακόμα να γνωρίσει 40-30.
0: Πόσο είναι ο Ρονάλντο? Δεν ξέρω πόσο είναι, ρε παιδιά. Περίμενε, το 41. 41.
1: Μου λέει. Όπως είναι,
0: ναι. Παιδιά, είναι φοβερός ο Πορτογάλος. Δηλαδή, πραγματικά, νομίζω όλος ο πλανήτης του βγάζει το καπέλο.
1: Δηλαδή, από το χαστούκι που είχε το 2004, τότε που το θεωρούσε.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, εγώ στεναχωρήθηκα. Είπε: λυπάμαι που αποχωρώ με αυτόν τον τρόπο. Ξέρεις το τελευταίο. Ή θα ήθελε να φύγει.
1: Έχει κάνει πράγματα που δεν έχει κανένας άλλος.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι, μωρέ.
1: Ναι, αλλά. Το λύπη είναι
0: αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πάει, το χάσε τώρα. Ναι, αλλά τον είδα να κλαίει τον Ρονάλντο και πολύ συγκινήθηκα. Όχι ότι απαξιώνεται σαν ποδοσφαιριστής ή ότι η αξία του μειώνεται, μην τρελαθούμε. Αλλά τώρα να βλέπεις να δακρύζει ένας ποδοσφαιριστής του ύψους του Ρονάλντο, εντάξει, είτε από την Ισπανία, οκ, okay, εντάξει, είναι κάπως. Παιδιά, ναι, δεν είναι. Από την άλλη, παιδιά, είναι μπάλα και γυρίζει, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η μπάλα.
1: Γιατί και ο γιος του παίζει.
0: Και ο γιος του Ρονάλντο παίζει. Α, θα συνεχιστεί η ιστορία, δεν το ήξερα αυτό. Η πρώτη του παρουσία, παιδιά, ήταν πριν 20 χρόνια του Ρονάλντο στο Μουντιάλ, το 2006. Τότε η Πορτογαλία είχε φτάσει μέχρι την τέταρτη θέση την πρώτη φορά που έπαιξε ο Ρονάλντο. Μετά 10, 14, 18, 22. Δεν είχε το 4. Ναι, 6, μετά πάει 10, το 6. Το 6 ήταν το πρώτο. 6 παγκόσμια κύπελα, έχει 27 συμμετοχές, 11 γκολ εκεί, έχει βάλει σε 6 διαφορετικές. Είναι, εντάξει, μεγάλη πορεία. Μεγάλη πορεία.

Τσίπρας. Θα αυξήσουμε τους μισθούς αναξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών και θα καταργήσουμε τις πανελλαδικές. Τι να πω ρε φίλε, τι να πω, άνθρωπος δηλαδή ζει εκτός τόπου και χρόνου, τι να πω. Και εμείς περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα πει ο Τραμπ στον Ερντογάν ότι είναι διατεθειμένος να επανεξετάσει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Περιμένουμε. Στη γωνία και περιμένουμε μονίμως. Διαβάστε περισσότερα για αυτό το θέμα στο realvoice995.gr. Πόσο χρονών έγινε ο Σιλβέστερ Σταλόνε, πες. 80 έγινε ο Σιλβέστερ Σταλόνε και όταν μεγαλώνουν αυτοί οι στάρ, συνειδητοποιούμε ότι μεγαλώνουμε κι εμείς. Δηλαδή, εμείς μεγαλώσαμε με το Σταλόνε, Ρόκι, ρε φίλε, και Ράμπο. Και Ράμπο ήτανε. Και Ράμπο, και Ράμπο, και Ρόκι, και απ' όλα. Βέβαια, ήτανε ανικά μας χρόνια η εφηβεία μας ο Ρόκι και ο Ράμπο. Και μια συγκινητική εξομολόγηση της σύζυγου του Σιλβέστερ Σταλόνε την επέτειο των 80 ετών. Ήσουν πάντα ο έρωτας της ζωής μου, είπε.

0: και ένα από τα καινούργια γαλλικά τραγούδια της τελευταίας φουρνιάς. Κιμπερόσε είναι η τραγουδίστρια. Non plus belle année. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Pas vraiment du passé. Trop d'ombre sur la route. Je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie mon panel de prolo. J'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tous nos sens et des heures à vanner. Insolente innocence de mes plus belles années.
0: Έχει μια άλλη ευαισθησία η γαλλική μουσική, παλιά, καινούργια, όπως και να το κάνουμε, όπως και η ιταλική τώρα. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. Ο Αντώνης ο Ζερβός, ο συμπολίτης μας εδώ, αγαπημένος συγγραφέας και δικηγόρος, έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο μετά την ήττα της Αμερικής. Το διάβασες λοιπόν, λέει. Με το που χάνουν παιδιά οι Ηνωμένες Πολιτείες από το Βέλγιο στο Μουντιάλ, γράφει ο Αντώνης. Ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο 24 ωρών στο Βέλγιο για να παραδώσει του σκόρερ, να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, να ελευθερώσει την αυσιπλοεία στη Βόρεια Θάλασσα και τέλος να παραδώσει όλες τις σοκολάτες και μπύρες που έχει στην κατοχή του.

0: Είχε ένα πολύ επιτυχημένο σκιτσάκι ο Αρκάς τις προάλλες, ξέχασα να σας το πω. Μιλάει λοιπόν ο προφήτης στον κόσμο από κάτω και λέει: αυτό που ζηλεύω σε εσάς είναι η ακλόνητη πεποίθηση ότι σας χρωστάει ολόκληρος ο κόσμος. Έτσι είναι. Όλη η Ελλάδα νιώθει ότι τις χρωστάμε. Όλοι, μάλλον ότι μας χρωστάνε όλοι.
1: Je t'envoie un faire-part, le faire-part du mariage entre nostalgie et destin, quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin.

0: Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
1: Έλα λοιπόν, το περιμένω πως το περιμένω τόση ώρα. Λέω θα το βάλει, δεν θα το βάλει. Μου έστειλε πριν από λίγο η Δόμνα η Μιχαηλίδου, υπουργός φωτογραφίες, από την βάφτιση του παιδιού της με τον άντρα της. Πολύ ωραίες στιγμές, να είναι καλά, να είναι καλά, να είναι καλά. Να ζήσει, να είναι ευτυχισμένη η οικογένειά της όλη. Je t'aime, je t'aime. Η πιο ωραία λέξη, καλύτερη και από το I love you. Το je t'aime, παιδιά, είναι το I love you, είναι το je t'aime και είναι και το ti amo. Τώρα ποιο είναι πιο ωραίο, μεταξύ je t'aime και ti amo? Τι να σας πω, εγώ δεν μπορώ να διαλέξω τώρα. Ναι, αλλά κοίτα τώρα, je t'aime, je t'aime και ti amo, έχει μια άλλη χρειά, είναι και τα δύο πολύ ωραία. Πού σε ρε Σλιμάν, πού σε, σε πεθυμίσαμε. Μην νομίζεις ότι ο Σαλ Νταβίντσι πήρε τη θέση σου στην καρδιά μας. Είναι άλλο κομμάτι αυτό.

δεν ξέρω τι θα γίνει με τα ενίκια. Φίλοι μου αγαπημένοι, πάντως οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν να αυξάνονται σε όλη τη χώρα παρά την επιβράδυνση που καταγράφει η συνολική αγορά κατοικίας στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων παρουσίασαν πανελλαδική αύξηση 5,7% με τις πιέσεις να εντείνονται ιδιαίτερα στις πιο προσιτές περιοχές. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία? Η νομοθεσία λέει προβλέπει ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης 3 ετών, διάστημα κατά το οποίο ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να επιβάλλει αυξήσεις χωρίς προηγούμενη συμβατική πρόβλεψη. Οι ειδικοί προτείνουν τον προσεκτικό έλεγχο των όρων του μισθωτηρίου και τη διαπραγμάτευση μεταξύ ιδιοκτητών και νοικιαστών για την επίτευξη μιας δίκαιης συμφωνίας. Εντάξει τώρα, κολοκύθια με τη ρίγανη. Εγώ βλέπω ότι οι αυξήσεις συνεχίζονται. Μια χαρά. Αυτό με την υποχρεωτική τριετία δεν ξέρω πόσο συμβαίνει και τη συμφωνία των δύο πλευρών. Πώς θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές? Ο ένας θέλει αύξηση, ο άλλος δεν θέλει. Ποια θα είναι η συμφωνία? Η στεγαστική κρίση πάντως εξακολουθεί να υπάρχει και να πιέζει όλα τα νοικοκυριά, όλους τους Έλληνες. Όλοι μας χρωστάνε και εμείς χρωστάμε τις Μιχαλούς, λέει ο κύριος Κώστας. Νατάσα, πάμε κατά διάολου. Το ξέρω, κύριε Κώστα μου. Ελάτε να πάμε όλοι μαζί τώρα να δούμε πώς θα γίνει. Μπας και λεξοδρομήσουμε. Έχει κανένα παράδρομο εκεί στο κατά διάολου και βγούμε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, κάτι. Δεν βλέπετε εδώ τι γίνεται. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Τι έχουμε να περάσουμε, ρε παιδιά, μέχρι τις εκλογές? Τι έχουμε να περάσουμε? Σε λαβή, απαντάει ο Πέρης Βασιλάκης. Τι άλλο να πει ο άνθρωπος? Εντάξει, πρώτος έσυρε το χορό Σαμαράς, οι αγωγές για το Predator, παιδιά. Μιλάμε, είναι φοβερό, διεκδικούν αποζημιώσεις από την Intellexa, όπως τη λένε αυτοί εκεί, αστρονομικές, 7,6 εκατομμύρια ευρώ, 8 θύματα των τηλεφωνικών υποκλοπών, διεκδικούν αποζημιώσεις 7,6 εκατομμύρια.

και ο Αντώνης διεκδικεί ο Σαμαράς μεταξύ, είναι αυτό, μεταξύ αυτών που διεκδικούν. Yes, why not? Έχουμε μια φωτογραφία, αγκαλιά την Σίλια Κρυθαριώτη. Με ποια λες, στο ατελιέ στο Παρίσι της Σίλιας? Την Τζένιφερ Λόπεζ, τη δικιά σου την αγαπημένη. Πήγε να ντυθεί στη Σίλια, η Τζένιφερ.

Πάντως διάβασα ένα άρθρο, δεν θυμάμαι κάπου, στο Mono News και σκέφτομαι, ρε παιδί μου, παλιά ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα, αριστερά, δεξιά, κέντρο. Δεν ήταν εκλογικές ταμπέλες, ήταν συγκεκριμένες ιδεολογίες, περιχαρακωμένες σε όρους, σε συνθήκες, σε φιλοσοφικές και, αν θέλεις, αξιολογικές και αξιακές δράσεις. Υπήρχε ξεκάθαρα η ταυτότητα της δεξιάς, της αριστεράς και του κέντρου, και ο κόσμος ήξερε έστω και κατά προσέγγιση τι εκπροσωπούσε ο κάθε πολιτικός χώρος. Σήμερα, παιδιά μου αγαπημένα, φίλοι μου αγαπημένοι, το ιδεολογικό αποτύπωμα δεν υπάρχει. Σαν να είναι ξεφοριασμένο, σαν να είναι θολό. Είναι όλη επικοινωνία, προσωπική στρατηγική, πώς θα διαχειριστούμε την εξουσία, είτε αυτή είναι κυβερνητική, είτε είναι αντιπολίτευση. Οι διακηρύξεις αλλάζουν ανάλογα με το ποιος είναι από κάτω. Πολιτικές συμμαχίες, πηδάει ο ένας από το ένα κόμμα στο άλλο. Πού είναι οι ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις? Μετακινούνται όλοι στελέχοι από κόμμα σε κόμμα. Πώς γίνεται Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, αριστερά, αριστερά, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία? Ποια είναι η ξεκάθαρη πολιτική θέση? Δηλαδή, δείτε τι γίνεται λίγο στο πολιτικό πεδίο. Γιατί μας παίρνει μπάλα της ταχύτητας και δεν προλαβαίνουμε να ταξιολογήσουμε. Ο νηφούδης, ας πούμε, του Τσίπρα, της ελληνικής αυτής αριστεράς, είναι πρώτη γραμμή στο κόμμα του Τσίπρα. Πριν από λίγα χρόνια, ο ίδιος αυτός άνθρωπος χαρακτήριζε τον Τσίπρα ανεπανάληπτο ψεύτη. Τα ξεχνάμε όλα αυτά. Ο Αντώνης Σαμαράς, μέχρι πρότινος ήταν όλα καλά, ήταν και στη Νέα Δημοκρατία, ήταν όλα καλά. Μόλις τον διέγραψαν, έγινε ο πιο μισητός εχθρός του Μητσοτάκη. Δείτε τα όλα. Ο Άδωνης ακόμα επίσης είναι ένα μεγάλο επικοινωνιακό όπλο της Νέας Δημοκρατίας. Θυμάστε πριν λίγα χρόνια να χαρακτηρίζει το Μητσοτάκη βαθύπλητο γόνο, λαϊκιστή και τέτοια. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Υπάρχει ένα σύστημα τόσο γρήγορων αλλαγών και μεταπηδήσεων που δεν τους προλαβαίνεις. Εδώ βλέπεις έναν πρώην πρωθυπουργό και αρχηγό κόμματος, τον Τσίπρα, να παραιτείται από το κόμμα που ο ίδιος έφτιαξε και ανέδειξε, να φτιάχνει δικό του κόμμα. Και όλοι όσοι ήταν μαζί του στην Κουμουνδούρου να τον αγκαλιάζουν παρότι τους εγκατέλειψε και να προσπαθούν να ξαναστήσουν το ίδιο πολιτικό μαγαζί με άλλη ρεκλάμα. Εντάξει, τώρα οι πατενταρισμένοι γενίτσαροι που περιφέρονται από κόμμα σε κόμμα, που δεν έχουν ούτε καν την τσίπα την ελάχιστη να πάνε σπίτι τους, άλλη κουβέντα αυτό, αλλού παπά Ευαγγέλιο. Και θυμάσαι τη Μαλβίνα Κάραλη τι έλεγε για το συνασπισμό? 10 κόλλοι που γυρεύουν καρέκλα. Εντάξει τώρα.

Δεν θεωρώ ότι το να ξεγυμνώνεις ιδεολογικά την πολιτική είναι δείγμα πρόοδου πάντως. Ούτε δείγμα υγιούς δημοκρατίας, ειλικρινά. Λες, παλιά έλεγες αριστερά, ήξερες περί τίνος πρόκειται. Σήμερα λες αριστερά, ξέρεις περί τίνος πρόκειται. Πού είναι η περιχαράκωση των ιδεών? Τίποτα δεν υπάρχει.

Σε εξέλιξη λοιπόν, ξαναλέμε, η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, και η Τουρκία βεβαίως θα τα δώσει όλα στο παζάρι για τα F-35 και τους πυράβλους κτλ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αυτό που τώρα θυμήθηκε ο Σαμαράς στις υποκλοπές, σου λέει επικοινωνιακό όπλο μια χαρά είναι για τη δημιουργία του κόμματός μου, αλλά τώρα το θυμήθηκες ρε εσύ Αντώνη πραγματικά. Τον Ιούλιο του 26. Ένα γεγονός που έσκασε τον Αύγουστο του 22. Ενώ έχουμε μεσολαβήσει οι εκλογές του 23, που ήσουν υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία, που εξελέγεις. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω-γύρω. Λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία κάνουν ξεσκαρτάρισμα στις λίστες των υποψηφίων του 23, προκειμένου να δουν πόσοι θέλουν να ξαναείνε στις λίστες στις επόμενες εκλογές ή έχουν πάρει απόφαση να σαλπάρουν για το Σαμαρά, για οπουδήποτε, δεν ξέρω. Και τους αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι. Καλό δρόμο, παιδιά. Μονακό. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. Λοιπόν, επειδή είστε κι εσείς αυτοί που αγοράζετε πάρα πολύ και αθρώα από το διαδίκτυο, υπάρχουν πράγματα, πρέπει να ενημερωθείτε, γιατί αλλάζουν πράγματα. Σε σένα το λέω, Πέρι, και στον Τζιωβάνι, που αλλάζετε όλη την ώρα που ψωνίζετε από το διαδίκτυο. Αλλάζουν πράγματα στις online αγορές. Είναι, λέει, πιο εύκολες οι επιστροφές και οι ακυρώσεις. Τέλος στις παραπλανητικές διαφημίσεις. Είναι πιο εύκολο πια να ακυρώσεις τη συναλλαγή σου μέσω ενός κλικ, χωρίς να ψάχνεις κρυφές φόρμες επικοινωνίας, και θα είναι πιο εύκολο πια να σου επιστρέφονται χρήματα και να στέλνεις πίσω προϊόντα που δεν σου κάνουν. Για να δούμε. Εγώ αν δεν πάω στο κατάστημα να το δω, να από κοντά, να το δοκιμάσω, να το φορέσω ή να το εξετάσω, εσείς πώς αγοράζετε τόσο πολύ από το διαδίκτυο, δεν έχω καταλάβει.

0: Φαντάζομαι ότι έχετε πάρει χαμπάρι ότι είναι τέλος εποχής για τα μπλοκάκια της τροχέας. Ψηφιακά πλέον και η αφαίρεση διπλώματος, έτσι. Έχουμε νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων. Αλλάζει ριζικά η διαδικασία. Γίνονται πιο γρήγοροι και πιο διαφανείς οι άνθρωποι της τροχέας. Σε νέα εποχή μπαίνει. Καταργείται σιγά σιγά αυτό το ροζ μπλοκάκι, το θυμάστε. Ήταν και ροζ τρομάρα του βεβαίωσης παραβάσεων. Έρχονται ειδικά τάμπλετς στη θέση των μπλοκακίων της τροχέας. Πλέον θα γίνονται όλα ηλεκτρονικά. Τα ραβασάκια θα έρχονται ηλεκτρονικά και θα γίνονται ηλεκτρονικά χωρίς πολύ χαρτούρα. Τρώτε μεσογειακά. Σας το έχω ξαναπεί. Υπάρχει μια νέα μελέτη που συνδέει τη μεσογειακή διατροφή με καλύτερη ψυχική υγεία. Σαλατούλα, Greek salad, μουζάκα. Λαδάκι, ελίτσες, τυράκι, φέτα. Για καλύτερη ψυχική υγεία.
1: Tes lèvres ont le goût d'un fruit sauvage. Et voilà.
0: Λοιπόν, η Porsche, άκου τώρα την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Πόσα παίρνουν οι εργαζόμενοι της Porsche? Πώς θες να πας να δουλέψεις εκεί? 23.000 εργαζόμενους έχει η Porsche. Οι 9.082 είχαν αιτήσει μεικτές φορολογητές από αυτές που ξεπέρασαν τις 100.000 ευρώ. Δηλαδή, παιδιά, το 40% του προσωπικού της Porsche βρίσκεται στην κατηγορία των εξαψήφιων αποδοχών. Εξαψήφιες αποδοχές, καλέ, ακούς? Όχι, άκουγε. Πάρα πολύ ψηλή μισθή. Δεν έγινε όσουν εκεί πέρα μηχανικός να πας στην Porsche να δουλέψεις. $54.000 ευρώ με επιδόματα και μπόνους. Ο μέσος ετήσιος μεικτός μισθός είναι 54 με 60.000 ευρώ μαζί με επιδόματα και μπόνους. Τέλειο. Εσύ πάρε ένα κόκκινο γαρίφαλο τώρα και άραξε τα κυβικά σου και άσε αυτού στην Porsche να παίρνουν αυτά τα χοντρά λεφτά. Κοιτάζω να δω αν έχουμε εξέλιξη από τις εκρήξεις που συγκλώνησαν τη Δαμασκό κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μακρόν. Όχι, 18 τραυματίες έχουμε μέχρι στιγμής. Επίσης είναι πολύ βαρύ το κλίμα στα Χανιά, παιδιά. Πέθανε ένας ανθυποσμιναγός, σκοτώθηκε της πολεμικής αεροπορίας σε τροχαίο. Άλλο τροχαίο πάλι, ενώ πήγαινε στην 115 πτέρυγα μάχης. Τι να πω ρε παιδιά, χτες αυτό. Σε ένα από τα πιο επικίνδυνα τμήματα του δρόμου Χανίων αεροδρομίου. 33 χρονών το παλικάρι. Στις 3 και 4 ώρα Ελλάδος είναι η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ και Ερντογάν, να δούμε τι θα γίνει με τις απαιτήσεις του Τραμπ και του Ερντογάν και τα δώρα που φέρνει ο Τραμπ. Θα ξέρουμε αύριο, θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ εμείς εδώ. Μέχρι τότε ας πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην Ρόδο, στο Δωδεκάνησα, στην Ελλάδα και στον κόσμο από το Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε με πολύ καλή μουσική και έναν καλεσμένο σε ροκ ρυθμούς. Θα είσαι εσύ μόνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Ατάσα Παμπρή. Για πολιτικό κινησμό και εργαλειοποίηση μιας τραγικής ανθρώπινης απώλειας κατήγγειλε την ΔΕΙΑΡΟ εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Τερασλιάς κατά τη συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες απαντώντας στο αίτημα της Δημοτικής Επιχείρησης προς την περιφέρεια να αναλάβει ως αναθέτουσα αρχή την ολοκλήρωση του έργου έργα ίδρυυσης Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά δεύτερη φάση. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Σταρασλιάς, η ΔΕΙΑΡΕ επιχειρεί να πατήσει πάνω στο τραγικό γεγονός για την εξυπηρέτηση της πολιτικής της ατζέντας με σκοπό να παραπληροφορεί στην κοινή γνώμη ως προς την υλοποίηση του έργου, να πλήξει την περιφέρεια, να την εμφανίσει ως δίθεν αδύναμη να το ολοκληρώσει μετατρέποντας ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σε εργαλείο πολιτικής πίεσης και δημιουργίας εντυπώσεων σε βάρος της. Η ιατρική κάλυψη με δύο γιατρούς έχει από την Παρασκευή το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Μεγίστης, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Γιάννης Βασιλάκης, πρόεδρος του πρώτου ΤΟΠΦΗ Ρόδου, και ξεκαθαρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν κινδύνευσε το Καστελόριζο να μείνει χωρίς γιατρό. Ο κ. Βασιλάκης τόνισε ότι ο ένας είναι γενικός γιατρός, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Το περιστατικό με τον γιατρό στο Καστελόριζο επανέφερε στο προσκήνιο για ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα για την στελέχωση των υγειονομικών δομών στα νησιά, την στέγη των γιατρών. Ο διοικητής της δεύτερης, είπε Χρήστος Ροϊλός, μιλώντας στον Real Voice, αναγνώρισε ότι η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαμονής αποτελεί βασική προϋπόθεση για να μπορέσει ένας γιατρός να υπηρετήσει σε ένα κριτικό νησί. Ειδικότερα για το περιστατικό, επανέλαβε ότι επρόκειτο για διένεξη μεταξύ ιδιωτών, στον οποίο καμία εμπλοκή δεν έχει το ΕΣΥ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα οικονομικά κίνητρα που προβλέπονται για τους γιατρούς σε νησιά όπως το Καστελόριζο. Πέραν της δωρεάν διαμονής υπάρχει το επίδομα των 400 ευρώ από την περιφέρεια, ενώ για τα μικρά νησιά προβλέπεται και χορηγία του Ιδρύματος Χατζιουάννου ύψους 1.500 ευρώ τον μήνα, φορολόγητα για δύο γιατρούς. Χωρίς αλλαγές στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Στην θέση του Προέδρου παραμένει ο Κυριάκος Κασάπης, αντιπρόεδρος ο Στράτος Καρίκης, ενώ καθήκοντα Γενικού Γραμματέα συνεχίζει να άσκει ο Νίκος Γερονικόλας. Στην εκλογή νέου Προεδρείου προχώρησε και το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟ. Πρόεδρος επανεξελέγει για τρίτη θητεία η Διονυσία Τελή, αντιπρόεδρος η Ειρήνη Χατζηχριστοφή και γραμματέας ο Γιάννης Καλέργης. Προειδοποίηση προς τον Δήμο Ρόδου και συγκεκριμένα στη Δέρμα 1 προχωρήσει άμεσα στη θωράκιση των πηγών Καλυθέας με σύστημα πυρόσβεσης. Απίφθινε ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου μέσω του Real Voice με αφορμή τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Κυριακή στην περιοχή της Καλυθέας ακριβώς απέναντι από τις πηγές. Έντονο προβληματισμό για τη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγα 24 ώρα στην χωματερή της Καλύμνου εξέφρασε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαστροχούκος, μιλώντας στον σταθμό μας. Ο Δήμαρχος δήλωσε προβληματισμένος, τονίζοντας ότι ο χρόνος, το σημείο και η ένταση της φωτιάς δημιουργούν εύλογα ερωτήματα σε μια περίοδο κατά την οποία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή η ενδιάμεση λύση για τη μεταφορά των απορριμμάτων της Καλύμνου στην ΚΟ. Σε λειτουργία από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η 16 Ιουλίου. Την Δευτέρα 13 Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον Δήμο Καρπάθου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου διοργανώνει αύριο ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6 το απόγευμα με θέμα εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας. Στη συνάντηση θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με τον εθελοντισμό, την πολιτική προστασία και την διαδικασία πιστοποίησης εθελοντικών οργανώσεων. Το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου επιστρέφει στην Πάτμο από τις 16 έως τις 24 Ιουλίου με ένα επαιτειακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ελληνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πρεμιέρες βραβευμένων ταινιών από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ, εμβληματικά ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον και αφιερώματα σε κορυφές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας, αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, καιρός γενικά αίθριος θα επικρατήσει όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ και στο Καρπάθιο τα 7. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, υψηλότερες στη Σήμη μέχρι 35 βαθμούς και στο Καρπάθιο τα 7. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, υψηλότερες στη Σήμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Ελλήνδο μέχρι 34, στο Καστελόριζο μέχρι 33 και στην Κάλυμνο μέχρι 30.

29 στα νοτιότερα νησιά μέχρι 30 και υψηλότερες μεταξύ 32 και 35 βαθμών, δροσερότερα νησιά τα γνωστά, η Αστυπάλαια και η Κάσος μας μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, ο υδράργυρος εκεί το μεσημέρι.

0: Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
1: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό κλίκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό, με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη, παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονας ο Ατάβυρος και το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της Τοπικής Κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
8: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ.

0: στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Είμαι η Νατασαράγιου, παρέα λίγο ακόμα μέχρι τις 2 παρά με τον Πέρι Βασιλάκη στα ντεκ. Και έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ για αυτή την ιστορία με το παλικάρι. Μου είπε και η Δέσποινα, η Κουλούμπρη, πριν από λίγο αυτό που έγινε πριν λίγες μέρες στον παραλιακό δρόμο Αφάντου. Με αυτό το παλικάράκι που έκανε τζόκινγκ σε ασφαλές σημείο. Δεν υπάρχει ασφαλές σημείο. Είναι πάνω από την παραλία. Εκεί περνάνε με χίλια. Με χίλια περνάνε. Είναι ένας δρόμος που οι οδηγοί αναπτύσσουν ταχύτητα καθημερινά. Δεν υπολογίζουν ούτε πεζούς, ούτε λουόμενους, ούτε διερχόμενους. Πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή. Και όταν πας αυτό το δρόμο να κάνεις τζόκινγκ με ακουστικά, έχεις δηλαδή σαν να έχεις ραντεβού με το θάνατο. Δηλαδή πραγματικά είναι κρίμα. Είναι κρίμα να χάνονται τόσοι πολλοί άνθρωποι στους δρόμους για αυτό το λόγο. Το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Μπορείς να το αποφύγεις, ρε παιδάκι μου. Παραλιακός δρόμος Αφάντου. Χαμός, περνάνε σφαίρα όλοι. Μην πηγαίνετε για τζόκινγκ με ακουστικά. Μην πηγαίνετε για τζόκινγκ σε τέτοιους δρόμους γενικότερα. Αλλά και αν πάτε, μην φοράτε ακουστικά.

Λοιπόν, είπαμε, 3 και 4 θα έχουμε το αποτέλεσμα της συνάντησης του Τραμπ με τον Ερντογάν. Να δούμε τι θα δώσει και τι πρόκειται να πάρει. Όλοι οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ εκεί. Θυμάστε που σας έλεγα πριν για την έκρηξη στη Δαμασκόπη, είχαμε 18 τραυματίες. Τώρα μιλάνε και για 3 νεκρούς. Και για 3 νεκρούς κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Μακρόν. Το άλλο που μου έκανε εντύπωση ήταν η έκθεση, μια έκθεση του ΟΗΕ για την Κύπρο. Στρατιωτικοποιείται η νεκρή ζώνη. Είναι πάρα πολύ εύθραυστη η κατάσταση εκεί σε Πύλα και Βαρόσα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η κατάσταση στη νεκρή ζώνη στην Κύπρο παραμένει εύθραυστη, με ιδιαίτερη ανησυχία για το οροπέδιο της Πύλας και τη στρατιωτική δραστηριότητα εκεί. Παρά τις συναντήσεις των ηγετών, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στην αποκλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας. Βεβαίως και καταδικάζουν ενέργειες που επιδιώκουν να μεταβάλουν μόνιμα το στρατιωτικό status quo της νεκρή ζώνης. Μια πληγή που αιμορραγεί συνέχεια τόσα χρόνια τώρα. Είναι ανησυχητική η κατάσταση στα Βαρόσια. Δεν υπάρχουν μέτρα για να γίνουν γίνει αναστροφή των ενεργειών. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται και πόσα χρόνια θα μείνει αυτή η ιστορία εκεί. Τι πάμε να κάνουμε, μόνιμο στρατιωτικό status quo στην νεκρή ζώνη, στρατιωτικοποίηση εντελώς, για πάντα, τι είναι αυτό?

Έλατε τώρα, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε ένα μουσικό ταξίδι, να βουτήξουμε στα βαθιά μουσικά νερά της ροκ μουσικής, μιας εναλλακτικής μουσικής που μαγεύει πάρα πολύ κόσμο. Θέλετε να πάμε μια βόλτα σε λευκά ημερολόγια? Θα είναι μαζί μας σε λίγο ο Μάριος Κατσάνος, συνθέτης, τραγουδοποιός, κιθαρίστας και keyboard player. Πάμε να ακούσουμε τα λευκά του ημερολόγια.

0: Και πολύ καλά ακούτε σε αυτό το τραγούδι τη φωνή του Βασίλη Λέκα, γιατί είναι ο Βασίλης Λέκας σε μια σύμπραξη μουσική με τον Μάριο Κατσάνο σε ένα τραγούδι. Γεια σου Μάριε, από το οποίο κρατάω το «Βαθιά νυχτωμένη ξανά». Είναι σαν να μας περιγράφεις ξεκάθαρα όλους, δηλαδή όπως το λες, με λέξεις που σπάνε, ευχές που κρατάνε, «Βαθιά νυχτωμένη ξανά». Να κρατάνε και αυτές οι ευχές κάνα 2, 3, 4, 5, 6, 18 χρόνια, γιατί δεν βλέπω φως.
1: Έτσι ακριβώς, καλησπέρα.
0: Καλώς τον θέλω να πω στο κοινό, αλλά και σε σένα, ότι η λέξη που σε χαρακτηρίζει σε αυτό το μουσικό πέλαγο, στο τεράστιο μουσικής, είναι εναλλακτικός. Και εμένα κάθε τι εναλλακτικό μου αρέσει. Και σένα σε αγαπάω λίγο παραπάνω, γιατί είσαι από τα Γιάννενα, να ξέρεις. Έχω κι άλλον ένα λόγο. Έχω δύο λόγους να σ' αγαπάω πιο πολύ. Ο ένας είναι τα Γιάννενα και ο άλλος είναι η ΑΕΚ.
1: Αυτό.
0: Καταλαβαίνεις, οπότε δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε για να το δέσουμε όλο αυτό. Έτσι. Μάριος Κατσάνος λοιπόν, ένας άνθρωπος με πάρα πολύ πλούσια δισκογραφία και τραγούδια. Δεν είχα καταλάβει ότι γράφεις και τους στίχους, ρε συφίλε. Δηλαδή πραγματικά οι στίχοι αυτοί δεν είναι και τυχαίοι στίχοι, αν τη γράψαμε ένα στίχο να πούμε ένα τραγουδάκι. Δηλαδή ειδικά στα Λευκά ημερολόγια που έχεις γράψει και στίχους και μουσική και κάνεις τα φωνητικά και τραγουδάτε μαζί με τον Βασίλη το Λέκα, έχει και βιολί μέσα, είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι, πολύ δυνατό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ο στίχος ήταν και ο λόγος, νομίζω, που έγινε η σύμπραξη με τον κύριο Λέκα.
0: Ναι, ο Βασίλη είναι και φιλαράκος ο Βασίλης. Ο Βασίλης, ήμουν σίγουρη την βλέποντας αυτούς τους στίχους, τα λέγε έρχομαι τώρα. Τώρα έρχομαι να το πω. Γιατί είναι σε αυτό το κλίμα. Να ρωτήσω κάτι, Μάριε. Τι σημαίνει rock με dark wave καταβολές? Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω. Ανάλυσε το μου εσύ.
1: Ας πούμε, κινούμε στο rock, αλλά και λόγω των πλήκτρων που δίνουν έτσι μια πιο ατμόσφαιρα, γιατί στην ουσία πληκτράς είμαι.
0: Ναι.
1: Και ανίστας πληκτράς. Μου αρέσει έτσι λίγο το πιο σκοτεινό ύφος και στο στίχο και στη μουσική. Γενικότερα, ας πούμε, κάτι πιο βαθύ, πιο εσωτερικό. Βγάζω κάτι τέτοιο στη μουσική μου.
0: Το έχουμε καταλάβει ξεκάθαρα από όλα τα τραγούδια. Δηλαδή δεν χρειαζόταν εξήγηση. Κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο μελαγχολικό. Αυτό σε χαρακτηρίζει και στη ζωή σου για να σου βγαίνει στη μουσική?
1: Καμία σχέση. Στη ζωή μου είμαι εντελώς το αντίθετο.
0: Αυτό ήθελα να πω, ρε παιδάκι μου, γιατί τις λίγες φορές που έχουμε μιλήσει και έχουμε ανταλλάξει μηνύματα, είσαι στο άλλο άκρο και λέω, πας και είναι διχασμένη προσωπικότητα αυτό το παλικάρι.
1: Ναι. Είμαι. Στην προσωπική μου ζωή είμαι τελείως αντίθετος, με χιούμορο, με εξωστρέφεια κτλ.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά στη μουσική μου βγαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μου βγαίνει κάτι το οποίο είναι αυτό που πολλές φορές δεν μπορείς να εκφράσεις με λέξεις, γιατί σε ένα κοινωνικό πλαίσιο δεν μπορείς να πεις τα πάντα.
0: Ναι.
1: Οπότε η μουσική μου δίνει την ελευθερία, όπως έχω ξαναπεί, να βάζω εγώ το τέλος στην ιστορία.
0: Ναι. Ναι, η μουσική σου δίνει ξεκάθαρα αυτό το δικαίωμα. Να βάζεις εσύ το τέλος στην ιστορία. Και γιατί διαλέγεις να είναι σκοτεινό αυτό το τέλος?
1: Πρώτον, ίσως επειδή είμαι από τα Γιάννενα, όπως είπες. Μέσα στα βουνά μεγαλωμένος, ναι. Χωρίς ορίζοντα. Ναι. Και δεύτερον, γενικότερα μου αρέσει το βαθύ, μου αρέσει το αίτιο. Προτιμώ δηλαδή να ψάχνω κοινωνιολογικά το αίτιο παρά την αφορμή.
0: Α, το αίτιο παρά την αφορμή. Ναι. Θέλουμε να πάρουμε λίγη γεύση, να πάρουμε μια μικρή γεύση ακόμα για να ολοκληρώσουμε την άποψη. Θέλεις να πάμε στο «Όπως σε είδα»? Πάμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Πάμε.

0: Είναι ξεκάθαρο ότι ψάχνεις το πιο βαθύ και το λέξη ψάχνεις θα το πω. Ναι, η λέξη ψαγμένος επίσης σου ταιριάζει. Όπως είναι ξεκάθαρο, αγαπημένη μου Μάρη, ότι έχεις επηρεαστεί από Παύλο Σιδηρόπουλο, όπως το έχεις πει άλλωστε, γιατί έχω διαβάσει από χθες ό,τι έχεις πει, όλες τις συνεντεύξεις. Είναι ξεκάθαρος ο επηρεασμός από τον μέγα Παύλο Σιδηρόπουλο. Και έχεις πει μάλιστα ότι δεν έχω ακούσει ποτέ Έλληνα μουσικό να χρησιμοποιεί τόσο περίτεχνα τη γλώσσα μας. Και ακριβώς αυτό κάνεις και εσύ. Χρησιμοποιείς περίτεχνα τη γλώσσα μας.
1: Είναι μια τόσο σπουδαία γλώσσα, δηλαδή σαν τα ελληνικά θεωρώ ότι σου δίνει απίστευτες δυνατότητες να γράψεις.
0: Ναι. Είναι, και γράφεις και αγγλικό στίχο, θα το πούμε και στην πορεία αυτό και θα ακούσουμε. Έχεις και αυτή την ευχέρεια. Λες, είπες κάποια στιγμή ότι αυτά που συμβαίνουν γύρω σου δεν θες να τα σχολιάζεις, γιατί δεν έχει κανένα. Είσαι τόσο πραγματιστής, δηλαδή είναι φοβερό. Γιατί δεν ξέρω αν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Λέει, το κάνω μέσα από τη μουσική μου. Δεν απαντάω, παιδιά, σε ερωτήσεις. Ακούστε τη μουσική για να καταλάβετε τι νιώθω. Τέλος.
1: Ναι, νομίζω αυτό είναι το ευτύχημα, ας πούμε, ότι η μουσική δεν συζητιέται. Δηλαδή, ή το νιώθεις αυτό που λέω άλλος, ή σου κάνει ή δεν σου κάνει.
0: Ναι.
1: Βγάζεις το μέσα σου έξω και αυτό είναι ωραίο. Είναι ωραίο να. Όχι, για όποιον το καταλαβαίνει, βέβαια.
0: Το ακούς και δεν σου κάνει. Κάνει σε πολλούς από ό,τι φαίνεται.
1: Μακάρι.
0: Πώς το βλέπεις εσύ με τα live σου και τα αυτά.
1: Πηγαίνουν καλά, ο κόσμος έχει ανάγκη από κάτι διαφορετικό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό είναι μια άλλη. Κοίτα, έχουμε τον καταιγισμό των σουξέ, των λαϊκών, των τριαλαρί, τριαλαρό, καταλαβαίνεις τώρα, παντού των εφήμερων τραγουδιών, των στυλιστικών μορφών σε κάθε τραγούδι. Εσύ είσαι κάτι άλλο, είσαι σε αλλού παπά Ευαγγέλιο, σε άλλο. Πώς το λένε, μήκος κύματος κινείσαι.
1: Ναι, κινούμε εντελώς παράλληλα. Αυτό έχει να κάνει και με την ίδια την τέχνη, ότι πρέπει να τη σεβαστεί.
0: Ναι.
1: Έχει να κάνει με το υπόβαθρο το μουσικό που έχω, γιατί συνεργάζομαι πολλά χρόνια με τον Άκη Γκολπίδη. Οπότε
0: ναι.
1: Από εκεί ξεκινάει και η μουσική μου καριέρα, μπορώ να πω. Με έχει βοηθήσει απίστευτα και όλο αυτό που κρατά το επίπεδο. Γιατί όταν έχεις συνεργαστεί με ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί με ακόμα πιο ψηλούς ανθρώπους και τους βλέπεις ότι είναι προσγειωμένοι, το κάνουν για την τέχνη, δεν μπορείς ξαφνικά να γίνεις κάτι άλλο ή να βγάλεις μια λαζονία. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι αξία θαυμασμού πρώτα στα προσωπικότητες,
0: ναι,
1: και μετά σε αυτά που έκαναν στη μουσική.
0: Ναι. Εσένα σε καλύπτει η αποδοχή που υπάρχει στη μουσική σου από αυτόν τον κόσμο, γιατί υπάρχει κάποιος κόσμος που σε ακολουθεί πιστά.
1: Βασικά νομίζω ότι το έχω επιλέξει.
0: Ναι.
1: Γράφοντας μουσική, αν θέλεις να γράψεις κάτι πιο εύπεπτο, δεν είναι και αρκετά δύσκολο.
0: Όχι, μπορείς. Άλλο, ναι. Ναι. Το θέμα δεν είναι ότι δεν μπορείς, είναι δεν θέλεις.
1: Αυτό λέω, ότι δεν θέλω. Δεν θέλω. Ναι. Κάπως πεισματικά δεν θέλω, η αλήθεια είναι.
0: Θέλεις να ανήκεις σε αυτή την κατηγορία του κάτω κόσμου, underworld, δηλαδή.
1: Underworld, εντελώς.
0: Εντελώς, λοιπόν, underworld. Για κάτσε να ακούσουμε ποιος είναι αυτός ο κάτω κόσμος, στον οποίο περιδιαβαίνεις και μας καλείς να περιδιαβούμε κι εμείς. Underworld. Πάμε, Μάριος Κατσάνος.

0: πες τώρα, τι πες τώρα. Λοιπόν, άκουσε να σου πω κάτι, Μαρία. Όποιος καταφέρνει σε αυτήν την εκπομπή να εισπράξει θετικό σχόλιο από τη μουσικό επιμελητή, τον Πέρι Βασιλάκη, κερδίζει βραβείο. Ξέρεις τι μου είπε, κλείνοντας τα μάτια για λίγο και κοιτάζοντάς με μετά, ότι είναι σαν να ακούει Cure is Myths.
1: Α, τον ευχαριστώ
0: πάρα. Α, όχι, για να ξέρεις τι δουλειά κάνουμε εδώ, δηλαδή, όχι αστεία. Δεν λέει και πολλά θετικά, να ξέρεις, ο Βασιλάκης. Είναι βούδας, δεν μιλάει πολύ. Λέει λίγα πράγματα. Αλλά αυτό πράγμα τι κάνει, τι κάνεις εσύ εδώ και δεν είσαι αλλού και δεν είσαι έξω.
1: Τον ευχαριστώ πολύ, τον ευχαριστώ.
0: Μα είναι τώρα, φαίνεται, δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το ακούς. Είναι πάρα πολύ δυνατό αυτό και τα ξενόγλωσσά σου. Δεν ξέρω αν προτιμώ τα ξενόγλωσσα από τα ελληνικά, αλλά πραγματικά είναι εξαιρετικά. Έχεις μιλήσει και για την ήρεμη δύναμη. Λες συνήθως τη δύναμη τη φανταζόμαστε σε κάτι που κάνει φασαρία, δύναμη, να γίνεται χαμός. Και τα μεγάλα λόγια και το ξέρεις τη φασαρία. Εσύ προτιμάς τη δύναμη της ησυχίας και του ατομικού τρόπου ζωής του καθένα. Και νομίζω και με τη μουσική σου αυτό κάνεις.
1: Ναι, και γι' αυτό πλέον παίζω έτσι και μόνος μου. Έχει μια ελευθερία. Έχει και δυσκολίες πολλές σίγουρα.
0: Δεν μπορεί να μην έχει δυσκολίες. Τώρα μην τα λέμε και όλα ιδανικά. Βεβαίως και έχει δυσκολίες, αλλά αφού αυτό επιλέγεις και αυτό σε ευχαριστεί, ρε φίλε, τι να γίνει, δεν μπορεί να, κάνει κάτι να γίνει κάτι άλλο. Ας πούμε, έχεις κάνει μια ανάρτηση για την συναυλία σου της Πέμπτης, μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Που είναι στο Concerto Artistic Café στο Αθηνικού Οδείου,
1: ναι.
0: Εκεί, γιατί μας ακούνε και στην Αθήνα πολύ, να τα ακούνε και αυτά. Και το λες και τόσο ωραία, τόσο λιτά και περιεκτικά. Η λύση στον καύσωνα, παιδιά, είναι ότι δεν υπάρχει λύση. Γεια σας. Την 5η 9 του μήνα στο Live Concerto Artistic Café. Τέλειο. Είσαι δηλαδή, δεν είσαι πολύ της ανάλυσης και των λόγων. Τι θες να πεις, το λες μέσα από τη μουσική.
1: Αυτό. Αυτό, γιατί δεν βγαίνει, δηλαδή με το λόγο δεν βγαίνει, αφήνεις αυτό εκεί στην άκρη και το ανοιχτό στον κόσμο βέβαια.
0: Ναι, το παίρνει ο άλλος και το κάνει ό,τι θέλει, δεν είναι ούτε, ναι, του το επιβάλλεις, ούτε του κάνεις storm, brainstorm, πώς το λένε, ούτε
1: έτσι.
0: Τίποτα, έχεις επιλέξει αυτόν τον τρόπο και από τις φωτογραφίες σου δε και τον τρόπο που προμοτάρεις τη δουλειά σου, φαίνεται όλο αυτό το κλίμα, δηλαδή ακόμα και το ύφος που έχεις στις φωτογραφίες, δεν είναι ότι παιδιά πήγα να φωτογραφηθώ. Εδώ είμαι και άμα θέλει κανείς, άμα τύχει, θα με φωτογραφίσει, κατάλαβες. Αυτό εισπράττω εγώ. Δεν το κυνηγάς δηλαδή αυτό το famous να γίνω γνωστός και να δημιουργήσω ένα κλίμα γύρω μου που να με προωθήσει. Δεν το έχεις κιόλας, δεν το θέλεις.
1: Δεν το θέλω, ναι. Δηλαδή τώρα εντάξει, όταν ας πούμε κάνεις μουσική, γράφεις μουσική, τώρα αν θα είσαι ωραίος ή φαίνεσαι όμορφος, νομίζω είναι δεύτερο. Αν και τώρα έχει γίνει πρώτο, βέβαια.
0: Ναι, έτσι όπως έχει πάει, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί ζούμε στην εποχή της εικόνας και του PR, το έχεις καταλάβει. Γι' αυτό εσύ ξεχωρίζεις σαν τη μύγα με στο γάλα ξαφνικά. Σε όλο αυτό, υπάρχει δηλαδή όλο αυτό το κίνημα, μουσικό ή άλλο, και εσύ ξαφνικά έχεις τη δική σου πρόταση και το δικό σου τρόπο να υπησέρχεσαι στα πράγματα. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η άποψή σου για την πολιτική και την εξουσία γενικότερα. Την έχεις εκφράσει με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 λέξεις. Είναι πώς το λένε, η άποψή σου. Δεν χρειάζεται να έχω σημαία από πίσω για ό,τι κάνω. Μπορώ και μόνος μου. Το οποίο ήταν απόλυτα τέλειο. Τι κάνουν τα Γιάννενα, ρε παιδιά, θα το ξαναπώ. Θα το ξαναπώ. Είμαι πολύ περήφανη για την ηπειρώτικη καταγωγή μου και όταν βλέπω και τέτοιους ανθρώπους να δημιουργούν, ακόμα καλύτερα. Βομβαρδίζεις με αγάπη, love bombing.
1: Το love bombing είναι αυτό το ψυχολογικό έτσι που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αυτός ο όρος, τέλος πάντων, που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι αρνητικός όρος, είναι το love bombing, η νάρκηση και όλη αυτή η κατάσταση.
0: Η νάρκηση, όλη αυτή με το love bombing, είναι. Και το στυλιτεύεις, το καυτηριάζεις και αυτό.
1: Ναι, έγραψα ένα κομμάτι το οποίο είναι ορχιστρικό.
0: Ναι.
1: Λέει μόνο κάποιες λέξεις μέσα, never trust και κάτι τέτοιο, αλλά ναι, μου άρεσε που ήταν ορχιστρικό το κομμάτι.
0: Love bombing, λοιπόν, για πάμε να δούμε αυτό το καταιγισμό. Πάμε.

0: Παιδιά, το λακωνίζει είναι στη φιλοσοφή και στη μουσική και εσύ είσαι λακωνικός όχι μόνο στο λόγο σου και στις απαντήσεις σου, αλλά και στη μουσική σου. Χωρίς φασαρία, φανφάρες και συνθήματα, προχωράς και καταθέτεις την πρότασή σου. Δηλαδή, είναι τρομερό. Την ώρα που λέω θα διαβάσω μια συνέντευξη του Μάριου Κατσάνου και βλέπω 7 λέξεις να απαντάς για κάθε όρο που σου θέτουνε, λέω, παιδιά, εδώ είπαμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το πράγμα, το λαμπερό που λέγεται δόξα και λέγεται προβολή, δεν σου λέει τίποτα?
1: Νομίζω ότι αν εσωτερικά τα έχεις βρει με τον εαυτό σου,
0: ναι.
1: Δεν λέει κάτι, ας πούμε.
0: Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι που δεν πρέπει να ρωτάνε στις γυναίκες? Πόσο χρόνο είσαι, Μάρη? Αλλά στους άντρες
1: ανάλογα ποιος ρωτάει.
0: Ωραία, εγώ ρωτάω. Μια γιαννιώτισσα ρωτάει.
1: Είμαι 43.
0: Μπράβο, και φαίνεσαι 30. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Και αυτό σας λέω, το νερό είναι εκεί στις πηγές, τα Γιάννενα, κάτι είναι. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσες? Είναι συνήθις η ερώτηση και τυπική, αλλά έχεις σκεφτεί ότι με τον ξενόγλωσσο στίχο θα μπορούσες να κάνεις καριέρα και στο εξωτερικό το ψάχνεις, θα μπορούσε να σου ανοιχτεί κάτι? Είναι πάρα πολύ ωραία η ξένη αντίληψη που έχεις για την μουσική και η στίχη και όλο αυτό.
1: Είχαν γίνει κάποιες κινήσεις, δηλαδή είχαν παίξει από το άλμπουμ αυτό που ακούσαμε, το Underworld, είχαν παίξει κάποια κομμάτια από μόνα του, δεν ξέρω πώς. Κάποιους σταθμούς στη Νέα Υόρκη, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά μετά πρέπει να μπλεχτείς πολύ με τη μουσική βιομηχανία, με μάνατζερ και τα λοιπά.
0: Που δεν το γουστάρεις και πολύ αυτό το πράγμα τώρα.
1: Θα το ήθελα, αλλά δεν σου μένει χρόνος να γράψεις. Θέλει πολύ κόπο το γράψεις.
0: Εσύ γράφεις πολύ συνέχεια?
1: Όχι, εγώ... Αντίθετα, γράφω μία στο τόσο, δηλαδή μπορεί να...
0: Δεν φαίνεται, γιατί αν ανοίξεις τις μουσικές πλατφόρμες Μάριος Κατσάνος, υπάρχει ένας χύμαρος από κάτω. Πόσο σπάνια γράφεις, ναι. Δηλαδή, πάρα πολύ.
1: Και όμως δεν μπορεί να τα γράψω μαζεμένα, μπορεί να έχω κάνει και 3 μήνες να ανοίξω τα όργανα και 4.
0: Α, ναι.
1: Ναι, το δεν ξέρω πώς. Όταν με πιάνει, δεν το κάνω δηλαδή καθημερινά, σε καμία περίπτωση, όχι.
0: Ναι.
1: Τώρα, ας πούμε, το κάνω αυτή την περίοδο που μιλάμε, αλλά τώρα μιλάμε τελευταία εβδομάδα.
0: Υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος, δηλαδή κάποια εποχή του χρόνου, κάποια συγκεκριμένη συναισθηματική ή κοινωνική κατάσταση που σε κάνει να γράφεις, ας πούμε, κάθε καλοκαίρι, κάθε άνοιξη, τι, προεκλογικά, μετεκλογικά, τι?
1: Βασικά, να σου πω την αλήθεια, λίγο περίεργο αυτό που θα πω, αλλά επειδή γράφω εύκολα.
0: Ναι.
1: Δεν ασχολούμαι πολύ.
0: Α, ναι, σου έρχεται έτσι μπαμ, κατευθείαν.
1: Ναι, επειδή είναι λίγο περίεργο αυτό, αλλά επειδή...
0: Ναι, και μπορεί να γράφεις εύκολα, αλλά δεν είναι εύκολα αυτά που γράφεις. Πω, τι είπα τώρα. Φοβερό, δεν ξέρω αν το κατάλαβα.
1: Όχι, είναι μέσα αυτό που λες, δηλαδή.
0: Δεν είναι εύκολα αυτά που γράφεις. Κατάλαβα, είναι αυτό που είπα πριν. Δεν έγραψες, δηλαδή, η στίχη που έχεις γράψει, ας πούμε, για τα λευκά ημερολόγια. Δεν είναι εύκολο να το γράψεις αυτό. Σαλπάρω σε μέρη που δεν έχεις νιώσει, που δεν περπατούν οι σκιές. Μιλεύω εικόνες που έχουν ριζώσει, κάτι ζαλισμένο. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο.
1: Σκέψω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι, ο στίχος της μουσική γράφτηκε σε 1/4 με ένα ποτήρι κρασί.
0: Έλα ρε, εσύ κάνε μας τη χάρη, ρε Μάρη. Αλήθεια λες τώρα.
1: Ναι, γράφονται έτσι και μετά όταν τελειώνει αυτό, δεν θέλω ούτε να μιλήσω για παραγωγή ούτε για ενορχήστρωση. Θέλω να φύγει από μένα απλά, που δεν γίνεται.
0: Ναι, είσαι αυτό που λέμε δημιουργός με δέλτα κεφαλαίο και τελεία. Χωρίς άλλα συν και πλην και ίσως και αυτό. Δημιουργός. Τελεία.
1: Αυτό, όπως το λες. Τίποτα άλλο.
0: Τι θα σε έκανε να αναφωνήσεις? Oh no.
1: Σήμερα τα πάντα.
0: Γι' αυτό λοιπόν, αυτό είναι ένα τραγούδι του Μάριου Κατσάνου απέναντι στα πάντα. Oh no, πάμε.

0: Η τελευταία μου ερώτηση πριν κλείσουμε είναι, ξέρουμε πώς γράφουν οι ποιητές, θες να μας πεις και πώς γελούν οι ποιητές?
1: Σαν και δεν κατάφερα να το στείλω αυτό το τραγούδι, αλήθεια.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω, θα στην έριχνα την πηχτή κανονικά.
1: Ναι, είναι ένα κομμάτι και αυτό έτσι με ποιητικό στίχο και τα λοιπά.
0: Με Πέτρο Θεοτοκάτο. Κοίτα, είναι και ένα έναυσμα να δώσουμε στον κόσμο να σε ψάξει κιόλας. Παιδιά, υπάρχει ένα τραγούδι που δεν μας το έστειλε ο Κατσάνος. Αν θέλετε να το ακούσετε πώς γελούν οι ποιητές, πατήστε και βρείτε το. Τόσο απλά.
1: Ναι, και να πω και μια λεπτομέρεια τώρα για τον Πέτρο. Όταν κάναμε το κομμάτι, τον θαύμαζα τον Πέτρο. Εντάξει, έχει κάνει σπουδαία καριέρα, γράφει και βιβλία. Και με παίρνει ένα τηλέφωνο και μου λέει, όταν το έστειλα το κομμάτι, Μάρια μου λέει, έχω έτσι μια ένσταση. Όπα, λέω εγώ, κάτι δεν του άρεσε. Όχι, κιθάρες, όχι, το ήθελε πιο ροκ.
0: Ναι.
1: Για να δεις πόσο σημαντική είναι η λεπτομέρεια. Του λέω, πες μου, Πέτρο, τι δεν σου άρεσε? Και μου λέει, πώς γελούν οι ποιητές, το πώς, μου λέει, είναι ερώτηση και δεν έχεις βάλει τόνο.
0: Σωστό.
1: Και αυτό με έκανε δηλαδή να τον εκτιμήσω, γιατί όλες μου συνεργασίες είναι με ανθρώπους που εκτιμώ, και για κανέναν άλλο λόγο δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Ούτε για αναγνώριση, για τίποτα. Και λέω, ευτυχώς υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι γύρω μας που δίνουν βάση, ας πούμε, λεπτομέρεια. Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό που μου είχε πει, το θυμάμαι ακόμα.
0: Και έχει δίκιο, και να ξέρεις ότι τέτοια σπασί κλαίμε κι εγώ. Είμαι το καθαρό παιδί του Μπαμπινιώτη, έχοντας σπουδάσει φιλολογία. Και είμαι η σπαστική όλων των συνεργατών μου, γιατί τους κυνηγάω για αυτές τις λεπτομέρειες. Έχω θέμα με τη γλώσσα.
1: Όμως, αν δεν πάει καλά η μουσική, μπορείς να με πάρεις για συνεργάτη.
0: Ξεκάθαρα θα σε πάρω για συνεργάτη, γιατί καταλαβαίνεις. Αλλά είναι μάλλον απίθανο αυτό να γίνει, γιατί εντάξει, είσαι πολύ ψηλά το level. Το level σου είναι πάρα πολύ ψηλά για να μην πάει καλά η μουσική. Live έχουμε από εδώ και πέρα.
1: Έχουμε κάποια live, αλλά τώρα κοιτάω πιο πολύ να γράψω. Γράφω ένα κομμάτι με μια καινούργια κοπέλα, μια καταπληκτική φωνή. Μουσική.
0: Και πες και το όνομα του κοριτσιού τώρα, καταπληκτική φωνή.
1: Το κρατάω γιατί.
0: Α, για το κρατάς.
1: Γιατί γίνεται αυτές τις μέρες.
0: Θα μας πάρεις να το παίξουμε όταν το κάνεις?
1: Βεβαίως. Είναι ένα κομμάτι που πιστεύω θα σας αρέσει.
0: Ελληνικό ή ξένο?
1: Είναι ελληνόφωνο. Πάλι στο στούδιο Σχέρα με Άκη Γκολτίδη κτλ. Το οποίο ταξίδεψε από διάφορες φωνές και τελικά καταλήξαμε.
0: Καταλήξαμε σε αυτό το νέο το κορίτσι. Είναι πρωτοεμφανιζόμενη.
1: Είναι πρωτοεμφανιζόμενη.
0: Και... εδώ, εμείς είμαστε κυνηγοί ταλέντων. Εδώ. Αναδεικνύουμε ότι το καλύτερο εμείς. Εδώ και πραγματικά σήμερα δώσαμε ένα εναλλακτικό, γιατί και σου ταιριάζουν πάρα πολλά επίθετα, να ξέρεις, Μάρη, και εναλλακτικός και ροκ και ψαγμένος και high level και όλο. Λοιπόν, κλείνοντας, να ξέρεις ότι μέχρι το τέλος της εκπομπής, που είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 2, θα ακούσουμε το The Day After, το Gentle Fade και το Underground. Φοβικό είναι αυτό πολύ?
1: Αυτό είναι ένα έτσι πάλι dark κομμάτι. Μιλάει για τους underground, που σε εισαγωγικά ξέρεις, τους πιο ψαγμένους, που στην ουσία είναι φοβισμένοι άνθρωποι και βγάζουν αυτή την άμενά τους μέσω του underground. Έτσι. Ότι κρατάνε μια άμυνα, δεν είναι τόσο ψαγμένοι όσο φαίνονται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τον Μάριο Underground Κατσάνο. υπέροχη μουσική, εναλλακτική για μας. Δεν έχουμε την ευκαιρία πολλές φορές να ακούμε τέτοιου είδους μουσική. Απλώς πρέπει να την ψάχνουμε, και σας καλώ και εσείς να την ψάξετε και να τον βρείτε. Γιατί Μάριος Κατσάνος, σου λέω, πατάς Μάριος Κατσάνος και βγαίνει από κάτω, παιδιά, μια πληθώρα τραγουδιών. The Day After και The Day After και The Day After, The Day After. Θα σε έχουμε μπροστά μας. Να ζήσουν τα Γιάννη. Ένα και ΑΕΚ, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Αυτό.
0: Καλή επιτυχία σε όλα. Σήμα. Περιμένουμε για τα επόμενα να μας πεις. Εδώ είμαστε, έτσι. Να τα παρουσιάσουμε με μεγάλη χαρά.
1: Ευχαριστώ για όλα.
0: Φιλιά πολλά. Γεια σου, Μάριε.
1: Καλή συνέχεια να τάσω και στον Μπέρι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά. Σε ροκ ρυθμούς σήμερα. Χάρη στο Μάριο. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι, νομίζω, αυτό που ταιριάζει με όλη την επικαιρότητα και αυτά που περιμένουμε να γίνουν.

Και τι να πεις όταν η τελευταία είδηση που έρχεται στα μάτια σου πριν φύγεις από το στούντιο είναι ότι η Ουκρανία χτύπησε δύο εργοστάσια που σχετίζονται με το στρατιωτικό σύμπλεγμα της Ρωσίας. Ότι δεν αλλάζει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο, ρε παιδιά. Και μάλ, ακούς και μάλ. Γεια σας κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι μέσα από τη συχνότητα του Real Voice.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Τρίτη, 7 Ιουλίου σήμερα, με την κρίσιμη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα για το μέλλον του ΝΑΤΟ, με το δάγκωμα αλλουόμενης από λαγοκέφαλο στην Πάτρα και με τη σύλληψη προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά για σεξουαλική παρενόχληση. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Νορίαλ FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Αρχίζει στην Άγκυρα η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη τελετή υποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ από τον Τούρκο Πρόεδρο και θα ακολουθήσει διμερή συνάντηση. Έτοιμος να επιτρέψει την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία είναι ο Τραμπ, αναφέρουν οι New York Times. Μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια των F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Για να μπορέσει η Άγκυρα να αποκτήσει τα μαχητικά χρειάζεται αλλαγή του Αμερικανικού νόμου περί κυρώσεων και δεν υπάρχει στο Κογκρέσο πνεύμα σύμπνοιας για τέτοια απόφαση, δήλωσε στον Νορίαλ FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η εμπλοκή της Ελλάδας στην Ατοϊκή Συμμαχία δεν πρόκειται να προστατεύσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είπε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Σάλος με την προφυλάκηση προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά. Οι καταγγελίες ανηλίκων για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια, τηλεφώνημα μητέρας και ο τρόπος που τον παγίδευσαν οι αρχές. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στις 16 του μηνός λήγει η προθεσμία. Εφιάλτης για τους γονείς η έβρεση φθηνής φοιτητικής κατοικίας. Αύξηση των ενοικίων στα μικρά σπίτια δείχνει νέα έρευνα που κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Λύση στο οξύτατο πρόβλημα του πάρκινγκ στην Αττική επιχειρεί να δώσει ο Δήμος Αθηναίων. Θεσπίζει δωρεάν εφαρμογή Park Out μέσω της οποίας ο οδηγός θα ειδοποιεί πού και πότε αδειάζει μια θέση. Αυξημένος κατά 6,4% το πρώτο πεντάμινο του έτους ο τζίρος στα σούπερ μάρκετ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα προϊόντα που θα περιλαμβάνει η Εθνική Συμφωνία, στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον προσεχή Σεπτέμβριο. 64χρονη σε παραλία της Πάτρας δέχθηκε δάγκωμα από λαγοκέφαλο στο λαιμό. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από 2 ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Μακρόν, ο οποίος επισκέφτεται τη Συριακή πρωτεύουσα. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου ανακοίνωσε ότι είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και ένας ακόμη σε όχημα. Κορυφαίος πολιτιστικός προορισμός των Κυκλάδων αναδεικνύεται η Σύρος μέσα από αφιερώματα διεθνούς ταξιδιωτικού μέσου. Το νησί περιλαμβάνεται στη λίστα με τις καλύτερες προτάσεις για ταξίδια στο Αιγαίο. Στα αθλητικά, Βέλγιο και Ισπανία προκρίθηκαν στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αγωνίστηκε τελικά παρά τη θύελλα αντιδράσεων ο Μπάλογκαν, για τον οποίο έκανε ευθεία παρέμβαση. Και Ισπανία προκρίθηκαν στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

0: μικρή περαιτέρω άνοδος του υδραργύρου αύριο.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Με κεντρικό διακύβευμα τη συνοχή του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν σήμερα και αύριο στην Άγκυρα ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία με πολλά μέτωπα ανοιχτά, όπως είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και η στήριξη της Ουκρανίας. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην παρουσία του Αμερικανού Προέδρου και στο τέτ-α-τέτ που θα έχει με τον Τούρκο ομολογό του σε λίγη ώρα. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ποντάρει τα πάντα στη στήριξη του Τραμπ για άρση των αμερικανικών κυρώσεων και για επανεκκίνηση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας. Η τουρκική πρωτεύουσα Νίκο Νανούρη θυμίζει φρούριο. Υπάρχουν παντού αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποιούν αυστηρότατους ελέγχους. Ποιες είναι οι επιδιώξεις του Τούρκου ηγέτη από τη συνάντηση σε λίγη ώρα με τον Αμερικανό ομολογό του?
3: Βασίλη, η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας χτυπάει σήμερα και αύριο στην Άγκυρα, όπου ξεκινούν οι εργασίες της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, μια από τις κρισιμότερες συνόδους των τελευταίων ετών. Ωστόσο, να μεταδώσουμε ότι πριν από λίγα λεπτά προσγειώθηκε το αεροσκάφος, το Air Force One, του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Η εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι βρίσκεται ήδη, έχει προσγειωθεί ήδη στο νέο στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Άγκυρα. Έχει κατέβει σκάλα, υπάρχει ένα άγγιγμα αυτή τη στιγμή έξω από το αεροπλάνο και από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να κατέβει ο Αμερικανός Πρόεδρος, προκειμένου να γίνει δεκτός από τον Ταγί Περντογάν και να ξεκινήσει έτσι η επίσκεψη ενός Αμερικανού Πρόεδρου στην Τουρκία ύστερα από 17 χρόνια. Η ατζέντα της συζήτησης είναι βαριά, Βασίλη, καθώς μετά την υποδοχή που του επιφυλάσσει στο Προεδρικό Μέγαρο ο Τούρκος Πρόεδρος και οι δηλώσεις που αναμένεται να κάνουν, λένε οι πληροφορίες, λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντηση, αναμένεται οι δύο ηγέτες να επικεντρωθούν στο θέμα των εξοπλιστικών. Εκεί η Τουρκία ζητάει μια θετική δήλωση, ένα θετικό νεύμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, παρόλο που ακόμα δεν έχει βρεθεί μια φόρμουλα προκειμένου να απομακρύνει τους S-400. Οι S-400 παραμένουν ένα αγκάθι προκειμένου να επανταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα.
0: Έχουμε το αγκάθι, Νίκο, των S-400, έχουμε και το Κογκρέσο.
3: Είναι και το Κογκρέσο, όπου είναι κάθετη η στάση του Κογκρέσου ότι όσο η Τουρκία διαθέτει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα, τότε δεν μπορεί να πιστεί προκειμένου να επικυρώσει την πώληση των F-35 στην Άγκυρα. Θεωρούν ότι σήμερα δεν θα λυθεί το θέμα, θεωρούν όμως, εκτιμούν ωστόσο, ότι μια θετική δήλωση θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο προκειμένου στο βάθος χρόνου η Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς. Το άλλο θέμα το οποίο πρόκειται να συζητηθεί είναι το θέμα της αναβάθμισης του στόλου των F-16, ένα θέμα το οποίο μπαίνει ξανά στην ατζέντα των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες, όμως σήμερα τα ρεπορτάζ των τουρκικών μέσων ενημέρωσης επικεντρώνονται και σε αυτό το θέμα της αναβάθμισης του στόλου των F-16, ενώ το άλλο θέμα που περιμένουν από τον Αμερικανό Πρόεδρο είναι να επικυρώσει και επίσημα την πώληση των κινητήρων για το που θα στελεχώσουν το μαχητικό ΚΑΝ, το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος. Τα εξοπλιστικά λοιπόν, Βασίλη, θα είναι στην κορυφή της ατζέντας συνάντησης. Βεβαίως και οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ. Έχουμε δει πάρα πολύ ότι οι σχέσεις των δύο χωρών πάνε από το κακό στο χειρότερο. Πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, πρέπει να σου πω στο παραπέτη της άφηξης του Αμερικανού Προέδρου στην τουρκική πρωτεύουσα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε μια ανακοίνωση κατά του Ισραήλ με φόντο και τις προειδοποιήσεις του Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην πολιτούν τα F-35 στην Τουρκία, κατηγορώντας η Άγκυρα το Τελαβίβ ότι διαστρεβλώνει οποιαδήποτε κριτική ασκείται εναντίον του και ουσιαστικά έχει στόχο να συγκαλύψει την γενοκτονία στη Γάζα. Υπάρχει σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άγκυρα και Τελαβίβ και αυτή η αντιπαράθεση αναμένεται να είναι στο μενού της ατζέντας της συνάντησης του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Μόλις προσγειώθηκε λοιπόν το αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία, για οτιδήποτε νεότερο, Νίκο Νανούρη, διακόπτεις τη ροή του προγράμματος και μας ενημερώνεις.

0: Να πάμε αμέσως και στην Ουάσιγκτον, στον ανταποκριτή μας Θανάση Τσίτσα, προκειμένου να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα για τα δώρα που υποσχέθηκε ο Τραμπ στον Ερντοάν. Θανάση, οι New York Times αναφέρουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι έτοιμος να δηλώσει πως θα μπορούσε υπό όρους και παρά τις σφοδρές αντιδράσεις του Κογκρέσου να επαναφέρει την Τουρκία σε πρόγραμμα που θα της επέτρεπε να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τα οποία επιθυμεί διακαώς.
1: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα και ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάται να ενημερώσει τον Ραντζίπ Τάγιπ Ερντογάν ότι επιθυμεί να ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα, εφόσον ξεπεραστούν τα νομικά και πολιτικά εμπόδια. Το βασικό εμπόδιο παραμένει η αμερικανική νομοθεσία, η οποία απαγορεύει την πώληση των F-35 στην Τουρκία, όσο διατηρεί σε επικρισιακή κατάσταση του S-400. Στην Ουάσιγκτον εξετάζονται διάφορες λύσεις, όπως η μεταφορά των συστημάτων σε τρίτη χώρα ή η αδρανοποίησή τους ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Κογκρέσου. Η αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα το 2019 βασίστηκε στις ανησυχίες ότι η ταυτόχρονη λειτουργία S-400 και F-35 θα μπορούσε να εκθέσει ευαίσθητα τεχνολογικά δεδομένα του αμερικανικού μαχητικού στη Ρωσία. Ως αποτέλεσμα, επιβλήθηκαν κυρώσεις στην τουρκική αμυντική βιομηχανία και δεν παραδόθηκαν τα αεροσκάφη που είχε ήδη πληρώσει η Άγκυρα. Παρά την πρόθεση του Τραμπ να αναζητήσει λύση, η πιθανή αλλαγή πολιτικής αναμένεται να συναντήσει αντιδράσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο αλλά και από το Ισραήλ. Χθες είχαμε ένα δημοσίευμα από τον ιστότοπο Axios, σύμφωνα με το οποίο ο Νετανιάχου προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ για αυτή την επικείμενη ίσως παραχώρηση, εκφράζοντας ανησυχίες για την πολιτική του Ερντογάν και τις επιπτώσεις στην περιφερειακή ασφάλεια. Βασίλη.
0: Την ίδια ώρα, μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σχολιάζοντας σχετικές αναφορές, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία και ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Κογκρέσου. Ο Γιώργος Λικουρέτζος μας ενημερώνει αναλυτικά.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, Βασίλη. Ο κύριος Γεραπετρίτης, εχθές απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, του κύριου Καζαμία, θα έλεγα με κατηγορηματικό τρόπο απέκλεισε το ενδεχόμενο της πώλησης F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, λέγοντας ξεκάθαρα ότι οι ίδιοι όροι στην Αμερικανική νομοθεσία που έβγαλαν την Τουρκία εκτός προγράμματος εξακολουθούν να ισχύουν ακόμα και σήμερα και ότι δεν θα πρέπει να δίνεται τόσο μεγάλη βαρύτητα σε δημοσιεύματα όπως αυτά τα οποία επικαλέστηκε ο κύριος Καζαμίας. Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται πέρα από κάθε αμφιβολία στο καλύτερο σημείο που βρίσκονταν ποτέ και θύμισε ότι το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος των F-35 και η Τουρκία μέσα. Σήμερα ωστόσο τα πράγματα έχουν αλλάξει. Είναι χαρακτηριστικό ότι επέμεινε αρκετές φορές ο κύριος Γεραπετρίτης στο ότι η Αμερικανική νομοθεσία έχει βάλει περιορισμούς, αναφερόμενος προφανώς στην απόφαση του Κογκρέσου, προκειμένου να μην δοθούν τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία. Και από εκεί και πέρα είπε ότι σε ό,τι αφορά τα F-16 έχει υπάρξει συμφωνία για την αναβάθμιση 83 αεροσκαφών με τεχνολογία η οποία είναι πολύ πιο ενισχυμένη και αποτελούν σημαντικά όπλα. Είπε ότι ήδη 56 από αυτά τα αεροσκάφη έχουν παραδοθεί στην πιο σύγχρονη και εξελιγμένη μορφή τους, ενώ η Ελλάδα αναμένει και τα υπόλοιπα το αμέσως προφανώς προσεχές διάστημα.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, που μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
3: Για να πάρει το F-35 σήμερα χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου, την αλλαγή του νόμου περί κυρώσεων κάτω. Τα πολύ Αθήνα παρακολουθεί τα πάντα, δεν εκπλήσεται, γνωρίζει, έχει πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Θα θυμίσω ότι η σχέση Τραμπ-Ερντογάν έχει διατυπωθεί, έχει περιγραφεί εδώ και πολλά χρόνια ως μια σχέση σχετικώς κοντινή. Μόνο που ο Τραμπ ήταν εκείνος στην πρώτη του θητεία που έφερε τον νόμο με τις κυρώσεις κάτσα κατά της Τουρκίας λόγω της κατοχής των ρωσικών πυράβλων στα 300. Άρα λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί οι δύο ηγέτες να έχουν μια καλή σχέση, μια καλή χημεία, αλλά υπάρχουν αρκετά βαρύδια στις σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας, τα οποία δεν μπορούν πάντοτε εύκολα να ξεπεραστούν. Και ασχέτως των σχέσεων Τουρκίας-ΗΠΑ, οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ έχουν μεγάλο στρατηγικό βάθος σε πολλά επίπεδα.
0: Αδιαμφισβήτητη είναι η υπεροχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων έναντι των τουρκικών, ακόμη και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση των F-35 από τη γείτονα. Στο Υπουργείο Άμυνας άρχισε η υλοποίηση του 12ετούς μακροπρόθεσμου προγραμματισμού αμυντικών εξοπλισμών με το πλέον εμβληματικό έργο της ασπίδας του Αχιλλέα. Ο Χρήστος Μαζανίτης μας ενημερώνει αναλυτικά.
1: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την αρχή και να στοχειολογήσουμε όλα αυτά τα οποία έχει προγραμματίσει η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων για τα επόμενα 12 χρόνια, αρχής γενομένης από την αεροπορική υπεροχή έναντι της Τουρκίας. Το πρώτο λοιπόν έχει να κάνει με το πρόγραμμα των F-16. Έχουμε συνολικά 82 μαχητικά Block 52 Plus Advanced F-16, τα οποία αναβαθμίζονται στην κατηγορία Viper. Η κατηγορία Viper είναι τα Block 70, ό,τι πιο σύγχρονο, δηλαδή η πιο σύγχρονη έκδοση του F-16 που υπάρχει παγκοσμίως και έχει χαρακτηριστεί από τους ειδικούς ως ένα mini F-35, καθότι υιοθετεί αρκετές από αυτές τις τεχνολογίες του, χωρίς ωστόσο να είναι stealth. Μετά από αυτό έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο επίσης έχει εγκριθεί από το ΚΙΣΕΑ που αφορά την αναβάθμιση σε Viper επιπλέον 38 F-16 Block 50. Άρα μιλάμε για μια δύναμη 120 αεροσκαφών F-16 σε κατηγορία Viper, τα οποία θα τα έχει διαθέσιμα η Ελλάδα περίπου το 2034. Σε αυτά έρχονται να προσθεθούν τα 24 Rafale τα οποία ήδη έχει με το πανίσχυρο ραντάρ το Spectra που διαθέτουν, και από εκεί και πέρα έχουμε τα Mirage που έχουν την υπεροχή στο Αιγαίο, ειδικά στις κλειστές αερομαχίες, καθότι μπορούν να φέρουν και τους στρατηγικούς πυράβλους Kalb, αλλά να εκτοξεύσουν και τους πυράβλους Mika. Και από εκεί και πέρα έχουμε προς το παρόν τα Phantom, τα οποία θα αποσυρθούν το 2030, οπότε και αναμένεται να έρθουν τα πρώτα F-35. Υπολογίζουμε ότι μέχρι το 2032 η Ελλάδα θα έχει λάβει συνολικά 20 F-35, ενώ υπάρχει η προαίρεση για την παραγγελία επιπλέον 20. Άρα μιλάμε για έναν στόλο περίπου 200 μαχητικών 4,5 και 5 γενιάς. 200 τουλάχιστον μαχητικών 4,5 και 5 γενιάς. Και λέω τουλάχιστον, διότι υπάρχει η σκέψη να παραγγελθούν επιπλέον 20 F-35 όπως είπαμε, αλλά να παραγγελθούν και επιπλέον Rafale τα οποία θα αντικαταστήσουν τα Mirage 2005 που διαθέτει αυτή τη στιγμή η πολεμική αεροπορία. Πάμε τώρα σε ό,τι αφορά την Τουρκία να δούμε σε περίπτωση που πάρει τα F-35 πότε θα είναι. Ακόμη και αν η Τουρκία αποφασίσει η Αμερική να ξεπεράσει όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία ακούσαμε στο προηγούμενο ρεπορτάζ για να της δώσει τα F-35, έχει δύο σενάρια. Το πρώτο είναι να πάρει τα 6 F-35 που είναι τα Block Alpha, τα Block 1 τα οποία ήδη είναι δεσμευμένα, και μιλάμε για μια έκδοση που είναι κατά πολύ υποδέστερη αυτών των οποίων θα πάρει η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα πάρει τα Block 4. Άρα μιλάμε για μαχητικά τα οποία δεν θα έχουν τις δυνατότητες που έχει ή θα έχουν τα ελληνικά μαχητικά. Ακόμη όμως και αν πει ότι θα πάει στην έκδοση την τελευταία, για να μπορέσει να μπει μέσα στα σλότ παραγωγής αυτή τη στιγμή των εργοστασίων παραγωγής των F-35, θα πρέπει να περιμένει 7 έως 8 χρόνια. Άρα θα μιλάμε για μετά το 2035 για ένταξη των πρώτων μαχητικών στην τουρκική πολεμική αεροπορία. Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι των κινητήρων, εδώ που θέλει για τα ΑΛΚΑΝ, τους F-110, εδώ περιπλέκεται ακόμα περισσότερη κατάσταση, διότι ναι, μεν η Τουρκία διεκδικεί να πάρει τους F-110, όμως θέλει το τελευταίο μπλοκ, την τελευταία έκδοση των F-110, η Αμερική της προσφέρει το μπλοκ που είναι παλαιότερης γενιάς, δηλαδή είναι οι κινητήρες που χρησιμοποιούν παρόμοια τεχνολογία και τα F-16, δεν κάνουν αυτοί οι κινητήρες για την Τουρκία που θέλει να τους χρησιμοποιήσει ως ζεύγος για τα ΚΑΝ, και ταυτόχρονα διεκδικεί να πάρει και το λογισμικό αυτών των κινητήρων προκειμένου ως δίδυμοι να μπορούν να συνεργάζονται με το μαχητικό αεροσκάφος. Ειδικά η μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας που έχει να κάνει με το λογισμικό είναι μια πολύπλοκη κατάσταση, η οποία για να αποδεσμευτεί από την Αμερικανική βιομηχανία θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα ακόμη και σε αυτό το σενάριο πάλι περιπλέκεται πάρα πολύ η κατάσταση. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι η Τουρκία πολύ δύσκολα έως αδύνατο θα πάρει τα F-35, ενώ σε ό,τι αφορά το κομμάτι των κινητήρων θα υπάρξουν, ακόμη και αν υπάρχει θετική εισήγηση, πολλές γραφειοκρατικές παρεμβάσεις.
0: Και το γεγονός είναι ότι είναι αδιαμφισβήτητη, όπως είπαμε, η υπεροχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με βάση τα στοιχεία που μας ανέλησες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο Μαζανίτη. Και να αλλάξουμε, κυρίες, κύριοι, θέμα και κλίμα. Στη φυλακή οδηγήθηκε προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά μετά από βαρύτατες καταγγελίες ανήλικων αθλητριών σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα μητέρας στη γραμμή SOS 1056. Μέχρι στιγμής, Θεοδόση Πάνου, τον έχουν καταγγείλει 4 ανήλικες αθλήτριες για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια.
4: Και όχι μόνο, γιατί μέσα στη σεξουαλική κακοποίηση και την ασέλεια εμπεριέχεται και η κακοποιητική συμπεριφορά, διότι ως προπονητής δεν δίσταζε όταν κάτι δεν πήγαινε καλά στην προπόνηση να σηκώνει και το χέρι του.
0: Να σκούσε βία.
4: Δηλαδή σπαλιάρες και χαστούκια, έτσι ακριβώς όπως αναφέρεται άλλωστε και στα δικόγραφα. Και οι 4 είναι οι πολύ σοβαρές καταγγελίες, διότι υπάρχουν και άλλες καταγγελίες από αθλήτριες για αυτό που σας προείπα, δηλαδή για κακοποιητικές και προσβλητικές συμπεριφορές απέναντί τους όταν δεν έβγαζαν το πρόγραμμα της προπόνησης. Όλα ξεκίνησαν όταν μια μητέρα, συζητώντας με την κόρη της, άρχισε να την ακούει να της λέει ότι την παρενοχλεί σεξουαλικά ο συγκεκριμένος προπονητής Στίβου στο νησί της Κεφαλονιάς. Δεν πίστευε στα αυτιά της. Πήρε αμέσως τηλέφωνο στο χαμόγελο του παιδιού. Η πολύ σοβαρή καταγγελία διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελία με αποτέλεσμα να διαταχθεί προκαταρτική έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, το βράδυ της προηγούμενης Παρασκευής, και όταν πια οι δικαστικοί λειτουργοί είχαν στα χέρια τους το σύνολο της δικογραφίας, τον κάλεσαν να απολογηθεί. Ο ίδιος, πρέπει να σας πω, ότι νόμιζε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και άρχισε να λέει ότι στο πλαίσιο της προπόνησης, επειδή είμαι σκληρός προπονητής, γι' αυτό μου κάνουν τις καταγγελίες. Βεβαίως και οι δικαιολογίες αυτές δεν έγιναν πιστευτές τόσο από τον εισαγγελέα όσο και από τον ανακριτή, καθώς η απόφαση για την προφυλάκησή του ήταν ομόφωνη.
0: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων των μαθητών που έλαβαν μέρος στις πανελληνίες εξετάσεις. Οι υποψήφοι μπορούν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους να υποβάλουν το δελτίο έως και τις 16 του μηνός. Η Κασιανή Βραχά θα μας επισημάνει τι πρέπει να προσέξουν.
5: Όπως είπες, Βασίλη, σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού αλλά και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η προθεσμία λήγει την ερχόμενη Πέμπτη, στις 16 Ιουλίου, την επόμενη εβδομάδα. Οι μαθητές, οι υποψήφοι, έχουν περίπου 10 μέρες στην διάθεσή τους. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης, προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και το παράλληλο μηχανογραφικό για την εισαγωγή στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Το παράλληλο μηχανογραφικό μπορούν να το υποβάλουν και μαθητές που δεν έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι που δεν έχουν εκδώσει ακόμα τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να το αποκτήσουν. Στην εφαρμογή, οι μαθητές μπορούν να ενημερωθούν για την ελάχιστη βάση εισαγωγής κάθε τμήματος, ενώ παράλληλα τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων βρίσκονται ήδη καταχωρημένα από το σύστημα και εμφανίζονται αυτόματα και τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε υποψήφιος θα βλέπει αποκλειστικά τις σχολές τις οποίες μπορεί να διεκδικήσει, καθώς το σύστημα δεν θα εμφανίζει τμήματα για τα οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.
0: Κασιανή, ποια είναι τώρα τα κρίσιμα σημεία για τη σωστή υποβολή ενός μηχανογραφικού δελτίου?
5: Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού, Βασίλη, αποτελεί το τελευταίο και το πιο κρίσιμο στάδιο μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Απαιτείται από τους υποψηφίους σωστή ενημέρωση αλλά και στρατηγική. Η σειρά με την οποία θα δηλωθούν οι σχολές είναι καθοριστική για το ακαδημαϊκό μέλλον κάθε υποψηφίου, γι' αυτό και ένα βιαστικό βήμα μπορεί να οδηγήσει σε μια σχολή που τελικά δεν ανταποκρίνεται ούτε στους στόχους ούτε στις προσδοκίες του υποψηφίου. Για αρχή, οι μαθητές βλέπουν τις σχολές στις οποίες έχουν πρόσβαση και έπειτα πρέπει να αποφασίσουν σε ποιες από αυτές επιθυμούν να φοιτήσουν, αλλά και ποιες τους ελκύουν το ενδιαφέρον. Στη συνέχεια είναι το πιο κρίσιμο στάδιο. Οι υποψήφοι θα πρέπει να ελέγξουν καλά το πρόγραμμα σπουδών των τμήματων, τα μαθήματα των εξαμήνων και κυρίως τα εργασιακά δικαιώματα που τους δίνει το πτυχίο της σχολής. Αφού λοιπόν γίνουν όλα αυτά και οι υποψήφοι αποφασίσουν τη σειρά προτίμησης, μπορούν να τη μεταφέρουν στην πλατφόρμα. Το μηχανογραφικό δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί μέσα σε σε μία ημέρα. Αντίθετα, συνιστάται οι υποψήφοι να αξιοποιήσουν όλο το χρονικό διάστημα που διαθέτουν. Η εφαρμογή επιτρέπει προσωρινή αποθήκευση, να μπορείς να ξαναμπείς όσες φορές χρειαστεί, να αλλάξεις τη σειρά προτίμησης, να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις σχολές και να προχωρήσεις σε νέα αποθήκευση. Οπωσδήποτε πριν την οριστική υποβολή, οι υποψήφοι θα πρέπει να ελέγξουν πολύ προσεκτικά το μηχανογραφικό τους δελτίο. Μάλιστα, το Υπουργείο συνιστά στους υποψηφίους αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αίτησής τους να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν το τελικό μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο φέρει αυτόματα έναν αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση στις τελικές επιλογές τους. Μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Χρήστος Θαουσάνης διευκρίνησε ότι στην ελληνική αγορά εργασίας υπάρχει κενό στα τεχνικά επαγγέλματα.
6: Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι, πρώτον, να κάνουμε μια πολύ προσεκτική μελέτη των τμήματων που έχουν πρόσβαση. Όσα τμήματα πιάνουμε μετά την ελάχιστη βάση εισαγωγής, θα το προσέξουν. Υπάρχει ένα μεγάλο κακό σε αυτή τη διαδικασία. Πολλές φορές μένουμε σε παραδοσιακές και γνωστές σχολές και χάνουμε ευκαιρίες. Ωραία, ξέρουμε τι θα γίνει από τη νομική, από την ιατρική, από την ψυχολογία ο απόφυτος. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν πολύ αξιόλογα τμήματα τα οποία δίνουν τεράστιες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Πόσοι από τους ακροατές γνωρίζουν, για παράδειγμα, τμήματα όπως το Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού, είναι τμήμα που σχετίζεται με τα logistics. Πόσοι γνωρίζουν, ας πούμε, ότι για πρώτη φορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φέτος έχει δομηθεί το τμήμα Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση της Τεχνολογίας, που προετοιμάζει στελέχη AI για την επόμενη μέρα, για κανονιστικά πλαίσια στις επιχειρήσεις, για το AI Act που συζητάμε.
0: Πότε αναμένονται, Κασιανή, να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής?
5: Με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας Βασίλη, οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων αναμένεται να ανακοινωθούν στις 23 ή 24 Ιουλίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πονοκέφαλο προκαλεί στους γονείς η έβρεση φοιτητικής στέγης. Νέα έρευνα καταδεικνύει μεγάλες αυξήσεις στα ενοίκια κυρίως μικρών σπιτιών. Στο κέντρο της Αθήνας η μέση τιμή ένα τετραγωνικό μέτρο φθάνει στα 12,58 ευρώ και στην Καλλιθέα στα 11,53. Είναι εφιαλτικό το κοκτέιλ περιορισμένες κατοικίες και υψηλό κόστος ενοικίου, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
7: Πράγματι, Βασίλη, σε λίγο βγαίνουν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών, όπως ακούσαμε, και θα αρχίσει ο αγώνας της στέγασης. Η κρίση στη φοιτητική στέγη πιέζει έντονα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και φέτος θα είναι και επίσης δύσκολα όπως και τις προηγούμενες χρονιές, αφού τα πρόσφατα στοιχεία και αναλύσεις αποτυπώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα για χιλιάδες φοιτητές. Στην Αθήνα, η μέση ζητούμενη τιμή για φοιτητικές κατοικίες καταγράφει σταθερή ετήσια άνοδο άνω του 7%. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε 9% και στην Πάτρα, μια παραδοσιακή φοιτητούπολη, η αύξηση υπολογίζεται στο 5-6%. Αυτό που κάνει όμως εντύπωση είναι ότι σε βάθος δεκαετίας η αύξηση των τιμών σε ορισμένες περιοχές αγγίζει ή και ξεπερνά και το 110%. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα αρχίσουν οι φοιτητές να ψάχνουν μαζί με τις οικογένειές τους, θα δουν ότι δεν υπάρχουν πλέον οικονομικές επιλογές, αφού τα διαμερίσματα με ενίκιο κάτω των 300 ευρώ έχουν πλέον σχεδόν εκμηδενιστεί, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τα μικρά διαμερίσματα από 30-45 τετραγωνικά μέτρα.
0: Το μίσθωμα που ζητάτε ακόμα και για αυτά μέρη ξεπερνά κατά πολύ τα 300 ευρώ. Φτάνει κοντά στα 400.
7: Ακριβώς, Βασίλη. Θα σου πω τώρα, μια και ανέφερες και δύο περιοχές, θα σου πω ότι κατά μέσο όρο τη γενική κατάσταση και θα σου πω και ειδικά για κάποιες περιοχές, εκεί στα 30-45 τετραγωνικά μέτρα, που είναι πλέον πολύ διαδεδομένο κάποια τα μικρά τα σπίτια, οι τιμές ξεκινούν από τα 300 ευρώ και μπορούν να φτάσουν μέχρι και 550. Και φυσικά το κόστος ανεβαίνει για τα μεγαλύτερα από 50 έως 60 τετραγωνικά μέτρα, που ξεκινά το κόστος από 380 και ξεπερνά τα 650, ειδικά αν είναι ανακαινισμένα ή επιπλωμένα. Και φυσικά αυτή η ανωδική πορεία συντηρείται από τη μεγάλη ανισορροπία της προσφοράς και της ζήτησης, με τη ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνων μισθώσεων που έχει αφαιρέσει χιλιάδες κατάλληλα κινητά από την παραδοσιακή αγορά ενοικίων για φοιτητές. Το κέντρο της Αθήνας τώρα, το 93,4% των διαθέσιμων κατοικιών ως 50 τετραγωνικά μέτρα έχει ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400 ευρώ το μήνα. Και το 2025 αυτό το ποσοστό ήταν στο 89,7%. Ενώ φαίνεται ότι 7 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες θέλουν το μίσθωμα άνω των 500. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κάποιες περιοχές. Του Ζωγράφου και στο Γουδί, που είναι πολύ κοντά στην Πανεπιστημιούπολη, είναι 11,83 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο κατά μέσο όρο. Δηλαδή ένα διαμέρισμα των 40 τετραγωνικών μέτρων αγγίζει το 470. Στο Κουκάκι και Μακρυγιάννη, επίσης κοντά σε πανεπιστήμια, ξεπερνά τα 500 ευρώ ένα διαμέρισμα των 40 τετραγωνικών μέτρων, και το καταλαβαίνουμε γιατί εκεί έχουμε και τους ξένους με τα Airbnb. Στο Παγκράτη, 40 τετραγωνικά μέτρα το ενίκιο κυμαίνεται στα 475, ενώ οι πιο οικονομικές περιοχές είναι Κυψέλη και Πατήσια με 8,5 και 9,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή από 340 με 380. Η Καλυθέα περίπου και αυτή στα 45 τετραγωνικά μέτρα είναι περίπου στα 520 ευρώ, 11,53 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μετά πάμε στον Πειραιά που επίσης έχει πανεπιστήμια, στο κέντρο του Πειραιά 9,8 το τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή ένα διαμέρισμα 45 τετραγωνικά κοστίζει περίπου 440, ενώ πιο οικονομικές επιλογές είναι προς τα Μπούρια και Νίκαια με 8,20, που γύρω στα 370 ευρώ ένα διαμέρισμα 45 τετραγωνικών. Στη Θεσσαλονίκη πάλι, εκεί μέσα.
0: Τα Μπούρια και Νίκαια που είναι και απομακρυσμένες περιοχές από πανεπιστημιακές σχολές.
7: Ακριβώς. Αλλά λόγω κόστους πολλοί είναι αυτοί που.
0: Αναγκάζονται και καταφεύγουν σε μακρινότερες περιοχές.
7: Ακριβώς. Και κάτι ανάλογο ισχύει και στη Θεσσαλονίκη. Όπου εκεί στο κέντρο πλέον τα μικρά διαμερίσματα έχουν και εκεί ακριβήνει πολύ. Τα 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα έχουν μισθώματα από 380 ευρώ που φτάνουν στα 600. Στην Άνω πόλη 300 έως 600 ευρώ για κάποιο στούντιο και στην Κάτω Τούμπα οι τιμές κυμαίνονται από 380 έως 600 ευρώ για γκαρσονιέρες. Στην Πάτρα πάλι τώρα, Βασίλη, που είναι επίσης μια παραδοσιακή πανεπιστημίου πόλη, εκεί έχουμε από το 2016 η αύξηση στις τιμές είναι στο 128%. Τα ψηλά αλόνια και στο κέντρο οι τιμές είναι ακριβές, μιλάμε λίγο χαμηλότερα τα μισθώματα σε απόλυτες τιμές, δηλαδή το στούντιο ως 25 τετραγωνικό μέτρο είναι από 280 έως 450 ευρώ το μήνα, αλλά αν αναλογιστεί κάποιος την αύξηση βλέπει ότι είναι πολύ μεγάλη πολύ μεγάλες αυξήσεις. Στο Ηράκλειο Κρήτης επίσης έχουν ένα θέμα και εκεί από τα Airbnb η μέση τιμή αν βρει κάποιος είναι γύρω στα 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τα Ιωάννινα είναι πιο ήπια και πιο οικονομικά. Τα στούντιο κοστίζουν 250-400 ευρώ, τα διάρκεια από 400-600. Και σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις όπως είναι η Κομωτινή, Ξάνθη και ο Βόλος, υπάρχουν πιο αξιοπρεπή φοιτητικά σπίτια με νίκη μεταξύ 200 και 400 ευρώ το μήνα.
0: Γολγοθάς, λοιπόν, η έβρεση φοιτητική στέγης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, λύση στο οξύτατο πρόβλημα του πάρκινγκ στην Αττική επιχειρεί να δώσει ο Δήμος Αθηναίων. Θεσπίζει δωρεάν εφαρμογή Park Out. Πώς θα λειτουργεί?
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
12: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
17: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
16: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
17: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
21: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
20: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
22: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
23: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
24: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μαρτύριο για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο της Αττικής αποτελεί έβρεση θέσης στάθμευσης. Πολύ ωραίες είναι οι αναζητήσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τους μπλοκαρισμένους δρόμους δοκιμάζουν τα νεύρα των οδηγών συνεχώς. Σχέδιο που επιχειρεί να δώσει λύση στο πρόβλημα αρχίζει να υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων. Πρόκειται για το λεγόμενο park out και ο Γρηγόρης Διβάνης που είναι κοντά μας θα μας εξηγήσει αναλυτικά πώς λειτουργεί.
2: Η νέα δωρεάν εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων που ονομάζεται Parkout λειτουργεί ως μια κοινότητα συνεργασίας μεταξύ των οδηγών, οι οποίοι ανταλλάσσουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις θέσεις στάθμευσης που ελευθερώνονται. Πώς λειτουργεί η εφαρμογή? Τα βήματα είναι απλά για τη χρήση της όταν βρισκόμαστε με αυτοκίνητο στο ευρύτερο κέντρο και συγκεκριμένα στις περιοχές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς για αυτές τις περιοχές υπάρχει εφαρμογή My Athens Pass. Δεν απαιτεί αισθητήρες ή ειδικές υποδομές στους δρόμους, αλλά βασίζεται αποκλειστικά στην αλληλεγγύη των χρηστών. Ο οδηγός που φεύγει, που ξεπαρκάρει, δηλώνει στην εφαρμογή ότι αποχωρεί από τη θέση του και σημειώνει την ακριβή τοποθεσία στο χάρτη. Ο οδηγός που ψάχνει ενημερώνεται άμεσα σε πραγματικό χρόνο για τη διαθέσιμη θέση που βρίσκεται κοντά του και η πλοήγηση τον καθοδηγεί απευθείας εκεί. Το αποτέλεσμα είναι όταν δύο ή περισσότεροι οδηγοί συνδέονται μέσω της εφαρμογής, θεωρητικά μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης και η άσκοπη κυκλοφορία. Πού λειτουργεί η εφαρμογή? Λειτουργεί σε 36 πυκνοκατοικημένες γειτονιές όπως το Παγκράτη, Κυψέλη, η Αμπελόκηπη, τα Πατήσια, όπου δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση και το πρόβλημα είναι οξύ. Στη θεωρία και στα επίσημα πλάνα, η χρησιμότητα της εφαρμογής θεωρείται υψηλή, ωστόσο η πραγματική της επιτυχία θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τη μαζική συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Όπως επισημαίνουν οι πρώτες κριτικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες φίλων του αυτοκινήτου, δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχει κάποιο απτό κίνητρο, όπως ένα σύστημα επιβράβευσης, ίσως με πόντους για τον οδηγό που φεύγει, πέρα από τον καθαρό αλτρουισμό. Ορισμένοι πολίτες εκφράζουν ανησυχίες για το αν η χρήση της εφαρμογής μπορεί να αποσπάσει την προσοχή ή να οδηγήσει σε πρόστιμα για χρήση κινητού. Και βέβαια εκφράζονται επιφυλάξεις για την κρίσιμη μάζα των χρηστών που απαιτείται. Αν σε μια γειτονιά κατεβάσουν την εφαρμογή ελάχιστα άτομα, το σύστημα δεν θα έχει επαρκή δεδομένα για να εμφανίσει ελεύθερες θέσεις. Κατά την παρουσίαση της εφαρμογής, ο αντιδήμαρχος Πάρης Χαρλάφτης δήλωσε ότι οι έξυπνες πόλεις δεν βασίζονται μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών.
3: Η σκέψη είναι απλή. Φεύγει ένα αυτοκίνητο, κάποιος άλλος ψάχνει εκείνη την ώρα. Οπότε, στην περίπτωση που είμαι μακριά, είμαι κανένα δύο τετράγωνα, αντί να ψάχνω ατέρμονα χωρίς να ξέρω εκ προημίου ποιος φεύγει, μπορώ μια εφαρμογή να συνδυάζω την προσφορά και τη ζήτηση. Όχι με όρους οικονομικούς, βέβαια, είναι χαρά δωρεάν και θελοντικό. Οπότε, να ξέρω ακριβώς ποιος φεύγει, σε πόση ώρα και να μπορώ να ταιριάξω τη δικιά μου την επιθυμία και την αποχώρηση του συμπολίτη μου.
4: Η λειτουργία από εχθές να κατεβάσει φιλοσοφία ασφαλώς. Λειτουργεί κανονικά όμως, δεν είναι κάποιο demo. Είναι στα όρια του Δήμου Αθηναίων. Έχουν κατεβάσει χίλιοι συνδημότες μας, συμπολίτες μας, έχουν κατεβάσει την εφαρμογή. Επομένως, στο επόμενο διάστημα θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη και τι προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Θα πρέπει κάπως να μειωθεί η Αθήνα. Δηλαδή, προηγουμένως έψαχναν στην εφαρμογή θέση και μου βγάλει μία στην Παγκράτη. Εγώ είμαι τώρα στο Κυψέλη, βέβαια, εγώ που καταλαβαίνετε. Δεν σημαίνει ότι η θέση είναι νόμιμη. Δηλαδή, εγώ απλά δείχνω από πού φεύγω, οπότε κάποιος άλλος παρκάρει υπευθύνη του.
1: Να αλλάξουμε θέμα. Κόβουν εξόδους οι καταναλωτές και προτιμούν φαγητό στα σπίτια. Με αποτέλεσμα ο τζίρος των σούπερ μάρκετ να είναι αυξημένος κατά 6,4% το πρώτο πεντάμινο του έτους. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ πρόσθεσαν σχεδόν 350 εκατομμύρια ευρώ στον κύκλο εργασιών τους, με τις πωλήσεις να φτάνουν τα 5,7 δισεκατομμύρια. Δημήτρη Χριστούλια.
5: Αύξηση 6,4 καταγράφουν οι πωλήσεις των ταχυκίνητων βασίλειων καταναλωτικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε αξία πάντα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τυρκάνα, η αγορά συνεχίζει να κινείται ανωδικά, με την ανάπτυξη να στηρίζεται τόσο στην αύξηση των βολούμενων ποσότητων όσο και στις ανατιμήσεις όμως, Βασίλη. Η συνολική αξία της αγοράς, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, διαμορφώθηκε στα 5,75 δισεκατομμύρια ευρώ από 5,41 δισεκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Επιβεβαιώνοντας, Βασίλη, ότι ο κλάδος διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά το ιδιαίτερα θετικό 2025. Να σου πω το εξής, και αυτό έχει νομίζω πολύ σημαντική, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ανωδικά κινείται η αγορά των χύμα προϊόντων, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 8,8%. τα κρέα, τα βασίλη, τα ψάρια, τα λαχανικά και το κοτόπουλο καταγράφουν ακόμα και διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ μόνο τα λαντικά και τα γαλακτοκομικά παρουσιάζουν μικρή υποχώρηση. Τα χύμα προϊόντα αντιπροσωπεύουν πλέον το 23,3%.
1: Άρα οι καταναλωτές στρέφονται πλέον στα χύμα προϊόντα, από ό,τι μας λες, Δημήτρη.
5: Σχεδόν ένα στα τέσσερα προϊόντα που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ είναι χύμα, ενώ αντίστοιχα και τα τυποποιημένα προϊόντα σημείωσαν αύξηση της αξίας πωλήσεων κατά 5,6%.
1: Και πώς να μην αυξηθεί ο τζίρος όταν έχουμε τέτοιου είδους τιμές ανεβασμένες ιδιαίτερα.
5: Σωστά. Τώρα, Βασίλη, πρέπει να σου πω κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι την Πέμπτη υπάρχει νέα συνάντηση ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα αμέσως, Δημήτρη, ότι έχεις πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας και για το ποια προϊόντα, σε ποια προϊόντα θα υποχωρήσουν οι τιμές από τον προσεχή Σεπτέμβριο.
5: Θα σου πω το εξής, ότι στη συνάντηση της Πέμπτης ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Real FM, να οριστικοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η λύσα με τα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται φθηνότερα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο, Βασίλη, της Εθνικής Συμφωνίας κατά της Ακρίβειας. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν αποκλείεται, εκτός από τα τυποποιημένα προϊόντα, οι μειώσεις τιμών να αφορούν και τα χύμα, τα οποία φυσικά, όπως είπαμε πριν από λίγο, αντιπροσωπεύουν στο ένα στα τέσσερα προϊόντα που αγοράζουν καθημερινά οι καταναλωτές. Τώρα.
1: Και αρκεί τα προϊόντα, Δημήτρη, αυτά στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον προσεχή Σεπτέμβριο, να είναι ευρείας κατανάλωσης.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτό που είπες τώρα έχει την πιο μεγάλη σημασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σχέδιο που επεξεργάζονται οι επιχειρήσεις είναι η λίστα να περιλαμβάνει περίπου 500 και λίγο παραπάνω προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όμως, τα οποία να έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση, με τις μειώσεις να φτάνουν ή και να ξεπερνούν το 10% στην πληρονότητα των περιπτώσεων. Όπως χαρακτηριστικά μου έλεγαν γνώστες του θέματος, στόχο είναι να υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα σε κάθε μία από τις μεγαλύτερες κατηγορίες τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών, έτσι ώστε οι μειώσεις των τιμών, Βασίλη, να γίνουν άμεσα αντιληπτές από τους καταναλωτές. Προς αυτή την κατεύθυνση στη λίστα θα περιλαμβάνονται κυρίως τρόφιμα όπως γάλα, ζυμαρικά, αλεύρι, βρετικά είδη, ψωμί, κοτόπουλο, γιαούρτι, λαχανικά, τυριά, αναψυκτικά, χυμή, καταψυκτικά προϊόντα. Προϊόντα προσωπικής υγιεινής και περιποίησης, απορριπαντικά και πολλά ακόμα προϊόντα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται, εφόσον μπουν στη λίστα και τα νοπά προϊόντα, ο αριθμός των προϊόντων να αυξηθεί και να φτάσει ακόμα και να ξεπεράσει τα χίλια. Κλείνω με αυτό, Βασίλη, που θα σου πω και υπενθυμίζω ότι η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτον, το πάγωμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ σε όλα τα προϊόντα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Δεύτερον, η κατάργηση του πλαφόρου στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Και φυσικά η συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές σε βασικά είδη διατροφής και άλλων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης από το Σεπτέμβριο. Βασίλη.
1: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να λήξει η προθεσμία έκδοσης νέων ταυτοτήτων και στα αστυνομικά τμήματα υπάρχει φόρτος εργασίας, καθώς ως γνωστόν οι Έλληνες είναι της τελευταίας στιγμής. Τα ραντεβού έγιναν εκ νέου δισεύρετα, Σοφία Γαλάνη.
6: Ναι, γιατί από τις 3 Αυγούστου να πούμε ότι οι παλαιότυπου αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές μπλε αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση της νέας ταυτότητας ή τη χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Λόγω των στενών χρονικών πλαισίων, όπως είπες, τώρα η ζήτηση στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Αρκετοί λοιπόν είναι οι πολίτες που ψάχνουν να κλείσουν το ραντεβού τους, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δεν βρίσκουν διαθεσιμότητα πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Και αναγκαστικά θα πάνε μετά τον Αύγουστο ή πολλές φορές και Σεπτέμβριο. Η διαδικασία τώρα, να θυμίσουμε
1: ακριβώς τη διαδικασία, Σοφία.
6: Για να μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας μέσω του gov.gr με κωδικούς τάξης NET, ο πολίτης θα επιλέγει στην αίτησή του την αρχή έκδοσης με βάση τη διεύθυνση προσωρινής ή μόνιμης διαμονής του στην Ελλάδα, συγκεκριμένη μέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, για να πάει να εξυπηρετηθεί στο αστυνομικό τμήμα. Τα στοιχεία του ατλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών και το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος, λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις βασικές πληροφορίες για το ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής έκδοσης που έχει επιλέξει. Να πούμε ότι το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, να ακυρωθεί και να υποβληθεί εκ νέου μία ώρα το αργότερο πριν την έναρξη του προγραμματισμού. συγκεκριμένου ραντεβού. Τώρα, να θυμίσουμε επίσης ότι για την έκδοση της νέας ταυτότητας θα πρέπει να ληφθεί ψηφιακή φωτογραφία, η οποία μπορεί να τραβηχτεί είτε απευθείας στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, είτε σε πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος μετά θα ανεβάσει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα MyPhoto του gov.gr. Και για την έκδοση της νέας ταυτότητας, να θυμίσουμε επίσης ότι.
1: Η ηλεκτρονική πληρωμή παραβόλων.
6: Ακριβώς. Απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου των 10 ευρώ που καλύπτει τα έξοδα κατασκευής, εκτύπωσης και μεταφοράς. Σε όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας ή παράβολο. Σε περίπτωση λάθους δεν προβλέπεται η διαδικασία επιστροφής. Και να πούμε επίσης ότι η παράδοση της παλιάς μπλε ταυτότητας είναι υποχρεωτική ή την ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου δελτίου πλέον ταυτότητας.
1: Απαιτείται λοιπόν το παράβολο των 10 ευρώ συν άλλο ένα των 0,50 λεπτών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Γαλάνη. Τήρηση του ωραρίου αφήξεων και αναχωρήσεων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αποφασίστηκε αρχικά στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες και διήρκησε περισσότερες από 3 ώρες με στόχο τον περιορισμό των καθυστερήσεων. Το φαινόμενο του θερινούς μήνες οξύνεται σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, Εύα Οικονομάκη, όπως λέγαμε χθες, λόγω της μεγάλης αύξησης του πτητικού έργου.
7: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Για αύριο Τετάρτη, να πούμε αρχικά ότι έχει προγραμματιστεί η νέα συνάντηση μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και των δύο μεγάλων εγχώριων αεροπορικών εταιριών, της Evian και της SkyExpress, με στόχο την διαχείριση και μάλιστα την καλύτερη μείωση των καθυστερήσεων στις πτήσεις. Να πούμε ότι στη χθεσινή συνάντηση δεν βρέθηκε ακριβώς σύγχρηση τομή για τον καλύτερο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων προκειμένου να περιοριστούν οι καθυστερήσεις. Ως εκ τούτου, στην αυριανή συνάντηση, στο επίκεντρο θα βρεθούν ζητήματα τεχνικής φύσεως με στόχο την διαχείριση και τη διευκόλυνση της εναέριας κυκλοφορίας. Βασικό στοιχείο σε κάθε περίπτωση, όπως είπε και εσύ, Βασίλη, είναι η τήρηση των συμφωνηθέντων σε ό,τι έχει να κάνει με τα slots, δηλαδή τις χρονοθυρίδες, τις αφήξεις και τις αναχωρήσεις επί της ουσίας των αεροπορικών εταιριών. Και αυτό διότι αν μεταβληθεί αυτός ο προγραμματισμός με περισσότερες πτήσεις να συγκεντρώνονται τις ώρες αιχμής, τότε αυξάνεται η πίεση, δημιουργούνται καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να επηρεαστούν και όλα τα δρομολόγια από εκείνη την ώρα και έπειτα, δημιουργώντας ένα ντόμινο. Να πούμε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας από τη μεριά τους υποστηρίζουν ότι καλούνται να διαχειριστούν περισσότερες κινήσεις από όσες προβλέπει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτές οι καθυστερήσεις. Και τέλος, να πούμε, Βασίλειο, ότι φέτος σημαντικό ρόλο στις καθυστερήσεις διαδραματίζει και η κρίση στην Αθήνα, καθώς οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στις διεθνείς αεροπορικές διαδρομές έχουν αυξήσει σημαντικά τις υπερπτήσεις μέσω του FIR Αθηνών, επιβαρύνοντας έτσι τα κέντρα ελέγχου της περιοχής των Αθηνών και της Μακεδονίας. Οπότε, Βασίλη, στην αυριανή σύσκεψη ελπίζουμε ότι θα υπάρξει πιο ξεκάθαρη λύση σχετικά με τις καθυστερήσεις, καθώς είμαστε και στους μήνες αιχμής της φετινής τουριστικής σεζόν.
1: Περιστατικό δαγκώματος από λαγοκέφαλο κατήγγειλε ότι δέχθηκε λουόμενη στην Πάτρα. Το ψάρι δάγκωσε την 64χρονη στο λαιμό και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
8: Ένα απίστευτο και άκρος επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην πλάση της Πάτρας όταν μια γυναίκα βουτώντας στη θάλασσα για να κολυμπήσει δέχθηκε ξαφνική επίθεση από ψάρι, το οποίο σύμφωνα με την ίδια ήταν λαγοκέφαλος. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή με το ψάρι να δαγκώνει την 64χρονη στο λαιμό της και μάλιστα κοντά στην καροτίδα. Η γυναίκα δέχθηκε αμέσως τη βοήθεια άλλων λουόμενων, έπλυνε με σαπούνι τα τραύματά της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής, όπου εφαρμόστηκε ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο για δαγκώματα ανθρώπων από τοξικά ψάρια. Συγκεκριμένα της χορηγήθηκαν άμεσα αντιτετανικός σωρός και αντιβίωση, ενώ της έγινε και καθαρισμός των τραυμάτων. Λίγο αργότερα η γυναίκα επέστρεψε σε σπίτι της και είναι καλά στην υγεία της. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους κατοίκους της Πάτρας, καθώς η συγκεκριμένη παραλία αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες της περιοχής, συγκεντρώνοντας καθημερινά εκατοντάδες λουόμενους όλων των ηλικιών.
1: Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι η σκυλή στους Καλούς λιμένες Ηρακλείου δάγκωσε λαγοκέφαλο και πέθανε.
8: Αθλητικά.
1: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι κοντά μας. Βέλγιο και Ισπανία, Δημήτρη, προκρίθηκαν στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
9: Έτσι είναι τα πράγματα, Βασίλη. Αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε με ειδήσεις, με μεταγραφές που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο. Συγκεκριμένα, επισημοποιήθηκε από την ΑΕΚ ο 27χρονος Φιλανδός μέσος Καν Κάιριν, που ανακοινώθηκε. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον Ολυμπιακό, χθες είχαμε επίσημα την ανακοίνωση της μεταγραφής του 22χρονου Σουηδού αμυντικού Ζεντεντίν Σμαϊλόβιτς. Έπαιζε στο ερβική Σάντερφιορ, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Ζώτα Σίλβα, 26χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, δίνεται δανεικός από την Νότιγχαμ Φόρεστ, όπου ανήκει και αναμένεται σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή των Ερυθρολεύκων. Και στο μπάσκετ έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Στο Παναθηναϊκό βρίσκεται στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Μπράκου Μπατιό, ο Σενεγαλέζος άσος, έπαιζε στη Βαλένθια. Περνάει από ιατρικές εξετάσεις και υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, αναμένεται επίσης στην Αθήνα ο 26χρονος Γερμανός Ιζάκ Μπόγκα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να οριστικοποιήσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Έπαιζε στην Παρτιζάν Βελιγραδίου. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Όπως είπες, Βασίλη, Βέλγιο και Ισπανία στους 8 της διοργάνωσης. Πολύ κακό για το τίποτα. Το Βέλγιο κέρδισε άνετα στο Σιάτλ 4-1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρασε στα πρωιμή τελικά. Έπαιξε με τη ΣΥΠΑ ο Πολαρίν Μπάλοκαν, όπου είχε γίνει, έγινε μεγάλο θόρυβος γιατί τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική. Αλλά ελέο τράπο, η ποινή έγινε με αναστολή και δεν αλλάξε.
1: Μια παρέμβαση, κάτι. Δημήτρη, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.
9: Ναι, θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για αυτό το θέμα. Όμως δεν άλλαξε κάτι, αφού το Βέλγιο ήταν καλύτερο. Είχε κορυφαίο τον Κετελάρε, τον άσο της Αταλάντα, πέτυχε δύο γκολ. Ο Φάνα και ένα γκολ και ο Λουκάκου το άλλο τέρμα για τους Βέλγους, που ανώτεροι ήταν και πέρασαν τους 8. Το μόνο που κατάφεραν οι Αμερικάνοι ήταν στο 31 με τον Τίλμαν να ισοφαρίσουν.
1: Μου θυμίζει την εκδίκηση της μπάλας, Δημήτρη.
9: Βέβαια, ήταν πολύ καλύτερη η ομάδα του Βελγίου. Πρόκριση για την Ισπανία 1-0 την Πορτογαλία. Ο Μερίνο με γκολ στις καθυστερήσεις μετά από παλιά του Φέραν Τόρες το γκολ, και οι δύο είχαν περάσει αλλαγή το 25ο λεπτό. Πρέπει να πω ότι ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο με την εθνική της Πορτογαλίας μετά από 23 χρόνια. Πριν το Κριστιάνο, η Πορτογαλία δεν είχε κερδίσει τίποτα, είπε χαρακτηριστικά. Το Euro που πήραμε ήταν το πιο σημαντικό επίτευγμά μας. Στα προημιτελικά θα παίξουν η Ισπανία με το Βέλγιο. Σήμερα ολοκληρώνει τη φάση των 16, 7 η ώρα Αργεντινή με Αιγυπτό, 11 η ώρα το βράδυ η Κολομβία με την Ελβετία. Τώρα, πρώτα-πρώτα, ο Μπάλογκαν, ο οποίος ήταν το πρόσωπο της ημέρας των τελευταίων ημερών, αποδέχτηκα την απόφαση όταν μου δόθηκε η κόκκινη κάρτα. Και αποδέχτηκα την απόφαση όταν μου επιτράπηκε να παίξω, είπε χαρακτηριστικά ο άσος της Μονακό και τον είπα. Δεν είχα καμία ανάμειξη την υπόθεση που έγινε. Ο Τραμπ
1: παραδέχτηκε
9: ότι τηλεφώνησε στον Γιάννη Ιφαντίνο. Ο Ιφαντίνο είπε ότι μίλησε με τον Τραμπ. Ο πρόεδρος τον είπα, ανέφερε ότι δεν ξέρει την κόκκινη κάρτα και απλώς οι παίκτες πρόκτηκαν να τον ακούσουμε, και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
10: Αλλά το μόνο που έκανα, ήταν να ζητήσω την επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Και ξέρεις, ξανά, είμαι καλός σε αυτά τα πράγματα. Δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Νόμιζα ότι ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που συγκρούστηκαν μεταξύ τους και μπλέχτηκαν. Δεν ήταν κάποιος που χτυπούσε κάποιον στο πρόσωπο ή κάτι τέτοιο που, ξέρεις, θα ήταν διαφορετικό. Πώς θα ένιωθες αν έβγαζα, ξέρεις, αν βγάζαμε το Μέση. Κοίτα, ξέρεις, έπεσε πάνω σε κάποιον. Ή αν βγάζαμε τον Ρονάλντο. Ρονάλντο, χτύπησες κάποιον. Σας βγάλουμε από το παιχνίδι.
8: Ο καιρός.
1: Καλώς ορίζουμε τον Τάσο Αρνιακό. Μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας αναμένουμε αύριο, Τάσο.
11: Πράγματι, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία αύριο. Κατά τα άλλα, ο καιρός, οι γενικές γραμμές θα εξακολουθήσουν οι ίδιες. Περιμένουμε ουσιαστικά ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Όμως, το μεσημέρι και το απόγευμα, πάλι στα ηπειρωτικά, θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Αλλά το βράδυ έχουμε επιδείνωση, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Θεσσαλία, με νέες νεφώσεις που θα πυκνώσουν και τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν στο Αιγαίο να πνέουν με εντάσεις 5 με ξυμποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και τους 36 στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, και στα νησιά με 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα καλή ώρα σαν σήμερα θα συννεφιάσει και θα υπάρχουν μερικές πιθανότητες για τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά.
1: Και στη Θεσσαλονίκη.
11: Η θερμοκρασία αύριο στην Αθήνα μέχρι 35. Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου με ασθενείς ανέμους και στις δύο περιοχές.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
12: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, σε Μάρνη και Πανεπιστημίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr. Η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ έφτασε στην Άγκυρα, ο Τραμπ. Και στο real.gr, σύνοδος του ΝΑΤΟ έφτασε στην Άγκυρα, ο Τραμπ. Στις 3 και 4 αναμένεται η συνάντηση με τον Ερντοάν. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδελής με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
13: Real FM. Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Άντε, προχώρα!
18: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκι, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγο, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο.
21: Φίλου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
22: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
23: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
24: Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Real FM. Η ώρα είναι 3.
25: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
31: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
32: Το
0: κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Είναι ο μεγάλος Νίκος Ξυλούρης, Λουκία. Ο Νίκος Ξυλούρης, ο θερλικός Νίκος Ξυλούρης από το μεγάλο μας τσίρκο, γεννήθηκε σαν σήμερα, στα Νόγια του Ρεθύμνου, 7 Ιουλίου του 1936, πριν από 90 χρόνια, σε μια παράσταση που είχα την τεράστια τύχη, 12 χρονών
1: να
0: τότε,
1: να είμαι εκεί.
0: Να είμαι εκεί στο θέατρο Αθήνων, κοντά στο πατρικό μου σπίτι, στα Πατήσια, λίγο πιο κοντά, στο Πολυτεχνείο εκεί απέναντι, στη γωνία Μάνη και Πατησίων. Καλοκαίρι του 1973, Χούντα, οι γονείς μου είχαν πάει. Νίκος Ξυλούρης, Πολυτεχνείο εκεί απέναντι, στη γωνία Μάνη και Πατησίων.

0: Παραπέμπει στο σήμερα, το μεγάλο μας τσίρκο.
1: Το μεγάλο μας τσίρκο, ακριβώς, πραγματικά. Διότι έχουμε γίνει ένα μεγάλο τσίρκο.
0: Και στον πλανήτη.
1: Μια
0: και θα δούμε τώρα και θα περιγράψουμε, σαν να είμαστε εκεί, υποδοχή του Τραμπ από τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, στο Προεδρικό Μέγαρο. Είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που πηγαίνει εκεί μετά από 17 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά και αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική πολιτική σκηνή. Θα μπορούσε ένας τεράστιος τίτλος για όλο το καλοκαίρι.
1: Το μεγάλο μας τσίρκο. Έχεις δίκιο. Ναι, πραγματικά.
0: Και ξέρεις, ο Ξυλούρης τραγουδούσε ζωντανά πάνω στη σκηνή. Το θυμάμαι και συγκινούμε.
1: Πρέπει να δω. Εγώ το ακούω τώρα και να τριχιάζω, γιατί ο Ξυλούρης είναι από τις πολύ αγαπημένες μου φωνές. Πολύ αγαπημένες.
0: Τότε με εκείνο το τραγούδι καλούσε τον λαό σε ενότητα, αγώνα για ελευθερία. Γι' αυτό και ήταν μια αντιστασιακή κίνηση. Όλη αυτή η παράσταση, μια καταπληκτική παράσταση.
1: Καταπληκτική,
0: εμβληματική.
1: Πραγματικά. Λόγω την είδα τόσα χρόνια μετά και φαντάσου τότε. Που ναι, ήταν και αλλιώς το πολιτικό σκηνικό.
0: Έτσι, έτσι. Και νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε τη μνήμη του τεράστιου Νίκου Ξυλούρη, που τόσο νωρίς έφυγε από την ζωή. Σκηνήθηκε σαν σήμερα, 7 Ιουλίου του 1936, στα Ανόγια.
1: Ένας μεγάλος καλλιτέχνης.
0: Σε ηλικία μόλις 44 ετών ηλικία. Το Φεβρουάριο.
1: Νεότατος.
0: Λοιπόν, θέμα της ημέρας, και εκεί θα αφιερώσουμε τη μισή μας εκπομπή.
1: Φυσικά.
0: Είναι η επίσκεψη του Τραμπ. Πρόσεξε, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Να το πω διαφορετικά. Είναι 32 ηγέτες, mm-hmm. αλλά εγώ θεωρώ, και αυτή είναι η γνώμη μου και θα σου το εξηγήσω γιατί, ότι έχει πάει ο Ρούτε, ο φίλος, ξέρεις, πολύ καλός φίλος του Τραμπ, ο Μάρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, και του Ερντογάν.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί η μέρα μου ξεκίνησε σήμερα 6 το πρωί, όταν είδα στη σελίδα του Ερντογάν, στη σελίδα του Προέδρου της Τουρκίας.
1: Χέρι-χέρι.
0: Ρούτε Ερντογάν.
1: Αυτό το δες. Δηλαδή, χέρι-χέρι.
0: Πομερή έκπληξη.
1: Όχι έκπληξη καμία. Καμία έκπληξη, αλλά χέρι-χέρι. Δηλαδή, είδα αυτή τη φωτογραφία πραγματικά και λέω, ρε παιδιά. Δηλαδή, χέρι-χέρι.
0: Κοίτα, είναι χθες, μίλησε ο Ρούτε. Ήταν η πρώτη συνέντευξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ, εν ώψη της σημερινής Συνόδου του ΝΑΤΟ. Και μετά τον πήρε ο Ερντογάν, αγκάζε και από εκείνη φωτογραφία. Ο Ρούτε.
1: Και σε επίσημες τέτοιες συναντήσεις. Δεν πας χέρι-χέρι.
0: Δεν είναι επίσημη συνάντηση.
1: Λέω,
0: το πήρε από τη συνέντευξη. Πρόσεξε. Ο Ρούτε, σε όλη τη συνέντευξη, έβλεξε το εγκόμιο της Τουρκίας, τη μεγάλη Τουρκία, σημαντική Τουρκία. Του Ερντογάν, του ηγέτη. Τώρα, μην με ρωτήσει αν είπε τίποτα για τον Ιμάμογλου που τον έχει φυλακεί, τον Οζέλ που τον καθαίρεσε. Τη Γαλάζια Πατρίδα, το Κάσμπελι, την Κύπρο, τίποτα. Όλα καλά. Είναι όλοι φίλοι στα πόδια του Ερντογάν. Καταπληκτικό. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο. Πάμε να. Α, έχει φτάσει, είναι στο γαλάζιο χαλί τώρα ο Τραμπ. Λοιπόν, ξεκίνησε με τον χέρι-χέρι Ρούτε Ερντογάν.
1: Συνεχίστηκε με το αγκαζέ.
0: Όχι. Μετά, πριν από αυτό, ήταν ο Τραμπ που αναχώρησε από την Αμερική να πάει στην Άγκυρα. Mm-hmm. Είπε, πάω στο φίλο μου τον Ερντογάν.
1: Βέβαια.
0: Δεν θα πήγαινα αν δεν ήταν εκείνος εκεί. Και το έβλεξε εκείνος το εγκόμιο. Στη συνέχεια είχαμε το δημοσίευμα των New York Times ότι πάει ο Τραμπ να εγγυηθεί στον Ερντογάν ότι θα πάρει F-35. Τότε, χίλια συγγνώμη, αλλά υπάρχει ένα πακέτο κυρώσεων στο Κογκρέσο από το 19, την πρώτη θητεία Τραμπ, ότι όσο έχει ο Ερντογάν ρωσικούς πυράβλους, δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Ως διαμαγείας καταργεί τους νόμους, το Κογκρέσο, όλα ο Τραμπ. Και όπως γράφουν και πάντα καλά ενημερωμένοι New York Times, θα εγγυηθεί ότι θα πάρει F-35. Σίγουρο σου λέω ότι θα πάρει τους κινητήρες, 700 εκατομμύρια δολάρια συμφωνία, για το ΚΑΝ, το τουρκικό μαχητικό F-114ης γενιάς.
1: Ναι.
0: Συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων θα υπογραφούν, όλοι στα πόδια του Ερντογάν, και ντεκόρη σύνοδος που αρχίζει 7 το απόγευμα με Δείπνο και ο Μητσοτάκης εκεί, στη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν. Πώς φαίνεται?
1: Εμένα μου φαίνεται ότι πρώτα απ' όλα στη διπλωματία των εικόνων ήδη έχει κερδίσει ο Ερντογάν. Όσον αφορά στη διπλωματία των εικόνων. Γιατί οι εικόνες συχνά προηγούνται των ανακοινώσεων. Και αυτά τα δύο στιγμιότυπα, πρώτα απ' όλα ο Ερντογάν χεράκι-χεράκι με το Ρούτε. Ναι. Και ο Ερντογάν να περπατά μετά αγκαζέ με τον Τραμπ και ουσιαστικά να τον. Πώς να σου πω, να τον σέρνει, να το πω και λίγο έτσι.
0: Περίμενε, ας την εικόνα. Κατεβαίνει δύο παρακάτω. Κάτι ο Τραμπ από το Air Force One. Τον υποδέχεται στα σκαλοπάτια ο Ερντογάν. Τώρα βάζει το χέρι του στο δεξιό του ώμο.
1: Ναι.
0: Συνεχίζει να τον έχει χειραψία, ζεστή χειραψία. Κάνουν χειρονομία.
1: Το πιάνει εδώ από τον αγκώνα.
0: Ναι. Και πάνε μαζί χεράκι-χεράκι, άρα χέρι-χέρι και Τραμπ Ερντογάν.
1: Βεβαίως.
0: Και τον οδηγεί μετά τη θερμή υποδοχή. θα μπει στα αυτοκίνητα ο Τραμπ και τώρα έχει φτάσει στο προεδρικό.

0: Μέγαρο, στο Λευκό Παλάτι, όπως το αποκαλούν στην Άγκυρα, για να ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή η συνάντησή τους, που αναμένεται να κρατήσει κανένα δύο ώρο. Αλλά το ενδιαφέρον που είναι και γιατί είμαστε καρφωμένοι εκεί, ότι πρόκειται ο Τραμπ, πώς είναι στο Βαλγραφείο, στο, mm-hmm. στο Λευκό Οίκο, mm-hmm. που κάθονται δίπλα στο τζάκι και μιλάνε, θα μιλήσουν. Και εδώ τι θα πει ο Τραμπ.
1: Θα επλέξει πάλι το εγκόμενο του Ερντογάν.
0: Τι θα πει ο Ερντογάν.
1: Το μόνο βέβαιο. Ο Ερντογάν, τα καλύτερα.
0: Ο Ερντογάν θέλει, θέλω 35.
1: Τις απαιτήσεις του.
0: Θέλω καν.
1: Τις απαιτήσεις του.
0: Τη
1: μία μετά την άλλη. Και εφόσον ο άλλος πάει να του τα εξασφαλίσει.
0: Τα θέλει όλα.
1: Κοίτα, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή θέλει να εμφανιστεί όχι ως ένας δύσκολος σύμμαχος που απλώς φιλοξενεί τη σύνοδο, αλλά φιλοξενείται, αλλά ως κεντρικός παίκτης. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής με τη διπλωματία των εικόνων το πάει μια χαρά
0: σούπερ,
1: το
0: σούπερ.
1: Έργο.
0: Λοιπόν,
1: μια χαρά.
0: Ο Τραμπ μίλησε τουρκικά στους στρατιώτες που τον υποδέχτηκαν στο άγημα, στο αεροδρόμιο. Μερχαμπά ασκέρ. Γεια σου στρατιώτη. Έμαθε και τουρκικά. Για χάρη θα μιλήσει ελληνικά όταν έρθει εδώ. Εδώ δεν έχει έρθει πάντως.
1: Εδώ δεν τον βλέπω να μιλάει ελληνικά.
0: Μερχαμπά ασκέρ. Γεια σου στρατιώτη. Τώρα νωρίτερα είχε κάνει ανάρτηση ο Φιντάν που ψέγει ουσιαστικά την Ελλάδα, γιατί εμείς είμαστε που τον μπλοκάρουμε. Δεν αφήνει, λέει, δεν αφήνουν κάποιοι την Τουρκία να μπει στο safe. Μιλούμε για το αμυντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα εξοπλισμών.
1: Το κάποιοι είναι
0: το οποίο χρηματοδοτεί αυτούς που συμμετέχουν. Άρα τι θέλει ο Ερντογάν, να του δώσουμε και λεφτά που μας απειλεί με πόλεμο.
1: Βέβαια.
0: Ο Φιντάν λοιπόν λέει ότι αυτοί που.
1: Δεν του φτάνει μόνο ότι μπαίνει από την πίσω πόρτα στο safe, θέλει να μπει και από την μπροστινή.
0: Ο Φιντάν λοιπόν λέει ότι αυτοί που δεν αφήνουν την Τουρκία να μπει, πλήττουν την ενότητα της άμυνας του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Τι λες, σοβαρά.
1: Άρα, όταν μια χώρα απειλεί με πόλεμο την άλλη, δηλαδή, εμείς που είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πούμε ναι, βεβαίως, περάστε, ανοίγουμε και σας περιμένουμε. Ναι. Δεν πάει έτσι.
0: Θες να σου κάνω τώρα την καρδιά έτσι περιβόλη.
1: Περιβόλη, ναι.
0: Πολύ ωραία. Η Ούρσουλα Φοντερλάιν συμφώνησε με τον Φιντάν. Βλέπω τώρα δηλώσεις της. Η Τουρκία διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Έχει τεράστια σημασία, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συμμαχία και στη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, τώρα, λοιπόν,
0: αν κοιτάξετε, περίμενε, ναι. Μόνο το πρόγραμμα SAFE, το οποίο είναι 150 δισεκατομμύρια, θυμίζω υπάρχει το REARM Euro που είναι 800 δισεκατομμύρια, έτσι, εμείς λέμε ότι υπάρχει ευρεία δυνατότητα για πολύ στενή συνεργασία μεταξύ μας. Τι κάνει λοιπόν η Ούρσουλα, με τον Τούρκων.
1: Σαφώς, και τώρα ήρθε η κατάλληλη στιγμή, νομίζω, κάπως να αντιδράσουμε με κάποιο τρόπο. Κάπως.
0: Τι να αντιδράσουμε.
1: Κάπως. Μία αντίδραση.
0: Έχουμε
1: τι
0: αντίδραμε. Έχουμε μπλοκάρει την είσοδο της Τουρκίας. Τι άλλο να κάνουμε. Χαστοκίσουμε την Ούρσουλα. Αφού πήγε κάκια κάλας και το έβλεπε, δεν το έλεγα μια εβδομάδα
1: τώρα. Κάνουμε ένα διάβημα διαμαρτυρίας, να πούμε κάτι, να βγάλουμε μια ανακοίνωση.
0: Δεν το έπλεξαν όλοι οι Ευρωπαϊκοί.
1: Να πούμε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Δεν ξέρω, δεν είμαι διπλωματικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
0: Δεν έπλεξαν το εγκόμιο η κάκια κάλας, η ύπατη εκπρόσωπος της, ουσιαστικά υπουργός εξωτερικών της Ευρώπης και οι άλλοι που ήταν μαζί της στο Προεδρικό Μέγαρο. Και τι καλός που είσαι, τι αυτό, κουβέντα για τίποτα από τον Ιμάμογλου.
1: Να κάνουμε κάτι για τη διπλωματία των εικόνων.
0: Εντάξει.
1: Να κάνουμε κάτι, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Μας τα πει καλύτερα βέβαια ο κύριος Φίλης, ο οποίος είναι διεθνολόγος και είναι πιο ειδικός σε αυτά τα θέματα.
0: Ο μόνος που μας υποστηρίζει είναι ο Νετανιάχου, ο οποίος είπε στον και είχε παρασκήνιο.
1: Τώρα.
0: Τον πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ.
1: Για άλλους λόγους όμως. Πέρα από τους δικούς μας και για τους δικούς του λόγους.
0: Τον πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ και του λέει, και το είπε και στην κάμερα, ότι δεν μπορείς να δώσεις F-35 στην Ελλάδα, διότι θα διαταράξεις τις ισορροπίες στην περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι απειλείς την Ελλάδα και διότι κατέχει τη μισή Κύπρο. Και έκανε διάβημα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, εξέδωσε μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση κατά του Νετανιάχου, λέγοντας ότι απορρίπτει ως παραπληροφόρηση τον ισχυρισμό του Ισραήλ ότι η πώληση F-35 θα διαταράξει την ισορροπία των δυνάμεων στην περιοχή. Αβάσιμες, λέει, κατηγορίες που κυκλοφόρησαν ο Νετανιάχου από Ισραηλινούς αξιωματούχους. Πρόσεξε, κυκλοφόρησαν. Τι κυκλοφόρησαν. Ο Νετανιάχου τα είπε στην κάμερα, Λουκία.
1: On camera τα είπε, ακριβώς.
0: Κυκλοφόρησαν, λέει, οι πληροφορίες με συντονισμένο τρόπο και υπολογισμένο χρονοδιάγραμμα, αποτελούν μέρος εκστρατείας παραπληροφόρησης. Ο Νετανιάχου και οι συνεργοί του παραποιούν σκόπιμα κάθε κριτική που απευθύνεται εναντίον τους και επιδιώκουν να προσπάσουν την προσοχή μέσω μιας συστηματικής προπαγανδιστικής προσπάθειας. Άρα, ο Νετανιάχου μας υποστηρίζει και η Τουρκία λέει ότι είναι παραπληροφόρηση αυτό. Άρα, τι νόημα έχει. Δεν έχει κανένα νόημα. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα δίνει τη μάχη. Ο Πρωθυπουργός θα είναι και δεν θα έχει κάτι διασυναντήσεις. Έχει στηθεί εδώ το σκηνικό μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν και γύρω-γύρω όλοι οι υπόλοιποι ηγέτες του ΝΑΤΟ. Και δεν είναι μόνο αυτό, Λουκία μου. Είναι και ο Μακρόν με τη Μελόνι. Είδες το τηλεγράφημα του Reuters.
1: Ναι.
0: 6 πηγές στο Reuters επιβεβαίωσαν ότι συμφωνούν τελικά ο Μακρόν και η Μελόνι, να πάρει η Τουρκία τους ευρωπαϊκούς Patriot, τους ευρωπαϊκούς πυράβλους, τους αντιεροπορικούς. Δεν έχει, θυμάσαι. Πυραβλικό στον πόλεμο.
1: Βλέπουμε δηλαδή ότι, δεν είναι μόνο, είναι γενικότερα όλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όλο μαζί το έργο, ναι.
0: Και μπορεί να μην μπαίνει στο safe, αλλά κάνει κάτι δύο συμφωνίες.
1: Τώρα να κοροϊδευόμαστε και να λέμε ότι μπαίνει στο safe, ενώ ουσιαστικά μπαίνει από την πίσω πόρτα. Ξεκάθαρα.
0: Και πιο πολλά λεφτά. Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Βρετανία. Όλα
1: στα κεραμίδια.
0: Όλα. Λοιπόν, εμείς βλέπουμε εδώ το γαλάζιο χαλί πάντα.
1: Βλέπουμε, ναι, πάντα. Ναι. Στρωμένο.
0: Που έχει,
1: ναι.
0: Πόσο χιλιόμετρα αυτό είναι από εδώ.
1: Χιλιόμετρα, ναι.
0: Πολύ ωραίο, ε.
1: Βλέπουμε τώρα και τον κύριο Γεραπετρίτη πλάνα. Δεν τον βλέπω να περνάει, βέβαια, να περπατάει χέρι-χέρι με κανέναν.
0: Ο κύριο Γεραπετρίτης έχει φτάσει γιατί έχει και τους κουρούς εξωτερικών εκεί. Αλλά νωρίτερα έγινε πολύ... πολύ σοβαρό συμβάν. Ήταν ο Μακρόν πριν πάει στην Άγκυρα, πήγε στην Δαμασκό. Έμενε στο Four Seasons, στο πολυτελές ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το Four Seasons λοιπόν ξεκίνησε κάποια στιγμή να πάει να δει τον Σύρο Πρόεδρο, αυτό που έχει φυτέψει ο Καλίν εκεί, ο επικεφαλής τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, τον Αλ Τσάρα, τον προεδρικατιστή, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και όταν μόλις πέρασε από ένα σημείο έξω από το Four Seasons, ανατείναξαν κάποιοι ένα κάδο απορριμμάτων και ένα αυτοκίνητο. Είναι on camera όλα αυτά. Μιλάμε για δύο πάρα πολύ ισχυρές εκρήξεις. Έχει 18 τραυματίες, των οποίων 4 είναι αστυνομικοί. Και δεν ξέρω αν αυτό ήταν ένα μήνυμα στο Μακρόν, ή αν ήταν στόχος ο Μακρόν, Λουκέ, το ξέρω, δεν ξέρω το χρονισμό. Αλλά ξέρω ότι τη διαδρομή από το Four Seasons προς το Προεδρικό Μέγαρο ανατείναξαν ένα αυτοκίνητο και ένα κάδο απορριμμάτων. Πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό αυτό. Και δεν ξέρω τι μήνυμα ήθελαν να στείλουν, τι σκοπό είχαν οι βομβιστές οι οποίοι χτύπησαν δίπλα μια ανάσα από τον Μακρόν στο Four Seasons στη Δαμασκό.
1: Πάντως το μόνο βέβαιο είναι ότι η σημερινή μέρα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί περιμένουμε να δούμε και τις δηλώσεις αυτή τη στιγμή, να δούμε τι θα πούνε, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε να λέμε πολλά
0: τα
1: μετά καλύτερα. Τις δηλώσεις αυτές.
0: Τι
1: πολλά,
0: είναι
1: πολλά,
0: Ερδογάν, πόσο χρήσιμο
1: πολλά,
0: είναι η περιοχή,
1: πολλά,
0: ε?
1: Πολλά.
0: Κοίταξε, βλέπω τώρα τη φωτογραφία προς τον κρατάει αγκαζέ.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να είναι δύο
1: φιλαράκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μεγάλη, και διακρίνω και οικειότητα, διότι δεν είναι εύκολο σε μια τέτοια περπατώντας το γαλάζιο χαλί από ό,τι βλέπω εκεί, να πάρεις έτσι με μια τέτοια οικειότητα τον άλλον αγκαζέ. Βλέπω μια οικειότητα. Και πολλές φορές οι εικόνες μιλούν πολύ περισσότερο.
0: Λοιπόν, Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, δεν ξέρω αν είναι στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο, καλησπέρα από το Real FM. Άγκυρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πολύ ωραία. Yeah. Δώσε μας, έφτασε, είδαμε λοιπόν την πολύ θερμή υποδοχή του που επεφύλαξε ο Ερντογάν στον πρόεδρο Τραμπ, τον πρώτο Αμερικανό πρόεδρο του και μετά από 17 χρόνια. Τώρα αυτή τη στιγμή που βρίσκονται, γιατί εγώ είχα το πρωτόκολλο, θα τον υποδεχθεί και μετά θα δούμε κάποιες δηλώσεις εκεί πριν ξεκινήσει η συνάντηση. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο προς το παρόν.
2: Καταρχάς έχει στρωθεί ήδη
0: το γαλάζιο χαλί.
1: Το γαλάζιο χαλί, το βλέπουμε, ναι.
2: Το άγγιγμα της τουρκικής προεδρίας είναι έτοιμο να υποδεχθεί και τους δύο ηγέτες.
0: Δεν έφτασε ακόμα ο Τραμπ στο Λευκό Παλάτι. Μάλιστα. Έχει καθυστέρηση το πρόγραμμα.
2: Βλέπουμε τους υπουργούς και των δύο αντιπροσωπιών να βρίσκονται στο Προεδρικό Μέγαρο, να περιμένουν τους δύο ηγέτες. Βλέπω ένα έντονο πηγαδάκι που είχα κάνει με τον Μάρκο Ρούμπιο. Να λένε, ώρα, οι δύο υπουργοί εξωτερικών. Μπήκε και ο Ιμπραήμ Καλίν, ο επικεφαλής των τουρκικών μυστηριωτικών υπηρεσιών, σε αυτό το πηγαδάκι. Ναι. Ο Αμερικανός πρέσβης, τον Μπάρακ.
0: Έχει πάει πίσω το πρόγραμμα, Νίκο. Ήταν τρεις και τέταρτο να τους δούμε να μιλάνε.
2: Και τρεις να φτάσει. Είμαστε πέντε λεπτά πίσω. Μετά τη θερμή υποδοχή που το επιφύλαξε ο Ταγί Περντογάν στον Ντόναλντ Τραμπ, μπήκαν και στο ξενώνα του αεροδρομίου.
0: Κάναν
2: και κάποιες φωτογραφίες.
1: Άρα μπορεί να συνέχισαν και εκεί τα γκαζέ, ας πούμε.
2: Υπάρχουν και φωτογραφίες με λουλούδια που προσέφερε ο Τούρκος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του. Πάρα πολύ ζεστό το κλίμα και τα λέγανε και ώρα. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.
0: Τώρα, να δούμε τίτλους από τα ουσιαστικά γεγονότα της μέρας και μας τα σχολιάσεις και μας μεταφέρεις κλίμα, Νίκο. Το πρώτο είναι ότι ξεκίνησε η μέρα με μια φωτογραφία, το λέγαμε πριν με τη Λουκία, του Ερντογάν χέρι-χέρι με το Ρούτε μετά τη συνέντευξη χθες του Ρούτε που έμπλεξε τον κόμμα της Τουρκίας και τον Ερντογάν. Αυτό λέει πολλά. Εγώ βλέπω μια σύνοδο που είναι ντεκόρ 30 ηγέτες στη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Μέχρι στιγμής.
2: Ακριβώς. Και η Τουρκία θέλει με αυτή τη συνάντηση να αναβαθμιστεί περισσότερο ο ρόλος της. Ήδη η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω θεωρείται πως είναι καλή για την Τουρκία. Σχολιάζουν πολύ θετικά όλα τα τουρκικά μέσα μέχρι τώρα τη οργάνωση, το πώς έχουν εξελιχθεί αυτή τη στιγμή στα πράγματα και την υποδοχή που έχει ο Ταγίπ Ερντογάν με όσους έχει συναντηθεί. Βεβαίως και ο Μαρκ Ρούτε για άλλη μια φορά χθες έπλεξε το εγκόμιο του Τούρκου Προέδρου. Είναι χαρακτηριστική και η φωτογραφία.
1: Ναι, με το χέρι-χέρι, βέβαια.
2: Κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει σχολιαστεί πάρα πολύ αυτή η συνάντηση. Σε πολλούς ωστόσο δεν προκάλεσε έκπληξη, γιατί ο Μαρκ Ρούτε πάρα πολλές φορές έχει αναφερθεί.
0: Και χθες εγκομίασε και την Τουρκία και τον Ερντογάν. Τώρα, δεύτερο στιγμιότυπο. Δεύτερο στιγμιότυπο είναι η δήλωση του Τραμπ πριν ξεκινήσει, ότι για ένα λόγο πάω, δεν θα πήγαινα, για να δω τον Ερντογάν, το φίλο μου, τον πρόεδρο, το μεγάλο. Άρα αυτό δείχνει και την οικειότητα και για μια ακόμα φορά, μετά από εκείνο το πηγαδάκι στο Λευκό Οίκο με το Vans που λέει πάω με δώρα F-35 κινητήρες για το Καν, δείχνει πόσο οικειότητα έχει με τον Ερντογάν και πόσο τον αβαντάρει. Πάω, λέει, τώρα είναι προσβολή αυτό. Πάει σύνοδο του ΝΑΤΟ που είναι άλλοι 31 ηγέτες και ο Μητσοτάκης μέσα και λέει πάω για τον Ερντογάν. Ναι, δεν πάει για τη Μελόνη, δεν πάει για τον Μακρόν, δεν πάει για τον Μέρτς, πάει μόνο για τον Ερντογάν.
2: Και σε αυτό επενδύουν εδώ στην Τουρκία να συνεχιστεί αυτή η εξαιρετική επικοινωνία που έχει ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ από τότε που ανέλαβε ξανά τα ενία.
1: Φαντάζομαι ότι τα σχόλια θα είναι διθυραμβικά στην Τουρκία για όλο αυτό που συμβαίνει.
2: Εννοείται. Και η φωτογραφία των δύο παίζει παντού. Γενικότερα, ως τίτλος, βλέπουμε παντού τον τίτλο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έρχεται στην Άγκυρα λόγω του Ερντογάν, επειδή το ζήτησε ο Ερντογάν, ότι έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Τούρκο Πρόεδρο σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.
0: Αυτό επιμένω. Είναι προσβλητικό και υποτιμητικό. Διότι ο Ντόναλντ Τραμπ λέει, σε εισαγωγικά το διαβάζω, πάω εξαιτίας του Ερντογάν. Ένα φίλο, έναν ηγέτη, ένα σεβαστό ηγέτη. Οι άλλοι τι είναι? Οι άλλοι ηγέτες που θα συμμετέχουν στο σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι δήλωση θεσμική Αμερικανού Προέδρου, πάω μόνο και τον Ερντογάν.
1: Δεν μας έχει συνηθίσει βέβαια σε θεσμικές δηλώσεις.
0: Ούτε προσχήματα όμως, ούτε προσχήματα. Το τρίτο είναι ότι οι New York Times έδωσαν το στίγμα των προθέσεων του Τραμπ, και αυτό είναι το δημοσίευμα της ημέρας, ότι ο Τραμπ θα πει στον Ερντογάν ότι είναι τεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Εδώ προκαταλαμβάνει η απόφαση του Κογκρέσου, που προς το παρόν δεν έχει ανάψει το πράσινο φως. Άλλο οι κινητήρες για τα Καν, θα τους πάρει. Αλλά στο F-35 υπάρχει νόμος, υπάρχουν κυρώσεις κάτσα. Εδώ καταργεί δημόσια ο Τραμπ το Κογκρέσο.
2: Το θέμα είναι να δούμε αν έχει βρεθεί μια φόρμουλα σχετικά με τους S-400. Διότι αν βρεθεί μια φόρμουλα και η Τουρκία δεχτεί να απομακρύνει τους S-400, τότε αλλάζουν τα δεδομένα. Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον σύμφωνα με τοποθετήσεις αξιωματούχων, δεν έχουμε κάποια δήλωση η οποία να λέει ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να αποχωριστεί τους S-400. Μιλάνε για μια φόρμουλα.
0: Μα πώς δεν είναι, θέλει και η συνέντευξη των Ρώσων. Αυτό υπάρχει συμβόλαιο, Νίκο. Δεν είναι απλό. Δεν του βάλει τις κούτες και να ξέρει. Αυτά του στείλει εκτός Τουρκίας.
2: Έχουν ακουστεί πολλά σενάρια το που θα μπορούσαν να πάνε οι S-400. Α, τώρα βλέπω το Ταγίπ Ερντογάν γίνεται από το Προεδρικό Μέγαρο.
0: Ναι, πάνε υποδεχθεί με τα γυαλιά του, ναι. Πάμε να κάνουμε περιγραφή.
2: Οπότε από λεπτό σε λεπτό αναμένεται ο Αμερικανός Πρόεδρος να περάσει και το κατόφλι του Λευκού Παλατιού.
0: Επίσης είναι η συνηγορία στην Ελλάδα του Νετανιάχου, τον οποίον καταχέριασε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, διότι είπε μη δώσει F-35 στην Ελλάδα, την απειλείς και έχει στη μισή Κύπρο.
2: Τον κατηγόρησε το Υπουργείο Εξωτερικών, διασερβώνει την πραγματικότητα και θέλει να συγκαλύψει όσα γίνονται στην Γάζα.
0: Πλησιάζει λοιπόν με το αυτοκίνητο του Τραμπ. Και το άλλο είναι ο Φιντάν, η ανάρτηση που έκανε, ότι ουσιαστικά βάλει κατά της Ελλάδας ότι την κρατάμε την Τουρκία εκτός safe του Ευρωπαϊκού Προγράμματος των Εξοπλισμών, διότι λέει αυτό δεν συμβάλλει στην ενότητα του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Και συνηγόρησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Και αυτό είναι σημαντικό.
2: Και ο Γιασάρ Γκουλέρο, Υπουργός Άμυνας Τουρκίας, έκανε μια παρόμοια δήλωση σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Δεν ενισχύεται το ΝΑΤΟ αν αποκλείεται η Τουρκία από την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια.
0: Η Ευρώπη από κοντά όμως,
2: Η Ευρώπη από κοντά. Είναι από κοντά και είχαμε δει και τη συνάντηση επισκέψη την προηγούμενη εβδομάδα στην Άγκυρα αξιωματούχων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη. Οπότε υπάρχει μια προσέγγιση και με τις Βρυξέλλες. Την παρούσα φάση από την Άγκυρα, παρά το τεταγμένο κλίμα που υπήρχε το προηγούμενο εκλογικό διάστημα. Βλέπω τώρα τον Ταγίπ Ερντογάν.
0: Ναι, πλησιάζει στην είσοδο. Ναι, συν, κοίταξε εδώ πόσα. Να πούμε ότι είναι ποδός.
1: Στην κουστοδία,
0: 59.000 αστυνομικοί για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, εκ των οποίων 1.000 είναι μόνο για τη σημερινή επίσκεψη του Τραμπ και την πομπή από τον ξενώνα ως το Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας, το Λευκό Παλάτι. Να προσθέσω όλο αυτό και το τηλεγράφημα του Reuters, Χρήστο, Νίκο, το οποίο δείχνει ότι δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί, δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη, είναι και η Γαλλία, η φίλη μας η Γαλλία. Διότι λέει ότι ο Μακρόν με τη Μελόνι συμφώνησαν τελικά να δώσουν στην Τουρκία τους πυράβλους ΣΑΜΠ, την Ευρωπαϊκή Patriot. Και αυτό είναι σημαντικό.
2: Το αεροπορικό σύστημα ΣΑΜΠ, και δεν ξέρω αν έχει κάποια σύνδεση με τους S-400.
0: Βέβαια, φυσικά. Γιατί αν πάρει του ΣΑΜΠΤ, δεν χρειάζεται του S-400. Αν θα μπορούσε να είναι η εναλλακτή λύση.
2: Είναι ακόμα στο κουτί. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Μαρία, μισό λεπτό. Μην το κόψουμε τώρα. Θα μεταδώσουμε γιατί πλησιάζει ο Τραμπ. Να αφήσουμε να μπει λίγο.
2: Βλέπω και άλογα μπροστά.
0: Ναι, βέβαια. Άλογα. Δεν θα έχει άλογα.
2: Κλασικό τελετουργικό. Να πούμε πάντω.
0: Μην ξέρει, θα έχει άλογα.
1: Τα βλέπουμε τώρα και κοντινό. Με γαλάζια από πάνω και οι φορεσιές των ταινία και οι φορεσιές των αναβατών.
0: Ναι, ναι. Μαρία, δεν φεύγω. Θα συνεχίσουμε το τραπέζι.
2: Κρατώντα τουρκική σημαία για τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών, οι δύο αναβάτε. Που ηγούνται τη.
0: Κοιτάξτε εδώ, είναι σαν ταινία.
1: Και πολλά άλογα. Είναι πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό.
0: Ίδιο γαλάζιο.
1: Επιβλητικό. Ίδιο γαλάζιο, βέβαια. Η μοκέτα με τα ρούχα των αναβατών.
0: Έτσι.
2: Με κάθε επισημότητα να πούμε όσον αφορά το αεροδρόμιο. Τελευταία φορά που είδα τον Ταγκίπ Ερντογάν να υποδέχεται πρόεδρο στο αεροδρόμιο ήταν ο Φατά Χαλσίση.
0: Πολύ σωστά το επισημαίνεις, Νίκο, και μπράβο σου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Συνήθως πηγαίνει ο Φιντάν, πηγαίνει κάποιος άλλος υπουργός, αλλά εδώ πήγε. Τώρα, ολόκληρο Τραμπ θα πάει ο Ερντογάν όταν υποδεχθεί στο αεροδρόμιο. Αλίμονο. Χαλή να γίνει να τον πατήσει. Να πάει.
1: Γαλάζιο χαλή.
2: Και άλλο. Βλέπουμε και κοντινό το.
0: Να το αυτοκίνητο του Τραμπ.
2: Το θηρίο.
0: Το
1: θηρίο έρχεται.
0: Και πρέπει να πω ότι έφτασε εκεί με το Air Force One, το παρθενικό ταξίδι του χρυσού Air Force One των 400 εκατομμυρίων δολαρίων που έστειλαν δώρο οι Καταριανοί στον Λευκό Οίκο.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έφτασε το θηρίο, η λιμουζίνα, να κάνουμε περιγραφή, παρκάρει, σταματάει μπροστά στον Ερντογάν και το γαλάζιο χαλί. Δεν είναι γαλάζιο το αυτοκίνητο, λογικά είναι μαύρο.
1: Όχι, ναι, ωραία. Είναι μαύρο.
2: Και αμερικανική. Αμερικανική.
1: Για να δούμε τώρα, να δούμε τώρα αν θα έχουμε έτσι ενσταντανέ ζεστό.
0: Ανοίγει η πόρτα. Πάμε να το δούμε αυτό. Η πίσω πόρτα, η πίσω δεξιά πόρτα, την ανοίγουν. Κατεβαίνει, θα κατέβει ο Τραμπ λογικά τώρα. Ναι.
1: Φυσικά.
0: Για να δούμε. Τον υποδέχεται ο Ερντογάν, σφίγγουν τα χέρια, μιλάνε θερμά, αγγλικά προφανώς. Ναι, έχουν μια σύντομη συνομιλία.
2: Άλλη μια χειραψία.
0: Ναι,
2: άλλη
0: τα μικρόφωνα είναι κοντά. Για πάμε να ακούσουμε τον ήχο. Δεν έχει ήχο τίποτα, όχι. Ωραία, ναι.
2: Ναι, άλλη μια συνομιλία. Ωραία. Εδώ πέρα. Χαμογελάει ο Τούρκος πρόεδρος. Κάτι δείχνει, βλέπουμε εδώ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι του έχει κάνει εντύπωση στην είσοδο του παλατιού και αρχίζει η επιθεώρηση του αγκήματος.
1: Ακριβώς να μπαίνουν σιγά-σιγά προς το γαλάζιο παλάτι.
0: Λοιπόν, είναι σταματημένοι εκεί στο στέγαστρο. Αρχίζει ο μαέστρος, δίνει το έναυσμα. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική. Σύνδεση με το Open.
3: Ανακρούεται ο εθνικός ύμνος και βλέπουμε ότι γίνεται στρατιωτικός χαιρετισμός εκ μέρους του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Έχουμε και κανονιοβολισμούς.
0: Λοιπόν, έχουμε και κανονιοβολισμούς. Είναι μια υπερπαραγωγή υποδοχή, Νίκο, του Τραμπ από τον Ερντογάν. Είναι. Ναι, χαιρετάει στρατιωτικά ο Τραμπ. Ενώ ο μαέστρος με γαλάζιο κουστούμι, φυσικά, έτσι, με γαλάζιο σακάκι, διευθύνει την ορχήστρα του αγήματος. Ακούμε τη μουσική. Ενώ συνεχίζονται οι κανονιοβολισμοί, τους ακούτε στο βάθος.
3: Πριν από λίγο στο CNN Turk.
0: Η σύνδεση με το CNN Turk.
3: Έκτακτο μέρος της.
0: Όλα τα τουρκικά κανάλια μεταδίδουν ζωντανά σε έκτακτη.
2: Λεπτό προς λεπτό, όλα τις εξελίξεις ακριβώς.
0: Σιγά, δεν θα άφηνα, Νίκο.
2: Είναι ιστορική για την Τουρκία αυτή η επίσκεψη. Μετά από το 2009 επισκέπτεται ο Αμερικανός πρόεδρος στην Τουρκική πρωτεύουσα.
0: Ναι, ναι. Και να δούμε και πόσο θα επηρεάσει αυτό το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, διότι ο Τραμπ είναι σαφώς στο πλευρό του Ερντογάν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και αν κάνει και την κίνηση να του δώσει F-35, βέβαια η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι εμείς παίρνουμε ούτως ή άλλως τα F-35-28, ενώ ο Ερντογάν παρακαλάει ακόμα και έχει δίκιο η ελληνική κυβέρνηση να το λέει αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, αν αλλάξουν τα δεδομένα και του δώσει 70 κινητήρες για το ΚΑΝ, που είναι σαν 70 F-16, τέταρτης γενιάς, συν το συμβόλαιο για τα F-35, αν καταφέρει να άρει τις κυρώσεις, οπωσδήποτε αυτό αλλάζει τα δεδομένα.
2: Δεν και να τρέτα και να βάθουμε στον F-16 τώρα. Δηλαδή, το διαβάζαμε το πρωί στα τουρκικά.
0: Δεν κάνει βάρη.
2: Δεν το ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες.
0: Σωστά.
2: Για να ακούσουμε την υπόθεση της Τουρκίας.
0: Για να ακούσουμε, σύνδεση πάντα με το CNN Turk.
3: Παλάτι και είχαν ξεκινήσει τουλάχιστον άτυπα να συνομιλούν.
0: Μαρία, πόσο διάλειμμα πρέπει να κάνουμε για διαφημίσεις? 3 λεπτά. Δεν θα πάμε σε τίτλους, θα κρατήσουμε την μετάδοση λόγω της έκτακτης επικαιρότητας. 2-3 λεπτά. Ωραία, πάμε να πάρουμε το break και επιστρέφουμε για να μην χάσουμε τις δηλώσεις Ερντογάν και Τραμπ.

0: στους 97,8.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
4: Φέρω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
1: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Στην Άγκυρα βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για την κατηδίαν συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν στο περιθώριο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στις 7 το απόγευμα μεταβαίνει στην τουρκική πρωτεύουσα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε 3 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού της Γαλλίας, Μαρί Λε Πεν. Θα εκτίσει το 1 έτος σε κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Περισσότερα στο real.gr. Δύο ανηλίκοι 12 και 13 ετών συνελήφθησαν ως υπαίτιοι της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το βράδυ στην Ερέτρια Εύβοιας. Φέρεται να προκάλεσαν τη φωτιά από ρήψη κροτίδων.
1: Real FM.
13: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
15: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Σύγχρονες εξέλιξη η υποδοχή του Τραμπ από τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, mm-hmm. ιστορική επίσκεψη, ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος 17 χρόνια μετά και σε όχι τυχαία στιγμή, με ένα πολεμικό μέτωπο ανοιχτό και ένα περίπου ανοιχτό, της Ουκρανίας το ένα με τη Ρωσία και το άλλο στα στενά του Ορμούς. Πάλι τα ξεπερνάμε. Είχαμε επιθέσεις από φρουρούς της επανάστασης κατά δύο εμπορικών πλοίων.
18: Ναι, δεν έχει σταματήσει.
17: Θεωρητικώς έχουμε μία παύση, αλλά δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος. Σε μια στιγμή που είναι όσο πιο κοντά από ποτέ ο Τραμπ με τον ο Αμερικανός πρόεδρος, το πω αλλιώς με Τούρκο πρόεδρο, τώρα να δηλώνει ο Τραμπ πάω να δω εξαιτίας του Ερντογάν, να επισκεφθώ, είναι απίθανος, είναι καλός ηγέτης, ο Ρούτε νωρίτερα εκεί χθες να του πλέκει για υπολωστή φορά το εγκόμιο χέρι-χέρι, οι New York Times να λένε ότι πάει να άρει την απαγόρευση για πόλη στον F-35 στην Τουρκία, όλο αυτό το σκηνικό, ένα σκηνικό με Αμερικανούς, Ευρωπαίους και ΝΑΤΟ στα πόδια του Ερντογάν. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον καθηγητή τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη.
18: Για να δούμε και τι σημαίνουν όλα αυτά. Καλησπέρα σας κύριε Φίλη.
17: Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
19: Γεια σας.
17: Σε κρίση μέρα σας έχουμε και ενώ περιμένουμε να δούμε αν θα μιλήσουν, αυτό λέει το πρωτόκολλο, ότι εκεί μπροστά, όπως μοιάζει στο Βάλ γραφείο το Τζάκι, εκεί που κάθονται στις πολυθρόνες ο Ερντογάν με τον Τραμπ, κάτι θα πούνε. Θα διακόψουμε να το μεταδώσουμε αυτό, γιατί θα έχει σίγουρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να σας ένα πρώτο σχόλιο για το πόσο ζεστή είναι η προσέγγιση Τραμπ-Ερντογάν, μέχρι που με τα ξημερώματα ο Τραμπ για μία ακόμα φορά πάω εξαιτίας του Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
19: Πράγματι, είναι πολύ ζεστός ο πρόεδρος ο Τραμπ με ηγέτες με τα χαρακτηριστικά του Ερντογάν. Το έχουμε δει και στο παρελθόν να το κάνει αυτό και με τον Πούτιν και με τον Xi Jinping, παρά το γεγονός ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν είναι κρατημέλη του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Τουρκία. Ο πρόεδρος Ερντογάν με τη σειρά του έχει ένα διήμερο για να δώσει έτσι, ένα προσωπικό ρεσιτάλ και επικοινωνιακό βέβαια. Έχει κάνει τις προετοιμασίες εδώ και μήνες.
18: Ήδη το επικοινωνιακό πάει καλά πάντως.
19: Ναι, ναι, προφανώς. Για να περάσει ένα μήνυμα ισχύως και ένα μήνυμα ενδεχομένως μερικής επιστροφής της Τουρκίας στο δυτικό και αμερικανικό Μαντρί. Όμως οφείλω να σας πω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε όχι μόνο τι θα δηλώσουν οι δύο ηγέτες, τι ενδεχομένως θα συμφωνήσουν πέρα από τις φωτογραφίες. Γιατί θα θυμίσω στους ακροατές μας και σε εσάς ότι είχαμε μία συνάντηση επίσης σε πολύ θερμό κλίμα τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Λευκό Οίκο μεταξύ των δύο, η οποία δεν απέδωσε καρπούς. Εγώ σε αυτούς τους 10 μήνες βλέπω ότι οι δύο κινήσεις των ΗΠΑ που ικανοποίησαν την Τουρκία ήταν αφενός το άδειασμα των Κούρδων της Συρίας, πολύ σημαντικό θέμα για την Τουρκία, να μην γελιόμαστε, και η υποστήριξη του καθεστώτος Αλσάρα από πλευράς Αμερικανών, κάτι το οποίο βέβαια βλέπουμε να έχουν υιοθετήσει ως θέση και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
18: Αυτή η συνεχής όμως στήριξη του Τραμπ, την οποία βλέπουμε με κάθε τρόπο προς τον Ερντογάν, και ακόμα και το ότι δήλωσε ότι θα τον βοηθήσει να πάρει τα F-35, το οποίο αυτό είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, πώς θα το κάνει, θα καταργήσει το Κογκρέσο, αυτά όλα τι σημαίνουν?
19: Δεν θα την χαρακτήριζα συνεχή στήριξη. Θα έλεγα ότι υπάρχουν συνεχείς δηλώσεις θετικές για τον Ερντογάν. Και μπορώ να σας εξηγήσω, αλλά δεν έχουμε τον χρόνο, γιατί ο Τραμπ θαυμάζει ηγέτες με τα χαρακτηριστικά του Ερντογάν. Κυρίως, θα σας πω σε μία λέξη, γιατί έχουν ένα εσωτερικό τρόπο διακυβέρνησης που τον ζηλεύει, που θα ήθελε και αυτός να μπορεί να επιβάλλει στις ΗΠΑ. Κλείνω την παρένθεση για να σας πω ότι σε σχέση με τα F-35 δεν μπορεί η υπερδύναμη να κάνει πίσω στο ζήτημα των F-35 αν η Τουρκία πρώτα δεν έχει τηρήσει την προϋπόθεση που είναι η απόσυση του ρωσικού
18: αεροπορικού. Βλέπουμε πάντως, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Φίλη, ότι η συνάντηση φαίνεται να έχει ξεκινήσει, έχουν καθίσει.
17: Αν αρχίσουν να μεταφράζουν μέσα στη συνδυμένη με το CNN Turk, θα σας διακόψουμε να ακούσουμε, να ακούσετε κι εσείς δηλαδή.
19: Απολύτως.
17: Για πάμε να ακούσουμε το CNN Turk. Όχι, δεν μιλάνε ακόμα, θα μας πει η Μαρία. Μαρία, πες μας πότε ξεκινάνε. Ωραία. Ερώτηση. Μπορεί ο Τραμπ να παραβιάσει το πλαίσιο του Κογκρέσου, της κυρώσης Κάτσα, και να δώσει F-35 στον Ερντογάν με κάποιο τρόπο? Κινητήρες μπορεί, πιστεύω, για το καν τους F-110. Για το F-35?
19: Έχετε δίκιο, κύριε Στραβελάκη, μπορεί για τους κινητήρες πολύ πιο εύκολα. Για το F-35 θα το ξαναπώ. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι θέλει να το κάνει, η εικόνα μιας υπερδύναμης η οποία θα σέρνεται πίσω από μια δύναμη μεσαίου τύπου όπως είναι η Τουρκία, δεν είναι νομίζω η καλύτερη δυνατή. Δηλαδή, τι εννοώ? Αν η Τουρκία δεν αποσύρει τους F-400 Και παρόλα αυτά,
17: το συμβόλαιο τι λέει, πώς μπορεί να τους αποσύρει, πρέπει να συνέσουν οι Ρώσοι. Δεν μπορεί να τους πάρει και να τους πουλήσει κάπου αλλού.
19: Προφανώς δεν μπορεί να τους πουλήσει. Υπάρχει η συνένεση των Ρώσων, είναι προϋπόθεση. Άρα λοιπόν το θέμα είναι, αν ο Ερντογάν θέλει να πετάξει στον αέρα 2,5 δισεκατομμύρια που έδωσε για τους S-400 και να τα σπάσει με την Τουρκία, με τη Ρωσία, συγγνώμη, για χάρη των F-35 και ενδεχομένως μετά να ανοίγει ο δρόμος ακόμα και για τους Patriot, έτσι. Γιατί η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία δεν έχει αντιεροπορικά συστήματα πλην των S-400 που τους έχει κλειδωμένους. Ήταν αυτό και στον πόλεμο του Ιράν. Άρα μπορεί να έχουμε μια συνολικά μια.
17: Πάντω δεν έχει, αλλά σύμφωνα με το Reuters, Μακρόν και Μελόνι συμφώνησαν να δώσουν τον Ερντογάν τους SAMT, τους πυράβλους τους Ευρωπαϊκούς Patriot.
19: Τους Ελληνο, σωστό, τους Γαλλοϊταλικούς.
17: Γαλλοϊταλικούς, ναι.
19: Δεν είναι ακόμα οριστική η συμφωνία. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι γιατί να μην πάρει και τους Γαλλοϊταλικούς, γιατί να μην πάρει και τα Αμερικανικά Patriot.
17: Λοιπόν, να πω, μιλάει ο Ερντογάν. Είναι... Πάμε να ακούσουμε. Πάμε. Ναι.
20: Είναι μια εξέχουσα σημασία επίσκεψη και θα ήθελα να το υπογραμμίσω επισταμένα. Η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ πραγματοποιείται σήμερα στην Άγκυρα.
17: Τον Ερντογάν ακούμε τώρα, πάμε.
20: Που συμβάλλει στην συνάντηση όλων αυτών των σημαντικών ηγετών στην Άγκυρα και η συμμετοχή του Προέδρου, του ίδιου του Προέδρου Τραμπ σε αυτήν την σύνοδο προσθέτει στην εξέχουσα σημασία της, του γεγονότος. Θα ήθελα να τον καλωσορίσω εκ νέου στη χώρα μου, στην Τουρκία.
17: Ακούω τον Τραμπ τώρα.
21: Θα ήθελα να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως όλοι γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ σημαντική η φιλία που έχω με τον πρόεδρο Ερντογάν. Η διάφεξή μου από το αεροδρόμιο δείχνει για μια φορά πόσο υπέροχο είναι το συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Πραγματικά εντυπωσιακό, πολύ πολύ όμορφο, εξαιρετικό κτίριο. Και πραγματικά έχω απέναντί μου έναν εξαιρετικό ηγέτη, έναν ηγέτη τον οποίο σέβομαι από καρδιάς. Και από τις αρχές είχαμε μια εξαιρετική χημεία μεταξύ μας, μια εξαιρετική σχέση, τολμώ να πω. Και βεβαίως με τον Πρόεδρο συνεχίζουμε να έχουμε μια εξαιρετική συζήτηση, μια πολύ ισχυρή σχέση που έχουμε θωρακίσει εδώ και πολύ καιρό. Έχουν πολλά ζητήματα να συζητηθούν μεταξύ μας και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το όμορφο στη μεταξύ μας σχέση είναι ότι εξαιτίας αυτού του γεγονότος όλα πηγαίνουν πάρα πάρα πολύ καλά και θέλω κυρίως να πω ότι έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για τον Τούρκο ομολογό μου και πιστεύω ότι η συζήτησή μας θα είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές καθώς θα ζητήσουμε για πολλά διαφορετικά ζητήματα, στρατιωτικά και όχι μόνο. Υπάρχει πρόβλημα με τον ήχο. Πέραν λοιπόν των στρατιωτικών ζητημάτων, υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε και βεβαίως θα έχουμε συζητήσεις που έχουν να κάνουν όχι μόνο με τα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία και τις ΗΠΑ και οι δύο μας χώρες είναι σε εξαιρετική σχέση, είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ και τολμώ να πω ότι θα μοιραστούμε και ένα πάρα πολύ μορφό φαγητό, αλλά και έχουμε και πολλή δουλειά, πολλά πράγματα να ζητήσουμε. Κοινώς επωφελή και για τις δύο μας χώρες. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
22: Δεν ξέρω αν δέχετε ερωτήματα.
17: Ακούμε
22: τώρα,
17: πάντα τον... τώρα τους ρωτούν για να ακούσουμε τι θα απαντήσουν, Τραμπ και Ερντογάν. Για το Ιράν άκουσα κάποια ερώτηση. Είναι στα τουρκικά, είναι από το CNN Turk. Θα ακούσουμε τώρα την μετάφραση.
20: Γίνεται μετάφραση του...
22: Α, μάλιστα, τον όσον είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.
17: Α, κάνουν μετάφραση... Ναι, πάμε τώρα.
22: Τώρα γίνεται ερώτηση για τα
19: F-35.
17: F-35.
19: F-35 στους Τούρκους.
21: Κοιτάξτε, έχουμε μια εξαιρετική σχέση με την Τουρκία και πραγματικά μπορώ να ομολογήσω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται εδώ σήμερα μαζί μου που θα δούμε πώς μπορούμε να εξομαλύνουμε και αυτό το ζήτημα και αυτές τις σχέσεις. Και τολμώ να πω ότι είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος και εταίρος. Με άλλα λόγια, είναι ένα εξαιρετικό αεροσκάφος σίγουρα, ίσως το καλύτερο αεροσκάφος αυτή τη στιγμή διαθέσιμο. Και θεωρώ ότι στο πλαίσιο των συζητήσεων θα μπορέσουμε ίσως να βρούμε μια λύση για το ζήτημα των F-35. Κύριε Πρόεδρε, αναφέρατε προηγουμένως τους λόγους για οποίους θέλατε να έρθετε εδώ σε αυτήν την σύνοδο κορυφής. Τι κάνει την παρουσία σε εδώ τόσο ιδιαίτερη και τι πιστεύετε θα μπορέσετε να πετύχετε μέσω της συνόδου κορυφής?
17: Κοιτάξτε,
21: υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τα πάνε καλά μεταξύ, κάποιοι άλλοι όχι. Σε κάθε περίπτωση τα βάζεις με τους καλύτερους, με τους πιο δύσκολους και πολλές φορές τα πας καλά με τους ανθρώπους που είναι λιγότερο ισχυροί, πιο ανίσχυροι. Σε κάθε περίπτωση έχω σεβασμό για όλους και τολμώ να πω ότι ήδη από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε με τον πρόεδρο Ερντογάν, τολμώ να πω ότι πάντοτε θέλαμε να πετύχουμε πράγματα μαζί. Και σε κάθε περίπτωση, παρά τις δυσκολίες που είχαμε στις σχέσεις μας, όλοι καταλάβαμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τις μεταξύ μας σχέσεις και όταν ζητήθηκε φυσικά να μπορέσουμε έναν άνθρωπο που ήταν έγκλειστος στις Αμερικανικές φυλακές να μπορέσει να μην είναι πια έγκλειστος στις Αμερικανικές φυλακές. Κάναμε μια τέτοια κίνηση για την περίπτωση του Μπρόνσον. Οπότε νομίζω αυτό ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση που βοήθησε να εξομαλυνθούν οι μεταξύ μας σχέσεις. Είναι μια χημεία λοιπόν. Μια χημεία που υπάρχει μεταξύ μόνο και της Τουρκίας, η οποία λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν βέβαια χημεία που δεν έχω τόσο καλή με άλλους εταίρους. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να ζητήσουμε τέτοια ζητήματα.
17: Ερώτηση στον Τραμπ.
21: Κοιτάξτε, έχω απογοητευτεί κατά το παρελθόν με το ρόλο του ΝΑΤΟ και νομίζω ότι εδώ πλέον, στη σύνοδο κορυφής εδώ στη ΝΑΤΟ, μαζί με τους υπόλοιπους ισχυρούς ηγέτες, όπως ο Μάρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, τολμώ να πω και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να επιλύσουμε ζητήματα του παρελθόντος. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Κατά το παρελθόν δεν είχαμε την σωστή υποδοχή, αν θέλετε, ως Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί όπως ξέρετε, κανονικά δεν χρειαζόμαστε βοήθεια κανενός ως χώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πω ότι όταν είπαμε ότι θα επανέλθουμε και έχουμε, μην ξεχνάτε, επενδύσει $3 εκατομμύρια εμείς στο ΝΑΤΟ. Γιατί? Για να προστατέψουμε τα ευρωπαϊκά εδάφη, μεταξύ άλλων. Άρα είμαστε εδώ για να προστατέψουμε όλους τους ανθρώπους, χώρες. Έτσι, αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για να προστατέψουμε κάθε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι εάν είναι όλοι πρόθυμοι να κάνουν και εκείνοι από τη δική τους μεριά για να ενισχύσουν το ρόλο του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως όσον έχει να κάνει με το Ηνωμένο Βασίλειο, γνωρίζουμε και εμείς αυτή τη στιγμή ότι μπορούμε να υπολογίζουμε σε αυτές τις σχέσεις και αυτές τις δυνάμεις. Κοιτάξτε, δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια οποιοδήποτε άλλου κράτους μέλους, αλλά σε κάθε περίπτωση πλέον καταλαβαίνουμε ότι οι σχέσεις μας έχουν αλλάξει. Δεν ξέρω αν έχουν αντιληφθεί τον ρόλο που διαδραματίζουμε εμείς ως Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να αντιληφθούν και άλλες χώρες το δικό τους ρόλο, όπως για παράδειγμα της Γερμανίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, γιατί καθόμαστε και δαπανάμε $10 εκατομμύρια και οι άνθρωποι πολλές φορές και άλλες χώρες δεν είναι εκεί για εμάς.
17: Νομίζω ότι ο Τραμπ Λουκία θα απαντάει μέχρι αύριο το πρωί.
18: Ναι, κάνει και την κριτική
17: τώρα,
18: του στον
17: άτομο. Τώρα που βρήκε μικρόφωνο και κάμερες, τελειώσαμε. Ναι, ναι. Πάμε, συνεχίζω.
20: Είναι τη διερμηνία από τα αγγλικά ότι το CNN Turk έχει περάσει μια επιγραφή, μια λωρίδα στις οθόνες της σχετικά με τα F-35.
17: Α, ναι, και έχει βάλει τον τίτλο. Ότι ο Τραμπ λέει ότι
18: όχι, θα δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε
17: πιστεύω,
18: το θέμα.
17: Πιστεύω ότι θα βρούμε λύση με τα F-35, είπε εισαγωγικά. Πιστεύω ότι θα βρούμε λύση. Κύριε Φίλης, θα ακόμα στην γραμμή.
19: Βεβαίως.
17: Κάντε μας ένα σχόλιο ενώ ακούμε τη μετάφραση αυτή. Πιστεύω, σύντομο σχόλιο, πιστεύω ότι θα βρούμε λύση με τα είπε εξαιρετική χημεία, εξαιρετική σχέση, όλα εξαιρετικά.
18: Ναι.
19: κύριε Στραβελάκη δεν λέει τίποτα διαφορετικό από ό,τι είχε πει τον περασμένο Σεπτέμβριο.
17: Ναι, ναι,
19: πιστεύω. 35.
17: Πιστεύω ότι μπορούμε, ναι.
19: Παραμένουμε στα ευχολόγια.
17: Ευχολόγια.
19: Να δούμε αν μετά τη συνάντηση θα έχει να πει κάτι περισσότερο και να προσδώσει περιεχόμενο στη συζήτηση και ενδεχομένως
18: ναι,
19: να
18: για,
19: μας πει
18: γιατί από το πιστεύω. Ναι, γιατί από το πιστεύω πώς θα βρούμε τη λύση μέχρι να μας πει τον τρόπο, ναι, υπάρχει ναι, λίγο
17: αλλά
18: το χάος.
17: Ότι πηγαίνει ο Τραμπ μπροστά σε 100.000 δημοσιογράφους και κάμερες και λέει πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε λύση με τα F-35, είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης, μία στήριξη.
19: Προϋποθέτει, κύριε Στραβελάκη, συγγνώμη, το προϋποθέτει την απόσυρση των F-400.
17: Συμφωνώ, συμφωνώ. Απλώς δείχνει ότι ο Τραμπ ψηφίζει Ερντογάν για μία ακόμα φορά, με έναν τρόπο που τον στηρίζει.
19: Και πιέζει ταυτόχρονα και τον Ερντογάν, όμως θα πάρει μία απόφαση η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη. Και για το γοητρό του το προσωπικό, αλλά και για τη σχέση του με τη Ρωσία. Γιατί αν την πάρει αυτή την απόφαση, τότε ο Τραμπ θα μπορεί να πουλήσει στο εσωτερικό ότι εγώ ήμουν ο πρόεδρος ο οποίος κατάφερε να μεταπίσω τον Τούρκο ομολογό μου, να αποσύρει τους F-400 και να ανοίξει έτσι ο δρόμος για τους F-35. Για τα F-35.
17: Για να. Α, τώρα λέγεται Γάζα, Ερντογάν. Ναι, συνεχίστε, κύριε φίλε. Ναι, ναι, συνεχίστε. Είναι πιο σωστικό.
19: Επομένως, θέλω να πω ότι εδώ πέρα είναι να δούνε και λαβίν. Έχει μια πολύ καλή άποψη για τον Ερντογάν, αυτό είναι δεδομένο. Και εξηγήσαμε και πριν τον κυριότερο λόγο. Ναι, ναι. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι να δούμε τι, αν θα λάβει σάρκα και οστά η πρόθεση του Τραμπ. Να θυμίζω ότι και ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα, ο Μπάρακ, που είναι πολύ καλός φίλος του Τραμπ, επαναλαμβάνει το θέμα των F-35, που δεν ξέρω αν το κάνει για να χρυσώσει το χάπι ή αν το εννοούν. Η εκτίμηση μου είναι ότι ο Τραμπ, αν μπορούσε, θα πουλούσε τα F-35 στην Τουρκία, ακόμα και χωρίς να αποσυρθούν οι F-400. Αλλά δεσμεύεται από μια απόφαση της ίδιας της δικής του κυβέρνησης. Γιατί επί της δικής του κυβέρνησης είχε γίνει η απόφαση για τον
17: Τραμπ. Ναι, είναι πρώτη θητεία 2019, βεβαίως. Σωστά, έχετε δίκιο. Να σε απελευθερώσουμε, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικά τα σχόλιά σας. Πάμε να ακούσουμε τι λέει τώρα ο Ερντογάν.
20: Έχουμε συνομιλήσει σχετικά με τους Αμερικανούς εταίρους μας. Εμείς συνεχίζουμε να διεκδικούμε και έχουμε σχετική υπόσχεση σχετικά με τα F-35 και υπάρχει δέσμευση και του ίδιου του Προέδρου Τραμπ προσωπικά. Αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε να συνομιλήσουμε εκ νέου για τα F-35. Θα υπενθυμίσω φυσικά και την υπόσχεση που έχει δοθεί και ότι εμείς έχουμε εκτιμήσει θετικά τη σχετική υπόσχεση. Ξέρουμε ο πρόεδρος Τραμπ είναι άνθρωπος ο οποίος τηρεί τις υποσχέσεις του και σε αυτήν την σύνοδο κορυφής πιστεύουμε ότι θα έχουμε πολύ θετικές αποφάσεις σχετικά.
0: Τι εννοείται τρίτο μέρος θα αναλάβει το κομμάτι των F-35? Δεν έχω οποιαδήποτε ανησυχία. Έχω να κάνω απέναντί μου με έναν ηγέτη μιας πολύ πολύ ισχυρής χώρας με τον οποίο έχουμε εξαιρετική σχέση όπως είπα και προηγουμένως. Συνεπώς, όχι, δεν έχω οποιαδήποτε ανησυχία. Θα τολμήσω να πω ότι η σχέση που έχω αυτή τη στιγμή και με άλλες χώρες όπως με το Ιράν είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ότι στο παρελθόν.
17: Παρακολουθώ πάντα ζωντανά τις δηλώσεις Λουκία, κυρίες και κύριοι, Ερντογάν Τραμπ.
18: Έχουμε μετρήσει μέχρι τώρα πόσες φορές είπε ο Ερντογάν, όχι μόνο αυτό, για τις υποσχέσεις. Ναι. Τη λέξη υπόσχεση όσον αφορά τα F-35. Ναι, πάνω από 10 φορές την έχει πει.
17: Δεν είναι εύκολο να δει υποσχέσεις προς τα κάμερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Πάμε να ακούσουμε τι λέει τώρα ο Τραμπ.
0: Θα πρέπει να σκεφτούμε και τις σχέσεις που είχαμε και το παρελθόν. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι για πολλά χρόνια υπήρχαν προβλήματα με την αμερικανική πολιτική, με τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών, τα οποία μπορεί κανείς σίγουρα να τα αμφισβητήσει. Αυτή τη στιγμή όμως, τολμώ να πω ότι έχουμε ίσως την καλύτερη αμερικανική προεδρία, τουλάχιστον την καλύτερη χρονιά αμερικανικής προεδρίας. Υπάρχει πρόβλημα με τον ήχο.
21: Διακόπτεται η σύνδεση.
17: Ο ήχος είναι η μετάδοση από το CNN Turk.
21: Και τολμώ να πω ότι αυτή τη στιγμή θα μπορέσουμε με αυτή την εξαιρετική υποδοχή που είχαμε εδώ ήδη στην Άγκυρα, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλες οι διαδικασίες που γίνονται μπορούμε πλέον να διαθέτουμε μια... Είναι μια εξαιρετική διαδικασία που γίνεται αυτή τη στιγμή όσον αφορά με το γεγονός ότι αυτοί που ξέρουμε ότι για παράδειγμα το Ιώτα θα φύγει από το Μεσόγειο, θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δείχνει για άλλη μια φορά πόσο καλύτερα πηγαίνουν οι σχέσεις μας, και το γεγονός ότι βεβαίως η βιομηχανία επιστρέφει ισχυρότερη στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια εταιρεία όπως το Ιώτα, που είναι μια από τις μεγαλύτερες, ίσως μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής αυτοκινήτων αλλά και διαφόρων άλλων οχημάτων. Η επιστροφή λοιπόν σηματοδοτεί προς την Αμερική ότι η οικονομία μας έχει ένα μεγάλο δυναμικό, για πρώτη φορά είναι τόσο ισχυρή, και τουλάχιστον υπό την προηγούμενη διοίκηση βλέπουμε ότι υπήρχαν πολύ λιγότερες επενδύσεις, και ενώ σήμερα αυτή τη στιγμή μιλάμε για 19,2 τρισεκατομμύρια επενδύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι το οποίο υποδεικνύει για το πόσο εξαιρετικά λειτουργεί πλέον η δική μας οικονομία. Ξαναλέω, 19,2 τρισεκατομμύρια σε μια περίοδο 12 μηνών. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο, άρα λοιπόν είμαστε σίγουρα ισχυρότεροι των οικονομιών αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας από ποτέ στις ΗΠΑ και βέβαια έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με διάφορες χώρες, όπως είναι φυσικά και αυτή τη στιγμή η Τουρκία.
20: Η ερώτηση είναι για συνεργασία Τουρκίας, Ηνωμένων Πολιτειών υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι δύο πολύ σημαντικές χώρες, μέλη της στρατιωτικής συμμαχίας, και πιστεύουμε ότι...
18: Πολλά.
17: Ακούμε εδώ συμφωνίες, ήταν δισεκατομμύρια όλα.
18: Όσο ακούμε, τόσο περνάνε τα δις από μπροστά μας.
17: Υποσχέσεις, όλα εξαιρετικά. Ναι. Για πάμε λίγο ακόμα, Μαρία Ψάλτη.
20: Είναι... Θα μπορέσετε να λειτουργήσετε σαν διαμεσολαβητής μεταξύ Ουκρανίας και κυρίου Τραμπ και για τον τερματισμό του πολέμου και της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και ξέρουμε ότι έγινε και μία συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με το θέμα. Εμείς μαζί ομούμετα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών θα παρακολουθούμε και θα συνομιλήσουμε σχετικά με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το θέμα των κινητήρων της πέμπτης γενιάς πολεμικών αεροσκαφών που παράγει η Τουρκία, και για τους κινητήρες της και για τα F-35, αναρωτιόμαστε εάν έχετε ήδη αποφασίσει, αν έχετε συνομιλήσει σχετικά. Σχετικά με τα αεροσκάφη Καάν τουρκικής παραγωγής, πιστεύουμε ότι σε αυτήν την σύνοδο κορυφής των ηγετών, μαζί με τον πολύτιμο φίλο μου, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα επανέλθουμε και θα συνομιλήσουμε στο θέμα, και πιστεύω ότι την καλή είδηση που μας είχε δώσει κατά την επίσκεψή μου...
17: Μαρία, να διακόψουμε, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων για να μην χάσουμε τη ροή, και επιστρέφουμε με την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Στόκουπα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη, με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ στον Real Voice 99,5. Κάτι δεν ακούω καλά, είναι αλήθεια. Κάτι θα το φτιάξω τώρα. Εγώ δεν ακούω, με κάτι δεν ακούω έξω. Όχι. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ και σήμερα. Είναι Τρίτη, είναι 7 Ιουλίου και έχουμε αρκετά θέματα, αρκετές ανακοινώσεις και σήμερα. Είμαστε αρκετά προχωρημένοι σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο κύπελο. Βλέπουμε και τα μάτς τα οποία διεξάγονται όλες αυτές τις μέρες. Έχουμε παιχνίδια σήμερα στις 7 το μάτς ανάμεσα σε Αργεντινή και Αίγυπτο και στις 11 το παιχνίδι ανάμεσα σε Ελβετία και Κολομβία. Χθες το βράδυ η Αμερική ιτήθηκε από το Βέλγιο με 1-4 και η ομάδα του Βελγίου είναι αυτή η οποία προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ενώ σίγουρα το παιχνίδι το οποίο θα θυμόμαστε περισσότερο που πραγματοποιήθηκε χθες ήταν αυτό το μάτς ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία. Και όπως όλα δείχνουν, αν και με τον Κριστιανό ποτέ δεν είσαι σίγουρος, το τελευταίο παιχνίδι του Κριστιανού Ρονάλντο σε παγκόσμιο κύπελο, αφού η ομάδα της Ισπανίας κατάφερε στον 91ο λεπτό της αναμέτρησης με γκολ του Μερίνο να επικρατήσει με 0-1 και να προκριθεί στην επόμενη φάση του θεσμού. Έχουμε ήδη αρκετά μηνύματα. Φίλος ο Παντελής ρωτάει για το πώς πράει το ταμπλό από εδώ και πέρα. Λοιπόν, περιμένουμε να μάθουμε καταρχάς. Είμαστε ακόμα στην φάση των 16, οπότε περιμένουμε να μάθουμε ποιος θα περάσει από το Αργεντινή-Αιγυπτός και ποιος θα περάσει από το Ελβετία-Κολομβία. Όποιος περάσει από αυτό το ζευγάρι, πέσουν μεταξύ τους μετά στη συνέχεια οι ομάδες στην επόμενη φάση. Στα προημιτελικά, πάντως μέχρι στιγμής, έχουμε Γαλλία-Μαρόκο με Ισπανία-Βέλγιο. Οι νικητές παίζουν μεταξύ τους ημιτελικό. Είναι το ένα γκρουπ. Και στην άλλη πλευρά του ταμπλό είναι το μάτς Νορβηγία-Αγγλία. Οι οποίοι περιμένουν, όποιος περάσει θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της από τα παιχνίδια τα οποία είπαμε θα διεξαχθούν σήμερα. Πάμε στα προημιτελικά δηλαδή. Μετά τα δύο σημερινά μάτς, στη συνέχεια μας μένουν τα προημιτελικά του θεσμού. Τα ημιτελικά θα γίνουν στις 14 του μήνα και 15 και ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Σε τοπικό επίπεδο έχουμε αρχίσει τη συζήτηση. Κατηγορία Family ενώνει μικρούς και μεγάλους στο 1 το COS 3x3 Basketball Festival. Ο ΑΕΤΟΣΚΟ διοργάνωνε μια μεγάλη γιορτή εδώ στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δημήτρης Παπούλης από 7 έως και 11 Ιουλίου. Ξεκίνησε στην Κάλυμνο το Elite Basketball Skill Development Camp με τον Γκάνον Μπέικερ. Ανανέωσε με τον αντίμαχο Σαμπίν Κυρλεάνου. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις και σε ό,τι αφορά την Ρόδο, με την ομάδα της Ρόδου μετά τα όσα είπαμε και χθες να έχει πια αθλητική αναγνώριση, μια νέα εποχή ξεκινά για τον σύλλογο. Ο Μανιάς ανανέωσε την συνεργασία του με την ομάδα της Αέρα Φάντου, 17χρονος ποδοσφαιριστής για την νέα σεζόν. Γενικότερα έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε και σήμερα. Έχει γίνει γνωστή η καλύτερη πεντάδα της Greek Basketball League. Ο Κολοσσός, ο οποίος προετοιμάζεται για την κλήρωση του Champions League. Αλήθεια ότι κάτι είδα λίγο πριν μπω στην εκπομπή για τον Κολοσσό. Δεν ξέρω αν έχει βγει κάτι στο επίσημο site της ομάδας για να διαβάσουμε. Θα σας το πω τώρα με το που γυρίσουμε αν έχουμε κάτι για τον Κολοσσό. Νομίζω κάτι πρέπει να έχουμε. Είναι στην κλήρωση, ναι, ότι ο Κολοσσός είναι στην κλήρωση του Basketball Champions League. Η ομάδα του Κολοσσού, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λιγάκι. Έγινε κλήρωση. Βρίσκεται στην διαδικασία της κλήρωσης. Θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Κολοσσό. Η νέα ευρωπαϊκή πρόκληση του Κολοσσού πλησιάζει, καθώς η ομάδα μας θα συμμετάσχει στην κλήρωση του Basketball Champions League για την σεζόν 26-27. Η διαδικασία της κλήρωσης για τα προκριματικά του τουρνουά και την κανονική περίοδο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 12.30 ώρα Ελλάδος στο Patrick Bowman House of Basketball με συνολικά 54 ομάδες να μαθαίνουν την διαδρομή τους στη νέα σεζόν της διοργάνωσης. Ο Κολοσσός βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ στο POT 3 μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες που διεκδικούν την πρόκριση στη regular season του Basketball Champions League. Στο POT 1 είναι η Fitness First Baskets από τη Γερμανία, ο Προμηθέας, η Μπενφίκα από την Πορτογαλία. Η Μπενφίκα έχει. Τι να πει από τώρα. Έχει η Πορτογαλία μπάσκετ, έχει. Έχει. Το είδαμε με την εθνική, έχει. Έχει η Πορτογαλία μπάσκετ. Η Ρίγα της Λετωνίας, η ομάδα. Ο Πάβα από την Τσεχία στο POT 2. Μανίσα μπάσκετ από την Τουρκία. Μανίσα σπορ δηλαδή. Η Ράστα Βέχτα από την Γερμανία και η Ρίο Μπρέογκαν από την Ισπανία. Στο POT 3 είναι η Τζίκη Βάρσαβα από την Πολωνία, ο Κολοσσός, η Ρίλσκι Σπόρτριστ από την Βουλγαρία και η Γιουκατέλ Ντενίζλι Μπάσκετ από την Τουρκία. Στο POT 4 είναι η BC Vienna από την Αυστρία, η Landau Lions από το Αζερμπαϊτζάν, η Lions de Genève από την Ελβετία και η Manchester Basketball από την Μεγάλη Βρετανία. Πόσο απίθανο μας ακούγεται αυτό, ε! Manchester Basketball. Τρομερό. Σύμφωνα με τη διαδικασία της διοργάνωσης, οι ομάδες από το POT 1 θα αντιμετωπίσουν ομάδες από το POT 4, ενώ οι ομάδες από το POT 2 θα τεθούν αντιμέτωπες με ομάδες από το POT 3. Τα δύο group θα διεξαχθούν, τα δύο group δυναμικότητας δηλαδή ουσιαστικά, βέβαια δύο όμιλοι είναι, θα διεξαχθούν από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου σε μορφή μονών αγώνων. Knockout σε πόλη που θα ανακοινωθεί σύντομα. Η κλήρωση θα μεταδοθεί σε live streaming από το κανάλι του Basketball Champions League στο YouTube, από ό,τι βλέπω είναι το κανάλι. Οπότε θα μπορείτε να μπείτε εκεί και να παρακολουθήσετε αύριο στις 11.30 ώρα Ελλάδος, στις 12.30 ώρα Ελλάδος, την κλήρωση για την ομάδα του Κολοσσού.

Πάμε να φύγουμε λιγάκι από τον Κολοσσό και να έρθουμε λίγο εδώ στα δικά μας, να μείνουμε λίγο στο μπάσκετ για να πούμε για το COS 3x3 Basketball Festival, το ένατο. Έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση από 21 και 26 Ιουλίου. Η πλατεία Ανταγόρα θα μετατραπεί ξανά σε ένα μεγάλο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ. Μία από τις πιο ξεχωριστές κατηγορίες της διοργάνωσης είναι η κατηγορία Family, η οποία απευθύνεται σε γονείς που θέλουν να αγωνιστούν μαζί με παιδιά, μαζί με τα παιδιά τους δηλαδή, και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία μέσα στο γήπεδο. Μπάσκετ, συνεργασία, χαμόγελα και όμορφες οικογενειακές στιγμές συνθέτουν το ξεχωριστό σκηνικό της συγκεκριμένης κατηγορίας, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει όλες τις ηλικίες. Γονείς και παιδιά σχηματίζουν τη δική τους ομάδα και γίνονται μέρος της μεγάλης μπασκετικής γιορτής της ΚΟ, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Να φύγουμε λιγάκι τώρα από το μπάσκετ για να πάμε στις... Βασικά όχι, θα το αφήσουμε μετά να πούμε για τις πολεμικές τέχνες, να μείνουμε ακόμα λίγο στο μπάσκετ, γιατί εχθές ξεκίνησε το τουρνουά, το camp βασικά ανάπτυξης ατομικών δεξιοτήτων του Gannon Baker. Ξεκίνησε στην Κάλυμνο και θα συνεχιστεί μέχρι και τις 10 Ιουλίου. Η σημαντική αυτή διοργάνωση πραγματοποιείται από την Ακαδημία Καλύμνου και τον προπονητή Χρήστο Καλαϊντζίδη σε συνεργασία με τον coach Δημήτρη Γαλάνη, δίνοντας στους νεαρούς αθλητές του νησιού την δυνατότητα να προπονηθούν σε υψηλό επίπεδο και να βελτιώσουν τις ατομικές τους δεξιότητες. Ο Gannon Baker διαθέτει τεράστια εμπειρία στον χώρο του Basketball Skill Development και κατά τη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα του παγκοσμίου μπάσκετ, όπως οι Kobe Bryant, LeBron James και Kevin Durant. Για τις επόμενες μέρες η Κάλυμνος βρίσκεται στο επίκεντρο της μπασκετικής εκπαίδευσης, με τους συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις, νέες εμπειρίες και σημαντικά εφόδια για την αγωνιστική τους εξέλιξη. Είδαμε και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τον Χρήστο Τσένα, ο οποίος έχει αναλάβει δράση και ανεβάζει τις φωτογραφίες της ομάδας, τις φωτογραφίες βασικά με τον Gannon Baker στο Facebook της ομάδας της Ακαδημίας Καλύμνου, και να ευχηθούμε να τρέξει πέρα χαρά η διοργάνωση, μαθαίνουν τα παιδιά, γίνονται καλύτερα, γενικότερα γίνονται πράγματα σε όλο το Βόρειο Συγκρότημα αλλά και στην Ρόδο σε αυτή την μεταβατική περίοδο των παιδιών, ώστε να παρουσιαστούν ακόμα καλύτερα τη νέα χρονιά στα πρωταθλήματά τους.

Σας έλεγα προηγουμένως για τον Αετόκο, για μια ανακοίνωση που μας έχει στείλει ο Αετόκο σήμερα το πρωί. Σε 7 έως 11 Ιουλίου η ΚΟΣ φιλοξενεί μια σημαντική διοργάνωση αφιερωμένη στο καράτε, στην αθλητική εξέλιξη και στις αξίες που συνοδεύουν την ενασχόληση με τον αθλητισμό. Αθλητές, προπονητές και οικογένειες συναντιούνται στο νησί για 5 ημέρες, γεμάτες δράση, εκπαίδευση, συνεργασία και πολύτιμες εμπειρίες. Η διοργάνωση δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι και στην κατάκτηση μεταλλίων, αλλά στοχεύει στη δημιουργία δυνατών αναμνήσεων, νέων φιλιών και γνώσεων που θα συνοδεύουν τους συμμετέχοντες για πολλά χρόνια. Το κράτη αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα άθλημα, διδάσκει πειθαρχία, σεβασμό, επιμονή και αφοσίωση. Η διοργάνωση, η οποία διεξάγεται με την υποστήριξη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου ΚΟ, ημέρα καράτε και αθλητικής εμπειρίας, αναφέρει χαρακτηριστικά η αφίσα που έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες από την ομάδα του ΑΕΤΟΥ ΚΟ. Έγινε γνωστή η καλύτερη πεντάδα της Greek Basketball League. Η Μπριν Ταϊρή, η Τάιλερ Ντόρσεϊ, η Εβάρ Φουρνιέ, η Σάσα Βεζέγκοφ και η Νίκολα Μελουτίνοφ αποτελούν την καλύτερη πεντάδα της Στίχημαν Greek Basketball League. Όπως αναδείχθηκε από την ψηφοφορία στην οποία παίρναν μέρος οι προπονητές, αρχηγοί των ομάδων του 34ου Επαγγελματικού Πρωταθλήματος, οι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης και το φιλάθλο κοινό που ψήφισε μέσω του Greek Basketball League.com.gr. Η Φουρνιέ, Βεζέγκοφ και Μιλουτίνοφ ήταν μέλη της καλύτερης πεντάδας της Στίχημαν Basketball League και τη σεζόν 24-25. Την πεντάδα αποτελούν επίσης ο συμπαίκτης στον Ολυμπιακό Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Ταϊρή του ΠΑΟΚ. Ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχθηκε Στίχημαν MVP of the season και ήταν επόμενο να ψηφιστεί μέλος της καλύτερης πεντάδας. Ο Γουόκαπ νομίζω ότι είναι μέλος, ο καλύτερος αμυντικός, αν δεν κάνω λάθος.

Για που είμαστε στο μπάσκετ να πούμε ότι 8 ομάδες πήραν wild card και έπεται και συνέχεια για την National League 2, μεταξύ των οποίων και η νίκη Αμαρουσίου, η οποία κανονικά υποβιβάστηκε, αλλά θα παίξει ξανά στις ελληνικές κατηγορίες. Οι ομάδες που θα αγωνιστούν στο πρωτάθλημα της National League 2 την αγωνιστική περίοδο 26-27 με wild card είναι οι εξής: Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Κουφαλίων, Εκπαιδευτήρια Οπλάτων Αθλητικός Όμιλος, Αθλητικός Όμιλος Άρης Πετρούπολης, Αθλητικός Σύλλογος Τύρων Αγίων Θεοδόρων, Αθλητικός Σωματείο Όλυμπος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, Αθλητικός Όμιλος Ίκαρος Νέας Σμύρνης, Αθλητικός Σωματείο Νίκη Αμαρουσίου και η Δανάη Τρικάλων. Αυτές οι ομάδες είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν πάρει τις wild card της μόδας. Είναι για την National League 2 την νέα σεζόν.

προηγούμενες μέρες διεξήχθη το Mytilene Open, εκεί όπου ο Δημήτρης Χατζηνικολάου και ο Σταύρος Δάλλας κατέκτησαν την δεύτερη θέση. Το πέμπτο τουρνουά Open κατέκτησαν στη Μυτιλήνη ο Παναγιώτης Μητέκολος με τον Χρήστο Τσιγαρίδα, ενώ στις γυναίκες η Αναστασία Σιρήνινα με την Παρασκευή Ζαφυρίου ανέβηκαν για πρώτη φορά στο φετινό σιρκουί στο πρώτο σκαλί του Βάθρου. Οι νέες εγκαταστάσεις beach volley στην παραλία Τσαμάκια της Μυτιλήνης εγκαινιάστηκαν με τον πιο ιδανικό τρόπο, φιλοξενώντας το Mytilene Open, μια διοργάνωση που κέρδισε τις τυπώσεις και ολοκληρώθηκε την Κυριακή σε κατάμεστες κερκίδες. Στον τελικό των γυναικών Αναστασία Σιρήνινα με την Παρασκευή Ζαφυρίου νίκησαν την Εύη Χρήστο και την Βασιλική Ματιάδη με 2-0 σετ, καταφέροντας να κατακτήσουν το πρώτο χρυσό μετάλλιο για το 2026. Εντυπωσιακός ήταν ο τελικός των ανδρών με τον Παναγιώτη Σεμιτέκολο και τον Χρήστο Τσιγαρίδα να κάνουν την ανατροπή, φτάνοντας για πέμπτη φορά φέτος μέχρι το τέλος της διαδρομής. Στον τελικό όλα κρίθηκαν στο tie break απέναντι στον Σταύρο Ντάλα και τον κόο Δημήτρη Χατζηνικολάου και μετά το 8-8 ο Τσιγαρίδας ανέλαβε δράση από το σερβίς αλλά και τον μπλοκ διαμορφώνοντας το τελικό 15-10. Το ζευγάρι του Ροδίτη Δημήτρη Καλλιώση με τον Αντώνη Καρή κατερμάτισε στην πέμπτη θέση, καθώς ιτήθηκε στον προημιτελικό από τους Κόλλα και Ράμος με 2-0 σετ 21-16-21-14. Τις απονομές τους νικητές, τις νικητές και στους φιναλίστ έκαναν ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Σοκράτης Γιακουμής, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Νίκος Γιαννάκας και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης Μανώλης Ευσταθίου.

Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή, να πούμε για κάποιες μεταγραφικές ειδήσεις. Να πούμε αρχικά σε ό,τι αφορά τη Ρόδο, ότι στην ΑΕΡΑ Φάντου θα παίξει και την νέα χρονιά ο 17χρονος Πέτρος Μανιάς, με τον οποίο ανανεώθηκε η συνεργασία. Στην ανακοίνωση της η ομάδα αναφέρει: η διοίκηση της ΑΕΡΑ Φάντου ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον νεαρό και ταλαντούχο ποδοσφαιριστή Πέτρο Μανιά. Γεννημένος το 2009, αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα παιδιά με μεγάλη προοπτική. Παρά τον νεαρό της ηλικίας, την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, καταγράφοντας σημαντικό αριθμό συμμετοχών και αποκομμάτιζοντας πολύτιμες εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΑΕΡΑ Φάντου. Επέστρεψε στον ΠΑΟΚ ο Θανάσης Βογιαντζής, ο οποίος αγωνίστηκε την περσινή χρονιά τη μισή σεζόν στον Νικαγόρα, το πρώτο μισό της σεζόν στον Νικαγόρα και στο δεύτερο μισό της σεζόν στον ΑΟΠΗΛΗΟΥ. Γνωρίζει καλά το περιβάλλον του ΠΑΟΚ, έχει φορέσει και στο παρελθόν την φανέλα της ομάδας, έχοντας διακριθεί με τις εμφανίσεις του και αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις, αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική προσθήκη για τον σύλλογο που συνεχίζει τον σχεδιασμό του για την νέα σεζόν. Ανανέωσε επίσης με τον αντίμαχο την συνεργασία του Όκο Κυρλεάνου, εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, ο βασικός κορμός της περσινής ομάδας αποτελεί προτεραιότητα για τον αντίμαχο. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας με τον Σαμπίν Κοκυριλεάνου. Ο αντίμαχος ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας. Θα συνεχίσει να αποτελεί ο Μάριος μέλος της ομάδας μας, ενισχύοντας την προσπάθεια του συλλόγου με το πάθος, τη μαχητικότητα και την ποιότητά του. Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την φανέλα του αντίμαχου, αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου.

Στην άλλα φάντα θα μείνει και τη νέα σεζόν ο Μπρούνο Χαλκιαδάκης, με τον οποίο επίσης ανανεώθηκε συνεργασία. Ενώ Στέλιος Ανακινλής θα είναι ο νέος τερματοφύλακας του Απόλλων Γκαλιθιών. Με την απόκτηση του πρώην τερματοφύλακα του Διαγόρα, Στέλιος Ανακινλή, και την ανακοίνωση να αναφέρει πως ο Απόλλων ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον goalkeeper Στέλιος Ανακινλή. Γεννήθηκε το 2004 στην Αριθία, έχει αγωνιστεί στην ΚΑΠΑ 17 και την ΚΑΠΑ 19 του Ατρομήτου. Ο Ατρόμητος συμμετείχε σε προετοιμασία της πρώτης ομάδας. Η ενίσχυση της ομάδας μας συνεχίζεται με στοχευμένες κινήσεις. Για τον ΑΟΠ Ηλίου που έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις, αύριο είναι η μέρα στην οποία θα μάθει ο ΑΟΠ Ηλίου αν κληθεί να απαντήσει για το αν θέλει να παίξει στην ΓΑΜΑ Εθνική τη νέα χρονιά.

Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε αύριο. Τι κόψιμο έκανα. Πω, πω, αν ήμουν να τη ζέδε με δύο χρόνια τώρα. Τι κόψιμο ήταν αυτό στο τέλος. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Real Voice, 4 με 5 καθημερινά. Η εκπομπή Real Score. Είμαστε 7 Ιουλίου, αλλά είμαστε σε περίοδο στην οποία τρέχουν όλες οι ομάδες. Τρέχει η μεταγραφική περίοδος πάρα πολύ, νομίζω, αυτές τις ημέρες. Μεταβατική περίοδος για παίκτες. Νομίζω, έτσι όπως τη βλέπω τη φάση, γύρω στις 10-15 μέρες θα υπάρχει έτσι μια χαλαρότητα για το τι γίνεται γενικότερα στην αθλητική επικαιρότητα. Όλες οι υπόλοιπες μέρες και το χρόνο υπάρχει δράση παντού και χειμώνα και καλοκαίρι. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Real Voice 99,5. Διαβάστε τις ειδήσεις, διαβάστε τα νέα, την επικαιρότητα και όλες τις εξελίξεις που τρέχουν στα Δωδεκάνησα και όχι μόνο στο realvoice.gr. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. We'll be right back.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
5: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
7: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Είναι ο Real Voice 99,5 στα ραδιόφωνά σας και είναι το πρωινό Express που ξεκινά εδώ. Και σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να αλλάξω τον τίτλο της εκπομπής. Όχι πια πρωινό Express. Το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να το κάνω. Σουρεαλιστικά. Όπως και η στήλη μου στο site μας, στο realvoice995.gr. Έτσι κι αλλιώς, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας είναι η επιτομή του σουρεαλισμού.

Ειδικά η χθεσινή μέρα, τι να σας λέω. Θα σας τα πω σιγά σιγά στην εκπομπή. Καφέ φτιάξατε? Προς το παρόν πάντως πρωινό εξπρες. Στα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 10. Είναι 3η 7 Ιουλίου. Η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα και σήμερα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Με δροσερό αεράκι και με την υπέροχη θέα στον κόλπο της Ιξιάς. Από εδώ, από το στούντιο, με την ωραιότερη θέα ever. Δεν νομίζω να υπάρχει στούντιο με αυτήν εδώ την εικόνα που βλέπουμε εμείς που κάνουμε εκπομπές. Και οι προσκεκλημένοι μας, τους οποίους βέβαια τους βάζουμε με την πλάτη στη θέα για να... για να μην αποσπώνται, να μην αφαιρούνται ενώ μιλάνε. Πώς είστε, όλα καλά? Ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χρόνια πολλά σε όσες έχουν σήμερα την ονομαστική τους γιορτή. Μεγάλο μάρτυρος Κυριακής βλέπω εδώ. Ευτυχώς και το εορτολόγιο χρονολόγιο, γιατί εγώ σας το έχω πει και άλλες φορές, με παρεξηγείτε όταν δεν εύχομαι, δεν το έχω με τις γιορτές καθόλου. Και τη δική μου μάλλον να μου τη θυμίσει κάποιος πρέπει σε τέτοιο σημείο. Κύριε Πέρι Βασιλάκη, βλέπω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Ξυλούρης. Και επειδή ξέρεις ποια δυναμία έχω σε ένα τραγούδι που τα ακούσαμε προχθές, αλλά δεν νομίζω να δυσαρεστεί κανέναν να το ξανακούσει στην πορεία. Ξέρεις ποια δυναμία έχω σε ένα τραγούδι που τα ακούσαμε προχθές, αλλά δεν νομίζω να δυσαρεστεί κανέναν να το ξανακούσει στην πορεία. Το «Για και χαρά σου Βενετιά». Έχει το έτσι.

come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Αρκεί να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής καλεσμένος θα είναι ο Στέργος Τάγκας. Και σας λέω από τώρα ότι δεν έχω προγραμματίσει τίποτε άλλο για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί δεν θέλω να τον διακόψω και γιατί θέλω να έχει χρόνο, όχι αυτό που κάνω κάθε φορά που με πιέζει ο χρόνος και τον αναγκάζω να διακόψει τον ιρμό του κακήν κακός. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος πάνω στο νησί, πιστεύω, που να είναι τόσο ενημερωμένος και τόσο άριθμο μνήμων, διαβασμένοι, ενημερωμένοι, προφανώς είναι και άλλοι. Αλλά αυτό που συμβαίνει με τον Στέργο Στάγκα, να τα ξέρει όλα, να τα θυμάται όλα, αριθμούς, μέτρα, χιλιόμετρα, εκατοστά, έγγραφα, ημερομηνίες, αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Είναι ένα απίστευτο ταλέντο αυτού του ανθρώπου, ένα χάρισμα. Και χάρη σε αυτό το χάρισμα του βγάζουμε και εμείς μια άκρη μέσα σε όλα αυτά τα σουρεαλιστικά που μας σερβίρουν ορισμένοι. Να παρουσιάσω την ομάδα μας, ξεκινώντας, Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης, η Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής και η Νατάσα Παυρίδη με τα δελτία ειδήσεων, προετοιμάζοντας και την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα ακολουθήσει μετά το πρωινό μας εξπρές. Ο Γιάννης μας, ο Γιάννης Μανολάς, στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Το απόγευμα εκπομπή μας επαναλαμβάνεται ως γνωστόν στις 5. Η εκπομπή μας, η οποία έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, και τους ευχαριστούμε πολύ το Γιάννη Πάπου για την εμπιστοσύνη. Ετοιμαστείτε λοιπόν να κάνετε και σήμερα τις αγορές σας από τα δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και την Ιαλισσό, ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Τα καλύτερα μαζί μας, τα καλύτερα μας φέρνουν σε όλα τα επίπεδα, ό,τι όρεξη έχουμε, ό,τι τραβήξει η όρεξή μας, ό,τι και αν θέλετε θα το βρείτε εκεί. Η μεγαλύτερη ποικιλία, χιλιάδες κωδικοί προϊόντων, στην καλύτερη ποιότητα, φρεσκότατα και στις καλύτερες τιμές και με πολύ πολύ δελεαστικές προσφορές, για τις οποίες ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα μας, όπου υπάρχει καθημερινά το φυλάδιο. Μπορείτε να μπείτε και στα social media των supermarket Γιάννη Πάπου για να ενημερωθείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εξ αποστάσεως, delivery, και να σας έρθουν τα ψώνια σας στο χώρο σας, στο σπίτι σας, εφόσον δεν προλαβαίνετε ή για τους χύψη λόγους δεν μπορείτε να πάτε εσείς να κάνετε τις αγορές σας. Αν και σας έχω πει ότι ακριβώς επειδή αυτό το οποίο κάνει τα σούπερ μάρκετ του Γιάννη Πάπου να ξεχωρίζουν είναι και η προτίμηση που δείχνει και η προώθηση που κάνει στις μικρές βιοτεχνίες και εδώ της περιοχής μας των Δωδεκανήσων αλλά και όλης της χώρας, εκεί θα βρείτε προϊόντα που δεν θα τα βρείτε πουθενά αλλού. Και ακριβώς επειδή μιλάμε για τοπικά προϊόντα, ελληνικά προϊόντα σε όλο το φάσμα, αυτό σημαίνει μικρές παραγωγές. Και μικρή παραγωγή τι σημαίνει? Εξαιρετική ποιότητα. Αυτό σημαίνει μικρή παραγωγή. Άρα μπορείτε την βόλτα σας στο σούπερ μάρκετ να τη δείτε και λίγο ως εξερεύνηση, για να δοκιμάσετε καινούργια προϊόντα, καινούργιες γεύσεις και να τονώσετε και την τοπική παραγωγή, την τοπική οικονομία, όχι μόνο των Δωδεκανήσων, επαναλαμβάνω, αλλά της χώρας μας, του τόπου μας. 70 χρόνια λοιπόν παρουσίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης. Τι άλλο θέλετε ως εγγύηση? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τίποτε άλλο. Λοιπόν, πάμε στον καιρό, κύριε Πέρη Βασιλάκη, για να μην πω τίποτα τώρα, μην κάνω πρόλογο, θα τον κάνω αμέσως μετά.

0: σας πω τι έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Τι μας έδωσε η χθεσινή ημέρα που εν πολλής να δικαιολογεί και αυτόν τον τίτλο που είπα ότι μάλλον θα πρέπει να δώσω τελικά στο πρωινό Express, να του αλλάξω ονομασία και από εδώ και στο εξής να το λέμε σουρεαλιστικά. Γιατί ναι, ζούμε απίστευτα σουρεαλιστικές καταστάσεις.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη, καιρός γενικά αίθριος θα επικρατήσει όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ και στο Καρπάθιο τα 7. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 30, υψηλότερες στη Σύμη μέχρι 35 βαθμούς, στην Λίνδο μέχρι 34, στο Καστελόριζο μέχρι 33 και στην Κάλυμνο μέχρι 32 βαθμούς. Τα δροσερότερα σημεία του νομού μας θα είναι η Αστυπάλεια και η Κάσος μέχρι 26, το πολύ 27 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρος εκεί το μεσημέρι. Η αύριο Τετάρτη παραμένει γενικά αίθριος ο καιρός. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ θα εξασθενήσουν στο Καρπάθιο στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα μέχρι 29, στα νοτιότερα νησιά μέχρι 30 και υψηλότερες μεταξύ 32 και 35 βαθμών. Δροσερότερα νησιά τα γνωστά, η Αστυπάλεια και η Κάσος μας μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, ο υδράργυρος εκεί το μεσημέρι.
0: Να φεύγουμε για Αστυπάλεια σιγά σιγά. 27 βαθμοί, τι ωραία. Το μεσημέρι 27 βαθμοί στην Αστυπάλεια. Τέλεια. Να φεύγουμε για την πεταλούδα του Αιγαίου σιγά σιγά. Λοιπόν, δύο σημεία, έτσι, δύο λέξεις για να σκιαγραφίσω τη σημερινή μας εκπομπή, τα θέματα που θα ασχοληθούμε. Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, χθες, καινούριο Προεδρείο, τι καινούριο δηλαδή, το παλιό, και They Are. Εδώ μιλάμε για έπος. Έπος όμως, τι πάθαμε. Είπα χθες να μην ασχοληθώ, λέω ας τώρα παιδί μου, εντάξει τώρα, τι να ασχολούμαι τώρα, τι να λέμε πάλι τα ίδια και τα ίδια με όλη αυτή την κατάσταση, τον απίθανο σουρεαλισμό, αλλά φυρί το πάνε. Να δώσουν και συνέχεια. Σου λέει δεν ασχοληθήκανε χθες το πρωί. Μήπως να το σπρώξουμε λιγάκι το θέμα. Και το σπρώξανε χθες το απόγευμα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με κάποιες παρατηρήσεις πάνω στα χθεσινά του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά θα ανοίξω το θέμα της ΔΕΙΑΡ, γιατί εκεί έχω πολλά να σας πω. Λοιπόν, είχαμε Προεδρείο χθες, είχαμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να βγει το καινούριο Προεδρείο και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Το Προεδρείο παρέμεινε το ίδιο. Πρόεδρος επανεξελέγει ο Κυριάκος Κασάπης, αντιπρόεδρος ο Στράτος ο Καρίκης, γραμματέας ο Νίκος ο Γερονικόλας. Πληροφορούμε ότι εκεί λίγο δυσκολευτήκανε με τον Νίκο τον Γερονικόλα. Αλλά τελικά δεν τους προέκυψε κάτι διαφορετικό όπως όλο το προηγούμενο διάστημα συζητείτο ότι ο στόχος ήταν να τον πετάξουν έξω από το Προεδρείο. Τέλος πάντων, η ουσία παραμένει, το Προεδρείο είναι αυτό που ήτανε. Κασάπης, Καρίκης, Γερονικόλας. Τι να σας λέω τώρα βέβαια, τα σιρόπια πάλι, έτσι, το ειδήλιο τελικά αυτό εκεί, Κολιάδη Καμπουράκη, όσο πάει και ενισχύεται, φουντώνει. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδιά, τι είναι αυτό. Και δεν έχει πιάσει και Αύγουστος ακόμη. Σιρόπια, μέλια, δηλώσεις μετά περί της, του καλού της Ρόδου και όλα αυτά και η ομοφωνία και τα μηνύματα που φύγανε και. Τι να σας λέω, τι να σας λέω. Δηλαδή, από την πολύ γλύκα λιγώνεσαι από ένα σημείο και μετά. Right. ξέρετε τώρα ποιο είναι το θέμα. Δεν θα το συζητούσαμε καν. Θα λέγαμε ότι εντάξει, για το καλό της Ρόδου γίνονται όλα. Αν δε, δεν είμαι και τόσο σίγουρη ότι γίνονται για το καλό της Ρόδου όλα αυτά. Γιατί εδώ λέει ο καθένας αλήθεια. Πριν 1-1,5 χρόνο που σφαζόσασταν στα Μαρμαρένια Λόνια και βριζόσασταν με απίστευτες εκφράσεις, μάλλον μονόπλευρο ήτανε, Κολιάδης προς Καμπουράκη, τουλάχιστον μπροστά στα μικρόφωνα, έτσι. Δεν έχω καταγεγραμμένη από μικρόφωνα επισήμως κάτι υβριστικό να εκτοξεύεται από τον Αντώνη Καμπουράκη προς την παράταξη Κολιάδη. Δεν ξέρω τι μπορεί να γινόταν στους διαδρόμους. Όμως μιλάω για αυτά τα οποία γίνανε δημόσια στις συνεδριάσεις, σε συνεντεύξεις τύπου, σε επίσημες, εν πάση περιπτώσει, δηλώσεις, σε μέσα ενημέρωσης κλπ. Το τι άκουσε ο Αντώνης Καμπουράκης, νομίζω πια το έχουμε συζητήσει, το ξέρουμε όλοι, το μένος, τη χειδαιότητα, τους χαρακτηρισμούς κτλ. Ξαφνικά λοιπόν αγαπήθηκαν και τους αγάπησαν όλους, αλληλοαγαπηθήκανε μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος, ο κύριος Κασάπης, ούκο λίγες φορές ο Αντώνης Καμπουράκης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε αντιδράσει. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, τι έκανε έξω στους διαδρόμους του Δημοτικού Συμβουλίου και με ποιο τρόπο εκφραζότανε. Σε κάθε περίπτωση δεν ήταν δημόσιο, άρα δεν το σχολιάζω, ό,τι και αν έχει λεχθεί. Σχολιάζω, επαναλαμβάνω, αυτά που λέγονται μέσα στην αίθουσα, στα μικρόφωνα. Του έλεγε λοιπόν, τον εγκαλούσε, ότι του αφαιρεί το λόγο. Ότι παραβιάζει τον κανονισμό, ότι δεν τον αφήνει να μιλήσει, ότι δεν του αναγνωρίζει το δικαίωμα του λόγου κτλ. Ότι γενικώς δηλαδή τον παρεμπόδιζε ο Κασάπης, ο πρόεδρος, να πάρει το λόγο και να υποστηρίξει την άποψή του και τη θέση του όταν τον περιέλουζε από πάνω μέχρι κάτω με την μεγαλύτερη χυδαιότητα που έχει καταγραφεί ποτέ σε δημόσιο, σε διάλογο και σε επίσημο θεσμικό βήμα, ο Αλέξανδρος Κολιάδης. Σήμερα αγαπηθήκανε όλοι. Στράτος Καρίκης βρέθηκε και αυτός, γιατί κάποιοι τα θυμόμαστε, βρε παιδιά, δεν έχουμε πάθη αμνησία. Και γι' αυτό δεν τα παίρνουμε και στα σοβαρά αυτά τα οποία ακούμε σήμερα περί του καλού της Ρόδου. Τότε δεν ήταν το καλό της Ρόδου, τότε ήταν το κακό της Ρόδου μάλλον, και ξαφνικά ξύπνησαν όλοι ένα πρωί και αγκαλιάστηκαν για το καλό της Ρόδου. Ο Στράτος ο Καρίκης, λοιπόν, να θυμίσω, ότι ήταν ένας από εκείνους που κατηγορήθηκαν τις πρώτες μέρες της θητείας Κολιάδη για αναθέσεις έργων στα σχολεία. Γιατί δεν τους ούρανε τότε του Στράτου του Καρίκη τηλεφωνικές εντολές αναθέσεις από τα τηλέφωνα? Απλήρωτοι εργολάβοι που δεν μπορούσαν να πληρωθούν από τη στιγμή που δεν υπήρχαν συμβάσεις και οι εντολές είχαν δοθεί τηλεφωνικά? Δεν ξέρω αν έχουν συμβεί αυτά πραγματικά. Αυτά του λέγανε όμως, γι' αυτά τον κατηγορούσανε. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με αυτό που κάνανε τότε όταν μπήκανε μέσα στη ΔΕΙΑΡ, όταν μπήκε ο Βαγιανός στη ΔΕΙΑΡ και πήρανε τους φακέλους στην Πασχάλη, παραμάσχαλα, και πήγανε και βγάζανε φωτογραφίες στα σκαλιά του δικαστικού Μεγάρου. Και τι δεν είπανε τότε για τον Καμπουράκη, για τον Τσίκη, που και με αυτόν ενέσκυψε έρος σφοδρός τελευταία και βγαίνει και τους υπερασπίζεται στεντορία τη φωνή στα social media, μην τυχόν και θίξουμε τα ιερά και τα όσια της ΔΕΙΑΡ και του Προέδρου. Και τι δεν είχαν πει λοιπόν εναντίον όλων αυτών? Δηλαδή πριν 2 χρόνια δεν ήθελαν το καλό της Ρόδου? Ποια είναι τελικά αυτή η συγκολητική ουσία που ξαφνικά τους έκανε να αγαπηθούν όλοι αυτοί με πάθος? Ποια είναι αλήθεια η συγκολητική ουσία? Μη μου πείτε για το καλό της Ρόδου, δεν το πιστεύω. Απόψη μου είναι, τη λέω ευθαρσώς. Άμα ήταν το καλό της Ρόδου, δεν θα είχαμε ζήσει αυτά τα πυρουκάλους σκηνικά που, επαναλαμβάνω, δεν έχουν προηγούμενο στο χώρο όχι μόνο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά θα έλεγα και της πολιτικής γενικώς. Έρθανε λοιπόν να μας πούνε ότι τι ωραία, τι καλά. Και κάπου διάβασα ότι ο Αντώνης ο Καμπουράκης, λέει, είπε, χαρούμενος και αυτός ικανοποιημένος που τα βρήκαν επιτέλους και σταματάει όλο αυτό, ότι ναι, όλα για το καλό της Ρόδου και ναι, θα συνεχίσουμε και θα πάμε, αρκεί να μην εκτοξεύονται χαρακτηρισμοί προσωπικοί κτλ. Έχει καεί γούνα του, εννοείται. Αλλά τώρα, αν μπορεί να του το εγγυηθεί κανείς αυτό, δεν ξέρω πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα για να είναι βέβαιος ότι δεν θα ξανασυμβεί όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν στέκομαι σε αυτό. Έχει και δίκιο, σε πάση περιπτώσει. Λέει ότι και να έχουμε, δεν είναι για το Δημοτικό Συμβούλιο αυτά. Ο ίδιος είναι παθών και έχει κάθε δικαίωμα ο Αντώνης ο Καμπουράκης, μετά από τόσα που άκουσε, τόσες προσβολές και τόσες χιδαιότητες, να λέει ότι εντάξει, παιδιά, αν υπάρχουν προσωπικά, αυτά να τα αφήνουμε έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, να υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, μία κοσμιότητα. Εκείνο που μου έκανε όμως εντύπωση είναι ότι αυτό το σχήμα, λέει, και στην Περιφερειακή Επιτροπή, την καινούργια που ανέκυψε κτλ., ότι είναι, πώς το είπε ακριβώς, το καλύτερο που είχε μέχρι τώρα ο Δήμος. Κάπως έτσι το διατύπωσε. Κάτι τέτοιο διάβασα. Αναπαρήχθη από τις χθεσινές του τις δηλώσεις. Το σημερινό Προεδρείο, λέει, είναι καλύτερο, το καινούριο σχήμα, τόσο το Προεδρείο όσο και η Δημοτική Επιτροπή καινούρια, ως τα πιο έμπειρα και δυνατά των τελευταίων ετών. Δηλαδή καλύτερο και από το δικό του. Αυτό που είχε ο ίδιος. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπερασπιστεί ούτε τη δική του περίοδο. Τι έχει συμβεί, βρε παιδιά, εκεί πέρα? Τι έρωτας είναι αυτός? Τι σφιχτός, σφοδρός εναγκαλισμός είναι αυτός? Και εμείς τώρα όλα αυτά, δηλαδή, πρέπει να τα πάρουμε στα σοβαρά και να τα σχολιάσουμε σοβαρά και να πούμε ναι, σε κλίμα ενότητας, ξέρω εγώ, αυτά τα κλισέ που γράφουν και συνήθως τα δημοσιογραφικά κλισέ, και τι ωραία, μέσα σε κλίμα καλό και ομόνοιας και σύμπνοιας για το καλό της Ρόδου και άλλες τέτοιες ιστορίες. Αλήθεια τώρα. Με συγχωρείτε, το έχω ξαναπεί. Η παράσταση με αφήνει παγερά αδιάφορη και δεν την πιστεύω. Θα δούμε. Αργά ή γρήγορα θα δούμε τι έχει συμβεί ακριβώς. Θα μαθευτεί. Μια μικρή κοινωνία είμαστε. Τι άλλαξε τόσο δραματικά στις σχέσεις τους? Και από την άλλη έχουμε και το δράμα του Ζανετούλη. Κάπου διάβασα ότι θα προσβάλλει, λέει, τη διαγραφή του από την παράταξη του Γερονικόλα. Άλλο πάλι αυτό. Δεν έχει καμία σχέση εδώ και χρόνια με την παράταξη του Νίκου Γερονικόλα, με την οποία εξελέγει. Έχει γίνει σάρκα μία με την παράταξη Κολιάδη. Είναι βαγιανικότερος του Βαγιανού σε ό,τι αφορά τη ΔΕΙΑΡ. Τώρα που ο νέος κώδικας επέτρεψε τη διαγραφή του, αυτός θα την προσβάλλει. Άλλος που αγάπησε τον Γερονικόλα ξαφνικά και δεν θέλει να φύγει από την παράταξη. Άλλο σουρεαλιστικό, γι' αυτό σας λέω ότι σουρεαλιστικά πρέπει να την ονομάσω αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, είσαι ψυχήντε και σώματι δοσμένος σε μια άλλη παράταξη, του Κολιάδη. Ζεις και αναπνέεις μέσα από τη ΔΕΙΑΡ. Δεν έχεις καμία σχέση με την παράταξη που εξελέγεις. Μας το έχεις κάνει σαφές εδώ και 2 χρόνια, 2,5. Και όταν πια διαγράφεσαι, θες να μείνεις. Θα ξεκινήσω από το ζήτημα της πολιτικής αξιοπρέπειας. Όταν ξέρεις ότι μία παράταξη σε διαγράφει, δεν σε θέλει, γιατί σου λέει ξεκάθαρα ότι η γραμμή σου και οι πολιτικές σου θέσεις δεν συνάδουν και δεν εκφράζουν την παράταξη, η πολιτική σου αξιοπρέπεια τι λέει? Δεν περιμένεις καν να σε διαγράψουνε, να το επιτρέψει ένας κώδικας να σε διαγράψουν. Φεύγεις μόνος σου, ανεξαρτητοποιείσαι και μόνο για λόγους πολιτικής ευθυξίας, προσωπικής ευθυξίας και πολιτικής αξιοπρέπειας. Δεν το έκανε. Ήξερε ότι είναι ξένο σώμα στην παράταξη. Το είχε δηλώσει ο Γερονικόλας Δεν μπορούσε λόγω κώδικα να τον βγάλει. Ο Ζανιτούλης καθόταν εκεί. Και το δεχόταν αυτό το πράγμα. Τώρα που διαγράφει, διαβάζω, κάπου διάβασα, ότι θα την προσβάλλει, λέει, την απόφαση διαγραφής του. Αγάπησε τον Γερονικόλα? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Η ΔΕΙΑΡ είναι το θέμα. Πάση θυσία, δεν θέλει να φύγει από τη ΔΕΙΑΡ. Και επειδή δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ και μάλιστα, από όσο ξέρω, είναι και μέλος της Επιτροπής Διαγραφής Χρεών, αυτή είναι η δουλειά του, αυτή είναι η αρμοδιότητά του μέσα στην ΔΕΙΑΡ, θέλει πάση θυσία να μείνει εκεί. Και τώρα που διαγράφει, επειδή δεν μπορεί να είναι ως ανεξάρτητος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, προσέβαλε την απόφαση του Γερονικόλα για να παραμείνει στην παράταξη. Να παραμείνει στην παράταξη του Γερονικόλα, ακούστε τι θέλει, να παραμείνει και στη ΔΕΙΑΡ για να κάνει πολιτική Βαγιανού Κολιάδη, όχι πολιτική Γερονικόλα. Κατάλαβες τώρα, κύριε Πέρι Βασιλάκη, γιατί θέλω να αλλάξω την ονομασία της εκπομπής και να την κάνω σουρεάλ, σουρεαλισμός, σουρεαλιστικά. Και αυτά τώρα λέγονται και γράφονται δημοσίως, έτσι. Και τα δέχονται όλοι. Κανένας δεν βγαίνει να πει, ρε παιδιά, τι είναι αυτά που ακούμε? Τι έχουμε πάθει, αμνησία έχουμε πάθει εδώ σε αυτόν τον τόπο, δηλαδή? Δεν καταλαβαίνουμε, δεν σκεφτόμαστε. Όπως μας τα σερβίρουνε, ό,τι λένε, ό,τι να είναι. Τι θέατρο του παραλόγου είναι αυτό, δηλαδή? Πώς νομίζουν ότι μπορούν να κοροϊδεύουν τον κόσμο έτσι? Ο Ζανιτούλης να μείνει. Όχι, λέει, θα προσβάλλω τη διαγραφή μου από την παράταξη του Γερονικόλα. Πώς? Κολιάδης χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο θυμήθηκε τους ανεξάρτητους που βάσει του κώδικα δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Έμα, ξέρεις τι είναι να μην μπορείς να αξιοποιήσεις την ψήφο του Ζανιτούλη? Καημός, μεγάλος. Φοβερό. Πλήγμα. Και κάναμε αγόρευση περί των δικαιωμάτων των ανεξαρτήτων συμβούλων. Ας προσέχατε, όταν ήταν σε εξέλιξη η διαβούλευση για το νέο κώδικα, ας καθόσασταν κάτω να διαβάσετε αντί να κυνηγάτε τα likes στο Facebook και να κάνετε αναρτήσεις προς κατανάλωση ευρεία και λαϊκή, να καθόσασταν κάτω να διαβάσετε τον κώδικα, να δείτε τι προβλέπει για αυτές τις περιπτώσεις, να κάνετε μια παρέμβαση, να καταθέσετε μια πρόταση και να το προλάβετε. Και όχι τώρα που πέρασε ο κώδικας και εσείς ούτε τον είδατε, ούτε τον απαντήσατε, ούτε τον ανοίξατε, ούτε τον διαβάσατε, ούτε ξέρετε τι λέει, ούτε ξέρετε τι σας γίνεται, αλλά τώρα βλέπετε τα αποτελέσματα του κώδικα. Μου βγάζετε δεκάρικους λόγους για τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους και τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες που θα έπρεπε να έχουν και ο κακός κώδικας δεν τους τα αναγνωρίζει. Ποιος θα τα υπερασπιζότανε αυτά? Η αυτοδιοίκηση προφανώς. Για το Δημοτικό Συμβούλιο δεν νομίζω να μπήκε ποτέ θέμα κώδικα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για τέτοια είμαστε τώρα. Για μελέτη τώρα είμαστε και θεσμικές ιστορίες. Ο θεσμός. Κατά τα άλλα, ο θεσμός θέλει τον αναγνωρίζουν ως θεσμό. Από τι? Από τις αναρτήσεις στο Facebook θα τον αναγνωρίσουν το θεσμό? Δηλαδή, προσέξτε, κατεβάζουμε τη λογική στο πάτωμα για να μπορέσεις να επιβιώσεις, για να μπορέσετε να επιβιώσετε πολιτικά. Κατεβάζετε όλο αυτό το επίπεδο της αυτοδιοίκησης στο πάτωμα, τη λογική στο πάτωμα, τον πολιτικό πολιτισμό στο πάτωμα, τη δεοντολογία στο πάτωμα, τους θεσμούς στο πάτωμα, για να μπορέσετε να επιβιώσετε. Γιατί αυτό κάνετε. Λοιπόν, μια και έλεγα τώρα για Ζανιτούλη και τα λοιπά. Χθες μου ήρθαν, κυρίες και κύριοι, κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες είναι από το Ασκληπιό, είναι μια χωματερή η οποία είναι ανάμεσα στο κάστρο και στο γήπεδο. Ένα βίντεο και κάποιες φωτογραφίες. Λοιπόν, μετά που το ανέβασα, γιατί μου ήρθανε από ακροατές που ακούνε γενικώς την κριτική την οποία κάνουμε και γιατί έχουμε πει ότι ναι, να μας τα στέλνετε να τα αναδεικνύουμε για να βελτιώνονται καταστάσεις. Δεν πρόλαβα να το ανεβάσω στο προσωπικό μου το προφίλ, στο λογαριασμό μου, σε μένα τα έστειλαν οι άνθρωποι και έγινε το «Έλα να δεις» από τους γνωστούς, από την παρέα. Προφανώς τους το κάνανε screenshot, τους το στείλανε στους γνωστούς, οι ίδιοι είναι πάντα, και τους λένε «Ορμάτε παλικάρια, κατατροπώστε την». Λοιπόν, μήνυμα προς ναυτιλωμένους. Ό,τι και να γράφετε, ό,τι και να λέτε, όσο και να βρίζετε, όσο και να καταλογίζετε μένος προσωπικό ή με γραφική ή με έτσι αλλιώς, γούστο μου και καπέλο μου. Να είμαι και γραφική, να είμαι και ό,τι θέλω. Τι ζόρι τραβάτε. Στο δικό μου λογαριασμό τα έγραψα. Δεν θα μου κάνετε λογοκρισία, φαντάζομαι, και στον προσωπικό μου λογαριασμό. Αν βλάπτει την ψυχική σας υγεία ο προσωπικός μου λογαριασμός, πολύ απλά μην μπαίνετε. Πάτε στους άλλους που σας λένε ότι είστε οι μάγκες, οι νταΐδες, οι μεγάλοι, οι καλύτεροι, οι πρώτοι, οι ανυπέρβλητοι, οι ανεπανάληπτοι και αφήστε μας ήσυχους. Αφήστε να υπάρχει και κάποιος που δεν συμφωνεί. Έτσι, για ποικιλία ρε παιδί μου, για λίγο suspense στην καθημερινότητα. Τι λέτε? Καημός από κάτω να γράφετε. Λοιπόν, σας προειδοποιώ και σας ενημερώνω ότι εγώ θα συνεχίσω να γράφω. Είναι η άποψή μου. Στον τοίχο μου. Δεν μπήκα σε κανενός άλλου το λογαριασμό και σε κανενός άλλου τον τοίχο να κάνω τίποτα. Να γράψω το παραμικρό ή να κάνω το παραμικρό σχόλιο από αυτά τα οποία λέτε. Είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ. Σέβομαι το δικαίωμά σας να γράφετε στους τοίχους σας ό,τι θέλετε. Θα σεβαστείτε λοιπόν και το δικό μου δικαίωμα στα δικά μου social media να γράφω ό,τι θέλω. Αν δεν σας αρέσει, τα κουβαδάκια σας και σε άλλη παραλία, παιδιά. Αλλά βέβαια σας βάλε να το κάνετε, το ξέρω, είμαι σίγουρη. Σας στείλανε το screenshot και σας είπανε «Ορμάτε, παιδιά, έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο και δεν προλαβαίνουμε, δείτε τι θα κάνετε τώρα εσείς εκεί με αυτήν». Λοιπόν, αυτή έχει πει στους ακροατές, όπως και όλοι εδώ οι συνάδελφοι, ότι μπορούν να μας στέλνουν ό,τι θέλουν και εμείς να το αναδεικνύουμε. Όταν λοιπόν μου έρχεται από έναν ακροατή ένα μήνυμα με αυτές τις φωτογραφίες, και έχω πολλές και άλλες και από άλλα σημεία, εγώ θα τους πω «Συγγνώμη, ξέρετε κάτι, σας είπα ότι να μας τα στέλνετε, αλλά έχω φοβηθεί τώρα γιατί μου την έχουν πέσει οι φίλοι του τάδε και δεν μπορώ να τα δημοσιεύσω. Με συγχωρείτε, αλλά βάζω την ουρά στα σκέλια. Γεια σας, δεν γίνεται». Αλήθεια τώρα. Περιμένει κανείς ότι θα συμβεί αυτό? Από την ώρα που μου έρχονται φωτογραφίες και μου έρχεται υλικό από ακροατές, θα βγαίνει στον αέρα. Και δεν πάει να γράφετε από κάτω ό,τι θέλετε. Σήμερα σας έχω κι άλλα. Σήμερα σας έχω κι άλλα. Στην πορεία της μέρας. Για να τελειώνουμε και με αυτό. Με το δήμαρχο του Facebook. Τον κώδικα δεν ξέρανε να τον διαβάσουν, να δουν τι θα γινόταν εκεί πέρα με τους συμβούλους και αυτά. Πώς να το διαβάσεις, αφού όλη μέρα κυνηγάς στα social. Ποιος έγραψε τι και ποιος μπήκε από κάτω να κάνει like για να τον καταναβάλουν τους δικούς τους. Αληθινοί είναι τώρα, τρόλς είναι, ούτε ξέρω, ούτε τους ξέρω, ούτε και με ενδιαφέρει τι είναι. Να τους κατατροπώσουν τους ανθρώπους για να μην τολμάνε να ξεμητήσουνε.

Λοιπόν, για να το κλείσω, μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε και να είστε σίγουροι ότι αυτά που μας στέλνετε θα ανεβαίνουν. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, έτσι. Αν δεν το έχουν αντιληφθεί κάποιοι, αυτή είναι η δουλειά μας. Η Green Day είναι αυτή. Λοιπόν, ακούστε λίγο Green Day, παιδιά, για να πάμε στην Οδύσσια και την Ιλιάδα μαζί. Βρήκες και το τραγούδι να μου να βάλεις, παιδιά.

Λοιπόν, πάνω σε αυτό που λέω για τις καταγγελίες που θέλουν να κάνουν οι πολίτες και τις κάνουν σε εμάς και εμείς τα βγάζουμε και μετά μας την πέφτουν οι στρατοί των τρόλους και των λοιπόν εκεί πέρα, μου λέτε το εξής. Αποφεύγει ο Δήμος να βάλει εφαρμογή που θα ενημερώνονται οι πολίτες. Που θα ενημερώνουν, με συγχωρείτε, θα ενημερώνουν οι πολίτες. Οι περισσότεροι Δήμοι το έχουν. Γιατί ο Δήμος θα έπρεπε να το ζητά αυτό. Μάλιστα, σωστό είναι αυτό που λέτε. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε εμείς τώρα και μας την πέφτουνε και μας βρίζουνε πατόκορφα, θα έπρεπε ο Δήμος να το έχει κάνει από μόνος του. Να έχει αυτή την πλατφόρμα, να έχει αυτή την εφαρμογή και ο καθένας να μπαίνει και να ανεβάζει τα κακό σκήμενα. Δεν ξέρω, έχει. Δεν έχω υπόψη μου να έχει.

Αλλά ξέρετε, αυτά τα πράγματα πρέπει να βγαίνουν και παραέξω. Γιατί κοιτάξτε τώρα, αν είναι να μπουν σε μία πλατφόρμα που θα εισέρχονται στο Δήμο, μια σκέψη κάνω τώρα έτσι όπως μου στείλατε το μήνυμα, και έχει πρόσβαση μόνο η συγκεκριμένη χύψη υπηρεσία ή πολιτικός υπεύθυνος στο Δήμο, νομίζω ότι έτσι δεν γίνεται δουλειά. Γιατί δεν υπάρχει ο κοινωνικός έλεγχος. Γιατί κακά τα ψέματα ευαισθητοποιούνται μόνο όταν αυτά βγούνε στο ευρύ κοινό, σε δημόσια θέα, και τα δει ο κόσμος για να μπορεί να τους αξιολογήσει. Το να σταλούν σε μια εφαρμογή που θα τα δουν μόνοι τους, ποιος θα ελέγξει μετά την κατάσταση, φτιάχτηκαν, δεν φτιάχτηκαν, τι έγινε? Δεν έχει εικόνα η κοινή γνώμη της κατάστασης. Λέω τώρα, δεν ξέρω πώς στείνονται αυτές οι εφαρμογές, εξαρτάται. Άλλος μπορεί να την κάνει κλειστή, ενδεχομένως κάποιος να θέλει να είναι θαραλέος και τολμηρός και να λέει ναι παιδιά, όλα ανοιχτά, εδώ. Ναι, παραλείψαμε, δεν κάναμε το ένα, δεν κάναμε το άλλο, όμως εδώ είμαστε για να τα φτιάξουμε. Σοβαροί άνθρωποι που θέλουν πραγματικά να κάνουν δουλειά και όχι η πολιτική του Facebook, αυτό θα έκαναν. Δεν θα τους ενοχλούσε η δημοσιότητα. Ίσα-ίσα θα έπρεπε να πούνε ευτυχώς μας τα επισημαίνετε. Και Ασκληπιό τώρα, έτσι. Ποιος κατάγεται, βρε παιδιά, από το Ασκληπιό, για πείτε μου, που θέλει ο Δήμος να αναλάβει τις ευθύνες για όλα τα θέματα του νησιού, ο κυρίαρχος Δήμος, ε? Ποιος είναι, ρε παιδί μου, ξέχασα τώρα.

0: Και έρχομαι στη ΔΕΙΑΡ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Προχθές βγήκε ένα δελτίο τύπου από την ΔΕΙΑΡ για απόφαση, λέει, του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν, ακούστε, από την περιφέρεια τη δεύτερη φάση των έργων του φράγματος Γαδουρά, γιατί η περιφέρεια δεν μπορεί να το κάνει, γιατί ενώ είναι εξασφαλισμένα τα λεφτά, εκείνη δεν πληρώνει τον ανάδοχο, τον εργολάβο. Ο εργολάβος έφυγε από τη στιγμή που ήταν 2-3 λογαριασμοί, τέλος πάντων, απλήρωτοι. Και ερχόμαστε εμείς εδώ που έχουμε και την τεχνογνωσία και τη σοβαρότητα και το ένα και το άλλο και τη διαχειριστική επάρκεια και όλα αυτά για το καλό της Ρόδου κι αυτή, εννοείται, να το πάρουμε εμείς από την περιφέρεια, να το φτιάξουμε, γιατί το νερό, η υδροδότηση και όλο αυτό, ένα κατεβατό, τέλος πάντων, γραμμένο από το GPT, όπως είπαμε από την πρώτη στιγμή. Και φαίνεται ότι αυτή η διάγνωση που κάναμε από την πρώτη στιγμή που βγήκε αυτό προχθές για το GPT άρεσε και έχει γίνει και λίγο viral τελικά η ανακοίνωση του GPT, και να ήταν η μόνη, και αυτές που και οι χθεσινές GPT είναι. Αλλά ξέρετε, το GPT θα σου βγάλει ανάλογα με αυτά που θα το τροφοδοτήσεις, έτσι. Και δεν είμαι σίγουρη αν θα έβγαζε αυτό το αποτέλεσμα και αυτή την επιστολή και αυτό το κείμενο αν το ChatGPT ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης είχε πλήρη εικόνα για τα κατορθώματα, τα έργα και τις ημέρες της ΔΕΙΑΡ επί ημερών Βαγιανού. Και κυρίως σε ό,τι αφορά τη σχέση με την περιφέρεια, δεν είμαι σίγουρη ότι θα βγάζε αυτό το κείμενο το ChatGPT αν ήξερε. Αυτό, κυρίες και κύριοι, που σόκαρε όμως πραγματικά από αυτήν εδώ την ιστορία, γιατί ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έτσι, μπορεί να λέει ότι θέλει να αναλάβει να γίνει, ρε παιδί μου, πάπας. Ο άλλος μπορεί να θέλει να γίνει πλανητάρχης. Ο παράλληλος πρέπει να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Εντάξει, να τους χαλάσουμε εμείς χατήρι. Ο καθένας ό,τι θέλει νομίζει για τον εαυτό του. Ό,τι θέλει. Ελεύθερος είναι να θεωρεί ότι μπορεί να είναι στην κορυφή του κόσμου. Δικαίωμά του. Το θέμα είναι πώς το κάνεις και τι μεθόδων μετέρχεσαι, τι μεθόδους χρησιμοποιείς και τι επιχειρήματα χρησιμοποιείς. Εδώ λοιπόν, και πριν σας πω τι ακριβώς έχει συμβεί με το έργο αυτό που έρχεται σήμερα η ΔΕΙΑΡ, η αποτελεσματική, αυτός ο φορέας που όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει, όλα τα φτιάχνει και ήρθε εδώ για να μας σώσει, πριν πάω λοιπόν στην ουσία του θέματος, θέλω να σταθώ στο εξής ανήθικο, χυδαίο πολιτικά κοινικό, την εργαλειοποίηση ενός τραγικού εργατικού δυστυχήματος. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο εργοτάξιο. Αυτό από μόνο του συνεπάγεται σταμάτημα των εργασιών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτοψίες, έρευνες, ανακρίσεις, εισαγγελικές αρχές, τα πάντα όλα, ό,τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση ενός θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος. Δυστυχήματος, εν τέλει. Αυτό λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα που δίνουν αυτές τις ανακοινώσεις στη δημοσιότητα και αποδείχθηκε ότι δεν οροδούν προουδενώς και δεν σέβονται τίποτα, αυτό το κάνανε εργαλείο, άλοθη για να χτυπήσουν την περιφέρεια και να διεκδικήσουν την υλοποίηση της δεύτερης φάσης. Αλήθεια τώρα. Ποιος το κάνει αυτό? Και ένας εκεί μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί υποτίθεται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου είναι, δεν βρέθηκε να τους πει, ρε παιδιά, τι λέμε? Όχι μόνο ως προς την ουσία, που γιατί και αυτό γελίο είναι, αστείο είναι όλο το σκεπτικό και θα σας το αναλύσω στην πορεία. Και αυτό αστείο, γελίο είναι το σκεπτικό για ποιο λόγο θέλουν να το πάρουν και με ποια εχέγγυα άραγε και με ποιο βιογραφικό άραγε, να τα πούμε στην πορεία. Αλλά δεν βρέθηκε ένας εκεί να πει, ρε παιδιά, τι γράφουμε, τι λέμε, έχουμε συνέστηση τι έχει συμβεί? Χθες λοιπόν δόθηκε συνέντευξη τύπου από τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας, τον Κώστα του Ταρασλιά, που εστίασε σε αυτό το σημείο. Τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά. Ακούστε όμως αυτό το απόσπασμα, γιατί πραγματικά ξεπερνάει κάθε λογική, κάθε δεοντολογία, κάθε... τι να πω, δηλαδή πραγματικά χάνει κανείς τα λόγια του όταν βλέπει αυτού του είδους τα επιχειρήματα να επιστρατεύονται για να εξυπηρετηθεί μια πολιτική ατζέντα. Κύριε Βασιλάκη, είμαστε έτοιμοι.
1: Σε κάθε περίπτωση θέλω να ξέρετε ότι για πάρα πολλά από τα ζητήματα τα οποία αφορούν αυτή τη συγκεκριμένη επιστολή θα απαντήσουν κυρίως οι νομικές και διοικητικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Εγώ σήμερα θέλω να σταθώ σε δύο σημεία. Δύο σημεία τα οποία θεωρώ ότι έχουν μια πολύ σημαντική διάσταση, διότι πρόκειται, όπως θα καταλάβετε από αυτό που θα πω, αποτελούν για μας ένα βαρύτατο ολίσθημα. Ένα βαρύτατο ολίσθημα, διότι δεν μπορείς να εκμεταλλευτείς το τραγικό γεγονός απώλειας ζωής για να μπορέσεις μέσα από αυτό να χαράξεις πολιτική. Εμείς θεωρούμε ότι είναι θεσμικά απαράδεκτη και πολιτικά κοινική η προσπάθεια της ΔΕΙΑΡ να εκμεταλλευτεί ένα τραγικό θανατηφόρο εργατικό ατύχημα ως όπλο στον πόλεμο που έχει κηρύξει στην περιφέρεια και στις από αυτήν διαχειριζόμενες υποδομές του νησιού. Δεν είναι η πρώτη φορά που δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, έχει να κάνει με το σύνολο των προσπαθειών που κάνει η περιφέρεια. Η απώλεια ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί για τη ΔΕΙΑΡ να αποτελεί υλικό επικοινωνιακής διαχείρισης, αποτελεί βαρύδωτο ολίσθημα. Το τραγικό γεγονός αντιμετωπίζεται με σεβασμό στη μνήμη του εργαζομένου και με θεσμική σοβαρότητα από τα αρμόδια ελεκτικά, διοικητικά και δικαστικά όργανα. Η ΔΕΙΑΡ χωρίς να είναι ανακριτική αρχή, χωρίς να είναι ελεκτικός μηχανισμός, χωρίς να είναι πραγματογνώμονας και χωρίς να έχει οποιαδήποτε θεσμική αρμοδιότητα καταλογισμού ευθυνών, επιχειρεί να μετατρέψει ένα τραγικό περιστατικό σε εργαλείο άσκησης πολιτικής. Η μεθόδευση αυτή, επαναλαμβάνουμε, είναι βαρύτατο ολίσθημα. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου δεν θα ακολουθήσει τη ΔΕΙΑΡ σε αυτόν τον ολισθηρό δρόμο, δεν θα αντιπαρατεθεί πάνω στη μνήμη ενός ανθρώπου που έχασε τη ζωή του στην εργασία του. Θα επιμείνει όμως με απόλυτη καθαρότητα η εργαλοποίηση ενός θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος για την εξυπηρέτηση της πολιτικής ατζέντας συνιστά συμπεριφορά ασύμβατη με τη σοβαρότητα που απαιτεί το δημόσιο συμφέρον. Η ΔΕΙΑΡ καλείται να αποσύρει από το δημόσιο διάλογο κάθε υπαινιγμό και αυθαίρετο συμπέρασμα, να πάψει να χτίζει πολιτικά πάνω στην ανθρώπινη απώλεια, αν μπορεί φυσικά. Και δυστυχώς αυτό το οποίο έτσι μας δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι δυστυχώς η ΔΕΙΑΡ αναφέρει μάλιστα στην επιστολή της ότι το γεγονός αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς την επάρκεια της επίβλεψης και τη διαχείριση της εργολαβίας και ενισχύει την ανάγκη ανάληψης του έργου από φορέα που έχει την απαιτούμενη τεχνική ετοιμότητα και εγκύτητα. Και ρωτώ όλους εσάς, ποιος μιλάει? Μιλάει η ΔΕΙΑΡ? Θα ήθελα να θυμίσω ότι το βιογραφικό της ΔΕΙΑΡ δεν είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να παρουσιάζεται ως αθώα περιστερά, όταν ανατρέχοντας απλά στο διαδίκτυο το τελευταίο διάστημα, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να δει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4 εργατικά ατυχήματα, εκ των οποίων 2 είναι θανατηφόρα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο μας κάνει σήμερα να τοποθετούμαστε είναι αυτό το απίστευτο, το οποίο τι αναδεικνύει? Αναδεικνύει στην πραγματικότητα ότι αποκαλύπτει τα κίνητρα αυτής της εταιρείας, αυτής της δημοτικής εταιρείας. Και δεν το κάνει μόνο με αυτόν τον τρόπο, το κάνει και με κάτι παραπάνω. Δυστυχώς προσπαθεί να παραπληροφορήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινωνία για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, και είναι το δεύτερο κομμάτι στο οποίο θα αναφερθώ, το οποίο έχει να κάνει με την πληρωμή του έργου. Γιατί, λέει, δεν πληρώθηκε? Έχει φόρτο εργασίας? Έδειξε ποτέ η περιφέρεια ότι φοβάται το φόρτο εργασίας? Έδειξε ποτέ ότι δεν αναλαμβάνει την ευθύνη και τρέχει με πολύ υψηλές ταχύτητες? Δυστυχώς είναι αυτό που σας είπα, η παραπληροφόρηση. Η παραπληροφόρηση η οποία έχει να κάνει με την συνειδητή άραγε έλλειψη γνώσης ή με την συνειδητή προσπάθεια να δείξει ότι κάποια πράγματα έχουν διαδικασίες. Και γιατί έχουν διαδικασίες? Διότι το συγκεκριμένο έργο καθυστέρησε εξαιτίας των συγκεκριμένων τραγικών γεγονότων, του τραγικού γεγονότος, αλλά η αλήθεια είναι ότι στη συνέχεια το χρηματοδοτικό εργαλείο στο οποίο ανήκει το συγκεκριμένο έργο, στο οποίο αναφέρεται η ΔΕΙΑΡ, έληξε, και για όσους γνωρίζουν από διαδικασίες πρέπει να επισημάνουμε ότι για να τοποθετηθεί σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και να γίνει η μετάπτωση, άπτεται των ενεργειών που οφείλει να κάνει το Υπουργείο, ένα Υπουργείο το οποίο σε κάθε περίπτωση έχει μία γραφειοκρατική διαδικασία, χρονοπόρα και εξαιρετικά μεγάλη, για να μπορέσουν να γίνουν οι αντίστοιχες κατανομές.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό κομμάτι των δηλώσεων του Κώστα Δαρασλία χθες για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, επί της διαδικασίας, γιατί αυτά τα θέματα διεξοδικότερα θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον Στέργο Στάγκα, πρέπει να σας πω. Εγώ θα σας πω λοιπόν εδώ το εξής. Το ηθικό. Το ηθικό, είπαμε, κινησμός, εργαλειοποίηση, απαράδεκτο, χυδαίο, πολιτικά, από όποια μεριά και να το δεις. Πάνω τώρα στα γεγονότα, σε αυτό καθ' αυτό το έργο. Το ζητάει, λέει, να το φτιάξει η ΔΕΙΑΡ, γιατί δεν μπορεί η περιφέρεια. Εδώ δεν νοείται ότι δεν γνωρίζεις τη διαδικασία. Βεβαίως τη γνωρίζεις. Αλλά δεν σε ενδιαφέρει η διαδικασία. Σε ενδιαφέρει να δημιουργήσεις τις εντυπώσεις. Ο Βαγιανός θέλει να δημιουργήσει εντυπώσεις και να πει ότι η περιφέρεια, να, έχει και τα λεφτά, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, δεν πληρώνει τον ανάδοχο, εκείνη δεν μπορεί, να έρθουμε εμείς οι καλοί, ας πούμε, οι αποτελεσματικοί, ο Θεός να το πει, για να το κάνουμε. Λοιπόν, το έργο, να το επαναλάβω, το συγκεκριμένο της δεύτερης φάσης, όντως σταμάτησε, καθυστέρησε για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του τραγικού εργατικού δυστυχήματος. Το αντιλαμβάνεται, πιστεύω, αυτό ο καθένας. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται η ΔΕΙΑΡ. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος νομίζω ότι το καταλαβαίνει, γιατί είναι αυτονόητο. Στο μεταξύ, το έργο αυτό, το οποίο ήταν ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, το προηγούμενο ΕΣΠΑ, έπρεπε να κλείσει. Ήταν τα τελειώματα του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα η ΜΕΠΕΡΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι το συγκεκριμένο έργο. Το ΜΕΠΕΡΑ είναι ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα από τα μεγαλύτερα του ΕΣΠΑ, που έχει να κάνει με περιβαλλοντικά έργα κτλ. Του οποίου η διαχειριστική αρχή, δηλαδή όλη η διαδικασία, υπόκειται στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν έχει δουλειά με καμία σχέση με την περιφέρεια. Άρα όλη η διαδικασία διεκπεραιώνεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Αργεί, τρέχει κτλ. Είναι θέμα Υπουργείου Οικονομικών. Το πρόγραμμα είμαι περά, επαναλαμβάνω. Όντας λοιπόν η καθυστέρηση αυτή, βεβαίως ο ανάδοχος έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Από τη στιγμή που σταμάτησε το έργο, έληξε και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, σταμάτησε, έφυγε με όλη τη διαδικασία όπως προβλέπει η νομοθεσία κτλ. Το έργο είναι ενταγμένο αυτή την ώρα που μιλάμε στο ΙΜΕΠΕΡΑ, το καινούργιο όμως ΕΣΠΑ, και είναι θέμα διεκπεραίωσης της όλης διαδικασίας από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος, από το Υπουργείο Οικονομικών, για να ξαναπάρει μπρος, που σημαίνει να επαναδημοπρατηθεί, να συνεχιστεί, να ολοκληρωθεί. Δεν τα ξέρει αυτά η ΔΕΙΑΡ? Βεβαίως τα ξέρει. Και να σας πω και κάτι. Αν υποθέσουμε ότι η ΔΕΙΑΡ έπαιρνε τώρα το έργο, της έλεγε η περιφέρεια, πάρτο, θα έκανε κάτι διαφορετικό, γιατί επικαλείται την ταχύτητα. Καθυστερεί η περιφέρεια και εμείς θα έρθουμε γρήγορα. Τι λέτε, παιδιά? Γιατί δεν λέτε την αλήθεια στον κόσμο, ότι ακόμα και αν το είχατε, που δεν πρόκειται βέβαια, αλλά λέμε, ακόμα και αν το είχατε, θα έπρεπε αυτή τη διαδικασία που κάνει τώρα η περιφέρεια να τη σταματήσει στο στάδιο που είναι προχωρημένη και εσείς να την ξαναρχίσετε ως καινούργια αναθέτουσα αρχή από την αρχή. Αυτό γιατί δεν το λέτε στον κόσμο, ότι τότε είναι κι αν είναι που το έργο θα καθυστερήσει εις τον αιώνα τον άπαντα. Αυτό ως προς τη διαδικασία. Δεν την επιταχύνετε λοιπόν με την πρότασή σας, που έρχεστε για να το τελειώσετε γρήγορα. Όχι, θα το στείλετε στον αιώνα τον άπαντα. Πρώτον. Δεύτερον, για ποια διαχειριστική επάρκεια μιλάμε ακριβώς? Να θυμίσω τα οικονομικά δεδομένα της ΔΕΙΑΡ που τα έχουμε βγάλει από εδώ μέσα από τις εκπομπές ούκο λίγες φορές, με στοιχεία, με έγγραφα. Αυτή η επιχείρηση θα διαχειριστεί αυτό το έργο? Αλήθεια? Η εικόνα της δεν είναι η καλύτερη, και δεν το λέω εγώ, τα οικονομικά στοιχεία της το λένε. Ο κύριος Στάγκας, που τα ξέρει απ' έξω και ανακατωτά, σε λίγο θα είναι κοντά μας. Από την άλλη, έχουμε και το κερασάκι στην τούρτα χθες το απόγευμα. Επιστολή στο Περιφερειακό Συμβούλιο να έρθει, λέει, το θέμα, να αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο εάν πρέπει τελικά να το πάρει το έργο η ΔΕΗ ΑΡ και να φύγει από την περιφέρεια. Και ακούστε, ακούστε και το ανέκδοτο. Και αν χρειαστούν διευκρινήσεις, να παραστεί ο ίδιος ο Βαγιανός και να απαντήσει στα ερωτήματα των συμβούλων. Παιδιά, τι σας συμβαίνει εκεί πέρα? Θα πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο αυτός ο οποίος έχει εκδώσει σε βάρος της περιφέρειας εικονικά τιμολόγια 10 εκατομμυρίων ευρώ να τους πει: είμαι αξιόπιστος συνομιλητής, φέρτε μου το έργο να το κάνω εγώ, και το Περιφερειακό Συμβούλιο θα τους στρώσει τα κόκκινα χαλιά? Σε ένα θεσμό που τον έχει προσβάλει με εικονικά τιμολόγια, τον έχει συκοφαντήσει, τον έχει εξαπατήσει. Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης έχει μιλήσει για εξαπάτηση. Και είναι. Πλαστά τιμολόγια, τι άλλο είναι? Θα πας να του πεις: εγώ είμαι αξιόπιστος, εσύ δεν είσαι, και φέρε μου το έργο να το φτιάξω εγώ? Και εγώ μετά πρέπει να τα παίρνω αυτά στα σοβαρά και να μην λέω ότι εδώ ζούμε τον απόλυτο, τον ορισμό του σουρεαλισμού? Και ακούστε και το άλλο. Στην εισήγηση που έστειλε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, λέει ότι η διάλυση, λέει, είναι ένδειξη κινδύνου, δηλαδή της εργολαβίας της δεύτερης φάσης, και για τη σύμβαση της λειτουργίας του φράγματος. Τι λέτε, παιδιά? Το φράγμα που δουλεύει και το πληρώνει με δικά της, με ίδιους πόρους η περιφέρεια, γιατί εσύ δεν έχεις πληρώσει ένα ευρώ, πληρώνεις μόνο τη ρύθμιση 154 χιλιάρικα κάθε μήνα στη ΔΟΗ για να έχεις ανοιχτούς τους λογαριασμούς σου από τις κατασχέσεις, και χρωστάς περίπου 10 εκατομμύρια στην περιφέρεια από την πρώτη φάση, κουνάς και το δάχτυλο και λες ότι έτσι όπως το πάει η περιφέρεια στο τέλος θα χαθεί και το έργο και η σύμβαση, κινδυνεύει και η σύμβαση λειτουργίας του φράγματος. Και αυτά λέγονται δημόσια. Μα αν κινδυνεύει από κάτι το φράγμα, κινδυνεύει από τη ΔΕΙΑΡ, που δεν πληρώνει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και χρωστάει 10 εκατομμύρια. Και ευτυχώς που η περιφέρεια τα πληρώνει από ίδιους πόρους. Από ποιον κινδυνεύει? Αυτή λοιπόν η ΔΕΙΑΡ, αυτός ο πρόεδρος ο Βαγιανός, στέλνει αυτά τα απίθανα έγγραφα με τα απίθανα αιτήματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τα δίνει στην κοινή γνώμη σε μια προσπάθεια να κατηγορήσει, να συκοφαντήσει την περιφέρεια, να της επιρρύψει αδυναμία, γνωρίζοντας όμως τα πραγματικά δεδομένα. Και αυτός που δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του και που εκδίδει αβέρτα εικονικά τιμολόγια 8, 9, 10 εκατομμύρια ευρώ, να έχει το θράσος να λέει: θα έρθω στο Περιφερειακό Συμβούλιο να απαντήσω στους περιφερειακούς συμβούλους. Πάμε καλά? Πάμε καλά? Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό που ζούμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.

0: Πρωινό Express ή σουρεαλιστικά, αν θέλετε καλύτερα. Νομίζω ταιριάζει. Εδώ, στον Real Voice 99,5, κυρίες και κύριοι, έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και είναι εδώ στο στούντιο ο κύριος Στέργος Τάγκας. Γνωρίζει τα πράγματα της ΔΕΙΑΡ απ' έξω και ανακατοτά. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να τα γνωρίζει τόσο καλά. Για πολλά χρόνια ήταν και λαϊκό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι που άρχισε να γίνεται ενοχλητικός όταν είπε ότι αυτά τα οποία συνέβαιναν εκεί μέσα θα έπρεπε να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Και θυμόμαστε τότε με ποιο τρόπο κυριολεκτικά τον εκπαραθύρωσαν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και βεβαίως τα γεγονότα τα οποία ακολούθησαν. Λοιπόν, κάνοντας μία ανακεφαλαίωση, κυρίες και κύριοι, έτσι για να τον βάλω στη συζήτηση. Κύριε Στάγκα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Με τα χαρτιά του εδώ, με τα κοιτάπια του. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε από προχθές ένα δελτίο τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα με απόφαση, για απόφαση μάλλον, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, το οποίο λέει ότι θα καταθέσει αίτημα προς την περιφέρεια, καταθέτει αίτημα από τη στιγμή που εκείνη αδυνατεί να ολοκληρώσει, να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την δεύτερη φάση του έργου του φράγματος Γαδουρά, δηλαδή της υδροδότησης της Νότιας Ρόδου. Εδώ είναι η ΔΕΙΑΡ να το αναλάβει, να γίνει προγραμματική σύμβαση, να το πάρει εκείνη η οποία έχει την διαχειριστική επάρκεια, τη σοβαρότητα, την ετοιμότητα, την τεχνογνωσία, ξέρω εγώ, έλεγε εκεί πέρα ένα σωρό, να αναλάβει, λέει, άμεσα τον ρόλο αυτόν, να γίνει το συγκεκριμένο έργο, γιατί η περιφέρεια από τη στιγμή που είναι και εγκεκριμένα, σου λέει, τα λεφτά και δεν πληρώνει τον ανάδοχο και αναγκάστηκε ο ανάδοχος να φύγει, εδώ υπάρχει θέμα. Μάλιστα. Αφού λοιπόν είπαμε το ηθικό του πράγματος και την επιχειρηματολογία, έρχονται χθες και καταθέτουν το συγκεκριμένο αίτημα και δελτίο τύπου σχετικό στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να έρθει, λέει, αυτό το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να αποφανθούν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι για το αν θα πρέπει να το πάρει πια η ΔΕΙΑΡ να το κάνει, και μάλιστα αν χρειαστεί, αν παραστεί ανάγκη, να είναι, λέει, εκεί και ο Βαγιανός για να απαντήσει στις ερωτήσεις που ενδεχομένως και τις απορίες που θα έχει το Περιφερειακό, θα έχουν οι Σύμβουλοι. Σε όλο αυτό λοιπόν το υπόμνημα το οποίο κατέθεσε και το έδωσε στη δημοσιότητα χθες, αυτό το οποίο πάει προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Γραφείο Περιφερειάρχη κτλ. Κτλ. Υπάρχει και η εξής παράγραφος και θέλω να τη διαβάσω, γιατί εδώ, αν θέλετε, είναι που λες: δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει. Λέει 1, 2, 3, 4, τέλος πάντων 5 επιχειρήματα. Έκτον, το έκτο διαβάζω, η διάλυση ως ένδειξη κινδύνου για τη σύμβαση λειτουργίας του φράγματος. Η αδυναμία εκπλήρωσης βασικής υποχρέωσης της περιφέρειας, δηλαδή της αποπληρωμής των ρητών συγκεκριμένων 5ου, 6ου και 7ου λογαριασμών. Λέει αδυναμία. Προσέξτε, λέει αδυναμία, ενώ εδώ έχουμε πρακτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει μετά το θανατηφόρο δυστύχημα που έγινε εκεί το εργατικό. Η αδυναμία λοιπόν σε ένα έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση καταδεικνύει φόρτο και δυσχέρειες που δικαιολογούν, που δικαιολογημένα ανησυχούν τη ΔΕΙΑΡ. Ανησύχησε η ΔΕΙΑΡ, προσέξτε. Γιατί το έργο είναι εξασφαλισμένη χρηματοδότηση του, άρα γιατί δεν πληρώνει. Αλήθεια, τι την έπιασε την περιφέρεια, ρε παιδιά, ενώ έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, να μην τα δίνει τα λεφτά. Δεν έχουμε δηλαδή δείγματα γραφής όλα αυτά τα χρόνια πώς λειτουργεί η περιφέρεια στα έργα. Ανησυχεί ο Βαγιανός τώρα εδώ πέρα, προσέξτε. Και αυτό λέει, ακούστε το πιο εξωφρενικό, και το έχει και με bold. Μ' αρέσει που το έχει και με bold. Διότι, και τούτο διότι, με παρόμοια επίκληση καθυστέρησης πληρωμών, υποθετικά, θα μπορούσε αντιστοίχως, θα μπορούσε, υποθετικά, να οδηγηθεί σε διάλυση και η σύμβαση λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος Γαδουρά, του πρώτου έργου δηλαδή, δηληστηρίου κτλ., με άμεσο κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας του και κατ' επέκταση της υδροδότησης του νησιού. Εδώ είναι που λες, τα ύστερα του κόσμου εφτάσανε. Αυτό λες. Δηλαδή, φοβάται και επικαλείται τον κίνδυνο διακοπής της υδροδότησης του νησιού από το φράγμα. Ποιος? Αυτός ο οποίος χρωστάει πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ στην περιφέρεια και δεν πληρώνει τον ανάδοχο και τον πληρώνει από ίδιους πόρους η περιφέρεια, έρχεται τώρα να πει και αν η περιφέρεια κάποια στιγμή υποθετικά σταματήσει να πληρώνει, τι θα γίνει? Ενώ αν το πάρει η ΔΕΙΑΡ, Θα πλημμυρίσουμε στο νερό, όπως καταλάβατε. Κύριε Στάνκα, τι λέτε για όλα αυτά?
1: Τι να πω και τι να αφήσω. Πολύ σοβαρή η τοποθέτησή σας και η ενημέρωση του κοινού. Αλλά πρέπει να εκφράσω την ευθέως την θέση μου ότι, και θα το επαναλάβω διότι έχω ξαναδιαβάσει μια ανακοίνωση, ότι αποτελεί πράγματι ντροπή αυτή η Προεδρία στη ΔΕΙΑ με τη θητεία του κυρίου Βαγιανού. Είναι ντροπή για τη δημόσια διοίκηση. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει με αυτό το πρόσωπο. Ωστόσο είναι πράγματι και πρωτοφανές για όλα αυτά που κάνει. Και προσπαθεί πάνω σε ένα εργατικό ατύχημα που είχε επεκόλουθο τον θάνατο να προκαλέσει την πορυχία, που είναι από ό,τι καταλαβαίνω προσφυλή του μέθοδος στο να ακολουθήσει ο σημερινός κατήφορος αυτής της ΔΕΙΑ. Και θα εξηγήσω το γιατί. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει συνεργασία με περίπου 40 δήμους και 20 επιχειρήσεις. Όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι του Νοτίου Αιγαίου και 20 επιχειρήσεις. Όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι του Νοτίου Αιγαίου, ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, καθημερινά δίνουν άριστα

0: τον προηγούμενο πρόεδρο, ο οποίος είχε ξανά δεχθεί την παρουσία του κυρίου Βαγιανού και είδαμε τα αποτελέσματα, τον τρόπο συμπεριφοράς του, ξαπλωμένο στην καρέκλα,
1: κρατώντας
0: τα πούρα του, να πίνει τα ποτά του, και έκανε την εμφάνισή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο ζητώντας να διεκδικήσει. Νομίζει ότι είναι σε κανένα πάρκο που τραγουδάνε ή κάνουν πασαρέλα. Λοιπόν, για να τα πούμε και στην πιο απλή γλώσσα. Λοιπόν, το έργο αυτό...
1: Πάντως, πριν πάμε στο έργο αυτό και γιατί σταμάτησε όντως και γιατί σταμάτησαν οι πληρωμές και έγινε η διακοπή της εργολαβίας και τα λοιπά, έτσι να τα εξηγήσουμε στον κόσμο να καταλάβει για να μην υπάρχει όλη αυτή η εκμετάλλευση και παραπληροφόρηση εν τέλει, γιατί δεν έχουν βγει πραγματικοί λόγοι προς τα έξω με όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία δίνει το GPT για λογαριασμό της ΔΕΙΑΡ. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο πολιτικό. Ήθελα να το κάνω και το πρωί και μετά εν τη ρήμη του λόγου μου διέφυγε. Ότι και σαν πολιτική πρακτική, κύριε Στάγκα, δηλαδή είναι δυνατόν ένας φορέας, η περιφέρεια, ο χύψη δήμος, ο Α, ο Β, ένα υπουργείο, οτιδήποτε, για χύψη λόγους επαναλαμβάνω, να σταματήσει ένα έργο, ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία? Έχετε δει εσείς ποτέ να έρχεται ένας άλλος απ' έξω, άσχετος, αυτόκλητος, να του κάνει έλεγχο, να του κουνάει το δάχτυλο και να του λέει, αφού εσύ δεν το κάνεις, θα έρθω εγώ να το πάρω? Δηλαδή, φανταστείτε να το έκανε αυτό ο Περιφερειάρχης. Να πήγαινε δηλαδή με το έτσι θέλω να βγάλει μία ανακοίνωση για έναν Δήμο της Ρόδου, τον Α, τον Β, όποιον άνε, και να του λέει: κοίτα κάτι, είσαι άχρηστος. Δεν μπορεί να το κάνεις, το σταμάτησες. Έλα εδώ να σου το κάνω εγώ, γιατί εσύ δεν μπορείς. Δηλαδή αυτό έχει βάλει δερβέναγα στο παίζει στα έργα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή αυτή τη λογική. Ελεγκτής είναι, ελεγκτικός μηχανισμός είναι. Τι ακριβώς είναι εκεί πέρα?
0: Το πρώτο που θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν είναι το εξής, ότι αποδέχθηκε τελικά, κατόπιν ενημέρωσης και μέσω του σταθμού σας, ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόσφατα έγινε αυτό, ότι με ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, του κυρίου Παυλούς, στο Δέλτα Σίγμα, να αποφανθεί ότι η ΔΕΙΑΡ Ρόδου δεν έχει ούτε καν δημοτική ενημερότητα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει, στερείται δημοτική ενημερότητα.
1: Αυτό πού το πάτε?
0: Λοιπόν,
1: αλήθεια,
0: άρα της τάξεως
1: πώς θα προχωρήσει?
0: Των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και ανακοινώθηκε αυτό και από τον κύριο Χαλκιά, τον αντιδήμαρχο, πρώην αντιδήμαρχο οικονομικών και αναπληρωτή δημάρχου, ότι από τις 3 του Δεκέμβρη του 2025 είχε γίνει αυτή η διαδικασία. Ότι ούτε καν έχουν δημοτική ενημερότητα. Πού έχει ξανακουστεί δημοτική επιχείρηση να μην έχει δημοτική ενημερότητα και να έχει την απέτηση από όλο το υπόλοιπο κόσμο στο νησί να έχει αυτή τη δημοτική ενημερότητα?
1: Μάλιστα.
0: Για την όποια πράξη χρειάζεται.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο είναι ότι μετά τα πολλά ψέματα που έχει πει, ότι ακόμα και το φράγμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο, το οποίο έχει διαψευθεί ολοκληρωτικά αυτή η τοποθέτησή
1: του. Και το ίδιο το Υπουργείο το απάντησε,
0: λοιπόν,
1: αυτό. Και το ίδιο το Υπουργείο.
0: Λοιπόν,
1: το
0: και δεν έχουν ντροπή και τσίπα πάνω του. Ως αυτού του δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε την αναφορά σε αυτά τα πράγματα, σε αυτόν τον άνθρωπο, με αυτή τη λογική την οποία τον διακατέχει και τον να παίρνει αυτές τις θέσεις, δήθεν ότι είναι γνώστης του αντικειμένου.
1: Να σας πω, δεν είναι κακό να επαναλαμβάνονται, κύριε Στάγκα.
0: Θα το επαναλάβω λοιπόν.
1: Για να σας πω για ποιο λόγο. Αφενός μεν ο κόσμος δεν τα παρακολουθεί, δεν ξέρει από διαδικασίες. Και όταν βγαίνει και ξαναβγαίνει και το λέει και το ξαναλέει, γιατί το λέει συνεχώς, ότι είναι, τα λεφτά δεν είναι οι διπόροι της περιφέρειας, είναι εξασφαλισμένα, είναι από τα υπουργεία, είναι ό,τι θέλει. Μα δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί το νερό είναι ανταποδοτικό. Δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από κεντρικούς πόρους νερό, το οποίο εσύ, μια υπηρεσία μάλλον, όποια και αν είναι αυτή, την οποία εσύ θα την πουλήσεις και θα εισπράξεις λεφτά. Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν είναι
1: και
0: μόνο
1: το απάντησε το Υπουργείο, mm-hmm, ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά επιμένουν σε αυτή την σαββατοαφήγημα.
0: Okay. Στις 26 του Μάρτη του 2027 θα αποφαθεί η δικαιοσύνη το φετίο Πειραιά.
1: Ναι.
0: Και για τα πλαστά τιμολόγια και για όλα.
1: Ναι.
0: Επιπλέον των 8,5 εκατομμυρίων υποχρεώσεων προς τον Δήμο, τουλάχιστον όσον αφορά τη δημοτική ενημερότητα, έχει άλλα πάνω από 8 εκατομμύρια υποχρεώσεις προς την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
1: Ναι.
0: Αναγκάστηκε ο ίδιος να αποδεχθεί και να τοποθετηθεί και να πει ότι ναι, παρέλαβα 10 εκατομμύρια περίπου χρέος προς τη ΔΕΗ αρχές του Ιανουάριου του 2024. Δεν πλήρωσε ολόκληρο το 2024 σχεδόν τίποτα, μόνο 50.000 έναν τηλογαριασμό 5,5 εκατομμυρίων. Γίνεται ρύθμιση τον Ιανουάριο του 2025. Χάνει και τη ρύθμιση γιατί δεν πληρώνει τον τρέχοντα λογαριασμό και αποδέχεται ότι μέχρι το τέλος του 25 η οφειλή του ήταν πάνω από 21 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα που μιλάμε έχει άλλα 25

0: εκατομμύρια χρέος στη ΔΕΗ.
1: 25 εκατομμύρια.
0: 25 εκατομμύρια.
1: Στη ΔΕΗ σήμερα που μιλάμε.
0: Ναι, μάλιστα. Και μετρήστε και τα 16 και βγάστε αυτό το λογαριασμό που ξεπερνάει, δεν ξέρω τα πόσα ξεπερνάει. Ναι. Καθώς και δεν ξέρω τι συμβαίνει με τις όποιες εργοληπτικές του εταιρείες.
1: Λοιπόν,
0: όσον αφορά το έργο.
1: Πάμε στο έργο.
0: Το έργο.
1: Γιατί διακόπη, γιατί σταμάτησε η εργολαβία, κύριε Στάγκα.
0: Θα το πάρουμε από την αρχή.
1: Γιατί έφυγε. Να το πάρουμε από την αρχή να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Ήταν τρία έργα τα οποία δεν μπορούσαν να εκτελεστούν ούτε από το ΠΕΧΟΔΕ, ούτε από την προηγούμενη νομαρχιακή, περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ο Χατζημάρχος έβαλε τη σφραγίδα του και στα τρία. Και στη γέφυρα Σταφάντου. Και τη διαπλάτηση μέχρι τα Κολυμπία, το οποίο αποτελείωσε, και το φράγμα του Βαδρά, που ήταν απεντάξιμο το έργο και έπρεπε να επιστρέψουμε τα εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Κοντά στα 160 εκατομμύρια ήταν το έργο.
1: Σωστά.
0: Με την εξοικονόμηση έβγαλε χρήματα ο Χατζημάρχος και μπήκε σε ειδικό πρόγραμμα για πρώτη φορά στον Αντιγιό για τα αθλητικά έργα και για τα σχολεία.
1: Ναι,
0: αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό.
1: Μην το ανοίγουμε.
0: Το έργο, η β' φάση.
1: Να μείνουμε λίγο στο έργο, να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο, να καταλάβουμε.
0: Ήτανε,
1: η β' φάση. Πού κόλλησε.
0: Η β' φάση ήταν από Κάλαθο μέχρι Λαχανιά.
1: Ναι.
0: Με πρωτοβουλία του Γιώργου του Χατζημάρχου που φέρει τη σφραγίδα αυτό το έργο, έβαλε κατ' εξαίρεση και Αρχάγγελο και Αφάντου. Τα ένταξε. Το έργο ξεκίνησε λοιπόν να προχωράει. Το πήρε η εταιρεία Intercat. Στην πορεία, αυτά είναι με τιμές πριν το 21.
1: Ναι.
0: Πολύ πριν το 21. Στην πορεία, η εταιρεία αυτή, λόγω πολέμων και λοιπά, τα γνωστά και τα λοιπά, δημιουργήθηκαν προβλήματα. Και πήγε να κάνει συνεργασία με το σημερινή εταιρεία τον Άκτορα. Στην ουσία όμως αποφασίζανε τελικά ότι πρέπει να απορροφηθούν και να γίνει μια εταιρεία και να ανέβει ο Άκτορας στις υποχρεώσεις. Δυστυχώς συνέβη και ένα ατύχημα.
1: Ναι.
0: Υπερεργολαβίες και τα λοιπά, έγινε ένα θανατηφόρο ατύχημα. Το οποίο προσπαθήσανε να εκμεταλλευτούν σαν την βρύχη.
1: Ναι.
0: Κανένας όμως δεν αναφέρει τα ατυχήματα που έχουν συμβεί στην ΔΕΗ. Τα δύο θανατηφόρα ή τα δύο σοβαρά άλλα ατυχήματα επιπλέον κτλ. Εκεί τηρούμε άκρα του τάφου στη γη.
1: Ναι. Σταμάτησε λοιπόν αναγκαστικά.
0: Λοιπόν.
1: Αναγκαστικά λοιπόν το έργο σταματά, γιατί πρέπει να γίνουν αυτοψίες, πρέπει να γίνουν να πάνε μυρογνώμονες.
0: Είναι μια τεράστια
1: διαδικασία. Οπότε αναγκαστικά πια όταν έχει ένα τόσο σοβαρό γεγονός.
0: Ήταν ενταγμένο στο Φιλέδομος.
1: Σταματάει.
0: Φεύγει από το Φιλέδομος, πηγαίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών Τρίτσης.
1: Ναι.
0: Φεύγει από τον Τρίτσι και μπαίνει τελικά στο ΗΜΕΠΕΡΑ, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Ήταν στο πρόγραμμα 14-20.
1: Ναι.
0: Το πρόγραμμα μπαίνει προς την ολοκλήρωσή του. Τελειώνει. Αμέσως που όταν βγήκε η προκήρυξη παραμονή πρωτοχρονιάς 30 του Δεκέμβρη του 25, αμέσως μόλις είδαμε την προκήρυξη, περιφέρανε ότι ο Αιγαίου κάθισε και έκανε ξανά την υποβολή της αίτησής της, η οποία με υπογραφή του Υπουργού του κ. Παπαθανάση. Του κ. Παπαθανάση. Εντάχθηκε αμέσως στο έργο. Και έχουμε την έγκριση από το Φεβρουάριο του 26.
1: Μάλιστα.
0: Που μπήκε στο νέο ΕΣΠΑ του Υπουργείου, το οποίο λέγεται από το Υπουργείο Οικονομικό.
1: Λίγο να επαναλάβω.
0: Και
1: λίγο...
0: Δεν στείλανε αυτούς τους λογαριασμούς που είναι λιγότερο από 2 εκατομμύρια. Ένα 700.
1: Λίγο να το ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί είστε χυμαρόδεις, τα λέτε γρήγορα, ο κόσμος δεν ξέρει από διαδικασίες. Εγώ πρέπει τώρα να τα επαναλάβω. Το έργο λοιπόν σταματάει γιατί έχουμε ένα θανατηφόρο, τραγικό, εργατικό δυστύχημα. Επομένως εκεί παγώνουν τα πάντα. Στο μεταξύ λίγη κλείνει το προηγούμενο ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ μέσα στο κομμάτι του οποίου είναι το επιχειρησιακό αυτό του ΗΜΕΠΕΡΑ. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι τα έργα του περιβάλλοντος. Αυτομάτως λοιπόν γίνεται μεταφερόμενο έργο αυτό, όπως λέμε στη γλώσσα των προγραμμάτων.
0: Συνεχιζόμενο έργο γέφυρα.
1: Συνεχιζόμενο έργο γέφυρα μεταφέρεται από το ένα πρόγραμμα στο άλλο και συνεχίζεται. Η περιφέρεια λοιπόν κάνει αυτομάτως τη διαδικασία.
0: Σε 9 μέρες, μέσα στην πρωτοχρονιά.
1: Ναι. Και το εντάσσει είναι ήδη ενταγμένο στο ΗΜΕΠΕΡΑ. Έτσι.
0: Και πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στους υπηρεσιακούς, οι οποίοι παραμονή πρωτοχρονιάς των φωτών κλπ. Εργαζόντουσαν καθημερινά και δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει αυτή την εργασία ή να τη διαγράψει.
1: Εδώ όμως,
0: κάποιοι υπονάνε για να γίνουν αυτά
1: προφανώς,
0: τα έργα.
1: Προφανώς. Εδώ λοιπόν έρχεται ο ανάδοχος του έργου και λέει ότι εγώ σε όλη αυτή την καθυστέρηση και με τα γεγονότα που συνέβησαν κτλ. Έχω να πληρωθώ 3 λογαριασμούς. Σταματάω, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Γεια σας. Αυτό έγινε.
0: Πολύ σωστά. Και σωστά είναι αυτή η διαδικασία.
1: Ναι, από ό,τι
0: είδαμε. Δημόσιο λογιστικό.
1: Είναι το δημόσιο λογιστικό.
0: Έγινε
1: ακριβώς
0: μεταφορά από το ΜΕΠΕΡΑ στο Υπουργείο Οικονομικών, διότι όλες
1: οι διαχειριστικές αρχές πλέον
0: υπάρχουν
1: πάει
0: εκεί.
1: Πέρα, εκεί.
0: Ναι. Και εκεί σταμάτησε το πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, το είναι μεγάλο κατόρθωμα να πάρουμε τα 18 εκατομμύρια ξανά για αυτό το έργο και 400.000 περίπου, γιατί προβλέψαμε και ένα υποέργο για τις αρχαιολογικές υπηρεσίες που πρέπει να κάνουμε κατά τη διάρκεια ανασκαφών αυτού
1: λοιπόν,
0: του έργου.
1: Άρα λοιπόν, σήμερα που η ΔΕΙΑΡ εμφανίζει την περιφέρεια ότι δεν μπορεί να πληρώσει εγκεκριμένους λογαριασμούς, δηλαδή το γράφει με ένα τέτοιο τρόπο ότι σου λέει ορίστε και εγκεκριμένοι είναι λογαριασμοί και τα λεφτά τα έχετε, για ποιο λόγο εσείς δεν τους πληρώνετε. Όλα αυτά τα αγνοεί. Τα αγνοεί, δεν τα βάζει στη συζήτηση. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε εν το μέσο μιας διαδικασίας που συνεχίζεται, κύριε Στάνκα, δηλαδή θα επαναδημοπρατηθεί τώρα αυτό το έργο για να συνεχίσει η υλοποίησή
0: του. Άμεσα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα είμαστε έτοιμοι σχεδόν να επαναδημοπρατήσουμε ξανά αυτό το έργο.
1: Μάλιστα.
0: Και θα πάρει την πορεία του. Ναι. Και επαναλαμβάνω, ήταν μέσα επιπλέον Αρχάγγελος και Αφάντου, πάρα πολύ σημαντικοί αυτοί οι δύο τόποι για να μπορέσουμε να κάνουμε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση. Και επιπλέον να γνωρίζουν ότι μέχρι και σήμερα που μιλάνε για το φράγμα του Γαδουρά αδυνατούν να απορροφήσουν τις ποσότητες τις οποίες θα μπορούσαν να είχαν απορροφήσει.
1: Ναι.
0: Εάν για παράδειγμα πέρσι απορροφήσανε 15 εκατομμύρια, σήμερα που μιλάμε δεν μπορούν να απορροφήσουν τα 60.000 κυβικά. Mm-hmm. Απορροφούν λιγότερο από 52.000.
1: Αυτό που οφείλεται.
0: Και όχι στην ανικανότητά τους να πλώσουν δίκτυα, να παίρνουν όλο το νερό από το φράγμα.
1: Ναι.
0: Είναι ανίκανοι. Όταν ομιλών αυτή τη στιγμή, τον καιρό που ήμουν ακόμα δήμαρχος πριν το 10, κατόρθωσα και συνέδεσα την Ιαλισσό μαζί με το αποχετευτικό από την Αγίου Αποστόλου κριτικά και από κριτικά μέχρι Μπλουμπέι.
1: Λοιπόν.
0: Και πρέπει να το πω αυτό, το έκανα το έργο για να δουλέψει το 17.
1: Ναι.
0: Είχα έτοιμη όλη την υποδομή πριν το 10.
1: Βλέπατε μπροστά.
0: Και δίνουμε και την περιοχή τη Κρεμαστή στην Πανελληνική
1: Ζώνη. Και το προετοιμάζατε.
0: Και κλείσαμε 40 γεωτρήσει.
1: Ναι.
0: Και δώσαμε 2 στην Παστίδα. Και συνδρεύουμε το τσαίρι την περιοχή τη Ατήρη. Και δίνουμε μαντεπιστροφή στην Καλυθέα.
1: Εν πάση περιπτώσει, κατανοητό.
0: Και πήρε και τι 5 γεωτρήσει τη Ιαλισσού για Καλυθέα Φαλιράκη.
1: Εν πάση περιπτώσει, εννοείται ότι θα γνωρίζοντας ότι επίκειται ένα φράγμα το οποίο θα υδροδοτήσει αυτό το οποίο κάνει, συλλογική τι λέει. Φτιάχνεις τα δίκτυα να είσαι έτοιμος για να μπορέσεις να δώσεις νερό και υδραγωγία και τα πάντα όλα ό,τι χρειάζεται. Εδώ λοιπόν αυτή.
0: Ακόμα και στην κρουαζιέρα, με συγχωρείτε, θα μπορούσαν να δώσουν.
1: Γιατί, παντού.
0: Γιατί με την κρουαζιέρα, εάν τροφοδοτούσαν το 40% από τα 470 κρουαζιερόπλια, τα 200 να δίνανε, θα είχε ξεπληρωθεί ο προηγούμενος όλος λογαριασμός της τάξης του 1.800.
1: Εν ολίγης, τόσα χρόνια που λειτουργεί το φράγμα και με τη δυνατότητα που έχει να δώσει νερό, θα μπορούσαν να είχαν εξαπλώσει τα δίκτυα, να υπάρχει υποδομή,
0: βεβαίως,
1: ώστε να μπορέσεις να το απορροφήσεις όλο
0: και
1: αυτό.
0: Και με την ευκαιρία,
1: νερό.
0: Ας πάνε να δουν τη δεξαμενή στα στεγνά, την μεταλλική και την προκάτ, που το νερό από το φράγμα που τους δίνουμε στα στεγνά για να σώσουμε και εκείνη την κατάσταση όπως σώσαμε και τα κολύμπια, τρέχει καθημερινά και φτάνει κάτω μέχρι την Αγία Τριάδα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει γίνει πλημμύρα.
1: Ερώτημα.
0: Η Λαγκωνιά μέσα από το ποτάμι στην Αρχάγγελο.
1: Ερώτημα.
0: Να πάνε να το επισκευάσουν και αυτό που τρέχει τόσους μήνες.
1: Ερώτημα, κύριε Στάνκα. Επικαλούνται ότι. Εντάξει, αφού η περιφέρεια λοιπόν θέλει να σου πει, το λέω πολύ απλά, το ρίξε στα βράχια, έχει τα λεφτά και δεν τα δίνει και δεν ξέρω εγώ τι, όλα αυτά τα οποία επικαλούνται. Σου λέει να μας τα δώσετε εμάς για να πάμε γρήγορα.
0: Ναι, πράγματι είναι επιδέξη.
1: Εγώ.
0: Είναι επιδέξη.
1: Άρα λοιπόν, εδώ τίθεται ένα ζήτημα διαχειριστικής επάρκειας να το κάνει αυτό, αλλά και κάτι άλλο. Αν υποθέσουμε ότι θα το ξαναρχίσει από το μηδέν, δεν θα καθυστερήσει περισσότερο.
0: Και
1: δηλαδή εδώ η περιφέρεια το έχει δρομολογήσει.
0: Έχει δρομολογηθεί, έχει τις απορροφήσεις τάξης του 25 περίπου %. Ακόμα και αυτά τα οποία θα είναι περιουσία της περιφέρειας που θα εγκαταστήσουμε στο νέο έργο. Και βεβαίως, επειδή κάνει όλες αυτές τις αναφορές, θα ήθελα να κάνω μια επενθύμηση ότι χθες είδα και στον τοπικό, στα site, στον τοπικό τύπο κτλ. Το τι συμβαίνει στο βιολογικό στο Βόδι.
1: Θα πάμε και εκεί. Το έχω
0: και το υπόψη μου που πρέπει
1: ακούστε
0: να κάνω
1: λίγο.
0: Αυτή την αναφορά.
1: Θα την κάνουμε την αναφορά ένα-ένα όμως με τα ερωτήματα, κάθε βήμα και θα φτάσουμε και εκεί, γιατί το έχω στην ατζέντα ούτως ή άλλως
0: σημειώσει. Εμάς πάντως, ό,τι λέει η νομοθεσία, κατά γράμμα τηρούμενο, ό,τι αφορά τα δημόσια έργα, κάνουμε πράξη αυτό το οποίο πρέπει να γίνει.
1: Άρα λοιπόν.
0: Και είναι τιμή για τη Ρόδο ότι κατορθώσαμε να επανεντάξουμε το έργο σαν έργο γέφυρα από το τέλος του Φλεβάρι του 26.
1: Άρα λοιπόν, αντικειμενικά καθαρά ήταν τα ζητήματα τα οποία ανέκυψαν με το συγκεκριμένο έργο. Ένα σοβαρό εργατικό θανατηφόρο δυστύχημα, το οποίο συνέπεσε με τη λήξη του ΕΣΠΑ. Και όλο αυτό το πράγμα οδήγησε σε αυτή την υπόθεση, η οποία είναι καθαρά διαδικαστική και δεν
0: έτσι
1: έχει
0: ακριβώς
1: να κάνει ούτε με ικανότητες, ούτε με ξεϊκανότητες, ούτε έχω τα λεφτά, ούτε δεν έχω τα λεφτά, και όλο αυτό το οποίο γίνεται. Και προφανώς εδώ πέρα όλα αυτά δεν ξέρω αν τα έχει υπόψη της ΔΕΙΑΡ, το Διοικητικό Συμβούλιο που πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση, ή αν τα παραβλέπει σκοπίμως για να δημιουργήσει. Ορμόμαι από αυτό το οποίο είπε χθες ο Κώστας Θρασλιάς, ο εκπρόσωπος τύπου, ότι τεχνιέντος γίνεται αυτά. Δηλαδή ότι τα έχουν αποσιωπήσει, με σκοπιμότητα όλα αυτά. Χθες το απόγευμα λοιπόν, βλέπουμε ότι το συνεχίζουν, το τραβάνε το πράγμα ακόμα παραπάνω. Έρχεται λοιπόν ένα δελτίο τύπου που λέει ότι ο Βαγιανός ζητά να τεθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην επόμενη συνεδρίαση. Και μάλιστα, αν χρειαστεί, λέει, να είναι και αυτός εκεί για να απαντήσει στα ερωτήματα και να επιχειρηματολογήσει για ποιο λόγο η περιφέρεια, η ΔΕΙΑΡ, πρέπει να πάρει το έργο, γιατί πρέπει να υδροδοτηθεί το νησί και με ευθύνη και όλες αυτές οι ιστορίες. Το ερώτημα. Είναι δυνατόν να πας σε ένα περιφερειακό συμβούλιο και να περιμένεις ότι θα πας εκεί μέσα να τους πεις τι? Εγώ που σας χρωστάω 8 εκατομμύρια από το πρώτο έργο, από τη σύμβαση για τη λειτουργία του φράγματος Γαδουράδη, ληστήρια κτλ. Και δεν σας τα δίνω γιατί δεν θέλω να σας τα δώσω. Και εδώ και 3 χρόνια σας έχω αλλάξει τα φώτα, εγώ μιλάω έτσι απλά και μαλλιαρά, κύριε Στάνκα, σας έχω αλλάξει τα φώτα με νομικά πιρουέτες, τερτύπια, ό,τι μου ήρθει όπως μου ήρθει, γιατί δεν θέλω να σας τα πληρώσω τα λεφτά αυτά. Σας χρωστάω περίπου 8 εκατομμύρια. Σας δίνω στην εφορία 150 το μήνα, γιατί θέλω να κρατήσω, πρέπει να το κάνω διαφορετικά, είναι κατασχεμένοι οι λογαριασμοί, δεν θα έχω πρόσβαση στους λογαριασμούς μου, οπότε αυτό. Και επιπλέον, σας έχω εκδώσει και εικονικά τιμολόγια 10 εκατομμύρια, γιατί ποτίζουμε τις νησίδες που έχουν και παχύφυτα που δεν θέλουν και νερό, σε τελευταία ανάλυση. Σε αυτό το περιφερειακό θα πας να του πεις ότι εγώ είμαι ο αξιόπιστος φορέας που θέλω να αναλάβω το φράγμα?
0: Πράγματι είναι ένας αξιόπιστος φορέας όταν ακυρώνει τιμολόγιο των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, επανεκδίδει 4 τιμολόγια της τάξης των 9,5 εκατομμυρίων ευρώ και πάνω. Και πράγματι είναι αξιόπιστος, διότι χρέωσε μέσα σε αυτά τα τιμολόγια ότι το τέλος έργων για την περιφέρεια είναι 88%, ενώ ο νομοθέτης λέει 80%. Και το δεύτερο είναι ότι το τέλος αποχέτευσης, σαν ασύνδετα τα παρτέρια και τα δεντράκια, σαν ασύνδετα με το αποχετευτικό, χρέωσε σαν δημόσιο έργο και χρέωσε την τιμή των 22% επί του νερού, ενώ ο νομοθέτης λέει 20%. Ακόμα και αυτά τα τιμολόγια είναι πλαστά τιμολόγια. Είναι πλαστά, το επαναλαμβάνω.
1: Το έχετε καταγγείλει άπειρες.
0: Λοιπόν, πώς μπορείς να δώσεις εμπιστοσύνη σε κάποιον ο οποίος σε καμία των περιπτώσεων δεν υπάρχει περίπτωση μέσα στην ΔΕΙΑ να έχει εκδοθεί τέτοιο τιμολόγιο?
1: Ναι.
0: Και βάζω το ερώτημα, υπάρχει περίπτωση κάποιος να εκδώσει τιμολόγιο με ΦΠΑ 27% και να το αποδεχτεί κάποιος?
1: Ναι.
0: Το ίδιο, η ίδια θέση του αποτελεί ντροπή. Και ενώ το έχω αναφέρει, ακόμα μέχρι σήμερα δεν το έχουν ανακαλέσει.
1: Ναι.
0: Ακόμα μέχρι σήμερα δεν το έχουν ανακαλέσει.
1: Μάλιστα.
0: Και έρχονται λοιπόν με την όποια τιμολογιακή τους δίθεν πολιτική για να βγάλουν αυτούς τους λογαριασμούς. Θα το επαναλάβω ότι για τον Δήμο και τις υπηρεσίες του και επιχειρήσεις του είναι 20 λεπτά το κυβικό.
1: Ναι.
0: Τα ξενοδοχεία το ανώτατο είναι 84.
1: 80. Για τα παρτέρια.
0: Για τα παρτέρια.
1: Για την νησίδες μάλλον, τα κάνουν παρτέρια.
0: 1 ευρώ και 10 λεπτά το κυβικό.
1: Μάλιστα.
0: Και τελική τιμή πάνω από 3 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο συμβαίνει και για το νοσοκομείο. 20 λεπτά το νερό στον Δήμο, 1 και 10 ξεκινάει. Το ερώτημα μου εμένα είναι, πηγαίνει σε ένα πρατήριο καυσίμων, ένα βενζινάδικο. Την ίδια αντλία, το ίδιο προσωπικό, η ίδια βενζίνη.
1: Mm-hmm.
0: Ο ένας το βάζει με 2 ευρώ,
1: ναι,
0: και ο άλλος το ξενοδοχείο με 84 λεπτά, με 8 και 40, και χρεώνει το δημόσιο και πού το νοσοκομείο με 11 ευρώ το κυβικό.
1: Ναι, ναι.
0: 11 ευρώ η βενζίνη.
1: Εγώ, λοιπόν,
0: το ίδιο και για την πυροσβεστική και για
1: και
0: τα δικαστήρια και για τις,
1: ναι,
0: όποιες υπηρεσίες.
1: Εγώ λοιπόν αναρωτιέμαι πόσα κιλά, επαναλαμβάνω, θα το λέω έτσι μαλλιαρά, πόσα κιλά θράσος μπορεί να έχεις για να λες, πολιτικό θράσος, ότι σε αυτόν τον φορέα, τον οποίον τον έχω κατασυκοφαντήσει εδώ και 2,5-3 χρόνια με όλα αυτά, του χρωστάω πάνω από 8 εκατομμύρια, του έχω εκδώσει πλαστά, όπως λέτε, και μας έχετε αποδείξει κιόλας που έγκυται η πλαστότητα με όλα αυτά τις προσαυξήσεις και τα λοιπά και το ΦΠΑ και όλα αυτά. Έχω εκδώσει πλαστά τιμολόγια 8 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια, πόσα είναι. Σε αυτόν τον φορέα θα πας να του πεις τι? Μέσα στα μούτρα του θα πεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι εσείς είστε ανίκανοι γιατί έληξε το πρόγραμμα και θα το φέρετε της β' φάσης και θα το φέρετε σε μένα τον αναξιόπιστο, τον αποτελεσματικό να το φτιάξω, γιατί ανησυχώ ότι θα μείνει χωρίς νερό το νησί?
0: Από τη μια καταθέτουν εγγράφος και στη δικαιοσύνη ότι αδυνατούν και ότι αν θα πληρώνανε την περιφέρεια θα είχε στερέψει η ΔΕΙΑΡ εκείνη την περίοδο με τις όποιες υποχρεώσεις. Την ίδια στιγμή όμως καταθέτουν έγγραφο για να ενταχθούν το 47 εκατομμύρια έργο με 4 εταιρείες Με πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο διαγωνισμό. Δίθεν από ίδιους πόρους. Ναι. Όταν δεν υπάρχουν ποιος αυτά τα χρήματα. Από τη μια λένε δεν έχουμε και από την άλλη βάζουν 47 εκατομμύρια. Καλά. Ίδιοι πόροι.
1: Και την άλλη...
0: ίδιοι κορυδεύουν τον εαυτό
1: και
0: τους.
1: Την άλλη φορά το είχατε πει αυτό και σας έκανα το ερώτημα, το θυμάμαι. Μα εντάξει, μπορεί να πάνε να το εντάξουν σε πρόγραμμα. Αλλά θα μου πείτε μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα.
0: Σε καμία των περιπτώσεων.
1: Θα το δούμε όμως. Κρατήστε το σας παρακαλώ σαν ξεχωριστό κεφάλαιο αυτό για να μην χάνετε και οι ακροατές που δεν τα γνωρίζουν αυτά. Επομένως λοιπόν, εγώ επανέρχομαι στο έκτο σημείο που το έχουν και με bold, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, για να ξαναμιλήσω για πολιτικό θράσος, ας μου επιτραπεί κυρίες και κύριοι, δηλαδή γιατί εδώ θα τρελαθούμε. Χρωστάνε λεφτά, χρωστάνε πάρα πολλά λεφτά, πάνω από 8 εκατομμύρια. Μας έχουν ζαλίσει με αυτά τα λεφτά να τα αμφισβητούν συμβατικές υποχρεώσεις, αναγνωρισμένες. Έτσι, γιατί από τη στιγμή που κάνεις ρύθμιση, εννοείται ότι το έχεις αποδεχτεί το ποσό αυτό ότι το φίλεις. Έτσι δεν είναι? Η λογική αυτό δεν λέει? Από τη στιγμή που το κάνω, που το ρυθμίζω, άρα το αποδέχομαι. Εδώ, γιατί εδώ είναι του παραλόγου το θέατρο.
0: Είχαν
1: το οποίο...
0: πληρώσει και την πρώτη δόση.
1: Και είχαν πληρώσει
0: και το βάλανε και στον προϋπολογισμό του 25.
1: Και το βάλανε. Άρα το έχεις, λοιπόν, το έχεις αναγνωρίσει.
0: Τα έχουν εντάξει όλα αυτά τα έργα.
1: Άρα το έχεις αναγνωρίσει.
0: Βεβαίως.
1: Παρ' όλα αυτά, επιμένεις να μην το πληρώνεις. Έχεις την περιφέρεια, η οποία από ίδιους πόρους, το ξαναλέμε, ήδη οι πόροι είναι, δεν είναι ενταγμένο πουθενά, δεν χρηματοδοτείται από πουθενά αυτό το, γιατί απαγορεύεται να χρηματοδοτηθεί από πρόγραμμα το συγκεκριμένο, εφόσον είναι ανταποδοτική υπηρεσία. Έχεις λοιπόν μια περιφέρεια που δεν την πληρώνεις, της χρωστάς τόσα εκατομμύρια και πληρώνει τη λειτουργία του φράγματος του Γαδουρά από την τσέπη της.
0: Και σου εκτελεί και τα έργα.
1: Από τους ίδιους πόρους και σου εκτελεί και σου εκτελεί και τα έργα. Και έρχεσαι λοιπόν και λες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γι' αυτό λέω παιδιά, τι σας συμβαίνει, αλήθεια, ότι με αυτό λέει που γίνεται με τη β' φάση, εμείς λέει ανησυχούμε, δικαιολογημένα ανησυχεί η ΔΕΙΑΡ. Ακούστε κυρίες και κύριοι, και αυτό διότι με παρόμοια επίκληση καθυστέρησης πληρωμών θα μπορούσε αντιστοίχως να οδηγηθεί σε διάλυση και η σύμβαση λειτουργίας και συντήρησης του φράγματος με άμεσο κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας του και κατ' επέκταση υδρώτησης του νησιού. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι ο ορισμός του εμπεγμού και ο βιασμός της κοινής λογικής των ανθρώπων, δηλαδή δεν πληρώνω την περιφέρεια, την οδηγώ σε ασφυξία οικονομική. Και μετά έρχομαι και λέω, αφού δεν μπορείς να το πληρώσεις, μήπως να έρθω εγώ, γιατί θα αφήσεις το νησί χωρίς νερό. Δηλαδή, αυτά σε ποιο γαλαξία συμβαίνουν, παιδιά?
0: Είναι απίθμενο το θράσος. Ακόμα στείλανε και έγγραφο στους υπηρεσιακούς και στην περιφέρεια ότι να ενημερωθεί η εισαγγελική αρχή και παρακαλώ να ενημερωθεί η εισαγγελική αρχή, το παρακαλώ και το προκαλώ. Και να έρθουν επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης και τους αντιστρέφω και το επαναλαμβάνω. Να έρθουν πράγματι αυτοί οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης. Αν τολμάει, αν έχει όχι 7 πίστες, μισή πίστη. Αν τολμάει να καλέσει το ίδιο στους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης. Για να δουν τι συμβαίνει σε αυτή την υπηρεσία
1: δηλαδή,
0: εκεί μέσα.
1: Τώρα, προσέξτε, επισύει τον κίνδυνο, γιατί αυτά τα δίνει και στη δημοσιότητα, στον κόσμο, ότι παιδιά, όπως πάει η δουλειά, θα πάει στα βράχια και το φράγμα Γαδουρά. Και το λέει ποιος? Ενώ το δηληστήριο, δηλαδή η πρώτη φάση. Και το λέει ποιος? Αυτός ο οποίος δεν πληρώνει τη συμβατική του υποχρέωση που πρέπει να πληρώσει, πρέπει να την πληρώσει τη λειτουργία του φράγματος, γιατί αυτή τη σύμβαση έχει υπογράψει από την εποχή τότε. Ήταν η πρώτη, ήταν επί του αείμνηστου του Φώτου Κατζηδιάκου και
0: 17-22,
1: και μετά ήταν με τον Αντώνη τον Καμπουράκη.
0: Από το 23 μέχρι σήμερα.
1: Έτσι. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό. Το λες όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, ότι δεν πληρώνεις και φοβάσαι ότι θα μείνει το νησί χωρίς νερό. Μα αν μείνει από κάποιον, αν κινδυνεύει να μείνει από κάποιον το νησί χωρίς νερό, προφανώς είναι από αυτούς που δεν πληρώνουν τα χρήματα τα οποία πρέπει να πληρώσουν.
0: Και όχι μόνο. Η ΔΕΗ τους έχει στείλει εγγράφος. Και από την προηγούμενη δημοτική. Ότι αν δεν πληρώσετε, θα κοπεί το ρεύμα. Τους το λέει, αυτοί δεν θα έχουν το ρεύμα στο τέλος.
1: Καλά,
0: έτσι
1: να σας
0: όπως
1: πω
0: πάνε.
1: Τώρα, ήρθε.
0: Δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος αυτή
1: ακούστε
0: η ιστορία.
1: Ακούστε τώρα κάτι. Και... επειδή αυτό, πάνω σε αυτό, επειδή ήταν και η μερίδα της προάλλης που έγινε για τα θέματα της λειψιδρίας και ήταν εδώ και ο πρόεδρος των ΔΕΙΑ όλης της Ελλάδας. Εντάξει, τους στόλισε το πρόβλημα, επειδή είναι παντού αυτό, τους στόλισε το πρόβλημα ο Λιβάνιος. Και τους είπε ότι θα τους δώσει λεφτά να πληρώσουν τους ενεργειακούς παρόχους.
0: Ναι, αλλά στα 25 εκατομμύρια θα τους δώσουν 5.
1: Εντάξει.
0: Και τα λοιπά. Για τα υπόλοιπα 20 εκατομμύρια.
1: Αυτό πάντως.
0: Θα τους δώσουν. Και δεν θα δοθεί σε αυτούς, θα πάει κατευθείαν στους λογαριασμούς εκεί που πρέπει.
1: Ας πούμε ότι αυτός ποντάρισε ότι θα τα πάρουν τα λεφτά κάποια στιγμή και θα τα δώσουν. Εδώ δεν είναι εκεί τώρα το θέμα. Εδώ είναι ότι όταν επικαλείσαι, ή μάλλον δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, όταν επικαλείσαι ότι το φράγμα Γαδουρά ενδεχομένως άμεσο, προσέξτε, λέει και άμεσο κίνδυνο διακοπής. Κύριε Στάγκα, ξέρετε τι σκέφτομαι. Μήπως εσκεμμένα συνειδητά δεν πληρώνουν τα χρήματα, γιατί πώς πάνε να εντάξουν, να κάνουν το βιολογικό, όπως λέτε, άμα προφανώς έχουν λεφτά, αφού λένε ότι θα το κάνουν και από ίδιους.
2: Πράγματι έχουν 47 εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, για ποιο λόγο αλήθεια δεν πληρώνουν την περιφέρεια? Μήπως είναι ένας ευσεβής πόθος να τραβήξουν στα άκρα, να φέρουν την περιφέρεια στα όρια της οικονομικής της δυνατότητας, ώστε όντως να σταματήσει να πληρώνει, που από όσο έχει πει τουλάχιστον ο Περιφερειάρχης, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ, να μείνει το νησί χωρίς νερό με υπαιτιότητα της περιφέρειας. Μήπως αυτό είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, όλο αυτό το πράγμα? Σου λέει θα σε οδηγήσω σε οικονομική ασφυξία και θα έρθω μετά να στο πάρω, να το διεκδικήσω τέλος πάντων, γιατί εσύ θα φαίνεται ότι δεν μπορείς και θα έρθω εγώ ως απομηχανής θεός που σε έχω οδηγήσει στην ασφυξία να πω ότι παιδιά, αφού δεν μπορούν αυτοί, εγώ είμαι εδώ να το πάρω.
0: Τα μυαλά αυτών των ανθρώπων δεν μπορούν να έχουν κάποια λογική εξήγηση. Ο παραλογισμός τους διακατέχει και φαίνεται από τις πράξεις τους όταν καταθέτουν τέτοιες προτάσεις. Ναι. Και δεν έχουν ούτε τσίπα, ούτε ντροπή, ούτε βλέπουν ότι πηγαίνουν κάτω στα καταχθόνια. Εντάξει, ναι. Αντί στα επουράνια που θα έπρεπε να είναι αυτή η μόνη επιχείρηση. Όταν κάνουν τη σύγκριση, μια μικρή ΔΕΙ Αλυσού, μπορέσαμε και πληρώσαμε 4 εκατομμύρια για το βιολογικό αστικό λιμάτων και βοτρολιμάτων και πάνω από 2 εκατομμύρια τους αφήσαμε ταμείο και τους δώσαμε αυτά τα χρήματα 6 εκατομμύρια και σώθηκε τότε ΔΕΙΑΚ. Είναι αδύνατο αυτοί να μην μπορούν σήμερα να σταθούν στα πόδια τους.
1: Μάλιστα.
0: Είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι απαράδεκτο. Νομίζουν ότι μπορούν να δουλεύουν με νόμους της νύχτας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, με ιδιωτικούς νόμους, ότι φύνω φέση από εδώ, φύνω καπέλο από εκεί και δεν πληρώνω κανέναν. Αυτές οι λογικές στο δημόσιο λογιστικό δεν στέκονται.
1: Ναι.
0: Και λυπάμαι που υποχρεώνουν και υπηρεσιακούς παράγοντες να ακολουθήσουν αυτή την κατηφόρα, λέγοντας ότι εντάξει, εμείς θα το ψηφίσουμε από εδώ και ας πάει στο ελεκτικό να το απορρίψει. Αυτή είναι η λογική τους από πίσω, για να πάρουν δίθεν στο μυαλό τους ότι έχουν κάποιους πόντους. Αν είναι δυνατόν.
1: Σε όλα το ίδιο κάνουν, γιατί και με τα ντρόνς το ίδιο έγινε. Ενώ φάνηκε τελικά ότι αυτό το πράγμα δεν έχει να σταθεί πουθενά. Τι είπε ο Κολιάδης? Εντάξει, ας πάει τώρα στο ελεκτικό να δούμε τι θα γίνει εκεί.
0: Μου θύμισε τα ντρόν, τα τυχεία στο κτίριο Ακάβη, τον Τραπολίνο. Έχει βιογραφικό πλούσιο.
1: Γράφουμε την Οδύσσια και την Ιλιάδα μαζί, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, κλείνοντας αυτό το θέμα, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα πάει να στηθεί ένα αφήγημα για μία ακόμα φορά. Δηλαδή κλιμακώνουν, βλέπω κύριε Στάγκα, ότι κλιμακώνουν τελικά την ένταση και την κρίση την επαναφέρει ο Βαγιανός και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ. Επαναφέρουν την κρίση με την περιφέρεια. Και αυτό πραγματικά δηλαδή προσπαθώ να το εξηγήσω. Για ποιο λόγο να γίνεται όλο αυτό το πράγμα?
0: Για να κάνεις αυτές τις πράξεις πρέπει να έχεις την κάλυψη και κάποιων άλλων ανθρώπων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, προεξέχοντας του Δημάρχου. Θα έπρεπε αμέσως να τον πάρει από ταυτί και να τον οδηγήσει εκεί που πρέπει. Εκεί που πρέπει. Και όχι να τον επιβραβεύει όχι μόνο με την ΔΕΙΑΡ και με τη Μεσαιωνική Πόλη, που και εκεί γίνονται μαντάρα τα πάντα. Το ένα, έχουν ακολουθεί όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω πλέον να συνεχίσω να συζητώ σε αυτό το θέμα, διότι ξέρουμε ότι είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο συμβαίνει.
1: Πάντως,
0: εδώ κάνουμε τα έργα και τα οποία καταγγέλνουν ακόμα από την Φανερωμένη μέχρι το αεροδρόμιο. Έργο πάνω από το μισό είναι του Δήμου Ρόδου και της ΔΕΙΑΡ εν μέρη. Λοιπόν, και έρχονται οι ίδιοι και καταγγέλνουν αυτά τα έργα.
1: Το είδαμε,
0: αν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα.
1: Μίλησα κύριε Στάγκα για κλιμάκωση, γιατί βλέπω ότι με φόντο τώρα αυτό το ότι ξαναέφεραν το θέμα του Γαδουρά στην. Προσπαθούν δηλαδή να το φέρουν με όλο αυτό το αφήγημα που στήσανε. Ότι βλέπω και διοχετεύονται και σε συγκεκριμένα μέσα δημοσιεύματα τα οποία ανακαλύπτουν ιστορίες παλιές, τελειωμένες, απαντημένες, λυμένα θέματα, δηλαδή για να δημιουργηθεί έτσι μια αίσθηση πάλι ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα γενικό. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτό είναι συντονισμένο, ότι είναι εσκεμμένο και ότι εδώ πάμε σε. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Προεκλογική είναι η λόγη, η εκλογική πελατεία φτιάχνει κάποιος. Δεν ξέρω. Προφίλ ηγετικό φτιάχνει. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει
0: και με την
1: εδώ πέρα.
0: Αν αυτή, ναι. Ας μας απαντήσουν, γιατί οι λογαριασμοί δεν είναι μόνο η ίδρυυση και η αποχέτευση, είναι και η άρδευση.
1: Ναι.
0: Και θέλω κάποια στιγμή να μας κάνουν αναφορά τι γίνεται με την άρδευση. Πώς από πολύ λίγους ποντιστάδες που είχαμε. Τώρα είναι 48 και 71 οι συμβασιούχοι.
1: Πώς τους λένε, οι υδρονομείς, πώς τους λένε αυτούς, πώς λέγονται.
0: Ναι, υδρονομείς και τα λοιπά.
1: Καλά, λοιπόν, αυτός ο θεσμός δεν έχει καταργηθεί.
0: Πώς
1: δεν
0: σήμερα
1: ήτανε...
0: έχουμε 48.
1: Να σας
0: όχι,
1: πω.
0: Τι μας βολεύει το βασιλικό διάταγμα του 54.
1: Αυτή ήταν το 50 από ό,τι θυμάμαι
0: εγώ. Το 54 ήτανε... είναι το βασιλικό διάταγμα.
1: Α,
0: εκεί ο βασιλιάς είναι παλικάρι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο βιολογικό. Πάμε στο βιολογικό, γιατί σας διέκοψα λίγο πριν. Αυτό με το βιολογικό. Ένα μεγάλο έργο πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο, για το οποίο θα έλεγε κανείς ότι με τέτοιο προϋπολογισμό το έργο αυτό θα έπρεπε να πάει σε διεθνή διαγωνισμό. Είναι μεγάλο, μιλάμε για την επέκταση του βιολογικού στο
0: 47
1: εκατομμύρια ευρώ. Ανταυτού έχουμε πρόσκληση 4 εταιριών, γράφτηκε αυτό στον τύπο και μάλιστα είδα ότι πήρε έκταση και στον αθηναϊκό τύπο το συγκεκριμένο ζήτημα ως μια περίπτωση, ας πούμε, που γεννά πάρα πολλά ερωτηματικά. Πώς γίνεται ένα τέτοιο έργο να πηγαίνει με αυτή τη διαδικασία της πρόσκλησης, χωρίς δηλαδή προηγούμενη δημοσίευση ενός ανοιχτού διαγωνισμού για να πάρει μέρος όποιος θέλει, με τα δημοσιεύματα να λένε ότι πλέον περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη έτσι απορία το τι θα πει το ελεγκτικό συνέδριο για αυτήν εδώ την διαδικασία που ακολούθησε η ΔΕΙΑΡ.
0: Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Η αδιαφορία τους διαχρονική έχει οδηγήσει τις εγκαταστάσεις του βιολογικού αστικών λιμάτων και των βοθρολιμάτων, τα λίμματα όπως είδα χθες σε βίντεο, στον τοπικό τύπο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα site. Λοιπόν, τα λίμματα να εκφράζονται στα 50% μέτρα από τη θάλασσα και να είναι ένα υπόγειο ηφαίστειο λιμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Με καταγγελίες πραγματικές για το τι συμβαίνει σε εκείνο το χώρο.
1: Μάλιστα.
0: Το δεύτερο είναι ότι έχει εγκατασταθεί από παλιά διαδικασία. Λοιπόν, η εταιρεία λέγεται μάλιστα Envitec, της τάξης με ποσό χρηματοδότηση 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, έχει εγκατασταθεί για να επισκευάσει αυτό τον βιολογικό.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα προβλέπεται, αν δεν κάνω λάθος, για τα επόμενα 5 χρόνια επί 2 εκατομμύρια ετησίως για τη λειτουργία του από ίδιες πόρες της ΔΕΙΑ.
1: Άρα,
0: εκείνο.
1: Αφού υπάρχει ανάδοχος και υπάρχει εργολαβία ενεργή,
0: η εταιρεία Envitec.
1: Άρα,
0: και αν δεν κάνω λάθος, είναι η ίδια εταιρεία.
1: Η ίδια που έχει και τους μικρότερους βιολογικούς.
0: Που βλέπει και τους μικρότερους βιολογικούς. Είναι εγκατεστημένη. Σήμερα είναι η εταιρεία
1: εκεί
0: πέρα.
1: Αφού είναι εγκατεστημένη και υπάρχει, τι χρειάζεται καινούργια.
0: Και τις χρειάζεται καινούργια και έχουν κάνει πρόσκληση σε μια εταιρεία που λέγεται Envitec, πάλι την ίδια εταιρεία.
1: Ναι.
0: Μια άλλη λέγεται νομίζω μηχανική και άλλες δύο εταιρείες νομίζω είναι μικρότερες.
1: Ναι.
0: Εκείνες οι εταιρείες.
1: Γιατί χρειάζεται λοιπόν, αφού υπάρχει Envitec και είναι και η Envitec η οποία είναι πρόσθετη εργολαβία, είναι πρόσθετα. Αυξάνεται το αντικείμενο, αλλάζει το αντικείμενο. Τι, για ποιο λόγο κάνουν
0: λένε
1: καινούργιο.
0: Ότι πρέπει να γίνει αναβάθμιση του υπάρχοντος βιολογικού, ναι, γιατί αδυνατούν να το λειτουργήσουν.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να γίνει και επέκταση.
1: Mm-hmm.
0: Για να κάνεις αυτή την επέκταση, πρέπει να έχεις το διοκτησιακό καθεστώς που δεν υπάρχει, τους περιβαλλοντολογικούς όρους, να λάβεις υπόψη τα ξενοδοχεία που είναι από δίπλα και βγαίνουν τα λίμματα μέσα στα πόδια των λεωμένων, δεν τολμάς πλέον να πας εκεί πέρα. Και στο τέλος θα φτάσει και το υγειονομείο και οι διευθυνσίες περιβάλλοντος και όλοι θα βρεθούν εκεί πέρα να απολαύσουν αυτό το θέαμα και τις οσμές. Και τι δικαιολογία είπανε. Δεν χρησιμοποιήσανε την μπόρα που έγινε το Δεκέμβρη του 24. Χρησιμοποιούν την αιτία ότι με τον Μπάιρον το Γενάρη του 25,
1: ναι,
0: το Γενάρη του 25, ότι έγινε αυτή η καταστροφή, φέρνοντας, λέει, μέσα από τα φρεάτια, από την πλημμύρα, όχι από την πλημμύρα, από τον υπόγειο ορίζοντα, μεταφέροντας το βιολογικό στο βόδι. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Αυτή είναι η αιτία του που λένε, που χρησιμοποιούν.
1: Μάλιστα.
0: Ότι με τη μελέτη
1: γιατί
0: που κάναμε,
1: κάποιες
0: γεωτρήσεις, λένε ότι το νερό στην Αλισό,
1: ναι,
0: γράφος το λένε, το έχω διαβάσει, ότι είναι στο 1 με 2 μέτρα.
1: Uh-huh.
0: Ερώτημα, εάν πράγματι το νερό ήταν στα 1-2 μέτρα, τα ποτάμια της Αλισού,
1: δεν
0: ο
1: τριαντικός
0: ποταμός, ο ανοιχτός ή ο κλειστός,
1: ναι,
0: που το
1: δεν θα ήταν γεμάτα νερό.
0: Δεν θα έπρεπε να ήταν νερό,
1: ναι,
0: που έχουν πλάτος 8-10
1: άρα
0: μέτρα
1: εκεί,
0: και ύψος 3-4-5.
1: Αν είχε ανέβει.
0: Το επίτροπο στο ίδιο.
1: Ναι. Εκεί λοιπόν τώρα στο βόδι. Αν είχε ανέβει όπως ισχυρίζονται οι στάθμοι του νερού.
0: Δεύτερο, επιτρέψτε μου να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Δεύτερο είναι ότι τα φρεάτια όλα της Ιαλισσού έχουν ύψος τουλάχιστον 80 πόντες πάνω από το επέδαφος. Τρίτον, είναι όλα μονωμένα. Τέταρτον, οι σωλήνες είναι κολλημένοι και τα αντιλιοστάσια θα είχαν πλημμυρίσει αν αυτό συνέβαινε. Και πέμπτο, αγωγό στα κριτικά που αντιμετωπίζει πάνω 70 μέτρα μέχρι την Παπαλουκά το ύψος που κάναμε τη σύνδεση.
1: Ναι.
0: Δουλεύει ο ένας από τους δύο αγωγούς. Είναι Φ400.
1: Ναι.
0: Ένα κυβικό του ρήξης, 1 εκατομμύριο κυβικά του ρήξης, την ίδια ποσότητα θα στείλει στο βιολογικό το βόδι που είναι μετρημένο για να πάρει αυτά τα λίμματα.
1: Άρα λοιπόν δεν ευσταθεί, λέτε αυτό.
0: Δεν ευσταθεί καθόλου αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο δεν ευσταθεί. Λένε ότι το πρόγραμμα θα ολοκληρωθούν να απορροφήσουν 47 εκατομμύρια σε 18 μήνες, άμεσα 1 εκατομμύριο φέτος, 26 εκατομμύρια του χρόνου και 20 εκατομμύρια του αντίχρονου.
1: Ναι.
0: Ερώτημα, Τα 26 εκατομμύρια που βάζουν στον προϋπολογισμό για το 27, ό,τι θα απορροφήσουν. Δηλαδή κάθε μέρα κοντά στις 100.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Μέρα και 100.000 ευρώ. 100.000 ευρώ κάθε μέρα δήθεν ότι θα κάνουν από ίδιες πόρες αυτό το έργο. Πώς εντάσσουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και καταθέτουν πρόταση για 26 εκατομμύρια όταν η ΔΕΙΑΡ ετησίως βεβαιώνει το ανώτερο 23 εκατομμύρια και εισπράττει μαζί με τα παρελθυσών ετών το πολύ 20.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί η χρονιά θα έχει 26 εκατομμύρια το λογαριασμό και 7 εκατομμύρια μισθοδοσία εκτός θα θέλουμε να
1: τα πληρώσουμε. Εντάξει, εννοείται καλά. Εννοείται.
0: 33.
1: Δεν είναι
0: και
1: 2
0: συντήρηση το λειτουργικό του βιολογικού, ναι. 35.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πού προχωράμε.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Γι' αυτό λένε, βρήκανε τη δικαιολογία
1: ότι, θα το
0: ότι είναι δίθεν απειλή, επαπειλούμενη απειλή.
1: Επαπειλούμενο κινδύνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Για απειλή κινδύνου. Ότι ανέβηκε, λέει, στάχτη.
1: Ναι.
0: Και αυτό όλα δεν είναι αληθινή βεβαίως. Και επαναλαμβάνω ότι και ο ένας ο αγωγός αυτός την ίδια ποσότητα θα στείλει στον βιολογικό.
1: Αυτά όμως λοιπόν θα περάσουν από έλεγχο προφανώς, έτσι.
0: Εννοείται από ένα, ότι ναι, θα περάσουν από
1: να
0: έλεγχο.
1: Να σας πω κάτι, γιατί κάτι έτσι πήρε το αυτή μου κάποια στιγμή. Γιατί δεν είναι μόνο ο έλεγχος. Εδώ επειδή είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο και επειδή λίγο πολύ ξέρουμε πώς κινείται η αγορά, έχουμε καταλάβει πώς κινείται η αγορά, εργοληπτικές εταιρείες και όλα αυτά. Δεν θα μπορούσε να την προσβάλλει αυτή τη διαδικασία κάποιος που ενημερώνεται ότι εδώ υπάρχει ένα έργο, στο τάδε νησί υπάρχει ένα έργο, μία επιχείρηση η οποία θέλει να κάνει ένα έργο που είναι πάνω από 47 εκατομμύρια ευρώ. Να την προσβάλλει ως διαδικασία η οποία δεν είναι νομότυπη.
0: Ούτε καν δήθεν έχουν στο μυαλό της αυτό, ούτε καν ενημέρωση των ευρωπαϊκών κοινοτήτων που είναι υποχρεωτικά.
1: Όχι, ξέρετε,
0: για τα έργα,
1: ξέρετε
0: τίποτε,
1: τι λέω,
0: τίποτε.
1: Ότι αυτό ανά πάσα στιγμή λοιπόν θα μπορούσε οποιοδήποτε να πάει και να τον μπλοκάρει και
0: ναι,
1: να πει τι κάνετε εδώ πέρα.
0: Βεβαίως, θα βρεθούν. Είναι το ΤΕΕ, είναι η Μηχανική Όλης Ελλάδας, είναι το ΕΠΕΧΟΔΕ, είναι το ΕΛΕΚΤΙΚΟ, είναι οι εργοληπτικές εταιρείες από όλη την Ελλάδα.
1: Ο καθένας.
0: Πάντες των πάντων.
1: Ο καθένας θα
0: και
1: μπορούσε.
0: Ο τελευταίος πολίτης μπορεί να κάνει αυτή την προσφυγή. Και τα λοιπά. Πάνω σε ένα τέτοιο θέμα.
1: Καλά, εγώ αναφέρομαι πιο πολύ γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Έτσι, έργα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές να λέμε έργα καθυστερούν γιατί σκοτώνονται οι εταιρείες μεταξύ τους. Κάνουν ενστάσεις επί ενστάσεων κτλ. Πάνε οι υποθέσεις, καταλήγουν στα δικαστήρια, καθυστερούν τα έργα, αλλάζουν μετά οι τιμές και όλα αυτά και γίνεται όλο αυτό το συνομφύλευμα με τα έργα. Εδώ τώρα, ένα έργο 47 εκατομμύρια. Οι εργοληπτικές εταιρείες ανά την Ελλάδα, θα σας πω εγώ, θα πούνε ότι εντάξει, περάστε, θα το αφήσουν έτσι με την ευχή μας.
0: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
1: Και
0: βεβαίως
1: φαίνεται
0: και το ελεκτικό το οποίο ενημερώνεται.
1: Και το ελεκτικό.
0: Λοιπόν, έχει γίνει θέμα στην μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αθήνα. Δεν υπάρχουν περιπτώσεις αυτές για να μπορέσει να περπατήσει, κατά τη δική μου εκτίμηση, ένα
1: μάλιστα
0: τέτοιο έργο.
1: Μάλιστα.
0: Και ειδικά από ίδιους πόρους. Και εκεί φαίνεται η ανικανότητά τους, διότι αν πράγματι υπήρχε αυτή η ανάγκη, θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να είχαν εγκατασταθεί και να ολοκληρώσουν μια τέτοια ενέργεια, εφόσον το θέλανε.
1: Μάλιστα.
0: Η εκτίμησή μου είναι ότι επειδή πέφτουν τα λίμματα στη θάλασσα όπως πέφτουν, λοιπόν, και έχει γίνει μια λιματώδη θάλασσα πλέον, εκείνο το σημείο.
1: Φοβούνται
0: και
1: τώρα.
0: Μιλάνε,
1: φοβούνται και προσπαθούν
0: εδώ
1: να
0: για τα λαχονίσει σήμερα, είπαν για τα φύγια να τα ξαναφυτέψουμε. Εκεί πέρα τι θα φυτέψουν, μπορούν να μας πούνε.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνω λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει το χρόνο μας κύριε Στάγκα, ότι εδώ πέρα πάμε πάλι, προσπαθούν με κάθε τρόπο, δεν ξέρω επαναλαμβάνω για ποιους λόγους, θα φανεί η ιστορία, η ζωή θα το δείξει αυτό, για ποιο λόγο πάλι ξανανοίγουν αυτό το ζήτημα με το φράγμα. Αυτό που ζητάνε δεν μπορεί να σταθεί και να τεκμηριωθεί με κανένα τρόπο. Και σήμερα νομίζω είπαμε αρκετά, αλλά τα ίδια τα έγγραφα.
0: Ρίχνουν
1: είναι
0: την μπάλα στην εξέδρα.
1: Ναι.
0: Δήθεν για το φράγμα τη β' φάση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να δικαιολογηθούν για αυτά τα λίμματα που πέφτουν στο βιολογικό σε αυτό πόδι. Εκεί πάει όλη η ιστορία. Γι' αυτό καταθέτουν και δήθεν μια τέτοια πρόταση
1: τη
0: τάξη των 47 εκατομμυρίων ευρώ. Αύριο μεθαύριο, αν του καλέσουν, θα πούνε μα εμεί προσπαθήσαμε δήθεν να κάνουμε αυτή την εργασία. Αλλά δεν αναφέρουν ότι η εταιρεία είναι ήδη εγκατεστημένη μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ και καιρό και κάνουν τις εργασίες.
1: Δηλαδή λέτε ότι πετάνε τον μπαλάκι στην εξέδρα για αποπροσανατολισμό για να περάσει η υπόθεση βιολογικός και διαγωνισμός. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Πρόσκληση. Δεν είναι διαγωνισμός. Δεν ξέρω πώς τη λένε και όλους από την διαδικασία. Να περάσει κάτω από το ραντάρ για να ασχολείται πάλι ο κόσμος με το φράγμα και τα λίμματα εκεί να ζουν
0: έτσι
1: και να βασιλεύουν.
0: Έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο εκείνο το κομμάτι, να πούνε και ένα ευχαριστώ για τις γεωτρήσεις στην περιοχή της Καλάθου που τις έδωσε και αυτός ο κύριος Χατζημάρκος στη ΔΕΗ Ρόδου. Μέχρι σε αυτό το σημείο τους έχουμε βοηθήσει.
1: Μάλιστα.
0: Και ο βιολογικός, τα λίμματα, τα αντιλιοστάσια, τάσωσε ο Χατζημάρκος το βόδι Φαλιράκι. Να του πούνε άλλο ένα ευχαριστώ. Και το πλήρωσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Να.
0: Η μελέτη
1: μάλιστα
0: ήταν 4,5 και με την έκθεση πήγε 2,5.
1: Ναι,
0: και το ανέλαβε η εταιρεία η οποία το εκτέλεσε. για να δουν τι εκτόσεις παίρνουμε και στα έργα. Εντάξει, αντί με τις κατευθείαν αναθέσεις που είναι η προσφυλή της μέθοδος. Να μην τα ξεχάσουμε και αυτά.
1: Μάλιστα. Τι, ακόμα θέλουμε άλλες 10 εκπομπές, θα θέλαμε εδώ πέρα για να τα πούμε όλα, γιατί είναι τόσοι παράμετροι. Αλλά ήθελα να επικεντρώσουμε να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Καταλάβαμε, κύριε Στάνκα. Καταλάβαμε. Είχαμε καταλάβει και από τα έγγραφα, δηλαδή από αυτά που ισχυρίζονται τι γίνεται εδώ. Όλα αυτά τα πράγματα θεωρώ ότι είναι μια προσωπική εκτίμηση. Επιτρέψτε μου, δημοσιογραφική εκτίμηση. Είναι πάλι για επικοινωνιακή κατανάλωση.
0: Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, με υπογραφή του Γιώργου του Χατζημάρχου, είναι ένας αξιόπιστος φορέας. Κάτι το οποίο λείπει από την ΔΕΙΑ. Τη διακατέχει η ντροπή και μόνο. Και όταν λέει ο Χατζημάρχος ότι θα προχωρήσει το έργο, τα προχωρά. Ναι. Εντάξει. Mm. Και θα προχωρήσει μέχρι τέλος του καλοκαιριού όσον αφορά την β' φάση του Γαδουρά. Και θα προχωρήσει και άλλο έργο. Πολύ σημαντικό έργο το οποίο αναμένει όλο το νησί μας.
1: Θα τα δούμε.
0: Να τα ανακοινώσουμε.
1: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι έχει καταλάβει πλέον ο κόσμος τι γίνεται και από τη συζήτηση που κάναμε σήμερα και το αναλύσαμε όσο γίνεται το θέμα και σας θυμίσαμε και τα παλιά και το που βρίσκονται αυτοί και τι κάνουν ακριβώς αυτοί οι οποίοι σήμερα έρχονται να παρουσιαστούν τάχα ως αξιόπιστοι για να, με διαχειριστική επάρκεια και οικονομική επάρκεια και ευελιξία και όλα αυτά για να υλοποιήσουν ένα έργο. Δεν στέκομαι στο θέμα της παραπληροφόρησης. Τώρα, σας τα είπα το πρωί, ξέρουν, μια χαρά ξέρουν. Δεν γίνεται δημόσιος φορέας να μην γνωρίζει τη διαδικασία. Τη γνωρίζει, αλλά επιλέγει συνειδητά, όπως φαίνεται, να την παρουσιάσει με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο για να δείξει ότι η περιφέρεια δεν μπορεί. Και ίσως για αυτό που λέτε, για να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα και να εκτρέψει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από την κατάσταση στο Βόδι.
0: Δημοτική ενημερότητα χωρίς δημοτική επιχείρηση, λοιπόν, στην ουσία.
1: Δημοτική ενημερότητα χωρίς δημοτική επιχείρηση. Λοιπόν, να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Κύριε Στάνκα, σας ευχαριστώ.
0: Να ευχαριστήσω
1: και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνατε εδώ στην εκπομπή μας. Μας ακούσατε, μας παρακολουθήσατε. Το απόγευμα, το πρωινό μας εξπρές επανάληψη στις 5. Και εμείς αύριο το πρωί με τα νεότερα και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε.
3: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
4: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
5: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
4: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.

0: Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου, Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση ρόδος.live.
1: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
3: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
4: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
5: Κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αιγυπτό για τη φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 11 το βράδυ παίζουν Ελβετία-Κολομβία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather.
8: Γενικά έθριος καιρός αύριο με καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτου και η Ειρήνη Κούρτη. Και η Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πάμε στα σημαντικά. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πάμε στα σημαντικά. Τα σημαντικά είναι ότι λέγαμε χτες ότι οι Αμερικάνοι δεν ανατρέπουν μόνο

Βραβείο Ειρήνης από αυτή την μαφία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ποια είναι η μαφία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου? Η FIFA. Ο Τραπ παρενέβη λοιπόν και εκτός από πλανητάρχη σε όλα τα άλλα έγινε και διαιτητής στο ποδόσφαιρο και ακύρωσαν τις κόκκινες κάρτες. Ο Τυπάκος, ο οποίος είχε τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα, έπαιξε χτες, δεν την έπιασε την μπάλα. Την πιάσανε βέβαια οι Αμερικάνοι 4 φορές στα δίχτυα τους. Θα μου πείτε τώρα τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω αν το επόμενο που θα κάνει ο Τραμπ είναι να βομβαρδίσει τους Βέλγους, γιατί του βάλανε 4 γκολ. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς με αυτόν τον Καραγκιόζη. Το σίγουρο είναι ότι δεν συνέβη και τίποτα, διότι μιλάμε για τα ασήμαντα, μιλάμε για τα δευτερεύοντα, είπαμε. Βέβαια το ποδόσφαιρο είναι το σημαντικότερο από τα ασήμαντα και όλο αυτό το οποίο συνέβη δεν είχε κανένα άλλο αποτέλεσμα παρά μόνο να προσθέσει άλλη μια κοιλίδα στην περήφανη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή τη φορά σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικότερες κοιλίδες, είναι αυτές οι οποίες αφήνουν πίσω τους εκατοντάδες χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, αυτές οι οποίες αφήνουν πίσω τους παγκόσμιες καταστροφές, και όλα αυτά τα βιώνουμε από την τακτική και τη συμπεριφορά της αιώνιας συμμάχου μας, όχι μόνο στο διάβα των χρόνων, αλλά και το τελευταίο διάστημα. Πάμε τώρα στα άλλα, στα σημαντικά. Ποια είναι τα σημαντικά? Λοιπόν, τα σημαντικά, παιδιά, είναι ότι σήμερα έχουμε την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, και αυτό το οποίο έχει συμβεί με την υποδοχή, την προσφώνηση, την αντιφώνηση, την συνέντευξη, την κοινή που δώσανε ο Τραμπ με τον Ερντογάν, αυτό δεν είναι λατρεία. Αυτό πια αγγίζει τα όρια της ερωτικής εξομολόγησης. Αυτό το οποίο συνέβη πριν από λίγες ώρες στην Άγκυρα. Έχουμε λοιπόν έναν Τραμπ ο οποίος, αφού περπάτησε χεράκι-χεράκι με τον Ερντογάν, στη συνέντευξη την οποία δώσανε, ο Τραμπ μίλησε για το σπουδαίο φίλο του, για τον σπουδαίο ηγέτη, αναφερόταν πάντα στον Ερντογάν, έτσι, για τον ισχυρό ηγέτη, για την υπέροχη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία, για το γεγονός ότι ο κόσμος δεν ξέρει πόσο στρατιωτικά ισχυρή είναι η Τουρκία, όπως είπε ο Τραμπ. Πρέπει να την υπολογίζουν, όπως είπε, πολύ πολύ σοβαρά. «Είμαι τιμή», μου είπε ο Τραμπ, «να είμαι μαζί σας», απευθυνόμενος στον Ερντογάν. Όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, η Τουρκία είναι πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες στην σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προχώρησε και σε προσωπικές γλύκες προς τον Ερντογάν. Είπε δηλαδή ότι τυχαίνει να μου αρέσουν άνθρωποι όπως ο Ερντογάν. Έχει, όπως είπε, πολύ καλό πρόσωπο. Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Η προσωπική μας χημεία, όπως είπε, δουλεύει πάρα πολύ καλά. Επίσης, ο Τραμπ, αναφερόμενος στο πρόγραμμα, το περίφημο αυτό πρόγραμμα των F-35, απάντησε ότι στην ερώτηση για το τι θα γίνει αν θα υπάρξει επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα, απάντησε: «Η Τουρκία είναι πιο πιστή από τις περισσότερες χώρες. Είναι κάτι που εξετάζουμε. Γιατί να μην το κάνουμε αυτό?» Ήταν η απάντηση του Τραμπ. Επίσης ήταν πάρα πολύ σαφής σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία. Και απάντησε ο Τραμπ: «Θα άρουμε τις κυρώσεις, εντάξει. Δεν θέλω να χάνω χρόνο απαντώντας σε αυτό. Θα άρουμε αυτές τις κυρώσεις. Ήρθε η ώρα. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στους φίλους μας. Δεν θέλω να πνίξω τον φίλο μου με κυρώσεις». Ήταν κάποια από τα λόγια του Τραμπ, και παρά το γεγονός ότι υπάρχει και αυτή την ώρα παρέμβαση βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35. Ανάμεσα στα άλλα, ο Τραμπ είπε: «Το ΝΑΤΟ με απογοήτευσε πολύ», αναφερόταν στα τελευταία με το Ιράν. «Αν δεν ήταν η Τουρκία, ίσως να μην είχα ενταχθεί», εννοεί
σε ό,τι

αφορά την παρουσία του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, αλλά πίστευα ότι έπρεπε να ενταχθώ για χάρη του φίλου μου. Τι να σας πω δηλαδή. Μετά, πάλι ο Τραμπ είπε, όπως έχει αναφερθεί ευρέως στον τύπο, είμαστε πολύ στενοί φίλοι με τον Ερντογάν. Είναι υπέροχο να με καλωσορίζει στο κτίριο όπου αναγράφεται το όνομά μου μόλις προσγειωθώ στο αεροδρόμιο. Η Τουρκία έχει, είπαμε, έναν πολύ ισχυρό ηγέτη, διαθέτει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις, είναι μια πολύ ισχυρή χώρα, χάρη σε αυτή τη σχέση όλα πάνε καλά, τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον πρόεδρο Ερντογάν. Α, εδώ να σας πω ότι ανάμεσα στα άλλα, ο κλόουν αυτός ο Πορτογαλί, αναφέρθηκε και στην Συρία. Όπως είπε, ο νέος ηγέτης της Συρίας κατάφερε επίσης να επαναφέρει τη χώρα του σε τροχιά ανάκαμψης μέσα σε ένα χρόνο. Ήμουν ένας από αυτούς που τον ενέκριναν μαζί με τον πρόεδρο, τον Ερντογάν. Εννοεί, κατάφερε, είπε για αυτόν τον Τζολάνι, τον Τζογλάνι της Συρίας, κατάφερε να τα βάλει όλα σε τάξη. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Την ώρα βέβαια που τα έλεγε αυτά, λίγο νωρίτερα στην Συρία, στη Δαμασκό, πέφτανε βόμβες. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Μακρόν με αυτόν τον πρώην τζιχαντιστή, τον επικηρυγμένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που τώρα όμως του βγάλανε το τουρμπάνι και του βάλανε το κουστούμι. Επιστρέφουμε λοιπόν στη λατρεία, σε αυτή την ερωτική σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν, των Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή με την Τουρκία, και θέλω να θυμίσω ότι, αλλά πριν το θυμίσω αυτό, ξέρετε, παράλληλα με αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ για τον Ερντογάν και την Τουρκία, είχαμε και δηλώσεις της Ούρσουλας. Η Ούρσουλα είναι η Φόντε Λάιεν, είναι η πρόεδρος της Κομισιόν. Παράλληλα λοιπόν με αυτές τις δηλώσεις, η εταίρος μας, η κυρία Ούρσουλα, επίσης εξήρε το ρόλο της Τουρκίας στην παγκόσμια σκηνή. Επίσης αναφέρθηκε στις τεράστιες στρατιωτικές δυνατότητες που έχει η Τουρκία, και παράλληλα αυτό το οποίο είπε είναι ότι βεβαίως η Τουρκία θα μπορούσε και πρέπει να ενταχθεί και αυτή στο πρόγραμμα της πολεμικής οικονομίας, το περίφημο πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα 800 δισεκατομμύρια, εκεί δηλαδή που θα κόβουν κοινωνικές ασφαλίσεις, πρόνοιες, υγείας, μισθούς, συντάξεις Ευρωπαίων. Αυτοί θα φτιάχνουν το θησαυροφυλάκιο της πολεμικής οικονομίας. Και βεβαίως, όπως είπε και η κυρία Ούρσουλα, μπορεί και πρέπει να ενταχθεί και η Τουρκία σε αυτό το πρόγραμμα. Να υπενθυμίσω τώρα λοιπόν ότι αυτά λέγονται από τους μεγάλους μας συμμάχους και από τους σπουδαίους μας εταίρους την ώρα που για μισό αιώνα και παραπάνω η Τουρκία κατέχει το μισό έδαφος μιας χώρας που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αναφέρομαι βεβαίως στην Κύπρο. Αυτά λέγονται την ώρα που η Τουρκία, πέραν όλων των υπολείπων, ετοιμάζει και το περίφημο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, ετοιμάζει αυτό το νόμο, το νομοσχέδιο, το οποίο δεν θα αμφισβητεί, όπως γινόταν μετά την περίοδο των ημείων, ελληνικό έδαφος. Θα διεκδικεί ευθέως και διεκδικεί ευθέως ελληνικό έδαφος. Γιατί τα λέω τώρα αυτά? Για να κάνω την εξής ερώτηση. Εσείς τώρα τι πιστεύετε? Αυτοί οι οποίοι κυβερνούν και σήμερα, αυτοί οι οποίοι κυβερνούσαν, για την Ελλάδα μιλάμε τώρα, αυτοί οι οποίοι κυβερνούσαν χτες και προχτές και αυτοί οι οποίοι διεκδικούν να κυβερνήσουν αύριο, τι πιστεύετε? Αντιλαμβάνονται πόσο σαθρό, αντιλαμβάνονται πόσο επισφαλές, πόσο ολισθηρό, πόσο υπονομευτικό
πόσο επικίνδυνο είναι το έδαφος πάνω στο οποίο οικοδομούν αυτοί, το κάνουν, τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, τις στρατηγικές της επιλογές, τις λεγόμενες στρατηγικές της συμμαχίες. Τι λέτε, το αντιλαμβάνονται? Η απάντηση είναι όλα τα αντιλαμβάνονται και τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι Αμερικανοτσολιάδες ήταν, Αμερικανοτσολιάδες είναι και Αμερικανοτσολιάδες θα είναι. Γιατί για αυτούς, πολιτικά μιλάμε τώρα, και για τα συμφέροντα και τις τάξεις που εκπροσωπούν, για τους εργολάβους που εκπροσωπούν, που θέλουν να πάρουν μέρος στις ανοικοδομήσεις εκεί που πρώτα οι πεζοναύτες πάνε και ρημάζουν λαούς, για τα συμφέροντα που εκπροσωπούν των εφοπλιστών που θέλουν να μεταφέρουν τα αμερικάνικα LNG, για ό,τι αυτοί αποκαλούν ανάπτυξη. Αυτό είναι πατρίδα για αυτούς. Πατρίδα για αυτούς είναι τα συμφέροντά τους, είναι τα LNG τους, είναι και οι επενδύσεις τους. Και ως εκ τούτου λοιπόν, όλο αυτό το οικοδόμημα, το οποίο εμφανίζεται ως οικοδόμημα ασφάλειας τάχα μου της χώρας, ως ένα οικοδόμημα σταθερότητας υποτίθεται της χώρας, είναι ακριβώς αυτό το βαλτώδες και σαθρό έδαφος μιας συμμαχίας που όταν ακούγεται ο προσδιορισμός της, κάτι τέτοιοι τύποι της πολιτικής ελίτ σου φρόνουν τη μητούλα τους, διότι δεν τους αρέσουν αυτά, είναι πολύ πασέ και είναι και πολύ μπρουτάλ. Ποια δηλαδή? Το να μιλάς για το ΝΑΤΟ ως λυκοσυμμαχία. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της λυκοσυμμαχίας είναι που σήμερα ο Ερντογάν και ο Τραμπ αντάλλαξαν όλα αυτά τα ερωτικά τα οποία σας περιέγραψα.

0: Ανά, επειδή ο Καραγκιόζης είναι και πολύ μεγάλος Καραγκιόζης, πρέπει να σας πω ότι εκτός όλων των υπολείπων, είπε ότι μίλησε και με τον πρόεδρο Πούτιν και ότι αυτός επίσης και αυτός τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον Ερντογάν και είπε παρακάτω ο Τραμπ, πιστεύω, μιλώντας για το ουκρανικό πια αυτή τη φορά, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε, είπε, σε κάποιο συμπέρασμα και πρόσθεσε. Έχω σταματήσει 8 πολέμους και πιστεύω ότι θα φτάσουμε στον ένατο. Αυτά τα λέει ο τύπος ο οποίος έχει απαγάγει έναν πρόεδρο από τις αρχές του χρόνου και βομβαρδίζει βεβαίως το Ιράν και την Μέση Ανατολή και φυσικά κάνει και τις γνωστές πλάτες για την γενοκτονία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Παλαιστίνη, ταυτόχρονα διεκδικεί από Γροιλανδία μέχρι Καναδά. Ο τύπος λοιπόν ο οποίος βομβαρδίζει τον πλανήτη στην πραγματικότητα από τις 28 του μήνα και μετά λέει, ξαναλέει μάλλον, ότι έχει σταματήσει 8 πολέμους και ότι θα σταματήσει, λέει, και τον ένατο. Λοιπόν, θα ξανάρθουμε βεβαίως στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Πριν να σας πω, πριν από αυτό να σας πω σε ό,τι αφορά την εσωτερική μας κατάσταση και τις εσωτερικές εξελίξεις, ότι είχαμε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας την κατάθεση της πρώτης αγωγής για τις τηλεφωνικές υποκλοπές μέσω του χαφιεδολογισμικού του Predator. Ενάγοντες είναι θύματα των υποκλοπών, μεταξύ αυτών είναι ο δημοσιογράφος ο Θανάσης Κουκάκης, είναι η Artemis Effort που από το 2020 εργάζεται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το στέλεχος ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Πινελόπη Μινιάτη, η Αντωνία Πρίμπα, συνεργάτης του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Κυμπηρόπουλου, η υπάλληλη της ΕΕΠ, οι κυρίες Αγγελική Ρούσου και Ζωή Μαρία Σάκαλη, ο Ιωάννης Φιτίλης, ο δικηγόρος, και ο δημοσιογράφος Σπύρος Σιδέρης. Οι ενάγοντες στρέφονται ενάντια των τεσσάρων καταδικαστέντων για την υπόθεση από το Μονεμελές δικαστήριο, αλλά και κατά προσώπων που σύμφωνα με την απόφαση του μονομελούς πλημελίου δικείου ενεπλάκησαν στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Όπως λένε, είμαστε θύματα μιας ιδιότυπης κατάστασης ομηρίας, η οποία δεδομένων των συνθήκων θα μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή, δεδομένου του ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος και πότε θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της απολύτως παράνομης παρακολούθησής μας. Αυτά σημειώνουν μεταξύ άλλων οι ενάγοντες και έχουμε και αυτή βεβαίως την εξέλιξη σε ό,τι αφορά αυτό το σκάνδαλο μεγατόνων, το οποίο κάνει ό,τι μπορεί η καταπληκτική κυβέρνηση της αριστείας και της επιτελικότητας για να το συγκαλύψει και να το θάψει. Πριν πάμε στο διάλειμμα και γυρίζοντας πάλι στα του ΝΑΤΟ, να σας πω ότι η Σύνοδος Κορυφής αυτής της Ιερής Αμυντικής Συμμαχίας, όσο έλεγε και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κασελάκης, στην πραγματικότητα εξελίσσεται, πριν ακόμα ξεκινήσει, σε μία υπόθεση για να αντιλάρουν όπλα όλοι αυτοί με τους εμπόρους του θανάτου. Σε ένα τέτοιο φόρουμ εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε, πρέπει να σας πω ότι πρωταγωνιστεί σε ρόλο dealer και παρουσιάζει συμφωνίες δισεκατομμυρίων με εμπόρους θανάτου για την πολεμική προετοιμασία των δολοφόνων του πλανήτη. Κατά την έναρξη λοιπόν του φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας του ΝΑΤΟ ανακοινώθηκαν νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Όπως είπε ο Ρούτε, οι σύμμαχοι θα επενδύσουν περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε ικανότητες αντιδρόουν τα επόμενα 5 χρόνια. Ανακοίνωσε συμφωνίες για δημιουργία στόλου μεταγωγικών. Εκεί τα λεφτά θα τα πάρει η Airbus. Επίσης παρουσίασε συμφωνίες για στόλο αεροσκαφών παρακολούθησης. Εδώ τα λεφτά θα τα πάρει το σουηδικό μονοπόλιο της Saab. Επίσης μίλησε και για άλλες συμφωνίες, μεταξύ άλλων για συμβόλαια προμήθειας μη επανδρομένων αεροσκαφών και όλα τα συναφή. Διότι όπως είπαμε, για αυτούς, πατρίδα τους, πατρίδες τους, δεν είναι άλλο από τα μονοπόλια και από τα τρισεκατομμύρια τα οποία προκύπτουν μέσα από το αίμα των λαών, μέσα από το αίμα των ανθρώπων.
1: Real FM.
2: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
12: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Να μπλοκάρει η Βουλή των Αντιπροσώπων επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ζητούν 18 δημοκρατικοί βουλευτές με παρέμβασή τους στο Κογκρέσο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ήρθε η ώρα να αρθούν οι κυρώσεις σε βάρος της χώρας και ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών. Στην τουρκική πρωτεύουσα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ μετέβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται ορειοδοσική φωτιά στη σκάλα Ερεσού Λέσβου. Για την κατάσβεση επιχειρούν 4 αεροσκάφη. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις στον Κηφισό, ανατμήματα από μεταμόρφωση έως λεωφόρο Αθηνών και στην Αττική οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: Ήταν πριν από ακριβώς 90 χρόνια, ήταν 7 Ιούλη του 1936, όταν γεννιόταν ένας αθάνατος, ο Νίκος Ξυλούρης. Θα έρθουμε και στη συνέχεια στον Νίκο Ξυλούρη. Θέλω να μείνουμε όμως στο θέμα του σκανδάλου των υποκλοπών. Όπως με αφορμή ξαναλέω το γεγονός ότι έχουμε την αγωγή σήμερα ανθρώπων οι οποίοι παγιδεύτηκαν από αυτό το χαφιεδό λογισμικό. Ξεχωριστή θέση πρέπει να σας πω στην αγωγή. Κατέχουν τα όσα αναφέρει η κυρία Πινελόπη Μινιάτη, καθώς συνδέουν την υπόθεση με πληροφορίες που, όπως αναφέρει, άπτονται εθνικής ασφάλειας. Η πρώην ανώτατη αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας αναφέρει ότι μέσω των μολυσμένων μηνυμάτων οι υπεύθυνοι απέκτησαν πρόσβαση όχι μόνο στα προσωπικά της δεδομένα, αλλά και σε συνομιλίες που είχε με εισαγγελικούς λειτουργούς, με την ηγεσία της αστυνομίας, με εκπροσώπους πρεσβειών, με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, με άλλους υψηλόβαθμους κρατικούς αξιωματούχους. Και σύμφωνα με το όσα αναφέρει, οι πληροφορίες αυτές αφορούσαν υποθέσεις ανθρωποκτονιών, οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και υποθέσεις και κατασκοπίας και τρομοκρατίας, τις οποίες χειριζόταν ως διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο δικηγόρος θυμάτων του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσσέας. Κύριε Κεσσέα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πείτε μου για αυτή την σημερινή κίνηση, για αυτή τη σημερινή πρωτοβουλία.
1: Οι αγωγές που κατατέθηκαν σήμερα ανήκουν στο πλέγμα των δικαστικών ενεργειών που έχουμε ήδη αναπτύξει, στα πλαίσια της προσπάθειας να αναδειχθεί αλήθεια. Οι αγωγές αυτές είναι οι πρώτες, θα ακολουθήσουν και άλλες. Έχουν ιδιαίτερη αξία για αρκετούς λόγους. Πέρα από το προφανές ότι εδώ πέρα ζητείται η αποζημίωση για μια βάναυση παραβίαση της ιδιωτικής ζωής συγκεκριμένων προσώπων, έχουν ιδιαίτερη αξία διότι στρέφονται όχι μόνο κατά των 4 γνωστών πρωτοδίκως καταδικαστέντων, αλλά και άλλων 9 προσώπων, φυσικών προσώπων, που σύμφωνα και με τη δικογραφία αλλά και την έρευνα που έχουμε κάνει εμείς και συμπεριλαμβάνεται στα νέα στοιχεία τα οποία έχουμε, αποδεικνύουν την συσχέτισή τους και την υπαιτιότητά τους για την πράξη της παγίδευσης των 87 φυσικών προσώπων. Αυτό όμως που αξίζει περισσότερο είναι να γίνει κατανοητό ότι όσα συμπεριλαμβάνονται στις αγωγές είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν εισφερθεί στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης. Δυστυχώς δεν έχουν εισφερθεί διότι μέχρι και σήμερα που μιλάμε κανείς δεν έχει φροντίσει να καλέσει αυτά τα πρόσωπα να καταθέσουν για όλα όσα αναφέρουν στις αγωγές. Θυμίζω, αναφέρατε πριν κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει ιδιαίτερα ευαίσθητη θέση. Μέχρι και σήμερα δεν έχει καταθέσει ποτέ στον εισαγγελέα, είτε αυτός ο εισαγγελέας λέγεται Ζήσης, είτε λέγεται Αδηλίνη, είτε λέγεται Τζαβέλας, είτε λέγεται Μπακέλας. Ούτε ασφαλώς έχουν εξεταστεί οι κινητές τους συσκευές. Αντιλαμβάνεστε τη φεδρότητα της έρευνας.
0: Εδώ βλέπω ότι η κυρία για την οποία μιλάτε και την οποία εκπροσωπείτε ως πρώην ανώτατη αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας, βλέπω να γίνονται αναφορές σε έρευνες στις οποίες προείστατο για υποθέσεις κατασκοπίας σε Ρόδο, σε Σάμο, για φακέλους σε σχέση με τη δράση του ISIS.
1: Σωστά.
0: Ο άνθρωπος αυτός, η γυναίκα αυτή δεν κλήθηκε ποτέ από κανέναν να καταθέσει.
1: Ποτέ από κανέναν και έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να εμφανιστεί από μόνη της στο πρωτόδικο δικαστήριο. Εμφανίστηκε με δικιά της αίτηση, όπου εκεί κατέθεσε μόνο για τα ζητήματα που αφορούσαν τις πλημεληματικές πράξεις και όχι για κακουργηματικές πράξεις. Και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, διότι σας θυμίζω με πόση μεγαλοστομία έχει βγει η εισαγγελία του Ρίου Πάγου και έχει εκδώσει τις περίφημες διατάξεις ότι δεν βρέθηκε συσχέτιση, δεν βρέθηκε κατασκοπία, δεν βρέθηκε παραβίαση μυστικών της πολιτείας. Παράλληλα με τις άλλες μεγαλοστομίες από την πλευρά πολιτικών προσώπων που λένε ότι έχει αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη, ενώ το δεδομένο είναι ότι μέχρι και τώρα κανείς δεν έχει καλέσει να εξεταστούν όχι μόνο τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά και κρίσιμοι πολιτιακοί παράγοντες που παγιδεύτηκαν και στο πρόσωπό τους δεδομένα έχει συντρέξει κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια.
0: Αυτά τα στοιχεία τα οποία καταγράφονται στις αγωγές είναι, καταγράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι άγνωστα ως πληροφορίες στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τον νυν και τον πρώην? Να το πω διαφορετικά.
1: Ναι,
0: παρέλαβαν
1: να
0: ποτέ τα στοιχεία αυτά οι άνθρωποι?
1: Καταρχάς, ναι, αυτεπαγγέλτος, πριν καν τους πει οποιοδήποτε το οτιδήποτε, θα έπρεπε να έχουν καλέσει να καταθέσουν τα θύματα. Δεν μπορεί να ταλαιπωρείται καθημερινά κόσμος να πηγαίνει στα δικαστήρια επειδή τους σπάσαν το αμάξι και να πηγαίνει στα δικαστήρια επειδή πρέπει να καταθέσει ως μάρτυρας, ενώ δεν ξέρει ποιος το έκανε. Λέω ένα παράδειγμα που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Και να μην έχουν κληθεί τα 87 πρόσωπα που έχουν παγιδευτεί, τα μισά εκ των οποίων χειρίζονταν κρίσιμα χαρτοφυλάκια. Πέρα όμως από αυτό, σας θυμίζω ότι στις 24 Απριλίου 2026 εμφανίστηκα αυτοπροσώπως στον Άριο Πάγο, μετά από αίτηση που έκανα, ενημέρωσα για αυτά που συμπεριλαμβάνονται στις αγωγές και διαβάζεται σήμερα, και για αυτά, αλλά και για άλλα που δεν τα έχουμε πει. Ο κύριος Μπακέλας με υποδέχτηκε κατ' εντολή του κυρίου Τζαβέλα. Όχι μόνο δεν δέχτηκαν να παραλάβουν έγγραφα, όχι μόνο έκαναν ότι δεν καταλαβαίνουν, αλλά ο κύριος Μπακέλας μου είπε ότι θα δω τι θα κάνω και θα σε ενημερώσω. Το αμέσως, θα θυμίζω, το αμέσως επόμενο το οποίο έγινε, την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα, πρωί-πρωί, ο κύριος Τζαβέλας, σε συνεργασία με τον κύριο Μπακέλα προφανώς, αποφάσισε να βγάλει τη γνωστή διάταξη με την οποία αποφάσισε να μην κάνει καμία έρευνα. Και σας ρωτώ, ρητορικός, είναι δυνατόν να μην έχει εξεταστεί μέχρι και τώρα, 5 χρόνια μετά, ο κύριος Σαμαράς, πρώην πρωθυπουργός, οι ενάγοντες που αναφέρατε χθες, τα πολιτικά πρόσωπα, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Χατζηδάκης? Να σας θυμίσω επίσης κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη αξία. Σαν χθες που ο κύριος Σαμαράς έκανε μια συμβολική κίνηση, παγιδεύτηκε, ο κύριος Δένδιας, ενώ ήταν υπουργός εξωτερικών και βρισκόταν στην επιστροφή του από επίσημη επίσκεψη στην Ουκρανία. Και ακόμα καθόμαστε και συζητάμε αν κάποιος έχει κάνει ή δεν έχει κάνει τη δουλειά του. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά της και έχει συμβάλει στη συγκάλυψη με κάθε δυνατό τρόπο.
0: Πείτε μου, κύριε Κεσέ, ποια είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα μετά την κατάθεση της αγωγής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο?
1: Έχει οριστεί δικάσιμος για τις 7 Τετάρτου του 2027. Οι αγωγές θα κοινοποιηθούν στους εναγόμενους, στα 13 φυσικά πρόσωπα και στην εταιρεία. Και στο ενδιάμεσο, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, σας λέω, είναι δεδομένο, επειδή γίνονται και άλλες κινήσεις, θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες θα εκαθαρίσουν την υπόθεση πολύ πριν το Δεκέμβριο, που είναι προγραμματισμένο το εφετείο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεσέ.
1: Να είστε καλά.
2: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία, Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε.
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
10: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
9: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
10: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
15: Η παραγγελία σας.
14: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Θα στείλω πολλές καλησπέρες στο Παναγιώτη. Κύριε Ψαρά μου, δεν ξέρω τι είπε αυτός ο εκλεκτός κύριος. Στείλτε μου τι είπε, να σας πω και εγώ τι λέω για αυτά τα οποία είπε. Πολλές καλησπέρες στο Κωνσταντίνο, πολλές καλησπέρες στον Άγγελο, στη Σοφία. Χαιρετισμούς στη Γάβδο, στην Χαλκίδα. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ανταποκριτής μας, ο Θανάσης ο Τσίτσας. Γεια σου, Θανάση μου.
1: Καλό απόγευμα.
0: Τι γίνεται, τι έχουμε μετά της συνόδου του ΝΑΤΟ, πέρα από την... Όχι πέρα, πάμε να δούμε την ερωτική σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν.
1: Ναι, ήταν ένα σοου και μια αποθέωση προς το πρόσωπο του Ταγίπ Ερντογάν από τον Αμερικανό Πρόεδρο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και αφορμή αποτέλεσε και ο ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή έτσι όπως τον ανέδειξε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά και το γεγονός ότι αποφάσισε ότι θα προχωρήσει στην άρση των κυρώσεων, θα προσπαθήσει τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν αρκετά νομοθετικά και πολιτικά προβλήματα στο να αρθούν οι κυρώσεις και να επανέλθει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Οι δηλώσεις του ήταν, όπως είπα, αποθετικές. Είπε ότι έχουμε καλύτερη σχέση με την Τουρκία και η Τουρκία από πολλές απόψεις έχει αποδειχτεί πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούσαμε ότι θα ήταν πιστές, λέγοντας ότι πολλοί πιστεύουν πως η χώρα θα πρέπει να μπορεί να αγοράσει τα F-35 παρά την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμινας. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πώς ακριβώς ο Τραμπ σκοπεύει να παρακάμψει την απαγόρευση του Κογκρέσου. Εκτός από το γεγονός ότι χαρακτήρισε την Τουρκία εξαιρετικό σύμμαχο, είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν υποχρέωση να εκπληρώσουν παραγγελίες που η χώρα έχει ήδη πραγματοποιήσει για αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Και ερωτηθείς για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν λόγω της αγοράς των S-400, απάντησε ότι θα αρθούν σύντομα. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Η επαναφορά στο πρόγραμμα των F-35 είναι, όπως είπα, περισσότερο δύσκολη, διότι πρέπει να πιστεί το Κογκρέσο ότι οι S-400 ή έχουν μεταφερθεί σε κάποια άλλη χώρα ή έχουν ξαναπουληθεί, επιστρέψει στη Μόσχα ή να γίνει μια νέα νομοθετική παρέμβαση. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα να γίνουν. Από το γεγονός ότι η Ισραηλινή αντίδραση είναι σφοδρή από χθες, ο Νετανιάχου θα επισκεφτεί το Λευκό Οίκο τις επόμενες μέρες, ήδη έχει εκφράσει τις αντιδράσεις του, κινητοποιούνται εδώ τα λόμπι των Ελλήνων, Ελληνοκυπρίων, Αρμενίων και τα Αμερικανο-Ισραηλινά λόμπι για να εμποδίσουν αυτή την απόφαση. Ήδη πριν από λίγο είχαμε και την πρώτη κατάθεση μιας επιστολής 17 δημοκρατικών βουλευτών που σκοπεύουν να καταθέσουν ένα κοινό ψήφισμα από δοκιμασίας. Για τους δημοκρατικούς αυτούς βουλευτές η μάχη τώρα αρχίζει. Το περίεργο είναι ότι αυτή την επιστολή των 17 δημοκρατικών δεν υπογράφει κανένα ρεπουμπλικάνος βουλευτής, ούτε Ινδοαμερικανοί ρεπουμπλικάνοι.
0: Μάλιστα. Αυτό κατατέθηκε πριν από λίγη ώρα στο Κογκρέσο.
1: Και επίσημα, ναι. Είναι επίσημα με επιστολή τους. Δημοκρατικοί βουλευτές καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν, όπως λένε, κάθε διαθέσιμο νομοθετικό εργαλείο, προκειμένου να αποτραπεί πιθανή απόφαση του Προέδρου Τραμπ να επαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Οι νομοθέτες ζητούν σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιχειρήσει να προχωρήσει στην επανεξέταση της Τουρκίας στο πρόγραμμα, παρακάμπτοντας τις προβλέψεις του νόμου Κάτσα, να κατεδυθεί κοινό ψήφισμα από δοκιμασίας.
0: Επειδή πριν από κανένα μήνα λεγόταν ότι ο Τραμπ φεύγοντας από την Τουρκία θα πέρναγε από εδώ, αλλά κάτι τέτοιο δεν ακούγεται πια. Είναι κάτι το οποίο έχει ματαιωθεί, έχεις εσύ εικόνα?
1: Ήταν μια επιθυμία της κυρίας Γκιλφόιλ, την οποία είχε διαβιβάσει προς την Αμερικανική Πρωτεύουσα και στην γραφειοκρατία του State Department πριν ή μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να γινόταν μια στάση στην Αθήνα ή να ερχόταν κάποιος από τους υπουργούς που συνοδεύει, που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ, είτε ο υπουργός Πολέμου, ο Χέσγκεθ, ή ο Μάρκο Ρούμπιος, ο υπουργός Εξωτερικών. Από το ρεπορτάζ ξέρω ότι υπήρχε μεγάλη πίεση από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Κάτι τέτοιο όμως δεν κατέστη δυνατό. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, χρωστά μια επίσκεψη για τη συνέχιση του στρατηγικού διαλόγου με την Ελλάδα. Μπορεί να το δούμε το επόμενο διάστημα. Οι ημερομηνίες δεν υπάρχουν. Πάντως, αυτό ήταν μια επιθυμία της κυρίας Γκλιφόλ, η οποία δεν έγινε τελικά δεχτή.
0: Πες μου κάτι πριν σε αποχαιρετήσουμε. Πάω σε άλλο θέμα. Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ ακύρωσε την κόκκινη κάρτα στον παίχτη των Αμερικάνων, οι Αμερικάνοι φάγανε μια τεσσάρα χτες. από τους Βέλγους. Υπάρχει κίνδυνος να βομβαρδίζουν το Βέλγιο τώρα?
1: Όχι. Κοίτα, το σύμπαν συνομώτησε χθες, διότι μια άστοχη κίνηση ενός προέδρου μιας χώρας νομίζω ότι έστειλε την κακή της ενέργεια σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, γιατί μέχρι χτες η αμερικανική ποδοσφαιρική ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, συμπαγής. Νομίζω ότι όλο αυτό που δημιουργήθηκε με δική του πρωτοβουλία αποπροσανατόλισε τους παίκτες. Εδώ υπάρχει μεγάλη αντίδραση και από τους ίδιους τους φιλάθλους, από την παρέμβαση του Πρόεδρου ΤΑΜ, που σημειωτέων πάνω απ' όλα δημιουργεί, Νικόλα, ένα δεδικασμένο. Δηλαδή, στο μέλλον, οποιοδήποτε πρωθυπουργός ή πρόεδρος μιας χώρας μπορεί να επεμβαίνει στον πρόεδρο της FIFA για να ακυρώνει μια διαιτητική απόφαση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι μίλησαν οι Βέλγοι στο γήπεδο και με το χορό τους μιμήθηκαν λίγο αυτό που όταν χορεύει ο Αμερικανός πρόεδρος και έδωσαν τη δική τους απάντηση.
0: Μέχρι τώρα οι Αμερικάνοι δεν είχαν κοιλίδα στο ποδόσφαιρο, τώρα απέκτησαν κοιλίδα και στο ποδόσφαιρο. Θα πάνε πακέτο με αυτή τη μαφία του
1: τώρα
0: ποδοσφαίρου, την παγκόσμια μαφία, τη FIFA.
1: Ναι. Ναι, κοίτα, με τον Ινφαντίνο έχει πάρα πολλές στενές σχέσεις από την αρχή και της πρώτης θητείας και δεν είναι τυχαίο ότι αυτός που θα σηκώσει πρώτος, τουλάχιστον λένε, το παγκόσμιο κύπελλο δεν θα είναι ο αρχηγός μιας εθνικής ομάδας που θα φτάσει στο τελικό, θα είναι ο ίδιος ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα. Θα τα λερώσουν όλα. Να είσαι καλά, Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Μια παράσταση της παιδικής σκηνής Κάρμεν Ρουγγέρι έρχεται στη Ρόδο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνιδάκι. Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης που μπορεί να βοηθήσει μικρούς και μεγάλους να ξεπεράσουν εύκολα τις δυσκολίες αλλά και τις στενοχώριες της ζωής. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς είναι ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για να χαρίσει αισιοδοξία και χαμόγελα. Μια παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς, με υπέροχη μουσική, με χορό, με τραγούδι, με παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια και με μια πλοκή που κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στο Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου, στις 9 το βράδυ. Σας περιμένουμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Real Voice 99,5.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού.
6: Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
7: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
8: Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι. Ο Σύλλογος Γυναικών Παστίδας σας προσκαλεί στο 3ο Φεστιβάλ Τακακιού, το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ, στον όμορφο χώρο του Άι Γιώργη Παστίδας. Ελάτε να γνωρίσετε το παραδοσιακό γλύκισμα της Παστίδας και να παρακολουθήσετε ζωντανά την Παρασκευή και το μέλλωμά του, όπως ακριβώς γινόταν παλιά. Μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γεύση και τον πολιτισμό, με την ορχήστρα του Στράτου Τσιρακάκη. Παραδοσιακή μουσική από μικρά παιδιά, τον πολιτιστικό σύλλογο Έμπονας ο Ατάβυρος και το παιδικό χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Ένα γλυκό ταξίδι μνήμης και παράδοσης, φτιαγμένο με αγάπη, μεράκι και θελοντική προσφορά από τις γυναίκες της Παστίδας. Με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών και της Τοπικής Κοινότητας Παστίδας. Σας περιμένουμε. Όταν η παράδοση γίνεται γεύση, γεννιέται το τακάκι.
9: Η σου επιχείρηση δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Αργεντινή Αιγύπτος 0-1 στο ημίχρονο για τη φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ, μετά από 14 χρόνια, ο Δημήτρης Διαμαντίδης θα συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, καθώς επιστρέφει στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με καταιγίδες στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Σαν σήμερα πριν από 90 χρόνια γεννιόταν ο Νίκος Ξυλούρης, 7 Ιούλη του 1936, το έχω ξαναπεί. Ο Ξυλούρης υπήρξε η άρνηση που επιβεβαιώνει εκείνο τον κανόνα που λέει ουδής αναντικατάστατος. Ο Ξυλούρης ήταν και μοναδικός και αναντικατάστατος. Που επιβεβαιώνει εκείνο τον κανόνα που λέει

διαβάζει η απόδειξη της ομορφιάς όλων όσων τραγούδησε, και αυτό δεν θα είχε γίνει κατορθωτό με εφόδιο μόνο το αξεπέραστο φυσικά της φωνής του. Ο Ξυλούρης αποτελεί μέτρο λεβεντιάς και αξιοπρέπειας, και ο λόγος είναι ότι έζησε όπως ακριβώς τραγούδησε. Έζησε λεβέντικα και τίμια, τραγούδησε λεβέντικα και τίμια, δεν πούλησε ότι τραγούδησε, και ότι τραγούδησε δεν το τραγούδησε για να το πουλήσει. Και αυτό του το προσόν δεν ήταν θέμα ταλέντου, ήταν κάτι απείρο σημαντικότερο. Ήταν προϊόν ενσυνείδητης επιλογής. Το δίκιο, η λεβεντιά, η λευτεριά είναι έννοιες που όποια επεξεργασία και να υποστούν στη συνείδηση και στην καρδιά του λαού μένουν καθάριες. Ο λαός, ό,τι πλήσει εγκεφάλου και αν υφίσταται, τελικά μπορεί να ξεχωρίζει ποιοι είναι εκείνοι που λερώνουν και ποιοι είναι εκείνοι που τιμούν αυτές τις έννοιες όταν τις πιάνουν στο στόμα τους. Γι' αυτό ο Ξυλούρης θα είναι πάντα εδώ. Γι' αυτό η μορφή του και η φωνή του θα είναι ξόρκη απέναντι σε όσα μαγαρίζουν τον τόπο. Και θέλω να σας προαναγγείλω ότι την Δευτέρα στις 13 του μήνα όλη η εκπομπή μας, όλο το δίωρο της εκπομπής μας θα είναι αφιερωμένο στα 90 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη και η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λέγαμε προηγουμένως για αυτή την ερωτική σχέση, για αυτή τη λατρεία μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, για το γεγονός ότι ο Τραμπ προανήγγειλε την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα στα F-35, την προσπάθεια τουλάχιστον του Τραμπ να παρακάμψει το Κογκρέσο και τις κυρώσεις οι οποίες ισχύουν. Αλλά άκουσε και αυτή την δήλωση την οποία έκανε ο Νετανιάχου, ο οποίος στο πλαίσιο του δικού του ανταγωνισμού με την Τουρκία, των ανταγωνισμών μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, ο Νετανιάχου, αυτός ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως εγκληματίας πολέμου, στράφηκε ενάντια στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35. Με τι επιχείρημα, λέτε? Με το επιχείρημα ότι η Τουρκία κατέχει τη μισή Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα. Και ποιος χρησιμοποιεί αυτό το πραγματικό βεβαίως στοιχείο, ποιος το χρησιμοποιεί, το χρησιμοποιεί ο τύπος ο οποίος κατέχει την Παλαιστίνη, το χρησιμοποιεί ο τύπος ο οποίος κατέχει αυτή την ώρα που μιλάμε το Νότιο Λίβανο, το χρησιμοποιεί ο τύπος ο οποίος κατέχει τις εκτάσεις στην Αίγυπτο, το χρησιμοποιεί ο τύπος ο οποίος όχι απλώς απειλεί αλλά δολοφονεί, γενοκτονεί. Και ξέρετε τι μου θύμισε αυτή η χρησιμοποίηση αυτών των επιχειρημάτων από αυτόν τον γενοκτόνο, από αυτόν τον εγκληματία, από αυτόν τον φασίστα? Μου θύμισε αυτό το οποίο είχε γράψει η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Ξέρετε, εκεί στο μακρινό 1900, πρέπει να ήταν γύρω στο 1900, είχε γίνει μία έκρηξη στη Μαρτινίκα. Είχε γίνει λοιπόν μία έκρηξη εκεί σε ένα όρος, η οποία είχε σκοτώσει 40.000 ανθρώπους. Και τότε λοιπόν εμφανίστηκαν οι υπεριαλιστικές δυνάμεις εκείνης της εποχής να σπέβδουν να προσφέρουν βοήθεια στους επιζώντες. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι έτρεχαν

τότε για να μεταφέρουν βοήθεια στους επιζώντες ήταν οι ίδιοι οι οποίοι είχαν προκαλέσει πολύ περισσότερους θανάτους κατά τη διάρκεια δεκαετιών καταπίεσης στην Μαρτινίκα. Και βλέποντάς τους λοιπόν, η Ρόζα Λούξεμπουργκ τους αποκαλούσε κλαίοντα σαρκοφάγα και θηρία με ρούχα Σαμαρίτη. Αυτό ακριβώς. Κλαίοντα σαρκοφάγα και θηρία με ρούχα Σαμαρίτη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μιλάμε για μια σύνοδο πολεμική παρασκευή αυτής της, πώς το λένε, αμυντικής, λέει, συμμαχίας. Πρέπει να πούμε ότι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ έχουν βγει, άλλωστε το επιβεβαίωσε και ο Τραμπ σήμερα, τα μαχαίρια στο εσωτερικό της, στα μαχαίρια μιας κατά τα άλλα δήθεν ακλόνητης συμμαχίας. Αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει είναι πώς θα σπρώξουν βεβαίως τους λαούς σε όλο αυτό τον πολεμικό κυκαιώνα. Έχουμε τον κύριο Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος συνεχάρει, πρέπει να σας πω, τις ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και τον Καναδά, που επενδύουν, αυτό είναι το ρήμα το οποίο χρησιμοποιούν, ήδη περίπου το 4% του ΑΕΠ στρατιωτικές δαπάνες. Μάλιστα ο κύριος αυτός, αυτό το γεράκι του πολέμου και της γλίτσας ταυτόχρονα, αναφέρθηκε σε πρόσθετες επενδύσεις για την περίοδο 2025-2026, πολεμικές πάντα, οι οποίες ανέρχονται σε κοντά 260 δισεκατομμύρια δολάρια. Σας έλεγα προηγουμένως για τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έκανε dealer, έκανε τον dealer αναφέροντάς τα, ο Ρούτε, σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις, τις νέες συμβάσεις του Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά βεβαίως με τους επένους και του Ρούτε, πέραν του Τραμπ, πέραν της Ούρσουλας Φόντε Λάιεν, για την Τουρκία, τους επένους για την Τουρκία ως τη χώρα με τις μεγαλύτερες ένοπλες δυνάμεις στο ΝΑΤΟ. Όπως είπε ο Ρούτε, για να έχουμε και αυτή την πλευρά του καλού μας συμμάχου, έχουμε και την πλευρά του Τραμπ, πάμε τώρα και στο Ρούτε, λέει: η Άγκυρα, η Κωνσταντινούπολη, η Τουρκία στο σύνολό της είναι σημαντικές, είναι πραγματικά σημαντικές. Η θέση σας στο χάρτη είναι σημαντική. Η ηγεσία σας στο ΝΑΤΟ είναι σημαντική. Το γεγονός ότι διοργανώσατε αυτή τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα το αποδεικνύει αυτό. Λοιπόν, πάμε στον ανταποκριτή μας στην Τουρκία. Είναι μαζί μας ο Νίκος ο Νανούρης. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μιλάμε για ερωτική σχέση. Τραμπ, Ερντογάν.
1: Νομίζω οι φιλοφρονήσεις περίσευαν σήμερα και το είδαν όλοι μπροστά στις κάμερες. Σε αυτό το τέτα-τέτ, το οποίο εξελίχθηκε στην συνέντευξη τύπου ανάμεσα στον Ταγί Ερντογάν και στον Ντόναλντ Τραμπ. Τέσσερις φορές είπε μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος, αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Τούρκο πρόεδρο ως φίλο του. Και εξήρετη η χημεία που έχουν αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Βεβαίως το κεντρικό θέμα που απασχόλησε και τους δημοσιογράφους και γενικότερα την ατζέντα ήταν το θέμα των εξοπλιστικών. Εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Τουρκία να παραλάβει τα F-35, γιατί όχι, είπε χαρακτηριστικά. Είναι φίλος του ο Ερντογάν, όπως δήλωσε, ενώ είπε ότι θα έρθουν και οι κυρώσεις κάτσα, οι κυρώσεις κατά της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, γιατί, όπως τόνισε, δεν μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε φίλους του. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρθηκε και στο παράδειγμα της Συρίας, ότι και στη Συρία όταν έφυγαν οι κυρώσεις από τη μέση, τότε η Συρία του Αχμέτ Αλσάρα άρχισε να μπαίνει στο σωστό το δρόμο. Αυτό τουλάχιστον είναι άποψη τουλάχιστον του Αμερικανού Προέδρου. Εδώ στην Άγκυρα υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση. Τα αποθεωτικά σχόλια υποδέχτηκαν αυτή τη συνάντηση και προπάντων αυτές τις δηλώσεις. Θεωρούν ότι η επίσκεψη ενός Αμερικανού Προέδρου στην Τουρκία μετά από 17 χρόνια φέρνει ένα νέο ξεκίνημα στις Αμερικανο-Τουρκικές σχέσεις. Βλέπουν εξελίξεις στα εξοπλιστικά το επόμενο χρονικό διάστημα και αυτό που επικεντρώνεται είναι ότι τα 5 F-35 τα οποία έχει πληρώσει ήδη η Τουρκία. Σε αυτό βλέπουν εξελίξεις στην Τουρκία, αν και υπάρχει και το θέμα του Κογκρέσου. Σε αυτό δεν το εξήγησε ο Ντόναλντ Τραμπ πώς μπορεί να λυθεί. Δηλαδή υπάρχει βούληση, ναι, τον ακούσαμε, αλλά δεν εξήγησε πώς μπορεί να λυθεί το ζήτημα του Κογκρέσου. Το οποίο είναι ξεκάθαρο, ότι όσο η Τουρκία διαθέτει τους S-400, δεν μπορεί να παραλάβει τα F-35. Η άποψη πάντως που υπάρχει εδώ στα φιλοκυβερνητικά μέσα, αυτή η άποψη που διαβάζω και μεταδίδεται από τους ανταποκριτές που έχουν στις ΗΠΑ τουρκικά μέσα, είναι ότι θα μπορούσε ο Τραμπ να στείλει μια επιστολή στο Κογκρέσο όπου θα ξεκαθαρίζει ότι η Τουρκία δεν κατέχει το ρωσικό σύστημα του S-400 και με αυτόν τον τρόπο θα αρθούν αυτόματα οι κυρώσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι αυτό. Είναι μια άποψη εδώ που υπάρχει στην Τουρκία τις τελευταίες ώρες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ταγί Περντογάν θέλει να κεφαλαιοποιήσει αυτή την εξαιρετική σχέση που έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ και στη συνέχεια και να αφήσει πίσω του μια και καλή την κάκιστη επαφή, επικοινωνία που είχε με τον προκατοχό του Τζο Μπάιντεν.
0: Πρέπει να έχει φτάσει και ο Μητσοτάκης εκεί,
1: Πριν πέντε λεπτά πέρασε το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου με τη σύζυγό του, τον υποδέχθηκε και ο Ταγί Περντογάν. Πέτυχε να μην είναι Περντογάν. Θέρμη χειραψία είχε ο Τούρκος Πρόεδρος με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πέντε μήνες μετά την τελευταία του συνάντηση, εδώ πάλι στο Προεδρικό Μεγάρο στην Άγκυρα. Τώρα σε λίγα λεπτά ξεκινάει και το δείπνο των ηγετών.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, στο βασικό μέρος, σε ό,τι αφορά την σύνοδο και τις εργασίες που λαμβάνουν μέρος εκεί, το βασικό μέρος είναι πώς θα αυξήσουμε τα λεφτά για την πολεμική οικονομία.
1: Ουσιαστικά θέλουν να επιβεβαιώσουν τα συμπεράσματα της περσινής συνόδου για την αύξηση των αμυντικών δαπανών. 5% είναι το κυρίαρχο θέμα συνόδου και ο πόλεμος στην Ουκρανία βεβαίως. Και είχαμε σήμερα και ένα φόρουμ για τις αμυντικές βιομηχανίες. Είχαμε κάποιες ανακοινώσεις από τον Μάρκ Ρούτε σχετικά με τις αμυντικές επενδύσεις. Αύριο πιστεύω θα γίνουμε και σοφότεροι για το τι ακριβώς συμφώνησαν, που είναι οι εργασίες της συνόδου κορυφής. 11 η ώρα ξεκινούν οι εργασίες, τελειώνουν 3 η ώρα. Μετά έχει συνέντευξη τύπου ο Μάρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, αλλά μετά υπάρχει και συνέντευξη τύπου του Ντόναλντ Τραμπ. Μετά τις συναντήσεις που θα έχει με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι και με τον Σύρο πρόεδρο Αχμέντ Αλσάρα, εκεί εστιάζουν πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Εκεί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το τι επιφυλάσσει για τους Ευρωπαίους ηγέτες, για τους οποίους και σήμερα άφησε εκ μέσω Αμερικανός πρόεδρος.
0: Η λογική τους είναι να πάνε πλέον προς το 5% σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, τις στρατιωτικές δαπάνες των κρατών μελών, στο 5% του ΑΕΠ τους.
1: Ακριβώς, αυτός είναι ο στόχος. Είχε αναφερθεί και στην προηγούμενη σύνοδο κορυφής στη Χάγη ο συγκεκριμένος στόχος. Ο στόχος της συγκεκριμένης συνόδου είναι να επιβεβαιωθεί ότι ο στόχος αυτός, το 5% των αμυντικών δαπάνων. Η Τουρκία είναι μια χώρα που διατυμπανίζει ότι έχει αυτό το στόχο, ότι έχει δώσει πολλά, προσφέρει πολλούς πόρους όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες και γι' αυτό το λόγο θέλει η Άγκυρα να κατέχει ένα κεντρικό ρόλο στην αρχιτεκτονική ασφαλείας του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης γενικότερα.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το αγαπημένο μας ΝΑΤΟ και αυτό ήταν πάντα. Το ΝΑΤΟ είχε ξεκάθαρο στόχο και ρόλο από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε, τον Απρίλιο του 1949. Ήταν μια βασική επιθετική κίνηση που οργάνωσαν όλες οι δυνάμεις του υπεριαλισμού κατά της Σοβιετικής Ένωσης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 50 χρόνια μετά είχαμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ, πότε, την ώρα ακριβώς που βομβάρδιζαν τη Γιουγκοσλαβία, όπου εκεί πια είχαμε τη συμφωνία για το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ, στο οποίο εκεί επέκτηναν τα βασικά του χαρακτηριστικά. Μιλάμε για μια δολοφονική συμμαχία, ένα παγκόσμιο χωροφύλακα που υπερασπίζεται συγκεκριμένα συμφέροντα, οικονομικά, γεωπολιτικά. Μιλάμε για μια συμμαχία δολοφόνο που βεβαίως δεν λείπουν και το βλέπουμε και βλέπουμε και την έκταση και την ένταση των ανταγωνισμών στο εσωτερικό του. Έχουμε λοιπόν μια συμμαχία που εκεί πια στα 50 χρονά του θεσμοθετήθηκε και επισήμως η δράση του χωρίς όρια σε ολόκληρο τον πλανήτη και επίσημα η μετατροπή του σε ένα παγκόσμιο κατασταλτικό μηχανισμό, σταμάτησε και τυπικά πια να είναι ένας τάχαμου αμυντικός οργανισμός που αποκρούει τάχαμου ένοπλες επιθέσεις εναντίον των μελών του. Εκεί πια ορίστηκε ως η κύρια ασχολία του η εξασφάλιση ζωτικών συμφερόντων για τα μέλη του, η διαχείριση κρίσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τις σφαίρες επιρροής τους, η επιβολή κυρώσεων με πάντα φυσικά πρόσχημα την τρομοκρατία. Ξέρετε, έχει αξία να θυμηθεί κανείς την ανθρωπιστική δράση του ΝΑΤΟ και των κρατών μελών του. Μιλάω για τις κατάφορες παραβιάσεις των αρχών του διεθνούς δικαίου. Δείτε, Κύπρος, Κούβα, Χιλή, Παλαιστίνη, Γρανάδα, Παναμάς, Λιβύη, Νικαράγουα, Σαλβαδόρ, Ιουγκοσλαβία, Μιλάμε για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, με κυρίαρχο βέβαια πάντα το ρόλο των Αμερικάνων, που έχουν δείξει πολλαπλώς την ειρηνική τους διάθεση, από την Κορέα μέχρι το Βιετνάμ, από την Ινδοκίνα μέχρι τον Παναμά, από τη Λιβύη και το Λίβανο μέχρι τον Περσικό κόλπο, το Ιράκ και τώρα το Ιράν, τις Φιλιππίνες, τη Σομαλία. Βεβαίως υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι μας λένε ότι δεν είμαι και πολύ ρεαλιστέ εμείς που τα λέμε αυτά, διότι θα πρέπει να δούμε τη θέση της χώρας μας στον κόσμο και πώς γίνεται να μην πας με τους δυνατούς. Γιατί αν θα πας με τους δυνατούς, τότε θα κερδίσεις και εσύ. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν ήταν, το 52 ήταν, όταν η Ελλάδα έγινε και επισήμως μέλος του ΝΑΤΟ. Για να θυμίσω λίγο, πρόχειρα θα το κάνω, τι έχει κερδίσει η Ελλάδα με βάση αυτή την γλιώδη λογική των ανταλλαγμάτων. Έχει κερδίσει την Κορέα, μιλάω για τη δεκαετία του 50 και την επέμβαση τότε των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στην Κορέα, που βάφτηκε και με ελληνικό αίμα. Από το στρατό είχαμε 183 νεκρούς και 610 τραυματίες. Από την αεροπορία είχαμε 12 νεκρούς και 4 χαμένα αεροσκάφη, διότι η χάρη των εγχώριων Αμερικανοσολιάδων μας έφτασε μέχρι την Κορέα τότε. Βεβαίως έχουμε την Κύπρο, την τραγωδία της Κύπρου το 1974, που έχει τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ. Από τα στοιχεία που υπάρχουν και που έχουν προέκυψαν από την ανάκριση που διεξήχθη στη Βουλή το 1987 για το φάκελο της Κύπρου, δεν έχετε παρά να δείτε πώς ακριβώς έδρασε αυτή η συμμαχία του θανάτου, αυτή η δολοφονική συμμαχία. Ήταν το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι που σχεδίασαν το πραξικόπημα κατά του Μακάριου, όπως το είχε ομολογήσει ο επικεφαλής του πραξικόπηματος στην Κύπρο, ο Γεωργίτσης, και οι συνταγματάρχες το εκτέλεσαν, ώστε να δοθεί το πρόσχημα για την τουρκική επέμβαση στο νησί. Είναι η Χούντα, η ελληνική Χούντα. Η Χούντα είναι ένα ακόμα από τα κατορθώματα των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, παραστρατιωτικές οργανώσεις που είχαν διαβρώσει το στρατό και δρούσαν στη χώρα. Ο περιβόητος ιδέα, κορυφαίο του στέλεχος ήταν ο Παπαδόπουλος. Όλα αυτά ήταν δικά τους δημιουργήματα. Όλα αυτά ήταν δικά τους δημιουργήματα. Και βεβαίως θα πρέπει να θυμίσουμε ότι, ξέρετε, ο πρώτος ο οποίος αμφισβητεί το εύρος του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου, ο πρώτος ο οποίος το αμφισβητεί, ξέρετε, δεν είναι η Τουρκία. Είναι το ΝΑΤΟ. Για το ΝΑΤΟ η Ελλάδα δεν έχει 12 μίλια εθνικό εναέριο χώρο. Αυτή είναι η συμμαχία τους.
2: Real FM.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Να μην επιτρέψει η Βουλή των Αντιπροσώπων επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 ζητούν 18 δημοκρατικοί βουλευτές με παρέμβασή τους στο Κογκρέσο στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ από τη συνάντησή του με τον Ερντογάν πως ήρθε η ώρα να αρθούν οι κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας. Την αντίθεσή του στην πόλη των Αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία εκφράζει εκ νέου ο Μπενιαμίν Νετανιάχου λέγοντας ότι η Άγκυρα απειλεί την Ελλάδα και τη χώρα του ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Στην τουρκική πρωτεύουσα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθίζεις οι ουρανοξύστοι 38 ορόφων στη Νέα Υόρκη και ενώθηκαν διπλανά κτίρια, καταστήματα και ξενοδοχεία, έκλεισαν κεντρική δρόμη στο Μανχάταν. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, ακόμα και αν δεν είχαμε τις δύο φωτιές στο Ρεόκαστρο και την τραγωδία που σημειώθηκε εκεί, η τραγωδία έτσι κι αλλιώς είναι διαρκείας. Και θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Παλαιολόγος Παλαιολόγου, είναι ο επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Και θέλω να συζητήσουμε μαζί, να μας δώσει την εμπειρία του, τη γνώση του για αυτή την τραγωδία, γιατί πραγματικά είναι τραγωδία. Κύριε καθηγητά, οι πυρκαγιές που βλέπουμε πλέον στην Ελλάδα, ποιοι είναι οι παράγοντες που τις κάνουν τόσο καταστροφικές? Μπορούμε να επιμείνουμε μόνο στην κλιματική αλλαγή?
1: Ήμασταν από τους τυχερούς αυτή την περίοδο και αυτή τη χρονιά μέχρι τώρα, γιατί δεν βιώσαμε το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και των έντονων καυσώνων που βιώνει η υπόλοιπη Ευρώπη. Μιλούσα προχτές με συναδέλφους στην Γερμανία, ήδη ψήνονται εκεί πέρα στους 40 και 45 βαθμούς. Μέχρι τώρα είχαμε ένα πολύ ήπιο καλοκαίρι. Άρα μπορούμε να πούμε ότι φέτος είμαστε για την ώρα τυχεροί. Αλλά η τύχη κάποια στιγμή σε καταλείπει. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στην τύχη. Και όταν έχεις τόσους πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι με αυτές τις καινούργιες συνθήκες δεν μπορείς ούτε να πετάς τσιγάρα στο δρόμο, όπως έγινε φωτιά στο Ρεόκαστρο, όπως πιθανολογεί ότι έγινε από αναμένο τσιγάρο, αλλά ούτε και να βάζουν φωτιά για να κάψει ξερόχαρτα. Τώρα είμαι στο Αγρίνιο, για παράδειγμα, και είδα πάρα πολλές πυρκαγιές που έχουν γίνει εδώ πέρα σε αγροτικές εκτάσεις. Δεν αργεί μια πυρκαγιά από μια αγροτική έκταση ή από ένα δρόμο, με τα χορτάρια έτσι όπως έχουν μεγαλώσει το τελευταίο διάστημα λόγω των βροχών, να φύγει φωτιά και να μεταφερθεί μέσα σε μια δασική έκταση. Οπότε δεν πρέπει να προσέχουμε μόνο τι γίνεται μέσα στα δάση, αλλά να κατανοήσουμε ότι η φωτιά ξεκινάει από ένα σημείο α που είναι μακριά από το δάσος και πολύ εύκολα μπορεί να μπει μέσα στο δάσος αν δεν την προλάβουμε και να έχουμε καταστροφικές επιπτώσεις. Παίζει ρόλο η ανθρώπινη αμέλεια, παίζουν ρόλο τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, που είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να αναδείξουμε τα τελευταία χρόνια, γιατί ήταν κάτι που το βάζανε κάτω από το χαλί για προφανείς λόγους. Χθες μιλούσα με μία δικηγόρο από μία περιοχή της Ελλάδος και μου έλεγε ότι από τα καλώδια μεταφοράς ενέργειας προέκυψε μια φωτιά, καήκαν τα ελαιόδεντρά της και με ρωτούσε τι μπορεί να κάνει για να πάρει κάποιο υποζημίωση. Δεν μπορεί να κάνει πολλά. Άρα δεν πρέπει να κρύβουμε τις συνέπειες, τις επιπτώσεις των πυρκαγιών, αλλά ούτε και τα αίτια τους, τα οποία πολλές φορές ξεκινάνε από το ίδιο το σώμα της ελληνικής κοινωνίας ή και του κράτους.
0: Βλέπουμε πλέον φωτιές που είναι δυσκολότερο να αντιμετωπιστούν σε σχέση με το παρελθόν. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε κάποια στοιχεία που λέει ότι η συμπεριφορά, εν πάση περιπτώσει, των δασικών πυρκαγιών και λόγω δικών μας ελλείψεων, αβελτηριών, γίνεται πιο δύσκολη η αντιμετώπιση του προβλήματος?
1: Εγώ νομίζω ότι γίνεται δύσκολη από αυτά που αντιλαμβάνομαι και από τις συζητήσεις που κάνουμε συναδέλφους, αλλά και κυρίως πυροσβέστες, ότι είναι ένα θέμα κορεσμού. Όπως βλέπουμε τώρα στην Ουκρανία που γίνεται κορεσμός με πολλές επιθέσεις με ντρόν, το ίδιο πράγμα έχουμε πλέον και στην ελληνική Ήπεθρο. Υπάρχει ένας κορεσμός από πάρα πολλές πυρκαγιές. Μπορείτε να δείτε και τα επίσημα στατιστικά της πυροσβεστικής υπηρεσίας και να διαπιστώσετε ότι όταν έχεις παραπάνω πυρκαγιές από όσες μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοσδήποτε μηχανισμός, όποιες βελτιώσεις και να κάνεις, έχει κάποια όρια. Όταν ο αριθμός των πυρκαγιών τον ταυτόχρονο ξεπεράσουν αυτά τα όρια, τότε κάποιες θα μας φύγουν. Σε συνδυασμό, όπως είπαμε, με την κλιματική αλλαγή, αλλά και το κυριότερο με την αύξηση της βιομάζας, την εκτής βιομάζας που υπάρχει μέσα στις δασικές εκτάσεις, καθιστούν το σβήσιμο αυτών των πυρκαγιών, γιατί καθυστερούμε να πάμε έγκαιρα σε αυτές, ακόμα δυσκολότερο. Ένα παράδειγμα να σας φέρω, μένω στο Καρπενήσι, οι γείτονες κόψανε αρχές Ιουνίου τα χόρτα για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του καινούργιου νόμου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μέσα σε τρεις εβδομάδες λόγω των βροχοπτώσεων τα χόρτα φτάσανε σε ένα μέτρο. Άρα, ακόμα και να κόψουμε τα χόρτα, για παράδειγμα, γύρω από τους πυλώνες μεταφοράς ενέργειας ή από μια περιοχή, αν οι συνθήκες είναι τέτοιες, αυτά μπορούν να βγουν πολύ γρήγορα και θα πεις, να, εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω ως ΔΔΕ ή ως δασική υπηρεσία, καθάρισε την περιοχή. Να την καθάρισε, αλλά σε τρεις εβδομάδες ξαναβγήκαν τα χόρτα που, όπως σας είπα και πριν, μπορούν να φέρουν την πυρκαγιά μέσα σε μια δασική έκταση που δεν έχει χόρτα, αλλά να αρχίσει να αποκτά πολύ μεγάλες διαστάσεις και να μην μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Άρα, η άποψή μου είναι ότι είναι ένα θέμα κορεσμού. Όσο νωρίτερα οι πυροσβέστες μας μπορούν να φτάσουν αυτές οι πυρκαγιές και όσο λιγότερες είναι ταυτόχρονες, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιτυχία. Όταν θα μας φύγουν και έχουμε ακραίες συνθήκες, οι οποίες ακραίες συνθήκες δεν πρέπει να τις αποδίδουμε μόνο στην κλιματική αλλαγή. Ξέρουμε, κάθε καλοκαίρι έχουμε τα μελτέμια, τις ετησίες. Έχουμε καύσωνες. Φέτος είμαστε τυχεροί, ακόμα δεν έχουμε κάποιο καύσωνα. Όλα αυτά όμως ενώ υπάρχουν και είναι μια φυσιολογική κατάσταση, με την περίσσια βιομάζα που υπάρχει μέσα στα δάση, δημιουργούν συνθήκες οι οποίες πλέον καθιστούν μια πυρκαγιά μη αντιμετωπίσιμη. Και το πρόβλημα, να κλείσω με αυτό τη συγκεκριμένη πρόταση, είναι ότι ο κόσμος πιστεύει ότι όπως τους σεισμούς που δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε, ωραία, λένε, α, έγινε σεισμός, δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε, έχουμε καταστροφές. Τις πυρκαγιές όμως πιστεύουν ότι μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι μέρη σωστό. Μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε όσο είναι μικρές και όταν πάμε γρήγορα. Αν η πυρκαγιά ξεφύγει στη συμπεριφορά, τότε ως τη μηχανισμό καταστολής και νάκης, δεν μπορείς να επέμβεις και να σβήσεις τη φωτιά. Και αυτό δημιουργεί επιπλέον πιέσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί καλείται να κατασπαταλήσει δυνάμεις για μια χαμένη μάχη. Η μάχη πρέπει να δοθεί όταν θα αλλάξουν οι συνθήκες. Και πολλές φορές η πίεση κοινωνική αλλά και η πολιτική δίνουν δυνάμεις και πάμε και κάνουμε ρήψεις μόνο και μόνο για παράδειγμα τα νέα μέσα, για τα μέσα μαζικής
0: ενημέρωσης. Για να φαίνεται ότι κάτι κάνουμε.
1: Ναι, να φαίνεται ότι κάτι κάνουμε, ότι δίνουμε τη μάχη. Δυστυχώς πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, κάποιες μάχες είναι χαμένες και πρέπει να πάμε στα μετόπιστα και να επιλέξουμε τη μέρα και το χώρο που θα μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε αυτή την
0: κατάσταση. Συναφώς λοιπόν με αυτό, τι θα πρέπει να αλλάξει στην πρόληψη και στη διαχείριση των δασών ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος να επαναλαμβάνονται κάθε καλοκαίρι τόσο εκτεταμένες καταστροφές?
1: Έχουν γίνει σημαντικές τομές. Τομές τις οποίες τις ζητούσαμε εμείς από όλες τις κυβερνήσεις σαν επιστημονική κοινότητα. Έχουν γίνει όχι γιατί είναι καλή η κυβέρνηση, κακή, δεν πάω σε αυτή τη φιλοσοφία και ρητορική. Αλλά γιατί κατάλαβαν ότι άμα δεν αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές, για παράδειγμα, δεν κερδίζουν εκλογές. Τώρα υπήρχε ένα σενάριο ότι μπορούμε να πάμε σε εκλογές στο Σεπτέμβρη, αρκεί να μην έχουμε πυρκαγιές. Βλέπουμε πόσο συνδεδεμένες είναι πλέον οι πυρκαγιές και με το πολιτικό σύστημα. Άρα έχουν γίνει αλλαγές και τις κάνουν από ανάγκη προς τη σωστή κατεύθυνση. Αρκούνε? Η άποψή μου είναι ότι ναι, μεν αρκούνε στα χαρτιά, αλλά στην εφαρμογή πάσχουμε. Όταν κατανοούμε ότι πρέπει να γίνει διαχείριση σκάσιμης ύλης, που είναι ένα από τα πολύ σημαντικά προληπτικά μέτρα, και όταν λέω διαχείριση για να καταλάβουν και οι ακροατές σας, εννοούμε να αφαιρέσουμε όσο περισσότερη βιομάζα μπορούμε από μια δασική έκταση, να επαναφέρουμε την οικολογία αυτής της περιοχής, όχι παντού, όχι παντού, γιατί σε κάποιες περιοχές δεν επιτρέπεται να επέμβουμε, είναι φυσικές περιοχές, δεν είναι βρώμικα τα δάση, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε να κόψουμε τους θάμνους και ό,τι είχε εκεί. Αλλά είναι περιοχές πέριξ της Αττικής. Διάβαζα τώρα από το ΜΕΤΕΟ που κάναμε μια ανάλυση. Μέσα σε λίγα χρόνια χάσαμε 38% των δασών. Πέριξ Αττικής ή σε ορισμένες περιοχές όπου είναι hot spot πυρκαγιών, εκεί πέρα πρέπει να επιταχύνουμε τα έργα διαχείρισης καύσιμης ύλης. Αλλά δυστυχώς αυτή τη διαχείριση καύσιμης ύλης, αυτή την αφαίρεση βιομάζας που την κάνανε μέχρι το 50-60 με πατροπαράδοτα μέτρα και παραδοσιακούς τρόπους, αγροδασοπονία, βάζοντας μέσα πρόβατα καθήκες, καίγοντας κατά τη διάρκεια της άνοιξης ή του φθινοπόρου για να μειωθεί αυτή η βιομάζα. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι πλέον στην Ήπεθρο για να τις κάνουν. Άρα, πού πέφτει το μπαλάκι και αυτή η πατάτα? Στο κράτος. Το κράτος, επομένως, για να κάνει αυτή τη δουλειά, χρειάζεται πάρα πολλά κονδύλια που πρέπει να διατεθούν για αυτό το σκοπό. Αυτά τα κονδύλια έχουν αρχίσει να διαθέτουν κάποια ποσά, αλλά είναι ίσως το 10% από αυτό που χρειάζονται τα δάση κάθε χρόνο για να μπορέσουν.
0: Το 10% λέτε, μόλις.
1: Ναι, βλέπουμε τη χρηματοδότηση που γίνεται στην Αμερική και σε άλλες περιοχές. Τον τρόπο που χρηματοδοτούν και τις εκτάσεις που κάνουν διαχείριση και δεν φτάνουν σε αυτά τα ποσοστά ούτε στο 10%. Άρα πρέπει να επιταχύνουμε τους ρυθμούς διαχείρισης καύσιμης ύλης. Και αυτό έχει κόστος. Τώρα, το πού θα βρεθούν αυτά τα κονδύλια δεν είμαι ο δικός να το απαντήσω αυτό. Αλλά χωρίς να διατεθούν γενναία κονδύλια και γενναία χρηματοδότηση στα δασαρχεία για να κάνουν αυτή τη διαχείριση καύσιμης ύλης, που δεν την κάνουν τα δασαρχεία βέβαια, τη βάζουν σε κοντράκτο, σε εταιρείες που κάνουν τη διαχείριση αυτή, αλλά έχουν την εποπτεία. Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια αλλαγή στην περιβάλλον της πυρκαγιάς. Πρέπει να τρέξουμε με δύο λόγια. Και δεν τρέχουμε, έρπουμε.
0: Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά. Υπάρχει κίνδυνος σε ελληνικά οικοσυστήματα να περάσουν ένα σημείο που θα είναι χωρίς επιστροφή, δηλαδή οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές να μην επιτρέπουν τη φυσική αναγέννηση των δασών?
1: Αυτό έχει συμβεί ήδη σε πάρα πολλές περιοχές. Μπορούμε να δούμε περιοχές όπου έχουν υποστεί επανειλημμένες πυρκαγιές, αντιμετωπίζουν κινδύνους ερημοποίησης. Κατάγομαι από τη Λέσβο, το δυτικό τμήμα της Λέσβου έχει υποστεί επανειλημμένες πυρκαγιές, δεν έχει αρκετούς δασικούς πόρους πλέον για να συγκρατήσουν τα ύδατα. Μπορούμε να πάμε και με την υπερβόσκηση σε καταστάσεις ερημοποίησης. Ναι, αυτό το σημείο καμπής έχει φτάσει σε πάρα πολλά οικοσυστήματα στη χώρα. Έχει δυνατότητες όμως η φύση να τα ανακάψει? Φυσικά και έχει δυνατότητες. Άμα την αφήσουμε χωρίς διαταραχές, χωρίς υπερβόσκηση, χωρίς επιπλέον πυρκαγιές, γιατί η πυρκαγιά δεν είναι κάτι de facto κακό. Ένα δασικό οικοσύστημα χρειάζεται τη φωτιά κάποιες φορές για να αναγεννηθεί. Υπάρχει γέννηση, ακμή, παρακμή, θάνατος. Ο θάνατος στα φυσικά οικοσυστήματα έρχεται σε ορισμένα από αυτά, ιδίως στα κονοφόρα, με την πυρκαγιά. Άρα κάποιες πυρκαγιές μπορεί να είναι ευεργετικές για την υγεία και την αποκατάσταση του οικοσυστήματος. Αλλά οι συχνές και επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, ιδιαίτερα στα δάση της Αττικής, οδηγούν σε μια αλλίωση του τοπίου όπως το γνωρίζουμε τα τελευταία 200 χρόνια. Γιατί πρέπει να δείτε και μια γραβούρα που λέγεται Πανόραμα Αθηνών και θα διαπιστώσετε ότι η Αττική πριν 200 χρόνια δεν είχε δάση. Όλα αυτά τα βουνά που βλέπετε γύρω σας ήταν βοσκότοποι, ήταν περιοχές με χαμηλή βλάστηση, με φρύγανα και με χόρτο. Εκεί πέρα πάμε στην Αττική. Δηλαδή θα επιστρέψουμε στα χρόνια μετά την απελευθέρωση. Και δεν είναι κάτι που το θέλουμε, γιατί μας αρέσει η Αττική με δάση. Τα χρειαζόμαστε τα δάση πέριξη της Αττικής αλλά και σε άλλες περιοχές, γιατί προσφέρουν πλήστες οικοσυστημικές υπηρεσίες. Άρα δεν πρέπει να αφήσουμε σε αυτά τα οικοσυστήματα να φτάσουν στο σημείο του να μην μπορούν να επανέλθουν πλέον με φυσικό τρόπο. Και όπως συμβαίνει φυσικά, μπορούμε να το αποτρέψουμε.
0: Κύριε Παλαιολόγου, ευχαριστώ θερμά, ειλικρινά. Ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Ευχαριστώ πολύ
0: και είστε
1: πολύ
0: καλά.
2: Real FM. Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
7: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, aerodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και από την όμορφη πατρόνα πάμε στην πανέμορφη κυρία Τζέννη Κρυθαρά. Γεια σας κυρία Κρυθαρά.
1: Καλησπέρα.
0: Για πείτε μας τι γίνεται πέραν του ομαλού στον κόσμο.
1: Να ξεκινήσουμε από το Μακρόν.
0: Πάμε στο Μακρόν.
1: Ο οποίος επισκέφθηκε την Συρία, είχε συνάντηση με τον Σάρα. Ωστόσο αυτό που έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης είναι πως 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και 4 αστυνομικοί, από τις εκρήξεις στο κέντρο της Δαμασκού, πολύ κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος. Φαίνεται πως η μία ήταν τοποθετημένη σε κάδο απορριμμάτων και η άλλη σε αυτοκίνητο παρκαρισμένο κοντά στο ξενοδοχείο. Την ώρα που τον εκρήξε ο Μανουέλ Μακρόν είχε ήδη φύγει από το ξενοδοχείο, κατευθυνόταν στο Προεδρικό Μέγαρο, εκεί όπου συναντήθηκε με τον Αχμάντ Αλ-Σάρα και στη συνέχεια αποχώρησε για τη Σύνοδο Κορυφαίου.
0: Λίγη ώρα μετά ο Τραμπ βέβαια έλεγε ότι εκεί που διαφεντεύει τώρα αυτός ο Τσογλάνι, πώς τον λένε.
1: Επισήμως πλέον Αλ-Σάρα.
0: Α, ναι. Αυτός ο Τσογλάνις λοιπόν, ο πρώην τζιχαντιστής, ότι επικρατεί τάξη.
1: Θα έλεγε κανείς πως έχουν μπει σε μια κανονικότητα, υπό την έννοια ότι πήγε ο Γάλλος πρόεδρος και έκλεισε συμφωνίες πολλών εκατομμυρίων ευρώ προς όφελο των γαλλικών εταιριών και στην τεχνολογία και στα λιμάνια και στους σιδηροδρόμους, όπου μπορούσε έκλεισε συμφωνίες.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε πάλι στη Γαλλία, στη Μαρί Λε Πεν, η οποία κρίθηκε ένοχη και σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση υπεξαίρεσης δημοσίου χρήματος. Το εφετείο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών, εκ των οποίων τα 2 με αναστολή, υποχρεούται να εκτίσει το 1 έτος σε κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, ενώ της επιβλήθηκε και απαγόρευση του εκλέγεστε για 45 μήνες.
0: Αυτό σημαίνει δεν μπορεί να είναι πια υποψήφια.
1: Όχι, δεν μπορεί να είναι πλέον υποψήφια, παρότι έχει άλλη μια ευκαιρία να αποταμφθεί στο ακυρωτικό δικαστήριο. Πολύ δύσκολα θα καταφέρει να είναι υποψήφια πρόεδρος. Βεβαίως έχει αφήσει τον πολιτικό της πρόεδρο Ζορντάν Μπαντελά, ο οποίος προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, τσολάνιδες υπάρχουν παντού. Να σε καλά Τζέννη, μας ευχαριστώ
1: πολύ. Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Relief Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Φίλου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλου. Το μέτρημα. 5η 16 Ιουλίου. Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου. Θέσεις αριθμημένες. Προπόληση rodos.live.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Real Voice 99,5.
6: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
0: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
8: Στην πώληση εξέφρασε εκ νέου Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι η Τουρκία απειλεί τόσο την Ελλάδα όσο και το Ισραήλ και κατέχει τη μισή Κύπρο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Για να μπορέσει η Τουρκία να αποκτήσει τα μαχητικά, χρειάζεται να αλλάξει ο Αμερικανικός νόμος περί κυρώσεων και δεν υπάρχει το πνεύμα για τέτοια απόφαση. Το Κογκρέσο δήλωσε στο μεταξύ ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου μιλώντας στον Real FM. Λύση αναζητά εισαγγελία πρωτοδικών για την άμεση απομάκρυνση των μπάζων από το σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε διοικητικό αδιέξοδο. Το θέμα εξετάστηκε σε έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο εισαγγελέας με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Αργεντινή Αίγυπτος 3-2, λίγα λεπτά πριν το τέλος του αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 11 απόψε παίζουν η Ελβετία με την Κολομβία στην τελευταία αναμέτρηση για τη φάση των 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
8: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με καταιγίδες στα ορεινά, ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8, Καλντέρα λέγεται αυτό που ακούτε τώρα, για να μην απορείτε, γιατί όλοι και κάποιος θα ρωτήσει, θα πει τι είναι ωραίο είναι αυτό που ακούμε, τι είναι, Καλντέρα.
1: Ναι, και είναι και επιλογή του Γιώργου Τζιβελεκίδη.
0: Του Γιώργου Τζιβελεκίδη.
1: Που είναι στη ρύθμιση των ήχων.
0: Που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, περίμενα τα πούμε αφού ξεκίνησες έτσι.
1: Ναι,
0: εγώ θα σε ρώταγα γιατί παίξαμε στην αρχή. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ειρήνη Κούρτη και η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου. Και στα δελτία ειδήσεων η κυρία Πελαγία Κατσούλη ή και Πικατσούλη.
1: Το είπαμε. Έχει καταχωρηθεί τώρα αυτό.
0: Έχει καταχωρηθεί, μου λέει ότι έπρεπε μου λέει, να το θυμάσαι τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε. Εγώ δεν το θυμάμαι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Α, ναι, έχει υποθεί δηλαδή.
0: Δεν το θυμάμαι. Ναι. Δεν, ο σκληρός μου δίσκος δεν το περιλαμβάνει.
1: Δεν το περιλαμβάνει.
0: Λυπάμαι. Τι να κάνω. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και ο Μανώλης Παρδάλης στα μικρόφωνα. Του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Μέρχαμπα, Μανώλη.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Μέρχαμπα.
0: Μια ακροάτρια μου το έκανε και μετά έκλεισε.
1: Αλήθεια.
0: Με άλλη γλώσσα.
1: Α, ναι.
0: Δεν
1: τι σου είπε δηλαδή.
0: Δεν μου πει, με χαιρέτησε στα γερμανικά. Α. Και της λέω να πάρτε στην Deutsche Welle.
1: Εντάξει, τώρα σήμερα όμως ένα μέρχαμπα πρέπει να το ξέρουμε. Εντάξει. Το είπε και ο Τραμπ εξάλλου, μόλις έφτασε και ήταν εκεί στο Άγιο.
0: Αλλά
1: το
0: ο Τραμπ πήρε και τον Ινφαντίνο.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητάμε. Ήταν εκεί στο Άγιο, Μανώλη μου. Καταπληκτικές εικόνες. Και λέει Μέρχαμπα, Ασκέρ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν το είδα. Εγώ έκατσα και είδα μόνο τις δηλώσεις.
1: Τώρα κι εσύ. Αυτά είναι τα καλύτερα.
0: Γιατί το εθιμοτυπικό. Εγώ δεν μπορώ πρώτα απ' όλα να βλέπω γεννήτσαρους.
1: Εντάξει,
0: γιατί είχε στήσει όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία με τις στολές της.
1: Όντως. Όντως.
0: Εντάξει, δηλαδή.
1: Το τερμάτισε.
0: Ναι, όλοι υπήρχαν μαζί με τις σημαίες, τις στολές. Κανονικά, δηλαδή, όταν θα ξαναυποδεχτούμε κάποιον, πρέπει να στήσουμε όλους τους πουθενελοφόρους, όλους όμως, παραδοσιακές φορές χιαστού πόντου.
1: Και έχουμε τόσες πολλές και τόσο υπεροχές.
0: Όλες τις σημαίες, μπείτε κοκόνης να δείτε, όλες τις σημαίες τις βλέπαμε τις προάλλες. Έτσι, της κάθε οικογένειας. Μπέιδες και δεσμένες. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σημαίες απίστευτες. Αλλά μερικές κάποιοι και δεν θα τους αρέσουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Γιατί έχουν χρόνο. Δεν είναι. Εντάξει. Είναι και αυτά. Είναι σημειολογικά. Έστησε ένα απίστευτο πανηγύρι.
1: Να. Απίστευτο πανηγύρι. Αλλά αυτό που απασχολούσε τον Τραμπ. Το πρώτο δευτερόλεπτο που πάτησε το πόδι του στο τυρκουάζ χαλί. Ήταν να πει, κοίτα τι ωραίο αεροπλάνο έχω. Λέει, αυτή είναι, λέει, η πρώτη πτήση που κάνει το καταπληκτικό καινούργιο αεροπλάνο που μου έχει δώσει το Κατάρ.

0: στοιχίζει και 800 εκατομμύρια δολάρια. Είναι ολοκένουργιο, ολοκένουργιο του έλεγε.
1: Είναι το παιχνιδάκι το καινούργιο.
0: Ναι, ναι. Ναι, λέει, το ξέρω, λέει ο Ερντογάν, το ξέρω, το άκουσα. Ολοκένουργιο, λέει, από το Κατάρ, δώρο. Δώρο.
1: Σαν να του λέει, εσύ τι μου ασήμωσες, ασήμωσες. Καινούριο, ασήμωσε. Ρίξε κάτι μέσα.
0: Τρώνε τώρα.
1: Έχουμε μενού.
0: Δεν έχω βρει το μενού.
1: Α, μέχρι το βράδυ θα το βρούμε.
0: Θα το βρω οπωσδήποτε. Θα διαρρεύσει το μενού.
1: Τώρα
0: αλλά
1: να
0: τρώνε
1: σου πω κάτι.
0: Τώρα,
1: δεν
0: ώρα.
1: Ξέρω ποιοι τρώνε με όρεξη και ποιοι χωρίς.
0: Έλα να το συζητήσουμε αυτό.
1: Κοίτα,
0: λίγο.
1: Κοίτα, θα σου πω. Δεν υπήρχε φράση του Ερντογάν που να μην έλεγε ο αγαπητός μου φίλος.
0: Ναι, δεν υπήρχε.
1: Ο αγαπητός μου φίλος. Δεν υπήρχε φράση του Τραμπ. Όχι, φράση επειδή υπήρχαν διάφορες. Τον εκθίασε για τις ικανότητές του, για τη φιλία του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, για το ότι είναι σύμμαχος πολύ περισσότερο από άλλους.
0: Βέβαια.
1: Και ξέχασα και το καμπανάκι μου.
0: Έπρεπε να το έχεις.
1: Ναι. Πού είναι το καμπανάκι μου? Σύμμαχος περισσότερος από άλλους. Είπε και για τη Μελώνη, βέβαια, ότι δεν είναι κάτι για πραγματάκια. Ο Μακρόν τι έχει πάθει και φορά τα ματάκια του, τι συνέβη?
0: Έχει πρόβλημα στα μάτια του.
1: Τι συνέβη?
0: Έχει αυτό το γνωστό πρόβλημα με τα μάτια του και φοράει αυτά.
1: Α, είναι γνωστό το πρόβλημα.
0: Ναι, μωρέ, έχει εμφανιστεί και άλλες φορές. Mm. Και, τώρα εντάξει, πάμε σε άλλο θέμα, αλλά τότε είχε υποθεί.
1: Μπορείς ότι έγινε κάτι. Μπορείς του βγάλε τα μάτια.
0: Εντάξει. Ναι. Αλλά όχι. Βγήκε έτσι ανακοίνωση από τη Γαλλική Προεδρία και είπαν ότι έχει πρόβλημα με τα μάτια.
1: Έλεγε λοιπόν ο Ερντογάν, θα μας δώσει και Κίνα, θα μας δώσει και τα άλλα. Ο Τραμπ δεν είπε πουθενά ότι θα δώσει κάτι, αλλά δεν αντέδρασε και σε τίποτα. Mm. Είπε, θα τα συζητήσουμε.
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι αυτό που έδωσε σήμερα ο Τραμπ στον Ερντογάν είναι αυτό που ήθελε σε επίπεδο εντυπώσεων και επικοινωνίας. Δηλαδή ένα θετικό έτσι πολιτικό μήνυμα, μία δημόσια τοποθέτηση πολύ ευνοϊκή όπως την περιέγραψες. Δεν θυμάμαι εδώ και χρόνια να υπάρχει τέτοια, ας πούμε, τέτοιας φιλοφρονής Αμερικανού Προέδρου προς τον Τούρκο Πρόεδρο, η πιο πιστή σύμμαχος η Τουρκία και τα λοιπά και όλα αυτά. Δεν έκρυψε και την προσωπική του χημεία, θα έλεγα, με τον Ερντογάν, έτσι το είπε. Έχει σημασία όμως τι δεν έκανε ο Τραμπ, νομίζω. Δηλαδή,
1: κοίτα,
0: απέφυγε να ανακοινώσει επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 ή να δεσμευτεί για κάποιο χρονοδιάγραμμα.
1: Υποσχέθηκε όμως αρσικυρώσεων.
0: Είπε, ναι, καταρχάς έχει μια σημασία. Έτσι. Να πούμε ότι για τα F-35 που ετέθη το ερώτημα, το πρώτο του σχόλιο ήταν θα το σκεφτούμε, θα το μελετήσουμε, θα το δούμε.
1: Συζητήσουμε, ναι.
0: Και έγινε μια νέα ερώτηση στη συνέχεια για την άρση των κυρώσεων. Αυτό το ξέρουμε ότι δεν εξαρτάται από το Λευκό Οίκο αποκλειστικά, έτσι προϋποθέτει να υπάρχει και μια συνένεση του Κογκρέσου. Και εκεί υπάρχουν ισχυρές αντιρρήσεις. Εκεί λοιπόν είπε, επιτέλους πρέπει να γίνει αυτό. Να τελειώνουμε με αυτό. Τώρα, αν αυτό όλο του Τραμπ είναι το δώρο, θυμάσαι που έλεγε ότι θα πάω με δώρα, ή αν είναι παιχνίδι εντυπώσεων, τώρα θα φανεί στο επόμενο διάστημα.
1: Θα το δούμε. Άρα, γενικώς πάντως, δεν ξέρω, επί της ουσίας θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Αλλά ως εικόνα, γιατί όλα τα πράγματα ξεκινάνε από την εικόνα και πάνε στην ουσία. Ως εικόνα, ο Ερντογάν είναι απίστευτα ενισχυμένος.
0: Βέβαια.
1: Εγώ δεν λέω, μπορεί να μην πάρει και τίποτα.
0: Mm.
1: Αλλά ως εικόνα,
0: είναι
1: απίστευτα ενισχυμένος από τον Τραμπ. Ναι.
0: Είπε, εγώ ήρθα, λέει, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ επειδή γίνεται εδώ.
1: Δηλαδή,
0: και επειδή είναι ο φίλος μου ο Ερντογάν.
1: Ναι, και αυτά τώρα δεν είναι της μετάφρασης, έτσι το είπε.
0: Όχι, έτσι το είπε. Έτσι το είπε.
1: Εντάξει, δηλαδή κάπου όπα και περιμένω, προσπαθώ, θα μου πεις, ναι, η Ελλάδα οφείλει να έχει θέση σε αυτά τα οποία υπόθηκαν. Μας αφορούν άμεσα. Όχι, συγγνώμη, αυτή είναι η άποψή μου. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή πάντως.
1: Είναι δήλωση του Νετανιάχου.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, είναι φιλέλληνο Νετανιάχου. Τι να μην το κρύψουμε.
0: Λοιπόν, είναι η δήλωση του Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος λέει είμαι αντίθετος στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, διότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, κατέχει τη μισή Κύπρο κτλ.
1: Ναι.
0: Αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Βέβαια, θέλω να σου πω ότι ο Νετανιάχου είναι το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Ναι. Εγώ περιμένω, εγώ προσωπικά θα περίμενα μια ελληνική αντίδραση επίσημη και κάθετη και κατηγορηματική. Διότι όταν ο πρόεδρος της Τουρκίας μιλάει για ενδεχόμενη πώληση F-30, ασχέτως του τι λέει ο Τραμπ, δεν με ενδιαφέρει εμένα τι λέει ο Τραμπ.
0: Τι απαντάει σε αυτό.
1: Ναι, ναι. Όταν βάζει, θέτει, τέτοια όταν βάζει τέτοια θέματα δημοσίως ο πρόεδρος της Τουρκίας, η Ελλάδα οφείλει να απαντήσει και να πει όπα, εδώ είμαστε.
0: Ναι. Ναι. Και να θυμίσει το Κάζους Μπέλι.
1: Έτσι.
0: Να θυμίσει τα περί γαλάζιας πατρίδας.
1: Λοιπόν, όλα για αυτά καθίστε λίγο καλά.
0: Όλα αυτά πρέπει να τα πει η Ελλάδα.
1: Έτσι, για καθίστε λίγο καλά. Γιατί είμαστε κι εμείς εδώ και εμείς γράφουμε την ιστορία, δεν τη γράφει η Τουρκία. Κάτι τέτοιο θα ήθελα να... Ρε καλά, βέβαια θα μου πεις το τι θα ήθελες εσύ, δεν μας αφορά. Εντάξει, σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν,
1: σωστό και αυτό.
0: Να πάμε στα δικά μας, έτσι, στα της εκπομπής μας, να πούμε ότι 9:30 μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα έχουμε τον κύριο Ρίζο για να απαντήσει σε ερωτήματα δικά σας, να μας στείλετε οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε τον κύριο Ρίζο στα εργασιακά, στα συνταξιοδοτικά κτλ. Κτλ. Και επίσης, επειδή ξέρω ότι το είχες μια αγωνία και ξέρω ότι το βλέπαμε και μέχρι πριν από λίγο, έχουμε και την πρόκριση για την Αργεντινή.
1: Όχι, αγωνία δεν είχα.
0: Ναι, εντάξει, ένα ενδιαφέρον να το πω έτσι.
1: Ναι, όχι,
0: ένα
1: ναι,
0: ενδιαφέρον, ούτε, το είχες.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι, εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα... με αυτά που έχω δει, πρώτα απ' όλα δεν έχει σημασία, διότι θα σηκώσει το τηλέφωνο ο Τραμπ στο τέλος.
0: Αυτό.
1: Και θα πει, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, ναι, σε ποιον πρέπει να δώσω το κύπελο. Και θα του πούνε, και θα πει, δεν το δίνω σε αυτούς.
0: Τώρα τι θα
1: άμα
0: κάνει.
1: Δεν του αρέσουν, τι ξέρω. Τι,
0: τώρα τι θα κάνει που Αμερική δεν χθες. Τι μπορεί να κάνει τώρα
1: που θες να ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Το προσπάθησε
1: θα πάρει,
0: τόσο
1: θα
0: πολύ.
1: Θα πάρει ένα βραβείο πάλι.
0: Θα πάρει βραβείο.
1: Δεν μπορεί να μην πάρει.
0: Θα του δώσει η FIFA ένα βραβείο.
1: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Μιλάμε για μία χώρα.
0: Τι βραβείο, βρε Σπανόλη, όμως.
1: Κάτι θα σκεφτεί ο Ιφαντίνο. Δεν έχει δει πως είναι το κεφάλι του.
0: Του, ναι, σωστά. Έχει περιθώρια να σκεφτεί πολλά. Ναι, ας πούμε του είναι καλύτερου φιλάθλου μπορεί Ιφαντίνο, να δώσει.
1: Γιατί πήγε στο ίσο κανένα γήπεδο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δήλωσε.
1: Ο Ιφαντίνο, θυμάσαι το γλόμπο του κύρου Γρανάζη.
0: Πώς δεν το θυμάμαι, αγαπημένος ήταν.
1: Ναι, εγώ τον έχω και σε φιγούρα ανάβη κιόλας.
0: Να λέει, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, ο Ιφαντίνο, λοιπόν, έτσι είναι για να κατεβάζει ιδέες. Κάτι θα βρει. Λοιπόν, εκτός από το να κυκλοφορεί με αυτό το τζετ που δεν μολύνει καθόλου το περιβάλλον.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Ναι, δεν αφήνει ενεργειακό αποτύπωμα.
0: Όχι, κανένα.
1: Λοιπόν, παρακολουθούσα χθες το παιχνίδι. Τι βλακία που κάτσα και τόδα. Έλεγα, ρε παιδί μου, θα έχει ένα ποιο παιχνίδι.
0: Δεν το ρώτησα εγώ αυτό, δεν τα έξω.
1: Την Αμερική με το Βέλγιο.
0: Αμερική-Βέλγιο, Γιώργο μας. Ήτανε σίγουρος ο Γιώργος ότι νικούσε το Βέλγιο.
1: Λοιπόν, παρακολουθήσω να δεις το παιχνίδι και σκεφτόμουν ότι μιλάμε για ένα λαό που το μοναδικό του σύνθημα είναι USA, USA,
0: USA.
1: Και στο μπάσκετ defense, defense. Τι λες ρε μάστορα. Τι λες ρε μάστορα που εμείς βγάζουμε τραγούδια.
0: Βέβαια.
1: Έτσι που τραγουδιούνται από
0: ολόκληρα
1: στόμα σε στόμα και από έτσι γενιά σε γενιά. Εν τω μεταξύ, καλά εμείς. Έχεις ακούσει τα αγγλικά συνθήματα?
0: Έχω ακούσει. Καλά, μην περιμένεις ότι εγώ είμαι πολύ καλός γνώστης.
1: Ναι. Μπαίνουν,
0: αλλά τα έχω ακούσει.
1: Που μπαίνουν,
0: ναι,
1: οι αστυνομικοί μέσα με τα καπέλα.
0: Ναι, ναι, αυτό έχω
1: και τώρα και τους τραγουδάνε. Ωραία καπέλα, ωραία καπέλα, αλλά εμείς σας τα έχουμε πληρώσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ή που λέει το άλλο, δεν μάθαμε γράμματα, δεν μάθαμε γράμματα, δεν κάναμε τίποτα στη ζωή μας, αλλά ξέρουμε να οδηγούμε τρακτέρ. Κάτι τέτοια. Αυτά είναι συνθήματα.
0: Βέβαια.
1: Defense, διάμυνα, άμυνα.
0: Έμα τώρα.
1: Ξέρω τη δουλειά μου, άμυνα θα παίξω. Μη μου το λες. USA, USA. Βγάλετε ένα σύνθημα.
0: Δεν είναι και δεν έχω και καμία παράδοση τώρα Αμερικανοί στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ενώ και στο μπάσκετ που έχουν τα συνθήματά τους.
0: Ναι, εντάξει, ούτε. Ούτε. Πάντως, νομίζω αυτό το παιχνίδι ήταν. Δεν ξέρω τι ενδιαφέρον και πόσο ενδιαφέρον είχε αθλητικά.
1: Το δόλωσε
0: αλλά πάντως ήταν το πιο πολιτικό παιχνίδι
1: πρέπει
0: του
1: Μουντιάλ. Πρέπει να είναι από τις λίγες φορές που η πλειονότητα των πολιτών αυτού του κόσμου ήταν με τη μία από τις δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Χωρίς να την ενδιαφέρει.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
0: Τι άλλο έχουμε? Έχουμε επίσης, και θα ασχοληθούμε με αυτό και λίγο αργότερα, ναι, μετά τις 10, άρχισε σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων. Και έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και τις παγίδες που υπάρχουν και αυτά που μπορούν να μας πούν οι ειδικοί για να προφυλαχθούν τα παιδιά και να συμπληρώσουν ένα πολύ καλό μηχανογραφικό δελτίο. Αλλά επίσης να δούμε και διάφορες έτσι... διάφορα μικροπροβληματάκια που έχουν δημιουργηθεί φέτος σε σχέση με τις πανελλαδικές. Πριν από λίγο, για παράδειγμα, ήρθε μία ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Ίσως κάποιοι να το έχετε διαβάσει, ότι υπήρξε σε εξεταστικό κέντρο των επαγγελματικών λυκείων, δόθηκε θέμα της νεοελληνικής γλώσσας, στο οποίο είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα υποψήφοι των γενικών λυκείων. Το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι αφορά αποκλειστικά και μόνο 2 υποψηφίους στον ΕΠΑΛ και ότι υπάρχει μία ένορκη διοικητική εξέταση για το περιστατικό το συγκεκριμένο.
1: Μάλιστα.
0: Να το δούμε αυτό.
1: Συγγνώμη να κάνω τώρα μία ερώτηση. Ακόμα και αν αφορά 2. Δεν τίθεται θέμα... πώς το λένε τώρα?
0: Ίσης μεταχείρισης,
1: ναι,
0: να το πούμε
1: αυτό,
0: έτσι.
1: Ναι. Πρωτοδικία πήγα να πω εγώ, αλλά είναι νομικός όρος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ζήτημα.
0: Δεν υπάρχει ζήτημα. Κοίταξε, γνωρίζω ότι έχει γίνει καταγγελία στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Αν λέω είναι ακόμα, αν αφορά ακόμα και 2, έτσι. Μπορεί να είναι 2, ναι, μπορεί να είναι και πάλι, δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι.
0: Αυτό είναι το... αυτό ακριβώς αναφέρουν στην καταγγελία. Δηλαδή, το πόσο τηρείται... εν πάση περιπτώσει, είναι η ακαιρεότητα της εξεταστικής διαδικασίας, για να το πούμε έτσι, και αν υπάρχει θέμα ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων. Να σημειώσουμε ότι αυτό είναι πολύ κομβικό για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πάρα πολύ κομβικό, ίση μεταχείριση δηλαδή. Να το δούμε και αυτό, θα το δούμε και αυτό το θέμα. Θα το δούμε και αυτό το θέμα.
1: Πολύ ωραία. Ο ανισόρροπος λέει της Ουάσιγκτον και ο Σουλτάνος κάνουν τη δουλειά τους και φροντίζουν για τα συμφέροντά τους. Εμείς πηγαίνοντας εκεί θα θέσουμε τα ζητήματά μας και τις απειλές των απέναντι. Θα πάμε απλοί ακροάτες και θα επιδιώξουμε μια θέση στην οικογενειακή φωτογραφία. Πρώτα απ' όλα δεν γίνεται κουβέντα για τις απειλές ένθεν κακήθεν. Άρα η οικογενειακή θα έχει ένα ενδιαφέρον η οικογενειακή φωτογραφία.
0: Βέβαια θα έχει ενδιαφέρον. Ναι. Εννοείται. Εγώ την περιμένω.
1: Αύριο είναι αυτή, Ο Τραμπ λέει πήρε τον Ινφαντίνο να του κάνει παράπονα για την Τεσσάρα.
0: Αυτό.
1: Γι' αυτό λέει το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ. Τιμωρεί τους αλαζόνες και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Καλά, τα λέμε τώρα που κέρδισε το Βέλγιο 4-1. Γιατί αν είχε έρθει αλλιώς το πράγμα, δεν ξέρω τι θα λέγαμε. Μας πέθανε η Αργεντινή, ευτυχώς τα κατάφερε στο τέλος.
0: Τα κατάφερε, ναι.
1: Καλά, μην αγχώνεστε.
0: Τι εννοείς?
1: Εντάξει, ρε παιδιά, μπάλα είναι.
0: Εντάξει, μπάλα είναι. Ως μπάλα την αντιμετωπίζουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Τεράστια ήταν η
0: Αργεντινή. Θέλουμε Αργεντινή, ρε παιδί μου. Θέλουμε.
1: Είσαι και εσύ, Αργεντινόφιλε.
0: Ναι, είμαι. Ναι.
1: Τεράστια λέει ήταν για την Ελλάδα. Ξανά καίπονται κι άλλες. Χθες ο Γεραπετρίτης είπε στη Βουλή: οι Τούρκοι δεν θα πάρουν αεροπλάνα. Σήμερα ο Τραμπ τους έδωσε και κινητήρες για τα ΚΑΝ και υπόσχεση για τα F-35 με την ακύρωση των κυρώσεων. Εντάξει. Δεν είναι έτσι ακριβώς το τσαπαουκάρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν τους έδωσε, αλλά δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο να δοθούν. Δηλαδή, δεν τους έδωσε. Εντάξει. Εάν είχε τσίπα, λέει, παίξτε, είχε ήδη παραιτηθεί. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ θα περιμένω αντίδραση. Και μην ακούσω δικαιολογία του τύπου «Μα αν αντιδράσουμε είναι σαν να επικυρώνουμε». Δημόσιες δηλώσεις έχουν γίνει.
0: Βέβαια, μα είναι δημόσιες δηλώσεις.
1: Έχουν γίνει δημόσιες τοποθετήσεις. Εμείς δεν έχουμε θέσει σε αυτά.
0: Δεν πρόκειται για μία απάντηση με βάση κάποιες διαρροές. Έτσι. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Είναι μία δημόσια τοποθέτηση, η οποία κιόλας, Μανώλη, διήρκεσε και πολλή ώρα. Οι δηλώσεις.
1: Δέχτηκαν πολλές ερωτήσεις.
0: Πολλές ερωτήσεις δέχτηκαν.
1: Όλες.
0: Και αρκετές ερωτήσεις ήταν για το ζήτημα αυτό. Δηλαδή, ο Τραμπ δεν ήταν φιδωλός στις δηλώσεις του. Καλά, θα μου πεις πότε είναι φιδωλός ο Τραμπ.
1: Καλά, ναι, δεν ξεκινήσει, δεν μαζεύεται.
0: Σωστό και αυτό.
1: Η αλήθεια είναι. Σωστό. Σου έχει έρθει ένα μήνυμα για σένα. Δεν ξέρω, υπάρχει μια επιθετική διάθεση. Λοιπόν, λέει,
0: εντάξει, δεν πειράζει.
1: Η Κατσαμπέκη λέει στο πρώτο δημοτικό Buenos Aires λογικά πρέπει να φύτησε. Ήμασταν σε διπλανά σχολεία. Ήταν εκείνη, ήταν στο Αβενίδο 9 Δεζούλιο και εγώ ήμουν δίπλα στο Αβενίδο 10. Εντάξει, τίτλοι.

0: LFM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε εξέλιξη το δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, οι οποίοι συμμετέχουν στην 36η Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σφοδρές αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί άρσης των κυρώσεων σε βάρος της Άγκυρας για την αγορά των ρωσικών S-400. Να μην επιτραπεί η πώληση F-35, ζητούν με επιστολή του στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές αλλά και ομάδα ρεπουμπλικανών βουλευτών. Την αντίθεση του εξέφρασε εκ νέου και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι η Άγκυρα απειλεί την Ελλάδα και τη χώρα του, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Καθίζηση ουρανοξύστη 38 ορόφων στη Νέα Υόρκη και ενώθηκαν διπλανά κτίρια, καταστήματα και ξενοδοχεία. Έκλεισαν κεντρικοί δρόμοι στο Μανχάταν. Περισσότερα στο real.gr. Την υποψηφιότητα της προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρίν Λεπέν. Με πρωταγωνιστή το Μέση, η Αργεντινή κέρδισε με 3-2 την Αίγυπτο και προκρίθηκε στα προημιτελικά στο παγκόσμιο κύπελο.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9 και συνεχίζεται σε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Διαμορφώνεται αυτή η μεταξύ μας επικοινωνία. Λέει ο Διονύσης, Μανώλη, σε πόνισε η Ελμπισελέστα. Μέση θα βλέπεις και θα τρέμεις. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Ναι Διονύση μου, ό,τι πεις.
1: Για πες μου, αυτός ο αγώνας Αγγλία-Νορβηγία θα έχει ενδιαφέρον.
0: Τεράστιο. Τεράστιο. Εγώ προσωπικά υποστηρίζω την Αγγλία, αλλά συμπαθώ πάρα πολύ τους Νορβηγούς.
1: Ναι.
0: Θεωρώ δηλαδή, μου είναι πολύ μου είναι δύσκολο. Υποστηρίζω την Αγγλία, τέλος. Mm-hmm. Αλλά αναλόγως του πώς θα παίξουν, αν περάσουν οι Νορβηγοί, γιατί δεν είμαι Άγγλος, οπότε δεν είναι ότι παίζει η Ελλάδα. Mm-hmm. Αν παίξουν καλύτερα οι Νορβηγοί και περάσουν, θα με στεναχωρήσουν. Αλλά θα πω εντάξει, γιατί ρε παιδί μου, αξίζει ο Χάλαντ. Mm. Και γενικά μου αρέσει όλο αυτό το εθιμοτυπικό που κάνουν με τα κουπιά και τέτοια. Είναι λίγο φολκλό. Είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει τέλος πάντων.
1: Γιατί έβλεπα αυτές τις φωτογραφίες που έχουν βγει από τη Συνόδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που είναι συναντήθηκαν ο κ. Στάρμερ και ο Στόρε, ο Νορβηγός Πρωθυπουργός. Ναι. Οι οποίοι φορούσαν τις μπλούζες των εθνικών ομάδων. Ένα
0: ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Πάρα
0: ωραίο
1: πολύ
0: πράγμα.
1: Ωραίο.
0: Ναι. Φαντάσου τώρα, ας πούμε, να σκάσει ο Τραμπ με την μπλούζα της Αμερικής.
1: Ναι, ναι. Όντως. Ναι, έτσι. Εντάξει.
0: Και να πάει κάποιος απέναντι να φορέσει την μπλούζα του Ιράν.
1: Ναι.
0: Όχι. Όχι.
1: Όχι. Όχι.
0: Και εγώ δεν διαφωνώ.
1: Αλλά ήταν πολύ ωραίο γιατί έγινε η συνάντηση κατηδίαν. Και βγήκανε μετά στον κήπο του κτηρίου που έγινε η συνάντηση στην κατοικία του Βρετανού πρέσβη στην Άγκυρα. Εκεί συναντήθηκαν. Και πολύ χαμογελαστοί φορέσαν τις εμφανίσεις των εθνικών ομάδων τους και άρχισαν να κάνουν σχόλια για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αλλά αυτά είναι ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά είναι ωραία. Mm. Είναι ωραία και, και δείχνουν. Έτσι λίγο ξεφεύγεις και από το όλο αυτό το, όλη αυτή τη μιζέρια, ξέρω, όλο αυτό το κλίμα. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, ως τώρα ο Νορβηγός θύμισε, γράφουν στο Στάρμερ, τη νίκη της Νορβηγίας επί της Αγγλίας το 1981 στα προκριματικά. Και του λέει πριν από 45 χρόνια, λέει, σας αντιμετωπίσαμε και κερδίσαμε. Και το θύμισε, ξέρεις, το έκανε και λίγο πλάκα.
0: Εντάξει, οι Άγγλοι τώρα είναι και πληγωμένο θηρίο, γιατί έχουν πόσα, 60 χρόνια, 65 να πάρουν. Δηλαδή, δεν ξέρω, να δούμε φέτος.
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Ρίζο στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε και επικαιρότητα, φαντάζομαι, κύριε Ρίζο. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
1: Έχουμε κάτι στην επικαιρότητα των ζητημάτων, των θεμάτων.
2: Έχουμε πολύ επικαιρότητα. Το βασικό ζήτημα που προέκυψε ήταν από τη δήλωση της κυρίας Κεραμέως στην Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά την προηγούμενη, για τη συντάξη κυρίας. Mm. Είχαμε το τεράστιο θέμα των συντάξεων κυρίας, αν θυμάστε καλά, το οποίο και έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή.
0: Σωστό.
2: Το οποίο αφορούσε το πώς θα επιστραφούν τα χρήματα στις περιπτώσεις εκείνες που δεν είχε γίνει η λεγόμενη μείωση των συντάξεων, δηλαδή σε εκείνους που είχαν συμπληρωθεί τριετίες για να μειωθεί η σύνταξη από το 70% στο 35%. Είχαμε που ήταν περίπου στις 35-40.000, είχαμε άλλες 20.000 κυρίως συνταξιούχους λόγω κυρίας του Δημοσίου που τους είχε γίνει αντίστοιχη μείωση. Και είχαμε και την περίφημη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έλεγε ότι δεν πρέπει να τασόταν υπέρ του άρθρου του νόμου Κατρούγκαλου και της εγκυκλίου Τσακλόγλου, που έλεγε ότι γίνεται σόρευση συντάξεων και ότι πρέπει να καταβάλλεται μία εθνική σύνταξη και όχι δύο. Και ήρθε η κυρία Κεραμέως με μια ουσιαστικά προαναγγελία και δήλωση που έκανε και ανέτρεψε όλο αυτό το σκηνικό και με βάση τα στοιχεία τα οποία έδωσε είπε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν οι διαδικασίες μειώσεων των συντάξεων, θα παραμείνουν για όλους οι συντάξεις το 70%, για εκείνους που έχουν ήδη μειωθεί θα προχωρήσει η διαδικασία αύξησής τους από το 35% στο 70% και εκεί, και για όσους πρόκειται εφεκτής να λαμβάνουν συντάξεις λόγω θανάτου και να μεταβάζει τη σύνταξη θανάτους, δεν θα γίνεται σόρευση συντάξεων, αλλά θα έχουμε μια διαδικασία με την οποία θα απονέμεται η μη εθνική σύνταξη και ανάλογα με το δικαίωμα. Και στην περίπτωση της χορήγησης της σύνταξης γύρατος και στην περίπτωση της σύνταξης λόγω θανάτου.
1: Αυτό πότε θα εφαρμοστεί, κύριε Ρίζο?
2: Αυτό πρέπει να ψηφιστεί πρώτα.
1: Ναι.
2: Πρέπει δηλαδή να έρθει σχετική διάταξη τροπολογία του νόμου 4387 του 2016, όσο έχει τροποποιηθεί με το 4670 του 2020, και με βάση αυτή τη διάταξη να χορηγούνται οι συντάξεις λόγω θανάτου εφ' εξής.
1: Δεν γνωρίζουμε δηλαδή ένα χρονοδιάγραμμα σχετικά με
2: την. Δεν δόθηκε χρονοδιάγραμμα. Αν πάμε στο θεσταθερινά τμήματα της Βουλής, θα τελειώσουμε στο καλοκαίρι και θα εφαρμοστεί από Σεπτέμβριο.
1: Μάλιστα.
2: Αν πάμε με το, όπως ο κύριος Παρδάλης του αρέσκεται να αναφέρεται, με τον πολιτικό χρόνο, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα ανακοινωθεί ως προγραμματική δέσμευση στη ΔΕΘ και θα το δούμε Οκτώβριο.
0: Θα το δούμε Οκτώβριο.
1: Του άρεσε αυτό που είπατε,
0: ναι, ναι.
1: Να ξέρετε.
0: Αυτά οι χρονικοί προσδιορισμοί, ναι, που συγκλίνουν στο χρόνο που έχω δώσει εγώ ως πιθανό εκλογών, μου αρέσουν πολύ.
2: Πολύ, πολύ. Εσείς, αν θυμάμαι καλά, έχετε δώσει ως χρόνο εκλογών εκεί
0: Οκτώβριο-Νοέμβριο, ναι.
2: Νομίζω είναι ένας καλός πολιτικός χρόνος για εκλογές εκείνη την περίοδο, και προφανώς όταν έχουμε τέτοιου είδους ανακοινώσεις οι οποίες ομοιάζουν με παροχές, είναι σαφές το ζήτημα ότι μάλλον κάτι επικείται να συμβεί. Αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω,
0: ναι,
2: τη σχετική αυτή εξαγγελία, να πούμε ότι δεν είναι κάτι απλό. Έρχεται ουσιαστικά και βελτιώνει ακόμη και το καθεστώς το προμνημονιακό. Mm-hmm. Δηλαδή το γεγονός του να λαμβάνει κάποιος μία σύνταξη στο 100% και στην περίπτωση που υπάρχει ένας θάνατος του συντρόφου, η μεταβίβαση αυτής της σύνταξης να είναι φόρος ζωής στο 70%, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια σημαντική ένεση στο εισόδημα αυτών των περιπτώσεων. Μάλλον δεν μειώνεται αντίστοιχα το εισόδημα, σαν να είχες, ουσιαστικά πλέον να έπρεπε να τα βγάλεις πέρα με λιγότερα χρήματα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν θυμάστε καλά, να το θυμίσω εδώ, πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, ποιο ήταν το καθεστώς? Έπαιρνες πάλι σε πρώτη φάση το 70% της σύνταξης και μετά την τριετία γινόταν μείωση στο 50% του 70%, δηλαδή πάλι στο 35%, και φτάναμε στο 65ο έτος ηλικίας που το 35% γινόταν 50% της συνολικής παροχής. Ή στο δημόσιο, όταν υπήρχε ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων, ήταν ακόμα χαμηλότερο. Να πω εδώ επίσης ότι πρόκειται για τρομερή μεταστροφή σε σχέση με τον νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος νόμος Κατρούγκαλου είχε βάλει ευθέως και μάλιστα με μεγάλο πολιτικό κόστος κατά των συντάξεων χειρίας. Δηλαδή είχε βρει το συγκεκριμένο τομέα ως πηγή δημοσιονομικής προσαρμογής. Και γι' αυτό, αν θυμάστε καλά, τότε όταν είχε ψηφιστεί ο νόμος Κατρούγκαλου, είχε βάλει και όριο ηλικίας και έλεγε ότι οι χείρες ή οι χείροι θα παίρνουν για την πρώτη τριετία, και αν είναι κάτω από 55 δεν θα ξαναπαίρνουν ποτέ σύνταξη χειρίας, αλλά θα πάνε στα 67 μετά να ξαναζητήσουν την παροχή και ούτω καθεξής. Και είχε έρθει η κυρία Αχτσιόγλου και είχε τροποποιήσει αυτή τη διάταξη, και τώρα βλέπουμε ότι ουσιαστικά θα λυθεί το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια και εδώ μένει παράθυρο και δύο ουσιαστικά ταχύτητες συνταξιούχων, γιατί θα έχουμε αυτούς που είναι μετά το 16 ο θάνατος του ανθρώπου τους, που θα παίρνουν το 70% εφόρου ζωής, και αυτούς που είναι πριν το 16, οι οποίοι έχουν ήδη συντελεστεί σχετικές μειώσεις και παίρνουν πολύ χαμηλότερα από εσάς συντάξεις κυρίας.
0: Αυτό το 16 τελικά έχει χωρίσει, ας πούμε.
1: Έχει δημιουργήσει ανισότητες,
0: ναι,
1: έχει δημιουργήσει, δύο ταχυτήτων.
0: Ναι, ναι, έχει δημιουργήσει δύο ταχύτητες, γιατί δεν είναι μόνο αυτό.
2: Να υπενθυμίσω ότι το 2015 είχαμε ένα συμβάν. Γι' αυτό είναι το 2016.
0: Ναι, ναι, όχι, το λέω, ας πούμε, γιατί ισχύει αυτή η διαφοροποίηση και στα βαρέα και ανθυγιεινά, που οι πρώτου 2016 δεν τα. Στις κατηγορίες που τώρα εντάσσονται στο χώρο της υγείας, που οι πρώτου 16 δεν τα δικαιούνται, ενώ οι μετά
2: το. Εδώ είχαμε τους πρώτου 11, όχι. Αυτούς που είχαν εργαστεί στο δημόσιο πριν το 11.
0: Το 11 είναι, όχι το 16.
2: Άλλοι, ναι, ναι, και αυτό έγινε γιατί υπήρχε μια διάταξη του 11, του νόμου Χρυσοχοίδη τότε, υπουργός συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ τότε, της Νέας Δημοκρατίας, η οποία διάταξη είχε για να ενοποιήσει το καθεστώς ασφάλισης των νεοπροσλαμβανόμενων δημοσίων υπαλλήλων. Είχε πει ότι όσοι προσλαμβάνονται μετά το 2011 μπαίνουν στο ΙΚΑ. Επομένως, όσοι, για παράδειγμα, νοσηλευτές μπήκαν μετά το 2011, ήταν στα βαρέα γιατί η ασφάλισή τους ήταν στο ΙΚΑ. Αλλά αν είχαν απασχοληθεί στο δημόσιο πριν το 2011, εξακολουθούσαν στην ασφάλιση του δημοσίου, με συνέπεια να απολέσουν το δικαίωμα των βαρέων και αμφιγινών. Κάτι που λύθηκε με την πρόσφατη διάταξη εν μέρη, γιατί έχει αφήσει απ' έξω κάποια, κάποια στοιχεία για τους νοσηλευτές και την ένταξή τους στα βαρέα. Τα οποία και θα επιληθούν, ελπίζω, στη συνέχεια. Ήταν και λίγο, δηλαδή δεν υιοθετήθηκε ακριβώς η τροπολογία που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ καμία κουσαριά φορές. Mm-hmm. Έγινε μια πιο στοχευμένη επιλογή, αντιγράφοντας τη σχετική διάταξη του ΙΚΑ. Οπότε με αυτόν τον τρόπο και ενοποιείται το καθεστώς και, και μπαίνουν σχεδόν το σύνολο των νοσηλευτών στα βαρέα και αθήνα.
1: Κύριε Ριζό, μας δίνετε μερικά δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε.
0: Ευχαριστούμε. Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, που ήταν πολύ σύντομη διακοπή.
1: Πάμε στα ερωτήματα. Ωραία, λοιπόν. Είχα οφειλή στο ΤΕΒΕ 8.000 και έγινε 18.000 τώρα που βγήκα στη σύνταξη. Ο ΕΦΚΑ μου κρατάει 280 ευρώ το μήνα για 60 μήνες. Μπορώ να ζητήσω κούρεμα ή έστω πιο πολλές δόσεις?
2: Όχι. Η διαδικασία με την οποία παρακρατείται η οφειλή από τη σύνταξη είναι συγκεκριμένη. Δεν είναι ούτε ρύθμιση ούτε τίποτε άλλο. Είναι, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της οφειλής, το οποίο πρέπει να είναι 20 ή 30.000 αναλόγως με την περίπτωση. Στις 20.000 παρακρατείται το 25% της σύνταξης μέχρι εξοφλήσεως.
0: Αυτή η ρύθμιση τώρα των 72 δεν...
2: Δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία εξόφλησης της οφειλής λόγω συνταξιοδότησης. Είναι μια ανεξάρτητη πλήρως διαδικασία συνταξιοδότησης. Αυτή η ρύθμιση τώρα, κοιτάξτε, ψηφίστηκε η διάταξη, αλλά έχουμε προβλήματα ήδη σε σχέση με το πώς θα εφαρμοστεί. Δεν έχουν εκδοθεί σχετικές εγκύκλοι.
0: Μα δεν, ακόμα δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα.
2: Ναι, είναι λίγο περίεργο, γιατί έχει, από ό,τι ξέρουμε και από την ενημέρωση, θα τεθούν κάποιες δικλείδες που αν έχεις ρυθμίσει ξανά, αν δεν έχεις ρυθμίσει ξανά, με βάση το πώς ακριβώς έχει γίνει η διαδικασία της υπαγωγής σε παλιότερες ρυθμίσεις, όπου νομίζω ότι θα αφήσουν πολλούς απ' έξω.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μπορεί να βάλουν δηλαδή κάποιους κόφτες τέτοιου τύπου να μην...
2: Προφανώς. Ναι. Στην υποσυμπορικές αποφάσεις ή σε εγκυκλίες που θα εκδοθούν για την εφαρμογή του.
1: Γιατί όμως να δημιουργούνται τέτοιοι κόφτες? Δηλαδή καλό δεν είναι να μπορούν να ενταχθούν όσο γίνεται περισσότεροι?
2: Δεν μπορώ να το ξέρω, ούτε και εγώ συμφωνώ με αυτήν την γραφειοκρατική έτσι αιμονή και τις γραφειοκρατικές ονειρώξεις.
0: Ή τώρα ψάχνουν να βρουν, ας πούμε...
2: Οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ που έχουν μια ενημέρωση ενημέρωσαν ότι, ξέρεις, όσοι έχουν υπαχθεί σε παλιότερες ρυθμίσεις και τις έχουν χάσει, δεν θα μπορούν να υπαχθούν. Όπως γίνεται και στην εφορία σήμερα, που αν χάσεις δύο φορές τη ρύθμιση, δεν σου βάζει μέσα στην καινούργια.
1: Ναι,
2: καλά.
1: Έτσι εξαιρείται πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος.
0: Ναι, επίσης να κάνω εγώ μια ερώτηση. Το κριτήριο, ας πούμε, γιατί χάθηκε η ρύθμιση, δεν παίζει κανένα ρόλο? Μπορεί να υπάρχουν κοινωνικοί λόγοι που έχασε κάποιος τη ρύθμιση? Υπάρχουν...
2: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το δημόσιο προτιμά να μην εισπράξει.
1: Ακριβώς.
2: Και βάζει τέτοιου είδους διαδικασίες από το να εισπράξει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουμε το εξής, και αυτό είναι στοιχείο που το αναφέρω στην εκπομπή σας, έχοντας ενημερωθεί εντός της ημέρας. Η εισπραξιμότητα του ΕΦΚΑ στους ελεύθερους επαγγελματίες έχει πέσει στο 50%. Δηλαδή, ο ΕΦΚΑ εισπράττει από αυτά που θα έπρεπε να εισπράττει κάθε μήνα το 50%. Είναι σαφές ότι μέσα στην περίοδο του τελευταίου χρόνου που έχει δημιουργηθεί αυτό το θέμα με τον πόλεμο, έχουν συμπιεστεί προς τα πάνω πάρα πολύ οι τιμές, έχει αλλάξει το κόστος ζωής κλπ. Έχει γίνει μια επιλογή από τους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες να μην πληρώνουν τις εισφορές τους. Εδώ λοιπόν, αυτή τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί αυτό το κομμάτι οφειλής, και δεν αναφερόμαστε σε παλιότερα, μιλάμε για πρόσφατες οφειλές, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να επανέλθουν οι άνθρωποι αυτοί πληρώνοντας και τα τρέχοντα και την οφειλή. Αυτό για να γίνει πρέπει να γίνει μια καλή ρύθμιση. Όταν αφήνεις απ' έξω τον κόσμο, δεν βλέπω ότι αυτό μπορεί να ωφελεί σε κάτι πέρα από το να δημιουργήσει χειρότερα προβλήματα.
0: Ναι, και πάντως δεν ωφελεί το ταμείο.
2: Προφανώς.
0: Έτσι, δηλαδή αν να το δούμε και τελείως άψυχα και...
2: Μια ρύθμιση τύπου 46-11 του 2019 θα έδινε τη δυνατότητα μιας άμεσης εισπράξης τουλάχιστον 5 δις.
0: Ναι. Ποιος ξέρει τι σκέφτονται ή ποιος ξέρει τι δεσμεύσεις έχουν, δεν ξέρω. Μπορείς δεν τους επιτρέπουν κιόλας, δεν ξέρω.
2: Δεν το ξέρω αυτό, δεν είναι κάτι που το ξέρω, αλλά ξέρω όπως σας είπα ότι τα...
0: Βάζω μια σκέψη, ξέρω εγώ. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Ιωάννης λέει από το 98 έως και σήμερα έχω βαρέα ανθυγιεινά, όμως έχω μια οκταετία τέβε την περίοδο 8-16. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη?
2: Εάν έχει βαρέα...
0: από το 98... Ναι, ναι, από το 98 λέει έως και σήμερα έχω βαρέα ανθυγιεινά.
2: Τα 62 του θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί και θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο του ΤΕΒΕ για προσάρτηση σύνταξής του.
0: Μάλιστα, την οκταετία του ΤΕΒΕ.
1: Η κυρία Ρούλα ρωτάει, εκπαιδευτικός με 40 χρόνια, τον Ιούλιο του 27 και ημερομηνία γέννησης 12 Οκτωβρίου 1965, μπορεί να καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης τον Φεβρουάριο του 27 ή πρέπει να κλείσει πρώτα τα 62 χρόνια?
2: Όχι, μπορεί να καταθέσει αίτηση κανονικά το Φεβρουάριο του 27 και τον Αύγουστο του 27 θα λυθεί η παλαιολική της σχέση με συμπληρωμένα 40 έτη ασφάλισης.
1: Ωραία.
0: Πότε μπορεί, συγγνώμη?
1: Το Φεβρουάριο του 27 μπορεί
2: να καταθέσει. Φεβρουάριο του 27 υποβάλλεται η αίτηση, 31-8 του 27 λύεται η παλαιολική σχέση με την
0: εκδοχή. Άρα σε λίγο τρόπο ένα χρόνο, άρα είναι κοντά η κυρία. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πότε θα πάρουμε σειρά στον ΕΦΚΑ για τον επανυπολογισμό των συντάξεων παράλληλης ασφάλισης? Τι πληροφορίες έχουμε από το τέλος του μήνα σε τέλος του μήνα? Το πάμε.
2: Μαζί με τις κυρίες θα έβγανε μια εξαγγελία υπουργός που θα αφορούσε και αυτό το θέμα.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς δεν έγινε. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να, εδώ πρέπει να βγει μια γνωμοδότηση, παύλα ρύθμιση, παύλα κύκλιος από την νομική υπηρεσία του ΕΦΚΑ, η οποία να δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχουν παράλληλο χρόνο πριν το 16 να τον αξιοποιήσουν για να συνυπολογιστεί στη σύνταξή τους και να πάρουν την πολυπόθητη προσάθεση. Αυτό δυστυχώς δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατό. Ίσως, ξαναλέω, να είναι και αυτό στο πακέτο που θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο. Ή να ανακοινωθεί νωρίτερα με κάποιο τρόπο από την Υπουργό Εργασίας. Δεν είναι κάτι το οποίο, από ό,τι φάνηκε, πέρασε σε άμεση προτεραιότητα έτσι ώστε να ανακοινωθεί στο νομοσχέδιο που μόλις περάσαμε. Σοβαρό το ζήτημα του παράλληλου χρόνου εργασίας. Και υπάρχει και εκκρεμότητα σοβαρή με τους ανθρώπους που δεν μπορούν να συνυπολογίσουν αυτό το χρόνο και ότι τον έχουν πληρώσει τις φορές.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ο κύριος Ιωάννης, είμαι λέει εργαζόμενος από το 98 με βαρέα και ανθυγιεινά. Α, όχι, ναι.
1: Είναι το ίδιο. Απλά θέτει μία παράμετρο ο κύριος Ιωάννης.
0: Α, ναι, είναι το ίδιο. Αυτό που λέγατε πριν. Έχω λέει και ένα παιδί ανήλικο και ένα μεγαλύτερο. Αυτό για τα 62 που είπατε. Παίζουν ρόλο
2: όχι,
0: τα παιδιά.
2: Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το ανήλικα τέκνα έτσι ώστε να συνταξιοδοτηθεί. Οι γονείς ανηλίκων μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με δεδομένες πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις μόνο από το δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Α, μάλιστα.
0: Προστατευόμενο λέει μέλος, εργάστηκε για 2,5 μήνες και έχασε το δικαίωμα της ασφαλιστικής προστασίας. Μπορεί να διεκδικήσει να παραμείνει στην ασφάλιση, φαντάζομαι, του κυρίως ασφαλισμένου έναντι της...
2: Καλό είναι να πάει να δηλώσει τη διακοπή εργασίας και την επαναφορά στο στάδιο του προστατευόμενου μέλους αν η εργασία ήταν ευκαιριακή. Δηλώνοντας την εργασία σου ευκαιριακή. Πρέπει να ξέρουμε εδώ ότι όσοι είναι σαν προστατευόμενα μέλη,
0: ναι,
2: δηλαδή μέχρι το 24ο έτος ηλικίας, αν θυμάμαι καλά, δεν μπορούν να εργαστούν. Αν εργαστούν, αναλαμβάνουν από μόνοι τους ότι έχουν υγειονομική περίθαλψη και αν συμπληρώσουν 50 ένσημα, έχουν υγειονομική περίθαλψη και για το έτος αυτό που διανύουμε και για το επόμενο.
0: Ναι.
2: Άρα πρέπει να δει και πόσα ένσημα έχει συμπληρώσει.
0: Ναι.
2: Αν δεν τον δεχτούν ως προστατευόμενο μέλος ξανά, καλό είναι να συμπληρώσει το ελάχιστα ένσημα, δηλαδή να βρει κάποιον να του πωλήσει άλλα 10, 15, 20, ξέρω εγώ τι μπορεί να λείπει, για να έχει κάλυψη για όλο το 26 και όλο το 27. Είναι ευνοϊκή η διάταξη και στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Ναι, εάν τα έχει συμπληρώσει, μπορεί πάντως να το φορέας του, δηλαδή ο φορέας μπορεί να τον δεχτεί.
2: ο φορέας θα τον δεχτεί κανονικά αν έχει συμπληρώσει τα ελάχιστα ένσημα.
0: Όχι, ο φορέας του ως ασφαλισμένο, ως προστατευόμενο, ως έμεσο.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Γιατί σε αυτή την περίπτωση προκύπτει από ίδιο δικαίωμα η δυνατότητα της κάλυψης για την υγειονομική περίθαλψη και επομένως καλύπτεται από αυτή την πλευρά.
0: Και μετά το τέλος του χρόνου ασφάλισης, αν δεν έχει εργαστεί, επιστρέφει στο πρώτερο καθεστώς.
2: Ή όχι, είναι ανασφάλιστος μετά. Πρέπει να βρει άλλο εργοδότη να βάλει άλλα 50 ένσημα.
1: Δεν επιστρέφει δηλαδή. Δεν...
2: Όχι, άπαξ και ξεκινήσεις να εργάζεσαι, φεύγεις από το καθεστώς του προστατευόμενου μέλους, γιατί πλέον έχεις εισόδημα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει έρθει κι άλλο. Όχι.
1: Όχι.
0: Αυτά.
1: Νομίζω ότι αυτά είμαστε. Ναι.
0: Ολοκληρώσαμε, κύριε Ρίζο.
1: Σας ευχαριστούμε
2: Πρέπει
1: πολύ.
2: Καλά.
0: Φεύγετε διακοπές. Πότε θα φύγετε?
2: Όχι, τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο.
0: Εντάξει,
2: θα είμαστε μαζί.
0: Τα λέμε. Ωραία, πολύ ωραία.
2: Πριν ότι θέλετε και την Αγγλία. Δεν είναι λίγο, ξέρετε, έχει γρουσουζιά η φανέλα ποδοσφαιρική. Αλλά εντάξει, είναι και την προηγούμενη φορά ήταν στο Ευρωπαϊκό, αν θυμάμαι καλά, που φτάσανε μέχρι τον τελικό. Τώρα να δούμε εδώ τι μπορεί να γίνει.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Ωραία. Ευχαριστούμε
2: καλό
0: πολύ.
2: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, ξέρεις τι κατάλαβα εγώ τώρα που μιλάγαμε με τον κύριο Ρίζο? Ότι Μανώλη, ό,τι βγαίνει το τελευταίο διάστημα από πλευράς κάποιων διευθετήσεων, παροχών, έτσι, τακτοποιήσεων, να το πω, έρχονται να επιβεβαιώσουν την φοβερή και τρομερή εκτίμησή σου ότι πάμε σε εκλογές Οκτώβρη.
1: Ναι, δεν είχε καμία προφητεία ή τώρα θα γίνει μετά.
0: Έρχονται όμως σουκουτσούκου και μαζεύονται.
1: Μαζεύονται.
0: Μαζεύονται, ναι.
1: Επίσης έχω και μια απάντηση, επειδή πολλοί ρωτάνε γιατί δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
0: Ακόμα.
1: Κόμμα. Ναι. Η προσωπική μου εκτίμηση πάλι είναι ότι ο κύριος Σαμαράς θα ανακοινώσει το κόμμα του μόλις προκυριχθούν οι εκλογές.
0: Α, γιατί δεν το κάνει όμως έτσι?
1: Θα σου πω γιατί. Διότι με δεδομένο το ότι το ποσοστό του δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, γνωρίζει πολύ καλά, γιατί είναι γερόλικος της πολιτικής, ότι το διάστημα μέχρι τις εκλογές, όποτε και αν είναι αυτές, θα είναι διάστημα φθοράς. Ενώ από τη στιγμή της προκήρυξης μέχρι την τέλεση είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος για να υπάρξει φθορά και όλοι θα τρέχουν για πολλά πράγματα.
0: Και ως καινούριο πράγμα που θα έχει βγει, θα έχει ανακοινωθεί, εννοώ, γιατί εντάξει, το συζητάμε
1: τόσο
0: καιρό.
1: Γιατί ο πυρήνας θα γνωρίζει.
0: Ο πυρήνας θα γνωρίζει.
1: Ναι. Δεν είναι δηλαδή κόμμα τύπου Τσίπρα που πάει, έχει μια άλλη στόχευση. Σου λέει όταν ανακοινωθούν οι εκλογές και άρα ο χρόνος της φθοράς μου θα είναι πόσο, 30 μέρες, 40, 35, εκεί.
0: Έχει αρχίσει τα βιντεάκια πάντως ο κύριος Σαμαράς.
1: Και αυτό κάτι σημαίνει, το ότι τα άρχισε από τώρα. Αν θα κρατήσει ένα χρόνο, δεν ξέρω. Θα δούμε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από το Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από την Άγκυρα κατά τη συνάντησή του με τον Ταγί Περντογάν, σύμφωνα με τις οποίες ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος των F-35, ενώ έκανε λόγο και για άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία για την αγορά των ρωσικών S-400. Να μην επιτρέψει η Βουλή την πώληση μαχητικών στην Άγκυρα, ζητούν με επιστολή τους προς το Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές αλλά και ομάδα ρεπουμπλικανών που εκφράζουν και αυτοί με επιστολή τους την αντίδραση στο ενδεχόμενο πώληση των υπερσύγχρονων αεροσκαφών. Σφοδρή αντίδραση και από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος σε συνέντευξή του σε αμερικανικό μέσο τονίζει ότι η Τουρκία δεν είναι φιλική χώρα, απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Άγκυρα εν τω μεταξύ το δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία στους 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το κύριο σκέλος των συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν αύριο αφορά στην εφαρμογή της συμφωνίας που έχουν ήδη αναλάβει οι χώρες μέλη της Συμμαχίας για αύξηση των αμυντικών δαπανών με στόχο να φτάσουν συνολικά το 5% του ΑΕΠ. Την υποψηφιότητά της για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε απόψε η Μαρί Λε Πεν και μετά την καταδίκη της σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού ανέφερε ότι κατέληξε σε αυτή την απόφαση γιατί πρόκειται να ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο, το οποίο πιστεύει ότι θα αναστείλει την καταδίκη της. Καθίζει η παρουσίαση ουρανοξύ στις 38 ορόφων στη Νέα Υόρκη. Οι αρχές εκκίνωσαν διπλανά κτίρια, καταστήματα και ξενοδοχεία, ενώ έκλεισαν και κεντρικούς δρόμους στο Μανχάταν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με πρωταγωνιστή το Λιονέλ Μέση, η Αργεντινή νίκησε με ανατροπή 3-2 την Αίγυπτο και προκρίθηκε στα προημιτελικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Η κάτοχος του τίτλου στην επόμενη φάση θα παίξει με τον νικητή της αναμέτρησης Ελβετία-Κολομβία, που θα αρχίσει σε μία ώρα. Με 3-2 ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ Λάρνακα σε φιλικό αγώνα. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Real Weather.
7: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

97,8. And you can dance for inspiration.

0: τηλέφωνο να τους σβήσουμε καμιά κάρτα.
1: Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα.
0: Είναι.
1: Όμως, όταν έχεις το Μέση, γίνεται ατομικό.
2: Αυτό.
1: Εντάξει, απλά πράγματα που τα καταλαβαίνει και ένας αδαής που δεν ασχολείται με την μπάλα και ούτε ξέρει καν τι παίζανε. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι ομαδικό, αλλά όταν υπάρχει ο Λιονέλ Μέση που πήρε πάνω την ομάδα του και η Αργεντινή πέρασε στους 8 του παγκοσμίου κυπέλου κερδίζοντας 3-2 την πολύ ψυχωμένη και μαχητική Αίγυπτο, είναι τα πράγματα απλά. Και έτσι η παγκόσμια πρωταθλήτρια συνεχίζει στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ο Μέση άγγιξε την μπάλα 91 φορές, είχε 12 ενέργειες, ένα γκολ, μία assist. Νομίζω ότι αυτά τα στατιστικά, Μανώλη και Ελένη, λέει τα πάντα για την παρουσία του στο σημερινό παιχνίδι. Που δεν ξεκίνησε καλά, γιατί ο Ιμπραχήμ το 15 κάνει το 1-0 για τους Αιγύπτιους. Το 21 έχασε πέναλτι ο Μέση, το έβγαλε ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου.
0: Εντάξει, ήταν κακή εκτέλεση, έτσι.
1: Ήταν κακή εκτέλεση.
0: Και ο τερματοφύλακας, βέβαια, παίζει ρόλο.
1: Ναι. Στο 58 ακυρώθηκε γκολ μέσω VAR offside για την Αίγυπτο με το Ζίκο. Όχι τον Ζίκο τον παλιό, της Βραζιλίας.
0: Ούτε τον άλλο τον Μπακάλι.
1: Ούτε. Ναι.
2: Εγώ θα μπορούσα να πω αυτό. Μόνο εγώ θα μπορούσα να το πω.
0: Το
1: λοιπόν, ο Ζίκο στο 67 έκανε το 2-0 για την Αίγυπτο. Είχε και δοκάριο Μέση με την Αργεντινή.
0: Και μετά κάνανε hydration break και πήγαν να ζητήσουν το κορίτσι. Αλλά το πήρε ο ρίζο. Σάσε μα, Δημήτρη, για να λέγε.
1: Και μετά το 75 ήρθαν τα πάνω κάτω.
0: Ναι.
1: Το 79, παλιά του Μέση, ο Ρομέρο μειώνει σε 2-1. Στο 83 ο Μέση κάνει το 2-2. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, ο Έτσο Φερνάντες με κεφαλιά μετά από πάσα τέντρα του Λαουτάρο Μαρτίνες γίνεται το 3-2.
0: Νομίζω ότι μετά το 2-2, γιατί εγώ δεν το βλέπα, έβλεπα τα μήνυματά σου για να μην ειλικρινείς, το είδα από το 80 κάτι και μετά που ήρθα εδώ. Νομίζω ότι άδειασαν ψυχικά οι Αιγύπτιοι, δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν πια, γιατί εντάξει, είναι πώς θα το κάνουμε, είναι ανατροπή.
1: Ένα αυτό, πολύ σωστό. Το πρώτο ημίχρονο η Αίγυπτος είχε βάλει πούλμαν, πυραμίδες, είχε βάλει 4-5 πυραμίδες.
0: Ήταν 11-2 ήταν οι τελικές.
1: Ναι, δεν περνούσε τίποτα.
0: Ναι.
1: Προσπαθούσαν εκεί να κρατήσουν. Το δεύτερο ημίχρονο όμως ανέβηκε η Αργεντινή εκεί μετά το 75, σε 13 λεπτά πέτυχε 3 γκολ. Έπαιξε ρόλο, γιατί κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν προσπαθούσε η Αργεντινή, ο Μέση ήταν μόνος του. Δεν υπήρχε κάποιος να του βγάλει την μπάλα. Ο Αλβαρέζ ήταν σε τεραστόνι. Και τελικά, όταν μπήκε στο 66, ο Λαουτάρο Μαρτίνες έκανε όλη την αλλαγή. Ήταν πάρα πολύ κινητικός. Και έτσι στην Ατλάντα, η Αργεντινή σφραγίζει την πρόκριση με αυτό το 3-2. Στο τέλος, συγκίνηση μεγάλη, έκλαιγε ο Λιονέλ Μέση. Τον έπαιρναν οι συμπαίκτες και τον πέταγαν στον αέρα. Ωραίες στιγμές. Εντάξει, θα ήταν τώρα άδικο, να σου πω ναι, άδικο, γιατί η Αργεντινή μπορεί να φτάσει και πιο ψηλά. Φυσικά το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελλο είναι ένα δράμα. Και αυτό γιατί το τέλος ένας θα κερδίσει.
0: Και γιατί είναι αυτό
1: φύγουν
0: δράμα.
1: Από τη φάση τι.
0: Και γιατί είναι αυτό δράμα.
1: Είναι δράμα για το τέλος για τις ομάδες. Θα φύγουν κάποιοι στις 32, θα φύγουν κάποιοι στις 16, θα φύγουν κάποιοι στις 8. Ακόμα και τον δεύτερο.
0: Όλες οι διοργανώσεις έτσι είναι.
1: Ναι, ένα λεπτό. Δεν το θυμάστε όμως και τον δεύτερο.
0: Όχι, ποτέ.
1: Εντάξει, δεν είναι Ολυμπιακοί αγώνες να θυμάστε το δεύτερο και τον τρίτο. Έχει αυτή τη γοητεία. Ότι κερδίζει ο ένας στο τέλος, κάποια ομάδα θα κερδίσει. Αυτή θυμάστε. Είδατε ότι είπε. Και τώρα να πάμε σε αντιδιαστολή. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο χθες που αποκλείστηκε από τους Ισπανούς η Πορτογαλία με 1-0. Είναι σπίτι του. Είναι σπίτι του. Έτσι. Χαϊδευτικά το λέω και λέει ότι επί εποχής μου γίνανε όλες τις μεγάλες επιτυχίες και πήραμε ένα Euro που είναι σαν το Μουντιάλ. Εντάξει, είναι μια άποψη αυτή. Και ο Μέση συνεχίζει και να δούμε τώρα με ποιον θα παίξει.
0: Εντάξει, εγωιστικό αυτό τώρα που είπε, αλλά η αλήθεια είναι πάντως ότι η Πορτογαλία δεν ήταν ποτέ το μεγάλο αντίπαλο δέος, ας πούμε. Ναι. Στον ευρωπαϊκό χώρο.
1: Σωστά, πολύ εγωιστικό για τον. Εντάξει, είναι και έτσι, πετάει για τέτοια. Όμως, μην ξεχνάμε ότι είναι ένα παίκτη που έχει κάνει τη διαφορά. Οι Πορτογάλοι έχουν πάρει ένα Euro το 16, αν θυμάμαι καλά. Μία δεύτερη θέση το 4 τον χάσαν από εμάς και πάλι εκεί ήταν ο Ρονάλντο. Μία τρίτη, δύο φορές στο Nation League. Εντάξει, έχουν μία πορεία τα τελευταία χρόνια, δηλαδή

0: μετά το 4.
1: Δηλαδή, αν το καλοσκεφτείς τώρα, πριν τον. Πριν τον. Πες το, πριν τον Ρονάλντο. Ναι. Ποιος ήταν ο αστέρας των Πορτογαλών, ναι,
0: Ο Εουσέμπιο τη δεκαετία του 60.
1: Τη δεκαετία του 60. Από τότε, μεγάλο όνομα δεν είχανε.
0: Δεν είχανε, ναι, εντάξει.
1: Ποιος Φίγκο.
0: Και ο Φίγκο. Ποιος έγινε το Φίγκο.
1: Πέρασε
0: και
1: δεν
0: εκεί πήγε το Φίγκο.
1: Ο Τζιβελεκίδης.
0: Ήταν και ο Φίγκο ένα όνομα πολύ μεγάλο.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Αν ρωτήσεις, μεγάλο όνομα ήταν. Αλλά Εουσέμπιο Ρονάλντο ξέρει ο κόσμος. Το Φίγκο. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Ο Εουσέμπιο ήταν εθνικός ήρωας.
0: Ναι, σωστό. Τώρα η Αργεντινή περιμένει να μάθει γύρω στη μία τη νύχτα, αν δεν έχει παράταση, γιατί 11 η ώρα αρχίζει το παιχνίδι Ελβετία-Κολομβία. Εκεί θα πάει να παίξει, ανάμεσα ή σε Ελβετία ή σε Κολομβία.
1: Για να σου δώσω να καταλάβεις, όταν βάζεις να ψάξεις ας πούμε ονόματα,
0: ναι,
1: παιχτών, βάζεις ας πούμε ο Σέμπιο και σου βγάζει Κριστιάνο Ρονάλντο, Φέρεντς Πούσκας, Αλφρέδο Ντι Στέφανο και Λεύ Γιασίν. Δεν σου βγάζει κανένα Φίγκο.
0: Δίκιο έχει αυτό. Ήτανε δεύτερη γραμμή, δεν
1: έτσι. Γιόχαν Κρόιφ σου βγάζει, Πελέ σου βγάζει, Γκαρίντσα σου βγάζει.
0: Μάλιστα. Γιόχαν Κρόιφ, που ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίο τέλειωσε την καριέρα του χωρίς να πάρει η Ολλανδία ποτέ κούπα παγκόσμια.
1: Ναι, επίση ο Φίγκο είχε και ένα θέμα χαρακτήρα.
0: Ναι. Τα θυμάσαι όλα. Δεν είναι φίλο σου δηλαδή.
1: Ο Φίγκο.
0: Ναι.
1: Όχι, μαλώσαμε τότε που έκανε τα δικά του λοιπόν, τα φιλικά με του παίχτε μα, επειδή δεν μπορούσε να χωνέψει το χάσει.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να πω ότι έχει ξεσπάσει στη Γαλλία μεγάλη ιστορία για μια γερουσιαστή της Παραγουάης που είπε ο Εμπαπέ κάτι για μετά το παιχνίδι της Παραγουάη εναντίον της χώρας και αυτή βγήκε και έχει ξεσπάσει ολόκληρη ιστορία ότι μίλησε ρατσιστικά εναντίον του Εμπαπέ και πλακώνονται μεταξύ τους εκεί και όλη αυτή την ιστορία. Εντάξει, μικρό το κακό. Εγώ όμως θα σου πω ότι ο Ουσμπέκος διευθύνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι της Γαλλίας με την Παραγουάη. Δεν έβλεπε. Τις κατούλες δεν τις είχε.
1: Ναι.
0: Όπως και σήμερα, όπως μου είπε ο Γρηγόρης Διβάνης πριν από λίγη ώρα, ότι όποιος δεν κοιτούσε χαμογελαστά ωραία τον Μέση, έπαιρνε φάουλ η Αργεντινή εξαιτίας αυτού.
1: Έδινε φάουλ. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Παρενόχληση θεωρείται άμα.
0: Το πρώτο ημίχρονο λίγο ο Γάλλος ρέφερι μπορεί να ήταν λίγο. Να είχε κάποια σταματάκια, όμως στην συνέχεια δεν επηρέασε. Ήταν καθαρές οι φάσεις και δικαιότατη η Αργεντινή. Λοιπόν, θυμίζω τώρα Γαλλία-Μαρόκο, Αγγλία με Νορβηγία, Βέλγιο με Ισπανία και Αργεντινή με Ελβετία ή Κολομβία. Δηλαδή. Οι τρεις διοργανώτριες χώρες πήγαν σπίτι τους. Τι και αν έπαιξε χθες ο Μπάλογκαν, δεν βλεπόταν αυτό το πράγμα. Οι άλλοι ήταν πυρηνοκίνητοι.
1: Συγγνώμη, ο άλλος παίζει στην Αταλάντα.
0: Κετελαρέ.
1: Ναι,
0: βέβαια, στην Αταλάντα παίζει.
1: Εντάξει, δεν είναι εκεί. Δεν ομάδα εθνής, αυτό θέλω να πω στην Ιταλία.
0: Μα τα ξημερώματα έβαλε τον Κετελάρε μπροστά. Και δεν έβαλε τον Ντεμπρόινε. Και με ρώτησε για Παπαδάκη το πρωί γιατί το έκανε αυτό. Γιατί έτσι γούσταρε ο Γκαρσία προπονητή.
1: Γιατί έβαλε δύο γκολ.
0: Τι?
1: Γιατί έβαλε δύο γκολ, ίσως.
0: Έβαλε γκολ και έβαλε και μια στάση, νομίζω.
1: Και, όχι, και το τρίτο γκολ δικό του είναι γιατί μαρκάρει τον τερματοφύλακα που έχει βγει,
0: εντάξει, ναι,
1: που έχει βγει για χόρτα έξω από την περιοχή. Και την ώρα που μαζεύει τα ραδίκια, κάνει και ένα τάκλι.
0: Και μου λέει ο Παπαδάκη, γιατί μου λέει δεν έβαλε τον Ντεμπρόινε τέτοιο παιχνίδι. Γιατί έτσι είδε αυτό το δείπνο του. Ότι θα πάει με φόρο το Κεντελάρε.
1: Συγγνώμη, ο Παπαδάκη σε ρώτησε μετά το 4-1 γιατί τον έβαλε.
0: Ναι, γιατί δεν έβαλε.
1: Γιατί ήθελε να προκριθεί, έπρεπε να το πει.
0: Και του λέω, αγόρι μου, έτσι πήγε ο άνθρωπο, άδελφε μου, πήγε, λέω, ο Γκαρσία με ένα σύστημα να παίξει μπροστά προωθημένο τον.
1: Ωραία, του στείλω, ξυπνήσω τον πρώτο, στείλω μήνυμα.
0: Τον Κεντελάρε, να πάει έτσι. Και έχει και άλλου παίχτε οι οποίοι μπορούσαν να βοηθήσουν τον συγκεκριμένο παίχτη για να γίνει το παιχνίδι αυτό. Γιατί είχε διαβάσει καλά την ΣΥΠΑ.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος το παίχτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή. Ότι σεβάστηκα την κόκκινη κάρτα. Ότι σεβάστηκα και την απόφαση να παίξω. Και τέτοια. Και η FIFA υποστηρίζει ότι η κόκκινη μετράει, αλλά μετράει με αναστολή. Άντε βγάλε άκρη εσύ.
1: Ξέρεις τι, είναι σαν την τριετή αναστολή που δίνουν στο πλημέλημα. Ναι. Αν χτυπάς κάποιο στο δρόμο, ρε παιδί μου, και πας για ανθρωποκτονία από αμέλεια με τριετή αναστολή, γιατί δεν ήσουν απιωμένος, δεν πήγαινες αυτό, αλλά πετάχτηκε στο χωρίς ανεποδιάβαση και σου λέει μήκες να το ξανακάνεις στα 3 χρόνια. Οι πιθανότητες να το ξανακάνεις είναι μηδενικές. Αλλά κοίτα όμως τώρα, ανοίγει μια φάμπρικα.
0: Ανοίγει φάμπρικα γιατί κάνουν και στάσεις και η Αγγλία για την αποβολή που είχε και η Γαλλία.
1: Όλοι θα κάνουν και θα κάνουν πλέον SAE ενστάσεις.
0: Επίσης, ανοίγει φάμπρικα αυτή η ιστορία με τα break για νερό και για τη διαφημίση. Εδώ έβρεχε, δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι ήταν.
1: Σε ρώτησα προχτές. Το θυμάσαι που σε ρώτησα.
0: Ναι, και έβρεχε. Και εδώ θα κάνουμε διακοπές. Εντάξει τώρα, γίνεται.
1: Θυμήσου το παιχνίδι της Γιουβέντους με τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Πού το θυμήθηκε.
1: Μετά το 2, το θυμάμαι γιατί με έχει πονέσει. Μετά το 2-1 στον Τελεάλπη, που έχει ανοίξει ο Θεός τον ουρανό και ρίχνει ό,τι έχει και δεν έχει. Φαντάσου σε εκείνο το παιχνίδι να σφύριζε ο διαιτητής hydration break.
0: Εντάξει. Θα είχαμε θέματα.
1: Έτσι, λοιπόν, δηλαδή. Εγώ σου το λέω, θα έρθει το hydration break παντού.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση. Κλείνοντας, επειδή αρέσουν στην κυρία.
1: Εγώ έχω ερώτηση.
0: Μισό να πω την μια είδηση τελευταία στιγμή που βγήκε τώρα πριν από λίγες ώρες. Επειδή αρέσουν στην κυρία πολιτικά που έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει σε άρση της απόφασης που έχει πάρει από το 2003 λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι αθλητές να συμμετέχουν κανονικά στις διοργανώσεις. Δεν ξεκαθάρισε όμως τι θα γίνει το 2028 και αν η Ρωσία θα μπει στις προκρίσεις στα ομαδικά αθλήματα και σε ατομικά. Αυτό δεν το αναφέρει.
1: Είναι σημαντικό όμως γιατί η Ρωσία επιστρέφει.
0: Είναι ότι οι Ρώσοι αρχίζουν και επιστρέφουν όπως και οι Λευκορώσοι. Θα δούμε τώρα τι θα απόφαση θα βγάλουν, οριστική απόφαση για το θέμα αν θα πάρουν μέρος το 2028.
1: Άφες αυτής, Ουγγαρίδα ή Τυπιούση.
0: Έστε μου την ερώτηση.
1: Μια χαρά. Ελβετία ή Κολομβία.
0: Ναι. Κολομβιάνος, ξέρεις, αυτοί βαράνε.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Να σου πω κάτι. Κολομβία.
1: Κολομβία.
0: Θα είναι μεγάλο παιχνίδι. Από το Αργεντινή Κολομβία θα είναι μεγάλο παιχνίδι με πολύ ξύλο.
1: Ναι, ναι, ωραίο. Θα είναι ωραίο παιχνίδι. Έχεις δίκιο.
0: Και αν υπάρχει μια ομάδα που μπορεί με λόγω ξύλου να κάνει, αλλά μετά από αυτό που είδαμε σήμερα την Αργεντινή που την καθάρισε την Αίγυπτο, νομίζω ότι η Αργεντινή θα συνεχίσει. Τώρα, αν θα φτάσει τελικό, με ρωτήσεις. Το θέμα είναι ότι έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 ομάδες από την Ευρώπη μέχρι τώρα, μία από την Αφρική το Μαρόκο και περιμένουμε να δούμε, μία από τη Λατινική Αμερική την Αργεντινή, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η Ελβετία ή η Κολομβία.
1: Το Μαρόκο κάνει ζημιά στη Γαλλία, το πιστεύεις ότι μπορεί?
0: Ναι. Αν είχε σε δύο θέσεις τα δύο πολύ καλούς παίκτες θα μπορούσε να κάνει ζημιά. Mm. Πιστεύω ότι οι Γάλλοι εδώ που έχουν φτάσει δεν θα το αφήσουν.
1: Εντάξει, είναι καλά, λογικό, αλλά μπάλα είναι, θα δούμε.
0: Εντάξει, είναι μπάλα, θα δούμε. Ευτυχώς αύριο είναι μια μέρα που θα έχουμε ξεκουραστεί.
1: Α, δεν έχει τίποτα αύριο.
0: Αύριο δεν έχει.
1: Όχι, ρε φίλε, κοιτάξτε.
0: Μετά στη μία η ώρα που θα έχουμε τελειώσει, θα σου πω το πρόγραμμα.
1: Ωραία.
0: Πάντως να κλείσουμε ότι η Γαλλία δεν θα αφήσει την ιστορία. Τώρα θα νομίζω ότι θα το περάσει το Μαρόκο.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Έχω ενδιασμό για το Αγγλία. Νορβηγία.
1: Ναι, διαφορετικές σχολές, διαφορετικές νοοτροπίες. Εντάξει, είναι όμως και οι Άγγλοι είναι φλεγματικοί, οι άλλοι είναι ψυχροί. Ναι, ωραίο παιχνίδι θα είναι αυτό.
0: Θα είναι ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, δεν έχετε κάποια
1: ερώτηση. Και δύο γίγαντες, έτσι.
0: Το κλάμα του Μέση παίζει σε όλα τα διεθνή δίκτυα αυτή την ώρα, σε όλα τα διεθνή site.
1: Καλά, άμα θέλουν να δουν το Μέση να του Μέση, είπες.
0: Του Μέση, το κλάμα.
1: Συγγνώμη. Εγώ είδες,
0: ποιο νόμιζε εσύ?
1: Του Ρονάλντο πήγε το μυαλό μου.
0: Από ό,τι βλέπεις, κυρία Καταμπέκη, ο Ρονάλντο είναι φίλος. Ενώ ο Μέση δεν έχει
1: κανένα θέλανε ναι, αν θέλανε το Ρονάλντο, θα μπορούσαν να δουν και το 2004 και εκεί έκλαιγε.
0: Εντάξει, κοιτάμε πιτυρικά όμως.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει, ήταν πιτυρικά.
1: Στο κλάμα δεν παίζει ρόλο η ηλικία.
0: Κύριε Παρδάλη, μην μου ζήσουμε το παρελθόν, κοιτάμε το μέλλον.
1: Ωραία, σαν, το κρατάω σαν σύνθημα.
0: Εντάξει, όχι σαν συμβουλή, θα παρέμεινε.
1: Σαν σύνθημα, σαν σύνθημα.
0: Σαν το μέλλον κοιτάμε.
1: Όπως λένε και οι Αμερικάνοι, defense.
0: Σημασία έχει ότι γίνεται ένα Euro, ένα πολιτισμικό show στην Αμερική. με πολλές προεκτάσεις και η Ελλάδα δυστυχώς δεν είναι στις 48 χώρες.
1: Δεν
0: κρατάμε
1: είναι.
0: Επίσης και αυτό.
1: Κύριε, και κρατάμε επίσης ότι ο πρόεδρος έμαθε ότι υπάρχει κόκκινη κάρτα.
0: Ναι, και ότι διαιτητής ήταν ύποπτος.
1: Αυτό πρέπει να το δούμε, γιατί τον έναν ύποπτο δεν τον αφήσανε να μπει στη χώρα, τον άλλο τον αφήσανε σφύριξε να τα αποτελέσματα. Τα βλέπεις. Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη. Γεια σας.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, παιδιά, καλό βράδυ.

0: Πόσο αγένεια να μιλάνε δύο μαντράχαλοι για να έχουν αφήσει μια κυρία στη βαρεμάρα. Τουλάχιστον 30 ρεπό θα έπρεπε να τις κάνετε. Κι αν σας συγχωρέσει.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Συμφωνείς?
1: Γιατί εννοείται ότι συμφωνώ. Είναι δυνατόν?
0: Ο Παναγιώτης εδώ επιμένει.
1: Την επόμενη φορά να μιλήσετε για το στρατό, έτσι. Για μεγαλύτερη βαρεμάρα να μου δώσετε.
0: Αύριο που δεν έχει παιχνίδια.
1: Εντάξει, να περιμένετε να φύγω πρώτα. Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ στο Σκυλάρι Αρκαδίας μας περιμένει ο Παναγιώτης 18 του μήνα. Στο ξακουστό πανηγύρι με τη Γουρνοπούλα που έχουμε πει, δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Είμαστε μεταξύ Κοροπίου και Σουλαρίου Αρκαδίας.
1: Θα το λύσουμε αυτό.
0: Αυτή η ιστορία με την. Είδες στο αυτό το βίντεο με την. Πες το, που της έκοβε τα μαλλιά με τον Παλτά. Τι απίστευτο είναι αυτό.
1: Ναι, το είδα χθες, έτσι. Η χθεσινή αυτή η είδηση, προχθεσινή ποτέ ήταν.
0: Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ο Παουλέτα ήταν κορυφαίος, αλλά δεν ήταν. Δεν άφησε το όνομα, ας πούμε, να λένε ο Παουλέτα. Ενώ ο Εουσέμπιο είχε τιμηθεί κιόλας το 2004.
1: Τι μου λες.
0: Είχε δώσει το κύπελο στο Ζαγοράκι για να το σηκώσει. Εντάξει, μιλάμε για να παίχτει τις εποχές που οι παίχτες δεν ήταν όπως τους βλέπεις τώρα. Έτσι, οι παίχτες τότε στηριζόντουσαν πάρα πολύ στην προσωπική δύναμη. Έβλεπες δηλαδή το μπούτι του Μαραντόνα. Αυτό το μπούτι δεν το έχει ποδοσφαιριστής τώρα που μιλάμε. Έβλεπες τους παίχτες ότι ήταν, ρε παιδί μου, ήταν δυνατή, ήταν πώς θα το πω. Δεν ήταν αυτό το στεγνό πράγμα που βλέπεις τώρα.
1: Αλλάζουν τα πράγματα, Μανώλη.
0: Ναι, αλλάζουν. Να σου πω, τότε παίζανε με την κάλτσα κάτω, δεν είχε πει καλαμίδα.
1: Έμα, βέβαια.
0: Ήταν άλλο. Αν δεις δηλαδή τη δύναμη που βάζανε τότε στα μαρκαρίσματα, τώρα η μισή θα ήταν κάτω, θα σφαδάζανε. Υπάρχει περίπτωση. Αυτά είναι, λέει, τραγούδια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ? Ο Βίτορ Μπαΐα, ο Ντέκο, όχι δεν είναι, μεγάλοι παίχτες, αλλά όχι τέτοια ονόματα. Μιλάμε για όνομα που να έχει μείνει στην ιστορία. Ποιος, τι έχουν βγάλει παίχτες, έχουν βγάλει. Διακοπές στον μπαλκονί, σε αυτό το μπαλκονί σου πολύ με έχει απασχολήσει. Κυρία Ελένη, λέει, θα πέσει μέσα στις εκλογές. Εγώ έχω πει το μεταξύ για τις εκλογές, δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Χρεώσου το. Καλησπέρα στην όμορφη.
1: Εγώ έχω πει για άνοιξη πάντως.
0: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Δεν ανησυχώ καθόλου για τις δηλώσεις Τραμπ. Όπως είπε ο Ερντογάν, ο πρόεδρος Τραμπ πάντα κρατάει το λόγο του και πάντα ό,τι λέει το κάνει. Το άλλο με τον Τότο το ξέρουμε. Έχω εμπιστοσύνη στην Αμερικανική νομοθεσία. Αυτή δεν παίζει και δεν καταλαβαίνει από πρόεδρους. Αλήθεια είναι αυτό, κύριε Γιώργο, το είδαμε εξάλλου. Όταν μπήκε ο Μπλεκ στο Καπιτόλιο. Τότε που αμφισβητεί το αποτέλεσμα των εκλογών και είχε καλέσει ο Τραμπ σε. Είχαν βγει οι Αμερικάνοι στους, ναι βέβαια, η νομοθεσία. Εκεί που άλλος δεν μπορούσε να αναπνεύσει που τον είχε πλακώσει με το γόνατο. Αυτοί που σκοτώσανε τώρα που ένας και καλά, πήγε άλλη να τον πατήσει με τα μάξι και καλά. Και την πυροβολήσανε σε επαφής μέσα από το παράθυρο. Ναι, εντάξει, γενικώς, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Τιτλή.
1: Πάμε.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σφοδρές αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί άρσης των κυρώσεων σε βάρος της Άγκυρας για την αγορά των ρωσικών S-400. Να μην επιτραπεί η πώληση F-35, ζητούν με επιστολές του στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές αλλά και ομάδα Ρεπουμπλικανών. Έντονη αντίθεση στην προμήθεια της Τουρκίας με υπερσύγχρονα μαχητικά εξέφρασε εκ νέου ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η Άγκυρα απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο, αναφέρει μεταξύ άλλων σε συνέντευξη σε αμερικανικό μέσο ενημέρωσης. Την υποψηφιότητα της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν μετά την καταδίκη της σε ποινή φυλάξης ενός έτους με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Περισσότερα στο real.gr.

97,8.

0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα για το οποίο μιλήσαμε νωρίτερα, διότι έχει αρχίσει η προθεσμία για τα μηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Και γιατί έχουμε και κάποια θέματα έτσι λιγάκι ιδιαίτερα για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Χαντστέγα, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός αναλυτής. Καλησπέρα σας, κύριε Χαντστέγα.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κύριε Χατζητέγα, λίγο είχε η προθεσμία για τα μηχανογραφικά πότε καταρχάς, έτσι να έχουμε μια εικόνα.
1: Λέγει την μεθεπόμενη Πέμπτη στις 16 του μηνός στις 12 το βράδυ. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν κατατεθεί τα μηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων και για το κανονικό μηχανογραφικό και για το παράλληλο, το οποίο ισχύει τα τελευταία χρόνια στην περίπτωση των παιδιών που δεν έχουν συμπληρώσει το βαθμολογικό όριο.
0: Υπάρχουν έτσι αρκετές αντιδράσεις, θα έλεγα, τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής που ανακοινώθηκαν. Είναι υψηλότερες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές? Έχει συμβεί κάτι, έχει υπάρξει κάποια αλλαγή σε σχέση με αυτό?
1: Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι υψηλότερες, σε άλλες είναι χαμηλότερες. Το πρόβλημα με αυτό το εκπαιδευτικό αδιέξοδο, γιατί πρόκειται για ένα εθνικό εκπαιδευτικό αδιέξοδο, είναι ότι για έκτη συνεχόμενη χρονιά έχουμε ένα οριζόντιο μέτρο, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των υποψηφίων. Το 1/3 των παιδιών των γενικών λυκείων μένουν απ' έξω, τα 2/3 των διαγωνιζομένων από τα ΕΠΑΛ επίσης, και ταυτόχρονα έχουμε 10.000 κενές θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια.
0: Εκτιμάτε ότι και φέτος εκεί θα είναι στις 10.000 θα είναι η θέση?
1: Είναι μοιραίο και... αυτό. Είναι οριζόντιο το μέτρο. Και ακόμα μια γενιά αρίστων να είχαμε, πάλι τα ίδια ποσοστά θα ίσχυαν σε ό,τι αφορά την αποτυχία. Πρόκειται δηλαδή για ένα οριζόντιο μέτρο, το οποίο όχι μόνο απορρίπτει ένα σημαντικό αριθμό των υποψηφίων, πολλοί από τους οποίους δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε αδιάβαστοι ούτε αδιάφοροι, αλλά ταυτόχρονα αφήνει και 10.000 κενές θέσεις στα πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα, όπως αντιλαμβάνεστε, να υπάρχει μια ανισότητα. Τη στιγμή που υπάρχουν 10.000 κενές θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια, έχουμε ελεύθερη πρόσβαση σε ιδιωτικά κολέγια και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Καλώς υπάρχουν όλοι σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε και σε αυτή τη φιλοσοφία, σαφέστατα. Όμως θα πρέπει το μέτρο να αναθεωρηθεί. Να σημειωθεί ακόμα ότι δεν έχει αξιολογηθεί το μέτρο αυτό τα τελευταία 6 χρόνια που ισχύει, και η παραφιλολογία ότι αφήνει απ' έξω τα παιδιά που έχουν γράψει 2 και 3, τις λευκές δηλαδή κόλλες, δεν ισχύει επουδενή. Υπάρχουν πολύ σοβαρές έρευνες οι οποίες έχουν γίνει ιδιωτικά που αποδεικνύουν το αντίθετο. Αφήνει απ' έξω διαβασμένους υποψηφίους σε έναν απαιτητικό διαγωνισμό κατάταξης. Και αυτό ακριβώς είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει άμεσης ρύθμισης.
0: Υπάρχει δηλαδή το φαινόμενο ένας υποψήφιος να πιάνει τη βάση εισαγωγής αλλά να μην πιάνει την ΕΒΕ?
1: Θα μπορούσε να περάσει στο πανεπιστήμιο όπως ίσχυε και παλιότερα, γιατί η βάση εισαγωγής είναι ένα τεχνητό μέτρο. Εδώ πρόκειται για έναν διαγωνισμό κατάταξης των υποψηφίων. Υπήρχε το φαινόμενο πραγματικά στο παρελθόν να έχουμε πολλούς οι οποίοι περνάγανε με εξαιρετικά χαμηλές βαθμολογίες, και αυτό δημιούργησε το θέμα της δημιουργίας της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Ωστόσο το μέτρο δεν έχει ελεγχθεί, δεν έχει αναθεωρηθεί στα 6 χρόνια, με αποτέλεσμα να αφήνει απ' έξω υποψηφίους οι οποίοι μόχθησαν, προσπάθησαν και οι οποίοι, αν θέλετε, μπορεί να έφτασαν στην τρίτη λυκείου με πολλά κενά, αλλά έδωσαν τη μάχη των εξετάσεων και έχουν βελτιωθεί. Και σε κάθε περίπτωση, αυτοί που μένουν απ' έξω και είναι λίγο κάτω από το βαθμολογικό όριο, σε καμία περίπτωση δεν είναι ανίκανοι να ολοκληρώσουν σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πάρα πάρα πολλά τμήματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, ως προς τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων, τι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους τα παιδιά?
1: Το πρώτο που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους είναι η φθήνουσα σειρά της επιθυμίας. Σε καμία των περιπτώσεων δεν συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας κοιτώντας τις βάσεις προηγούμενων ετών. Είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να γίνει. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει, για να κάνουμε αυτή τη φθήνουσα σειρά επιθυμίας, να κοιτάξουμε τα προγράμματα σπουδών, τα μαθήματα που θα κληθούμε να σπουδάσουμε Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι εκεί μπορεί να αποσαφηνίσει κανένας τα θέλω του, βλέποντας τα μαθήματα στα πανεπιστημιακά τμήματα, γιατί δεν αρκεί η ανάγνωση του τίτλου μιας σχολής για να καθοριστεί το περιεχόμενο των σπουδών. Επίσης, σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα πρέπει οι γονείς να είναι ένα βήμα πίσω και να μην πάμε σε στερεότυπα. Αυτό είναι ένα πρώην ΤΕΗ, ενώ σήμερα είναι ένα κανονικό πανεπιστήμιο με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και με πενταετής σπουδές σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Πρέπει δηλαδή να συμπληρώσουμε το μηχανογραφικό μας δελτίο, αφήνοντας τα παιδιά να επιλέξουν.
0: Έχετε, με δεδομένο ότι έχουν ανακοινωθεί έτσι οι βαθμοί, έχετε κάποια εικόνα πώς θα κυμανθούν έτσι οι βάσεις, που υπάρχει πτωτική τάση, που υπάρχει ανωδική τάση?
1: Υπάρχει οπωσδήποτε ανωδική τάση στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Ταυτόχρονα το δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι και το μεγαλύτερο, έχει κοντά στις 250 σχολές στο σύνολό τους, είναι αυτό το οποίο θα παρουσιάσει και τα περισσότερα κενά στις θέσεις. Επομένως, εκεί μέσα έχουμε άνοδο των βάσεων, επειδή ακριβώς σε αυτό το επιστημονικό πεδίο ή αν θέλετε από αυτό το επιστημονικό πεδίο έχουν μεταναστεύσει πάρα πολύ και έχουν μείνει μόνο οι πιο ανταγωνιστικοί υποψήφοι. Γιατί ένα μέτρο της ΕΒΕ έχει επιφέρει και μετανάστευση υποψηφίων από το δεύτερο και το τρίτο προς το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, αλλά ταυτόχρονα έχουμε εσχάτως και μετακίνηση σχολών για να υπηρετηθεί η ζήτηση. Δηλαδή το σύστημα θέλει οπωσδήποτε να κατέβουν οι κατώτεροι συντελεστές της ΕΒΕ για να πάψει αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο που παρατηρούμε τα τελευταία 6 χρόνια, και ταυτόχρονα χρειάζεται μια συνολική αναθεώρηση και του καταστατικού χάρτη της παιδείας μας, γιατί με την εφαρμογή αυτή έχουμε πολλά τμήματα με μονοψήφιο αριθμό επιτυχόντων στην περιφέρεια, αλλά κενές θέσεις και σε κεντρικά πανεπιστήμια.
0: Απλά στα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία, στο πρώτο, για παράδειγμα.
1: Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο θα υπάρχει μια πτώση, η οποία
0: είναι η θεωρητική κατεύθυνση, έτσι.
1: Η θεωρητική, ο προσανατολισμός των ανθρωπιστικών σπουδών, θα υπάρχει μια πτώση η οποία οφείλεται και σε χαμηλότερες επιδόσεις, αλλά και στο γεγονός ότι έχουμε λιγότερους υποψηφίους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Άνοδος εντυπωσιακή στο δεύτερο, η οποία οφείλεται σε καλύτερες επιδόσεις σε ορισμένα μαθήματα, όπως για παράδειγμα στο μάθημα της φυσικής. Άνοδος θα υπάρξει και στα περιζήτητα τμήματα του τρίτου επιστημονικού πεδίου, στις σχολές υγείας. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο θα υπάρχουν πτώσεις σημαντικές σε όλη την κλίμακα, ωστόσο υπάρχουν κάποια κοινά τμήματα τα οποία βρίσκονται και στο δεύτερο και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Σε αυτά τα τμήματα θα υπάρξουν άνοδοι, γιατί εκτιμάται ότι θα τα επιλέξουν πολλοί υποψήφοι που προέρχονται από το δεύτερο επιστημονικό πεδίο που είχαν καλύτερες επιδόσεις. Είναι δηλαδή κάτι πάρα πολύ σύνθετο και εν πολύς άνισο, γιατί έχουμε περίπου το 47% των τμήματων είναι κοινά τμήματα, αλλά για αυτά τα τμήματα υπάρχει ένας άνισος διαγωνισμός, γιατί άλλος γράφει φυσική, άλλος γράφει οικονομία και άλλος γράφει ιστορία.
2: Σας άκουγα πριν, τώρα εγώ πηγαίνω, είναι λίγο πιο γενικό βέβαια, έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, που λέγατε για το καταστατικό χάρτη της παιδείας. Πόσες φορές έχει γίνει αυτή η κουβέντα για την αλλαγή του καταστατικού χάρτη της παιδείας?
1: Η κουβέντα είναι ανοιχτή εδώ και πολλά χρόνια.
2: Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι ανοιχτή, αλλά δεν κλείνει με κάποιο τρόπο θετικά προς τους μαθητές, ενώ προς τα παιδιά που βιώνουν αυτή τη διαδικασία, εν πάση περιπτώσει.
1: Πρέπει να πούμε βέβαια ότι έχουν γίνει κάποιες τομές στην ανώτατη παιδεία. Από τη στιγμή όμως που έχουμε έναν θεσμό, οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας θεσμός ο οποίος μακροημερεύει εκτός του σχολείου. Από τη στιγμή δηλαδή που δεν έχει το σχολείο αποφασιστικό ρόλο για την είσοδο στο πανεπιστήμιο, είναι λογικό επόμενο να είναι προθάλαμος της εξέτασης σε 4 μαθήματα και να έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Θυμίζω ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο εδώ και άπειρες δεκαετίες είναι το ακαδημαϊκό απολυτήριο. Στη χώρα μας προσπαθούμε μισό αιώνα τώρα να το κερδίσουμε και δεν τα έχουμε καταφέρει. Συμφωνούν όλοι, αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι ομονοούν όλοι ότι αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το πρέπει, να υπάρχει δηλαδή ένα εθνικό απολυτήριο. Από την άλλη μεριά όμως δεν είδαμε ποτέ την πολιτική συνένεση της εφαρμογής του όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα των αποφάσεων.
2: Ναι.
0: Ωραία, να σας ρωτήσω και ένα θέμα το οποίο τις τελευταίες ώρες έτσι είναι στην επικαιρότητα. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένορκη διοικητική εξέταση για κάποιες καταγγελίες που αφορούν στη βαθμολόγηση μαθητών των ΕΠΑΛ. Δηλαδή υπάρχει καταγγελία ότι δόθηκε στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στα παιδιά των ΕΠΑΛ, δόθηκαν θέματα που, στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα τα ΓΕΛ, τα γενικά λύκεια. Το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι αφορά σε δύο υποψηφίους μόνο. Η ερώτησή μου είναι πρακτικά αυτό πώς μπορεί να γίνει σε ένα εξεταστικό κέντρο, δηλαδή αν έχει γίνει αυτό, έτσι διερευνάτε, πώς μπορεί να γίνει και να δοθούν θέματα της προηγούμενης ημέρας.
1: Όλα μπορούν να συμβούν έτσι στο βασίλειο της προχειρότητας. Τι να κάνουμε, μπορεί να συμβεί ακόμα και αυτό. Να σας θυμίσω ότι παλιότερα κάποια γραπτά είχαν χαθεί κατά τη μεταφορά τους από βαθμολογικό κέντρο σε άλλο. Έχουμε τέτοια φαινόμενα. Το σύστημα χρειάζεται στο σύνολό του αναθεώρηση και εξυγχρονισμό και των εξετάσεων, εφόσον θα παραμείνουν και για όσο χρόνο παραμείνουν. Δεν αρκεί μόνο η διαδικασία αυτή να είναι αδιάβλητη, θα πρέπει να είναι και απολύτως αξιοκρατική και θα πρέπει να υπάρξει μια αναπροσαρμογή με τα μάτια στον σύγχρονο κόσμο, στα νέα παιδιά που έχουμε στο Λύκειο σήμερα, που είναι η ευφυέστερη γενιά όλων των εποχών. Απλώς δεν μπορούμε να διδάσκουμε τα στερεότυπα με τα στερεότυπα του παρελθόντος.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, βέβαια εδώ τώρα δεν μιλάμε για γραπτά τα οποία χάθηκαν, εδώ μιλάμε τώρα για λάθος θέματα και για θέματα τα οποία ήταν εκ των προτέρων γνωστά, δηλαδή και ένας να έχει λάβει.
1: Έχετε δίκιο απόλυτο. Φαντάζομαι ότι είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, το οποίο ωστόσο δεν μπορεί να αμφισβητήσει και να άρει το αδιάβλητο της διαδικασίας, το οποίο ωστόσο δεν σημαίνει και το αξιοκρατικό.
2: Θέτει όμως ένα θέμα ισονομίας.
1: Ναι, θέτει ένα θέμα ισονομίας. Μένει να αποδειχθεί κιόλας το τι ακριβώς έγινε, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια καταγγελία, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουν γνωστοποιηθεί έτσι τα στοιχεία αυτής της καταγγελίας απολύτως αναλυτικά, δεν έχει διερευνηθεί και θα πρέπει κανένας να είναι σχετικά επιφυλακτικός.
2: Ναι.
1: Το σύστημα όμως στο σύνολό του χρειάζεται αναθεώρηση.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Χατζηταγά.
1: Καλό σας βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλή συμπλήρωση του μηχανογραφικού στα παιδιά, γιατί είπαμε ότι αυτή είναι μια σημαντική λήψη απόφασης και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα τα λύσουν οι επόμενες γενιές.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Είστε καλά.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αυτό με τις επόμενες γενιές που είπε, σωστό είναι, αλλά εμένα πάντα με προβληματίζει, γιατί η δική μας γενιά, η παρεμβατικότητά της έληξε. Δηλαδή τότε που λέγαμε η δική μας γενιά αυτό μπορεί να το βελτιώσει, πάει, αυτό πέρασε, τελείωσε.
1: Ναι.
0: Και η προηγούμενη γενιά έλεγε για τη δική μας γενιά ότι εμείς θα το λύσουμε και δεν το λύσαμε, και τώρα εμείς το έχουμε περάσει στις επόμενες γενιές. Αυτή που είναι τώρα και
1: διαχρονικό που... δεν είναι αυτό.
0: Ναι, αλλά...
1: πάντα υπάρχει ελπίδα, ναι, ότι η επόμενη γενιά θα διορθώσει το κακό σχήμα.
0: Ναι, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Πάντα η ελπίδα καλό είναι να υπάρχει, αλλά το θέμα είναι τελικώς μια γενιά να αναλάβει την ευθύνη να το διορθώσει.
1: Δεν γίνεται σε μια γενιά αυτό. Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις, νομίζω, που μια γενιά. Ναι. Μία, ξέρεις. Χωρίς πριν, χωρίς μετά. Είναι αυτή η μία γενιά που κάνει την ανατροπή. Αν καθίσεις να το σκεφτείς, δηλαδή. Με βάση τα ιστορικά γεγονότα κιόλας, είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις που δεν υπάρχει συνέχεια.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι μια γλυκιά σκέψη αυτό, ότι η επόμενη γενιά θα τα φτιάξει τα πράγματα. Είναι μια παρηγορητική μάλλον σκέψη, έτσι πιστεύω. Δεν πατάει πάρα πολύ στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Πάντως κάθε χρόνο επανερχόμαστε στο ίδιο θέμα, πώς πρέπει να συμπληρώνουν τα μηχανογραφικά, τι πρέπει να προσέχουν τα παιδιά, τι γίνεται με τις κενές θέσεις, τι γίνεται με τις βάσεις, γιατί υπάρχουν κενές.
1: Και επειδή έχει στείλει τώρα εδώ ένα μήνυμα ο Γιάννης σε σχέση με τις κενές θέσεις, αυτό, οι 10.000 κενές θέσεις καταρχάς προκύπτουν από... με βάση τις διαθέσιμες θέσεις. Δηλαδή, αν διατίθεται τόσες θέσεις και 10 από αυτές, 10.000 από αυτές μείνουν κενές, αυτό είναι το κενές θέσεις. Δεν έχει να κάνει σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων. Είναι πόσες διατίθενται.
0: Προφανώς.
1: Το 10.000 λοιπόν είναι ένα στοιχείο το οποίο βγαίνει από το μυαλό κάποιου. Το Υπουργείο Παιδείας πάντα δίνει στο τέλος της εξεταστικής χρονιάς, ας πούμε, όταν δίνει τους εισακταίους και τις βάσεις, πόσες κενές θέσεις μείνανε ένα τμήμα. Αν τα αφαιρέσεις αυτά, βγάζει τις 10.000.
0: Έτσι. Προφανώς.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, πέρυσι η αρχιτεκτονική της Πάτρας είχε διαθέσιμες, για να πάρει δηλαδή φοιτητές, 102. Πήρε 50.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το 50% των διαθέσιμων θέσεων στην αρχιτεκτονική της Πάτρας έμεινε κενό. Έτσι προκύπτει το 10.000.
0: Το οποίο είναι... ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα, είναι λάθος. Είναι αμαρτία αυτό το πράγμα να συμβαίνει.
1: Ναι, δεν πρέπει να συμβαίνει. Δεν πρέπει να συμβαίνει.
0: Έτσι, δηλαδή, για ποιο λόγο να υπάρχουν κενές θέσεις.
1: Ήταν ένα μέτρο που η βασική σκέψη, θεωρώ λάθος, ήταν να μην μπαίνουν παιδιά με πολύ χαμηλούς βαθμούς. Αν θες να το κάνεις αυτό, βάλε μια οριζόντια βάση. Όπως υπήρχε παλιότερα, το θυμάσαι. Θυμάσαι τη βάση του 10, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Υπήρχε η βάση του 10. Όποιος έχει μέσο όρο από 10 και κάτω, δεν μπορεί να κάνει μηχανογραφικό.
0: Αυτό
1: είναι μια σκέψη.
0: Ναι, οριζόντιο. Γενικά, τα οριζόντια ξέρεις μπορεί να είναι πολύ δίκαια ή πολύ άδικα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό έχει μια λογική.
1: Έχει μια λογική.
0: Έτσι. Και μετά, γιατί άκουσες τι είπε ο κύριος Χατζηστέγας, ότι. Βλέπουμε και καλούς μαθητές οι οποίοι δεν τα καταφέρνουν.
1: Φυσικά. Δεν μπορούν να πιάσουν την ΕΒΕ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τμήματα σε πανεπιστήμια εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης που βάζουν υψηλότερη ελάχιστη βάση εισαγωγής από το Πολυτεχνείο της Αθήνας, για παράδειγμα. Δηλαδή το Πολυτεχνείο της Αθήνας σε μια σχολή μπορεί να έχει πολύ χαμηλότερη ελάχιστη βάση εισαγωγής,
0: ναι,
1: από ότι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια στρέβλωση, νομίζω.
0: Ναι, και εγώ ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει τα παιδιά να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, έχεις την αγωνία σου,
1: ναι,
0: όλα τα χρόνια να αφρίσεις τις γνώσεις σου.
1: Ναι.
0: Έχεις την αγωνία σου να είσαι σε καλή κατάσταση.
1: Να δώσεις το καλύτερο σου
0: αυτό. Ναι, να είσαι σε καλή κατάσταση ώστε να αποδώσεις όσο το δυνατόν καλύτερα στις εξετάσεις. Έχεις μετά και την αγωνία.
1: Να πιάσεις να κάνεις, και τη βάση,
0: ναι,
1: και την ελάχιστη
0: να
1: βάση.
0: Να κάνεις δηλαδή και τους υπολογισμούς για το γιατί πρέπει όλο αυτό το πράγμα να επιβαρύνει, ας πούμε, ένα νέο άνθρωπο που στην τελική τι κοιτάει, να σπουδάσει κάτι, να μάθει κάτι και να μπορέσει να προχωρήσει τη ζωή του με ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο που έχει επιλέξει, εν πάση περιπτώσει μπορεί να... Θέλω να πω, γιατί πρέπει όλο αυτό το βάρος να πέφτει πάνω του.
1: Ναι. Ναι.
0: Και να μην υπάρχει ένα σύστημα που να το μαζεύει και να τον διευκολύνει λίγο, να του δείχνει λίγο το δρόμο.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι εγώ ειδικός για να πω ποιο είναι αυτό το σύστημα, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν τέτοια συστήματα που λειτουργούν σε άλλες χώρες. Mm. Που σε κατευθύνουν με κάποιο τρόπο, που δεν σε αναγκάζουν να αναλαμβάνεις τέτοιου είδους ευθύνες που για μένα δεν τους αναλογούν κιόλας στην παρούσα φάση. Mm. Δηλαδή η μη συμπλήρωση, η συμπλήρωση ενός μηχανογραφικού όχι σωστά, έτσι, μπορεί να κοστίσει. Για ποιο λόγο? Προσπαθώ να το καταλάβω και δεν χωράει στο μυαλό μου.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Είναι λίγο μαντεψιά αυτό το πράγμα, γιατί...
1: Κοίταξε, νομίζω ότι το πιο ασφαλές που μπορεί να κάνει ένας υποψήφιος, το πιο ασφαλές, είναι να κλείσει τα μάτια του και τα αυτιά του σε σχέση με τις βάσεις και τις πληροφορίες και πώς θα κοιμανθούν, και να βάλει τις σχολές που πραγματικά θέλει με τη σειρά που το θέλει.
0: Πόσο εύκολο είναι να το κάνει.
1: Αυτό πρέπει να κάνει.
0: Πόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι το πιο ασφαλές για
0: εκείνο. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν διαφωνώ, αλλά πόσο εύκολο
1: και
0: είναι.
1: Και βεβαίως να πούμε ότι μπορεί να δηλώσει όσες σχολές θέλει, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός σε αυτό.
0: Παλιά υπήρχε, έτσι, θυμάμαι.
1: Ναι, υπήρχε. Παλαιότερα υπήρχε ένα από τα πολλά συστήματα, Μανώλη, γιατί είναι πολλά τα εξεταστικά.
0: Γιατί θυμάμαι την εποχή του περιορισμού, ας πούμε.
1: Υπήρχε περιορισμός.
0: Που ήταν άλλο, εκεί ήταν άλλο.
1: Ναι.
0: Άλλο κάρο με πατάτες.
1: Γιάννη, δεν είναι σωστή η λογική σου ότι καινές θέσεις δεν είναι θέσεις σε νοσοκομείο και πρέπει και λείπει προσωπικό και δεν είναι υποχρεωτικό να καλυφθούν. Ένα πανεπιστήμιο ζητάει πιστώσεις για 100 θέσεις και το παίρνει. Το παίρνει αυτό. Παίρνει τις πιστώσεις για να πάρει 100 νέους φοιτητές.
0: Ναι.
1: Αυτές οι θέσεις δεν καλύπτονται. Για τις οποίες έχει ζητήσει από το κράτος να πάρει πιστώσεις.
0: Ναι.
1: Σκέψου το και έτσι.
0: Το επόμενο μήνυμα που έχει στείλει, εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Για μένα λέει καλύτερα να έχει καταργηθεί εξετάσεις, να πηγαίνει όποιος θέλει στο πανεπιστήμιο. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Εκεί όμως υπάρχουν αυστηρά κριτήρια και όποιος δεν κάνει.
1: Εγώ συμφωνώ με αυτό.
0: Όχι, δεν θα του δίνουν ένα πτυχίο τσοπάνι και να τον διώχνουν.
1: Όχι, να υπάρχει φίλτρο στο πρωτέτος. Στο πρωτεξάμενο, στο πρωτέτος.
0: Και να υπάρχουν και κοινωνικά κριτήρια εκεί όπου χρειάζεται κτλ. Γιατί μπορεί κάποιος να
1: ρωτήσει. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε.
0: Έτσι, εκεί θα συμφωνήσω. Αλλά εκεί την πολιτεία αυτό δεν τη συμφέρει. Διότι όταν θα ανοίξουν οι πόρτες των πανεπιστημίων, θα βγουν πάρα πολλά διαμαντάκια μέσα στα... Και οι σκάρτη βέβαια θα υπάρχουν, αλλά και πολλά διαμαντάκια που δεν είχαν καταφέρει να περάσουν για χύψη ωμέγα λόγους, που είναι πάρα πολλοί. Και εκεί η δαπάνη θα μεγαλώσει υπέρμετρα.
1: Βέβαια. Άρα πρέπει να υπάρχουν κόφτες.
0: Έτσι, γιατί τώρα κακά τα ψέματα οι κόφτες, γι' αυτό υπάρχουν. Διότι αν ανοίξει την πόρτα και μπει ο άλλος μέσα, να σου πει: εγώ μπήκα, θα το παλέψω και μπορεί να αξίζει πραγματικά και να κάνει μια προσπάθεια.
1: Δεν θα το παλέψεις. Όχι.
0: Επειδή φεύγεις, θα δεχτώ το ότι όχι, θα το παλέψω. Εγώ θα το παλέψω.
1: Εγώ
0: θα το παλέψω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Έτσι πρέπει να το παλέψω.
0: Γιατί δεν το κάνουμε. Γιατί τώρα έχουμε και τα ιδιωτικά, δεν γίνεται. Να μα μπαίνουν. Θα σε παρακαλώ τώρα. Άμα ανοίξουμε τώρα τις πανίκτες πόρτες. Αυτό το λένε, δεν το λένε για να μπουν, το λένε για να βγουν.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι το σύνθημα δεν είναι για να μπουν, είναι για να βγουν. Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια. Αύριο πάλι.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στο Real Voice.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.

0: στους 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το κύριο σκέλος των συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν αύριο αφορά στην εφαρμογή της συμφωνίας για αύξηση των αμυντικών δαπανών με στόχο να φτάσουν συνολικά το 5% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο ως ισχυρός και αξιόπιστος σύμμαχος. Την υποψηφιότητά της για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε Μαρί Λεπέν μετά την καταδίκη της σε ποινή φυλάκισης ενός ετούς με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού ανέφερε ότι πρόκειται να ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο, το οποίο πιστεύει ότι θα αναστείλει την καταδίκη της. Καθίζηση παρουσίασε ουρανοξύστης 38 ορόφων στη Νέα Υόρκη. Αρχές εκένωσαν διπλανά κτίρια και ξενοδοχεία, ενώ έκλεισαν κεντρικούς δρόμους στο Μανχάταν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι της Ελβετίας με την Κολομβία για τη φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Νωρίτερα η Αργεντινή με πρωταγωνιστή το Λιονέλ Μέση κέρδισε με ανατροπή 3-2 την Αιγυπτό και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 11 λεπτά μετά τις 11. Real FM 97,8. Βράδυ Τρίτης. 7 έχει ο μήνας και μαζί θα πορευτούμε και απόψε όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μέχρι τις 2 τα ξημερώματα με τη βοήθεια του Θεού. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καληνυχτήσαμε και απόψε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και συνεχίζουμε. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι πλέον μαζί μας στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη και η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200. Το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου, studio@realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων, ο κύριος Σταυρακάκης και ο κύριος Φουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση αργότερα. Έχει αρχίσει το παιχνίδι της Ελβετίας με την Κολομβία. Είμαστε στο 13ο λεπτό, είναι στο 0-0 οι δύο ομάδες. Δεν έχει σημειωθεί κάποιο τέρμα. Λοιπόν. Financial Times 7/7/2026. Μου στέλνει ο Νίκος. Είναι οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες και κέρδισαν σχεδόν 4 δισεκατομμύρια δολάρια από τη μεταφορά ρασκού πετρελαίου τα τελευταία 3 χρόνια. Dynacom Tankers, Stealth Maritime και Onas Group αύξησαν τα έσοδά τους από τη μεταφορά ρασκού πετρελαίου στο πλαίσιο του καθεστώτος ανώτατου ορίου τιμών της G7. Αρκετές ελληνικές εταιρείες δεξαμενόπλειων, συμπεριλαμβανομένες της Dynacom, καταχωρήθηκαν το 23 από τον Ουκρανικό Φορέα Επιβολής Κυρώσεων ως διεθνείς υποστηρικτές του πολέμου, αλλά αργότερα διαγράφηκαν κατόπιν πίεσης από την ελληνική κυβέρνηση. Τελικά έχουμε, λέει, πόλεμο με τη Ρωσία, ήρεμα ρωτάω. Όχι, δεν έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία, κύριε Νίκο. Και θέλω να δω και το δημοσίευμα, γιατί αυτό τώρα. Έχουμε πόλεμο. Καλά, προφανώς ούτε εγώ είμαι υπέρ της. Έχει στείλει ένα μήνυμα Γιάννης. Ούτε εγώ θεωρώ ότι είναι λόγος παραίτησης του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών επειδή υποτράβαμε καλά λόγια για τον Ερντογάν. Προφανώς και δεν είναι. Απλά εγώ περίμενα να υπάρχει μια. Εγώ και περιμένω να υπάρξει μια αντίδραση σοβαρή από την ελληνική πλευρά. Και θεωρώ χαζομάρα, προσωπική μου άποψη, το επιχείρημα που μπορεί να ακουστεί ότι αν τοποθετηθούμε σε αυτά που λέει ο Ερντογάν, σε αυτά που λέει ο Τραμπ, είναι σαν να αποδεχόμαστε κτλ. Ξεκάθαρα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν αντιδράσεις και πρέπει να κάνουμε η φωνή μας και δυνατή να είναι και να κάνουμε γνωστές τις θέσεις μας πάντοτε και τις αντιρρήσεις μας πάντοτε, εφόσον διαμορφώνονται σε επίπεδο δημόσιων τοποθετήσεων ή δηλώσεων ή απαντήσεων, δεν ξέρω εγώ τι, θέσεις οι οποίες ή προτάσεις οι οποίες ενδεχομένως να βλάπτουν τη χώρα μας σε περίπτωση που ευοδοθούν ή οτιδήποτε άλλο. Ξεκάθαρα. Και ας πει ότι ο καθένας ό,τι θέλει, δεν με απασχολεί. Εγώ η χώρα μου θέλω να αντιδρά. Η χώρα μου, ξαναλέω, δεν με νοιάζει ποιος είναι η κυβέρνηση. Όποιος είναι, όποτε είναι. Η κυρία Μαρία από τον Άγιο Δημήτριο, και είναι η πρώτη φορά. Ελάτε, κυρία Μαρία.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Έχω και εγώ τράκ, όπως ακούω από άλλους ακροατές.
0: Να μην έχετε τράκ, γιατί δεν παίρνουμε κεφάλια εδώ πέρα.
1: Πρέπει, θα μιλήσω στον ενικό για να μην το πηγαίνω πληθυντικό.
0: Ενικό
1: δεν είναι θέμα σεβασμού.
0: Όχι, όχι, στον ενικό μου. Ναι, εννοείται.
1: Έτσι. Άλλωστε, από ό,τι καταλαβαίνω που ακούω, πρέπει να είσαι

0: ηλικία του γιού μου. Δεν ρωτάω ημερομηνία, σας μην είσαι γυναίκα.
1: Δεν έχει σημασία ό,τι ηλικία και να. Δεν παίζουν ρόλο ηλικία. Στον ενικό θα μιλάτε.
0: Το 71 είναι, εκεί κάπου είσαι.
1: Είμαι λίγο μικρότερος. Λίγο όμως.
0: Αρκετά, έστω και αρκετά. Αλλά έχει τον τρόπο έκφρασης του παιδιού μου. Όπως, με τον τρόπο που ακούω και αντιμετωπίζεις τα διάφορα που ακούγονται. Τέλος πάντων. Και θέλω να πω, όσον αφορά το θέμα που λέγατε πριν για τις πανελλαδικές. Έχω να πω από βίωμα οικογενειακό ότι και οι επιτροπές με τα απολυτήρια από τα πανεπιστήμια για τα μεταπτυχιακά και οι επιτροπές πολλές φορές κάνουν λάθη, γιατί όταν βλέπουν χαμηλό βαθμό στο απολυτήριο δεν δίνουν την ευκαιρία πολλές φορές να... Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Δεν δίνουν και το, και το λένε κιόλας στον εξεταζόμενο, στο άτομο που έχει παρουσιαστεί, ότι λόγω βαθμού δεν μπορούμε να σου δώσουμε το ελεύθερο για μετά. Είναι λάθος.
1: Προφανώς και είναι λάθος.
0: Γιατί? Είπα και στην κοπέλα που μίλησα προηγουμένως, εάν για την του λόγου του αληθές που λέμε, μπορώ, αν θέλετε, εκτός αέρα, να πω και όνομα. Για να δείτε, ακαδημαϊκός πολίτης επιφανειακός αυτή τη στιγμή, αρκετά, με πολύ σεμνότητα, προχωράμε. Λοιπόν, όταν πήγε στην Επιτροπή για το Μεταπτυχιακό, συγγνώμη, τώρα έχω τρακαλήσει θέμα.
1: Μην έχετε όμως τρακ, γιατί
0: λοιπόν,
1: υπάρχει λόγος.
0: Λοιπόν, αυτό που λέω είναι βίωμά μου, δεν είναι θέμα, το έχω διαβάσει και προσπαθώ να σκεφτώ. Λοιπόν, παρουσιάζοντας στην Επιτροπή, έχοντας δει το απολυτήριο, του είπαν ότι δεν γίνεται λόγω βαθμού.
1: Αναφέρεστε στο γιο σας, φαντάζομαι.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Είπε κάποια πράγματα, δεν ήθελε να το κάνει, να μυρολατρήσει το γιατί.
1: Ναι, εντάξει, όταν η Επιτροπή λέει κάτι, είναι αυτό που λέει.
0: Γιατί θα σου το πω. Λοιπόν, και έφυγε. Την επόμενη χρονιά, η Επιτροπή, δεν ξέρω αν ήταν η ίδια, δεν θυμάμαι από τι μου είχε πει, πάντως ένα σίγουρα ήταν ίδιος. Και με το που τον βλέπει, του λέει πάλι εσύ εδώ. Λέει ναι, θέλω να μου δώσετε την ευκαιρία να αποδείξω ότι ο βαθμός που έχω δεν είναι ενδεικτικός στο τι θέλω και τι μπορώ να κάνω. Και δεν το δώσανε. Και τώρα αυτή τη στιγμή, αν θέλεις να είναι, είναι πολύ εύκολο να το δεις, που είναι. Και του το δώσανε. Άριστο μεταπτυχιακό, άριστο διδακτορικό, και είναι... Τέλος πάντων, αν θέλεις, δεν θέλω να πω άλλα.
1: Ωραία, να μην πείτε. Εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
0: Ναι, γιατί. Ο λόγος ήταν ότι τα 4 χρόνια γίναν 6. Αυτοί το είδαν και αυτό, και αυτοί, συγγνώμη για το αυτοί, οι κύριοι.
1: Ναι, η Επιτροπή τέλος πάντων. Ναι,
0: η Επιτροπή.
1: Ναι, δεν είναι προσβλητικό το αυτοί.
0: Το είδανε και σου λέει εντάξει, τα 6 χρόνια με το ζόρι έβγαλε 6,5. Από καφετέριες, οικοδομή, ελιές, γιατί ήταν σε... δεν ήταν στην Αθήνα, ήταν σε πανεπιστήμιο...
1: Στην περιφέρεια, ναι.
0: Σε νησί, μακριά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνω μία ερώτηση, κυρία Μαρία. Η ερώτηση είναι γενική, δεν αφορά μόνο εσάς.
0: Δεν ξέρω αν... Δεν πιστεύω, από ό,τι ακούω, μπορούμε να μιλήσουμε 5 λεπτά, έτσι.
1: Εννοείται. Όχι, το ερώτημα που θέτω είναι γενικό.
0: Πείτε μου.
1: Το απολυτήριο, το δίπλωμα...
0: Από πανεπιστήμιο.
1: Ναι, αυτό λέω, το πανεπιστημιακό.
0: Το πτυχίο,
1: το πανεπιστημιακό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα το πάρει με χαμηλότερο βαθμό από κάποιον άλλο που θα το πάρει με μεγαλύτερο βαθμό, πάει να πει ότι είναι λιγότερο ικανός.
0: Όχι, εγώ το βάζω ως γενική.
1: Αν κάποιος δεν είναι ικανός, δεν θα πάρει απολυτήριο, δεν θα πάρει πτυχίο.
0: Από τη στιγμή που παίρνεις πτυχίο. Υποτίθεται ότι καλά μέχρι εδώ, αλλά από εδώ και πέρα τώρα εσύ ζητάς, ας πούμε, τι να...
1: Ναι, ζητάω. Ποιος θα το κρίνει?
0: Έλατε. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι άδικο και αυτό, και είναι λάθος, γιατί αυτό το έχουμε ζήσει εκ των έσω στην οικογένεια, έτσι. Λοιπόν,
1: οι ευκαιρίες δεν πρέπει ποτέ να είναι ίσες για όλους.
0: Βεβαίως.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που ένα παιδί παίρνει το πτυχίο του με 6,5 και ένα άλλο το παίρνει με 8, Ναι, προφανώς αυτός που, ή εκείνη που θα το πάρει με 8, προφανώς είχε καλύτερη απόδοση.
0: Μέχρι εκεί. Αυτό, ναι,
1: αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι και οι δύο άξιοι και ικανοί.
0: Μπράβο, να συνεχίσει.
1: Λοιπόν, ναι, τι συζητάμε τώρα.
0: Γιατί είναι και οι συγκυρίες και οι λόγοι.
1: Και πολλοί λόγοι, και κοινωνικοί και οικονομικοί και υγείας και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Και οικογενειακοί, χιλιάδες λόγοι.
0: Αυτό που είπα τώρα, που δεν νομίζω τώρα να ακούει ο γιος μου, γιατί κάποτε στο διδακτορικό του που ξενύχταγε άκουγε το πώς το λένε, τον κύριο που ήταν...
1: Τον Κωνσταντίνο.
0: Μπράβο. Ναι. Και μια φορά,
1: ακόμα και αν ακούει, εντάξει, δεν έχετε πει κάτι που να τον φωτογραφίζει.
0: Μια φορά λόγω της ιδιότητάς του, επειδή είχε αναφερθεί κάτι και από ακροατές, βγήκε εκεί, σας λέω, γιατί από πάντα και όταν διάβαζα και για τις πανελλαδικές, δεν ξέρω αν το είχες εσύ, αν το γνωρίζεις, πολλά παιδιά διαβάζουν με το ράδιο.
1: Το ξέρω.
0: Την πρώτη φορά, επειδή του είχα πάρα πολύ εμπιστοσύνη και ήταν μικρός πάντα, γιατί έβλεπα ότι η πορεία ήταν ότι το θέλει. Και το είχαν επισημάνει και οι δάσκαλοι ακόμα το δημοτικό. Αλλά τι θέλω να πω, δεν θέλω να εκφιάσω τώρα, προς Θεού τι θέλω να πω. Το ράδιο θέλω να πω το έχει, και όταν το είχα πρωτοδεί, όταν διάβαζε για τις πανελλαδικές, του είπα, λέει, αυτό εμένα με βοηθάει, να ξέρει, του είχα εμπιστοσύνη, τελείωσε. Και θέλω να πω, και τα ξενύχτια του είχε και το ράδιο, και όταν άκουσε κάποια στιγμή, γιατί ήθελε για την πληροφορία περισσότερο σεμνά και όμορφα, και μάλιστα πάλι το όνομα το ξέρω,
1: ο
0: Κωνσταντίνος, ναι, μπράβο, κάτι άρχισε να τον ρωτάει, γιατί ήταν πολύ επίκαιρο το θέμα καλοκαίρι, και ίσως κατάλαβες τώρα τι εννοώ, καλοκαίρι, είπε 2-3 πράγματα έτσι, και λέει ο Κωνσταντίνος, τι θα γίνει, λέει, αυτοί που γνωρίζουν λένε λίγα και αυτοί που δεν γνωρίζουν λένε πολλά.
1: Αυτό ξέρετε είναι κανόνας.
0: Το ξέρω, γιατί διαβάζω και λίγο φιλοσοφία, μου άρεσε πάντα, παρότι δεν είναι... τέλος πάντων, τι ήθελα να πω τώρα. Α, και από εκεί και ύστερα, θέλω να πω, εντωμεταξύ φέτος, η κυρία, γι' αυτό αγγίξατε φλέβα τώρα, φέτος δίνει έδωσε πανελλαδικές η κόρη του.
1: Α, μάλιστα.
0: Γιατί ναι, έκανε οικογένεια λίγο μεγάλος λόγω αυτών όλων.
1: Καλά, δεν έχει σημασία, ναι.
0: Ακόμα και το διδακτορικό.
1: Και πώς πήγε το παιδί?
0: Πώς
1: πήγε στις πανελλαδικές?
0: Δεν πήγε, ενώ είναι καλή, δεν πήγε, γιατί είναι στο σπίτι, υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα σε αυτό. Ξέρεις και τι λέω και αυτά που λέτε διάφορα. Είναι πολύ, πώς να το πω, δεν υπάρχει πίεση, δεν υπάρχει, απλά ενημέρωση, πληροφορία, αυτό, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Δεν ξέρω, θα το δούνε τώρα, θα το δούνε πώς θα είναι και θα δούμε. Γιατί έχουν αλλάξει τώρα, αυτό του λέω, εγώ ρωτάω εκείνους τώρα, γιατί λέω από τότε που κάνατε...
1: καλά, έχουν αλλάξει τα συστήματα, ναι.
0: τεράστια, καμία σχέση. Μάλιστα. Δηλαδή. Λοιπόν, εάν μίλησα με την κοπέλα που είπα, αν μπορώ να βγω πρώτη, λόγω του ότι τις πιο πολλές φορές πάω μέχρι τέρμα, δεν είναι, το παίρνω και στο κρεβάτι το, το κινητό, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είμαι για τέρμα σήμερα, και τη συζήτησα, λέω, έχω ακούσει και από άλλους ακροατές, ότι όταν για πρώτη φορά μπορώ να βγω γρήγορα λίγο. Ναι, αμέ μου λέει, αυτό με έβγαλε κατευθείαν.
1: Καλή ξεκούραση, κυρία Μαρία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε άκουγα και δεν ήξερα από τι κατάλαβα μετά, όταν είχες το θέμα με την ομιλία σου. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αν ήταν από το τσιγάρο. Συγγνώμη.
1: Όχι. Όχι.
0: Τέλειωσε. Όχι. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο. Να είσαι καλά.
1: Και εσείς.
0: Και ό,τι επιθυμείς.
1: Καλό και εσείς και εσείς. Υγεία. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Να σας πω κάποιες λέξεις, αν θέλετε.
1: Ναι.
2: Και να μου πείτε ποιες από τις δύο προτιμάτε.
1: Για πείτε μου.
2: Αναζεύγη.
1: Πώς? Αναζεύγη, ναι.
2: Ζευγάρι.
1: Μάλιστα.
2: Να πούμε τώρα το κλαρίνο, ξέρετε το όργανο.
1: Ναι, ναι.
2: Και το κλαρινέτο.
1: Πρέπει να διαλέξω εγώ τώρα.
2: Ναι, λέμε τώρα.
1: Το κλαρίνο.
2: Το κλαρίνο, ωραία. Γιατί η μουσική, ας πούμε, της περιοπής, ας το πούμε έτσι, που, ας πούμε, οι φιγουράκιδες, ας το πούμε έτσι, της μουσικής, οι κοσμοπολίτες, ξέρετε.
1: Ναι.
2: Αυτοί το λένε κλαρινέτο.
1: Άλλο όργανο είναι το κλαρίνο, άλλο είναι το κλαρινέτο.
2: Α, ναι, γιατί.
1: Τι εννοείται γιατί.
2: Το ίδιο όργανο
1: είναι. Υπάρχει μια διαφορά.
2: Γιατί.
1: Θέλετε να σας κάνω ανάλυση τώρα.
2: Μουσικώσει, μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι, δεν υπάρχει διαφορά του μεταξύ κλαρίνου και κλαρινέτου.
2: Όχι.
1: Ναι. Εννοείται δηλαδή, ας πούμε, ότι το κλαρινέτο είναι η ευρωπαϊκή ονομασία του κλαρίνου, ας πούμε.
2: Όχι η ευρωπαϊκή, ναι, εντάξει. Μιλάμε για τα ελληνικά, που το λένε στα ελληνικά. Εντάξει, το διαλέξατε, νομίζω.
1: Ναι, κλαρίνο.
2: Είναι και λογικό να βάλεις μία, πώς το λένε, ενώ έχει τρεις συλλαβές, να βάλεις τέσσερις, είναι περιττό. Θέλω να, επίσης, ο βιολιστής και ο βιολονίστας, τι προτιμάτε?
1: Συγγνώμη, ο βιολιστής.
2: Βιολιστής και βιολονίστας.
1: Βιολιστής.
2: Βιολιστής. Εντάξει, τώρα υπάρχουν και άλλοι τομείς, ας πούμε, όπως το που λέμε, άμα πάτε σε μια τράπεζα που λέει έλξατε αντί για τραβήξτε, τι προτιμάτε εσείς. Δηλαδή, όταν θα πάτε στην τράπεζα.
1: Έλξατε.
2: Εγώ τουλάχιστον όταν πάω σε μια τράπεζα. Σε τράπεζα συνήθως.
1: Έλξατε.
2: Όχι, εντάξει, εσείς έλξατε, αλλά εγώ, άμα δω έλξατε, μπερδεύομαι. Άμα δω, ας πούμε, οφείσατε, μπερδεύομαι. Αν θα τώρα να σε τραβήξετε, κατευθείαν καταλαβαίνω τη λέξη μου, πάει κατευθείαν να τραβάω. Θέλω να πω, εντάξει, και επειδή και δεν υπάρχει και λόγο, σε πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Που ας πούμε άτομα με συνήθως αυτά προέρχονται από δεν το λέω τώρα για εσάς, μπορεί μια προσωπική προτίμηση τώρα για το έξατε. Αλλά γενικά τα άτομα που κρέμονται από τέτοια πράγματα είναι άτομα που δεν έχουν και μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, δεν έχουν αυτοπεποίθηση και πάνε να πιαστούν από ας πούμε μια καθοσπρεπίστικη αρχαιολινική, αρχαιοπρεπής, όπως θέλετε να το πείτε, λέξη. Και αυτό, να σας πω και κάτι, αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν άτομα που προσπαθούν να κρατηθούν από τέτοια πράγματα, από φαινομενικά, ας πούμε, πράγματα. Όπως και υπάρχει μια γυναίκα που θέλει να αγοράσει μια τσάντα Gucci που λένε Gucci, πώς το λένε εκεί πέρα, και η Louis Vuitton, ας πούμε, έτσι, που έχει ξέρω 800 ευρώ, πάει να δώσει 700 ευρώ για να πάρει μια τσάντα. Είναι το ίδιο φαινόμενο, αυτό πηγάζει από ένα αίσθημα κατωτερότητα στην ουσία.
1: Όχι απαραίτητα.
2: Εντάξει, λέμε.
1: Όχι απαραίτητα. Αν κάποια έχει τη δυνατότητα να αγοράσει μια ακριβή τσάντα, γιατί να μην την αγοράσει, γιατί να είναι αίσθημα κατωτερότητας?
2: Ο λόγος είναι ότι δεν είναι ότι. Ας πούμε, για να πάμε και στα μουσικά που λέγαμε πριν. Το να πάρω εγώ μια κιθάρα που έχει 3.000 και ενώ μπορώ να πάρω και μια κιθάρα που έχει 200 ευρώ.
1: Δεν είναι όμως το ίδιο πράγμα.
2: Μπράβο, ακριβώς. Δεν είναι το ίδιο, γιατί εκεί παίρνω κάτι παραπάνω. Είναι κάτι σοβαρό για την ποιότητα του ήχου κτλ. Ενώ τώρα μια τσάντα που έχει 800 ευρώ ή 1000 ευρώ, στην ουσία δεν διαφέρει και πολύ από μια τσάντα που έχει 100 ευρώ, ας πούμε. Δηλαδή εκεί είναι μια ματαιοδοξία πια. Είναι γενικότερο, θέλω να πω, το φαινόμενο γενικότερα του ατόμου που ο οποίος.
1: Είναι θέματα επιλογής όμως αυτά, ξέρετε.
2: Είναι θέμα
1: επιλογής.
2: Επιλογής, βέβαια.
1: Δώστε μου, κύριε Γιώργο, επειδή είναι 11.30, δώστε μου χρόνο 2-3 λεπτά για τους τίτλους και να επιστρέψουμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
2: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Έντονες αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί άρσης των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα για την αγορά των ρωσικών S-400. Να μην επιτραπεί η πώληση F-35 ζητούν με επιστολές του στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Αντίθετοι με το ενδεχόμενο αυτό εμφανίζονται και ρεπουμπλικάνοι. Η Άγκυρα απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο, αναφέρει μεταξύ άλλων σε συνέντευξη σε αμερικανικό μέσο ενημέρωσης. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκφράζει την αντίθεσή του στην προμήθεια της Τουρκίας με υπερσύγχρονα μαχητικά. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε Μαρί Λεπέν μετά την καταδίκη της σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε, 33 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα, λέτε κύριε Γιώργο.
1: Ναι. Και να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο αυτό θέμα, ας πούμε, να συντηρήσεις την ελληνικότητα της γλώσσας. Πιο πολύ έχει να κάνει έχει σχέση με αυτό που σας είπα, δηλαδή το να αποκτήσεις κάποια, ας πούμε, ένα καθοσπρεπισμό, ξέρω. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν λέξεις αγγλικές που, επειδή είναι της μόδας, με μεγάλη χαρά ο καθένας, για να είναι trendy και μέσα στη μόδα, τις υιοθετεί και αφήνει την ελληνική λέξη, έτσι, copy-paste και ένα σωρό. Εξάλλου αυτό είναι ένα απόφευκτο. Εγώ το έχω πει ότι όλες οι γλώσσες σήμερα έχουν ημερομηνία λήξης και, εν πάση περιπτώσει, είναι άλλη κουβέντα.
0: Υπάρχουν όμως, συγγνώμη, σας διακόπτω, υπάρχουν όμως και, να μην πω χιλιάδες, εκατοντάδες ελληνικές, μπορεί να είναι και χιλιάδες ελληνικές λέξεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό, έχουν ενσωματωθεί στις γλώσσες των άλλων χωρών. Και δεν θέλω να δώσω παραδείγματα, αλλά βλέποντας μου το παγκόσμιο κύπελο, μου έκανε εντύπωση προχτές ένα πανό που είχε από τη μία μεριά το Μαραντόνα και από την άλλη το Μέση, και από πάνω έγραφε συμβίωσης, με λατινικούς χαρακτήρες, συμβίωσης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι θέλω να πω, ότι ναι, υπάρχουν προφανώς, έχουμε εντάξει στο λεξιλογιό μας ξένες λέξεις, ακόμα και φράσεις, αλλά με τον ίδιο τρόπο η ελληνική γλώσσα, και χωρίς να είναι θέμα μόδας, όπως λέτε το τρέντι, έχει αφομοιωθεί από όλες τις γλώσσες του πλανήτη.
1: Καλά, αυτό σαφώς και είναι μητέρα πολλών γλώσσων.
0: Έτσι.
1: Το σίγουρο. Ναι. Και μαζί με τα, εξάλλου, αν θα πάρετε, ας πούμε, ευρωπαϊκές γλώσσες, μεγάλο μέρος του λεξιλογίου είναι από αρχαία ελληνικά και από λατινικά. Συν βέβαια κάποια, ας πούμε, γερμανικά. Αυτό δεν είναι κακό από μόνο του.
0: Προφανώς, ναι.
1: Ναι, δεν είναι κακό.
0: Είναι κακό γενικώς, δηλαδή.
1: Ναι, όχι, δεν είναι κακό να υιοθετείς μια ξένη λέξη από μόνο του. Απλώς εγώ είπα ότι δεν είναι, ξέρω εγώ, ότι μόνο ότι πάμε σε αρχαιοπρεπή ονόματα, ας πούμε, εντάξει, γιατί έχουν ένα κύρος και πάμε εκεί για να αποκτήσουμε και εμείς ένα κύρος και να φαινόμαστε αρχαιοπρεπείς. Όταν είναι, δηλαδή, δεν εστιάζουμε μόνο στην ελληνικότητα, εστιάζουμε γενικά σε ό,τι έχει κύρος. Αν είναι μια λέξη αγγλική που έχει κύρος, δηλαδή που είναι του σειρμού, την υιοθετούμε. Αδιαφορώντας αν είναι ελληνική ή όχι.
0: Ναι, ενδεχομένως. Ας πούμε, σε αυτό που με ρωτήσατε, το έλξατε. Εγώ δεν πήγα στη λογική, ας πούμε, του ότι είναι έβυχο. Απλά δεν μου αρέσει η λέξη τραβήξτε.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι θέμα ηχητικό. Να μην
0: συνεχίσει. Τι θέλω να πω, τι θέλω να πω. Το είναι έλξατε ή οθήστε. Το αντίστοιχο ποιο είναι, τραβήξτε ή σπρώξτε.
1: Ναι.
0: Σπρώχνω ένα αυτοκίνητο όταν έχει μείνει. Δεν σπρώχνω την πόρτα. Αυτό προσπαθώ να πω.
1: Αυτό δεν είναι. Αν είναι θέμα, ας πούμε, αν δεν είναι θέμα, ξέρω εγώ, ας πούμε, για να κάνω τον έξυπνο, και είναι θέμα προτίμησης ηχητικής.
0: Σας εξήγησα πώς το έχω στο μυαλό μου.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα. Όταν είναι θέμα. Το πρόβλημα είναι όταν θέλω να κάνω τον έξυπνο.
0: Μα
1: το
0: δεν
1: πρόβλημα.
0: Είναι θέμα έξυπνάδε το.
1: Λέω για εσά.
0: Όχι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Εσείς μπορεί να έχετε μια προτίμηση επειδή είσαστε εσύ καλύτερα στα αυτή.
0: Μα αυτό δηλαδή παίζει ρόλο και το αυτή και το μάτι.
1: Άλλο η προτίμηση και άλλο το κάνω για να παριστάνω το λέξιμο. Είναι διαφορετικά πράγματα. Και αυτό βέβαια εδώ έχουμε η μεγαλύτερη ευθύνη που πέφτει τώρα. Η μεγαλύτερη ευθύνη πέφτει σε αυτούς που δίνουν τα πρότυπα. Ποιοι δίνουν τα πρότυπα στη γλώσσα? Οι γλωσσολόγοι, κατά κύριο λόγο. Ας πούμε ο Μπαμπινιώτης κυρίως, ας πούμε, ένας από τους πιο γνωστούς. Και άλλοι, οι πανεπιστημιακοί γλωσσολόγοι. Αυτοί ευθύνονται. Αυτοί έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί αυτοί δίνουν το κότυπο. Άμα ένας γλωσσολόγος στο πανεπιστήμιο πει μια λέξη με τον άλφα τρόπο και όχι το β', δηλαδή μέχρι σήμερα τη λέγαμε, ξέρω, με τον άλφα τρόπο, αύριο, ας πούμε, αυτός αλλάζει, το πάει αλλιώς.
0: Ναι.
1: Όλη η Ελλάδα μετά θα πάει. Λοιπόν, αυτοί δίνουν τα πρότυπα. Και εκεί έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Τώρα, τι θέλω να πω, εντάξει. Θέλω να πω γενικότερα αυτό το φαινόμενο που είναι και σε όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν κάποια πράγματα που όντας, παρόλο που, έχουν, που είναι κενά, δεν έχουν, έχουν μια συμβολική, ας πούμε, ότι είναι ξέρω ανώτερα, έχουν συγγερμούς που πάνε σε κάτι ανώτερο.
0: Ένα παράδειγμα.
1: Για άλλη χώρα.
0: Όχι, αυτό, για αυτό που λέτε, για να το καταλάβω.
1: Για να περάσει το πρώτο που σας είπα, ας πούμε, το κλαρινέτο. Τι θα πει κλαρινέτο. Μπορεί να το πεις κλαρίνο. Ο άλλος τώρα είναι στη συμφωνική ορχήστρα, παίζει κλαρίνο, αλλά το λέει, κλαρίνο λέει, παίζει και ο Ρωμά. Ναι, αλλά ο Ρωμά παίζει καλύτερα από εσένα, φίλε μου, καμιά φορά. Δηλαδή, καταλάβατε. Είναι θέμα να αποκτήσεις, ας πούμε, ένα κύρος που στην ουσία, αν το έχεις το κύρος από μόνο σου, δεν σε απασχολεί η φιγούρα.
0: Εδώ μου γράφει ένας φίλος, εσείς βέβαια είστε μουσικός, ξέρετε καλύτερα. Το κλαρίνο λέει με το κλαρινέτο διαφέρουν στο επιστόμιο. Η βιόλα με το βιολί έχουν άλλο εύρος κλιμάκων.
1: Όχι, όχι. Η βιόλα, ποιο, η βιόλα.
0: Με το βιολί.
1: Η βιόλα δεν έχει, είναι διαφορετικό όργανο από το βιολί. Δεν είπα εγώ για τη βιόλα. Είπα για το βιολιστή και το βιολί.
0: Ναι, εγώ λέω, σας λέω το μήνυμα που είχε έρθει, δεν λέω.
1: Α, εννοεί ότι τη βιόλα το λέει. Εν πάση περιπτώσει, εκεί μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά στο κλαρίνο, το κλαρίνο δεν νομίζω να ισχύουν κάτι τέτοια πράγματα. Εντάξει, είναι λεπτομέρειες αυτές, υπάρχουν πολλών ειδών κλαρίνα. Εντάξει, τώρα το να λες επιμένεις το κλαρινέτο νομίζω ότι είναι ματαιοδοξία. Και εν πάση περιπτώσει δεν να κολλήσουμε εκεί, εγώ το είπα γενικότερα.
0: Ναι, ναι, όχι, απλά το διάβασα.
1: Εγώ το είπα γενικότερα για να, ας πούμε, να σκαλίσουμε λίγο, να τσιγκλίσουμε λίγο αυτά τα άτομα.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, ελάτε κύριε Δημήτρη.
2: Όλοι, καλησπέρα μου.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
2: Τρεχάτε ποδαράκια μου.
0: Τρέχετε και κάτι συμβαίνει.
2: Όχι, όχι, δεν συμβαίνει. Απλά θέλουμε και πρέπει να συμβαίνει και κάτι καλύτερο. Κάθε μέρα καλύτερα πάμε.
0: Άμα πηγαίνουμε καλύτερα, καλό είναι αυτό.
2: Χάρηκα πολύ από αυτό το μαφιόζο, το Μαγκλαμά, το πρωθυπουργό του Καναδά. Ανακοίνωσε, λέει, την ίδρυση τράπεζας, λέει, για τις αμυντικές δαπάνες. Το έχουν πει και τα κολοκάναλα 15 φορές επανελειμμένα.
0: Μια καλή κουβέντα δεν έχετε πει, μιλάτε μισό λεπτό. Μην βρίζετε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, μας έχουν πρίξει το σκότσι. Λοιπόν, η καμπάνια πάει στο σύννεφο. Αφού έχει καταφέρει το 2% το 2% της παγκόσμιας καμόρας και της πύρας που δική την ανθρωπότητα να κάνει κουμάντο στο 98 και το 98% σκύβει, πολύ καλά πάμε. Δηλαδή ο Κοσμάκης κάθε φορά που συναντιώνται αυτοί οι λεβέντες που διηγούν τον κόσμο, μία στην Τουρκία, μία εδώ, μία στον Ταβόλ, μία παραπέρα, ο Κοσμάκης πρέπει να πάρει σβρόμπια. Ξέρεις τι είναι σβρόμπια?
0: Τι είναι?
2: Η σβρόμπια είναι ένα μέταλλο που κάνει τρύπες στα δέρματα, λιώνει.
0: Α, αυτό λέω, δεν ήξερα το λένε έτσι. Ναι, σαν εργαλείο το ξέρω, αλλά δεν ήξερα την ονομασία του. Τρυπητήρι το λέω εγώ.
2: Εντάξει, λοιπόν, να πάρει ο Κοσμάκης. Εγώ δεν φοράω ζώνη το καλοκαίρι. Κόβω ένα κομμάτι σκηνή και δεν τον παντελόνι μου σκηνή.
0: Λοιπόν, ναι, δουλεύει και έτσι.
2: Να τη μαστεί ο Κοσμάκης.
0: Και με λάστιχο μπορεί να δουλέψει ακόμα καλύτερα.
2: Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Να δημαχεί ο Κοσμάκης, μάνα μου, να πάρει βρόμπια, να κάνει τρύπες στο εργολάρι του, γιατί το πάει, κατάσταση πρόκειται να πάει καλύτερα. Κάθε πέρσι και καλύτερα.
0: Κάθε πέρσι καλύτερα, λέτε, ναι.
2: Όταν βλέπεις όλοι οι μπαγκλαμάδες, οι δικούντες του κόσμου, κάθανε κότες στον Τράμε, χθες που έκανα και παρέμβαση στον αθλητισμό, ο Τράμε, ο τρελός, έκαμε παρέμβαση στη διατησία.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω. Τα λέω από χτες, τα λέω. Τι να κάνω.
2: Αυτά έκανε και ο Χίτλερ εκεί την εποχή με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Εκεί όχι, εντάξει, δεν έκανε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Δεν είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Η παρέμβαση του Τραμπ ήταν αυτή που ήταν. Η εποχή που λέτε του Χίτλερ με τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν μια εποχή πολύ σκοτεινή και ζωφερή για την ανθρωπότητα παγκοσμίως. Δεν ήταν.
2: και τώρα ήταν καλύτερη η παρέμβαση.
0: Εντάξει, είναι γελία η παρέμβαση. Δεν έχει, δεν είναι, δεν έχει τη λογική του, του ρατσισμού και της...
2: Προσώπη των ομάδων να αποσυρθούν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να φύγουν από...
0: Ποιος να αποσυρθεί, Γαλλή, ξέρετε γιατί εκατομμύρια μιλάμε.
2: Γραμμά.
0: Ποιος να αποσυρθεί, εδώ μιλάμε για εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Ποιος να αποσυρθεί.
2: Εκατομμύρια εκατομμυρίων, πίσινα.
0: Ε, ναι, την πίσινα, τι. Τι είναι, φιλανθρωπικά ιδρύματα είναι.
2: Ξέρω εγώ, όχι, μην το βλέπουν, μην το βλέπουν.
0: Εγώ θα το χαιρετούσα αυτό το πράγμα αν συνέβαινε, ως φίλαθλος δηλαδή, όσο και αν με δυσαρεστούσε. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Ποτέ.
2: Όλα για την πίζη να είναι, όλα για την πίζη να είναι.
0: Προφανώς.
2: Ορθόδοξο δεν είναι τίποτα.
0: Ξέρετε κανένα να δουλεύει για την ψυχή της μάνας του.
2: Δεν το παρουσιάζουν έτσι.
0: Α, δεν ξέρω πώς το παρουσιάζουν. Εγώ ξέρω ότι όλοι αγωνίζονται, έχουν ένα σκοπό βέβαια που αγωνίζονται, αλλά ο απότερος σκοπός είναι το κέρδος. Τι είναι.
2: Λοιπόν, εγώ ξέρω πολύ, εγώ δεν είμαι ούτε ο γουγούμενος ούτε ο πλησιαζόμενος.
0: Η δόξα να ξέρετε, κύριε, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω. Η δόξα.
2: Πιστεύω όμως η Θεία Δίκη.
0: Ναι, και εγώ πιστεύω, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος για το πώς λειτουργεί. Η δόξα είναι κάτι, ένα πολύ ωραίο πράγμα που δεν τρώγεται το βράδυ στο σπίτι.
2: Το καταλαβαίνω λοιπόν.
0: Δεν τρώγεται.
2: Εγώ εκείνο που προβλέπω, μόνο μου προβλέπω, θα βλέπει ο Κοσμάκης τα πράγματα στα ράδια και θα είναι απλησίαστα.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να το προβλέψετε, συμβαίνει.
2: Α, μπράβο.
0: Με κάποια, έτσι, και για κάποιους.
2: Εγώ το έχω πει, πολύ καιρό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σου εξήγησε τι θα γίνει, δεν ξέρουμε αύριο τι μέρα θα ξημερώσει για τον καθένα μας. Δεν ξέρουμε.
0: Ισχύ,
2: μπορεί να
0: ακούσει
2: ένα μπαμ, να μην μείνει όρθιο τίποτα.
0: Ισχύει αυτό που λέτε. Δεν χρειάζεται να ακούσει ένα μπαμ. Γενικώς δεν ξέρουμε τι θα γίνει το επόμενο λεπτό.
2: Σου εξήγησα.
0: Ναι.
2: Εγώ τα βλέπω σε καθημερινή βάση τα πράγματα. Βλέπω ανθρώπους που κοιτάνε τα πράγματα στα ράφια και τα ζηλεύουν. Πάνω από την άλλη μεριά. Και πέρα μου λέει, θα μου κάνει καμπάνια γύρω στο Θοδωρικάκος που θα βάλει πλαφόν, τι πλαφόν θα βάλει. Όταν ρισεύουν τον κόσμο στις τιμές και μετά βάλει πλαφόν, η Κύπρο αγοράζει βενζίνα από την Ελλάδα και την έχει τη βενζίνα 30 λεπτά πιο φθηνή.
0: Κύριε Δημήτρη, μην πάτε μακριά. Κάποτε, θα το θυμάστε σίγουρα, βάζανε, κάποτε δεν υπήρχαν αντικλεπτικά, μετά βάζανε αντικλεπτικά στα ποτά. Γιατί πήγαινε ο άλλος, έπαιρνε το μπουκάλι, το έβαζε μέσα από το μπουφάν και εξαφανιζόταν από το σούπερ μάρκετ. Και βάζανε αντικλεπτικά στο... ή βαφήνανε το κουτί άδειο και πήγαινες και το έπαιρνες από το ταμείο. Και μετά ζήσαμε την εποχή που βάζανε αντικλεπτικό στο λάδι. Το λαδάκι του Θεού. Βάζαν αντικλεπτικό στο μπουκάλι του λαδιού. Τα έχετε ζήσει αυτά, τα έχετε δει, δεν πάμε, τα έχετε δει.
2: Εγώ αυτό που προβλέπω, σου είπα και πάλι τα Χριστούγεννα του λάδι φέτος, θα πάει η μαύρη αγορά.
0: Για ποιο λόγο να πάει όμως πάλι, να ανέβει πάλι τιμή του.
2: Τη στιγμή που δεν υπάρχει λάδι, γιατί δεν θα γίνει παραγωγή.
0: Δεν έχει παραγωγή, δεν έχω ακούσει να υπάρχει πρόβλημα φέτος.
2: Δεν έδωσε ο καρπός.
0: Α, δεν το ξέρω.
2: Α, στον λόγο.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Τώρα που μιλάμε έχουμε... Κοντεύουμε...
0: Φαντάζομαι, δεν ισχύει όμως για όλες τις περιοχές της χώρας αυτό.
2: Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος που δεν έδωσε ο καρπός.
0: Ποιος είναι.
2: Το χεράκι του στα μακριά δάχτυλα τα βάλανε οι φαρμακοβιομηχανοί. Ασύνδοτα. Εκτυπήσαμε την ατμόσφαιρα με πολλά βαριά φάρμακα εκεί την εποχή ελαιώνα. Μετά τον ελαιώνα.
0: Δεν ξέρω αν η ελιά επηρεάζεται τόσο πολύ. Η ελιά είναι ένα δέντρο. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε καλύτερα. Η ελιά είναι ένα δέντρο το οποίο αντέχει τα πάντα.
2: Εκτυπήσανε, αγαπητέ Μάνο, εκτυπήσανε οργανισμούς κρίσιμους για την ατμόσφαιρα με τα αεροπλάνα που ραντίζανε.
0: Δεν ξέρω να ραντίζουν εγώ, κύριε Δημήτρη.
2: Ραντίζανε τον ελαιώνα, σύνδοδα με λεμπαϊσί. Μα που είναι πολύ παραγωγή. Δεν είναι τυχαίο που κέρκυρα. Κρίτη. Πελοπόννησο, Μυτιλίνη, Χαλκιδική είναι πρωταθλητές σε καρκίνο από τα φυτοφάρμακα.
0: Το από τα φυτοφάρμακα είναι μια θεώρηση δική σας, δεν αποδεικνύεται.
2: σου δίνει κανένας πιστοποίηση από ότι είναι.
0: Όχι, αλλά το να λέτε ότι είναι από τα φυτοφάρμακα είναι μια δική σας εκτίμηση.
2: Μπράβο.
0: Είναι μια δική σας εκτίμηση, δεν προκύπτει.
2: Λοιπόν, εδώ και 15 χρόνια έπεσε ένα μεγάλο φίδι, δεν τροβαλός, ένα άλλο φίδι που λέγεται χιλιδρός. Είναι πολύ μεγάλο αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό γίνεται μέχρι 3 μέτρα.
0: Δεν είναι δηλητηριώδης όμως.
2: Όχι, περίμενε να σου πω ό,τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το φίδι αυτό κυνηγόταν σε ένα ποτικό, παρασύρθηκε και έπεσε στο χτύμα που ξένα πηγάδι μέσα.
0: Ναι.
2: Κατέβηκα εγώ μια σκάλα, το πιέσα και το έβγαλα. Σε πληροφορώ, ήταν λίγο ζαλισμένο, θα ήταν πολλές ώρες μέσα το νερό.
0: Ναι.
2: Σε πληροφορώ, όταν το ελευθέρωσα και το γλίδωσα, να κοίταγε στα μάτια και με ευχαριστούσε ποιο το φίδι. Αμα δεν σου πιστεύει.
0: Με
2: το φίδι
0: το...
2: αυτό,
0: ναι,
2: δεν πειράζει άνθρωπο. Αυτό τρώει μόνο ποτίκια.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τα λούπια. Τα έχουμε ξεκάμπει τα λούπια. Για λεπού δεν τρώει κοτά. Για λεπού για να χτυπήσει η κοτέτσι, πρέπει να έρθει στο αμπί να με βρει και να πάει.
0: Και συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό κατεβαίνουν στις πόλεις.
2: Λοιπόν,
0: η αλεπού δεν θα κατέβει στην πόλη αν έχει τροφή.
2: Δεν υπάρχει τίποτα στο όρθιο. Έχουμε ανατρέψει. Δεν μου λέει, το έχω ξαναμπεί. Είναι τυχαίο που έχει κάνει και ιατρική βαριά παρέμβαση και προωθούν το γυναικείο φύλλο σε εξωσωματική. Αυτό μπορώ να σκεφτείς, τι σου λέω.
0: Κοιτάξτε, η εξωσωματική είναι μια διαδικασία. Που βοηθάει ζευγάρια που δεν έχουν τη δυνατότητα. Εντάξει, δεν είναι. Είναι μια επιστημονική μέθοδος, η οποία και αυτή δεν έχει απόλυτη επιτυχία.
2: Λοιπόν, εγώ όταν η κοπέλα μου μεγάλη γεννήθηκε εδώ και 28 χρόνια,
0: ναι,
2: είχα πλέξει με ένα καουμπόι γιατρό και στα καλά καθούμενα, ξέρεις, είπε στη γυναίκα μου, ξυμινόπιζαν η Κατερινά.
0: Πού να ξέρω.
2: Ας πω εγώ. Ήταν εργαζόμενο σε μια ιδιωτική κλινική.
0: Ναι.
2: Την τρομοκράτησε και τη είπε η Κατερίνα, μου λέει: πρέπει, λέει, να μην κινείσαι, λέει, διότι το παιδί είναι μικρό και να μεγαλώσει. Να μην κάνει πολλέ δουλειέ, λέει, και να μην κινείσαι.
0: Ναι.
2: Και να τη πάρει το παιδί με κεσαρική για κονόμα. Εντάξει. Αυτό λεγόταν Σταμάτη Παντή.
0: Καλά, μην μου λέτε ονόματα τώρα. Μην λέτε ονόματα, διότι ο επιστήμονας κρίνει.
2: Επιστήμονας. Καουμπός ήτανε.
0: Ορίστε.
2: Σκοτωθήκαμε. Του είπα, εάν δεν μου δώσεις. Ακούω τι του είπα. Εάν δεν μου δώσεις όλα τα πεντοχίλια που σου έχω δώσει εδώ τρυπημένα, πάω τώρα και σε κατακαίρωση ζωέ. Έφυγα από το γιατρείο του και πήγα στο νοσοκομείο και έκανα τη δουλειά μου. Γιατί να μιλώ ρόματα.
0: Κάσε σου, δεν ήξερα.
2: Γιατί να μιλώ ρόματα.
0: Σας εξήγησα τον λόγο.
2: Για ποιο λόγο.
0: Τώρα δεν ανοίξουμε τώρα την κουβέντα για ποιο λόγο, καταλαβαίνετε.
2: Έχω την κουβέντα αυτό που σου λέω. Εντάξει, ήταν στο Γιάννηνο πύργο στην Κέρκυρα.
0: Το παιδί γεννήθηκε καλά. Αυτό έχει σημασία.
2: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Και γεννήθηκε με φυσιολογικότητα και το είναι κεσαρική.
2: Πολύ φυσιολογικά.
0: Ωραία, εντάξει. Όλα καλά. Εντάξει.
2: Λοιπόν, μην νομίζω παίζουν για αυτοί οι αρχιεπίσκοποι και άγιοι πατερές και επιστήμονες. Είναι πάρα πολλές να είναι ανθρώποι. Όχι, δεν τους βάζω όλους σε ένα τσουβάλι εγώ.
0: Καλά, προφανώς δεν μπορούν να μπουν σε ένα τσουβάλι.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, καλά πάμε.
0: Καλά πάμε, νομίζω κι εγώ.
2: Ναι, πολύ, πολύ καλά. Εδώ και αρκετά και βρωμάει. Κάτι φωτογραφίες, τις είδες.
0: Τις είδα.
2: Λοιπόν. Καλά πάμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημητρή.
2: Τώρα έχω και κάνω και μια δουλειά σε ένα σκάφος μιανού, γιατί τον τρώει πλάτη του. Τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Έμεινα το τελευταίο στο Μοϊκανό, 72 χρονών και δουλεύω ακόμη.
0: Ζωή να έχετε και δύναμη να δουλεύετε. Αφού το κάνετε κέφι δηλαδή.
2: Ορισέ.
0: Αφού λέω το κάνετε κέφι. Όσο αντέχετε.
2: Βεβαίως, αντέχω. Από τη δουλειά δεν έχει πεθάνει κανένα.
0: Καλά, μην το λέτε.
2: Γιατί.
0: Μην το λέτε. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη. Καλό βράδυ.
2: Βάλε ένα τραγούδι έτσι χαρούμενο.
0: Χαρούμενο, εντάξει. Άντε, καλό βράδυ, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας. Σύντομη διακοπή.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, ημίχρονο, αφού περάσαμε το... τη δραματουργία της Αργεντινής.
1: Φωνάζει η Αίγυπτος για τη διαιτησία.
0: Κοίτα, εγώ δεν το είδα, δεν έχω άποψη. Είχε θέματα.
1: Στο πρώτο ημίχρονο μπορώ να σου πω είχε θέματα, μετά δεν είχε. Θα σου πω σε λίγο για την Αίγυπτο ή όταν βγούμε πιο μετά.
0: Ναι.
1: Ελβετία-Κολομβία 0-0.
0: Εντάξει, εικόνα
1: ναι, πρώτο ημιχρόνου καρφί για να τον αναστήσουμε το συγχωρεμένο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό,
1: ελάχιστες φάσεις.
0: Όποιος βάλει γκολ νομίζω θα...
1: Ελάχιστες θα καλές φάσεις από τις δύο εστίες. Ας ελπίσουμε ότι δεύτερο 45 λεπτό θα δούμε κάτι καλύτερο. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει παράταση και δεν θα έχει και πέναλτι.
0: Έτσι όπως πάει πάντως.
1: Πάντως έτσι όπως πάει. Ναι, άστε γιατί είσαι και, είσαι και εντάξει.
0: Αυτοί είναι ικανοί να βαράνε πέναλτι πιο πολλά από το Ολυμπιακό ΣΑΚ, εκείνο το παιχνίδι. Το...
1: Πού θυμάσαι και άλλα παιχνίδια, να σου πω εγώ.
0: Εκείνο το παιχνίδι.
1: Ο, ναι.
0: Εκεί έχω φύγει και έχω πάει θέατρο να δω τον Αθερίδη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς έπαιζε ο Ολυμπιακός και εγώ πήγα θέατρο.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Λοιπόν, όταν μπαίνω στο θέατρο, ο Ολυμπιακός χάνει 2-0 από την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Όταν τελειώνει η παράσταση, λέω έχουμε χάσει το κύπελο. Και ακόμα βαράνε πέναλτι.
1: Το θυμάσαι.
0: Έχουν περάσει 3-3,5 ώρες.
1: Εντάξει, βάραν τα πέναλτι.
0: Μέχρι να κατέβω στην Αθήνα, να μπω στο θέατρο, να ξεκινήσει παράσταση, να τελειώσει παράσταση, να φύγουμε, να, μέχρι, να πάμε να φάμε, να βγω στα μάτια. Και ακόμα παίζουνε.
1: Εντάξει τώρα. Λοιπόν, ο Χωσέμ Χασάν, που είχε παίξει τον ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι, προποντής της Αιγύπτου, τάχωσε στην διαιτησία. Φαίνεται πως υπήρξε πίεση από την πλευρά της Αργεντινής προς το διαιτητή, γεγονός που οδήγησε σε αυτή την κατάληξη. Η ζωή είναι άδικη, ο κόσμος είναι άδικος. Εντάξει, αλλά γιατί να μην υπάρχει δικαιοσύνη στον αθλητισμό? Δεν με πείθει αυτό το αποτέλεσμα, ούτε ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα σε αυτόν τον αγώνα. Ο διαιτητής είναι άδικος, ο Θεός μου αρκεί και είναι ο καλύτερος διαχειριστής των υποχθέσεων. Σπαταλά τον κόπο ενός έθνους, ολόκληρου έθνους. Το κύπελλο είναι προορισμένο για την Αργεντινή, ανέφερε ο προπονητής της ομάδας του Αιγύπτου για τον αποκλεισμό και τις αποφάσεις της διαιτησίας. Ωραία, να σου πω κάτι. Δεν είναι προορισμένο για την Αργεντινή. Διότι μέχρι στιγμής η Αργεντινή δείχνει να περνάει δύσκολα το πράσινο ακροτήρι, μην το ξεχνάς την παράταση. Δύσκολα.
0: Την Αίγυπτο, παράδειγμα.
1: Μέσα στα 14 λεπτά έχει την ποιότητα Λαουτάρο Μαρτίνες και Μέση και άλλοι 2-3 παίχτες. Δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να πει ότι είναι. Δεν είναι φυσικά τα χάλια της Βραζιλίας που τρέχει αυτός ο Φουκαράς, ο Βινίσιους μόνος του και 2-3 άλλοι. Εντάξει, δεν είναι η τραγωδία της Βραζιλίας. Όμως νομίζω ότι μπορεί, θα φτάσει. Θα φτάσει, θα δούμε. Θα φτάσει. Τελικό μπορεί να φτάσει, αλλά. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Δηλαδή, βλέπω τους Γάλλους, ποδοσφαιρικά οι Γάλλοι είναι πολύ καλύτεροι. Ποιος παίκτης φοράει έτσι αυτό που φοράς εσύ? Ο της Αργεντινής, ο...
0: Θυμάμαι.
1: Να το θυμηθώ. Εντάξει, έχεις το look αυτό το,
0: ναι, ναι,
1: ποδοσφαιρικό. Εντάξει, λοιπόν, 0-0, Ελβετία-Κολομβία, βλέπουμε εδώ να είμαστε... Μέχρι το τέλος να δούμε τι θα γίνει. Θα ξαναπούμε μία η ώρα μετά.
0: Ναι, γιατί θέλω να συζητήσουμε λίγο και Διαμαντίδη και τέτοια. Γιατί...
1: Ναι, Διαμαντίδη είναι μεγάλη επιστροφή.
0: Μεγάλη επιστροφή.
1: Για το διοικητικό κομμάτι του Παναθηναϊκού.
0: Μεγάλη επιστροφή.
1: Εντάξει.
0: Σημαντική.
1: Εντάξει, είναι
0: έκανε
1: σημαντική.
0: Και ο Τάλος έκανε καρδούλα. Κόκκινη.
1: Ποιος?
0: Λευκή κόκκινη. Ο αυτό τη βάλε ενδιαπέστονε.
1: Ο. Έλα τώρα.
0: Κόλλησε το μυαλό μου τώρα και εμένα.
1: Γιατί έρχονται σοριδών και μεταδίδουμε σοριδών τα. Που ήρθε για τον Παναθηναϊκό, λες.
0: Όχι, ρε, του Ολυμπιακού. Αυτός που είναι να έρθει.
1: Α, ο Μποτιό.
0: Όχι ρε εσύ, στο μπάσκετ ρε εσύ.
1: Στο μπάσκετ, περίμενα, θα το βρω.
0: Ναι, έκανε μία ανάρτηση τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ότι τα όνειρα λέει είναι καλά και έχει μία άσπρη, ναι, καρδούλα στην αρχή και μία κόκκινη στο τέλος. Ερυθρόλευκες καρδούλες έκανε.
1: Ναι.
0: Έστειλε το, έκλεισε το μάτι.
1: Έστειλε το μάτι, εντάξει. Ο Μοντέρο.
0: Ο Μοντέρο,
1: εντάξει, θα δούμε. Όλα φαίνονται στο παρκέ, αδελφέ. Όλα
0: καλά,
1: αυτά
0: είναι αλήθεια.
1: Εμένα μην.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Νέες 400. Να μην επιτρέψει η Βουλή την πώληση μαχητικών στην Άγκυρα, ζητούν με επιστολή του στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Την αντίδρασή του στο ενδεχόμενο πώληση των υπερσύγχρονων αεροσκαφών εκφράζουν και ρεπουμπλικάνοι βουλευτές, καθώς και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, που σημειώνει σε συνέντευξη σε αμερικανικό μέσο ότι η Τουρκία είναι εχθρική Κύπρου στις ΗΠΑ, απειλεί την Ελλάδα, το Ισραήλ, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Περισσότερα στο enikos.gr. Στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής θα συμμετάσχει σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μεταφέροντας το στίγμα της Ελλάδας ως ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου εντός της οικογένειας του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η Ελλάδα διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή κλειδί του παγκόσμιου χάρτη, όπως είναι αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Η εφαρμογή της Συμφωνίας για αύξηση των αμυντικών δαπανών με στόχο να φτάσουν συνολικά το 5% του ΑΕΠ και η ισορροπία μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων σήμερα το πρωί στην Άγκυρα. Την υποψηφιότητά της για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2007 ανακοίνωσε η Μαρί Λε Πεν μετά την καταδίκη της σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού ανέφερε ότι πρόκειται να ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο, το οποίο πιστεύει ότι θα αναστείλει την καταδίκη της.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ελβετία-Κολομβία 0-0 στο ημίχρονο για την φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Νωρίτερα η Αργεντινή με πρωταγωνιστή το Λιονέλ Μέση κέρδισε με ανατροπή 3-2 την Αίγυπτο και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η κάτοχος του τίτλου θα αντιμετωπίσει την επόμενη φάση την ομάδα που θα προκριθεί από το απόψινό παιχνίδι. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος καιρός με καταιγίδες στα ορεινά, ανεμιφόροι έως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Αλλάξαμε μέρα. Άρχισε και το δεύτερο ημίχρονο. Real FM 97,8 μαζί με τη βοήθεια του Θεού στις 2. Είπαμε, η ομάδα παραμένει ως έχει. Ο κύριος Αντώνης Μπορτάκης στη ρύθμιση των ήχων. Οι κυρίες Ειρήνη Κούρτη και Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ολοκλήρωσε και η κυρία Κατσούλη. Και ο κύριος Σταυρακάκης αργότερα. Η κυρία Μαύρα που περίμενε υπομονετικά από την Άνω Ηλιούπολη. Ελάτε, κυρία Μαύρα.
1: Βέβαια, καλύτερα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας.
1: Για τα ποδοσφαιρικά σας. Ενημερώνομαι κι εγώ και από τα εγγόνια.
0: Ναι. Τι να κάνουμε, μία φορά κάθε 4 χρόνια.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι αγώνας, όπως είπα και στον εγγονό μου. Είναι ένας αγώνας πολύ καλός μεταξύ των χωρών και είναι φιλικός, είναι ωραίο, είναι ωραίο.
0: Φιλικός δεν είναι πολύ, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Να σκοτώνονται οι λαοί, εντάξει.
0: Α, καλά, ναι, χίλιες φορές.
1: Ναι, είναι ένας αγώνας για ο πατέρας μου, συγχωρεμένος. Μα δεν ήταν ποδοσφαιρόφιλος. Μα τι αγώνας είναι. Πατέρα, του λέω, δεν είσαι τώρα στην προηγούμενη που ήσουν με τους Γερμανούς αντιμέτωπους. Άι αυτό, αυτός ο αγώνας ήταν άλλος. Λοιπόν, τώρα, τι, μα αγώνα. Το λένε αγώνα. Αγωνίζονται, λέω, εντάξει. Όχι, εντάξει. Σε πλαίσια όπως είναι να είναι σωστή, είναι ωραίο. Γιατί και εμένα είναι ένα άθλημα και αυτό. Τα εγγόνια μου έχουν 4-5 χρόνια που ασχολούνται. Και γυμνάζονται και τα βλέπω, είναι πολύ καλά. Ο μεγάλος, μάλιστα που είναι 16, τον πήρανε στο Πανιόνιο.
0: Μπράβο.
1: Το παιδί, στους εφήβους δηλαδή. Ο μικρούλης είναι 14 και μου λέει απόψε που ήμουν εκεί τα παιδιά, γιαγιά, ο Μέση και ο Ρονάλντο τώρα γεράσανε 41 χρονών. Και λέει ο γαμπρός μου, ο πατέρας του γέλασε 47 ο γαμπρός μου. Πω πω, τι να πω κι εγώ, λέει. Λέω, Νίκο, λέω, γέρασαν, γιαγιά, εννοώ στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, λέω. Έχει ένα άλμπουμ και βάζει τα χαρτάκια του εκεί, τα κολλάει, τα με τις ομάδες του, καλά παιδιά, καλοί μαθητές. Όχι πιεστικά στο σχολείο, σας το έχω πει, δεν τα πιέζει κόρη μου.
0: Καλά, έτσι πρέπει.
1: Έτσι πρέπει και είναι φιλόλογος, αριστούχος είναι, αλλά δεν έχει αυτό το, θα είναι ξερόλες και παντογνώστες τα παιδιά. Κάπου κλείνουνε, κάπου θα κλείνουνε, να, δεν ξέρω και εσύ θα το βλέπετε. Το αγόρι σας.
0: Ναι, όλα τα παιδιά έχουν μια κλίση. Αργά ή γρήγορα εκδηλώνεται.
1: Εκδηλώνεται, αλλά πρέπει να το καταλάβει και το παιδαγωγικό σύστημα και οι καθηγητές. Γιατί, κύριε Παρδάλη, η κόρη μου που είναι 40 χρονών ακριβώς τώρα, δίναμε, θυμάμαι, τότε Πανελλήνιες Δευτέρα Λυκείου και Τρίτη Λυκείου 15 μαθήματα, όχι 4-5 που είναι τώρα, αυτά που είναι της κατεύθυνσης.
0: Ναι.
1: Ενδοσχολικά και Πανελλήνιες. Είχαμε τρελαθεί στην κυριολεξία δηλαδή. Τουλάχιστον αυτό διορθώθηκε. Τώρα όσο για το καλοκαίρι που έλεγε και ο κύριος Δημήτρης, ήταν από την Κέρκυρα, και για τα χρήματα και τα οικονομικά, τι να πούμε τώρα, από πού να αρχίσω, που λέει και το τραγούδι. Είναι και η ώρα αργά, είναι όλος ο κόσμος κουρασμένος, προβληματισμένος. Εντάξει, μπαίνουμε στο μισό σχεδόν του καλοκαιριού, είμαστε, τουλάχιστον δεν έχουμε καύσωνες. Τι να πω, πώς να κάνει μια οικογένεια διακοπές. Μένα η κόρη μου θα πάνε, είναι 5 άτομα. Θα πάνε στη Μυτιλίνη με το κλειδί στο χέρι, φιλοξενούμενοι. Δεν θα είναι ιδιοκτήτες, είναι πολύ φίλοι της, έχει 2 παιδιά, θα πάνε αργότερα και θα καθίσουν 3 εβδομάδες στο σπίτι εκεί. Λοιπόν, και βάλτε μόνο τα εισιτήρια του πλοίου, πόσα άτομα με το αυτοκίνητο, καταλαβαίνετε,
0: ναι.
1: Ο μηνιαίος μισθός πόσο θα είναι και πόσο θα μείνει. Θα πρέπει να φάνε. Και μου λέει μια φίλη, α, μου λέει, η Ελενίτα δηλαδή θα κουραστεί πάλι, θα μαγειρεύει. Έχει 3 παιδιά. Λέω, τι να κάνει, να τρώνε το μεσημέρι έξω, να τρώνε το βράδυ έξω. Κάντε.
0: Λογαριασμός δεν το συζητάμε.
1: Και είναι να εύκολο πράγμα. Δεν θα κουραστεί, αλλά Σαν οικογένεια, εντάξει, σαν άνθρωποι, θα βγεις να φας λιγάκι, μία, δύο, τρεις φορές. Θα πρέπει να πάρεις και ένα παγωτό. Εντάξει. Αλλά κι εγώ χρόνια εξοχή είχα πρόγραμμα πρωί 8 η ώρα ξύπνημα, γιατί δούλευα και δεν μπορούσα να κοιμηθώ μέχρι το μεσημέρι. Είχα το βιολογικό μου ρολόι, ήταν όχι 5.30 που ξύπναγα για τη δουλειά, αλλά στην εξοχή 7-7.30 ώρα. Τον καφέ, το φαγητό μέχρι τις 10, ο μορολό ήταν ως 5.30 που ξέρω.

0: από πού να αρχίσω, πού είναι το επίδομα αδείας που ήταν κατοχυρωμένο συνταγματικά χρόνια, γιατί αφαιρέθηκε, αφού το πληρώσαμε. Εμείς που το πληρώσαμε, γιατί δεν μας αποδίδεται? Και αν δεν μας αποδίδεται, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε, μπορεί να μας χωρίσουν σαν κατηγορία συνταξιούχων, στους εργαζόμενους που είναι η πρώτη γραμμή, γιατί δεν δίδεται, μπορείτε να μου πείτε? Εγώ δέχομαι να μου το αφαιρέσουν αν μου θέτανε το ερώτημα και το δίλημα, και δεν κάνω τη μεγαλόψυχη, αλλά το εννοώ πραγματικά. Στην πρώτη γραμμή, νοσοκομεία, σχολεία, στρατό, πυροσβέστες, αστυνομικοί, δηλαδή είναι στην πρώτη γραμμή, είναι εκ θεμελίωσης του κράτους με τις ελλείψεις και με την οικονομική δυσπραγία. Συμβάλλουμε και εμείς βέβαια, σας έχω πει, σε νησί να είναι ο μαθηματικός με 3 παιδιά και τον Ιούνιο μήνα που έρχονται τα B&B και να έχει 6 B&B και να διώχνει τον άνθρωπο με την οικογένεια. Ύστερα, αν δεν έχει το παιδί του δάσκαλο, θα φταίει ο πρωθυπουργός, η αντιπολίτευση, ποιος θα φταίει? Αφού αυτό είναι το σύστημα. Εμείς γιατί δεν σκύβουμε λίγο να κουμπίσουμε στο διπλανό και να τον αγκαλιάσουμε, δεν είπα εγώ, αλλά εντάξει, δεν μπορούν όλοι να το κάνουν. Το γιατρό γιατί τον διώχνει από το κέντρο υγείας καλοκαίρι για τα B&B. Επιτέλους αυτή η βαριά βιομηχανία, ο τουρισμός, ναι, σεβόμαστε, αλλά να σεβόμαστε και τους Έλληνες λίγο. Τους κακόμοιρους τους Έλληνες που τους κάνανε κακόμοιρους και όχι αναξιοπρεπείς όλους. Λοιπόν, ποιος κλέβει ποιον? Όταν λέει και ο κύριος Δημήτρης, δηλαδή πάμε επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ. Εμείς πήγαμε σήμερα. Πήγα και εγώ μαζί. Και... γιατί η συνείδησή μου λέει ότι πρέπει. Και θέλω, ναι, και μπορώ, γιατί ζω ακόμα, κύριε Παρδάλη. Λοιπόν, μπορούσα να μην ζω, έτσι. Λοιπόν, αυτό το σούπερ μάρκετ, αυτά που ψωνίσαμε σήμερα για την οικογένειά μας, με τα μισά χρήματα θα τα είχαμε πριν την κρίση. Είναι ασύλληπτο, είναι φοβερό δηλαδή. Πώς να το λογαριάσουμε? Τώρα, το επίδομα αδείας. Πού είναι αυτό το επίδομα αδείας? Και θυμάμαι όταν στο πρώτο παιδάκι που γέννησε η κόρη μου και σε κρατικό νοσοκομείο, κύριε Παρδάλη, στο Αλεξάνδρα συγκεκριμένα, πανεπιστημιακό.
1: Ναι.
0: Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε στο ιδιωτικό 6.000 ευρώ. Γιατί? Επειδή είναι έτσι το σύστημα? Όχι, εγώ δεν ακολουθώ το σύστημα όπου μπορώ. Δεν το ακολουθώ. Είναι πανεπιστημιακό. Έκανε το πρώτο παιδάκι και το επίδομα το κετού υπήρχε. Το δεύτερο παιδάκι όταν γεννήθηκε, είναι 14, δεν υπήρχε ούτε το επίδομα το κετού που γεννήθηκε το Μάιο, ούτε και το δώρο του Πάσχα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Μπορείτε να μου πείτε γιατί? Γιατί? Και στο τρίτο παιδάκι, στο κοριτσάκι, δεν υπήρχε, που είναι 10 χρονών, που γεννήθηκε Μάρτιο, ούτε που συμπίπτει να είναι άνοιξη με την αποδοχή του δώρου Πάσχα στο γαμπρό μου που δουλεύει στο δημόσιο, ούτε για το ένα παιδί, ούτε για το άλλο. Ούτε το δώρο του Πάσχα, ούτε το επίδομα το κετού. Αυτά ποιος υπογράφει για να δηλαδή ξέρουμε ποιος υπογράφει, για να καταργηθούν? Είμαστε σε τι χώρα ζούμε, τριτοκοσμική? Δηλαδή μόνο το AI και δουλεύω στη ΔΕΗ, είμαι σκλήνη, μια διαφήμιση και κάνουν στη ΔΕΗ δουλεύει και κάνουν οι άλλοι στο τραπέζι.
1: Έχω κάτσει, ξέρετε πόσο έχω κάτσει, έχω κάτσει να σκεφτώ να φτιάξω ένα τέτοιο κείμενο που να λέω ότι να περιγράφω τη δουλειά μου.

0: με τρόπο που να μην καταλαβαίνει κανείς τίποτα.
1: Τι να λέτε, κύριε Παλαβά, θα το κάνω κανένα πράγμα.
0: Α, ωραίο.
1: Δηλαδή με συγχωρείτε και λέει, α, είναι δύο τρεις και κάνουμε, α, ούτε η μητέρα μου, δηλαδή η γιαγιά μου, τέτοια επιφωνήματα. Όταν τη έλεγε κάτι, δηλαδή η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου, που ήταν από τη Λευκάδα, η πατέρα μου και έφτασε 97 χρονών. Όταν έβλεπε τηλεόραση, την είχαμε πάρει εκεί, ήμασταν 10-11 χρονών που μας πήρε ο πατέρας στην τηλεόραση. Μας είχε και πικά με τα 45, ήταν προχωρημένος ο μπαμπάς. Μας είχε βάλει σε πολύ καλές, δηλαδή είχαμε αξίες και οράματα και αγάπη, μεγαλώσαμε πολύ καλά. Mm-hmm. Παρόλο που δεν ήταν πανεπιστημιακοί οι γονείς μας, παρένθεση. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι της λέγαμε, γιαγιά, βλέπεις τους χορούς, και έλεγε, γεια σας παιδιά, γεια σας. Με βλέπουνε και της λέγαμε τον αδερφό μου, την πειράζαμε. Εσύ γιαγιά, δεν τους βλέπεις, τους βλέπω. Και αυτοί σε βλέπουνε και το πίστευε κρίνε. Mm. Λοιπόν, ούτε αυτή δεν έκανε, α, δηλαδή, αυτό το πράγμα, τι να σας πω, προχθές είδα μία ηθοποιό, δεν θυμάμαι το όνομά της, καλά αν το θυμούμαι δεν θα το ανέφερα, και έλεγε, ναι, εύχομαι, που ήταν στην παραλία ας πούμε, φόντο τη θάλασσα, μάλιστα, ναι, και εύχομαι καλό κουράγιο στους Θεσσαλονικείς, και γέλαγε. Μα δεν γελάνε, κύριε Παρδάλη, δεν γελάνε. Γελάνε σε κάτι τέτοιο, δηλαδή γελαστοί.
0: Κατά την προσωπική μου άποψη, όχι, αλλά.
1: Συγγνώμη, είμαστε γελαστοί και γελασμένοι.
0: Γελαστοί και γελασμένοι.
1: Δεν το έχει καταλάβει. Δεν το
0: ολοκληρώστε,
1: καταλάβει.
0: Κυρία Μαύρα.
1: Ναι. Αυτά ήθελα να
0: ωραία.
1: Πω. Παρακαλώ. Και να πούμε το γιατί το ξέρουμε. Εύχομαι τα καλύτερα για τους νεότερους. Να υπάρχει αυτή η λέξη, σύνταξη.
0: Καλό είναι να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει, όχι καλό είναι.
1: Το καλό, ποιος θα το κάνει, εξαρτάται από εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σας είπα, είδα και τελειώνω. Ένα πανηγύρι τις προάλλες, 5.000 νέοι χορεύανε, αγόρια και κορίτσια, και ήταν στην Ηλιούπολη το πανηγύρι, το Λοκαρνάνης. Μπράβο τους. Ας ανεβούνε και στο δάσος λίγο να. Έχουμε θελοντές, αλλά πιο πολύ, πιο πολύ. Πιο πολύ. Τέτοιες ενέργειες, τέτοια επανάσταση, ειρηνική και ωφέλιμη, ούτε πετάμε και σκάμε μπαλόνια για να μην πω τίποτα άλλο, ούτε. Έτσι δεν διορθώνεται η κοινωνία. Πάει αλλού για αλλού, διαλύεται. Λοιπόν, αυτά είχα να πω.
0: Ευχαριστώ, κυρία Μαύρα, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης από το Κουκάκι, ελάτε κύριε Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
2: Έχω καιρό, δεν έχω μιλήσει.
0: Δεν πειράζει.
2: Θέλω να πω κάτι.
0: Να πείτε.
2: Μετά από 7 χρόνια, την έκαμε σε κάμαν μία μεταμόσχευση κερατοειδούς.
0: Μάλιστα.
2: Όποιον τον κερατοειδή το δικό του τον έχασε μετά από ένα χειρουργείο σε κεφάλι, από έρπη και λοιπά.
0: Ναι.
2: Και κάνουμε το χειρουργείο στο γεννηματά.
0: Ναι.
2: Εκεί στο γεννηματά τώρα πιάνουμε ραντεβού και στο ραντεβού απάνω λέει πήγε πλήρωσε μια εξέταση 50 ευρώ. Τέλον αυτό δεν έχω.
0: Εννοείται να την κάνετε έξω.
2: Όχι έξω εκεί, στο νοσοκομείο. Στα ίδια μηχανήματα.
0: Γιατί να πληρώσετε στο νοσοκομείο.
2: Δεν ξέρω. Θέλω να πω κι εγώ. Εντάξει. Δεν έχω. Εντάξει. Θα κάμαν εξέταση. Δεν δίνει την εξέταση στον ασθενή. Επειδή δεν πλήρωσε. Πάει αυτό. Και έτσι λέει την επόμενη φορά που θα έρθει. Θα κάνεις δύο εξετάσεις. 50 ευρώ και 70 ευρώ. Πάλι εκεί μέσα στο νοσοκομείο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πληρώνουμε. Δεν πληρώνω. Τι τα κάνω τα λεφτά. Τα παίρνω. Κι άλλα δεν τους φτάνουν. δωρεάν, υγεία. Τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω. Μία άλλη φορά που είχε κάνει το μεταμόσχευση, είχε πρόβλημα, πονούσε το μάτι. Πήγαμε εκεί, ναι, μία κυρία Γαρδέλη, λέω, α, δεν σε ξέρω εγώ, λέει, αν δεν έχει ραντεβού. Ωραία, πονάω, με εγχειρήσει. Όχι. Πέρασα τρεις διαφεντείς και με ζή μας δέχτηκε και δεν θα γράψω ούτε φάρμακα. Λέει, σε παρακαλώ γιατρέ, λέει, να μου γράψεις αυτά που εσκάμει στο μάτι μου γιατί θέλω να πάγω σε ΚΕΠΑ. Όχι, λέω, δεν σου γράφω και δεν μας έγραψε. Πήγαμε στο ΚΕΠΑ χωρίς να μας γράψει αυτό. Στο ΚΕΠΑ τι είπαν, μετά από 6 μήνες, αν δεν σου γράψει ο γιατρός, μη έρχεσαι εδώ, πρέπει να σου γράψει εγκατάσταση των ματιών. Τις 26 του μηνός, 29 ήταν ευγενία. Τις 26 του μηνός που πήγε αυτό το ραντεβού που τη ζήτησε λεφτά για τις εξετάσεις. Λέει αυτό και αυτό σε 6 μήνες θα μου λέω, όχι λέω, εγώ δεν σου γράφω. Τι πρέπει να κάνω με αυτούς τους γιατρούς.
0: Μου κάνει εντύπωση, κύριε Δημήτρη, αυτό το δεν σου γράφω, δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Εγώ μπορώ να το καταλάβω, ούτε εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Και μία φορά πριν, έχω πληρώσει 50 ευρώ, αλλά συνέχεια αυτό το βιολί 50-50 ευρώ. Μία σύνταξη 600 ευρώ παίρνω εγώ, είναι καμία, δεν παίρνω τίποτα. Πού θα βγούμε. Και αντί να προστατέψουν το μόσχημα που ήταν χρήσιμο και μεζής βρίσκονται, μας παρατάει. Σου λέει, πήγε στους γιατρούς, τους άλλους. Πήγε στο ΙΚΑ. Πήγαινε στο ΙΚΑ. Πήγαινε στο οφθαλμιατρείο και λένε, όχι, στο γιατρό που σε χειρουργήσει.
0: Ναι.
2: Έχουμε μπλέξει. Και από το μάτι δεν βλέπει. Έχει νέα μεταμόσχη, δεν βλέπει. Και τώρα λέει ότι μπορεί να έχει και καταράκτη. Ο καταράκτης δεν μπορούσε να γιατρευτεί πριν γίνει η μεταμόσχευση. Πάνω στη μεταμόσχευση τώρα θα τραβούν καταράκτη. Περίεργα πράγματα.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν ξέρω πραγματικά.
2: Να μου απαντήσεις. Αν μπορέσει να μου απαντήσεις. Δεν θα μου απαντήσεις. Εγώ
0: όχι,
2: θα ξαναπάω στο
0: να...
2: γενικό διαφεντή του γεννηματά.
0: Να πάτε, βεβαίως.
2: Να δω τι γίνεται.
0: Ναι, πρέπει να πάτε για να ρωτήσετε και να μάθετε τι γίνεται. Βέβαια. Εννοείται.
2: Πέρασα τρεις γιατρούς μέχρι να βρω ποιος ήταν ο γιατρός του οφθαλμιατρίου εκεί στο νοσοκομείο. Από όλα τον βρήκα και μου λέει, να είσαι χαρούμενος, λέει, που σε έχει αναλάβει η κυρία Γαρδέλη. Δεν του είπα τίποτα, αλλά έπρεπε να το είχα πει. Έχετε και χειρότερος από την κυρία Γαρδέλη.
0: Να μην μου λέτε ονόματα, γιατί δεν ξέρω το.
2: Όχι, το όνομα θα το πω, γιατί θα πάμε στα δικαστήρια.
0: Καλά, πηγαίνετε στα δικαστήρια και μετά. Να μου λέτε ονόματα, έτσι, γιατί αν έρθει αύριο η γιατρός και μηνύσει εμένα, που δέχομαι να λέτε το όνομά τη.
2: Όχι, αυτό δεν. Όχι, μην το δέχεσαι. Άμα
0: δεν είναι άμα θα το δεχτώ.
2: Δεν το λέγω, όχι, δεν το λέγω. Δεν το λέγω, αλλά ξέρω με ποιο γιατρό να χειρουργήσει. Εντάξει, συγγνώμη γι' αυτό. Το παίρνω πίσω.
0: Σας ακούω. Έκλεισε και το τηλέφωνο. Ωραία. Λοιπόν. Ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά. Ελάτε, κύριε Μιχάλη.
3: Γεια σου, Μανολή.
0: Γεια σας.
3: Ένα καλησπέρα πήρα να πω. Πόπο, γκρίνια, τοξικότητα, μάνα.
0: Δεν είναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εντάξει, ο καθένας τα αντιμετωπίζει διαφορετικά.
3: Έτσι είναι η ζωή. Τι
0: ο καθένας τα αντιμετωπίζει διαφορετικά.
3: Ναι, εντάξει, αλλά...
0: Εντάξει.
3: Πώς στο δημόσιο βήμα τώρα θα μιλάμε για τα προσωπικά προβλήματα. Εγώ δεν έχω προβλήματα, εσύ δεν έχεις προβλήματα. Θέλουμε να μιλάμε για άλλα. Τα προβλήματα και δικαστήρια τώρα που τα... Μας ενδιαφέρει.
0: Δεν είναι έτσι. Πάνε. Γιατί ο άλλος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και σου λέει.
3: Τι θα το λύσεις το πρόβλημα.
0: Εγώ δεν θα το λύσω, αλλά παίρνει όμως ο άνθρωπος για να.
3: Να πούμε κάτι ευχάριστο.
0: Για να πούμε.
3: Σήμερα συμπληρώνονται 7 χρόνια.
0: Από τι πράγμα?
3: Τα Μητσοτάκη.
0: Α,
3: σήμερα 7 Ιούλη του 19, η χώρα άλλαξε πορεία.
0: Ναι, την ημέρα που ο Ερντογάν έλεγε τα δικά του στον Τραμπ και ακόμα δεν έχει υπάρξει αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση. Ωραίο.
3: Ο Ερντογάν περιμένει πότε θα φύγει ο Μητσοτάκης και του κρατάει μούτρα. Τον είδε στον. Κρατάει μούτρα γιατί έχει πάρει την Πελαρά, έχει πάρει τα αεροπλάνα.
0: Ναι.
3: Φρεγάτες αλωνίζουν στην Ερυθρά Θάλασσα, συμμαχίες με Ισραήλ και του κρατάει μούτρα. Λογικό είναι. Mm. Ο Ερντογάν δεν θα έλεγε όχι να έρθει κανένας άλλος, να πέσει ο Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα.
3: Υπάρχει όμως μια πλειοψηφία τέλος πάντων του λαού, είναι λογική. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του και την απογοήτευση, τα προσωπικά. Δεν θα μου εκμεταλλευτεί κανένας όμως την αγανάκτηση και τον πόνο μου και τα λοιπά. Ούτε Καρισιανού, ούτε κανένας άλλος. Είδες με την Καρισιανού.
0: Τι να δω.
3: Ωράκι, πληστηριασμών.
0: Τα είπα, δεν τα έχω πει εδώ και μέρες.
3: Ναι. Και λέει ο άλλος, βλέπω και στα Facebook και σε αυτά. Λέει, έλα μωρέ, ένα σπίτι, λέει, οι άλλοι έχουν 40. Δηλαδή, άκου λογική τώρα. Ο άλλος λέει...
0: Δεν είπε η Χριστιανού.
3: Οι οπαδοί, εγώ λέγω τους οπαδοί.
0: Δεν με νοιάζουν οι οπαδοί, με νοιάζει τι λέει επισήμως το κόμμα και η Χριστιανού.
3: Ναι, ότι ήταν, λέει, ο εγώ και εγώ άντρας μου.
0: Δεν είπε ο άντρας μου, είπε ο πρώην σύντροφός μου.
3: Ναι, ο πρώην σύντροφός μου, εντάξει, γυναίκες.
0: Όχι, δεν είναι εντάξει. Όχι, δεν είναι γυναίκες. Μη διαστρεβλώνετε πράγματα. Εγώ έχω.
3: Με συγχωρείς, έχεις μια εταιρεία και έχεις το όνομά σου και δεν ξέρεις τώρα τι κάνει αυτή η εταιρεία.
0: Σε αυτό συμφωνώ απολύτως και το είπα από την αρχή ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Απολύτως.
3: Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, παιδιά, δεν υπάρχουν σωτήρες, κανένας δεν θα κατεβάσει την τιμή της φέτας, ούτε του γάλατος, ούτε τα. Υπάρχει. Το τιμόνι είναι στα χέρια του Μητσοτάκη, σε σταθερά χέρια, με όλα αυτά τα προβλήματα. Παντού, και το ξαναλέω και το είχα ξαναπεί και την άλλη φορά, παντού υπάρχει ακρίβεια. Εγώ μιλάω με τουρίστες, οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι παντού. Λέει,
0: είναι τόσο απελπισμένοι που έχουν έρθει στην Κρήτη για διακοπές. Απελπισία.
3: Διακοπές, 500 όλα πληρωμένα και δεν κάνουν μια βόμβα στην πλατεία.
0: Πού έχει 500 όλα πληρωμένα να έρθω κι εγώ?
3: Που λέω λόγος.
0: Α, που λέω λόγος.
3: Πεντάστερο. Όχι, υπάρχουν προσφορές με προσφορά.
0: 500 πεντάστερο. Τη βραδιά.
3: Βδομάδα,
0: ένα 100 το πεντάστερο. Το all inclusive. Πού να έρθω?
3: Στο booking. Να μπουν στο booking να δουν.
0: Δεν υπάρχει πουθενά.
3: Εγώ σου λέω θα βρεις.
0: Δεν υπάρχει.
3: 500 είναι φτηνά τέλος πάντων. Και δεν βγαίνουν έξω. Δεν χαλάνε. Οι τουρίστες είναι πολύ σφιχτοί. Δεν είναι όπως παλιά. Δεν χαλάνε τίποτα. Ναι, κάνουν βόλτες αυτά. Παραλία όλη μέρα. Δεν χαλάνε φράγκο. Θα μου πεις, εντάξει, το ότι χαλάσουν καλά. Καλό είναι και αυτό. Καλά και ο τουρισμός. Εδώ που τα λέμε η τουριστική βιομηχανία που λέμε κτλ. Αυτό είναι μεγάλη παραμύθα. Ναι, όλα έξω.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Αυτά τα βγάζουν όλοι, όλα έξω. Ελάχιστα μένουν εδώ. Ο οποίος από το τίποτα κάνει και αυτό. Εντάξει. Όμως και ο τουρισμός νομίζει φτύρει και τα μέρη και τις παραλίες και βρωμιές και όλα αυτά. Το νερό, πολύ βασικό. Υπάρχει και ένα πλαφόν και ένα όριο στον τουρισμό, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, από 1 εκατομμύριο το 60 τουρίστες μέχρι τα 20, τα 3 και τώρα 30, πάμε για 40, δεν βγαίνει, δεν γίνεται. Τουρισμός, υπερτουρισμός. Δεν πάει. Δημοσκοπικά πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Στα ίδια δημοσκοπήσεις.
0: Δεν βλέπω κάποια ενδιαφέρουσα διαφορά.
3: Πρώτη δεύτερη θέση τελείωσε αυτό. Τσοτάκης Τσίπρας.
0: Έτσι φαίνεται.
3: Μπορεί και συνασπισμός, η κυβέρνηση. Πού θα το μπορούν να βρουν έναν τρόπο. Καλό είναι να βρεθεί κάτι γρήγορα, να μην χαραμίσουμε πάλι χρόνο και τα λοιπά. Το τι θα γίνει και διερευνητικές ιστορίες. Προχωρήσει η Ελλάδα, καλά πάμε. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Καλά πάμε. Σταθερά. Με τις Ευρώπες μας και με τα ΝΑΤΟ μας. Αυτό είναι. Η ακρίβεια, ακρίβεια. Θα παραμείνει. Παντού είναι ακρίβεια. Εντάξει. Ακρίβεια λέμε, αλλά εγώ βλέπω και κατανάλωση πολύ. Κάτι εδώ στον περίγυρο που βλέπω.
0: Δηλαδή.
3: Δηλαδή. Και το σκυλάκι και τη σκυλοτροφή και το κομμωτήριο στο σκύλο και τα χυλάκια να φουσκώσουμε. Εργοματιάριδες, παιδάκια, κοριτσάκια.
0: Τώρα αστειεύεσαι.
3: Το κινητό, το χιλίο.
0: Αστειεύεσαι.
3: Δεν τα βλέπεις. Δεν τα βλέπεις, Μανώλη.
0: Όχι.
3: Εγώ βλέπω πολλούς φτωχούς ανθρώπους που ξοδεύουν υπερκατανάλωση. Δηλαδή και λίγο κράτη, ρε παιδιά, λίγο ολιγαρχία.
0: Και εγώ βλέπω πολλούς ανθρώπους που αφήνουν πράγματα μέσα από από το καλάθι τους στο σούπερ μάρκετ.
3: Πάντα υπήρχε αυτό το ποσοστό, Μανώλη, και πάντα θα υπάρχει και σε όλες τις χώρες.
0: Δεν με νοιάζουν οι άλλες χώρες, το έχω ξαναπεί. Δεν με νοιάζουν οι άλλες χώρες. Μη μου ξαναφέρεις ως σύγκριση τις άλλες χώρες.
3: Μα, Μανώλη,
0: μη μου ξαναφέρεις ως σύγκριση τις άλλες χώρες. Δεν το δέχομαι.
3: Θα το λέει συνέχεια αυτό με τις άλλες χώρες. Σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και κράτη, δεν μπορεί να μην σε ενδιαφέρει τι γίνεται αλλού. Δεν μπορεί να μην σε ενδιαφέρει
0: τι
3: θέλει να του Ορμούς, άμα κλείνουν και ανεβαίνουν.
0: Αλήθεια.
3: Θα αφορά όλο ο πλανήτη, θα αφορά τώρα. Η μία χώρα επηρεάζει την άλλη. Δεν μπορεί σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επιτόκια που βγάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην σε ενδιαφέρει. Γιατί επηρεάζει.
0: Τώρα μη μου λες τα επιτόκια, έλεος, δεν μπορώ να ακούω πια αυτό το παραμύθι.
3: Αφού είσαι στο ευρώ, βρε Μανώλη. Ναι, άμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, άμα ανεβάσει επιτόκιο, θα επηρεάζει και σένα.
0: Ναι, ναι.
3: Ότι οι εισαγωγές, οι εξαγωγές.
0: Αυτό φταίει, το επιτόκιο φταίει. Για πες μου λίγο η τιμή της βενζίνης, γιατί ανέβηκε πάλι.
3: Αυτά είναι σχροκέρδειες και κερδοσκοπίες.
0: Α, και πού είναι το κράτος.
3: Τι να σου κάνει και το κράτος.
0: Και ποιος να κάνει, δεν κατάλαβα.
3: Τι να κάνει.
0: Κάνει μάνα, ποιος θα κάνει.
3: Πάντα γινόντουσαν αυτά.
0: Δεν με νοιάζει αν γινόντουσαν πάντα. Τι κάνει το κράτος, ρωτάω.
3: Ναι, εγώ το λέω πάντα γινόντουσαν, δεν υπάρχει λύση σε αυτά. Τι να κάνουμε.
0: Α, εντάξει, ωραία. Κάτσουμε, τι φάμε δηλαδή, κανονικά.
3: Η σκροκέρδεια υπήρχε πάντα. Δεν είναι θέμα κυβέρνησης. Τι να σου κάνει και η κυβέρνηση. Το
0: παλέτε.
3: Κάνει συμφωνίες κυρίων, ξέρω εγώ αυτά. Το προσπαθεί.
0: Τώρα η συμφωνία κυρίων, αλήθεια.
3: Κάνει δόσεις. Άκουγα πάλι τα κατασκευμένα σπίτια. Το προσπαθεί. Δεν σου λέει ψέματα ότι εγώ δεν θα τα πληστηριάσω για αυτά. Σου λέει να μπει σε μια δόση, σιγά σιγά, ξέρω εγώ, να βοηθήσω. Αυτά τα βήματα μπορεί να κάνει ρεαλιστικά. Δεν σου τάζει. Δεν σου τάζει. Ούτε σου λέει, σου χαϊδεύει τα αυτιά. Σου λέει αυτό είναι, αυτό μπορώ, το πλεόνασμα που θα βγει, αυτό είναι το χρέος. Είναι άλλες εποχές, δε παιδιά, δεν είμαστε στο 80. Ούτε στο 90, ούτε στο 2000. Γι' αυτό λέω η μεγάλη εικόνα, σε γενικές γραμμές καλά πάμε. Δεν πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Τη σταθερότητα που λέμε. Αυτό είναι. Και δεν μιλάω σαν κεφαλαιούχος είμαι, ούτε έχω, πώς το λένε, μου δίνω Μητσοτάκης λεφτά, ούτε δεν επηρεάζει καθόλου τη ζωή μου, όποιος και να είμαι. Αλλά μιλάω για την γενική εικόνα.
0: Ναι.
3: Και αυτό που λέω εγώ, το λένε, αν όχι πλειοψηφία, ένα μεγάλο κομμάτι του λαού που ψηφίζει, τέλος πάντων.
0: Θα το δούμε αυτό.
3: Δημοσκοπικά παραμένει. Σταθερό και όσο προχωρά προς τις εκλογές θα ανεβαίνει.
0: Ναι, θα το δούμε.
3: Εγώ θέλω να ακούσω ένα ακροατή να πει, ρε παιδιά, εντάξει να φύγει ο Μητσοτάκης που λέει να πέσετε και να έρθει ποιος. Αυτό είναι το. Πάλι θα ξαναλέω τα ίδια και επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Ποιος και ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στον Ερντογάν, ναι, ναι, και όλα αυτά.
0: Μόνο μη και είναι στο τηλέφωνο, μη και δεν είναι ο Ερντογάν και είναι κανένας φαρσέρ.
3: Εντάξει.
0: Δεν άκουσα.
3: Τι λέει για τον τόκο, λες, αυτά τα... του Ρώσοι.
0: Α, δεν ξέρω.
3: Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο και να κάνει...
0: Αυτό λέω, μη χτυπήσει 5 ώρα το τηλέφωνο και είναι κανένας φαρσέρ.
3: Καλό είναι που ακούμε καλά λόγια από τους εταίρους μας.
0: Ποιοι?
3: Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, μόνο καλά λόγια μας λένε. Είναι σημαντικό αυτό. σταθερότητα. Τώρα όλα τα άλλα είναι η ζωή δύσκολη. Δεν υπάρχουν σωτήρες. Το παλέψουμε μόνοι μας. Δεν χρειάζεται ούτε να αυτοκτονήσουμε ούτε να το ρίξουμε στα ναρκωτικά.
0: Το παλέψουμε μόνοι μας. Δεν υπήρχε κανείς να το ρίξουμε στα ναρκωτικά, δεν αυτοκτονήσουμε.
3: Θέλουμε σταθερότητα.
0: Μάλιστα.
3: Μανολή,
0: ευχαριστώ Μιχάλη, να είσαι καλά.
3: Κάθε καλά, καλή συνέχεια.
0: Έλα,
3: πριν κλείσω από μου, τι βλέπεις, το ξέχασα. Δώσε κανένα να παίξω, κανένα καλό αουτάρι.
0: Εγώ Αγγλία προσωπικά. Αγγλία.
3: Πώς τους είδες,
0: πολύ καλή, πολύ καλή.
3: Είναι και βγάζω μάτια.
0: Αγγλία θα έλεγα, αλλά τώρα με Αγγλία, Νορβηγία δεν ξέρω.
3: Εγώ έχω παίξει το Μαρόκο, σου το έχω ξαναπεί σε απόδοση 35. Αν περάσει τη Γαλλία, και κασάω, δηλαδή δεν χρειάζεται να περιμένω αν θα το πάρει, θα δίνει τα μισά λεφτά που λέει ο λόγος. Γαλλία-Μαρόκο, εκεί είναι ένα παιχνίδι που φυσικά αυτό, τώρα τι γίνεται. Είτε κερδίσει το Μαρόκο είτε χάσει, το Παρίσι θα καεί για άλλη μια φορά. Με τους λόγους που γνωρίζουμε τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
3: Αυτά.
0: Γεια σου Μιχάλη, ευχαριστώ. Γεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Μυρμιδόνας.
5: Γεια σας κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας κύριε Μυρμιδόνα.
5: Δεν θα έπαιρνα, πήρα την Παρασκευή, εντάξει, με τσίγκλησε τώρα η κυρία Λευκή χθες και σήμερα προλίγο ο Μεσχέ Μισελ, ο Μεσχέ Μισελ από τα Χανιά, από πού είναι, τα Χανιά, τώρα που μιλάγε.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, πρώτον, κυρία Λευκή, έλεος μην ξανασχοληθείτε με το Σαμαρά, please, please. Κύριε Παρδάλη, σας καλύπτω καθόλου ή...
0: όχι, δεν, αν θέλει να ασχοληθεί, δεν έχω θέμα.
5: Α,
0: εγώ δεν έχω, δεν θα πω εγώ στον καθένα με τι θα ασχολείται.
5: Α, αντέχει η εκπομπή, εντάξει.
0: Τι εννοείται να αντέχει η εκπομπή, αντέχει τα πάντα.
5: Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, εδώ να πω του προηγούμενου τώρα. 38 εκατομμύρια τουρίστες που έχουν μαζευτεί, καλά πήγατε να του το πείτε, καθίστε να σας δώσω στοιχεία τώρα, να έχετε ένα ακριβή στοιχεία. Λοιπόν, 600 ευρουλάκια κατά κεφαλή αφήνει ο κάθε τουρίστας στην Ελλάδα.
0: Ναι.
5: Επί 38 εκατομμυριάκια, πριν και λίγη, τα έβγαλα 22.800 εκατομμύρια. Θες 23, να πούμε 23 δις στρογγυλά κύριε Παρδάλη. Δηλαδή μας φέρουν για το 2026 δηλαδή χοντρά 23 δις.
0: Ναι.
5: Τα οποία όπως πολύ, ναι, λοιπόν, τα οποία επειδή είναι all inclusive εκεί κάτω ειδικά, σιγά μην μείνουν μέσα στην Ελλάδα. Εντάξει.
0: Ναι.
5: Όλα αποκλείεται.
0: Μάλιστα.
5: Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
0: Καλά είμαστε.
5: Για τον κύριο Μιχάλη τα λέω να ακούει. Ελπίζω όταν κάνει παρεμβάσεις μετά να ακούει τι του λένε.
0: Δεν ξέρω. Αν ακούει μπορεί να ακούει, μπορεί να μην ξέρω.
5: Εγώ το λέω. Δεν το λέτε εσείς κύριε Παρδάλη. Εγώ, εντάξει. Ελπίζω να ακούει τι του λένε μετά. Λοιπόν, να μην. Δηλαδή έκανα παρέμβαση, κλείνω το ραδιόφωνο ότι πέφτω για ύπνο. Κατάλαβες τώρα.
0: Ναι, κατάλαβα.
5: Την εκπομπή την ακούμε όλοι, να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος όλος. Εδώ σας είπα, με το που ξεκίνησα, σας λέω για την κυρία Λευκή χθες. Λοιπόν, κυρία Λευκή, μην ξαναπείτε για το Σαμαρά, σας παρακαλώ. Έλεω, λυπηθείτε με. Καλά το πηγαίνατε. Ωραία το πήγε με το τένις, με τον μπαλάκι του τένις, με τον Πεστόν, με τον κύριο Αντιπρόεδρο και τον Μεσχέ Κασελάκη.
0: Εντάξει, αυτό είναι στην προσωπική του ζωή, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
5: Όχι, ωραίο, ωραίο. Αλίμονο, να ξέρουμε τι γίνεται. Παίζουν και τένις στο Πολιτεία Κλαμπ.
0: Καλά, όποιος έρχεται, αυτό δεν είναι κακό.
5: Για τον κύριο Κασελάκη, με τον κύριο Αντιπρόεδρο.
0: Ναι, δεν είναι κακό, λέω. Δεν είναι εχθροί.
5: Εν τω μεταξύ, το ερώτημα του ενός δισεκατομμύριου ευρώ της κυρίας Λευκής ήταν τι έχει γίνει με το. Πώς τον είπαμε, με το παιδί το άλλο εκεί. Ναι, το Τάιλερ. Του είχε ανοίξει γυμναστήριο, μέχρι εκεί είχα μείνει. Ότι του είχε ανοίξει του παιδιού γυμναστήριο στο Κολονάκι.
0: Αυτά είναι τα προσωπικά του, μα αφορούν.
5: Αυτά έχουν γραφτεί, κύριε Παπαδάκη.
0: Ωραία, δεν με ενδιαφέρουν όμω. Αυτά είναι κουτσομπολιά, δεν με ενδιαφέρουν.
5: Τα διαβάζουμε στι εφημερίδε.
0: Ναι, αλλά είναι κουτσομπολιά. Εγώ δεν με ενδιαφέρουν.
5: Ο άλλο μα λέει το άνοιξα και γυμναστήριο στο Κολονάκι. Γιατί και τον παντρεύτηκα, λέει τον παντρεύτηκα.
0: Δεν κατάλαβα, μα αφορά.
5: Μας αφορά γιατί παίζει τένις ο κύριος με τον αντιπρόεδρο.
0: Εμένα δεν με αφορά.
5: Εμένα με αφορά
0: πόσο κάνουν τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ, πόσο έρχονται οι λογαριασμοί, αν πληρώνει το κόσμο στην ώρα του, αυτά με αφορούν.
5: Στο θέμα είμαι. 600 ευρώ που αφήνουν οι φτωχοτουρίστες που έρχονται εδώ. 38 εκατομμύρια θα αφήσουν χοντρικά 23 δις, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ενώ για παράδειγμα στην Αυστραλία, τα λέω για τον προηγούμενο, για να ξέρει τι που γίνεται, που μας λέει ο Μητσοτάκης η χάος, δηλαδή πώς είπε ο Μίκης ο Θοδωράκης το 1974, καραμαλίσει τάγκς, μας το κοπανάνε συνέχεια, Μητσοτάκης η χάος. Και ο κόσμος νομίζει ότι είναι κάτι πρωτότυπο. Το είχε πει ο Μίκης Θοδωράκης το 1974, καραμαλίσει τάγκς. Θα πάτε στη μάπα τον Καραμαλή από το Παρίσι, αλλιώς έχει τα τάγκς του Ιωαννίδη.
0: Τώρα όμως έχουν αλλάξει εποχές.
5: Τα ίδια είναι. Καραμαλή του τάγκ. Αυτή είναι η νοοτροπία. Μητσοτάκης ή χάος. Λοιπόν, έτσι δεν είπε ο άνθρωπος, το λέει συνέχεια. Μετά λέει ποιος άλλος λέει υπάρχει. Θα του πω τώρα στην Αυστραλία, όταν πάνε, επειδή η Αυστραλία έχει μόνο 10 εκατομμύρια τουρίστες, ενώ είναι ολόκληρη Ήπειρος, θα μου πεις είναι όλοι έρημος. Τέλος πάντων, στην Ελλάδα έρχονται 38 εκατομμύρια, στην Αυστραλία πηγαίνουν μόνο 10. Εγώ έπαθα σοκ όταν το μάθα. Όταν το μάθα αυτό, έπαθα σοκ. Εγώ νόμιζα στην Αυστραλία πηγαίνει κόσμο. Λοιπόν, μόνο 10
0: εκατομμύρια πάνε το
5: χρόνο, αλλά αφήνουν, παρακαλώ, ορίστε.
0: Όχι, έδειξα, συγγνώμη λέω.
5: Να είστε καλά. Και αφήνει κατά κεφαλήν ο τουρίστας στην Αυστραλία 4.500, δεν ξέρω τώρα πώς λέγονται εκεί τα δολάρια Αυστραλίας, ξέρω εγώ, τέλος πάντων το αντίστοιχο σε γιούρο, σε ευρώ, 4.500 ευρώ. Τα βάλα κάτω, ντουκου, 45 δισεκατομμύρια. Δηλαδή ο τουρισμός στην Αυστραλία με 10 εκατομμύρια τουρίστες αφήνει εκεί στη χώρα αυτή 45 δις ευρώ το χρόνο. Εδώ σε εμάς έρχονται 38 εκατομμύρια νοματέοι, ήταν 24-25, αυξάνονται συνέχεια. Πάνε. Σε λίγο δεν θα έχουμε νερό για να πλύνουν τα πόδια τους. Το έχει σκεφτεί αυτό η κυβέρνηση. Δηλαδή και να έχουν 40 εκατομμύρια και 45 και 50. Πού θα φάνε, πού θα κοιμηθούνε, πού θα πληθούνε. Λοιπόν, ένα ευτράπελο για να γελάστε. Είμαι στο Χολαργό στη Μεσογείον και έχω πει στο Απολό. Τέλο να μην κάνω διαφήμιση.
0: Ναι.
5: Σε ένα φούρνο, κυρίλε.
0: Ναι.
5: Στη Μεσογείον. Και μπαίνουν μέσα τουρίστες. Στην κυριολεξία, κυρίες και κύριοι. Κύριε Παρδάλη και κυρίες και κύριοι, το ακροατήριό σας. Όπως σας το λέω, η δυσόμαθη. Ήμουν αυτόπτης Μάρτης. Τις λέει, είναι μια παρέα με κάτι 4-5 εκεί πέρα τουρίστες. Ένας λέει σε μια υπάλληλο. Μου βάζετε, λέει, αγγλικά σπαστά μίλαγε. Άνθρωπος δεν τον ρώτησα και από πού είναι. Εντάξει, για να μην μιλάγε άπτες στα αγγλικά, μάλλον δεν ήταν Αγγλοσάξονας ούτε Αμερικάνος. Κάτι άλλο ήταν. Λοιπόν, ένα μπισκότο, ένα, όχι ένα κιλό, ένα. Του το έκανε δώρο. Του λέει, πάρτε το κύριε, πιέτε το με τον καφέ σας, του πει. Η κυρία υπάλληλος, του είπε πάρτε το κερνάω, σας το κερνάω. Δηλαδή περιμένουμε μεσχέ Μιχάλη από την Κρήτη που είσαι με τέτοιο τουρισμό να προοδεύσει η χώρα. Στο Χολαργό τώρα αυτός, έτσι. Τον έφερε ο δρόμος από Χολαργό μεριά τον τουρίστα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τι βίτσια είχε.
0: Εντάξει.
5: Μπορεί να τα περάσει και άνθρωποι με τα μετρό. Μπορεί να κατεβήκαν από το μετρό από το αεροδρόμιο να πιούν ένα νερό να συνεχίσουμε μετά.
0: Μπορεί.
5: Λοιπόν, με τα ίδια μου τα μάτια, είναι τουρισμός αυτός, κύριε Παρδάλη?
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Για μένα δεν είναι, αλλά.
5: Ναι.
0: Για κάποιους είναι, ξέρω εγώ τι να σας πω.
5: Για κάποιους είναι. Μπήκανε 4-5 νοματέοι. Εγώ πλήρωσα εγώ μόνος μου πήρα τα διπλά πόσα αφήσαν αυτοί οι 4-5 μαζί. Γιατί ο Ελληνάρας μπαίνει μέσα, παίρνει το μιλφέι του, παίρνει το καφέ του, παίρνει μπουκάλι νερό, παίρνει ψωμί για το σπίτι. Κατάλαβες τώρα σου λέω.
0: Ναι.
5: Εγώ θα ντρεπόμουν, δεν διανοούμε να πάω κάπου και να πω δώσ' μου ένα μπισκότο. Άσε ρε φίλε, δεν ζητάω τίποτα. Θα κάτσω απ' έξω να το κοιτάω από τη βιτρίνα, άμα δεν έχω. Λοιπόν, απορώ τι. Α, και, και για να γελάσει το ακροατήριό σας ακόμα περισσότερο, έχουν κάτσει με τους καφέδες στο ταμείο, στο πάντο του ταμείου, και αρχίζουν και πίνουν καφέδες μέσα στο κατάστημα. Και τους λέω στα αγγλικά δηλαδή, για να καταλάβουν οι κάφροι, εδώ τους λέω, γίνεται η πράξη της αγοραπολισίας. Έξω στα έξω τραπέζια, λέω, πίνετε τον καφέ σας. Είχαν κάτσει στο ταμείο δίπλα και πίναν τον καφέ μέσα στο μαγαζί.
0: Μάλιστα.
5: Α, για το επίπεδο του τουρισμού λέω τώρα στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, δεν είναι όλοι έτσι.
5: Εντάξει, δεν είναι όλοι έτσι, μην το λέτε. Έχω πετύχει Αμερικάνα, αντρόγινο Αμερικάνους μέσα στο μετρό, να έρχονται από το αεροδρόμιο, με παιδί 11 ετών, μην νομίζετε ότι ήταν και μικρό, και έχει βγάλει μέσα στο σειρμό το φαγητό που είχε αγοράσει από το αεροδρόμιο από γνωστή αλυσίδα,
0: ναι.
5: Και τον ταΐζει η μαμά, τον γκρεμανταλά, δεν ήταν 3 ετών και το ταΐζε 2, 11.
0: Εντάξει, τι εσάς τι σας
5: ενοχλεί. Και το ταΐζε μέσα στο μετρό καθοδόν προς Αθήνα, ξέρετε, από το αεροδρόμιο προς Αθήνα. Τον ταΐζε με fast food, όχι fast food, αυτά τα έτοιμα, τα φαγητά, μην πω από αλυσίδα, κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, όχι μάλιστα.
0: Μάλιστα, αυτοί,
5: ήταν Αμερικάνοι. Όχι, αυτοί ήταν Αμερικάνοι κιόλας. Και τι, κύριε Παρδαλή, περιγράφουμε τι γίνεται, από αυτό ζούμε.
0: Mm.
5: Η χώρα μας ζει από τον τουρισμό. Και βγήκα ο κροατής σας και σας λέει κάποια εσταντανδέ, πώς τα λένε.
0: Εσταντανδέ, ναι.
5: Εσταντανδέ, ευχαριστώ. Που έχει δει ο ακροατής σας, έχει τύχει να δει ο ακροατής σας με τα ίδια του τα μάτια. Δεν προχωράμε έτσι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Άμα πριν συμφωνήσατε. Σε λίγο δεν θα έχει νερό να πιει αυτός. Να κάνει ντους. Πού θα βρει νερό να πληθεί αυτός που έρχεται και αφήνει 600 ευρώ
0: μάλιστα.
5: Την επίσκεψή του. Μάλιστα, αλλά δεν ακούει κανένα. Λοιπόν, κυρία Λευκή, σας παρακαλώ, μην ξαναπείτε για το.
0: Άντε πάλι.
5: Για να βγάλουμε.
0: Αφήστε τη γυναίκα να κάνει τι θέλει.
5: Όχι, μας βλάπτει στην υγεία μας. Δεν θα βγάλουμε το καλοκαίρι. Είναι που είναι ο Λίβας εδώ πέρα και τα Σπαρτά. Ακούμε και για το Σαμαρά να πούμε. Είναι σαν να κατέβει και πάλι ο Τζέκιν Σκάν.
0: Να είστε καλά.
5: Και εσείς να είστε καλά και ευχαριστώ που μας ανέχετε.
0: Καλό ξημέρωμα.
5: Επίσης.
0: Γεια σας.
5: Γεια χαρά.
0: Η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα. Λάτε, κυρία Γεωργία.
6: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλά εσείς.
6: Εντάξει. Ούτε καλά ούτε άσχημα.
0: Τι έχετε, τι πάθατε.
6: Δεν είναι πολλά. Να πω καλημέρα στον Μιμιδόνο που του έχω ιδιαίτερη συμπάθεια εγώ. Και μου αρέσει ο τρόπος που τα λέει, που είναι χύμα.
0: Μισό λεπτό, γιατί στέλνω τώρα το μενού που φάγανε οι ηγέτες στην Κατσαμπέκη.
6: Ναι.
0: Γιατί τώρα μου ήρθε το μενού.
6: Τι φάγανε τα παιδιά.
0: Πα.
6: Τι φάγανε.
0: Θέλετε να ακούσετε αλήθεια.
6: Εντάξει, να μην μας πιάσει καμιά ιδέα.
0: Αηδία όχι καθόλου. Ίσα νομίζω ότι είναι εξαιρετικές επιλογές.
6: Ναι,
0: λοιπόν.
6: Ο Τραμπ έχει γούστο. Πώς θα γίνει.
0: Λοιπόν, σωτέ εποχικών λαχανικών ή μαντί στα ορεκτικά.
6: Τι είναι το η μαντί.
0: Μαντί.
6: Τι είναι αυτό.
0: Θα σας πω τώρα. Λοιπόν, η βραδιά λέει ξεκίνησε με παραδοσιακό πιντέ, δεν ξέρω τι είναι, ψημένο σε πέτρινο φούρνο, το οποίο σερβιρίστηκε με βούτυρο από την τραπεζούντα και μέλι από το χιζάν. Στη συνέχεια προσφέρθηκαν λαχανικά εποχής μαγειρεμένα με ελαιόλαδο και καβουρδισμένο γιαούρτι από τον Ντενιζλί. Από τα πιάτα που έκλεψαν τις εντυπώσεις ήταν το παραδοσιακό μαντί της Κεσαρίας, το οποίο σερβιρίστηκε με καβουρδισμένο γιαούρτι και καπνιστό πελτέ ντομάτας από την Άγκυρα, συνδυάζοντας την παράδοση με πιο σύγχρονες γαστρονομικές πινέλιες. Από ό,τι καταλαβαίνω, το μαντί πρέπει να είναι κάποιο είδος κρέατος.
6: Εντάξει.
0: Για το κυρίως πιάτο, οι καλεσμένοι είχαν δύο επιλογές. Όσοι προτίμησαν ψάρι, δοκίμασαν λαβράκι με ταραμά, γινάρα από τα βουρλάκια, αμπελόφυλλα από την περιοχή το ΚΑΤ, ωραίο. Ενώ το κρέας που το επέλεξε ο Τραμπ ήταν μοσχαρίσια στιθοπλευρά αργού ψησίματος με καβουρδισμένο βούτυρο τραπεζούντας, ψητή μελιτζάνα και πιλάφι από πληγούρι με μορχέλες. Ούτε αυτό ξέρω τι είναι. Αλλά ακούγεται ενδιαφέρον. Το δείπνο ολοκληρώθηκε με μπακλαβά γάλακτος που σερβιρίστηκε με αφρό από φιστίκι αντέπ. Και αυθεντικό παγωτό μαράς αρωματισμένο με περγαμόντο. Ωραίο είναι όλο.
6: Μου θυμίζει τον Αυλονίτη σε μια ταινία που είχε πάει σε μια ταβέρνα και του είχε τη λίστα και έλεγε Βιενουά ή κάτι τέτοια. Και λέει: Θέλω, λέει, μπόλικο Βιενουά.
0: Ωραίο, αυτός ο μπακλαβάς γάλακτος που πρέπει να είναι με βούτυρο γάλακτος, πρέπει να είναι πολύ δυνατό. Και το φιστίκι.
6: Ο μπακλαβάς ο τουρκικός είναι ωραίος.
0: Ναι, και το φιστίκι το αντέπ τώρα, το αυθεντικό παγωτό μαράς δεν ξέρω τι είναι. Αλλά το φιστίκι το αντέπ.
6: Τα γλυκά τους είναι πολύ ωραία. Τα φιστίκια. Εγώ πήγαινε ερχόμουν στην Κομωτινή πολλά χρόνια λόγω δουλειάς. Το, πώς το λένε, στο Μαρχαλά που λέγανε εκεί, που είχε πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία ήταν τουρκικά.
0: Ξέρετε από πού παίρνουν φιστίκι η Τουρκία? Οι Τούρκοι παίρνουν φιστίκι από το Ιράν. Το Ιράν. Το Ιράν. Αν εξαιρέσουμε την Αίγινα που εντάξει το φιστίκι έγινε, είναι αυτό που είναι συγκλονιστικό. Το Ιράν έχει επίσης εξαιρετικό φιστίκι.
6: Το φιστίκι αυτό το χρησιμοποιούν και οι Σύριοι. Ναι. Μας παίρνουν εμάς γλυκά από τη Συρία με το φιστίκι αυτό που λέτε, σαν τα σουτζούκια ήταν.
0: Ναι, ναι, το φιστίκι του Ιράν, λοιπόν, που εγώ το λέω φιστίκι Αιγίνης, αλλά δεν είναι Αιγίνης, είναι Ιράν. Είναι συγκλονιστικό.
6: Είναι ίδιο.
0: Μπορώ να σας πω ότι είναι. Δεν μπορώ, όχι
6: είναι
0: καλύτερο.
6: Καταρχήν είναι πράσινο, ναι, όπως είναι και το Αιγίνης.
0: Είναι εξαιρετικό. Εξαιρετική ποιότητα.
6: Εγώ σας λέω, μας φέρνουν γλυκά στη δουλειά από τη Συρία που συνέχεια.
0: Εξαιρετική ποιότητα.
6: Έχω δοκιμάσει εγώ πολλά από αυτά.
0: Μάλιστα.
6: Από εκεί πέρα κάτω.
0: Πάμε στα δικά μας.
6: Γιατί κάλεσα. Κάλεσα γιατί άκουσα τον κύριο που είπε για το γεννηματάς.
0: Ναι.
6: Όταν πήρα εξιτήριο εγώ, όταν χειρουργήθηκα, δεν μου δώσανε χαρτιά τίποτα. Και μου είπανε ότι μένουν στο νοσοκομείο γιατί δεν βγαίνει το ιστορικό πια του ασθενού από το νοσοκομείο και αν θες κάτι πρέπει να κάνεις γραπτή αίτηση.
0: Ναι, ναι.
6: Για γραπτή, όχι να πας όπως λέει ο κύριος όταν πάει στο διευθυντή. Πρέπει να κάνει γραπτή αίτηση και να γράφει μέσα γιατί το θέλει.
0: Μάλιστα.
6: Γιατί το θέλει. Γιατί και αυτοί οι οποίοι πήγε, γιατί δεν ξέρω στα ΚΕΠΑ που πήγε και του είπανε χωρίς χαρτιά πώς θα περάσεις, έπρεπε να του το πούνε γιατί όλοι το ξέρουν. Αλλά αγνοούν ότι ο κάθε ένας από εμάς το διαδικαστικό δεν το ξέρει. Γιατί πάρα πολύ απλά, ανάλογα την περίπτωση που συναντάμε είναι. Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Ήταν η πρώτη φορά που δεν μου δώσανε χαρτιά όταν βγήκα. Και λέει πρέπει να κάνεις γραπτή αίτηση για όλα. Τώρα, εγώ ας πούμε που έκανα εξετάσεις μέσα στο νοσοκομείο, δεν μου ζήτησαν. Εγώ έκανα καταράκτη. Δεν μου ζήτησαν να πληρώσω έξτρα εξετάσεις που έκανα.
0: Μα γι' αυτό ρώτησα και εγώ, γιατί μου φαίνεται, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση σε δημόσιο
6: δεν
0: νοσοκομείο.
6: Δεν μου ζήτησαν να πληρώσω. Ναι, ναι. Και μια κυρία που ήταν δίπλα σε μένα, η οποία είχε κάνει μεταμόσχευση κερατοειδούς, έμεινε μια μέρα. Αλλά δεν τη ζήτησαν λεφτά, δεν είπαν κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Ο κύριος ίσως κάποια λεπτομέρεια του έχει ξεφύγει.
0: Κάτι δεν ξέρω. Πάντως θα σας πω τώρα, το Σάββατο. Το Σάββατο ή την Κυριακή. Το Σάββατο. Πήγε κάποιος γνωστός μου, δεν το ήξερα βέβαια. Μεταφέρανε κάποιο γνωστό μου από την Εύβοια, ιδιωτικά τον μεταφέρανε, στο γεννηματάς με κολικό του νεφρού. 10 ώρα το πρωί.
6: Ναι.
0: Στις 7 το απόγευμα. Ξέρετε, ο κολικός του νεφρού είναι πονός γένας.
6: Ναι.
0: Στις 7 το απόγευμα δεν είχε κάνει ακόμα ούτε αξονική. Δεν του είχαν δώσει ούτε καν κάτι για να περάσει ο πόνος. Φάδαζε.
6: Πώς πήγε, ένα ασθενοφόρο πήγε?
0: Όχι, όχι.
6: Με τι?
0: Ιδιωτικά, αλλά ήταν, είχε μπει μέσα. Ναι.
6: Ξέρετε πώς θεωρείται όταν πας ιδιωτικά?
0: Το ξέρω.
6: Θεωρείται ότι πας περιπατητή και δεν σου δίνει.
0: Το ξέρω, αλλά ο κολικός όμως είναι κολικός, δηλαδή φαίνεται. Το καταλαβαίνω.
6: Μια γυναίκα που ήταν έγκυος και είχε αιμορραγία και την είχε πάει ο σύζυγός της και τελικά είπανε κάποια στιγμή ότι έπαθε, πώς το λένε, σοκ, αυτό το αλλεργικό σοκ και πέθανε η γυναίκα. Δεν την πήγε ασθενοφόρο, ούτε είχε παραπεμπτικό από κάποιον άλλο για να πάει.
0: Ακούστε όμως τώρα, γιατί εδώ αρχίζει το ωραίο. Πάει λοιπόν, κάνει αξονική, τον ξαναγυρνάνε στα επίγοντα και όταν βγαίνει το αποτέλεσμα της αξονικής, που ξέρετε, συνήθως στους κολικούς, κάνουν μια ένεση, δίνουν ένα παυσίπονο, περιμένουν λίγο να κατέβουν τα ούρα και.
6: Ναι,
0: επειδή όμως ήταν μεγάλη πέτρα και δεν κατέβαινε και φοβήθηκαν μην κάνει πυρετό, τον κρατήσανε τον άνθρωπο.
6: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, μπήκε στο θάλαμο από τις 10 το πρωί γύρω στις 11 το βράδυ και γύρω στις, δηλαδή μέσα στο 12ωρο του δώσανε το πρώτο παυσίπονο για να ηρεμήσει.
6: Και τελικά τι έγινε?
0: Και τελικά την επόμενη μέρα με τα διουρητικά που του δώσανε και τα φάρμακα, δεν ξέρω τι του δώσανε εκεί πέρα, κατέβηκε η πέτρα, δεν χρειάστηκε να γίνει κάποια επέμβαση, γιατί αν ανέβαζε πυρετό ή θα κάνανε κάποια επέμβαση, κάποια λιθοτριψία, δεν ξέρω τι θα κάνανε.
6: Ήταν τυχερός με στην ατυχία του.
0: Δηλαδή. Τυχερός με στην ατυχία του, αλλά υπέφερε πολύ γιατί, ξαναλέω, είναι...
6: Αυτό το περιπατητή, όταν ακούω την, πώς τη λένε, αυτή την κυρία, τη γιατρό, με τη θυμάμαι κιόλας, που βγαίνει και λέει ότι τι να κάνουμε, πήγε περιπατητή στο νοσοκομείο. Δηλαδή σαν να λέμε ότι όταν πας όρθιος και δεν πας ένα πυρικό καρδιακό, να πει ότι δεν έχει
0: και πρώτα απ' όλα από την Εύβοια δεν θα τον πηγαίνανε στην Αθήνα, θα τον πηγαίνανε στη Χαλκίδα.
6: Βέβαια.
0: Αν η Χαλκίδα δεν, αν δεν εφημέρευε, μπορεί να το πηγαίναν στην Κάριστο.
6: Γιατί δεν εφημερεύει η Χαλκίδα πάντα, δεν είναι ανοιχτή.
0: Ανοιχτή είναι, δεν ξέρω αν είναι για όλα τα περιστατικά όμως.
6: Άμα τα κατάλαβα, ανάλογα την κλινική,
0: Ναι.
6: Εγώ πάντως πόσες φορές έχω πάει, όσο παιδική που θέλω.
0: Όχι, αυτό είναι ουρολογικό. Δεν ξέρω αν το ουρολογικό έχει πάντα εφημερία, δεν είμαι σίγουρος.
6: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Έτσι όπως τα έχουν κάνει, κύριε Μανώλη μου, ό,τι και να σου τύχει, πας παρακαλώ τον Θεό και δαίμονες να σε βοηθάνε.
0: Δεν ξέρετε, είναι και η σοβαρότητα, είναι και το... Πολλά, τέλος πάντων, εντάξει.
6: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μου το έλεγε και μια ορθοπαιδικός γιατρός που με παρακολουθεί εμένα. Τα παράπονα έχουν και αυτοί, μην νομίζετε. Παράπονα έχουν και αυτοί. Γιατί έχουν πρωτόκολλα να ακολουθούν, έχουν τον κόσμο ο οποίος, ο καθένας βέβαια ανάλογα με το περιστατικό του και με το πρόβλημά του, αχταρμάς είναι. Αμάν δηλαδή. Τέλος πάντων. Και μου θυμηθήκα από αυτά που είπε ο Μιλμιντώνας, θυμήθηκα κάτι πριν από 40 χρόνια. Μια Σουηδή που γνωστή μου που είχε έρθει να με επισκεφθεί, είχαμε πάει στην αγορά και τότε ήταν ακόμα το Μπακάλικα. Και πάμε στο Μπακάλικο να πάρουμε φρούτα και τέτοια και παίρνει αυτή μια σακούλα και βάζει μέσα ένα τσαμπί σταφύλι, ένα μήλο, ένα χλάδι και άλλο ένα που δεν το θυμάμαι. Και ένα πορτοκάλι. Λοιπόν, και πάει στην κυρία να τα πληρώσει και μου λέει, τι να της χρεώσω, μου λέει τώρα. Λέω, συγγνώμη, αυτά δεν είναι αυτή. Αυτή ήταν τα εξηγέλαγε. Μου λέει, πες της ότι εγώ σήμερα θέλω αυτά. Αύριο θα ξανάρθω. Θα πάρω πάλι τα ίδια. Λέω, λέει, δηλαδή, όσες μέρες είναι εδώ, θα έρχεται κάθε μέρα και θα παίρνει από ένα και θα είμαι υποχρεωμένη εγώ να τη χρεώνω από ένα. Και τα βάλει η γυναίκα ένα-ένα, τα ζήγιζε για να μπορέσει να τα χρεώσει. 40 χρόνια πριν. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που είπε ο Μιλμιντώνας. Εξάλλου για την Αυστραλία που είπε, για μένα ο τουρισμός θέλει διαφήμιση. Δεν θέλει διαφήμιση. Εμείς, κύριε Μανώλη μου, μπορεί να μιλάμε και να λέμε τι κάνουν οι έμποροι, τι κάνουν τα ζουλατζίδικα, αν χρεώνουν πολύ κτλ. Στην ουσία όμως όλο αυτό το πράγμα διαφημιστικό είναι. Λοιπόν, και όταν ο άλλος έρχεται σε μια χώρα που. Γιατί ακούνε τι λέμε. Ακούνε τις τηλεοράσεις, βλέπουν το διαδίκτυο.
0: Σωστό.
6: Οπότε. Εγώ νομίζω δηλαδή ότι δεν τη διαφημίζουμε τη χώρα μας όπως θα έπρεπε. Κανένας μας, ούτε και το κράτος βέβαια το κάνει. Έλεγε μια κυρία που είναι, πώς λέγεται, δεν τη θυμάμαι, Λόι, που είναι με τη μαγειρική, που είναι στην Αμερική. Και έλεγε ότι πας σε ένα σούπερ μάρκετ εκεί και βλέπεις ότι τα ισπανικά προϊόντα είναι στα ράφια και φαίνονται ότι είναι ισπανικά. Τα διαφημίζουν. Τα ελληνικά λέει πουθενά. Δεν υπάρχει λέει ράφι που να λέει εδώ ελληνικά προϊόντα. Για να μπορεί ο άλλος να πάει κατευθείαν εκεί. Εκεί υστερούμε και υστερούμε διαχρονικά. Δεν υστερούμε μόνο τώρα. Δεν όλο αυτό που λέμε εμείς για εδώ και αυτά που συμβαίνουν μέσα εδώ, συνολικά, άμα το πάρετε, είναι δυσφημιστικά. Δεν είναι διαφημιστικά. Οπότε ποιος θα έρθει εδώ. Όταν ο άλλος έρχεται και θέλει απλά να κάνει sightseeing, το sightseeing.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Φωτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Πάρα πολλά μηνύματα. Αν λέει το pick-up δεν έπαιζε βινίλια 78 στροφών, δεν ήταν καλή οικογένεια. Τι ακούσαμε πάλι, ποιος το είπε αυτό? Άμα παίζανε τα βινίλια ανάποδα. Ο Μητσοτάκης λέει έχει πυροβολήσει τα πόδια του προσπαθώντας να διασφαλίζει κάποια συμφέροντά του και όχι αυτά της χώρας. Οπότε το πιθανότερο είναι να τον παρακολουθήσουμε πάλι σε κάποιο βίντεο να αναζητάμε αγωνία ένα βλέμμα Τραμπ. Έχει ένα ενδιαφέρον η αυριανή φωτογραφία. Συγγνώμη. Νομίζω, λέει, αν θυμάμαι καλά, για εισηγητικό φάκελο από οποιοδήποτε γιατρό νοσοκομείο κάνει έτσι ο κύριος στην γραμματεία του νοσοκομείου και γράφει αυτό που ζητάει, παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου και δεν θέλει ο γιατρός του γράφει εισηγητικό φάκελο για ΚΕΠΑ. Ναι, μωρέ Πάνο, τι να κάνω. Δεν μπορώ να... Τι να κάνω. Γεια σας κύριε Θανάση. Κλείστον, λέει, ήμαρτον. Γεια σας κύριε Γιάννη. Τελικά, λέει, μέσα στη ζωή υπάρχουν αριθμοί και νούμερα. Πάντα, κύριε Χρήστο, δεν το ξέρετε. Λέει, ήμαρτον. Γεια σας κύριε Γιάννη. Τελικά, λέει, μέσα στη ζωή υπάρχουν αριθμοί και νούμερα. Πάντα, κύριε Χρήστο, δεν το ξέρετε. Το γράψιμο, λέει, που έφαγε ο Μητσοτάκης από Τραμπ και Ερντογάν, τι είχε πει, συνελθ.

το ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να... Τι κοινό λέει έχουν ο Φάμελος και ο Μητσοτάκης, για να μην μπεδεύεσαι, και οι δύο τραγουδάνε λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω. Ο ένας για τον Τσίπρα και ο άλλος για τον Τραμπ. Νομίζω ότι ο πρώτος έχει αποτύχει σε αυτό. Ο κύριος Φάμελος δεν νομίζω ότι θα έχει να λαμβάνει κάτι από τον κύριο Τσίπρα. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης από τον Τραμπ. Γεια σας κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, τι να σας πω τώρα, υπομονή, κουράγιο. Ο Τάιλερ λέει νοσοκόμος, πώς άνοιξε γυμναστήριο. Πού να ξέρω κυρία, τι με νοιάζει τι κάνει ο καθένας στη ζωή του. Γεια σου ξηρομερίτη, Μανώλη, όταν βγαίνει κάποιος στην ακρόαση, λέει πράγματα για να ακούσουμε όλοι εμείς, δεν λέει μόνο τι σε αφορά. Λέει συνέχεια αυτή την έκφραση, δεν με αφορά και δεν με αφορά. Κύριε Γιάννη, επειδή εγώ δεν θέλω να τα ακούω, εσείς μπορεί να θέλετε να τα ακούτε, αλλά δεν θα τα ακούσετε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Εάν κάποιος ασχολείται με τα προσωπικά κάποιου, είτε είναι δημόσιο πρόσωπο, είτε είναι δημόσιο, εννοώ απασχολεί το δημόσιο βίο, είτε είναι εκ των ακροατών, δεν με αφορά και δεν θα τα ακούσω. Άρα αυτό θα λέω, δεν με αφορά.

Εξήγησε, μου γράφει εδώ, μου έχει στείλει μια φωτογραφία, τη διάβαζα τώρα, ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Γεια σας κύριε Νίκο. Εξήγησε, λέει, σε παρακαλώ στον κύριο ότι υπάρχουν και αυτά τα μπισκότα και ότι στη χώρα του μπορεί να έχει αυτά τα μπισκότα και να νόμιζε ότι το ένα κάνει 5 ευρώ και να χορταίνει πραγματικά με ένα μπισκότο. Γιατί αν φας ένα από αυτά τα μπισκότα είναι τόσο λίγο που δεν μπορείς να φας κάτι άλλο. Γιατί τώρα συγκρίνουμε λίγο ανώμια πράγματα χωρίς να έχουμε περάσει την πόρτα του σπιτιού μας να πάμε σε μια άλλη χώρα για να δούμε τι άλλο υπάρχει. Μου έχει στείλει λοιπόν μια φωτογραφία όπου εδώ έχει κάτι μπισκότα. Κουτί λέει Μέξ μπισκότα 27,90. Αγάπη με την πρώτη δαγκονιά. Δεν μπορώ να φαντάζομαι ότι είναι μεγάλο το μέγεθος, αλλά από αυτά που βλέπω να έχουν πάνω, Six cookies diner val. Diner cookies. Πρέπει λέει να επιλέξει τουλάχιστον 6 προϊόντα. Έχει classic cookie, triple chocolate chan cookie, milk mix cookie, blueberry white chocolate cookie. Για διαβητικούς είναι όλα, έτσι. White chocolate macadamia cookie, έχει κι άλλα. Ωραία Παναγία. Τρως ένα από τα 6. Είναι και ακριβά πανά θέματα. Κάνεις μετά μια ρύθμιση ζαχάρου. Τι τραβάει ξηρομερίτη, δεν το κατάλαβα. Οι περισσότεροι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα κάνουν το εξής. Αν έρθουν παραδείγματος χάρη για 10 μέρες, πρώτα θα κάτσουν 2-3 στην Αθήνα για τα αρχαιολογικά αξιοθέατα. Μου γράφει Καλλιγούλα. Στην Αθήνα αγοράζουν σχεδόν εξ ολοκλήρου από σούπερ μάρκετ και μένουν μέσα ξενοδοχεία Airbnb για να κάνουν οικονομία και μετά ξοδεύουν όλα τα υπόλοιπα λεφτά τους πηγαίνοντας στα νησιά. Το λέω γιατί το βλέπω συνέχεια λόγω της δουλειάς μου. Έχει μια λογική. Έχει μια λογική. Σιγά, λέει, τι έγινε που έπαιξε τένις με τον Γεωργιάδη. Και εγώ, λέει, θέλω να παίξω τένις με τον Μπαρδάλη. Ο Μπούμεραγκ. Έλα εσύ Μπούμεραγκ και θα το κανονίσουμε. Εγώ βέβαια είμαι άσχετος με το τένις, οπότε... Πετρολούκας Χαλκιάς Κάρος. Κάνε λέει μια βαλικαριά. Χαλάρωσε μας λιγάκι φίλε. Πινκ πονκ. Πώς σου ήρθε ρε μορτάκι το πινκ πονκ. Ε. Μπιλιάρδο παίζω. Και γαλλικό. Πινκ πονκ παίζαμε στο στρατό. Είχε τραβέσει το πινκ πονκ. Δεν είχαμε να κάνουμε. Στο καψιμί. Δεν έπιανε για εσύ. Τηλεόραση δεν έπιανε. Δεν ξέρω γιατί την είχαμε. Τι μου έχετε στείλει εδώ κύριε Μιχαήλ, τι είναι αυτό που μου έχετε στείλει? Κρίση θεσμών και κομματοκρατία, το πολιτικό αδιέξοδο της Ελλάδας. Α, Κοντογιώργης, αυτό, πριν από 2 μέρες, δεν το έχω δει, θα το δω. Ευχαριστώ. Ωραία, με διευκολύνατε αρκετά. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Στα 15-16 τώρα λεπτά μετά τη μία είμαστε και βλέπω ότι έχουμε ημίχρονο και στην παράταση στο Ελβετία-Κολομβία. Το βλέπω για πέναλτι να πηγαίνει το ματσάκι. Α, ό,τι έλεγε δηλαδή ο κύριος Σταυρακάκης, να μην έχουμε παράταση, να μην έχουμε πέναλτι. Του βγαίνουν αυτού του ανθρώπου αυτά που

λέει. Μετά φαντάζομαι να τον έχουμε και μαζί μας. Μην τελειώσει η εκπομπή πριν. Όχι, όχι. Θα έχει τελειώσει. Α, θα δούμε. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Καλησπέρα, λέει, παιδιά, δεν έχετε καταλάβει ακόμα ότι η Κολομβία θα κατακτήσει το τρόπαιο. Νωρίτερα το στείλατε αυτό, ε. Ενδιαφέρον. Πάμε.

0: Εδώ είμαστε, 23 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, αγγλικά λέει work, γαλλικά τραβάει, ελληνικά δουλειά, μπογκού λέει τραβάει πολύ δουλειά φίλε. Εσείς τα ξέρετε αυτά, εγώ δεν είμαι, δεν τα με τις ξένες γλώσσες, δεν τα πάω καλά. Μανώλη λέει καλησπέρα, ευτυχώς που ο Τραμπ δεν πέρασε από την Ελλάδα, του πουλούσαν για την Ακρόπολη. Όχι ρε παιδί μου τώρα την Ακρόπολη. Έχουμε, άμα είναι να πουλήσουμε, έχουμε. Τι μπισκότα λένε, βάζουν το ζάχαρο, ριζοκοφρέτες ή καλαμποκοφρέτες. Άντι καλαμποκοφρέτα, ας πούμε ότι τρώγει τη ριζοκοφρέτα. Είναι σαν να τρως νοβοπάν. Αφρόλε, ξέρω εγώ. Αλλά ξέχασα, λέει, τουρίστες έρχονται Ελλάδα για το βρώμικο, για το σουβλάκι. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Για να σας είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται το παιχνίδι πάει για... Έχει 10 λεπτά βέβαια ακόμα. Αλλά αν συνεχίσουν να παίζουν έτσι, μόνο τα πέναλτι θα μας σώσουν. Και να περάσει η Κολομβία. Εντάξει, θα μου πείτε γιατί και η Ελβετία δεν παίζει μπάλα. Παίζει. Μην γινόμαστε... Αλλά να περάσει τώρα η Ελβετία, ξέρω εγώ. Είναι και το πιο πετυχημένο. Αλλά για να φτάσουν μέχρι εδώ, τι πάει να πει. Καλησπέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά. Κύριε Νίκο, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι... θα υπάρξει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάποια αντίδραση. Έτσι, θα το δούμε. Πρέπει να σας πω ότι στην ειδησιογραφία, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, βλέπω πρώτα απ' όλα την οικογενειακή φωτογραφία... Μισό λεπτό τώρα γιατί ψάχνω. Α, δεν είναι η οικογενειακή φωτογραφία, είναι η φωτογραφία του δείπνου. Άκρη, πολλοί μας έχουν βάλει. Ω, πολύ άκρη. Δεν έχουμε καλή θέση. Είναι του δείπνου, ξαναλέω, η φωτογραφία αυτή. Η οικογενειακή του ΝΑΤΟ θα είναι η αυριανή, αλλά αυτή εδώ είναι μεγάλη. Μακριά μας βάλανε από τον πρόεδρο. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν στεναρά πλήγματα στο Ιράν μετά τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία. Μπαράζ εκρήξεων στα νότια. Δεν πάει καλά το πράγμα. Κύριε Κωνσταντίνε, τα λέγαμε νωρίτερα, ο Τραμπ δεν υποσχέθηκε ακριβώς άρση κυρώσεων στην Τουρκία, αλλά με τον τρόπο που το είπε, ήταν σαν να εννοεί ότι ναι ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Ήταν σαν να το, με κάποιο τρόπο να το προανήγγειλε. Το ζήτημα των F-35 δεν αντέδρασε σε αυτά που έλεγε ο Ερντογάν, αλλά δεν υποσχέθηκε κάτι. Αν τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ωστόσο, εγώ θεωρώ ότι δεν γίνεται να αντιδρά ο Νετανιάχου και να μην αντιδρούμε εμείς. Το λέω άποψή μου, μπορώ να κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος. Λοιπόν... Βγήκανε ημερομηνίες, επειδή με ρωτάτε, το είδα πριν αλλά την έχασα την είδηση. Να το βρήκα. Λοιπόν, Ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ τις ημερομηνίες πληρωμής για συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, Αύγουστος, 3η 28 Ιουλίου, άρα Δευτέρα 27, και 5η 30 Ιουλίου, άρα Τετάρτη 29. 27 και 29. Σεπτέμβριος, Τετάρτη 26 Αυγούστου, άρα Τρίτη 25, Παρασκευή 28 Αυγούστου, άρα Πέμπτη 27. Να τα πω άλλη μια φορά. Προσέξτε, μπορεί να αλλάξουν. Είναι νωρίς ακόμα, γιατί βγάζει και για τους δύο μήνες λόγω καλοκαιριού. Τα ξαναλέω όμως. Αύγουστος, 3η 28 Ιουλίου και 5η 30 Ιουλίου, Δευτέρα και Τετάρτη 27 και 29, Σεπτέμβριος, Τετάρτη 26 Αυγούστου, Παρασκευή 27.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Επίσημη ενημέρωση αυτή από τον ΙΕΦΚΑ. Για να πούμε, λέει, και ένα παλιό κλασικό ανέκδοτο. Το παιχνίδι Κολομβία-Τζαμάικα δεν παίχτηκε ποτέ επειδή οι Κολομβιανοί σνιφάραν τις γραμμές και οι Τζαμαϊκανοί στρίψανε το χόρτο. Καλό. Εντάξει. Λόγω της ώρας παίζει. Αδιάφορο παιχνίδι είναι, κύριε Γιάννη. Δηλαδή το βλέπω με τη μία άκρη του ματιού μου και δεν μου κάνει εντύπωση να θέλω να το δω. Τώρα εντωμεταξύ έχει και 4 λεπτά για να τελειώσει και ξέρετε. Γίνονται βέβαια και στο τέλος αυτά τα ποδοσφαιρικά buzzer beater που τα λένε και στο ποδόσφαιρο πια. Ναι. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είχα, μου λέει εδώ ο κύριος Σωτήρης, μια αντίστοιχη εμπειρία σε νοσοκομείο, δεν θέλω, λέει, να πω ποιο. Περίμενα, μου λέει, 17 ώρες. Κύριε Σωτήρη, ακούστε. Εγώ αυτό που ανέφερα για το γενικό κρατικό, και χωρίς να, δεν το ανέφερα, δεν άφησα αιχμή, ανέφερα την εμπειρία ενός ανθρώπου που επικοινώνησαν μαζί μου, επειδή είχε να το γνωρίζω, για να μου πούνε τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς μπορώ, και αν μπορώ με κάποιο τρόπο να βοηθήσω. Λοιπόν, όπου σε αυτές τις περιπτώσεις η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις, γιατί στα επίγοντα γίνεται πόλεμος. Αυτό που μου λέτε για τις 17 ώρες αναμονή, εγώ το ακούω και το σέβομαι, αλλά επειδή ξέρετε, το να βγαίνει ο καθένας και να λέει ήμουνα στην αναμονή τόσες ώρες, ήμουνα στην αναμονή τόσες ώρες, τα ακούω με πολύ προσοχή αλλά και με σκεπτικισμό, γιατί μπορεί μετά αύριο να έρθει κάποιος και να μου πει, κάτσε ρε φίλε, βγαίνει άλλος και σου λέει, ήτανε, σου στέλνει ένα μήνυμα, τι ήταν τόσο, πού, σε ποιο νοσοκομείο, γιατί περιστατικό. Αυτό που εγώ το ξέρω, γι' αυτό ανέφερα και το περιστατικό και την ώρα και το νοσοκομείο και την κλινική και τα πάντα και τις εξετάσεις και όλα, γιατί ξέρω ότι έχουν συμβεί έτσι. Αν μου το μεταφέρανε και εμένα χωρίς να μου πούνε τι, πώς, πόσες ώρες, πού, με κάποιες λεπτομέρειες και κάποια στοιχεία που να μπορώ να τα ελέγξω, δεν θα το έλεγα. Οπότε μην με παρεξηγείτε. Σέβομαι αυτό που μου γράφετε. Δεν έχω λόγο να σας αμφισβητήσω, αλλά και εσείς δεν έχετε λόγο να μου γράψετε σε ποιο νοσοκομείο και τι. Γιατί άμα αρχίσει, καταλαβαίνετε, ο καθένας, ξαναλέω, να πετάει, α, τάδε αναμονή στο τάδε νοσοκομείο που δεν το λέω, για ένα περιστατικό που δεν λέω τι, δεν θα κάνουμε δουλειά. Εγκληματική, γεια σας κύριε Αλέξανδρε, χειρόχωνα το μήνυμά σας. Έγκλημα, λέει, η εγκατάλειψη του Εύρου. Ακίνητα χρεωμένων Ελλήνων περνούν στον έλεγχο του τουρκικού κράτους. Τώρα, κύριε Αλέξανδρε, βάζουν ανεμογεννήτρια στα καμένα δάση της Δαδιάς. Στο δάσος, ένα είναι το δάσος της Δαδιάς. Τώρα, κύριε Αλέξανδρε. Δύο χρόνια για τη Δαδιά. συγκλονιστική οικολογική καταστροφή για όλη τη χώρα. Και τώρα σε ό,τι αφορά τον Εύρο και γενικά τις ακριτικές περιοχές στα βόρεια της χώρας, το πόσο έχουν διεισδύσει οι Τούρκοι με εταιρείες συμφερόντων άλλων χωρών, γερμανικών κτλ. Τα έχουμε ξαναπεί. Πάλι τα λέμε. Τι ψέματα είναι. Ελάτε. Λοιπόν, επειδή το βλέπω να το παιχνιδάκι να τελειώνει, ένα λεπτό καθυστερήσει και να πηγαίνουμε στα πέναλτι, πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, 40 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Αφόρητη λέει τη σωσμή έξω από τα μαξοστάσια του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Δημότες καταγγέλουν εικόνες εγκατάλειψης και ζητούν άμεσες λύσεις. Μάλιστα. Να το δούμε. Να είστε καλά, κυρία, για τα καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, εκείνη και η διαδικασία των πέναλτι στο Ελβετία-Κολομβία. Η Κολομβία εκτελεί πρώτη από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, και δεν ξέρω, μπορεί να μην προλάβουμε κιόλας με τον κύριο Σταυρακάκη. Δεν ξέρω πόσα πέναλτι θα εκτελέσουν, πόσο θα διαρκέσει, θα δούμε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. 1-0 η Κολομβία. Εύστοχο το πρώτο πέναλτι. Κύριε Γιώργο, όπως και τα άλλα θέματα της επικαιρότητας, έτσι και το παγκόσμιο κύπελο είναι ένα από αυτά. Ο Real FM είναι ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο. Ναι, είναι η ώρα που μιλάμε μεταξύ μας, που στέλνετε μηνύματα, που ανταλλάσσουμε απόψεις, συμφωνούμε, διαφωνούμε, αλλά όπως μέσα στην επικαιρότητα είναι, ας πούμε, και οι βομβαρδισμοί που διάβαζα πριν, που ήρθε μία είδηση, ή η σύνοδος του ΝΑΤΟ, ή όλα αυτά, τέλος πάντων, τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα, έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Προφανώς ένα αθλητικό ραδιόφωνο έχει μεγαλύτερη εξειδίκευση και θα έχει διαρκώς αθλητική ενημέρωση, αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός. Είτε αυτό είναι το Μουντιάλ, είτε είναι τα Grand Prix του Στίβου, είτε είναι δεν ξέρω εγώ τι, όταν είναι σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Δεν θυμάστε από άλλες χρονιές ίσως γι' αυτό. Ισοφάρισε η Ελβετία 1-1. Στην Πετρούπολη μου γράφει ο κύριος Βασίλης, έχουμε διακοπή ρεύματος. Μάλιστα. Έχω μπει τώρα στο ΔΔΕ, κύριε Βασίλη, και δεν βλέπω να υπάρχει. Καλά, προφανώς δεν θα υπήρχε τέτοια ώρα κάτι προγραμματισμένο. Φαντάζομαι θα πρέπει να καλέσετε για να ενημερωθείτε τι έχει συμβεί. Αν και συνήθως το βράδυ είναι λιγόλεπτες, γιατί δεν έχουμε και τα καιρικά φαινόμενα, δεν έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, ώστε το δίκτυο να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Αυτό που μου γράφετε εδώ πέρα για το τέλος των δίζελ της πετρελαιοκίνησης δεν είναι τόσο απλό, κύριε Αλέξανδρε. Όπα, δοκάρι στο κέντρο το έστειλε ο παίκτης της Κολομβίας. Χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και κάτω, έξω από τη γραμμή. Δεν θα το πιάνε ο τερματοφύλακας. Πολύ δυνατό, πάνω στη γραμμή ακριβώς και έξω. Μάλιστα. Ξηρομερίτης, έλα ξηρομερίτης. Δεν τον έχουμε. Τώρα τον έχουμε, ωραία. Έλα ξηρομερίτη.
1: Γεια σου Μανώλη.
0: Γεια σου ξηρομερίτη.
1: Γεια σου Μπούμεραγκ. Γεια σου Ιωσήφ.
0: Λέγε γεια εσύ σου. Γιατί ψάχνω για ένα σεισμό στα Χανιά.
1: Τι σεισμός. Αμα.
0: Πού είσαι, δουλειά είσαι?
1: Όχι, τη δουλειά. Ρε, πολύ, εντάξει.
0: Μαζεύτηκες.
1: Έλειωσα σήμερα από τις 5 ώρα το πρωί.
0: Α, ήσουν πρωινός.
1: 10 ώρα μαζεύτηκα, φαντάσου.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, γίνεται μακελιό, ας πούμε. Έχει κινητικότητα. Δική μας όμως, ρε φίλε.
0: Τι εννοείς δική μας?
1: Δική μας. Εννοώ ντόπιοι κινούνται στην αγορά.
0: Λοιπόν, πριν από 27 λεπτά Κάτσε λίγο, Μπούμεραγκ. Ξηρομερίτη, συγγνώμη. Πριν από 27 λεπτά, 3,8. Εστιακό βάθος 10,7 χιλιόμετρα, 8,1 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τα Χανιά στην παραλία Φαλάσαρνα. Είναι 3,8, δεν είναι ισχυρό σεισμός, αλλά είναι μικρό το εστιακό βάθος και είναι και σχετικά κοντά στην πόλη των Χανίων. Αυτός είναι ο σεισμός για τον οποίο μου λέτε, τον βρήκα. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Έλα, πάμε.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά λέω, δόξα τω Θεώ.
1: Και την Παναγία.
0: Ναι. Μου λέγες, δική μας μου λέγες. Δεν έχει, έχει τουρισμό, μου λένε.
1: Έχει, ρε, εντάξει, έχει τουρισμό. Κοίτα, η Ελλάδα πάντα έχει τουρισμό, ρε, ρε. Πάντα. Εξαφανέκαθεν έχει τουρισμό. Εντάξει, υπάρχουν, να πούμε, και καλοί ποιοτικοί τουρίστες, θα υπάρχουν και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι, εντάξει, είναι άλλης κατηγορίας άνθρωποι. Δηλαδή τώρα όταν πας κάπου να κάνεις τουρισμό ή διακοπές να σε φτάσεις, πρέπει να περάσεις καλά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψεις χρόνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ας κάτσεις στο βουλαράκι σου, κάτσεις στο λοφάκι σου εκεί. Δηλαδή τώρα εγώ άμα φύγω, ας πούμε. Εντάξει, έχω φιλαράκι, ρε παιδί μου, μου λένε έλα Καναδά, έλα Αμερική. Λέω παιδιά, εντάξει, τώρα δεν έχω λεφτά. Θα θες μου τα λεφτά, λέει, έχουμε σπίτια, έχουμε διάλογο. Άμα θα έρθω, εντάξει. Θα χαλώσω και κανένα φράγκο. Πώς θα γίνει έτσι? Πότε στον ένα, πότε στον άλλο, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να την γνωρίσω λίγο, να πούμε, δηλαδή αν πάω, ξέρω εγώ, στη Νέα Υόρκη, δεν πρέπει να την γνωρίσω. Μπρέπει να κυκλοφορήσω, θα έχω σοκάει, γιατί δεν πρέπει να πάω στο 4-5 ελληνικά μαγαζιά. Μπρέπει να χαλώσω λεφτά. Με τι θα πάω, ας πούμε, 500 ευρώ, τη βγάλω στο παγκάκι.
0: Ναι, εντάξει, και εγώ αυτής της λογικής είμαι. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που πάνε, δεν ξέρω, πώς, δεν μπορώ να μπω στο σκεπτικό του καθενός.
1: Εντάξει, δεν θα μου πεις τώρα, okay, εντάξει. Κάποιοι θα τους πούνε και βλαχοτουρίστες, ας πούμε.
0: Καλά, εγώ δεν χαρακτηρίζω κανέναν, γιατί δεν ξέρω το... την επιφάνεια του καθενός και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Τι πάει να πει? Όταν έρχεται κάποιος στη χώρα μου για να δαπανίσει κάποια χρήματα, είτε είναι 5 ευρώ είτε είναι 5.000 ευρώ, για μένα είναι το ίδιο.
1: Παιδί μου, εκπρόσδεκτος.
0: Κατάλαβες τι εννοώ, ναι, δηλαδή...
1: Βλέπεις τη διαφορά, κατάλαβες. Βλέπεις τη διαφορά του νου που λένε οι Σαλονικείς, κυμπάρι. Ο κυμπάρης είναι ο κυμπάρης τελείως, όπως και να το κάνουν.
0: Εντάξει, ο κυμπάρης...
1: Όχι να μην λέξει ο φτωχό μπίμπι.
0: Όχι, να μην το πεις. Για να σου πω κάτι, κυμπάρης μπορείς να είσαι και με λίγα λεφτά.
1: Ναι, μπορείς να είσαι, ναι. Ναι, μπορείς.
0: Δεν χρειάζεται δηλαδή να σου τρέχουν από τα μπατζάκια.
1: Εντάξει, εγώ έχω ζήσει διάφορες καταστάσεις μου στο ταξί.
0: Καλά, σίγουρα. Απλά σου λέω ότι ο κυμπάρης είναι στάση ζωής.
1: Ναι, όντως. Όντως. Αλλά κάνει τα κουμάντα του, ρε φίλε, αυτός ο άνθρωπος. Σου λέει θα πάω, ξέρω εγώ, στο σπίτι του Μανώλη. Δεν θα έρθει με άδεια χέρια.
0: Α, μπράβο. Ενώ μπορεί ο άλλος, ας πούμε, να μην ξέρει να τα κάνει τα λεφτά και να μην είναι κυμπάρης.
1: Ναι, παίζει και αυτό που λες. Ναι, παίζει. Τέλος πάντων, τι έγινε, είχαμε δείπνο, λέει, στην Τουρκία.
0: Ναι, ναι, εντάξει, λογικό. Λογικό.
1: Όταν λες λογικό.
0: Αφού υπάρχει σύνοδος, έχει και δείπνο.
1: Τους περιποιηθήκανε δύο.
0: Δεν θα τους περιποιηθούν, ρε φίλε, τι θα κάνουνε.
1: Στους Αμερικάνους,
0: Δεν, όχι τους Αμερικάνους, όλο τον πλανήτη.
1: Όλο τον πλανήτη, τι εννοείς?
0: Όλοι οι ηγέτες έχουν πάει εκεί, όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, ναι.
0: Γάλλοι, Ιταλοί, Γερμανοί, όλοι οι πάντες είναι.
1: Και εμείς,
0: και εμείς. Και εμείς, βέβαια.
1: Άρα είμαστε κομπλέ, δεν έχουμε θέμα δηλαδή με τις απειλές που...
0: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι έχουμε θέμα ξεκάθαρο. Προκρίθηκε η Ελβετία στους 8 στα πέναλτι. Η άποψή μου είναι ότι με αυτά που έχει δηλώσει ο Ερντογάν και με τον τρόπο που τον αντιμετωπίζει ο Τραμπ, έχουμε, εγώ πιστεύω ότι έχουμε θέμα, αλλά εντάξει, αυτό είναι δική μου άποψη.
1: Και τι κάνουμε γι' αυτό?
0: Δεν βλέπω. Αυτή τη στιγμή σε επισήμως δεν βλέπω να κάνουμε κάτι. Τώρα αν σε επίπεδο διπλωματίας μυστικής κάνουμε, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Γιατί υπάρχει πάντα μυστική διπλωματία.
1: Σίγουρα κάτι θα κάνουμε. Σίγουρα.
0: Έτσι. Επισήμως πάντως εγώ δεν βλέπω αντίδραση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Αλλά λέω ότι βλέπω.
1: Τι λες, να χάσουμε το 12?
0: Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Δεν ετέθηκαν ένα τέτοιο ζήτημα.
1: Ναι, γιατί αυτοί έχουν πάρει φόρα.
0: Καλά, άσε, να έχουν πάρει φόρα, μπορεί να έχουν πάρει, δεν μου λέει κάτι.
1: Πώς δεν λέει, ρε φίλε.
0: Όχι, όχι, εγώ μιλάω για τους, στο επίπεδο των εξοπλισμών, αυτά τα που πάνε, τις συμφωνίες που πάνε να κάνουν τώρα με, με τον Τραμπ, αυτά τα που το Κογκρέσο προφανώς δεν εγκρίνει, ο Νετανιάχου προφανώς αντιδρά, αλλά δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό το Τραμπ. Βασικά κανείς δεν ξέρει τι έχει στο μυαλό του Τραμπ, οπότε...
1: Και συγγνώμη τώρα, εξαρτώμαστε από το τι έχει στο μυαλό του Τραμπ.
0: Εμείς εξαρτιόμαστε.
1: Να δείξει την άκρη του νήματος και να μας... γιατί ακούμε διάφορα, ρε φίλε, γεμίζει το μυαλό μας με διάφορα. Δηλαδή ακούγαμε και χθες ότι θα έρθει και νύχτα στην Αθήνα. Γιατί δεν ήρθε, εγώ απορώ ακόμα, τον περιμένω.
0: Ποιος να έρθει?
1: Ο, ξέρω εγώ, ο Ερντογάν με την παρέα του.
0: Ο Ερντογάν.
1: Ναι, ρε φίλε, Τούρκοι δεν λέγανε ότι θα κάνουν διάφορα, θα έρθουν.
0: Εντάξει, μωρέ, το τι λένε τώρα δεν έχει.
1: Και πώς δεν έχει, ρε φίλε, αφού τα λένε, δεν τα λένε.
0: Καλά, καλά, δεν είναι έτσι.
1: Πόλεμο, είναι υβριδικό πόλεμο.
0: Δεν είναι, ποιον υβριδικό πόλεμο?
1: Υβριδικό πόλεμο κάνουν, τι κάνουν. Κατά μία έννοια, πόλεμο κάνουν.
0: Α, δε, όχι υβριδικό.
1: Ψυχολογικό.
0: Εντάξει, ψυχολογικό μπορεί να. Τώρα να σου πω ότι μου χαλάνε την ψυχολογία με αυτά που λένε, δεν μου τη χαλάνε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ούτε εμένα μου τη χαλάνε. Ούτε εμένα μου τη χαλάνε προσωπικά και νομίζω σε πάρα πολλούς ανθρώπους δεν τη χαλάνε.
0: Αλλά υπάρχουν και εκείνοι που ανησυχούν, έχεις δίκιο. Λοιπόν, άκου τώρα πώς έχει η ιστορία. Είναι παρά 7. Θα σε κλείσω, δεν μπορείς να ξαναβγείς όμως, γιατί δεν γίνεται τώρα, είναι λάθος. Γιατί πρέπει να βγάλω σταυρακάκι για τελείως το παιχνίδι.
1: Α, okay, ωραία.
0: Αλλά αναλογικά όμως, δηλαδή όχι για 10 λεπτά, ας πούμε, ένα τέταρτο, για λιγότερο χρόνο, αλλά να ξαναβγείς, γιατί εντάξει, σε κόβω, ενώ έχουμε μιλήσει 4 λεπτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Okay.
1: Εντάξει, πάσω.
0: Ευχαριστώ, ξηρομερίτη μου, να σε καλά, καλό βράδυ.
1: Γεια, γεια, γεια.
0: Για δώσουμε και τον κύριο Κωνσταντίνο. Κύριε Κωνσταντίνε. Κύριε Κωνσταντίνε. Πού είναι, δεν ακούει? Τον έχουμε. Κύριε Κωνσταντίνε, μ' ακούτε? Έκλεισε ο κύριος Κωνσταντίνος. Αν θέλετε, κύριε Κωνσταντίνε, αύριο. Έλα, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, η Ελβετία είναι αυτή που προκρίθηκε, κερδίζοντας τα πέναλτι με 4-3 την Κολομβία. 0-0 κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο εκεί. Λιγοστά πράγματα. Φάνηκε άλλωστε.
0: Ένα απογοητευτικό μάτσι.
2: Απογοητευτικό μάτσι, ναι. Αυτό που βλέπαμε. Η Κολομβία λοιπόν λίγησε στα πέναλτι. Οι Ελβετοί περάσαν στα πέναλτι. Έτσι λοιπόν έχουμε τώρα στη διαδικασία των προημιτελικών να έχει περάσει η Ελβετία και θα παίξει απέναντι στην Αργεντινή, η οποία Αργεντινή κέρδισε 3-2 την Αίγυπτο. Θυμίζω τώρα πώς ήταν η φάση των 16. Το Μαρόκο απέκλεισε 3-0 τον Καναδά. Η Γαλλία 1-0 κέρδισε την Παραγουάη. Η Νορβηγία 2-1 τη Βραζιλία. Η Αγγλία 3-2 το Μεξικό. Η Ισπανία απέκλεισε 1-0 την Πορτογαλία. Το Βέλγιο 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Αργεντινή με κορυφαίο τον Μέση 3-2 την Αίγυπτο. Και η Ελβετία 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία. Έχουμε λοιπόν 6 ομάδες από την Ευρώπη μία από την Νότια Αμερική, μία από την Αφρική. Και πάμε. 5η 9 Ιουλίου στις 11 το βράδυ. Γαλλία-Μαρόκο. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 10 το βράδυ. Ισπανία-Βέλγιο. Κυριακή 12 Ιουλίου, Σάββατο προς Κυριακή, θα είναι το Νορβηγία-Αγγλία, τα μεσάνυχτα.
0: Το πρώτο ενδιαφέρον παιχνίδι για μένα είναι αυτό.
2: Και 4 η ώρα το Αργεντινή με την ομάδα της Ελβετίας. Να κάνω ένα τσεκ σε αυτά που σου είπα, μήπως έχω κάνει κάποιο λάθος. Καταλαβαίνει κανείς ότι τώρα εδώ μπαίνουμε στα σκληρά.
0: Δηλαδή, περίμενε τώρα, οι διασταυρώσεις ποιες είναι?
2: Τι είπα, πάμε πάλι.
0: Όχι, μετά.
2: Μετά, ο νικητής του 97, δηλαδή Γαλλία ή Μαρόκο, ναι, με το 98, Ισπανία ή Βέλγιο. Και ο νικητής, επειδή τα βλέπω τώρα εδώ στον πίνακα, του, συγγνώμη, Νορβηγία ή Αγγλία,
0: με την Αργεντινή,
2: με την Αργεντινή ή την Ελβετία.
0: Εντάξει, ο δρόμος είναι όλος στρωμένος για τη Γαλλία, έτσι.
2: Γιατί το λες αυτό, και ο άλλος δρόμος είναι καλός.
0: Πού είναι καλός ο άλλος δρόμος?
2: Συγγνώμη, ρε παιδί μου. Η Νορβηγία ή η Αγγλία θα πέσει πάνω στην Αργεντινή ή στην Ελβετία, εντάξει. Εδώ τώρα η Γαλλία θα πέσει πάνω σε Ισπανία ή Βέλγιο.
0: Εντάξει, γρηγορικά πιο εύκολα το λες το πρόγραμμα της Γαλλίας. Αν υποθέσουμε ότι η Γαλλία θα περάσει στο Μαρόκο.
2: Ναι, εντάξει, αυτό πρέπει να μου πεις αρχικά.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
2: Είναι ένα θέμα αυτό. Λοιπόν, να σου πω ότι η Αίγυπτος φωνάζει για τις φάσεις. Εντάξει, μίλησα πριν από λίγο με κάτι δημονές. Στο πρώτο ημίχρονο υπήρχαν κάποιες φάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχαν τα πολλά λάθη που κάνει στο στήσιμο της ομάδας ο Χασάν και έδωσε τη δυνατότητα μετά το 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες να...
0: Στην Αργεντινή,
2: συγγνώμη, να γυρίσουν το μάτς. Ο Ιμπραχήμ στο 15 το 1-0. Χάνει πέναλτι στο 21 ο Μέση. Ακυρώνεται γκολ του Ζήκο για την Αίγυπτο στο 58. Ο Ζήκο 67 κάνει το 2-0. Έχει δοκάρει ο Μέση. Και πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 79 ο Ρομέρο. Παλιά του Μέση μειώνει. Ο Ρομέρο 2-1. 83 ο Μέση 2-2. Και έρχεται στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η κεφαλιά του Έντσο Φερνάντες. Μετά τη φοβερή παλιά που του βγάλε ο Λαουτάρο Μαρτίνες, που είχε μπει αλλαγή στο 66. Ο Μαρτίνες ήταν καθοριστικός. Γιατί μπόρεσε έτσι ο Μέση να βρει κάποιον να τον βοηθάει. Και η Αργεντινή νομίζω ότι 3-4 παίκτες πάλι τραβάνε το κουπί, σε αντίθεση με την Γαλλία. Θα μου πεις και εκεί είναι ο Εμπαπέ. Ναι, είναι και ο Εμπαπέ. Όμως εδώ βλέπουμε ότι στην Αργεντινή, συγγνώμη που το λέω, αλλά τι είναι? Είναι ο Μαρτίνες, είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες, είναι ο Μέση, ο Άλβαρες σήμερα δεν ήτανε και ο Φερναντές. Από εκεί πέρα δεν έχει κάτι άλλο. Προσπαθούν όλοι μέσω του Μέση να γίνει δουλειά. Να γίνει δουλίτσα μέσω του Μέση. Δεν είναι μια ομάδα πιο ολοκληρωμένη όπως είναι όπως είναι η Γαλλία.
0: Έχεις κολλήσει με τη Γαλλία.
2: Έχω κολλήσει με τη Γαλλία γιατί έχει δύο δεκάδες.
0: Θα σου πω λοιπόν ότι για μένα πιο ολοκληρωμένη ομάδα είναι η Αγγλία.
2: Μάλιστα, εντάξει. Ωραία. Τώρα δεν θα τσακωθούμε παρά ένα λεπτό. Δεν θέλω να συγχυστώ. Και αύριο μέρα του Θεού είναι. Εκτός είναι οι τρεις διοργανωτές. Είπα Μεξικό-Καναδάς πήγαν
0: και
2: σπίτι
0: τους. Θα κάνουμε αύριο χωρίς μπάλα.
2: Θα κοιμηθούμε.
0: Εσύ.
2: Ναι, αν έχει την καλοσύνη. Εσύ, αν είναι το ξενύχτη, μπορεί να έχει παιχνίδια η ΕΡΤ σε επανάληψη.
0: Δεν βλέπω παιχνίδια που ξέρω το αποτέλεσμα.
2: Ωραία. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: 3-2 και ο ΠΑΟΚ 3-2. Και κλείνοντας, μεγάλο παιχνίδι στο Wimbledon. Μεγάλο παιχνίδι προημιτελικός. Ο Τζόκοβιτς κέρδισε τον Καναδό, τον Αλιασίμ Όγκερ, 3-2 σετ. Πόση ώρα κράτησε το μάτς?
0: 5
2: ώρες και 14 λεπτά. Πήρε το πρώτο 7-6 ο Τζόκοβιτς. 6-3 ισοφάρισε ο Καναδός, 6-3 ο Τζόκοβιτς, 7-6 ο Τζόκοβιτς, 7-6 ο Καναδός, έγινε το 2-2 και στο τέλος 7-6 ο Νόβακ πέρασε.
4: Έχει tie break, έτσι δεν έχουν, τα έχουν αλλάξει αυτά.
2: Όχι, έχει tie break, δεν τα έχουν αλλάξει.
4: Ξέρω εγώ.
2: Με τον Τζόκοβιτς να κάνει μια επική εμφάνιση και να πάει τώρα στον ημιτελικό κόντρα στο νούμερο 1 του κόσμου, στον Σίνερ, τον Γιάννικ Σίνερ. Μεγάλος αγώνας, πολύ μεγάλος αγώνας, που κάποια στιγμή χάζευα τον αγώνα αυτό, γιατί ήταν και ο Τζιβελεκίδης και μου ζάλιζε το κεφάλι, που του αρέσει το τέννις και το αλπικό σκι.
4: Υπάρχει μια συγκλονιστική φωτογραφία του Φέντερερ,
2: ναι,
4: που έχουν αδειάσει τα VIP, έχουν πάει όλοι για δείπνο,
2: ναι,
4: και έχει μείνει μόνο ο Φέντερερ να δεν βλέπει το παιχνίδι.
2: Εντάξει. Βέβαια, 5 ώρες και
4: τι κοιτάει. Και πήρε φίλο Φέντερερ.
2: Είναι
4: ο Φέντερερ. Αυτό.
2: Τι φάγανε, είπες.
4: Ναι, εννοείται.
2: Πείτε με βούτυρο, αύριο, μα βαριά.
4: Θα περιμένεις αύριο με κατσαμπέκι
2: να τα πούσεις. Βαριά φάγανε.
4: Αύριο, ναι, καλά. Να μην έτρωγες άμα σου είχαν τραπέζι.
2: Όχι, ναι, τι.
4: Να μην έτρωγες άμα σου είχαν
2: τραπέζι. Βαριά, βαριά.
4: Έλα, φύγαμε.
2: Λοιπόν, γεια σας, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
4: Γεια, γεια.
3: Η ώρα είναι 2.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Όμως η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Έλα, για σένα το βάλανε.
1: Ναι,
0: πείτε. Πού να ζηρίτσα αυτό.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό, είναι ότι το ζητάω εγώ. Κατάλαβε τι είναι. Δεν είναι ότι το βάλανε. Το ζήτησα.
0: Καλημέρα σα.
1: Καλή σα ημέρα.
0: Λεπτά μετά τι 10.
1: Εδώ είμαστε και Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντας, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 με τον Γιώργο Παγάνη.
0: Ρίτσα Πιζόγλη βεβαίως, γιατί είναι η οικοδέσποινα εδώ σε αυτό το δίωρο.
1: Καλά, μην ανοίξεις.
0: Έχουμε Κατερίνα Βουτσά στη ρυθμίση των ήχων. Εύη Βουγιουκλιώτη εκεί στο 2.11.200.200. Προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μοναχιά.
0: Είστε ευγενική μαζί τη.
1: Κουκλάκι, μανκέν.
0: Θα βγω έξω και θα την συνδράμω. Θα απαντάω εγώ στα τηλέφωνα.
1: Μπορείτε να στείλετε και mail στο www.papakirialfm.gr. Το ξέρετε το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Επιτασιοπούλου.

0: Από πού θες να ξεκινήσουμε, από πού να το πάρουμε και πού να τα αφήσουμε.
1: Εκτός γιατί... ημέρησας διάταξης να σου πω ότι είμαι πολύ συγκινημένος με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος στα 41 παίζει στο Μουντιάλ.
0: Και πώς παίζει, έτσι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα παίζει για 10 χρόνια ακόμα. Υποθέτω ότι είναι το τελευταίο του Μουντιάλ.
0: Στο Μουντιάλ,
1: υποθέτω.
0: Όχι, στο Μουντιάλ, ναι. Αλλά δεν υπάρχει μόνο το Μουντιάλ, υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί αγώνες.
1: Γιατί είναι κύπελα. Και πολλοί κόσμος ταυτισμένος μαζί του και εδώ στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι εμείς τον είχαμε κάνει πρώτη να κλάψει το 2004, θέλω να σου πω, και εκεί στην Πορτογαλία, στο σπίτι. Το πρώτο ευρωπαϊκό που είχαμε
0: το
1: πάρει.
0: Το θέμα είναι η φυσική του κατάσταση, οι δυνατότητές του, ότι στα 41 είναι σαν να είναι 21.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: το έχεις και εσύ αυτό.
1: Τι πράγμα.
0: Αυτό λέω, το ηλικιακό, το έχεις και εσύ.
1: Εγώ δεν το έχω. Εγώ δεν το έχω.
0: Γιατί εμάς μας βαραίνουν τα χρόνια περισσότερο από ότι είναι τα ίδια τα χρόνια. Κατάλαβες, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σαν να είναι ρομπότ.
1: Και το άλλο που θέλω να σου πω, ρε Σιρίτσα, γιατί είναι γνωστό ότι εσύ έχεις ψύχρεμη ματιά, πολιτισμένη ματιά, ρε παιδί μου. Είσαι χαμογελαστής. Αυτό που ο Κασελάκης έχει γίνει από συνάγωγος, γιατί έπαιξε τένις με τον Άντωνη Γεωργιάδη, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Καλά, εντάξει, τώρα έπαιξε τένις.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Εντάξει. Είναι προσυζήτηση, αλλά προσυζήτηση. Τι και τελεία.
1: Ότι μπορείς να συζητάς με τον αντίπαλό σου ή τον ιδεολογικό σου αντίπαλο, να κουβεντιάζεις ακόμα κι αν. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, θες να πάει να πιεις ένα ποτό, θες να πάει να παίξεις τένις, θες να πάει να παίξεις μπάσκετ, θες να κάνει κάτι να κάνεις. Είναι μια αρχή. Εδώ το κανονικό, η κανονικότητα είναι. Η μπιζόγλη να πέντε. Δεν θέλω να τη βλέπω. Ούτε ζωγραφιστή.
0: Έχουμε δει συναντήσεις, επίσημα γεύματα, δείπνα. Έχουμε δει εκδηλώσεις όπου βρίσκονται αντίπαλοι και δεν δίνουν το χέρι ο ένας στον άλλον. Άρα αυτό
1: είναι
0: κόντρα.
1: Δεν είναι κανονικό.
0: Όχι, αυτό δεν είναι το κανονικό.
1: Μπράβο. Μπας και μάθηκε ο κόσμος λίγο. Γιατί ξεκίνησε η ιστορία αυτή από τους πολιτικούς. Μετά πέρασε, σου θυμίζω, και στην κοινωνία. Θυμάμαι παράδειγμα, ξέρω εγώ, να περνάει ο ένας, να περνάει ο άλλος πολιτικός, να είναι απέναντι μια κυρία, ένας κύριος και να λέει: δεν σου δίνει το χέρι.
0: Ναι,
1: το χέρι.
0: Ναι.
1: Δες μια καλή μέρα. Δες μια καλή μέρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τα προβλήματα όλους μας αφορούν. Η λογική του αφήνω πίσω αυτούς που δεν είναι δικοί μου μας έχει κάνει ζημιά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Μήπως να το ξεπεράσουμε κάποια στιγμή.
0: Επίσης η χαιρετούρα και το χειροκρότημα δεν είναι και απαραίτητο. Βλέπεις ένα πολιτικό, δεν είναι ανάγκη να σταθείς ή να το χαιρετήσεις ή να τον φωνάξεις ή οτιδήποτε. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Έξω η κίνηση είναι στα καλύτερά της, να ξέρετε. Είναι χειρότερα από ό,τι εχθές. Θα έρθει σε λίγο ο Παναγιώτης Βολάνης να μας τα πει. Πολύ χειρότερα.
1: Πώς τα λέγαμε αυτά παλιά, εμείς οι ρεπόρτερ σε εσάς τους παρουσιαστές.
0: Για πες μου, πώς μας τα λέγατε. Πώς μας τα λέγατε, για πες μου.
1: Κίνηση σε βαθμό ακινησίας.
0: Κίνηση σε βαθμό ακινησίας. Και η Κηφισίας και η Αττική Οδός και πολλοί δρόμοι ακόμα. Νόμιζα ότι κάπως έχει χαλαρώσει που έχουν κλείσει τα σχολεία, αλλά δεν έχει γίνει αυτό.
1: Να χαλαρώσει, δεν χαλαρώνει ποτέ. Η Αθήνα είναι 4,5 εκατομμύρια, πόσο είναι 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Βάλε τα αυτοκίνητα να δεις πόσα έχουν αυξηθεί.
0: Πάμε να το.
1: Θέλεις. Βεβαίως.
0: Ναι, πάμε να το. Σήμερα είναι το τετατέτ Τραμπ Ερντογάν. Και έχει κάτι αποκαλύψεις ο Αμερικανικός τύπος. Ότι μάλλον θα εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να επιτρέψει στην Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα των F-35.
1: Ότι είναι έτοιμος να προωθήσει.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να προωθήσει το αίτημα της Τουρκίας για επανένταξη στο πρόγραμμα F-35. Θυμίζω απλώς ότι αυτός που έβγαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 ήταν ο ίδιος ο Τραμπ το 2019, πριν τον Biden.
0: Ναι, με τους S-400.
1: Εξαιτίας της αγοράς των S-400, που είναι το ρωσικό πυραυλικό σύστημα. Και ενεργοποιήθηκε ο νόμος Κάτσα, που είναι συνέπειες για αυτούς που αγοράζουν, που είναι στο ΝΑΤΟ ή σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπλα από αντίπαλο, με τις γνωστές συνέπειες, δηλαδή μπλοκάρουν την Τουρκία μέχρι σήμερα στα F-35, είχαν δώσει και μάλιστα προκαταβολή οι Τούρκοι. Και τώρα έρχεται ο Τραμπ και λέει, εγώ θέλω πάρα πολύ να σας ξαναβάλω στο πρόγραμμα.
0: Βέβαια η διαδικασία... Το έχουμε πει πολλές φορές, το ξέρει και ο κόσμος. Περνάει υποχρεωτικά
1: από το
0: Κογκρέσο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αλλά και μόνο η πρόθεση. Βέβαια και το πρωί πριν αναχωρήσει ή αναχωρώντας τα ξημερώματα για να πάει στην Τουρκία, είπε ότι πάω εκεί γιατί είναι ο φίλος μου ο Ερντογάν. Δεν θα πήγαινα. Δεν τους θέλω έτσι κι αλλιώς. Δεν τους θέλω με τα αμυντικά, δεν με βοήθησαν στον πόλεμο.
1: Ποιος?
0: Έτσι λέει ο Τραμπ. Δεν με βοήθησε το ΝΑΤΟ στον πόλεμο.
1: Το ΝΑΤΟ, ναι. Λέει ότι ο Ερντογάν τον βοήθησε. Και εγώ διαβάζω και ακούω ότι δεν τον βοήθησε απλώς, τον εκβίασε. Του είπε ότι εγώ αν δεν με βοηθήσει σε 2-3-4 πράγματα.
0: Θα στρέψω το βλέμμα μου.
1: Θα είμαι με το Ιράν.
0: Ναι,
1: όχι, θα είμαι με το Ιράν.
0: Ναι,
1: και θυμίζω ότι του είχαν ρίξει και 4 πυράβλους οι Ιρανοί του Ερντογάν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αν βέβαια ο εκβιασμός μετράει, αλλά είπαμε, ο Τραμπ έχει μια δική του λογική. Απλώς να πω για να μην λένε μετά, γιατί έχουν ξεκινήσει να στέλνουν μηνύματα οι φίλοι μας και να είναι καλά. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Εδώ υπάρχει το εξής. Βλέπεις ότι. Η πολιτική και η εξωτερική πολιτική είναι ένα πράγμα δυναμικό. Ναι. Οι συνθήκες αλλάζουν συνέχεια. Εγώ επιμένω σε αυτό που είπα χθες, ότι ο Τραμπ ακόμα και σήμερα από το 19 προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη που έκανε τότε με τους S400.
0: Έχεις δίκιο. Σου είπα ότι έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και στάθηκε πάνω σε δύο βάρκες. Ναι, έβαλε ναι. Το ένα πόδι στις ΗΠΑ. Εκεί ήταν τόσο άλλο στο ΝΑΤΟ. Το άλλο πήγε και το έβαλε στο
0: απλώς επειδή
1: ρωσικό
0: πολιτικά
1: περιβάλλον.
0: Και διεθνώς δεν παίζουμε πια με κανόνες. Παίζουμε στη διαδικασία του απρόβλεπτου.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι ένας απρόβλεπτος πρόεδρος με απρόβλεπτες εκκλησίες, με απρόβλεπτες δηλώσεις και με απρόβλεπτες κατευθύνσεις.
1: Ωστόσο, θα ήταν, πώς να το πω τώρα, καταστροφικό να γνωρίσουμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, είδα τα πλάνα, δεν ξέρω αν τα είδες και εσύ. Συμπήγαν τα έπαιξε κιόλας, νομίζω, χθες ήταν. Αν τα πρόλαβες στο δελτίο.
0: Τι απλά.
1: Του Μαρκ Ρούτε που έπιασε από το χεράκι τον Ερντογάν και πηγαίνανε σαν ερωτευμένο ζευγάρι.
0: Δεν τα πρόλαβα, όχι. Ωραία. Δεν τα πρόλαβα μετά. Είχε γίνει συνάντηση, αλλά δεν την πρόλαβα, ναι.
1: Θυμίζω ότι ανάλογες ήταν οι διαθέσεις και του προκατόχου του Ρούτε στο ΝΑΤΟ, του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα. Διότι η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι ανάλογες ήταν οι διαθέσεις και του προκατόχου του Ρούτε στο ΝΑΤΟ, του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα. Διότι η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ, προφανώς. Διότι η Τουρκία δίνει ευκαιρίες και

0: να πλήξουν τα Ραφάλ. Αυτούς ζητάει ο Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν τοποθετείται σε μια λογική «εξοπλίστε με», αλλά δεν μπαίνει όμως σε καμία δέσμευση απέναντι στην Ελλάδα ή απέναντι σε αυτά που αυτός θεωρεί προσωπικά του ή εθνικά του συμφέροντα.
1: Γι' αυτό έγινε και η παρέμβαση Νετανιάχου εχθές. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Αυτό λίγο έως πολύ είπε. Αυτό
0: ο οποίος Νετανιάχου, γιατί είναι πάντα ένα θέμα ο Νετανιάχου απογνώστε στην Ελλάδα, έβαλε θέμα στον Τραμπ για τα F-35 και θύμισε αυτό που συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή τις κρίσεις προκαλεί
1: η
0: Τουρκία.
1: Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Τα ίδια πράγματα. Το συμπέρασμα γενικά είναι ότι ο πρόεδρος μπορεί να ανοίξει το δρόμο, δηλαδή να πει θέλω, αλλά δεν μπορεί να τα παραδώσει τα αεροσκάφη έτσι κι αλλιώς. Για να μπει η Τουρκία στα F-35 πρέπει να λυθεί το θέμα με τους S-400. Να πιστοποιηθεί επίσημα από την Αμερικανική κυβέρνηση και να μην υπάρχει το μπλοκάρισμα από το Κογκρέσο. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς έχει τρία στάδια.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θα λυθεί. Δεν το γνωρίζω. Αλλά ενδεχομένως να περνάει ο δρόμος, ξέρεις, από Μόσχα. Δηλαδή να δεχθεί ο Πούτιν να πάρει πίσω τους S-400 και να δώσει χρήματα στους Τούρκους ή να μην δώσει χρήματα στους Τούρκους. Μπορεί αυτό να είναι μια αναγκαιότητα στη διάρκεια της πορείας.
1: Όπως και να έχει, θέλει χρόνο αυτό.
0: Σαφώς.
1: Θέλει χρόνο. Ναι.
0: Δεν τελειώνεις λοιπόν. Δεν τελειώνεις με έναν αντίπαλο. Δεν είμαστε εμείς αντίπαλοι του Ερντογάν. Αυτός βάζει τις γαλάζιες πατρίδες και όλο αυτό τον αναθεωρητισμό πάνω στον οποίο πορεύεται. Και απειλεί όχι μόνο εμάς. Απλώς θυμίζω, γιατί συζητάμε για την πολυδιάστατη πολιτική του Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος έχει στρατό στη Λιβύη. Είναι αυτός ο οποίος επηρεάζει και κινεί τα νήματα στη Συρία. Με αυτούς εκεί τους Κυριλέ Μουτζαχεντίν, οι οποίοι παλιά πέρανε κεφάλια, τώρα έρχονται στην Ευρώπη και συζητούν με τους ηγέτες της Ευρώπης.
1: Με κουστούμι, παρακαλώ.
0: Με κουστούμι, βάλιστα. Είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί την ένταση και τις απειλές στο Αιγαίο, στην Κύπρο. Και είναι αυτός ο οποίος συζητά με Ευρωπαίους ανοιχτά για το πώς θα προμηθευτεί ή πώς θα προμηθεύσει με πολεμικό υλικό δυτικές βιομηχανίες. Τα βάζω αυτά στο τραπέζι.
1: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Καλώς ήταν.
2: Αρκετά φορτωμένη ημέρα.
1: Το είδαμε.
2: Ωραίες χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από το ύψος της Λένορμαν μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Πυκνήρωση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από το ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια, στη Σμάρνη και στα Βίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρονα και από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Και αυτή την ώρα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 5-10 λεπτών σημαίνονται καθυστερήσεις από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Είναι χειρότερα από χθες, δεν σου το είπα.
0: Πολύ χειρότερα.
1: Πολύ χειρότερα. Πολύ χειρότερα. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.
0: Νομίζω ότι κάποιοι ξέρεις κράτησαν και το πρωινό της Δευτέρας. Και γι' αυτό βλέπουμε σήμερα. Έχουν επανέλθει.
1: Και βγήκαν τη Τρίτη. Ωραία ιδέα είναι αυτή, μ' αρέσει. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι το ΝΑΤΟ. Ένα δεύτερο είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι, μην το ξεχνάμε τον Αντώνη Σαμαρά. Κατέθεσε αίτηση στον εισαγγελέα του Αρεπάγου ζητώντας την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης της παγίδευσης του τηλεφώνου του με το λογισμικό Πρέταντορ. Έγινε ένας μικρός χαμός και από την κυβέρνηση πλέον είναι με τοπική, καθαρή, ξεκάθαρη. Δεν είναι κάτι άλλο.
0: Ωραία το λες, γιατί εγώ θυμάμαι που το κουβεντιάζαμε χθες το πρωί και σου λέγανε η Ρίτσα, προσπαθώ να καταλάβω ποιοι θα αντιπαρατεθούν. Και δεν ξέρω, ενδεχομένως ήμουν πίσω, διότι είδα χθες και κορυφαία στελέχη του κόμματος.
1: Βεβαίως.
0: Και της κυβέρνησης,
1: ναι,
0: να βρίσκονται απέναντι στην πρώτη γραμμή και να πυροβολούν προς τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Και τον κύριο Μαρινάκη, είπε για την υπόθεση του 23.
0: Και ο κύριος Βορύδης.
1: Και ο κύριος Βορύδης.
0: Και ο Άδωνος Γεωργιάδης.
1: Ναι, ναι.
0: Και άλλοι επίσης.
1: Ναι, ναι. Αλλά απλά σου λέω ότι θύμισε αυτό το 23, ότι το 23 ήταν υποψήφιος ο κύριος Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία, που το σκάνδαλο έσκασε το 22. Και έγινε, απάντησε βέβαια και η πλευρά του κ. Σαμαρά ότι τη σχέση έχει αυτό. Ναι. Και απάντησε και η αντιπολίτευση.

0: είναι. Γιατί συνδέουμε το ότι ήταν κάποιος, δηλαδή υπάρχει. Το ξέρανε και. Καταλαβαίνεις, υπάρχει ένα άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι παραδοχή αυτό, δηλαδή τι συμβαίνει.
1: Ναι, ωραία, εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω με αυτές τις κινήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς ότι έχει πάρει την απόφασή του. Δεν πιστεύω, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν πλέον ότι σκέφτεται αν θα κινηθεί ή όχι. Νομίζω ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και νομίζω ότι πηγαίνει σε κόμμα. Η Αμαλία Κάτζου νωρίτερα έδωσε και όνομα κιόλας. Το ρεπορτάζ της.
0: Ναι.
1: Είπε Παλάς, νομίζω.
0: Παλάς.
1: Παλάς.
0: Παλάς.
1: Νομίζω και εγώ ότι εκεί πηγαίνει. Ακούω για κινήσεις που κάνει και στην Πελοπόννησο και στη Βόρεια Ελλάδα. Αν έχει αξία αυτό που θα πω, είναι δεν ξέρω ποια θα είναι η συμμετοχή. Πρόσεξε. Πρώην καραμαλικών στελεχών ή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ήταν υπουργοί ενδεχομένως κάποιοι στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή ή έχουν συνδυάσει την πολιτική τους παρουσία με τον Καραμαλή. Δεν ξέρω ποια θα είναι η συμμετοχή.
0: Έχει σημασία και ο ρόλος των αυτοδιοικητικών, ε?
1: Ναι.
0: Γιατί η κυβέρνηση έχει θέσει ως όρο συγκεκριμένο πράγμα. Για να πάνε να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Mm. Ενώ εκείνος μπορεί να μην θέτει τέτοιο όρο. Ελάτε μαζί μου και θα δούμε. Δεν χρειάζεται να παραιτηθείτε από τη θέση σας. Και νομίζω ότι έχει αρκετούς αυτοδιοικητικούς που βλέπει.
1: Ωραία το λες αυτό. Ναι. Και ακούω ότι γίνονται και συζητήσεις και με κάποιους που όταν ο κύριος Σαμαράς ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, ήταν για αυτούς κόκκινο πανί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή βγαίνανε στα κανάλια και στις πλατφόρμες και τον βρίζανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κανονικά τον βρίζανε. Εντάξει, αυτά βέβαια στην πολιτική αλλάζουν, όπως ξέρεις.
0: Πάρα πολύ ρευστά.
1: Μπορεί
0: πολύ.
1: Να είσαι αγκαλιά με κάποιον και να έχεις και φωτογραφία κιόλας και σε 4-5-10 χρόνια να πυροβολείς απέναντί του.
0: Καλά, είναι όλο ρευστό. Εκείνη την εποχή ήταν καλά, μετά δεν είναι καλά. Αλλάζει το πράγμα. Καλημέρα, Ιάσονα. Έχουμε τον Ιάσονα Τσόλη που μας στέλνει μήνυμα. Τον καλό μας συνάδελφο. Γεια σου, Ιάσονα.
1: Γεια σου, Ιάσονα. Αυτό το οποίο νομίζω πρέπει να απαντηθεί και πήγε κιόλας. Βέβαια, εμείς βιαζόμαστε. Δεν σημαίνει ότι βιάζεται και η επιστήμη που ασχολείται με τις δημοσκοπικές καταγραφές είναι αν ο κύριος Σαμαράς πράγματι έχει αποφασίσει ότι πηγαίνει στην ίδρυση του κόμματος, ποια θα είναι η ζημιά που θα προκαλέσει η Νέα Δημοκρατία, ποιος θα είναι ο κόσμος ο οποίος ενδεχομένως.
0: Από πού θα πάρει δεξαμενές, λες τώρα. Ναι. Δεξαμενές. Ναι. Φαντάζομαι δεν είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό
0: υποθέτω ότι έχει και από αλλού δεξαμενές. Και από τη Νίκη, ό,τι μπορεί. Δηλαδή είναι και άλλα κόμματα. Ίσως και από τον κύριο Βελόπουλο.
1: Ναι, αλλά εκεί είναι αρκετός ο κόσμος. Δηλαδή είναι αρκετά τα κόμματα. Γιατί έχεις και την κυρία Καριστιανό,
0: και την κυρία
1: έχεις τον κύριο Βελόπουλο, έχει την κυρία Λατινοπούλου.
0: Την κυρία Λατινοπούλου, σωστά.
1: Και στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι ισχυρή. Και τα τρία αυτά κόμματα είναι ισχυρά. Και ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Λατινοπούλου και η κυρία Καριστιανό.
0: Είχαμε και μια νέα δημοσκόπηση εχθές, από ό,τι την είδαμε της interview.
1: Της interview, ναι.
0: Ναι. 13% είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς. Και ένα στοιχείο που κρατάμε είναι διαφορετικό σε σχέση με άλλες δημοσκοπήσεις, ότι ένας στους δύο θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Συνήθως ήταν άλλο αυτό το ποσοστό. Mm-hmm. Ήταν διαφορετικό. Ήταν πολύ περισσότεροι εκείνοι που δεν θέλαν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τώρα είναι ένας στους δύο. Έχει ένα προβάδισμα, ξεπερνά δηλαδή έτσι πως φαίνεται 30% είναι η Νέα Δημοκρατία. Έχει ακολουθεί νομίζω η Ελλάς 17,4, Πασόκ 12,3, Ελληνική Λύση 8,8, Ελπίδα 7,4 και ΚΚΕ 5,5. Η Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση 3, Μέρα 25 2,9 και Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, που τον ανέφερες προηγουμένως, 2,5%.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ 0,7%, έτσι κι αλλιώς είναι
1: προς τα σε 6. Η Νέα Αριστερά νομίζω στο 0,6.
0: 0,6.
1: Ναι. Θα έρχονται δημοσκοπήσεις, είναι σαφές αυτό. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η κυρία Λατινοπούλου είναι στο 3,1% σε αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Και το άλλο το οποίο επίσης με εντυπωσιάζει είναι.
0: Εννοείς ότι είναι ψηλότερα από τις άλλες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι, αν δεις, είναι 0,1 πάνω από την Πλευρά της Ελευθερίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι 0,1, σωστά.
1: Και το Πασόκ, το οποίο είναι τρίτο, εδώ.
0: Είναι τρίτο. 12,3%. Η Ελληνική Λύση πάει μετά στο 8,8. Ελλάς είναι 17,4. Είναι σχετικά λίγο πιο πάνω από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι έχει μια τάση ανωδική. Καλά, δεν είμαστε και επιστήμονες ειδικοί στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό φαίνεται. Και το εύρημα αυτό που σου είπα, 49-44 για κυβέρνηση συνεργασίας ή αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι από αυτή τη δημοσκόπηση που μόλις περιέγραψες, ανέφερες, αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε ως επιτοπλίστων. Τα ποσοστά και αυτά είναι δυναμικά. Απλά εγώ δεν βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή βλέπω κάποιους που λένε ότι κάτσε να δούμε ποιος θα είναι πρώτο κόμμα. Okay. Αυτό για να συμβεί και να αλλάξει κάτι εκεί, πρέπει να έχουμε, ρε παιδί μου, μια συντακτική εξέλιξη. Εγώ δεν τη βλέπω τη συντακτική εξέλιξη. Δηλαδή να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας Με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη πρώτος εννοώ, τώρα τους επόμενους μήνες.
0: Υπάρχει η απόλυτη ανατροπή, λες, που δεν είναι.
1: Δεν προκύπτει δημοσκοπικά. Απ' την άλλη, βεβαίως, έχει έρθει και έχει, νομίζω με σαφήνεια, βρίσκεται στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης δημοσκοπικά, όχι κοινοβουλευτικά. Αλλά θυμίζω τα ποσοστά του 2023 ήταν 17,8. Τώρα εδώ τι του δίνει interview.
0: 17,1 είναι.
1: 17,1.
0: Δηλαδή,
1: είναι στα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα.
0: 17,4.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με Τσίπρα επικεφαλής το 2023 το καλοκαίρι είχε καταγράψει 17,8. Ναι. Σε αυτά τα ποσοστά είναι.
0: Σε αυτά τα ποσοστά.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι, είπε εδώ, στο 12,3. Εκεί, κοντά στην περιοχή που ήταν και το 23. Θέλω να πω ότι.
0: Δεν βλέπει συνταρακτικές αλλαγές σε σχέση με το 23. Ναι.
1: Δεν τις βλέπω. Και δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να πω, α, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, κάτσε να δω. Θα πάρει. Καταρχάς, θα πάρει αυτούς που είχε.
0: Ναι, βρε, αυτή είναι η δική μου. Εσύ το λες μόνος ότι υπάρχει κάτι δυναμικό στην πολιτική. Ξέρεις, ναι, μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Ναι. Και η ολότητα των προγραμμάτων, γιατί τώρα βλέπουμε αποσπασματικά και από, ναι, την Ελλάς.
1: Αν έρθει ο Σαμαράς και πάρει ένα 7% και από το 7% το 5% είναι από τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς και εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι, αν έρθει ένα κόμμα Σαμαρά εννοώ.
0: Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 79% λέει καθόλου, πολύ το 6%, αρκετά το 6%. Δηλαδή έχει ένα ποσοστό περίπου αυτό που λες 6-7%. Mm-hmm. Έτσι φαίνεται.
1: Είναι πάντως ένας αριθμός που το συζητάνε πολύ οι στενοί συνεργάτες εδώ και μήνες. Από ό,τι ακούω.
0: Ναι.
1: Το 7.
0: Ναι. Ότι εκεί το υπολογίζουν.
1: Εκεί το υπολογίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτά βέβαια. Δεν μπορείς να ξέρεις αν θα μείνουν έτσι. Αυτά αποφασίζει ο ελληνικός λαός με ποιο τρόπο θα τα χειριστεί. Εγώ περιμένω βέβαια να δω τους επόμενους μήνες. Ξέρεις γιατί κάθεται λίγο και η σκόνη και είναι και το καλοκαίρι. Αν αυτή η έναξη του ανεπίσημου προεκλογικού αγώνα θα κουράσει ή θα φθείρει αυτούς που μπήκανε στη διαδικασία, δεν αναφέρουμε τόσο τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει και μια εκπαίδευση, μια παράδοση, είναι πρώην πρωθυπουργός και έχει ένα μηχανισμό ο οποίος είναι δημοπόλεμος. Αναφέρομαι κυρίως στο κόμμα της κυρίας Καριστιανό.
0: Α, εννοείς ότι είναι πολύ το μεγάλο το χρονικό διάστημα, αν όντως πάμε στην άνοιξη του 27 για τις εκλογές. Υπάρχει μια φθορά. Ναι, μπορεί να υπάρχει και αυτό. Ναι, υπάρχει μια φθορά. Μπορεί να λειτουργήσει και αντίθετα δηλαδή. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Να σου πω ότι ενημερώθηκα στο διάλειμμα. Έρχεται τη επόμενες
0: Κάνεις ρεπορτάζ, κάνεις δουλειά. Πάνω έρχεται. Κατά πάνω που λέγει ο Ρογκάκος, έχει πέσει. Για
1: πες. Έρχεται τις επόμενες μέρες, μαθαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Μία μέτρηση που βάζει το ερώτημα αυτό που λέγαμε πριν.
0: Α, ναι. Mm.
1: Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Είναι πίεση.
0: Εδώ σε έχει κάτι παραπάνω. Τι αυτό, εκεί θα μείνεις.
1: Εκεί μένω.
0: Αφού πέφτεις κατά πάνω στο, αφού πέφτεις κατά πάνω στο ρεπορτάζ, δώσε και λίγο παραπάνω. Μην δίνεις μόνο τυράκι.
1: Οι πληροφορίες μου γενικότερα, τώρα, άμα θες, μπορείς να τις πετάξεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, πάντως, πάνω κάτω εκεί στις ευρωεκλογές είναι τα κόμματα, τα ποσοστά τους. Και είναι.
0: Αυτό που έλεγες νωρίτερα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί είναι το ρεπορτάζ. Δεν θα μας πει τίποτα
1: παραπάνω. Παραπάνω δεν μπορώ να πω.
0: Καλά.
1: Με πλακώ στο ξύλο άλλο, καταλάβες.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, τον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είχαν μια συνέντευξη χθες, είπαν πολλά και θέλουμε να μας τα παρουσιάσει και εδώ. Όμως, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Καθαρή τοποθέτηση μου λέει και δεν λέω παραπάνω. Τελειώνω εδώ.
0: Τίποτα, τίποτα. Πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ, Κατερίνα, έχει πέσει.
1: Λοιπόν, στο ίδιο περιβάλλον, η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται ακόμα παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερο της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Για το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια να διεκδικήσετε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.
0: Και βεβαίως μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News. Μαζί η χαμένη βαλίτσα, η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από την δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έχεις να πεις κάτι παραπάνω για τη Real News?
1: Έρχεται η Real News, να σας πω εγώ, έρχεται με αποκλειστικά και έρχεται και με συνεντεύσεις και είναι βέβαια θα συζητάτε όπως συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο από το Σάββατο βράδυ.
0: Για τον κύριο Σγουρό δεν είπαμε τίποτα.
1: Ναι, και πάμε να κουβεντιάσουμε απλά να πω στο φίλο μου τον Στέλιο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος χαρακτηρίζει τον εαυτό του ήπιο και αντικειμενικό. Και με ένα αποκειμενικό λέει το 2023 το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 41%. Αφού τα άλλα κόμματα έχουν σήμερα τα ίδια ποσοστά με αυτά του 2023, τώρα που έχει πάει η Νέα Δημοκρατία στο 15%, ρωτάει. Γιατί είσαι τόσο γενναιόδωρος? Δεν είναι στο 15, στο 5. Όλοι τη δίνουν στο 5. Εσύ γιατί τη δίνεις 15 αντικειμενικέ?
0: Λοιπόν, έχουμε τη δήλωση του κύριου Σγουρού, λέγαμε.
1: Για νωρίτερα, πες.
0: Γιώργο, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, υπό προϋποθέσεις, ναι, συν κυβέρνηση.
1: Σου έχω σχόλιο εγώ σε αυτό.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία, για εθνικό λόγο ή για λόγους οικονομίας. Υπό προϋποθέσεις, με να γίνει ένα συνέδριο κτλ. Είναι άλλη γραμμή εντελώς από τη βασική. Βέβαια, είναι προσωπική του άποψη, όπως λέει το Πασόκ.
1: Απόψη, ναι.
0: Ναι. Αλλά καλό είναι οι προσωπικές απόψεις, ξέρεις, να είναι λίγο πιο προσωπικές και κλειστές.
1: Δημοκρατικά δεν είναι τα κόμματα. Είναι εκτός γραμμής επειδή υπάρχει η απόφαση στο συνέδριο.
0: Ναι, αυτό.
1: Πολύ σωστά.
0: Υπάρχει μια απόφαση.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Είναι το Πασόκ. Τρένο την πας στην απόφαση.
1: Είναι το Πασόκ κόμμα εξουσίας? Είναι.
0: Έτσι λέει.
1: Ξέρω εγώ. Νομίζω ότι εσύ και εγώ και όσοι μας ακούνε οι περισσότεροι έχουν παραστάσεις από κυβέρνηση Πασόκ.
0: Εννοείται.
1: Σε κάποια φάση στην Ελλάδα. Άρα το να βγαίνεις και να λες δεν θα συνεργαστώ όποια και αν είναι. Όποια και αν είναι η κατάστασή μου, γιατί νομίζω ότι το πρώτη με μία ψήφο δεν ξέρω αν το βλέπουν πιθανό, μπορεί και να το βλέπουν οι άνθρωποι.
0: Αυτό είναι, αυτό λέω στο συνέδριο, από το συνέδριο, ναι.
1: Λοιπόν, τι δείχνει? Δείχνει κόμμα εξουσίας. Επίσης, και άλλη μια ερώτηση.
0: Αυτή είναι η γραμμή τους, βρε Γιώργο. Αυτοί έχουν αποφασίσει να λένε ότι είναι ο στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή. Δηλαδή, πώς θα γίνει η πολιτική αλλαγή στον τόπο, αν εμείς βγούμε πρώτοι, έστω και μία ψήφο.
1: Αν υποδηθώ λοιπόν εγώ τον Ολυμπιακό σε μία εκπομπή αθλητική. Ενώ ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Θα προτιμήσουν και θα πιστέψουν εμένα ή θα πάνε στο γνήσιο Ολυμπιακό, αυτό πιστεύει κιόλας η καρδούλα του. Θέλω να πω ότι αν μπαίνει σε μια διαδικασία να βάζει ζητήματα και να πηγαίνει σε θέσεις οι οποίες έχουν ξαναϋποθεί από τον Τσίπρα πριν να καταλάβει την πρωθυπουργία, εάν πηγαίνει σε μια λογική, σε αυτή που έχει αποφασίσει το Πασόκ, και κάθεσαι και να ρωτιέσαι γιατί βρίσκεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπροστά σου, είναι γιατί τα έχει εφαρμόσει κιόλα.
0: Ναι, βρε Γιώργο, αλλά έτσι θολώνεις ένα μήνυμα που θέλει να στείλει ένα κόμμα. Όχι εσύ. Εννοείται, όχι εσύ. Ο κύριος Γουρός με τον τρόπο του, με αυτό, αφήνοντας, λέγοντας κάτι λογικό ως επιχείρημα, δεν ακούγεται παράλογο
1: αυτό
0: που λέει.
1: Δεν είναι μόνο η άποψη του Γουρού.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά θολώνεις την κοινή γραμμή.
1: Ο Νίκος Παπανδρέου προχτές, μιλώντας για το πρόβλημα στο Καστελόριζο με τον γιατρό, είπε ότι εδώ πρέπει να δούμε σιγά σιγά τον κοινό παρανομαστή, που είναι τα προβλήματα της Ελλάδας. Δεν είναι άποψη μόνο του κύριου Γουρού, θέλω να σου πω στο Πασόκ.
0: Θολώνεις όμως το μήνυμα που θέλει να στείλει ένα κόμμα. Όταν ξέρεις, φεύγεις από τη γραμμή, τη βασική γραμμή, την κύρια γραμμή. Θολώνει... Και μετά πρέπει να το ξαναμαζέψεις.
1: Τώρα θολώνει το μήνυμα. Δεν θολώνει αν έχουν έρθει 10 άνθρωποι οι οποίοι σε λέγανε Γερμανοτσολιά και σου λέγανε ότι είσαι και εσύ συμβασμένος με τους Μερκελιστές.
0: Μπορεί να θολώσει με πολλούς τρόπους. Η ενσωμάτωση γίνεται πάντως. Υπάρχει ενσωμάτωση. Τι να κάνουμε, υπάρχει ενσωμάτωση. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα γιατί επιστρέφουμε τον κύριο Τεμπονέρα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο φίλος μου ο Στέλιος που λέει, και έχει δίκιο σε αυτό, λέει, δεν έγραψα, λέει, ότι είναι στο 15% η Νέα Δημοκρατία, ότι της λείπει ένα 15%, λέει. Ότι αυτό το 15% της Νέας Δημοκρατίας ρωτάει, αφού, λέει, βρίσκεις τα ποσοστά του Τσίπρα, ότι είναι ίδια το 23, το 15% της Νέας Δημοκρατίας που έχει πάει.
3: Είναι άλλο πράγμα, εντελώς αυτό.
2: Ναι, όντως είναι άλλο πράγμα.
3: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, προηγουμένως, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Διονύση Δεμπονέρα, τον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
2: Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
3: Να ξεκινήσουμε με αυτή τη συνέντευξη που είχατε χθες, την οποία με στοιχεία επιχειρήσατε να απαντήσετε σε αυτόν τον οικονομικό κυβερνητικό απολογισμό. Δηλαδή, τι γίνεται στην οικονομία και τι γίνεται και στην εργασία. Δώστε μας έτσι με τίτλους 5 πράγματα για να ακούσουν και οι ακροατές.
4: Επί 7 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επαναλαμβάνει συνεχώς την ίδια ιστορία. Ότι δήθεν η οικονομία απογειώνεται, ότι οι δείκτες βελτιώνονται, ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Ένα ψεύτικο success story γεμάτο αριθμού και ποσοστά, αλλά και διάφορες πανηγυρικές ανακοινώσεις, οι οποίες καταραίουν όμως υπό το βάρος της πραγματικότητας. Άλλωστε, αν τα πράγματα πηγαίναν τόσο καλά, αναρωτιέται κανείς γιατί οι πολίτες νιώθουν ότι ζουν όλο και πιο δύσκολα. Τελικά λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και
2: συγγνώμη,
4: η κυβέρνηση.
2: Συγγνώμη κύριε Δεμπονέρα, αλλά εγώ θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα προχθές σε συνέντευξη τηλεοπτική, νομίζω στον Αντώνη Ρόιτερ, να λέει ότι η οικονομία επιτρέπει. Επιτρέπει η οικονομία να δώσουμε πράγματα.
3: Το υπερπλεώνασμα.
2: Το υπερπλεώνασμα. Θέλω να πω, αν είναι έτσι όπως μας το περιγράφετε, τότε γιατί ο κύριο Τσίπρα δεν επέλεξε μια διαφορετική διατύπωση.
4: Να πούμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ότι ακριβώς η κυβέρνηση, ενώ είχε στόχο ένα 2% για πρωτογενές πλεώνασμα, έπιασε 5%. Άρα δηλαδή πήρε από τους πολίτες και κυρίως μέσω των έμεσων και άμεσων φόρων 6 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Άρα, ακόμα και με το στόχο τον οποίο έχουμε στο 2%, ακόμα και με τον κόστη δαπανών που ισχύει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή, είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να καλύψει όλες τις παρεμβάσεις τις 5 εμβληματικές που έχουμε ήδη ανακοινώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση τα πάει καλά. Αυτό σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ότι δηλαδή ξεζουμίζει τους πολίτες, κυρίως με το σταθερό ΦΠΑ, κυρίως με τους άμεσους και έμεσους φόρους σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, κυρίως μέσω της ακρίβειας και της εσωκέρδειας, που έχουν καταντήσει, για παράδειγμα, τους περισσότερους πολίτες να μην μπορούν μετά τις 18 του μήνα να μπορέσουν να έχουν επαρκή μισθό.
3: Και γιατί, κύριε Δεμπονέρα, θεωρείτε ότι το κάνει αυτό? Δεν θέλει να αναρρεστεί η κυβέρνηση? Δηλαδή, φανταζόμαστε όλοι ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλει να αναρρεστεί στους πολίτες. Έχει διαφορετικό μείγμα προτεραιοτήτων. Ποιος είναι ο στόχος της?
4: Η κυβέρνηση κάνει μια πολιτική επιλογή. Κάνει μια πολιτική επιλογή, για παράδειγμα, αντί να ενισχύσει εισοδηματικά τους μικρομεσαίους, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, συνεχώς κρατάει σταθερούς τους έμεσους φόρους και ουσιαστικά αποκτά μεγάλα πλεονάσματα, τα οποία και αντιαναπτυξιακά είναι, αλλά βεβαίως δημιουργούν φτώχεια και εξαθλίωση. Γιατί λοιπόν το κάνει αυτό? Διότι ακριβώς προτιμά να τροφοδοτεί και τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να παίρνει 10 από τους πολίτες και να μοιράζει με εκλογική πελατεία ένα πίσω σε αυτούς, και δεύτερον γιατί εξυπηρετεί μεγάλα συμφέροντα, άρρωστε αν ανοίξετε τους ισολογισμούς των μεγάλων εισηγμένων εταιριών, αρκεί για να διαπιστώσετε τα δεκάδες δισεκατομμύρια κέρδη τα οποία έχουν αποκομίσει οι επιχειρήσεις αυτές μέσα στην τελευταία κυρίως 7 ετία. Εμείς τι είπαμε λοιπόν? Εμείς λοιπόν όχι αόριστα, αλλά με συγκεκριμένα στοιχεία για ζητήματα που αφορούν την εργασία, για ζητήματα που αφορούν τις συντάξεις, για ζητήματα που αφορούν το χρέος, τη στέγη και τον πληστηριασμό, ήρθαμε να αποδείξουμε ότι οι μισές αλήθειες από πλευράς της κυβέρνησης συνιστούν ολόκληρα ψέματα. Παράδειγμα, τι λέει η κυβέρνηση, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί συνταξιούχοι? Λέει ότι δώσαμε αυξήσεις στις συντάξεις 16,4%. Μάλιστα. Στο ίδιο όμως κείμενο το οποίο μοίρασε, η κυβέρνηση λέει ότι ο πληθωρισμός στην τελευταία 7 ετία ήταν 19,8%. Δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει ιδιαίτερα οικονομικά για να καταλάβει ότι μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, συνταξιούχοι, 2,5 εκατομμύρια, από τα νούμερα τα μόνο δύο που σας παρέθεσα, δεν έχει αύξηση αποδοχών.
3: Εξανεμίζονται δηλαδή οποιασδήποτε αυξήσεις, ναι.
4: Όχι απλά εξανεμίζονται, αλλά έχουμε και μείωση εισοδήματος. Αν δεν σε αυτά συνυπολογίσουμε, παράδειγμα, ένα συνταξιούχο ο οποίος την χάνει να νοικιάζει ένα μικρό διαράκι και είδε το ενίκιο του τελευταία πενταετία να ανεβαίνει κατά 50%. Αν συνυπολογίσουμε απλούς πολίτες και εργαζόμενους, οι οποίοι βλέπουν ένα προϊόν από το χωράφι να φεύγει, για παράδειγμα, το στάρι στα 20 και 30 λεπτά και να φτάνει το ψωμί στα 2,5 ευρώ, ή αν δούμε, για παράδειγμα, που έχουν ανέβει τα γαλακτοκομικά, το λάδι και μια σειρά από προϊόντα, εκεί η κυβέρνηση δεν μας απαντά. Αυτό είναι φυσικό φαινόμενο ή είναι αστοχία? Ή είναι μια πολιτική επιλογή τελικά τα καρτέλ να παραμένουν ανέγκυχτα σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, είτε αφορούν την ενέργεια, είτε αφορούν τα σούπερ μάρκετ, είτε αφορούν τον κλάδο των κατασκευών, προκειμένου να θεσαυρίζουν λίγοι, πολλές φορές οι οποίοι τις στηρίζουν κιόλας, και δυστυχώς η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να μένει στο περιθώριο. Θέλαμε λοιπόν όχι να κάνουμε μια αποδόμηση και μια καταστροφολογία. Εμείς δεν λέμε ότι δεν έγινε τίποτα την τελευταία 7 ετία. Λέμε ότι έγιναν πράγματα. Λέμε ότι πράγματι υπάρχει πλούτος, ο οποίος μοιράζεται με πολιτική επιλογή κατά κοινωνικά άδικο τρόπο. Αυτή είναι μια συνθήκη την οποία εμείς, αν θέλετε, φιλοδοξούμε και θέλουμε να αλλάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε τις 5 παρεμβάσεις.
3: Θα το κάνετε και σε άλλους τομείς αυτό, κύριε Τεμπονέρα? Το κάνατε χθες οικονομία-εργασία, έτσι όπως το είδαμε. Γενικά θα το κάνετε και σε άλλους τομείς αυτό? Θα ακολουθήσουν και άλλες συνεντεύξεις ανάλογες?
4: Ήδη είδαμε χθες τον Αλέξη Τσίπρα να παραθέτει για το ζήτημα της παιδείας.
3: Τις πανελλαδικές.
4: Μια πιο αναλυτική πρόταση που δεν περιλαμβάνει μόνο τις πανελλαδικές. Αφορά μια σειρά από ζητήματα για το πώς μπορεί να στηριχθεί η έρευνα και η καινοτομία, πώς μπορεί να στηρίξουμε την τεχνική εκπαίδευση και μια άλλη σειρά από ζητήματα.
3: Απλώς ξέρετε ότι οι πανελλαδικές, όταν τους ακούν οι Έλληνες, είναι κάτι που ενδιαφέρει τους περισσότερους. Γι' αυτό το έθεσα αυτό.
2: Ναι. Και το άλλο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Είναι μια εμβληματική παρέμβαση.
3: Ναι, ναι.
4: Να θέσω ένα νούμερο στη δημόσια συζήτηση.
2: Ναι.
4: Ο Έλληνας πολίτης πληρώνει περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ σε δαπάνες για φροντιστήρια. 2,6 δις το χρόνο, αν υπολογίσουμε τις συνολικές δαπάνες οι οποίες δαπανώνται κατ' έτος, προκειμένου ακριβώς κάποιος να έχει πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας. Αυτό συνιστά μια άδικη, μια ταξική, μια βαθιά ταξική πολιτική, την οποία εμείς πρέπει να αλλάξουμε προς όφελος των ανθρώπων και για να έχουμε ανθρώπους επιστήμονες, καταρτισμένους και έμπειρους, προκειμένου να μένουν στη χώρα και να μην φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά βεβαίως και για λόγους εκπαιδευτικούς, προφανώς να μην έχουμε ένα σχολείο το οποίο είναι και αποτελεί ένα διαρκές εκπαιδευτικό κέντρο.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι, αν και έχει ενδιαφέρον και το άλλο για την αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών. Αλλά εγώ θέλω να περάσω λίγο στην ακρίβεια. Η συνταγή της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την ακρίβεια, για τη 13η σύνταξη, βγαίνει, είναι κοστολογημένη? Τι θα κάνετε, αν μπορείτε επιγραμματικά να μας πείτε?
4: Κοιτάξτε, έχουμε πει για παράδειγμα το ζήτημα των έμεσων φόρων πρέπει να εξεταστεί. Και η μείωση στα βασικά είδη και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έχουμε πει ότι πρέπει να φτιάξουμε και έχουμε κάνει μια πρόταση για συγκεκριμένο τρόπο για το πώς το ρεύμα θα είναι, κυρίως με μακροχρόνια συμβόλαια και με την εμπλοκή και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη ΔΕΗ ως leader, όχι στην κερδοσκοπία, αλλά ακριβώς προκειμένου να θέτει κανόνες στον ανταγωνισμό. Εμείς φιλοδοξούμε με το πρόγραμμα που έχουμε παρουσιάσει να μειώσουμε το κόστος του ρεύματος ακόμα και σε ένα ποσοστό που μπορεί να φτάσει έως και το 30%.
3: Αρκετά μεγάλο ποσοστό δηλαδή. Μιλάμε για πολύ μεγάλο. Ναι.
4: Παρεμβάσεις μπορεί να γίνουν ακόμα βεβαίως και στο χτύπημα των καρτέλ. Ξέρετε, οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται αυτή την περίοδο, για τους οποίους δήθεν πομπορημονεί η κυβέρνηση, είναι έλεγχοι οι οποίοι είναι περιστασιακοί, αποσπασματικοί και δεν γίνονται στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για παράδειγμα, δεν δικαιολογείται. Πριν από λίγο έβαλα βενζίνη. Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το βαρέλι, το μπρεντ, είχε 72 δολάρια. Τότε η βενζίνη ήταν στο 1,65%. Πριν από λίγο, όπως και αρκετοί συμπολίτες μας φαντάζομαι, με 72 δολάρια το βαρέλι, έβαλα βενζίνη με 1,90. Μπορεί κάποιος από την κυβέρνηση να μας εξηγήσει για ποιο λόγο έχουμε κατά 25 λεπτά ακριβότερη τη βενζίνη αυτή τη στιγμή σε σχέση με άλλες χώρες, οι οποίες για παράδειγμα στη Μάλτα είναι στο 1,34,
2: δηλαδή
4: η Κύπρο είναι στο 1,50.
2: Ως κυβέρνηση θα κάνετε παρεμβάσεις στα δηληστήρια? Θα τους λέτε ότι η διέλευση από τα στενά του ορμού δεν σας κόστησε τόσο, αλλά σας κόστησε τόσο, άρα εδώ ρίξτε τις τιμές άμεσα? Αυτό θα κάνετε?
4: Κύριε Παγάνη, θα υπάρχουν έλεγχοι και κανόνες, τους οποίους όλοι πρέπει να τους σέβονται. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους και κάθε κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να μπορεί ακριβώς να επιβάλλει τους κανόνες στην αγορά. Άλλωστε, Αυτό συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αλλού. Γιατί, για παράδειγμα, στο Λουξεμβούργο σήμερα βάζουν βενζίνη με 1,85 και κατώτατο μισθό 2.500 ευρώ, όσο έχουμε εμείς σήμερα με 920 ευρώ. Ξέρετε, οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν μια ευρωπαϊκή παραδοξότητα. Και σε άλλες χώρες πράγματι υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει όμως μια ιδιαιτερότητα στην ελληνική επικράτεια. Είναι η μόνη χώρα στην οποία οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, αν θέλετε, αμείβονται με βάση τα επίσημα στοιχεία, Eurostat πια, με μισθούς Βουλγαρίας, εργάζονται με ωράρια Κίνας. Χθες καταδείξαμε ότι είμαστε πρωταθλητές στο χρόνο εργασίας με 39,6 ώρες, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στις 35,7. Και βεβαίως έχουμε και στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια, τιμές Ελβετίας. Αυτό το μείγμα, αυτό το αντικοινωνικό μείγμα, σας πληροφορώ ότι δεν συναντάτε απολύτως σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λέμε ότι με συγκεκριμένους κανόνες, με ελέγχους, αλλά και μια πολιτεία η οποία μπορεί να παρεμβαίνει και να επιβάλλει τους κανόνες αυτούς, πρέπει να αλλάξει.
3: Να δούμε και λίγο το θέμα των δημοσκοπήσεων. Είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση. Φαίνεται 17,4% ότι συγκεντρώνει η Ελλάς. Πώς θα βλέπετε εσείς τα στοιχεία, πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις?
4: Κύριε Μπιζόκη, εμείς δεν κάνουμε πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις. Μας δίνει κουράγιο και θάρρος και βλέπουμε και τις τάσεις και τα ποιοτικά στοιχεία και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση σε ένα εγχείρημα το οποίο έχει περίπου 40 ημέρες ζωής. Προφανώς προσπαθούμε με τις παρεμβάσεις. Η συνέντευξη τύπου εχθές είχε ακριβώς μια τέτοια στόχευση, να γίνεται πραγματική και ουσιαστική αντιπολίτευση με τρόπο και επιστημονικό, για να γίνεται και ο δημόσιος διάλογος με ορισμένους κανόνες, όχι στο πλαίσιο fake news, αλλά και στοιχείων τα οποία είναι έξω από την επιστημονική γνώση και δεν αποδεικνύονται. Και από εκεί και πέρα, με σοβαρότητα, με αξιοπιστία, κοιτάμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε και το ακροτήριό μας, να πείσουμε τους πολίτες και να ανακτήσουμε, αυτό κατά την άποψή μου είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, τη χαμένη αξιοπιστία του αριστερού και προοδευτικού χώρου. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό, το βλέπουμε, δεν βιαζόμαστε, το κεφάλι είναι χαμηλά, ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι πολύ ισχυρός, ξέρουμε ότι διαθέτει και μέσα και πόρους και θα προσπαθήσει να ανακόψει την πορεία μας με κάθε τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως εμείς φιλοδοξούμε να γίνουμε ένας νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών και φιλοδοξούμε να χτίσουμε μια νέα ενότητα, μια πολιτική ενότητα στην κάλπη της ελληνικής αριστερής στην παράταξη, πείθοντας όλο και περισσότερους πολίτες.
3: Να καταλήξουμε λοιπόν με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Να δούμε.
2: Δεν το κάνουμε αυτό. Ναι, συγγνώμη. Περιμένετε αφήξεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, από Προοδευτική Συμμαχία. Και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνονται. Επειδή ήσασταν ένα από τα προβεβλημένα, από τα μαχητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, από Προοδευτική Συμμαχία. Σας στεναχωρεί αυτό? Σας στεναχωρεί σημαίνει η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, όσο πιο γρήγορα μπορείτε?
4: Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι ευχάριστο. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ως συμπαράταξη έχουμε θέσει το πλαίσιο, έχουμε πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν θα έχουμε βουλευτές στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, ακριβώς για να αποφύγουμε ένα μεταγραφικό παζάρι το οποίο δείχνει μια κακή εικόνα για την πολιτική διαδικασία. Και δεύτερον, έχουν πει ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, χωρίς για κανέναν όμως να υπάρχουν ειδικά προνόμια και ειδικές εξασφαλίσεις. Άρα, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι εμείς είμαστε υπέρ της ενότητας, αλλά μιας πολιτικής ενότητας που επιχειρούμε, επειδή ακριβώς η σύνθεση το προηγούμενο διάστημα απέτυχε και ομιλείται σε κάποιον ο οποίος με κάθε τρόπο και με πρωτοβουλίες και με δημόσιες παρεμβάσεις την επιχείρησε τη σύνθεση αυτή. Δυστυχώς, για διάφορους λόγους, κυρίως κομματικής περιχαράκωσης, η εξέλιξη αυτή δεν καρποφόρησε. Τώρα είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης. Και έχω την εκτίμηση και την αίσθηση, και το πιστεύω βαθιά, ότι αυτή η πολιτική υπέρβαση χτίζεται στα πλαίσια της Ελλάς.
3: Σας προβληματίζει, σας ανησυχεί η σημερινή συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ? Για να ολοκληρώσουμε, κύριε Ντεμπονέρα.
4: Με προβληματίζει η έλλειψη στρατηγικής, διότι καλά και όμορφα είναι τα έρευνα νερά, αλλά θα πρέπει να έχουν ένα διατάφτα. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να καταλήγουν σε αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές, τα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, σε μια προσπάθεια να σύρουμε και την Τουρκία, η οποία μεγαλώνει συνεχώς, όταν παλιότερα κάποιοι μας λέγανε ότι δήθεν είναι απομονωμένη και προκύπτει πλέον να είναι μια μεγάλη και καθαρή περιφερειακή δύναμη, κυρίως στη βασική διαφορά, δηλαδή ΑΟΣ και Φαλοκρηπίδα, με ορίζοντα τη Χάγη. Δεν βλέπουμε μέχρι τώρα να υπάρχει μια τέτοια στρατηγική. Είχαμε ένα τουρκολιβικό σύμφωνο το οποίο, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, πέρασε κάτω από τη μύτη της κυβέρνησης. Έχουμε το καλώδιο της Κάσου και την ηλεκτρική διασύνδεση χωρίς χρονοδιάγραμμα εδώ και 1,5 χρόνο, η τύχη της οποίας αγνοείται. Έχουμε αρκετές παραβιάσεις οι οποίες συνεχίζονται και γίνονται το τελευταίο διάστημα. Άρα αυτή η περίοδος θα έπρεπε να αξιοποιηθεί και στα πλαίσια μεγάλων διπλωματικών συμμαχιών που θα έπρεπε να γίνουν, αλλά βεβαίως και με σαφείς κόκκινες γραμμές και θέσεις, όχι με μια λογική πιστού και δεδομένου συμμάχου απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά με συγκεκριμένα ανταλλάγματα τα οποία θα μπορούσαν να υπερασπιστούν και να αναβαθμίσουν τα εθνικά δίκαια. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν το βλέπουμε από την κυβέρνηση.
3: Κύριε Ντεμπονέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
3: Πριν πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι έχουμε συναγερμό στην Δαμασκό. Έχουμε εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να μείνει ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν. Όχι Τραμπ Νετανιάχου για τα F-35.

0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.